0: καταγράψει και πραγματικά δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα νέο εφόδιο το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Το ζούμε στο διαδίκτυο με πολλά βίντεο που φτιάχνουν προφανώς νεαροί. Τα κατασκευάζουν εύκολα, τα συνθέτουν με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά περιέχουν πάρα πολλές ανακρίβειες, ειδικά στο δικό μας κομμάτι που μπορούμε να κρίνουμε για την ιστορία και την επιστημονική της τεκμηρίωση. Ας είμαστε λοιπόν όλοι προσεκτικοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να επαναλάβουμε μια τόσο αξιόλογη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα μας απασχολήσουν και κατά τη διάρκεια της σημερινής μας συνέντευξης. Μαζί μας ο δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής Φώτης Γιωβανόπουλος. Καλησπέρα σας κύριε Γιωβανόπουλε, καλώς ήρθατε και πάλι στην Ελεύθερη Πένα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Νομίζω ότι παρακολουθούμε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που έχουν και διάφορες προεκτάσεις και αναφέρομαι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Έτσι, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, έτσι ως πρώτο σχόλιο ξεκινώντας την κουβέντα μας.
1: Είναι ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής που θα γίνει σε λίγο και πόλεμο της άκρας Ανατολής και πόλεμος που δεν θα αφήσει κανέναν απ' έξω.
0: Μιλάμε για παγκόσμιο δηλαδή πόλεμο.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει ο παγκόσμιος πόλεμος και όλα αυτά αποτελούν τμήματα του παγκοσμίου πολέμου, βήματα προς βήματα. Να θυμίσουμε ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν ξεκίνησε από μέσα σε μια νύχτα ξαφνικά κοιμόταν ο κόσμος και ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Είχαμε κάποιες εξελίξεις, είχαμε την εισβολή στην Πολωνία, στη Τσεχία, στην Αυστρία. Και κάποια στιγμή ενεπλάκησαν όλοι και τα γνωστά τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Έγιναν διάφορες συμμαχίες οι οποίες έπαιξαν δικό τους ρόλο.
1: Άλλαζαν με τον καιρό. Στην αρχή ήταν οι Ρώσοι με τους Γερμανούς, μετά οι Ρώσοι ήταν ενάντια στους Γερμανούς και ήταν όλα τα συναφή. Οι Αμερικανοί ήταν στην αρχή ουδέτεροι, μετά μπήκαν στον πόλεμο γιατί λέει δεν μπορεί να είμαστε απ' έξω, πρέπει να πάρουμε και εμείς μερίδιο από όλο αυτό το σκηνικό.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο ακριβώς επαναλαμβάνεται και τώρα, αλλά λίγο διαφορετικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξεκίνησε ο πόλεμος στην Συρία, ήταν στο Ιράκ, πήγε στη Λιβύη, μετά μπήκαμε στην Ουκρανία, τυπήθηκε Βενεζουέλα, τώρα είναι το Ιράν, αύριο θα έχουμε την Ταϊβάν, παίζεται και λίγο Κούβα Γρυλανδία. Θα εμπλακούν και όλοι και οι Ευρωπαίοι. Ήδη υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις ότι οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για τη Ρωσία. Καθυστερεί το όλο σενάριο γιατί απλούστατα δεν είναι έτοιμη ακόμα η Ευρώπη να επιτεθεί στη Ρωσία. Ο στρατός, ο νατοϊκός, έχει νοοτροπία Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχει καταλάβει τι γίνεται ακόμα. Και αυτό φάνηκε στις ασκήσεις που γίνανε στην Εσθονία, κατά τις οποίες μερικές δεκάδες Ουκρανοί χειριστές drones εξαϊλώσανε ολόκληρα τάγματα νατοϊκά. Εικονικά φυσικά, γιατί ήταν άσκηση.
0: Ναι.
1: Εκεί έδειξε ότι το ΝΑΤΟ είναι ακόμα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπως και στις ασκήσεις που προχωράει το άρμα μπροστά και από πίσω ακολουθούν οι στρατιώτες, το οποίο με ένα drones τους έχει σβήσει όλους. Δεν είναι όπως στην παλιά εποχή που ήταν μπροστά ο εχθρός και το άρμα έπαιζε το ρόλο του τείχους και της προστασίας. Ναι. Αυτά τα πράγματα και ήδη υποτίθεται ότι έγιναν και ασκήσεις στη Γαλλία για να εκπαιδεύσουν την 155η ταξιαρχία των Ουκρανών και στην ουσία τους εκπαιδεύαν πάνω στα όπλα. Αλλά μάθαιναν οι Γάλλοι από τους Ουκρανούς πώς γίνεται ο πόλεμος, ο σύγχρονος πόλεμος στα χαρακόμματα και με τα drones. Διότι δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Το ίδιο και ο ελληνικός στρατός έχει μαύρα μεσάνυχτα από πόλεμο της σημερινής εποχής με όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα που όσο πάνε και αλλάζουν. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα μορφή πολέμου η οποία είναι άγνωστη. Και γι' αυτό θα έχουμε και πολύ κρέας. Διότι τα όπλα είναι πλέον ακόμα πιο θανατηφόρα, ακόμα πιο δυνατά και αλλάζει και το σενάριο. Δηλαδή, παλιά ήξερες ότι θα σε χτυπήσει το πυροβολικό, θα επιτεθεί ο εχθρός. Τώρα υπάρχουν τα drones που μπαίνουν μέσα στα χαρακόμματα, μπαίνουν μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει πουθενά να καλυφθείς. Το θωρακισμένο όχημα είναι και αυτό ευάλωτο. Δεν υπάρχει το νυχτερινό καμουφλάζ ότι τη νύχτα δεν μας βλέπουν ή είμαστε τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο προστατευμένοι γιατί υπάρχει η νυχτερινή όραση και η θερμική όραση, οπότε είναι σαν μέρα. και με όλα τα drones αυτά που πετάνε πάνω από το κεφάλι μας, ανά πάσα στιγμή ξέρουν ποιος είναι πού. Και σου στέλνουν συστημένο.
0: Σωστά, σωστά. Είναι περιγράφεται τη σύγχρονη εικόνα.
1: Ακριβώς. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι μπαίνει μέσα και η τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι αυτά τα μηχανήματα του θανάτου γίνονται αυτόνομα, δεν χρειάζεται να τα πιλωτάρει κάποιος ή να τα κατευθύνει, έχουν οδηγίες και αρχίζουν και λειτουργούν με την νοοτροπία του μήνους, δηλαδή φεύγουν όλα μαζί και το καθένα επιλέγει τον ξεχωριστό στόχο του. Πάμε δηλαδή σε έξυπνα μηχανήματα θανάτου και όσο πάνε θα μικραίνουν αυτά και θα γίνονται ατομικά, το οποίο μεταφράζεται ότι δεν θα είναι εύκολη η αναχέτησή τους. Το βλέπουμε και με τους πυράβλους στο Ιράν, όπου με τα συστήματα, όχι Patriot, όχι THAAD, που χτυπάνε τον πύραυλο και τον βρίσκουν στη στρατόσφαιρα και τον βρίσκουν, και εγώ δεν ξέρω πού τον βρίσκουν, τελικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί υπάρχουν μέσα τα υποπυρομαχικά, που ο πύραυλος σπάει σε πολλά μικρά κομμάτια, πολύ μικρότερους πυράβλους, ο οποίος ο καθένας έχει το δικό του στόχο και γίνεται της κακομοίρας.
0: Ναι. Το είδαμε και σε τηλεοπτική μετάδοση αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς, το έχουμε δει και σε τηλεοπτική
0: μετάδοση. Αυτή τη διασπορά πυράβλων.
1: Αυτή τη διασπορά μπορούμε, αν θέλουμε, να δούμε και κάποιο βιντάκι περίπου, να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε, γιατί πλέον πολλοί δεν τα νιώθουν αυτά το που βρισκόμαστε. Βλέπουμε τι γίνεται. Πώς πέφτουν τα βλήματα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Αυτό είναι τώρα από το Ιράν.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται να δούμε κάτι παραπάνω. Είναι πολύ απλό το όλο σενάριο. Και αυτό που βλέπουμε παντού είναι πλέον ότι η υπόθεση θα την βλέπουμε Διονυσίου. Βρέχει φωτιά στη στράτα.
0: Είδα, βάλατε και τον τίτλο χαρακτηριστικό.
1: Δεν υπάρχει. Πού να το σταματήσει αυτό. Δεν είναι ότι έσκασε ένας πύραυλος ή έπεσε ένα βλήμα. Εδώ γίνεται της κακομοίρας. Πού να κρυφτείς και πού να μην κρυφτείς. Και όταν πλέον μιλάμε για υπερυπερηχητικούς πυράβλους, δηλαδή Ιράν, Ισραήλ, είναι υπόθεση 5-10 λεπτών το πολύ, το οποίο αύριο το ίδιο όπλο θα έχει και η Τουρκία. 5 λεπτά στο συναγερμό, τι να προλάβεις να κάνεις, ώσπου να βάλεις παπούτσια και να ανοίξεις την πόρτα και να κατεβείς τις σκάλες, πάει το πεντάλεπτο. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Πρέπει να είσαι μόνιμα στο καταφύγιο ή μόνιμα στο δρόμο. Και όταν βλέπουμε ότι πέφτουν συνέχεια τέτοιοι πύραυλοι, πότε θα προλάβεις ή πού θα πας? Πολλό δε μάλλον όταν είσαι και στο χαράκωμα.
0: Ναι, όπου εκεί πλέον, αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, όπου εκεί πλέον θα είναι παντού φωτιά. Βλέπουμε και τους Ρώσους που έχουν τους σχετικούς πυράβλους που μόλις πέφτουν όλο το τοπίο καίγεται και δεν μένει τίποτα και αφαιρούν και τον αέρα από μέσα, γιατί με την καύση φεύγει και ο αέρας. Και όποιος είναι στην περιοχή εξαφανίζεται, είτε είναι μέσα σε σπίτι είτε είναι εκτός σπιτιού. Γι' αυτό έχουν και τόσους πολλούς θανάτους και είναι στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο.
0: Πριν συνεχίσουμε, επειδή αναφερθήκαμε στο ρωσο-ουκρανικό, είπατε πριν ότι η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες, δηλαδή όχι ο απλός κόσμος, αυτό εννοούμε προφανώς, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, θέλει να χτυπήσει τη Ρωσία, έτσι, δηλαδή...
1: Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε ενέργεια, ούτε πρώτες ύλες. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να ανταγωνιστεί την Κίνα και να επιβιώσει είναι να λαιλατήσει τις περιουσίες των άλλων. Όπως παλιά είχε τις αποικίες, όπως παλιά λαιλάτισε το Βυζάντιο με τις σταυροφορίες, τώρα αυτή τη στιγμή ο τόπος λαιλασίας είναι η Ρωσία.
0: Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος όμως, μην το ξεχνάμε, ο δρόμος της ειρήνης, έτσι, ο δρόμος...
1: Δεν υπάρχει. Ο δρόμος της ειρήνης προϋποθέτει σεβασμό στα δικαιώματα των άλλων, προϋποθέτει ανταγωνισμό, προϋποθέτει ότι κάπου θα χάσουμε την ηγεμονία που έχουμε και την εκμετάλλευση, ότι θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε, ότι ζει από τις αποικίες. Δεν είναι ότι είναι παραγωγική, εργατική. Αυτοί δουλεύουν λιγότερο από όλα, όπως αποδείχθηκε από τα στοιχεία. Οι Έλληνες δουλεύουν πιο σκληρά από όλους. Αυτοί έχουν τα επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα συναφή λόγω των αποικιών. Η Γαλλία μόνο από τις πρώην αποικίες που τώρα τις λένε κοινοπολιτεία, κάθε χρόνο έπαιρνε 400 τουλάχιστον δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν πέφτουν στον Κορβανά μέσα 400 δις από τον κόπο των άλλων, γιατί η Αφρική πεινάει, αφού είναι ο πιο πλούσιος τόπος σε όλο τον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Γιατί η Αφρική έχει αυτά τα χάλια, γιατί απλούστατα εμείς τη λαιλατούμε. Και βάζω και τους Έλληνες μαζί, γιατί συνεργάζονται. Δεν θα βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω, είμαστε και εμείς μέσα. Οπότε όταν έρχονται οι Αφρικανοί εδώ ή οποιοδήποτε άλλοι, δεν μας βλέπουν με το καλύτερο μάτι όπως εμάς. Α, μας προσφέρουν στέγη και οτιδήποτε. Το θεωρούν ως υποχρέωση, διότι λέτε εσείς μας λαιλατήσατε, εσείς μας καταστρέψατε τη γη.
0: Μάλιστα. Είναι μια κατάσταση έτσι πάρα πολύ δύσκολη αναφορικά με την επόμενη μέρα. Και εντάξει, αυτό που θα ήθελε ο Ευρωπαίος πολίτης, ο καθημερινός πολίτης βέβαια, είναι να σταματήσουν όλα αυτά και να σταματήσει η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν πόλεμο που δεν έχει τέρμα. Και η αλόγιστη στήριξη, η οικονομική εννοώ προς την Ουκρανία, που δεν μπορεί να αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι.
1: Αυτά είναι ωραία παραμύθια, είναι ωραίες ιστορίες για το πόπολο. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λέμε μεγάλες κουβέντες για να είχαμε να λέγαμε.
0: Με την πραγματικότητα το τι πιστεύουν οι ηγεσίες, έτσι, οι πολεμοχαρείς αυτές οι ηγεσίες. Συμφέρω.
1: Δεν υπάρχουν ηγεσίες. Όπως έχω πει και σε άλλη συνέντευξή μου,
0: ναι,
1: υπάρχουν μόνο αυτοφοράκηδες. Υπάρχουν τα συμφέροντα από πίσω τα μεγάλα και μπροστά οι πολιτικοί είναι οι αυτοφοράκηδες, τα κόμματα των οποίων χρηματοδοτούνται από αυτά τα συμφέροντα. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα. Είναι γνωστό τη σπάση, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε περισσότερο. Ξέρουν ο καθένας τι γίνεται με τα κόμματα και τους μεγαλοεργολάβους που παίρνουν τις άδειες και για τα κανάλια και τα μεγάλα έργα και είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι που κάθε ομάδα χρηματοδοτεί και στηρίζει ένα κόμμα. Μόλις αλλάξει το κόμμα, αλλάζουν και οι εργολάβοι τα ποσοστά τους, μάλλον που παίρνουν από το δημόσιο πλούτο. Κοινώς πώς λαιλατείται η Ελλάδα.
0: Άρα η πορεία της Ευρώπης είναι προδιαγεγραμμένη, λέτε. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Έχουμε μπει σε αυτό το δρόμο της καταστροφής.
1: Ακριβώς. Ναι. Είμαστε στο δρόμο της καταστροφής, ναι, γιατί όπως έχω πει, υπάρχει η λεγόμενη απληστία των μεγάλων κεφαλαίων. Αυτές οι εταιρείες έχουν αποκλειστικό σκοπό την κερδοφορία. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο κόσμος, ούτε οι ζωές των άλλων. Τους ενδιαφέρει πώς θα έχουν κέρδη. Και τα κέρδη προέρχονται από εκμετάλλευση. Δεν προέρχονται από σκληρή δουλειά.
0: Ναι, και δεν είναι και καθαρά κέρδη. Δεν είναι...
1: Ακριβώς, όπως και τώρα βλέπουμε στην Ελλάδα, ότι μπαίνει πλαφόν στη βενζίνη στα βενζινάδικα, αλλά όχι στα δηληστήρια. Δηλαδή φεύγει πετρέλαιο διηλυθέν στην Ελλάδα και πάει στα Σκόπια και εκεί πωλείται με ένα 20 και στην Ελλάδα πωλείται με 2 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό το θαύμα? Είναι ότι μπαίνουν φόροι εδώ για να εκμεταλλεύονται και να φεύγουν στο εξωτερικό έναντι των μνημονίων. Να θυμίσουμε ότι οι καλοί μας Ευρωπαίοι που δίνουν έτσι ανοιχτόκαρδα το χρήμα στην Ουκρανία, όταν η Ελλάδα κεγότανε δεν είπανε να βοηθούν.

0: γιατί το Ιράν δεν χτυπάει την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι φιλική χώρα προς το Ιράν. Και μην ξεχνάμε ότι με το Ιράν έχουμε φιλική σχέση. Κάποτε υπήρχε κάποια διαφωνία που ξεκινήσανε να κάνουν κάποιες επιθέσεις στην Ελλάδα, παρόλο που ο Ξέρξης είπε ότι έχουμε και μακρινή συγγένεια. Mm-hmm. Και μετά πήγε ο Αλέξανδρος εκεί και έλυσε το πρόβλημα άπαξ και διαπαντός. Λύθηκε το πρόβλημα. Και μάλιστα έγιναν και γάμοι μεταξύ Ελλήνων και των Περσών, οπότε έχουμε και μια ψιλοσυγγένεια με τους Ιρανούς. Άρα οι Ιρανοί κατά κάποιο τρόπο είναι και ψιλοσυγγενείς μας. Και ποτέ δεν επετέθηκαν ξανά στην Ελλάδα και πάντοτε βλέπουν φιλικά την Ελλάδα. Ακόμα και που πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί, δεν υπάρχει ένας Πέρσης που να βρίζει τον Μέγα Αλέξανδρο και να πει ο κατακτητής που ήρθε εδώ. Είχε τον πλήρη σεβασμό και κατ' επέκταση και οι Έλληνες, γιατί με το που πήγαν εκεί δεν πήγαν για να εκμεταλλευτούν όπως κάνουν οι Ευρωπαίοι τους Πέρσες και να πάρουν τον πλούτο, αλλά συμπεριφέροντας τους Πέρσες ως ίσους. Ναι. Ότι είναι όλοι ίσοι σε ένα βασίλειο και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Οπότε κανένας Πέρσης δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τους Έλληνες. Και φυσικά ούτε οι Έλληνες με τους Πέρσες. Άρα εμείς τι φοβόμαστε από τους Πέρσες?
1: Δυστυχώς η δυτική ατζέντα περιλαμβάνει άλλα και εμείς ακολουθούμε τη δυτική ατζέντα.
0: Α, μπράβο. Ακριβώς. Και λέει ότι χτυπάνε την Κύπρο. Μα δεν χτυπάνε την Κύπρο. Το ακροτήρι χτυπάνε. Το ακροτήρι είναι βρετανικό έδαφος. Και τη
1: βρετανική
0: βάση.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, τι λες, ότι εμείς πάμε να υπερασπιστούμε όχι την Κύπρο. Πάμε να υπερασπιστούμε το βρετανικό έδαφος και το αμερικανικό έδαφος. Αυτό πάμε να κάνουμε. Δεν υπερασπιζόμαστε την Ελλάδα και να στείλαμε τον Κύμο, να στείλαμε τα F-16. Για ποιο πράγμα για να υπερασπιστούμε ξένα συμφέροντα από όπου θα γίνονται επιδρομές στο Ιράν? Και τι περιμένουμε το Ιράν? Να μας στείλει συγχαρητήρια που βοηθάμε να βομβαρδιστεί, ότι είμαστε σύμμαχοι σε αυτούς που το επιτίθονται? Να. Και ζητάμε και τα αρέστα.
1: Είναι εύλογες οι απορίες σας και νομίζω Μπράβο. Ότι αυτές οι απορίες υπάρχουν και σε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, των καθημερινών ανθρώπων εννοώ, και πραγματικά κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά έτσι για το τι μπορεί να περιλαμβάνει η επόμενη μέρα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και βίων κάτι πολιτικά νήπια που λένε τις ασυναρτησίες απείρου κάλους. Του τύπου, ας πούμε, ότι μπράβο στους Αμερικανούς που χτυπήσαν τους μουλάδες και επιτέλους θα ελευθερωθούν οι γυναίκες. Ποιες γυναίκες? Το πρόβλημα είναι το Ιράν στις γυναίκες. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία έχει πλήρη ελευθερία, έχουν οι γυναίκες στο Ομάν, στο Κατάρ. Ακόμα και τώρα στη Συρία που μπήκε επικεφαλής τζιχαντιστής και σκοτώνει κόσμο. Εκεί γιατί τον δέχονται με χειραψίες και με αγκαλιές αυτόν τον οποίον λέγανε τρομοκράτη της Αλ-Κάιντα και δεν λένε ότι θα χτυπήσουμε τη Συρία να τους διώξουμε και να έχει Συρία δημοκρατία, αφού το πρόβλημα ήταν ο Άσαντ που καταπίεζε το Συριακό λαό? Πολύ ωραία, διώξτε και αυτούς, να κάνουν εκλογές οι Σύριοι, να βγάλουν μια κυβέρνηση δημοκρατική και να έχουν την ελευθερία τους. Γιατί εκεί τους δεχόμαστε και βγαίνουν αυτά τα πολιτικά νήπια με σκέψη? Τι να πω τώρα, ανύπαρκτη? Να. Και λένε αυτές τις αχλαμάρες επαναλαμβάνοντας την προπαγάνδα και θέλουν να κυβερνήσουν και την Ελλάδα.
1: Να.
0: Ενώ δεν έχουν ιδέα από πολιτική. Είναι σαν εκτός αν είναι πλέον δεκανίκια του συστήματος και λένε και την εξυπνάδα τους απλώς για να κοροϊδέψουν τον κόσμο παριστάνοντας δίθεν τους πατριώτες. Όπως βγαίνει και το άλλο το ανεγκέφαλο το ον, η Κάλλας, και λέει το Ιράν να εξασφαλίσει τα στενά και να σταματήσει επιθέσεις. Ποιες επιθέσεις? Εμείς επιτιθόμαστε στο Ιράν.
1: Για την Κάλλας έχουν ακουστεί πάρα πολλά, κύριε Ιωάννη.
0: Μα δεν έχει τίποτα. Φαίνεται το άτομο ότι εδώ είναι ακατοίκητο. Δεν έχει ιδέα ούτε από ιστορία, ούτε
1: υπάρχει,
0: από
1: πολιτική. Υπάρχει ένα θέμα η αλήθεια με τη συγκεκριμένη κυρία, η οποία βέβαια τώρα είναι σε κόντρα με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν το τελευταίο.
0: Καλά, αυτά είναι θεωρητικά κόντρες, δεν είναι από πίσω, είναι ποιοι τη βάζουν και τι κάνουν. Mm. Δεν υπάρχουν, είπαμε, αυτοί είναι αχυράνθρωποι, ηθοποιοί, διαβάζουν το ρόλο και είναι όπως ας πούμε ο Κούρκουλος είναι εναντίον του Κατράκη. Δεν είναι ότι έχουν τσακωθεί, αυτά λέει ο ρόλος, αυτά θα παίξουν.
1: Μάλιστα. Κατανοητό αυτό που λέτε.
0: Κατανοητό.
1: Έχουμε να δείξουμε άλλες εικόνες ή να αφήνουμε.
0: Ναι, έχουμε να δείξουμε το ότι η Δύση, αυτά που λέμε ότι είναι εγκληματίες, φαίνεται και από εδώ.

0: Τι λέει εδώ?
1: Το BBC.
0: Ότι, μπράβο, από τη Βοσνία το 1990, τουρίστες πλούσιοι, Ευρωπαίοι, πληρώνανε 80 και 100 χιλιάδες για να πάνε Σαββατοκύριακο στο Σεράγεβο και να σκοτώνουν αμάχους. Δηλαδή έχουν τον τίτλο Weekend Snipers. Δηλαδή, πώς το λένε, ελεύθεροι σκοπευτές του Σαββατοκύριακου. Ναι, ναι. Και σκοτώναν αμάχους. Αυτοί είναι τα διεφθαρμένα μυαλά. Ότι πάνε εκεί να σκοτώνουν, λες και είναι σκοποβολή, παίζουν. Και επίσης να δείξουμε και πολλά άλλα, όπως είναι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: που κάνανε στήρωση στον ίδιο τους το λαό οι Αμερικάνοι. Κάνανε ευγονική αυτά τα πειράματα που έκανε και ο Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Για να μην τα βγάζουμε απ' έξω.
1: 1935, έτσι.
0: Ακριβώς, από τότε ήτανε, και εδώ η Καλιφόρνια πληρώνει forced sterilization victims, δηλαδή αυτά δια της βίας που στήρωναν τις γυναίκες, και το ίδιο το κάνανε και στο Πουέρτο Ρίκο. Εδώ υπάρχει και εργασία στο πανεπιστήμιο και μάλιστα μεταπτυχιακή εργασία.
1: Και πρόσφατη, πριν ένα χρόνο.
0: 25, μπράβο, να. Ευγονική στο Πουέρτο Ρίκο. Τις αναγκάζαν τις γυναίκες δια της βίας οι Αμερικανοί να γίνονται στήρες. Τις στηρώνανε, όπως κάνανε και άλλα πειράματα μέσα στην Αμερική με την σύφυλη που δεν τους δίναν φάρμακα στους κατοίκους για να δουν πώς θα εξελιχθεί. Όπως κάνανε και πειράματα ευγονικής με τους Ιάπωνες μετά την βόμβα στη Χιροσίμα, που τάχαμ δήθεν τους θεραπεύανε και τους φροντίζανε ενώ παρακολουθούσανε πώς εξελίσσεται από το βομβαρδισμό η ραδιενέργεια μέσα στο άτομο και πολλά άλλα. Αυτή είναι η Δύση. Είναι άρρωστα άτομα τα οποία δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδιασμό. Όταν λέμε δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιασμό, δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιασμό. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι άνθρωποι. Δεν έχουν κανένα ίχνος ανθρωπισμού μέσα τους. Είναι τέρατα. Είναι ψυχικά άρρωστα άτομα. Αυτοί πρέπει να μπουν μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Χρειάζονται νοσηλείας. Και να επιστρέψουμε πίσω και στον κόλπο για να δούμε και τη συνέχεια, όπως βλέπουμε εδώ, στο χάρτη, όπου υπάρχει και η Εμένη. Και υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη τώρα που το Ιράν έκλεισε τα στενά του Ορμούς και αφήνει σιγά σιγά να κυκλοφορήσει, διότι αν κλείσει και εδώ στην Εμένη το στενό, θα έχει πρόβλημα η παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί και γενικά οι Ευρωπαίοι δεν έχουν άλλες εναλλακτικές. Πρέπει οπωσδήποτε να επιτεθούν στο Ιράν, διότι αν δεν επιτεθούν στο Ιράν, ναι, με τους βομβαρδισμούς και την καταστροφή που γίνεται αυτή τη στιγμή, θα έχει πρόβλημα η παγκόσμια οικονομία. Πάμε για οικονομικό κράχ. Δεν βγαίνει αλλιώς. Το πετρέλαιο θα φύγει στο διάστημα.
1: Ναι, ναι, είναι όντως αναλύσεις πολλές που έχουν γίνει από αυτού και πολλοί
0: ακριβώς
1: αναλυτές προειδοποιούν, χτυπάνε καμπανάκια ήδη.
0: Ακριβώς, δεν έχουν άλλη επιλογή να κάνουν. Πρέπει οπωσδήποτε να επιτεθούν και μάλιστα στο έδαφος. Και συγκεκριμένα εδώ να πιάσουν τα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα το χάρτη που είναι το Ιράν, ναι, και εδώ δίπλα υπάρχει το Χάργ Island, το νησί, ναι, Χάργ, το οποίο είναι ο σταθμός, ας πούμε, που το Ιράν εξάγει το πετρέλαιο. Οπότε αν καταλάβουν αυτό το νησάκι εδώ, επειδή είναι πολύ κοντά στη στεριά, θα πρέπει να τα στρατεύματα να πάνε και στη στεριά για να διασφαλίσουν. Αλλά όπως βλέπουμε δίπλα, το έδαφος είναι ορεινό, που σημαίνει αυτή η περιοχή εδώ είναι ευάλωτη, άρα θα πρέπει να προχωρήσουν και προς το εσωτερικό, στα βουνά, για να διασφαλίσουν ότι εδώ δεν θα αποτελεί εύκολο στόχο το πεζικό και οι υπόλοιπες δυνάμεις που θα αποβιβαστούν. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και ένα μεγάλο άλλο ζήτημα, όπως και στη γωνία εδώ στα στενά του Ορμούς, τα βλέπουμε εδώ, ναι, ενδεχομένως και εδώ στο Μπαντάρ Αμπάς, Μπαντάρ στα Φαρσί είναι το λιμάνι,
1: ναι,
0: και εδώ το ίδιο θα προσπαθήσουν να κάνουν για να διασφαλίσουν τα στενά του Ορμούς.
1: Εσείς το θεωρείτε δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν 1000%. να κάνουν 1000%. Απόβαση, θα κάνουν απόβαση δηλαδή εκεί, χερσαία στρατεύματα.
0: Βεβαίως, αυτό είναι δεδομένο, ορίστε, το λένε και εδώ. Invasion. Είναι μέσα στα σχέδια, δεν μπορούν να τα αφήσουν αυτοί. Πρέπει να ελέγξουν τα πετρέλαια, πρέπει να ελέγξουν το τι γίνεται. Δεν μπορούν να αφήσουν το Ιράν να υπάρχει ως χώρα. Πρέπει να το διαλύσουν και να το κάνουν υποχείριό τους για να ελέγχουν το παγκόσμιο πετρέλαιο και να μπορούν να χτυπήσουν την Κίνα, διότι το πρόβλημά τους είναι η Κίνα.
1: Ναι, στο βάθος είναι η Κίνα. Σε αυτό συμφωνούν πολύ, βέβαια, βέβαια.
0: Η Κίνα είναι το πρόβλημα. Οι υπόλοιπες χώρες είναι απλώς, πώς το λένε, η γαρνιτούρα. Δηλαδή, το πετρέλαιο που πηγαίνει από το Ιράν στην Κίνα πρέπει να ελεγχθεί το Ιράν. Τα όπλα τα οποία είναι η πλάτη της Κίνας είναι η Ρωσία, πρέπει να ελεγχθεί η Ρωσία και να διαλυθεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν τους βγαίνει το έργο. Και τώρα επειδή έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα τα αντιαεροπορικά των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζονται και μεταφέρουν και αντιαεροπορικά συστήματα από την Άπανατολή Κορέα, Ιαπωνία, που σημαίνει ότι η Ταϊβάν μετά θα είναι εύκολο στόχος, θα είναι βόλτα για τους Κινέζους. Και θα δημιουργηθεί και εκεί ένα άλλο θέμα, τεράστιο.
1: Mm-hmm. Πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ.
0: Πολύ μεγάλο, ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι εμπλέκονται όλοι σιγά σιγά στον πόλεμο. Δεν μένει κανένας απ' έξω. Βλέπουμε εδώ ότι εμπλέκονται και οι Ουκρανοί. Και τι λέμε, ο Τζελένσκι προσφέρει Κατάρ drones με αντάλλαγμα μαχητικά. Ακόμα και οι Ουκρανοί θέλουν ανταλλάγματα. Εμείς τους Patriot και τα όπλα δωρεάν και στην Ουκρανία και παντού. Εμείς είμαστε τελείως large τύποι. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε οικονομική ούτε τίποτα και χαρίζουμε. Δώστε. Εμείς πληρώνουμε. Θα βάλουμε και άλλους φόρους για να τα αντικαταστήσουμε αυτά. Όπως και από τα νησιά που βγάλαμε τα θωρακισμένα οχήματα και υποτίθεται ότι θα παίρναμε τα Marder από τη Γερμανία, τα οποία τα έδωσε στην Ουκρανία και αφήσαμε τα νησιά ακάλυπτα. Δεν μας πειράζει. Να. Και τώρα αν υπάρχει κάποια συμφωνία για να μπει η Τουρκία στο κόλπο, εννοείται ότι θα φύγει και το μισό Αιγαίο πλέον επίσημα, γιατί είναι επίσημα από κάτω κάτι έχουν υπογράψει. Βέβαια εδώ έχουμε τα δύο θέματα, ότι ούτε ο Τραμπ έχει πολύ μέλλον, ούτε ο Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν είναι έξυπνος. Δεν μπαίνει, πώς το λένε, δεν βάζει το κεφάλι του στον τορβά, ξέρει τι γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως να τον βγάλουν από τη μέση, να αλλάξουν λίγο το καθεστώς για να μπορέσουν να εμπλέξουν Τουρκία και προς το Ιράν και προς Ρωσία.
1: Πάλι ελεγχόμενη θα είναι η κατάσταση όμως, ακόμα και να αλλάξει.
0: Εννοείται πάντα. Και απ' την άλλη έχουμε και τα εσωτερικά παιχνίδια των Αμερικανών, γιατί μην ξεχνάμε ότι ποιος κερδίζει από τους πολέμους, οι πολεμικές βιομηχανίες. Ήδη ζητήσανε 200, πώς το λένε, δισεκατομμύρια το Πεντάγωνο για να συνεχίσει τον πόλεμο. Κάθε μέρα ο πόλεμος στοιχίζει περίπου 2 δισεκατομμύρια χοντρικά, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει τι πράγμα, για να ζητάνε αυτά τα 200 δισεκατομμύρια, σημαίνει ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει. Και αυτά του Τραμπ ότι μπορεί να σταματήσω τον πόλεμο, ιστορίες είναι όπως θα κάνουμε διαπραγματεύσεις, είναι για να καθησυχάζουν, υποτίθεται, την άμυνα του εχθρού και να κάνουν τα χτυπήματα τα ξαφνικά όπως συνεχίζουν. Το ίδιο κάνουν και με τους Ρώσους. Η Δύση είναι πλήρως αναξιόπιστη. Δεν πρόκειται να σταματήσει τίποτα. Ούτε η Ελλάδα πρόκειται να μείνει για πολύ έξω. Ήδη βλέπουμε τα F-16 πάνε και προς Βουλγαρία, πάνε και προς Κύπρο, σε λίγο θα πάνε και πιο πέρα. Σιγά σιγά δήθεν για να υπερασπιστούμε την Ελλάδα. Είναι το γνωστό σενάριο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι εμπλεκόμαστε και σερνόμαστε σε ένα πόλεμο στον οποίο μόνο ζημία θα πάθουμε και δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Και εμείς τα κορόιδα φυσικά πληρώνουμε. Και έχουν τα συμφέροντα μέσα που βολεύουν. Διότι ο πόλεμος αυτός, τα 200 δισεκατομμύρια που θα πάνε στην πολεμική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Χάσουν, κερδίσουν οι Αμερικανοί, δεν έχει σημασία. Η πολεμική βιομηχανία θα πάρει τα 200 δις. Οι επιχειρηματίες.
1: Βέβαια.
0: Αυτοί που είναι να κερδίσουν. Οι Αμερικανοί θα είναι καταχρεωμένοι και θα τρέχουν πώς θα πληρώσουν τους φόρους και τα υπόλοιπα για να καλύψουν τα 200 δις. Κάτι αντίστοιχο θα γίνεται και στην Ελλάδα. Και συνεχίζεται η ίδια ιστορία. Απ' την άλλη μεριά και οι δημοκρατικοί είναι στο κόλπο μέσα και αβαντάρουν, διότι είναι ενιαία γραμμή. Σου λέει μετά, με τον πόλεμο αν δεν πάει καλά, θα χάσει ο Τραμπ, θα αναλάβουμε εμείς. Οι Ρεπουμπλικάνοι σου λέει όταν προχωράει ο πόλεμος μπορούμε να αναβάλουμε και τις εκλογές, να είμαστε εμείς πάντοτε να έχουμε την κουτάλα και να υπηρετούμε τα συμφέροντα. Η μεν των πολεμικών βιομηχανιών, η άλλη του τραπεζικού συστήματος και του πετρελαίου. Είναι όλα μαζί. Είπαμε ποιος θα πάρει τι. Και εδώ βλέπουμε την είδηση που λέγαμε πριν, ότι ναι, και οι Ευρωπαίοι πρόκειται να εμπλακούν στον πόλεμο για τη Ρωσία. Διότι αν δεν επρόκειτο να εμπλακούν, τότε γιατί έχουν βάλει σε πλήρη λειτουργία την πολεμική βιομηχανία, γιατί ξεκινάνε τις επιστρατεύσεις, γιατί κάνουν ασκήσεις ταχείας μεταφοράς στρατευμάτων προς τα ρωσικά σύνορα, γιατί ενισχύουν λιμάνια και δρόμους και υποδομές και γέφυρες, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν προς τα εκεί. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Όπως επίσης, να πάμε και στο τελευταίο βιντεάκι πριν κλείσουμε το... το υλικό που έχουμε να δείξουμε, είναι εδώ ο Πομπέο, ο οποίος...
1: Είπαμε ψέματα, είπε.
0: Ναι, μας λέει καθαρά ότι ως πρώην της CIA, διευθυντής, λέει, κλέψαμε, είπαμε ψέματα, κάναμε. Και τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Ο Σαντάμ ήταν επικίνδυνος γιατί είχε χημικά, δεν βρέθηκε τίποτα. Ο Καντάφη είχε, ξέρω εγώ τι είχε. Η Βενεζουέλα είχε ναρκωτικά, αλλά με το που έφυγε ο πρόεδρος και πήραν οι αμερικανικές εταιρείες τα πετρέλαια, ξαφνικά μυστηριωδώς εξαφανιστήκαν τα ναρκωτικά από προσώπου γης. Στο Ιράν διώξαμε τον Σαντάμ, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί τα στρατεύματα, γιατί δεν γίνονται εκλογές, να σηκωθούν να φύγουν και να αφήσουν τον Ιρακινό λαό να αποφασίσει για το μέλλον του, και αυτό άγνωστο. Γιατί στο Ιράν τώρα έχουν πυρηνικά, τα οποία δεν τα βρίσκουν πουθενά, επειδή είναι εμπλουτισμένο ουράνιο, και το Ιράν ποτέ δεν έχει στην ιστορία του κάποια επιθετική συμπεριφορά, και εκεί προσπαθούμε να το διαλύσουμε το Ιράν, και είπαμε με τη συμμετοχή και της Ελλάδος, γιατί θα έρθει και η Θεία Δίκη που θα το πληρώσουμε αυτό. Να τα λέμε και αυτά, μην βγάζουμε την ουρά μας και λέμε πατριωτικές εξυπνάδες. Θα πληρώσουμε τη συμμετοχή, όπως στην Κρυμαία, όταν πήγαμε με τους συμμάχους, αυτούς που μας βάζουν σε μνημόνια και μας παίρνουν την περιουσία, και τότε πήγαμε στην Κρυμαία και χάσαμε, και μετά οι Μπολσεβίκοι πληρώναν τον Κεμάλ και είχαμε τη μικρασιατική καταστροφή. Γιατί ήμασταν έξυπνοι εμείς και διαλέξαμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Και πάντα ακολουθούσαμε άλλες οδηγίες και τότε. Μπράβο. Ακολουθήθηκαν άλλα
0: δεν
1: πράγματα.
0: Δεν είπαμε να μην έχουμε συμμαχίες, ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Δυστυχώς θα είμαστε σε κάποια συμμαχία, αλλά κάπου να υπάρχει και το εθνικό συμφέρον. Δηλαδή, ναι μεν, αλλά, να μπει και το αλλά. Αλλά δεν βλέπουμε εδώ. Εμείς λέμε το ναι μεν και χωρίς το μεν. Ναι, ναι, ναι. Δεν βάζουν πουθενά ένα αλλά. Ή μέχρι εδώ, παιδιά, δεν μπορούμε παραπάνω. Ή τις βάσεις μεν, αλλά με μέτρο. Ή τουλάχιστον να στείλουμε και μια ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν. Τύπης, να πούμε ότι, παιδιά, είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε τις βάσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν είναι στο χέρι μας, αλλά εμείς στέλνουμε και ανθρωπιστική βοήθεια, βοηθάμε και το Ιράν. Είμαστε άνθρωποι. Δεν λέμε ότι θα στείλουμε F-16 και Patriot και θα πουλάμε μαγκές, θα πούμε Patriot εδώ στην Ελλάδα, θα φέρουμε και μια διαφωνία. Ναι. Ή αν θα είναι μέχρι την Κύπρο οι Patriot. Μέχρι εκεί, παραπάνω δεν φεύγουνε. Γιατί τώρα, να πούμε και το άλλο το σενάριο, ότι η Σαουδική Αραβία, αν εμπλακεί στον πόλεμο, έχει υπογράψει συμφωνία με το Πακιστάν. Σαουδική και Αραβία και Πακιστάν είναι υποχείρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το Πακιστάν είναι από την άλλη μεριά του Ιράν, στο χάρτη άμα το δούμε. Οπότε θα χτυπηθεί το Ιράν και από την άλλη μεριά. Δηλαδή βλέπουμε ότι θέλουν να στριμώξουν το Ιράν από τη μια με το Πακιστάν και από την άλλη από την Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, και ενδεχομένως να βάλουν μέσα και καμία Αρμενία ή κανένα Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή όλη η περιοχή εκείνη θα αναφλαγεί.
1: Βάζοντας ένα χρονικό ορίζοντα, πόσο σύντομα θα τρέξουν όλα αυτά τα γεγονότα.
0: Όλα τρέχουν τώρα, ήδη στέλνουν οι Αμερικανοί, ήδη βρίσκεται ένα πολεμικό ένα ομάδα πολεμικών πλοίων που έρχεται από την Άπο Ανατολή, βρίσκεται περίπου τώρα στην πλησιάζει προς Ινδία. Ξεκίνησε άλλο πλοίο ειδικών δυνάμεων από βατικών κομάντο από την από τις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό πηγαίνει προς το Ιράν. Βλέπουμε τι γίνεται. Στέλνουν συνέχεια δυνάμεις. Ήδη πηγαίνουν και συνεχώς εφόδια και αεροπλάνα και οτιδήποτε άλλο για να υπάρχει εγγύς αεροπορική υποστήριξη. Τώρα τι θα γίνει παρακάτω δεν ξέρουμε. Αλλά αυτά είναι τώρα στον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα σχέδια που φαίνονται. Τώρα λίγο μπρος λίγο πίσω είναι θέμα πόσο γρήγορα θα μεταφερθούν οι δυνάμεις και θα θεωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι έτοιμες για χερσαία επέμβαση και με τις υπόλοιπες χώρες. Δεν μου έχουν δώσει τα σχέδια γιατί κάποιοι πάλι ξυπνάκιδες μπορούν να ρωτήσουν πότε ακριβώς, πες μας ακριβώς. Δηλαδή,
1: εντάξει, δεν ρωτάω αυτό απλά.
0: Όχι, το λέω γιατί έχω ακούσει πολλά ακόμα και από την εποχή του κοροϊδοϊού. Όταν λέγαμε ότι ψηφίστηκε υποχρεωτικός εμβολιασμός, έλα αυτά είναι μωρέ παραμύθια που τα λέτε. Να παιδιά, τα φέκ είναι.
1: Συνωμοσίες.
0: Ναι, ψηφίστηκε, αλλά δεν θα εφαρμοστεί. Και ξαφνικά βλέπαμε άνω των 60 στην αρχή και μετά πήγαιναν για υποχρεωτικά και στα παιδάκια και στους υπολείπους.
1: Αυτά ήταν για κάποιους.
0: Επειδή κάποιος... δεν θα εφαρμοζόταν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Το ίδιο είναι και εδώ. Και αν εμείς πιστεύουμε τους πολιτικάντιδες, είτε είναι Αμερικανοί είτε είναι Έλληνες που λένε ότι έρχεται ανάπτυξη, τώρα να φάγαμε το γάιδαρο, ότι δεν θα εμπλακούμε, ότι να τελειώνει ο κορονοϊός σε μια εβδομάδα δύο άμα όλοι εφαρμόσουμε τα μέτρα, ότι ο Σαντάμ είναι ο κακός, το... ο Άσαντ είναι και αυτός ο κακός, ο πώς το λένε...
1: Έχουν βαφτίσει πολλούς κακούς.
0: Όλοι αυτοί είναι κακοί, ας πούμε, και τώρα βγάλανε ότι οι εχθροί, οι ομάδες, οι τρομοκρατικές, οι χώρες είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρειος Κορέα, το Ιράν, το γνωστό συνάφι, δηλαδή αυτούς που θέλουν να διώξουν.
1: Πάντα βρίσκουν έναν κακό, κύριε Γιωβανόπουλο. Πάντοτε υπάρχει. Γιατί, ο κακός υπάρχει στο παραμύθι.
0: Ακριβώς, διότι άμα
1: αυτό.
0: Διαβάσουμε τα έγγραφα αυτά, όλα αυτά τα έγγραφα που δημοσίευσαμε πριν, άμα μπήκε στον κόπο κάποιος να διαβάσει, μιλάνε για αμερικανική ηγεμονία. Δεν μιλάνε για συνεργασία. Δεν μιλάνε για, πώς το λένε, συνύπαρξη. Μιλάνε για ηγεμονία. Δηλαδή ότι εμείς θα είμαστε τα αφεντικά και εσείς θα είστε τα δουλάκια. Θα κάνετε ό,τι θέλουμε εμείς. Αυτό λένε. Άρα όταν εσύ το πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών της άμυνας ή της στρατηγικής τους είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ο παγκόσμιος ηγεμόνας, ο Βελιγκέκας, ο Δερβέναγας, εμείς τι θα είμαστε. Τα Ιουσουφάκια. Αυτό είναι το μοντέλο. Άμα δεν το καταλάβεις, δεν σε φταίει κανένας.
1: Ναι, είναι ένας μεγάλος προβληματισμός.
0: Το λένε, δεν είναι κρυφό. Δεν είναι κάτι που εμείς το φανταζόμαστε. Εμείς διαβάζουμε, ό,τι διαβάζουμε αυτό λέμε. Και οι ίδιοι το λένε, να είδαμε τον Πομπέο. Το είπε, λέμε ψέματα, κοροϊδεύουμε, εκπαιδευόμαστε σε αυτό. Αλλάζουμε τις κυβερνήσεις. Υπάρχουν και άλλα βίντεο, άμα χρειαστεί, που λέει αλλάζουμε τις κυβερνήσεις, αυτές οι επαναστάσεις ή οι ξεσηκωμοί, η δίθεν για δημοκρατία, όπως έγινε και στο Ιράν.
1: Οι πλήρως τυχαία... ελεγχόμενες.
0: Μπράβο, μπράβο. Ήταν εκπαιδευμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τυχαία είχαν πιάτα για να συνδέονται με το Starlink και με το ίντερνετ για να ξέρουν πώς θα οργανώσουν. Τυχαία όλα αυτά. Δεν ήταν στημένα. Τα βρήκανε μεταξύ τους, οργανωθήκανε, πήραν τα τέτοια και ήταν απλά πράγματα, λογικά. Το ίδιο δεν έγινε και στην Ουκρανία που βάλανε αυτόν τον αχυράνθρωπο τον Ζελένσκι και ξεκίνησε να σφάζει τους Ρώσους, οπότε αναγκαστικά οι Ρώσοι δεν είχαν άλλη επιλογή. Και τώρα τι κάνω, στην Κούβα. Η Κούβα γιατί, τι έχει η Κούβα, πυρηνικά έχει, ναρκωτικά έχει, τι έχει μέσα η Κούβα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τα βλέπουμε. Στην Κούβα πείτε μας εσείς πού είναι το πρόβλημά σας. Όχι, θα αλλάξουμε το καθεστώς. Δηλαδή, τι λέμε, ότι δεν σεβόμαστε τις ίδιες τις χώρες να αποφασίζουν για το τι θέλουν να κάνουν. Εμείς θα τους επιβάλλουμε το δικό μας τρόπο ζωής. Ο δικός μας είναι ο σωστός. Εμείς είμαστε οι τέλειοι και όλοι οι άλλοι είναι οι λάθος. Πάντοτε. Όχι ότι εμείς μπορεί να είμαστε λάθος. Αυτοί καταπιέζονται. Εμείς είμαστε ελεύθεροι. Δεν μας παίρνουν μας τα σπίτια εδώ, δεν μας καταπιέζουν, δεν μας κλείνουν το Facebook, το ίντερνετ, ό,τι αντίθετο υπάρχει. Όχι, εδώ είμαστε ελεύθεροι εμείς. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Κι όμως υπάρχει κόσμος που δεν το καταλαβαίνει ακόμα αυτό, κύριε Γιωβανόπουλε.
0: Μα το βλέπουμε. Και βγαίνουν και πολιτικοί που έχουν αυτή την σκέψη του νηπίου, που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται και αντί να πούν την αλήθεια στον κόσμο, επαναλαμβάνουν τη γνωστή προπαγάνδα, παίζοντας το ρόλο των δεκανικιών του συστήματος. Τίποτα περισσότερο δεν είναι. Είναι επικίνδυνη απλά. και θέλουν να κυβερνήσουν κιόλας αυτοί οι επικίνδυνοι και να παίζουν χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται. Όλη αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, μην βλέπουμε από εδώ και πέρα, πώς το λένε, φως στο τούνελ. Τα πράγματα θα γρέψουν πάρα πολύ. Διότι όταν καταστραφούν εκεί οι υποδομές, θέλουν μερικά χρόνια για να γίνουν. Που σημαίνει τι πράγμα? Ότι θα υπάρχει λιγότερο πετρέλαιο, ενδεχομένως θα υπάρχει κυρίως αμερικανικό πετρέλαιο ή πώς το λένε, ελεγχόμενο από τους Αμερικανούς. Δηλαδή τις τιμές θα τις ρυθμίζουν οι Αμερικανοί για να κερδίζουν αυτοί, όπως κάνουν πάντα οι Δυτικοί. Δηλαδή θα ανεβούν τρόφιμα, ναύλα, οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Και εμείς τι θα κάνουμε? Και ετοιμάζουν τώρα, να πούμε και τη συνέχεια του έργου, ναι, ετοιμάζουν και lockdown.
1: Ενεργειακό. Ενεργειακό.
0: Όχι, και σε εμάς, διότι σου λέει δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό σου, θα δουλέψει από το σπίτι.
1: Το λέω. Για ενεργειακούς λόγους.
0: Μπράβο. Όπως είχαμε μέχρι τώρα του κοροϊδοϊού, ήταν η πρόβα Generale, γι' αυτό βγήκε ο Υπουργός Ολλανδίας και είχε πει ότι ήταν στρατιωτική άσκηση που διευθυνόταν από το ΝΑΤΟ. Ακριβώς τώρα βλέπουμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Για να περάσουμε και στις πόλεις των 15 λεπτών, λόγω ελλείψεως καυσίμων και τέτοιο, δεν θα μετακινήσετε, θα κάθεστε εκεί στη γειτονιά σας. Ξεχάστε τα αυτοκινητάκια σας. Ξεχάστε τις βόλτες. Είναι πανάκριβα.
1: Ήδη πάνω σε αυτό, επειδή έχουμε ρεπορτάζ στην Ελεύθερη Πένα, να πω ότι υπάρχει έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που λέει αυτά τα πράγματα τώρα τα οποία περιγράφεται, έτσι.
0: Ακριβώς, από εκεί
1: είναι κάτι που θυμίζει πολύ την εποχή του κορονοϊού.
0: Και
1: υπάρχουν πολλά ερωτήματα και έντονοι προβληματισμοί.
0: Και εγώ από εκεί τα διαβάζω, δεν τα έβγαλα
1: ναι,
0: από
1: ναι, ναι.
0: Εγώ λέω ότι λένε αυτοί, επαναλαμβάνω, δεν βγάζω κάτι από το κεφάλι μου. Αυτά υπάρχουν, είναι δημοσιευμένα.
1: Βεβαίως.
0: Ό,τι λέω το λένε οι ίδιοι. Είναι δικά του σενάρια. Και εκεί πάει όλη η ιστορία. Εκεί πάει όλο το έργο. Και ξαφνικά θα έχουμε και εσωτερικά προβλήματα. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί βάζουν και τις ομάδες υποτίθεται ελέγχου δίθεν των μεταναστών. Γιατί ετοιμάζεται εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των ομάδων της εξουσίας όταν θα μπουν τα προβλήματα τα εσωτερικά για να αποφύγουν τέτοιες καταστάσεις. Ετοιμάζεται και εμφύλιος. Το ξέρουν οι Αμερικανοί και ετοιμάζονται και για εσωτερικό εμφύλιο. Δεν ξέρουμε εδώ τι θα γίνει. Αυτά που έρχονται είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι ότι τελείωσε.
1: Είναι αυτό που λέγαμε ότι μετά τον κορονοϊό έρχονται πολύ πιο δύσκολες πίστες, να το πω έτσι. Το έχουμε πει και άλλες φορές και νομίζω ότι φαίνεται πλέον στην πράξη και πρέπει ο κόσμος να το αντιληφθεί και να το καταλάβει, να δει δηλαδή την αλήθεια κατάματα που λένε, έτσι.
0: Και να μην πιστεύει τους πολιτικάντιδες, αυτοί και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, αιωνίως λένε ψέματα. Εάν κάποιος τα πιστεύει και κάθε και τους ακούει, τότε συγγνώμη, είναι άξιος της μοίρας του. Δεν έχει την νοημοσύνη, την κοινή λογική. Αν κάθεται και εξακολουθεί μετά από τέτοια εξαπάτηση, τόσα ψέματα για οτιδήποτε, ότι θα μειώσουν φόρους, ότι θα σταματήσουν πληστηριασμούς, ότι ξέρω εγώ θα σταματήσουν πολέμους, ότι θα ανεβάσουν τους μισθούς, πόσο και να τους ανεβάσεις, με τέτοιο πληθωρισμό που υπάρχει, δεν σώζει την κατάσταση. Και γι' αυτό ίσως έχουμε και να πούμε και μια είδηση ότι μπορεί να ετοιμάζουν και τίποτα κρυφές εκλογές τώρα στα γρήγορα. Γιατί βάζουν κάτι περίεργους διορισμούς, κάτι θα αυξήσουμε τους μισθούς, το βασικό μισθό και τον πάμε στα 1.100, ο οποίος θα εξαφανιστεί εννοείται με τον πληθωρισμό που θα φύγει στο διάστημα. Κάτι ότι... Να, βγήκανε αποφάσεις των δικαστηρίων που δικαιώνουν τους δανειολήπτες, αλλά αύριο θα βγει μια αντίθετη απόφαση όπως γίνεται συνήθως στα δικαστήρια, γιατί έτσι μας βολεύει, διότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, είναι και αυτή υποχείριο του συστήματος και των κυβερνώντων. Άρα μην πιστεύουμε ότι βλέπουμε και ότι ακούμε από όλους αυτούς. Είναι επαγγελματίες απατεώνες, επαγγελματίες ψεύτες. Και όποιος πιστεύει τον ψεύτη, αν μη τι άλλο, είναι αφελής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όλα που λέγονται είναι για να κοροϊδεύουν το πόπολο. Δεν σταματάει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μέχρι που να φτάσει στην Κίνα και να βγει νικητής. Διότι ούτε η Κίνα θα παραδώσει τα σκύπτρα, ούτε θα σταματήσει
1: προφανώς
0: την ανάπτυξη.
1: Προφανώς.
0: Και ούτε οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή που το χρέος πηγαίνει και αυτό στο ταβάνι, και πληρώνουν τεράστια ποσά αντί να τα ρίξουν μέσα στην οικονομία τους, να φτιάξουν βιομηχανία, να φτιάξουν καινοτομία, να μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικοί, τα ρίχνουν στην πολεμική βιομηχανία. Mm. Άρα σημαίνει ότι δεν πρόκειται ο πόλεμος να σταματήσει.
1: Ναι, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Προφανώς δεν γίνεται τίποτα τυχαία.
0: Και ούτε μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξει κάτι. Όταν ρίχνεις τα δισεκατομμύρια στη βιομηχανία, δεν τα κάνεις τα όπλα. Κάπου να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και θα τα αγοράσει.
1: Αυτό λέει,
0: τα όπλα,
1: αυτό λέει
0: αυτά, η λογική. Μπράβο. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα όπλα? Οι Αμερικανοί για το τέτοιο και εμείς που θα αγοράζουμε αυτά που χρησιμοποιούνται στη Σαουδική Αραβία και στον κόλπο. Δηλαδή τα δικά μας που τα δίνουμε και θα πρέπει να πάρουμε άλλα. Και θα βγαίνουν και θα πανηγυρίζουμε. Πήραμε καινούργιες φρεγάτες και θα τις στείλουμε και αυτές στη Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είστε χύμαρος πραγματικά, αλλά είναι έντονοι προβληματισμοί. Να βάλουμε μία άνω τελεία εδώ. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, εδώ θα είμαστε για να τις παρακολουθούμε. Θα ξανακάνουμε και άλλη μια εκπομπή για να πούμε περισσότερα, παρακολουθώντας το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Έτσι.
0: Επαναλαμβάνουμε, ξεκινάει η επέμβαση στρατιωτική, δηλαδή στρατεύματα τα οποία θα εισβάλλουν στο Ιράκ. Είναι σε επόμενες εβδομάδες, αυτό είναι... Ό,τι και να σας λένε οι πολιτικοί ότι να θα το σκεφτόμαστε και το κάνουμε, είναι ιστορίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο πόλεμος αν δεν ισοπεδωθεί το Ιράκ και δεν πάρουν οι Αμερικανοί στον έλεγχό τους τα πετρέλαια. Αυτό είναι δεδομένο και πέρα πάσης αφιβολίας. Είναι γραμμένο και δεν αμφισβητείται. Τώρα όποιος λέει το αντίθετο είναι εκτός πραγματικότητος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
1: Χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μην το πεις.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
4: Άλλαξε την άρα.
5: Πού είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
8: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
9: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Καλημέρα κύριε Λυκό.
11: Καλημέρα σας κύριε Σάκη.
10: Λοιπόν, πολύ σουρεαλισμός πέφτει στην ανθρωπότητα, δεν βρίσκεται?
11: Αρκετός. Αρκετός ώστε να μοιράζουν σανό στο πόπολο.
10: Ναι.
11: Χωρίς ουσιαστικά να βάζουμε ένα μεγεθυντικό φακό πάνω στα δικά μας εγχώρια προβλήματα. Ζήτησα να κάνω την παρέμβαση και χθες, αλλά και ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε σήμερα. Για ένα πολύ απλό λόγο. Θέλω να αποφυλιώσω την όλη πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε μέσα από διάφορες νομοθετικές διατάξεις, αλλά και νομοθετήματα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές σας πως ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, κατά πλειοψηφία βέβαια, γιατί όλη η αντιπολίτευση αντέδρασε, του κυρίου Παπασταύρου σε σχέση με την επιτάχυνση των ΑΠΕ, και μοταμό ο κύριος Παπασταύρου στο τέλος είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή, το συμφέρον της πατρίδας μας, του πολίτη για το παρόν και το μέλλον, πως αυτό ουσιαστικά συνδέεται με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 26, κλείσιμο για το οποίο αντιδρά ο ΑΔΜΙΕ, υπενισόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας απέναντι στην ΔΕΗ.
10: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λύκο μου, με συγχωρείτε, και ήταν και παράληψη χθες. Είναι αλήθεια. Ο ΑΔΜΙΕ βάζει ένα ελάχιστο στρατηγικής ασφάλειας της χώρας, εναλλακτικής, αν όλα πάνε στραβά τελείως.
11: Ναι.
10: Μάλιστα.
11: Την ώρα λοιπόν αυτή, και την ώρα λοιπόν αυτή, πως συνεχίζεται αυτή η επέλαση των ΑΠΕ, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την επέλαση του LNG. Η πλήρης εξάρτηση από το LNG, ένα LNG που, προσέξτε, σε πρώτη φάση φύγεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή καθορίζεται ουσιαστικά από το Κρεμλίνο, αν θέλετε, ή από τον κύριο Ζελένσκι, και σε δεύτερη φάση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διότι το LNG έχει ισχυρή volatility, που λέγεται, ισχυρή μεταβλητότητα. Άρα εμείς τι κάνουμε, βάζουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα τα νοικοκυριά στο έλεος αυτής της μεταβλητότητας του LNG. Και θα εξηγήσω. Καταρχήν μια παρένθεση. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο νομοσχέδιο ουσιαστικά τι κάνουνε, επιτρέπουνε τις αναβασώσεις, καταργούν τις αναβασώσεις σε περιοχές, ανάλογα βέβαια με ειδικές συνθήκες, όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης, όπως το είχε ονομάσει η κυρία Σακελαροπούλου το 2012, δηλαδή μικροεπεμβασούλες και όχι αλλαγή χρήσης για ΑΠΕ. Εγώ ανοίγω εδώ πέρα μια μικρή παρέθεση και κρούω τον κόβερα του κινδύνου. Μέχρι στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν καεί 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για την ελληνική ύπαιθρο. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται με το LNG που σας είπα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας είναι το εξής. Οι ακροατές σας είναι το εξής. Ότι ακόμα και 70% ΑΠΕ να βάλουμε στην Ελλάδα, δηλαδή όλη η Ελλάδα να γίνει ένας σιδερένιος σκαντζόχυρος, όπως είναι η Νότια Εύη, αν έχει πετάξει από ψηλά, δεν πρόκειται να απεξαρτηθούμε από το LNG. Και συνεχώς, φυσικά, η τιμή του ρεύματος θα ανεβαίνει. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι, σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας, η τιμή του ρεύματος, δηλαδή στη χοντρική μεγαβατόρα που παίρνουμε από το TTF, καθορίζεται από την οριακή μονάδα κόστου. Δηλαδή το marginal pricing που λέγεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ΑΠΕ, υδροελεκτρικά και τα λοιπά που μπαίνουν στην αρχή πάρα πολύ φθηνά με μηδέν κόστος, επαναλαμβάνω με μηδέν κόστος, στο τέλος κάνουν στη χοντρική να πολλούνται 215 ευρώ η μεγαβατόρα. 240 ευρώ η μεγαβατόρα που θα φτάσει. Και θα την πληρώσουν οι Έλληνες. Αυτό πώς θα το αντέξει η μικρομεσαία επιχείρηση? Για παράδειγμα τα αρτοπία. Ακούμε ότι 2.000 αρτοπηγεία θα κλείσουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε.
10: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ενώ μπαίνουν οι μηδενικού κόστους μονάδες στο μείγμα αυτό του χρηματιστήριου, καταλήγουμε στις 248 ευρώ τη μεγαβατόρα.
11: Θα δώσω και νούμερα σήμερα.
10: Ναι, ναι.
11: Θα δώσω ακριβώς και νούμερα σήμερα. Καταλήγουμε γιατί, όσο και να καλύψουμε το ρεύμα, δηλαδή κατά τις μεσημεριανές ώρες ή οτιδήποτε, ή όταν έχει άνεμο κτλ., στο τέλος πάντα χρειαζόμαστε LNG, φυσικό αέριο. Εμείς έχουμε καταργήσει το λιγνίτη. Ο λιγνίτης συμμετέχει κατά 4,45%, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι δικό μας, εγχώριο, σταθερό καύσιμο. Έστω και αν κάποιοι λένε ότι είναι ακριβό, αλλά θα σας αναλύσω ότι δεν είναι ακριβό στην παρούσα περίοδο. Λοιπόν, στο τέλος θα χρειαστούμε LNG, φυσικό αέριο. Τετραπλάσια τιμή πάνω από ό,τι το παίρναμε από τους αγωγούς της Ρωσίας. Άρα, με βάση το marginal pricing, όλες οι ενδιάμεσες πηγές στο ενεργειακό μείγμα τιμολογούνται στο τέλος με βάση την τελευταία και ακριβότερη μονάδα που είναι το LNG. Δηλαδή, έχουμε σταθερά συμβόλια σε ΑΠΕ, τα οποία πληρώνονται στο τέλος της ημέρας με την τιμή του LNG. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για φοβερό κέρδος, τεράστιο κέρδος και μάλιστα χωρίς κανένα παραγωγικό κόστος. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η Ελλάδα διατηρεί, ακριβώς επειδή είμαστε και εκτεθειμένοι πάνω από 90% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, το TTF, γιατί δεν έχουμε μακροπρόθεσμα συμβόλαια παροχής φυσικού αερίου, ενώ όλες οι άλλες χώρες είναι στο 25%, ευρωπαϊκές χώρες που και αυτές είναι στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Λοιπόν, αυτές οι χώρες λοιπόν είναι κατά 25%. Άρα έχουν στο υπόλοιπο 75% έχουν σταθερές τιμές φυσικού αερίου. Έχουν προαγοράσει δηλαδή, να σου πω και έτσι.
10: Ενώ εμείς
11: είμαστε από τις αγορές spot. Τι θα γίνει την τελευταία στιγμή. Γιατί ακριβώς η Ελλάδα και φυσικά ο developer εδώ πέρα, ο ενεργειακός, είναι η ΔΕΗ, δεν είναι κοινής ωφέλειας, είναι developer για τις χρηματιστηριακές αγορές. Το έχουμε κάνει έτσι ώστε να είμαστε εκτεθειμένοι να πάσα στιγμή στις χρηματιστηριακές αγορές και συνεπώς κάποιοι κερδίζουν.
10: Άρα γινόμαστε...
11: Εμείς κερδίζουμε, ορίστε.
10: Άρα γινόμαστε σημείο αναφοράς της αγοράς τελευταίας στιγμής. Αυτό
11: ακριβώς.
10: Είμαστε, μάλιστα.
11: Ακριβώς.
10: Κατά τα άλλα, διαμετακομιστικό κέντρο και κόμβος, κατά τα άλλα.
11: Γι' αυτό και βλέπετε ότι εδώ πέρα τι γίνεται. Τρέχουνε, ας πούμε, τρέχουνε διάφοροι χρηματοοικονομικοί οίκοι να επενδύσουνε στην ενέργεια στην Ελλάδα. Διότι έχουμε μία από τις ψηλότερες τιμές μεγαβατόρας χονδρικής στην Ευρώπη και γι' αυτό τρέχουν να επενδύσουν. Τώρα ειδικά εν μέσω πολέμου, αυτοί που διακινούν LNG, καταλαβαίνετε ότι γίνονται υπερπλούσιοι. Και εδώ επενδύουν. Και τι επενδύουν, προσέξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί που είναι οι πετρελαιάδες επενδύουν εδώ σε πράσινη ενέργεια, σε ΑΠΕ, με σκοπό την πράσινη μετάβαση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μάλιστα η κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία έχει πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό της CVC. CVC, όπως είδατε, με τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτό είναι το τρίτο point που θέλω να το τονίσω εδώ πέρα, κατά 1,3 δις που βάζει τώρα η ΔΕΗ, εντάξει, πηγαίνει από ένα ποσοστό που είχε πριν με την πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2021, πηγαίνει από 10,3% στη ΔΕΗ ΑΕ σε 17,9%. Και από πίσω κρύβονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ενώ η ΔΕΗ με την αύξηση 1,3 δις που βάζει τώρα, από 35,3% πηγαίνει στο 33,4%. Και αυτό το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, προκειμένου ως μέτοχος να έχει το 1 τρίτο, που δήθεν θα καθορίζει την στρατηγική υποτίθεται της εταιρείας, θα μπορεί να ελέγχει τον μάναζερ και ούτω καθεξής.
10: Άρα κύριε Λίκο, μας λύνεται και μια γεωπολιτική απορία εδώ. Αυτά τα σούρτα φέρτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στη χώρα ως στρατηγικός σύμμαχος δεν έχει σχέση με γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, εθνικά ζητήματα, αλλά με την ενέργεια. Αυτό μας λέτε.
11: Όχι βέβαια, όχι μόνο την ενέργεια. Όχι μόνο την ενέργεια, γιατί η CVC, κοιτάξτε, η CVC μιλάμε για ένα πολυεθνικό επενδυτικό κολοσσό παγκοσμίως, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου 150 δις δολάρια. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει μπει μέσα η Abu Dhabi Investment Authority, που είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σε αυτό. Παράλληλα όμως, θα σας πω και κάτι άλλο. Εκτός από τη ΔΕΗ, πού αλλού έχει μπει μέσα σε κρίσιμες υποδομές και έχει αποκτήσει μετοχές CVC, στο Μετροπόλιταν και γενικότερα στην υγεία, στη Βιβάρτια τρόφιμα, Μερκοσούρ, θα πούμε και για αυτά, στην D-Marin και βέβαια στη Σκρούτζ, από που αγοράζουμε όλοι. Βλέπετε πώς είναι το παιχνίδι αυτό. Και η ίδια η ΔΕΗ, προσέξτε, το 2021, τώρα βάζει, είπαμε, 1,3 δις. Το 2021, όταν χρειάστηκε να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν διέθετε 600 εκατομμύρια, και έβαλε μόνο 105 εκατομμύρια. Και έτσι από το 51,12% πήγε στο 35,3%. Πείτε... Το βλέπετε το έργο?
10: Σαφές.
11: Πόσο όμορφο είναι. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Το Λεμαΐδα 5. Είπαμε, θα την κλείσουν αυτή. Το Λεμαΐδα 5, η ιδέα ήταν ουσιαστικά μπήκε το 2013, ουσιαστικά όμως μπαίνει ως ιδέα, ως απόφαση το 2013. Ξεκινάει όμως πραγματικά να υλοποιείται το 2015. Τελειώνει το 2023, έχουμε επενδύσει 1,7 δις σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.
10: Δικά μας λεφτά του ελληνικού λαού, ε!
11: Δικά μας λεφτά, δικά μας λεφτά με συγκεκριμένη εταιρεία. 1,7 δις επενδύουμε. Και 2023, προσέξτε, τώρα και 2026 θέλουμε να την κλείσουμε. Δεν έχει κάνει ακόμα απόσβεση. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες και καλύτερες εταιρείες και πιο πράσινη εταιρεία που υπάρχει στην Ευρώπη. Με την απόδοση της να φτάνει στο 41% όταν οι άλλες φτάνουν στο 30%. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να σας πω ότι εμείς από την Αχλάδα ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεριζώσουμε ένα ολόκληρο χωριό εκεί πέρα για να βγάζουμε λιγνίτη 2 εκατομμύρια τόνους, να το στέλνουμε όπως υπόθηκε και χθες 4 χιλιόμετρα παραπάνω στα Σκόπια, στην Πίτολα, στο μοναστήρι εκεί πέρα, εργοστάσιο δεκαετίας του 70, και να επανεισάγουμε ρεύμα 30% πιο πάνω και να το πουλάμε. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Αρμπιτράζ. Αρμπιτράζ. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ενώ οι διάφορες βιομηχανίες μπορούν να κάνουν απόσβεση, μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα, μέσα από hedging, δηλαδή αντιστάθμιση μα κινδύνου ή χρηματο,

0: Ελλάδα ουσιαστικά far west. Για να έρθουν οι κοντισταδόρες.
1: Κάντε μία παύση, κύριε Λυκό. Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και πανερχόμαστε. Εδώ είμαστε με τον κύριο Βασίλη Λύκο. Πρέπει να σας πω, κύριε Λύκο, ότι γίνεται το «έλα να δεις» με τον τόσο απτό, απλό, εύληπτο τρόπο που παραθέτεται γεγονότα. Μου γράφει εδώ η Μαριάνθη, θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές, έχει την αξία
0: παρακαλώ,
1: του αυτό.
0: Παρακαλώ,
1: να βάλουμε στο τραπέζι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΝΑΠΕ ανήκει σε ομίλους εταιριών παραγωγής με φυσικό αέριο, σωστό. Δηλαδή καθορίζουν την τιμή για να πληρώνουν και τα ΑΠΕ. Παράλληλα, τα ΑΠΕ, όταν δεν τους συμφέρει η τιμή, κλείνουν τις μηχανές. Υπάρχουν αρνητικές τιμές σε κρίσιμες περιόδους Πάσχα. Τώρα που μιλάμε, λέει, 5 μονάδες φυσικού αερίου είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας, 2 σε συντήρηση και 3 έχουν τρυπάρει, χωρίς να γνωρίζει κανείς γιατί και πότε θα επαναλειτουργήσουν. Άρα, αναγκαζόμαστε να ρίχνουμε νερά για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες. Φαίνεται, ξέρει καλά. Ο Λεωνίδας. Μάλλον μιλάμε για προτεκτοράτο, λέει ο Παναγιώτης. Τι εννοεί ο κύριος Λύκος μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες? Εννοεί ότι γινόμαστε χώρος. Ο Λεωνίδας λέει, μήπως πάμε και για αντικατάσταση πληθυσμού? Θα φύγουμε εμείς, θα έρθουν άλλοι που ζούσαν σε άθλιες καταστάσεις χώρες τους. Οπότε εδώ θα τους φαίνεται παράδεισος και το βασικότερο, δεν θα έχουν την ίδια συνείδηση για το χώρο. Σε ξένη χώρα θα βρίσκονται. Ό,τι πρέπει για τους επενδυτές, καμία άλλη αντίδραση. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Πολλές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά που έχουν τοποθετηθεί έχουν παρουσιάσει βλάβες και δεν επισκευάζονται. Απλά βρίσκονται τοποθετημένες και δεν παράγουν τίποτα. Απλά πιάνουν χώρο που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί. Βλέπετε εδώ τι λέει ο κόσμος.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι το εξής πολύ απλό. Ότι τελικά δεν ξέρω αν μιλάγαμε για πράσινη μετάβαση ή ουσιαστικά μιλούσαμε από πριν για την θεοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Κοιτάξτε τώρα να δείτε Σεύρον και Έξον αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο τρίμηνο έχουν τετραπλασιάσει τα κέρδη τους. Από τι τώρα μιλάμε, σχιστολιθικό αέριο, ε. Mm-hmm. Σχιστολιθικό υγροποιημένο αέριο, σχιστολιθικό, επαναλαμβάνω. Ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Άρα, αν το συγκρίνουμε, πάτε και δείτε, ας πούμε, πηγαίνετε και δείτε πότε υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, για παράδειγμα, των πλοίων τα οποία κατασκευάζονται για τη μεταφορά είτε LNG είτε διοξιδίου του άνθρακα, αυτό γίνεται ακριβώς πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου μετά ουσιαστικά καταστρέφεται ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εκτινάσεται η αγορά LNG, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αγωγούς, εκτινάσεται η αγορά καλωδίων, καλώδια για να δίνουμε το ρεύμα που μας περισσεύει στις τα interconnection σε διπλανές χώρες και μετά σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου με τις διάφορες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ βλέπουμε ότι στο χρηματιστήριο γίνεται πάρτι. Έχουν δηλαδή ανταλλάσσονται 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τρελά κέρδη ανάλογα με τις δηλώσεις. Και όλες αυτές, όλα αυτά έχουν ως επίκεντρο το LNG, από το οποίο LNG η ίδια η Ευρώπη ουσιαστικά μας έδεσε χειροπόδαρα. Βασιζόμενη βέβαια στην πράσινη μετάβαση. Ποιος δεν θα ήθελε πράσινη μετάβαση? Αλλά με τι? Με βασικό καύσιμο που θα ελέγχει όλη η αγορά, το μεταβλητό LNG. Βέβαια τους Γερμανούς στην αρχή δεν τους ένοιαζε, ενώ τώρα παρακαλάνε τον Πούτιν για φυσικό αέριο, δεν τους ένοιαζε, γιατί εμείς αγοράζαμε.
1: Καλά, οι Γερμανοί, μην τους κλαίτε, πάνε το λιθάνθρακα μέχρι το 2038 κι αυτοί. Για να ξέρουμε,
0: ναι,
1: τι λέμε.
0: Αλλά τι κάνανε παράλληλα? Πουλούσανε μαζί με γερμανικές εταιρείες στη Δανία, εδώ πέρα, όλες τις ανεμογεννήτριες.
1: Μάλιστα.
0: Όλες τις ανεμογεννήτριες.
1: Κύριε Λυκό, όση ώρα μιλάτε, πολλοί κόσμος, θέλω να σας το πω, πάρα πολλοί κόσμος, από Άγιο Δημήτριο, από Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, από τον σταθμό 5, μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες, πείτε, λέει, στον κύριο Λυκό, δεν είναι μόνο το αμύθι της αξίας κοίτασμα λιγνίτη κοντά στα 350 δις, κύριε Σαχίνη, λέει, καλά σας το πει, και όχι 300 δις. Δέστε εδώ, και μου έχουν στείλει άπειρες φωτογραφίες, γιατί μέγεθος εξοπλισμού πάνω στον οποίο επένδυσε ο Έλληνας φορολογούμενος θα καταστραφεί.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι απίστευτες οι εικόνες.
0: Ήδη έχουν φύγει. Το ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι πηγαίνουν, φεύγουν και πηγαίνουν στα Σκόπια. Φεύγουν εργαζόμενοι και πηγαίνουν στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ όμως, εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα.

0: αυτή τη στιγμή το βοδινό κρέας. Και δείτε τι έγινε το Πάσχα με τα κατσίκια. Βέβαια, εκεί κάτι κερδοσκοπούν με τις παράνομες εισαγωγές, όπου αρκεί μόνο μία μπλε σφραγίδα για να το βαθύσουμε ελληνικό κτλ. Το αρνεί. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα, τι κάνει ουσιαστικά? Σε διώχνει από τη γη σου. Και ναι, έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής σας που λέει ότι επιχειρείται και ένα έμεσο, ουσιαστικά μια έμεση αλλίωση, ένα έμεσο μιξάρισμα του πληθυσμού. Γιατί όταν εσύ δεν θα είσαι συνδεδεμένος πολιτισμικά και κοινωνικά με τη γη σου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς, κύριε Σαχίνη? Πείτε μου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς?
1: Λέει ο Αργύρης.
0: Για αυτό και μέρη δηλαδή.
1: Ακούστε, λέει ο Αργύρης, με αυτά που λέει ο κύριος Λύκος, μέχρι και για τα λιώφυτα, προβλέπω, λέει, πια από τα παράνομα αποστακτήρια, παράνομα λιοτρίβια να κάνουμε για να βγάζουμε το λάδι της χρονιάς. Εκεί θα πάμε, λέει, στο τέλος.
0: Βέβαια, κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ανεβαίνει, να σας πω το εξής. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η τιμή ενός προϊόντος, δηλαδή για παράδειγμα τσιγάρα, τόσο αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Καύσιμα, λαθρεμπόριο. Κρέας, λαθρεμπόριο. Και άρα αυτοί που το ελέγχουν το λαθρεμπόριο και αντιλαμβάνεστε για ποιους μιλώ, ουσιαστικά έχουν υπερκέρδη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή λένε γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης, γιατί δεν καταργούνται οι ειδικοί φόροι κτλ. Μα αν καταργηθούν αυτά και πέσει η τιμή, δηλαδή πάμε όπως στην Κύπρο, τι θα γίνει με το λαθρεμπόριο το οποίο αποδίδει τεράστια κέρδη σε αυτούς που διακινούν το συγκεκριμένο προϊόν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μας περνάει ποτέ από το μυαλό. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της ποταπαγόρευσης Αμερικής, όπως θυμάστε, από τα λαθρέα ποτά, είχαν τεράστια... σημασία τότε, είχε βγάλει τεράστια κέρδη.
1: Κύριε Λυκό, άρα αυτός ο περιορισμός, όλο ένα και περισσότερο, του δημόσιου χώρου, της δημόσιας γης, του δημόσιου στρατηγικού χαρακτήρα κόμβων για την ανάπτυξη μιας χώρας, για το λαό της. Γιατί αν είναι για 5-10, αντιληπτό. Είναι στρατηγική. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Εκεί που δεν υπάρχει στρατηγική, είναι στρατηγική εναλλάκτη ενέργειας, στρατηγική ασφάλειας αποθεμάτων, στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας για έκτακτες καταστάσεις, στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, στρατηγική για να σπάσει το καρτέλ της ακρίβειας. Εκεί δεν υπάρχει. Γι' αυτά υπάρχει στρατηγική. Αυτό μου λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική όπου ουσιαστικά δείτε τι γίνεται με την Golden Visa και όλα αυτά. Μιλάμε για ένα αφελληνισμό του ελληνικού χώρου. Αλλά μετά μας ενοχλεί η Τουρκία. Μα αφού μόνοι μας, εμείς μόνοι μας τα εκποιούμε. Στο όνομα κάποιων εξωτερικών συμφερόντων που ενδεχομένως μας πιέζουν. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται πολιτισμοί, βάλλονται χώρες οι οποίες έχουν μακραίωνο πολιτισμό. Έτσι ώστε να μην μπορούν αυτές μέσα από την συνεισφορά του, την πολιτισμική συνεισφορά του στο παγκόσμιο γίγνεσθε, να μην μπορούν ουσιαστικά να δώσουν μια διαφορετική οπτική απέναντι σε αυτά που γίνονται. Αν πάμε όλοι σε κωσοβοποίηση ή σε λατινοαμερικανοποίηση όλες οι χώρες που δεν έχουν παρελθόν, μάλλον έχουν παρελθόν στη Λατινική Αμερική, αλλά το σβήσουν αυτό το παρελθόν, και πάμε σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί πέρα στον κόλπο, δηλαδή καμιλιέριδες που βρέθηκαν με πετρέλαια. Είμαστε σίγουρα πάρα πολύ καλά και όμορφα χειραγωγήσιμοι.
1: Τώρα, θέλω πριν ολοκληρώσουμε, θέτει ένα ωραίο θέμα ο φίλος ο Γιώργος. Το οποίο το συζητήσαμε, θέλω να πω, την περασμένη Παρασκευή και στη τηλεοπτική εκπομπή με τον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος σύμβουλος ενεργειακός στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και ξέρει πολύ καλά το ζήτημα των αποβλήτων. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, και θέλω το ίδιο ερώτημα προεκτείνω σε εσάς, τι γίνεται με την περίφημη ανακύκλωση των περασμένων ηλικιακά ΑΠΕ, είτε φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Μαυρόπουλος, ο οποίος γυρίσει όλο τον κόσμο, μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αξιόπιστη λύση πουθενά στην ανακύκλωση. Είναι ελάχιστες οι ποσότητες που ανακυκλώνονται και είναι το μεγάλο ερωτηματικό στο διενεκές τι θα γίνει με όλα αυτά τα υλικά. Έχετε διαφορετική γνώμη?
0: Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω, γιατί αν πάτε στην Νότια Εύβοια στον Καφιρέα, η πρώτη γενιά των ΑΠΕ που μπήκαν γύρω στο 90-90 τόσο, ουσιαστικά έχουν λήξει. Τα αφήνουν εκεί πέρα στο πεδίο, γιατί μιλάμε για δημόσιες εκτάσεις. Δεν υπάρχουν

0: Δηλαδή, μέσα στα συμβόλαια δεν υπάρχει αποκατάσταση τοπίου. Και τι αποκατάσταση να κάνεις όταν έχεις ρίξει τόνους οπλισμένου σκυροδέρματος στην κορφή ενός βουνού? Πώς θα βγει αυτό? Πώς θα βγει αυτό? Εγώ, μάλιστα, σε διάφορες προσφυγές που κάνουν οι κάτοικοι κατά τον ΑΠΕ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στη συζήτηση αυτή δεν μπαίνει η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας, το σταμάτημα των, η εξάλληψη των τοπικών όβρων, που αλλάζει ολόκληρο το υδρολογικό καθεστώς. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά ότι εν μέρη τοπικά μπορούν να προκαλούν και την λειψιδρία, και βέβαια έχουν μεγάλη επίδραση σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Εδώ κοιτάξτε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, και το λέω αυτό και το ξαναλέω, πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χάνει μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, τεράστια αστυνομικά του. Δείτε τι έγινε με τη Λάρκο. Το ίδιο πράγμα. Εδώ, το ίδιο πράγμα γίνεται με τη ΔΕΗ, και πάντα με τριγωνική σχέση. Βάζουν ένα ενδιάμεσο ΑΕ, όπως βάλαν το ΓΕ επιχειρήνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να τα παίρνει η Τράπεζα Πειραιώς. Το ίδιο γίνεται και εδώ με τη μετάβαση ΑΕ. Άρα λοιπόν η χώρα κινδυνεύει να ξυπνήσει μια μέρα, κύριε Σαχίνη, και να διαπιστώσει ότι το ρεύμα, η γη, ο αέρας και το νερό ανήκουν κάπου αλλού. Όχι σε αυτή τη χώρα, κάπου αλλού. Στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Κάπου εκεί θα ανήκουν και αναλόγως θα τιμολογούνται.
1: Λοιπόν, κύριε Λύκο, φτάσαμε στο τέλος. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, και δεν είναι μόνο το σκυρόδεμα η βάση τον ΑΠΕ, αλλά είναι και τα φοβερά.
0: Τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάντα.
1: Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι εσείς και από τους ακροατές έχετε λόγους να ξυφουλκείτε ιδεολογικούς και μόνο κατά τον ΑΠΕ. Εσείς δεν ξυφουλκείτε κατά τον ΑΠΕ. Ανοίξατε και τη βεντάλια και είπατε ότι και τι άλλο είναι ΑΠΕ που δεν συζητιέται. Ξυφουλκείτε όμως για το μοντέλο που μας φοριέται ως δίθεν ΑΠΕ. Αυτό είναι
0: κοιτάξτε
1: το θέμα.
0: Να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα κατά τον ΑΠΕ. Εγώ θα πω το εξής απλό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείες και βάζουν καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης παντού, όπου ο κάθε μικροπαραγωγός θα πρέπει να παίρνει από εκεί το ρεύμα του. Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν στη Γερμανία, όπου διαμαρτυρήθηκαν, όπου υπάρχουν 2 εκατομμύρια μικροπαραγωγοί, και να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, θα σας το πω και έτσι, αλλά με δίκτυα που θα αναπτύξουμε χαμηλής και μεσαίας τάσης.
1: Γιατί αυτά δεν τα επενδύει κανένας ιδιώτης, κύριε Λύκο μου, και θα πρέπει να κληθεί το κράτος να βάλει την επένδυση να κερδίσουν αυτοί. Πολύ απλά.
0: Ακριβώς. Αν το είχαμε κάνει όμως αυτό, με βάση την επιφάνεια που θα διαθέταμε, το ρεύμα μας θα ήταν 20-25% φθηνότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πραγματική ΑΠΕ. Να μπορούν να επιτρέπουν στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, να παράγει κατά 60% το ρεύμα το οποίο το έχει ανάγκη.
1: Θέλω πριν
0: να
1: κλείσω.
0: Να γίνεται παραγωγός κατανάλωσής του.
1: Θέλω
0: να κλείσω. Παρακαλώ.
1: Πριν κλείσουμε, να ακούσετε τις τελευταίες παρατηρήσεις ακροατών και ένα δικό σας τελικό σχόλιο. Λέει ο Θύμιος, κρέας τον influencer, κύριε Λύκο, συγγνώμη κιόλας, βλέπουν κάτι μπλαντάμια, μπριζόλες, 5 κιλά το τιμάχιο και την τρώνε, και ο Godzilla σε γυμναστήριο τέτοια νεφραμιά δεν έχει. Ο Γιάννης λέει, αυτοοργάνωση, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, περισσότερες προτάσεις σε ενεργειακές κοινότητες και λιγότερες διαπιστώσεις πρέπει να κάνουν οι πολίτες πια. Ο Παύλος λέει, καλημέρα, στην Πτολεμαϊδα μας έρχονται λογαριασμοί της άνοιξης του 25, ρωτώντας την υπηρεσία ίδρυυσης στην περιοχή μας, είπαν πως ενώ κάθε δίμηνο η υπηρεσία μετράει, οι λογαριασμοί δεν στέλνονται, οπότε οι πληρωμές γίνονται μετά από ένα έτος. Μήπως, λέω εγώ, αυτό γίνεται για να βγει χρεωμένη η δημοτική επιχείρηση και να πουληθεί με φτηνή τιμή στους φίλους μας επενδυτές? Έχω ακούσει πως αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές, να το έχει υπόψη το κύριος Λύκος. Και τέλος, ο Σάκης, η Νότιο Σέβια, η Βόρειο Σέβια, και έφτιαξε και την Υπερβόρεια Εύβοια ο Μπένος, το μονοπάτι για λουτράι διψού είναι κλειστό 4 χρόνια.
0: Βέβαια, είναι ο δρόμος στα Ήλια, ο οποίος ήταν ανοίξει το Μάιο και τώρα ανοίγει το Ιούνιο. Και προσέξτε, παράλληλα, σε ό,τι αφορά το δράτο με τις ευκαιρίες και σε ό,τι αφορά το πλοίο, το οποίο η εκτοπλοϊκή σύνδεση στην Αρκίτσα, που συνδέει Αρκίτσα με Διψό, ενώ δεν μπορούν να φύγουν από Διψό μέσω δρόμου για να κατεβούν, ας πούμε, στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, αυξάνεται. Και κανένας δεν ζητάει μείωση των τιμολογίων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους κατοίκους, για τους μόνιμους κατοίκους.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε βάλει αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί δεν είναι. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί κάτι, πρέπει να υπάρχει η περιφέρεια, πρέπει να υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση, ο υπουργός και βέβαια οι ιδιώτες επενδυτές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό, κάνουμε, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και δεν αντιδρά κανείς που μου είπατε προηγουμένως, ξέρετε γιατί. 30 ήταν οι ομίλητες, όλοι και όλοι στο νομοσχέδιο. Για ποιο λόγο? Μα από πίσω είναι σημαντικοί ολιγάρχες. Ενδέχεται όλοι αυτοί να μην ξαναβγούνε αν μιλήσουν. Το αντιλαμβάνεστε. Να μην ξαναβρούνε κάποιοι άλλοι αν μιλήσουν δουλειά. Η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, η Δυτική Μακεδονία που έχει περάσει τα πάνδυνα από τους Ναζί, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί το παραγόμενο, να σου πω, προϊόν, το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, το υπολογίζουν γύρω στα 4 με 5 δις. Περιμόνει. Γίνεται απλά ένας τεράστιος καθρέφτης και τίποτα άλλο.
1: Κύριε
0: ένας χώρος χωρίς κατοίκους.
1: Καλημέρα κύριε Λύκο, να βάλω μονάχα αυτό που λέει ο Δημήτρης. Πέρασε, λέει, κάπως τα ψηλά. Καταλαβαίνω ότι πρωτοπορούμε στην τεχνολογία δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα μέσω φίλτρων και δεν ασχολούμαστε καν με αυτό. Μόνο μιλάμε για το διοξίδιο του άνθρακα. Ναι, ελάτε το κάτι τελευταίο.
0: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω εδώ πέρα είναι το εξής, ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα μιλάμε για τον επίλογο μιας εποχής. Ξέρετε κύριε Σαχίνη, η λογική της κατηφόρας είναι ο πάτος. Και δυστυχώς σαν κοινωνία έχουμε ήδη πιάσει πάτο. Όχι μόνο ενεργειακά και οικονομικά, αλλά κοινωνικά, πολιτικά και στο τέλος ηθικά. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αποτινάξουμε αυτό.
1: Ο Σάχης μου λέει, πέστε στον κύριο Λύκο, πάμε από Λαμία για Χαλκίδα από Μπράλο. Πιάνουμε καρδίτσα πρώτα. Έχει το δίκαιο του για την αρκίτσα που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λύκο. Καλημέρα
0: εγώ
1: σας.
0: Εγώ ιδιαίτερα την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
8: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
9: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
7: Μην πας πουθενά.
9: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
8: Εσύ θα την αλλάξεις.
7: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
9: Άλλαξε την άρα.
10: Πού είναι η εγγονούλα μου?
7: Ωρε κουτσούρι.
11: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία

0: Βεβαίω. Ναι. Πάλι να πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν είμαι κατά του θεσμού, τον ψηφίζω τον θεσμό. Και είμαι πολύ φιλοευρωπαίο. Και είμαι υπέρ του να πάω να φτιάξω μια πιο εγκύτερη Ευρώπη στον άλλον Ευρώπη, μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, α πούμε έτσι. Υπό την έννοια αυτή, απολύτω στηρίζω ότι εγώ την ύπαρξη του θεσμού. Απλώ επισημαίνω κινδύνου ω προ τον τρόπο που λειτουργεί. Για να λειτουργήσει καλύτερα, για να λειτουργήσει χειρότερα. Για να
1: λειτουργήσει. Εκείνη πάντως λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους στην Ελλάδα, καταπληκτική δουλειά.
2: Περνώντας λοιπόν η ώρα και επηρεασμένος από το όλο περιβάλλον εκεί στους Δελφούς, η αρσενική Εύα Μπράουν αγχώθηκε ιδιαιτέρως. Και κάποια στιγμή σε μια ερώτηση που του έκανε ένας άλλος δημοσιογράφος, ό,τι θέλετε πείτε, νερομπίστολο ή κανονικό μπιστόλι, του βγήκε ένα. Αν μας αφήνει η Λάουρα. Αλλά δεν έχει σημασία τι είπε. Μια μαλακία είπε, όπως συνήθως. Δεν έχει σημασία. Έχει το. Είναι αυτός ο συνδυασμός χούμους, φασολάδα, ρεβίθια και ένα κοκκινιστό από πάνω. Λεβέντη μου, δεν την αντέχει τη λιβανέζικη κουζίνα. Τι τα θες. Φάει κάτι μικρό που σε παίρνει.
3: Δημοκρατία.
4: Πώς θα κοπεί εντελώς η συζήτηση.
0: Χώρες... Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κουβέση, έχουμε δημοκρατία.
4: 1% το. Του GDP για φάρμακο, ναι. Πώς έχουν τις μισές, ας πούμε, επιστροφές από ό,τι η Ελλάδα. Πώς...
2: Το είδατε, το είδαμε, το μικρό χωνεύεται και με μαστιχαχίου, ενώ το μεγάλο τον πιπερό, αν μας επιτρέπει ακόμα κυρία Λάουρα, και βέβαια δεν γέλασε από κάτω κανείς, γιατί με τις μαλακίες που λέει γελάνε μόνο τα πληρωμένα αρδάκια. Στα στούντιο, οι κανονικοί άνθρωποι απλώς κοιτάνε και λένε τι μαλάκας είναι τούτος, τεράστιος. Πάμε λοιπόν να δούμε στο άτομο που έμεινε μόνο του να υπερασπίζεται την κυβέρνηση και την Ελλάδα και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας απέναντι σε ποιον, στη Ρουμάνα και στους Ρουμάνους. Ρουφιάνοι όλοι από γένα. Ποιος θα λέει όλα αυτά? Σοφία Βούλτεψη. Αφιερωμένο εκεί και το μπλουζάκι του Λάζαρου για σήμερα. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το σοφάκι που δίνει πόνο ρατσιστικό και ατελείωτο, έξω οι Ρουμάνοι. Μέσα οι Ρουφιάνοι. Εξαιρούνται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θα την πιούμε πάλι.
3: Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει ως αυτή την πρώτη εισαγγελία. Δεν λέω μετά. Στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε το νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
5: Κάτι πιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
3: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
5: Τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
3: Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μάλιστα. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
5: Ωραία, κανείς δεν θέλει
3: στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες. Και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
5: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκανε.
2: Τι να πρωτοκρατήσεις. Μύρισε Χάρβαρντ πάλι. Μύρισε αριστεία. Μύρισε τρόπους. Μύρισε Ευρώπη. Μυρίσανε όλα. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Σοφία Βούλτεψη, προσέξτε, όχι από πάρτι της, εκ μέρους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει η Τσοκαρία, όπως μιλάει και η Μικροψολαρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Μητσοτάκι εκπροσωπούν αυτοί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους. Έτσι λοιπόν μύρισε. Όλοι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί. Είναι γνωστά αυτά σε όλο τον πλανήτη. Οι Βούλγαροι τα ναρκωτικά. Τον Πάφο οι Αλβανοί. Οι Ρουμάνοι τους εισαγγελείς. Οι Ρωσίδες είναι πουτάνες. Ενώ εμείς όλοι, με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Και για την ακρίβεια, όχι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Όπως είπε η Σοφία η Βούλτεψη, με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το είπε και αυτό. Δεν βάζει, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια Ρουμάνα. Μπορεί να βάλει ένα Γάλλο που έχει διαβάσει το Μοντεσκέ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου και μόνο οι Γάλλοι έχουν διαβάσει Μοντεσκέ. Συν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες? Γιατί με τις φρεγάτες που αγοράζουμε, τις Μπελαρά από τη Γαλλία, Αβέρτα και τα Μοιράζ παραδοσιακά, μας στέλνουν δώρο και πολλές χιλιάδες αντίτυπα Μοντεσκέ. Είναι γνωστό ότι ο κάθε Έλληνας το πρωί που ξυπνάει, ξυπνάει με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το συζητάμε, τα ξέρετε όλα αυτά. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το βράδυ, δεν μπορεί να κρατάψει όλη μέρα ένα βιβλίο, είναι και βαριά αυτά τα αγαπημένα. Είναι βαριά αυτά τα βιβλία. Μέχρι το βράδυ, εντάξει, θα πιάσει το πουλί του, θα δει μια τσόντα. Δεν μπορεί να παίξει μαλακία με το Μοντεσκέ στο χέρι, αλλά προσέξτε, το Μοντεσκέ οι Έλληνες. Πολύ τον έχουμε τιμήσει, παιδιά. Βεβαίως. Δείτε εδώ έναν Έλληνα, θυμηθείτε για την ακρίβεια, έναν Έλληνα γνωστό ποινικολόγο, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ο οποίος διαβάζει Μοντεσκέ μπροστά στις κάμερες. Αετέ κοροπή.
6: Je vais dire à vous que madame Εύα Καηλή, ένωσον, εζαμέ, αετέ

0: πει «Ζαμέ». Εύα Καϊλή is innocent. The hearing is secret.
1: Ξεκάθαρα λοιπόν, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, μορφωμένοι, όχι εμείς του Λυκείου, οι μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξυπνάνε και κοιμούνται με το Μοντεσκέ στο χέρι και για την ακρίβεια με το Μοντεσκέ χεράτα. Όπως θα έλεγε και ο Σκρέκας με το Μελά. Προσέξτε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν από τη Ρουμάνα μεταξύ Σκρέκα και Μελά που ακούστηκε και το χεράτα είναι πειραγμένοι. Είναι πειραγμένοι. Οι διάλογοι, τα βίντεο για τα τέμπη και τα λοιπά ποτέ δεν πειράχτηκαν από κανέναν και καμία. Οι διάλογοι που στέλνει η Ρουμάνα είναι πειραγμένοι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει αποκάλυψη από το Ζαραλίξ TV πώς ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά με το Μοντεσκέ χεράτα. Σκρέκας: «Χεράτα να το κάνεις ρε». Μελάς: «Δεν μπορώ χεράτα, κρατάω το Μοντεσκέ». Σκρέκας: «Με το άλλο χέρι ρε μαλάκα». Μελάς: «Δεν μπορώ υπουργέ μου, στο άλλο χέρι κρατάω Φουκό». Σκρέκας: «Τότε θα πάρεις τα αρχίδια του Προέδρου, άσχετε». Μελάς: «Τέλεια, θα το φτιάξω με τα αρχίδια του Προέδρου, υπουργέ μου, γιατί στα δικά μου τα αρχίδια αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει ένα βιβλίο του Καμί». «Ωραία, φτιάξε τώρα το θέμα του δικού μου, μην έρθω από κοντά και σου βάλω στον κόλο τα άπαντα του Ανρί Μπερξόν και σε αποδομήσω, ταγάρι». Μελάς: «Α, ωραία ιδέα, ωραία ιδέα κύριε υπουργέ, αυτό μου θυμίζει Ζαν Πολ Σάρτρ». Αυτός λοιπόν, μανάρια μου, ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά και όχι ο παραποιημένος που μας έστειλε η Ρουμάνα η Κοβέση. Τώρα, επειδή πολύ Ρουμάνα και Ρουμάνη έπαιξε από το βρωμόστομα της Σοφίας Βούλτεψ την εβδομάδα που μας πέρασε, να θυμίσουμε προς όλο το πολιτικό προσωπικό από δεξιά κέντρο μέχρι αριστερά, εκεί που κλάσανε οι αριστεροί, βγήκε η αριστερά στην Ελλάδα, την Ρουμάνα Βελκουλέσκου. Τι θυμάστε, μανάρια μου, τη Βελκουλέσκου που μας ήρθε στην Ελλάδα 14-15 ως η εκπρόσωπος, ως η τοποτηρήτρια του Δέλτα Νιτάφ στην πατρίδα για να δει αν εφαρμόζουμε και ψηφίζουμε τα μέτρα που το Δέλτα Νιτάφ επέβαλε στη χώρα μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά τα πρόσωπα, μανάρια μου γλυκά. Τότε λοιπόν δεν θυμάμαι γενικότερα από κόμματα, από δεξιά κέντρο μέχρι τάχα μου δίθεν αριστερά, κάνα πρόβλημα με τους Ρουμάνους και τους Ρουμάνες, ε? Και προσοχή βαράγανε στη Βελκουλέσκου. Και όλα τα μέτρα που ζήτησε η Βελκουλέσκου μπήκαν στην τρίτη μνημονιάρα που, αν θυμάμαι καλά, ψήφισε η Σιριζάρα, η Ανελάρα, η Πασοκάρα, η Νέα Δημοκρατάρα και η Ποταμάρα. Καλή Ρουμάνη, κακή Ρουμάνη. Χώρια που θα έρθουν οι πυρκαγιές πάλι το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και θα τρέχουμε και θα παρακαλάμε την αντλία του Ρουμάνου πυροσβέστη να στάξει λίγο δροσούλα, να δροσιστούμε κι εμείς που είμαστε μέσα στην κάψα πάλι καλοκαιριάτικα. Ναι, Σοφάκι, ναι, Σοφάκι. Όμως δεν φτάνει με μια σοφία να βγει το αντιρουμανικό μένος που φέρνει στη χώρα μας η έλευση της Κοβέση, οπότε το κενό του Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη βάλα να το καλύψει ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος. Ή κάπως έτσι. Το Χαραλάμπος δεν είμαι σίγουρος, για το Αθανασίου. Αυτός εδώ, που ήταν παλιά και υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε λοιπόν και αυτός να μιλήσει για τη Ρουμάνα. Τα έκανε κατά.
2: Εάν πρόκειται να με διακόπτετε για να κατευθύνσει η συζήτηση όπου θέλει η κυρία Κοβέση, κάνετε λάθος.
3: Γιατί θα θέλω να.
4: Ελάτε, υπουργέ.
2: Λοιπόν, επειδή. Αφήστε το. Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
4: Πείτε τα.
2: Δεν γίνεται τώρα.
4: Πείτε τα.
2: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
4: Αφήστε το. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
2: Δεν είπα αυτό. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
4: Καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
2: Δεν είπα αυτό.
1: Ξεκάθαρα. Άριστος, ξεκάθαρα. Πτυχιούχος, ξεκάθαρα την ευγλωτία του μέσου άριστου παράγοντα στο ελληνικό κράτος επιπέδου Τασούλα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Κοβέση να έρθει εδώ να μας αλλάξει το Σύνταγμα. Όχι, δεν είπα αυτό που μόλις τώρα είπα. Ο τύπος βέβαια έχει και βαρύ παρελθόν όσον αφορά το job description του υπουργού και τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε δηλώσει στο περιστήλιο της Βουλής ότι η μίζα είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του υπουργού. Και μετά δεν είπα αυτό.
5: κυρίως του κυρίου Βενιζέλου. Συμφωνείτε με τα λεγόμενά του?
6: Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του Υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια.
5: Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
6: Μα δεν θα την έπαιρνε την μίζα αν δεν ήταν Υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
5: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
6: Είναι στα καθήκοντά του.
5: Είναι στα καθήκοντα η μίζα?
6: Ναι.
1: Αυτά ακριβώς τραβάνε τα αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν το επίπεδο ρήτορα είναι Άδωνης Γεωργιάδης και Τασούλας. Δεν είπα αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό που είπε. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Τι κάνετε μας ενδιαφέρει. Αυτό, το χεράτα. Μαλακίες λέμε όλοι. Χεράτα, αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Εκεί να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στα δικαστικά, γιατί σήμερα το βίντεο είναι 99,9% δικαστικά και τίποτα άλλο, πάμε λίγο να τα ελαφρύνουμε, να περάσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τι λέγαμε πριν, η χώρα είναι του Μοντεσκιέ, όχι η Γαλλία. Αλλά οι Έλληνες είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παντού. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, βλέπεις αυτή τη. Τι να πω, βλέπεις την αναγέννηση, βλέπεις. Όλα τα βλέπεις. Όλα. Παντού. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάμε μια βόλτα στο νέο Σούλι Σερών να δούμε πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει ο Μοντεσκιέ. Τώρα, λίγο ψυχραιμία για αυτό που θα δείτε. Εκεί λοιπόν είπαν να αναβιώσουν το έθιμο, πώς το λένε, της δρακοκτονίας. Δεν θέλω να ξεχνάτε, είμαστε νέο Σούλι Σερών. Έχουμε συνδεθεί σε ευθεία γραμμή από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον νομό Σερών. Σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στον νομό Σερών, όλοι είναι μέσα σε δικογραφίες. Και ακόμα δεν έχουν έρθει πολλές. Καλά, αν έρθουν όλες οι μαζεμένες που προβλέπετε να έρθουν και μου πειλάω, αλλά δεν είμαι ρουφιάνος, δεν σας τα πω. Και γιατί δεν είμαι ρουφιάνος? Μα γιατί δεν είμαι Ρουμάνος. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνουμε εκλογές ακόμα και Ιούλιο. Παίζει. Παίζει και αυτό. Εξαρτάται. Ανάλογα τις δικογραφίες, θα δούμε. Δικογραφιούλα, εγκεφαλικό και πάμε. Γιατί πώς θα αναθάψει και ο Άριος Πάγος, Κάποια στιγμή θα γεμίσουν αυτά τα γαμημένα τα αρχεία. Πάμε λοιπόν στο νέο Σούλι Σερών να δούμε ότι ο Μοντεσκιέ μας έχει επηρεάσει αδιανόητα και ξεχυλίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη χώρα. Νέο Σούλι Σερών, πλήθος κόσμου λέει στην αναβίωση του εθίμου της δρακοκτονίας. Τι είναι αυτό? Είπαν να αναβιώσουν το έθιμο όπου ο Άγιος Γεώργιος, καβάλα πάνω στο άλογο, σκοτώνει το δράκο. Πριν το δείτε, με δικιά σας ευθύνη. Παπάδες έχουμε. Κοινό να χειροκροτήσει έχουμε. Άλογο έχουμε. Καβαλάρι που κάνει τον Άγιο Γεώργιο έχουμε. Δόρυ έχουμε. Δράκο δεν βρήκαμε. Και πήραμε από τα τέμου.

0: μύρισε Μοντεσκέ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο Φουκώ από πάνω πέταγε εκείνη την ώρα. Το τέλειο σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ότι πριν στείλει σαν τον Άγιο Γεώργιο το δόρυ να καρφωθεί στο δράκο από τα Τέμου, ο παπάς έκανε παύση. Μην τυχόν και δεν ακουστεί το σκράτς που μπήκε αυτή η μαλακία στο Φελιζόλ μέσα. Μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήταν το super duper εφέ. Ήδη έχουν βρει τα αρχεία από το Game of Thrones και τα καταστρέφουν σε ένα μαγκαλάκι με κάρβουνα. Τι να κλάσετε ρε παπάρες. Πάμε λοιπόν στη χώρα εδώ που σκοτώνει δράκους από τα Τέμου. Για να σκοτώσεις πραγματικούς δράκους, τι θέλεις? Όπλα!
1: Σε μια ιστορική στιγμή για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας, 9 συνολικά συμφωνίες υπεγράφησαν στο Μαξίμου.
0: Τι ακριβώς αγοράσαμε δεν έχω καταλάβει. Ένα-δύο πράγματα αγχωτικά και ένα-δύο πράγματα χαλαρωτικά. Πάμε πρώτα στα χαλαρωτικά. Συναντήθηκε με τον Τασούλα. Καταλαβαίνετε τι τρόμος έπεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξαφνικά ο Τασούλας θα συναντηθεί με κάμερες, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπου θα πρέπει να πει ονόματα, ημερομηνίες και ονόματα χωρών. Μιλάμε. Τι θα πει τώρα ο παπάρας? Πάρα πολύ τρομερή, μεγάλη έκπληξη, ανατροπή, ο πρόεδρος Τασούλας. Μιλάει εδώ, θα το δείτε, μιλάει 5 λεπτά. Εμείς θα σας δείξουμε ένα λεπτάκι. Μιλάει σε ζωντανή σύνδεση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και δεν λέει όνομα χώρας, ημερομηνίες και όνομα προέδρου. Πάρα πολύ σοβαρός. Ρίσκο μηδέν. Θαυμάστε τον Τασούλα και την τεράστια πρόοδό του.
2: Εξοχότατε κύριε πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε 2 αιώνες πίσω.
0: Θεός ο Τασούλας, κέντησε, μπράβο, συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο οποίος είναι η πιο ακριβή γλάστρα του πλανήτη και πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και κατάφερε να μιλήσει ένα λεπτό σερί χωρίς να κάνει λάθος στη χώρα, στο όνομα του Προέδρου και σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Γιατί? Γιατί δεν ρίσκαρε. Είπε μεταξύ των δύο χωρών. Ποιες χώρες είναι αυτές? Δεν καμίς. Μεταξύ, κύριε Πρόεδρε. Πέτανε, κύριε Πρόεδρε, μορμαλάκα, τι θα δεις τα ονόματα, θα μπλέξουμε. Και κάποια στιγμή που τους άγχωσε όλους, λες μαλάκα, θα πει ημερομηνία, είπε πριν 2 αιώνες. Έτσι, φλου. Πριν 2 αιώνες ήταν όλα. Και το 1821 και το 1981 και το πρωτάθλημα που πήρε ο Τάδε και το κύπελο που πήρε ο άλλος. Όλα μέσα καθάρισε ο Τασούλας. Θεός. Και αφού λοιπόν τα πεκαλά ο Τασούλας, πήγα να φάνε. Τι τρώνε. Τι τρώνε, παιδιά, οι άνθρωποι από τη χώρα που έχουν το Μοντεσκέ μαζί με τους ανθρώπους που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι με το Μοντεσκέ στο χέρι, γιατί στο άλλο χέρι έχουν το δόρυ που σκοτώνει το δράκο από τα Τέμου. Ε, τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν. Ρεπορτάζ, κέντημα, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
3: Το μενού ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
4: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και
4: είναι
3: και το ψάρι και όχι κρέας.
5: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι.
3: Και για γλυκό έχει χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
4: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα, εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου.
4: Όλα ελληνικά προφανώς.
3: Κόκκινο και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το
5: σαντό
3: από, ναι, το μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
0: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Ω, τι λεπτομέρειες, από πού ήταν το φαγκρί. Ωραίο, το Αιγαίο-Πελαγίτικο. Σίγουρα, μπας και ήταν Τουρκετζίαν φαγκρί. Λύστε το αυτή την απορία, γιατί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κάπου εκεί καταλήγει. Τα αφήνουμε για φινάλε. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως είπε εδώ ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, όλα αυτά τα φάγανε, ξεχυλιαστήκανε δηλαδή στο φαΐ, γιατί οι παπάδες νηστεύουν. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Μαλάκα, άμα τα τρώνε όλα αυτά οι παπάδες όταν νηστεύουν, όταν δεν νηστεύουν, τι στο καλό τρώνε. Τι τρώνε, να σας πω εγώ που τα ξέρω από μέσα. Όταν οι παπάδες δεν νηστεύουν, λοιπόν, όπως αυτοί εκεί οι μεγαλοπαπάδες, συνήθως στην καθησιά τους τρώνε εκτάσεις του δημοσίου. Αν δεν βρουν από το δημόσιο βολικό λόγο κτηματολογίου που έχουν καθυστερήσεις, θα φάνε την έκταση από κάποιον ετοιμοθάνατο γέρο ή γριά που έχουν ενημερωθεί ότι πεθαίνει σε ένα γυροκομείο. Και αν αργεί ο γέρος ή η γριά να πεθάνει να του φάνε την έκταση, αν βρουν και ένα βολικό νοσηλευτή, τρώνε και κανένα παπάρι και να σφίγγουν οι κόλλοι. Μη χαλαρώνουμε, παιδιά. Έλα, η πίστη θέλει κουράγια. Κάπου εκεί. Τώρα. Καλή η μαλακία, να μπούμε και ένα δευτερόλεπτο και στην ουσία. Καλή η φάση, καλά τα ψάρια, καλώς ο Τασούλας, καλή η παπάδες και η νηστεία, αλλά εδώ ο Μακρόν ήρθε για να πουλήσει. Γιατί τζάμπα δεν έρχεται ποτέ. Τι πούλησε? Όπλα, πανάκριβα όπλα, από την Ελλάδα που τις περισσεύουν τα λεφτά να αγοράζει αβέρτα όπλα, να τα στέλνει ανά τον πλανήτη. Και τι άλλο, πούλησε και λίγο προστασία.
6: Αγαπητοί φίλοι, Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορία στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.
0: Μια μικρή υπενθύμηση από τους απόφοιτους λυκείου του Ζαραλίξ TV. Για πρώτη φορά το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία ακούστηκε το 1974. Επίσης το 1974, για πρώτη φορά, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Φιλιά. Μην ξεχνάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στο Ζαραλίξ TV. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους της φίλες σας, αλλά αν θέλετε να τα μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, μοιραστείτε τα βίντεο με όσους έχω μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΚΠ και τις άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, όλη η χώρα θα δει το βίντεο αυτό. Επίσης, όσοι και όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά αυτό το κανάλι, λοιπόν, μην είστε ρουμάνοι, ξηγηθείτε και ξυλωθείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι απλοί από κάτω, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα έρθει ο προφήτης και από κοντά να σας τα πει. Αύριο και μεθαύριο, 29 και 30 του μηνός, στα Γιάννενα, στο live stage, όλοι καθήμενοι, όλοι καθιστοί, κανένας όρθιος. Μόνο οι κατηγορούμενοι κάθονται όρθιοι. Επίσης, μετά θα έρθει και στην Ευρώπη, που έμαθα πήγε στις Βρυξέλλες, λέει, μου τα είπαν οι φίλες μου, ναι, μου είπε η Ούση, η Ούση είναι αυτή που λέτε εσείς, η Ούρσουλα Φοντερλά, Ούση τη λέμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί, αυτά γαλαγαϊδούρας. Λοιπόν, μου είπε η Ούση, λέει, σάρωσε, τάσπα στις Βρυξέλλες. Μετά λοιπόν θα έρθει εδώ ο προφήτης, 9 και 10 Μαΐου, Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Όλες αυτές οι χώρες ελέγχονται από μένα, το νου σας. Επίσης θα έρθει 23 και 24 Μαΐου στη Γερμανία, στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη. Εκεί είναι και η κεντρική τράπεζα. Εκεί να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά θα έρθει στη Ζυρίχη 7 Ιουνίου και μετά λέει κανονικά τελειώνει τις παραστάσεις, έτσι νόμιζε, αλλά δεν τελειώνει τις παραστάσεις. Γιατί? Γιατί 10 Ιουνίου θα είναι guest στο Θέατρο Βράχων σε μια παράσταση που θα κάνει για τα υπηρώτικα, δηλαδή κλαρίνα κτλ. Ρωτήστε εδώ τον Άδωνη και το Σοφάκι, κάτι ξέρουν από κλαρίνα αυτή, με το Δημήτρη τον Ιφαντή. Ρεντέφια που θα πέσουν εκεί. Και θα κλείσει λοιπόν τη σεζόν ο αγαπημένος μου προφήτης στην Αρτέμιδα, Τρίχες, στη Λούτσα. Γιατί αν δεν πάει μια Λούτσα ο προφήτης, πώς θα δροσιστεί να κάνει καλοκαιράκι διακοπές. Λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω σε ένα τηλέφωνο το οποίο μην το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να μπλέξετε και με το Predator. Αφού λοιπόν αλαφρύναμε λίγο από τα βαριά δικαστικά με φαγκρί Αιγαίο-Πελαγίτικο, Τασούλα, Ρήτορα και Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, όπου να είναι έρχεται και η απώλεια εθνικού εδάφους, ξαναγυρίζουμε στα δικαστικά. Πόσες φορές έχουμε πει ότι στην Ελλάδα όταν κάποιος ή κάποια θέλει ή κάνει τη δουλειά του, κινδυνεύει. Απόλυτα. Λαμπρό παράδειγμα, ο αστυνομικός που συνέλαβε το Ρουπακιά και του ομολόγησε ο Ρουπακιάς ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, άρα δικός τους και να τον αφήσει. Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι από την πρώτη μέρα θα είχε συνδεθεί η δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, με τα κεντρικά της Χρυσής Αυγής, οπότε θα είχε γίνει το ανάλογο ντου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως αστυνομικός Καλέστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αφού τον έψαχνε πάρα πολύ καιρό ο εισαγγελέας, γιατί τον έκρυβαν οι συναδελφοί του 8 μήνες μετά, ώστε να γίνει η σύνδεση και να συνδεθεί η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης με αυτή την οργάνωση. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο αστυνομικός που έκανε καλά τη δουλειά του, ζει σε μια χώρα του εξωτερικού, την οποία εννοείται ότι δεν τολμάμε να πούμε, γιατί εδώ κινδύνευε η ζωή του από τους συναδέλφους του και η δικιά του και της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν αυτά τα χάπατα, αυτά τα αμόρφωτα βαριά βούρλα στις τηλεοράσεις και βρίζουν χυδαία την Κοβέση, τους Ρουμάνους, τις Ρουμάνες και οποιονδήποτε άλλον βρεθεί μπροστά τους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Ούτε θεά είναι η Κοβέση, ούτε γαμάτι, ούτε θα μας λύσει τα προβλήματά μας, ούτε τίποτα. Κάνει απλά τη δουλειά της. Τίποτα άλλο. Όπως ο Φλωρίδης δεν κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δεν κάνεις τη δουλειά σου, όπως ο Φλωρίδης, τότε είσαι βασιλιάς. Ο Φλωρίδης λοιπόν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για 3 δισεκατομμύρια λόγους ως άχρηστος, ακατάλληλος ή επικίνδυνος για τη δουλειά που του έχουν αναθέσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλα όμως που στην πραγματικότητα για να μείνει στη θέση του πρέπει ακριβώς να λειτουργεί ως άχρηστος, ακατάλληλος και επικίνδυνος. Και πάμε λοιπόν στη δίκη των Ντεμπών. Σε αυτή την υπόθεση, που όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα λένε είναι πάρα πολύ σοβαροί, δεν πρέπει να μείνουν σχιές, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στη φυλακή οι ένοχοι και να βρεθούν τα πάντα. Βογγίξαμε λοιπόν για να αρχίσει η δίκη. Πριν αρχίσει η δίκη, ο Φλωρίδης μας έλεγε ότι είχε φτιάξει τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα της Ευρώπης, μην πω του πλανήτη. Με το που ξεκίνησε η δίκη, στα καπάκια διακόπηκε, γιατί η αίθουσα ήταν απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Τι έγιναν στην αίθουσα? Εργασίες. Γιατί? Για να βελτιωθεί η αίθουσα. Ο Φλωρίδης παρέμεινε στη θέση του. Η δίκη ξανάρχισε. Τι ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος και σήμερα θα το ανακοινώσει και επίσημα? Ότι η δίκη θα διακοπεί για πολλές εβδομάδες, γιατί πρέπει να γίνουν νέα έργα βελτίωσης της ήδη βελτιωμένης μεγαλύτερης αίθουσας και καταλληλότερης στην Ευρώπη και στον πλανήτη όλο. Συν ότι η αίθουσα και οι εργασίες που έγιναν δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Στείλαν τη δίκη των Ντεμπών σε αυθαίρετο. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις, Ρουμάνα Κοβέση? Κοίτα να μαθαίνεις μπαλίτσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτή τη σοβαρή υπόθεση των Ντεμπών, που έχουν γίνει διαδηλώσεις, που έχουν βγει εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, την έστειλε σε αίθουσα η οποία είναι αυθαίρετη. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή. Δεν αποκλείται για αυτή την αίθουσα να είχαν βγάλει καμιά άδεια λειτουργίας κολόμπαρου, ρεστοράν και μπαμπτζίδικου ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Σε αυθαίρετο, μαλάκα. Υπάρχει και χειρότερο? Βεβαίως υπάρχει και χειρότερο, μόνο που στη χώρα μας δεν θεωρείται χειρότερο αυτό που θα σας πω τώρα, θεωρείται κανονικότερο της κανονικότητας. Έστειλε λοιπόν το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δικηγόρο να εκπροσωπήσει το δημόσιο στη δίκη. Αυτό λοιπόν λέγεται παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών από την πλευρά του δημοσίου. Ότι το δημόσιο λοιπόν στηρίζει τις κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν προς όλες τις πλευρές, ανθρώπους, εταιρείες, θεσμούς ή όργανα, παρίσταται και υποστηρίζει. Όπως όμως είπε off the record σε μία δημοσιογράφο και το μάθαμε όλοι, η δικηγόρος του δημοσίου δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά μόνο το σταθμάρχη. Τίποτα άλλο. Μόνο το σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε περιφέρειες, ούτε υπουργεία, ούτε υπουργοί, ούτε εταιρείες, ούτε ΟΣΕ, τίποτα. Μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που οι τύποι ονομάζουν δίκη. Κανονική δίκη, για να μάθουμε ποιος και τι έφταιξε και 57 άνθρωποι μπήκαν στο τρένο για βόλτα και βρέθηκαν στο χώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε και στο παρακάτω. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό με την πολυοδομική άδεια? Μια μεγάλη καθυστέρηση. Τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Ίσως να φτάσουμε στις εκλογές και ακόμα να μην έχει κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, ούτε μία μάρτυρας στην περίφημη δίκη των Ντεμπών. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Σύντομα θα κλείσει και η υπόθεση, όπως ήδη σχεδόν έχει κλείσει, για τον Τριαντόπουλο, για τον από πάνω προϊστάμενο του Τριαντόπουλου και το περίφημο μπάζωμα, για τον Καραμαλή. Το γνωστό Καραμαλή από τις Σέρες. Μη μου μιλάτε εμένα, τα κάστρα δεν πέφτουν, εκεί που σκοτώνουνε δράκους με φελιζόλ. Ο Καραμαλής λοιπόν, που σύντομα θα κλείσει και η δικιά του υπόθεση και θα μπει και αυτή στο αρχείο, βγήκε στη Βουλή και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Η Ρουμάνα. Αυτό δεν το είπε, έχει επίπεδο. Τάχα μου έχει επίπεδο. Όταν έχει κάμερες έχει επίπεδο. Όταν δεν έχει κάμερες, εκεί να δείτε επίπεδο. Τον κυνηγάνε λοιπόν εξαιτίας του ονόματός του. Βέβαια. Είναι πολύ μισητό όνομα το όνομα Καραμαλής στη Ρουμανία. Ακούστε τον τύπο στη Βουλή μέσα και χειροκρότημα.
7: Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο.
8: Παρακαλώ!
7: Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Ουδέποτε θεώρησα τίποτα.
8: Παρακαλώ!
7: Ως υποκρισία.
8: Ντροπή να μην αφήνετε τον αναφερόμενο βουλευτή να μιλήσει. Ντροπή!
7: Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας.
0: Τον είδατε το Λεβέντη που είχε και κάστρο στις Σέρες, ε? Δεν κρίνομαι, λέει, για τα έργα μου, αλλά για το επώνυμό μου. Τι λες, ρε Λεβέντη? Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό που λες. Ακριβώς όμως η αντίθετη. Ο λόγος που δεν κρίνεσαι για τα έργα σου δικαστικά είναι το επώνυμό σου. Γιατί αν δεν σε λέγανε Καραμαλή, σίγουρα δικαστικά θα είχες ελεγχθεί και θα είχες κριθεί ήδη. Επειδή σε λένε Καραμαλή όμως, ούτε θα ελεγχθείς ούτε θα κριθείς. Επίσης είπε, δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτό που πιστεύω. Εννοείται. Ένας Καραμαλής θα μπει στην πολιτική για να βιοποριστεί? Αυτοί που παλεύουν για να βιοποριστούν είναι οι ταλέποροι που παλεύουν με τους μισθούς. Δεν μπαίνει ένας Καραμαλής οπουδήποτε για να βιοποριστεί. Ένας Καραμαλής ζει στη χλίδα. Και ο λόγος που ένας Καραμαλής ζει στη χλίδα δεν είναι γιατί είναι άξιος και έχει ικανότητες. Ο λόγος είναι ότι απλώς τον λένε Καραμαλή. Βίσμα. Όχι κάστρο. Βίσμα. Τζάκι. Γι' αυτό λοιπόν κάνει ζωάρα, ακριβώς σαν την νηστεία που κάνουν οι παπάδες. Κατά τα λοιπά, και αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Τίνκα τα αρχεία στην εισαγγελία. Τίνκα όμως, κοιτάξτε αρχείο που έχει να έρθει τώρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το κολύμπι μέσα στα αρχεία της ελληνικής εισαγγελίας, που έχουν τόσο πολύ χώρο που δεν έχει ούτε καν η μαύρη τρύπα στο διάστημα που είναι ικανή να ρουφήξει τα πάντα για τους πάντες. Θυμάστε τις υποκλοπές. Μπράβο που τις θυμάστε. Θυμάστε που τις είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας ή αντί εισαγγελέας Ζήσης. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, θυμάστε που το μονομελές ειρηνοδικείο επανέφερε την υπόθεση γιατί καταδίκασε και μοίρασε και πολλά χρόνια φυλάκιση σε όλους αυτούς τους τύπους που συμμετείχαν σε αυτήν την εταιρεία με το Predator. Όλα τα θυμάστε. Μπράβο, μανάρια μου γλυκά. Θυμάστε που πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Λέγανε, δημοσιογράφοι είπα, πού πιπέρι, νομικοί ήθελα να πω δικηγόροι και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι λέγανε ότι τώρα είναι υποχρεωτικό να ξανανοίξει η υπόθεση γιατί ήρθαν μπροστά νέα στοιχεία και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις παρακολουθήσεις του Predator και της ΑΕΠ ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις, οπότε πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση και σίγουρα θα ξανανοίξει. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Όλα αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε και ξεχάσαμε μόνο ένα. Ότι στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο, είναι γεμάτο δικαστικούς, δικαστές, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξυπνάνε από το πρωί με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Ρουμάνους δεν έχει εκεί. Άμα ξεχάσεις τα βασικά, την πάτησες και βρίσκεσαι μέσα στο αρχείο. Πώς είναι το τζίνι στο λιχνάρι, που περιμένει το καλό παιδί να το τρίψει να βγει κάποιος έτσι. Ακριβώς. Άμα μπει στο αρχείο, αδερφέ, δεν βγαίνει ούτε με τροχό. Αφού μπήκε, μπήκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, τιμημένο, ένδοξο και ιστορικό επίθετο, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ένας Τζαβέλας είχε φάει λάχανο τον ήρωα Καραϊσκάκη. Γίνονται αυτά. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό Τζαβέλας με τον άλλο Τζαβέλα. Μπορεί να έχει μια σχέση με τον Τζαβέλα που παίζει αριστερό μπακ και έφευγε το τάκλιν εδώ, στην Καροτίδα. Πάντως Τζαβέλα το λέγει αυτό. Τζαβέλας λοιπόν πήρε την υπόθεση, όπως λέει εδώ ο δικηγόρος Ζακ Ζαχαρίας. Και σες πήρε η εισαγγελία την υπόθεση στα χέρια της με τα νέα στοιχεία Παρασκευή. Τι έκανε μέχρι τη Δευτέρα? Την έβαλε στο αρχείο. Μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κεσές τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τον, αν και κρατήστε μια σημείωση. Ρουμανόφατσα μου φαίνεται ο Κεσές. Μεταξύ μας.
9: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής εισαγγελέα στο Αεροπάγο ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος μαζί, δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ θα πω ότι.
5: Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι?
9: Ο κίνδυνος παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, τα πλημελήματα που έχουν χρόνο τέλεση το 2021 βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Ήδη σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, 8 πράξεις παραγράφηκαν. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα υψηλής λογοδοσίας και η δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024, δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα, δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημελημάτων. Το διευκρινίζω γιατί υπάρχουν και κακουργήματα. Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί, και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να έχετε μια τάξη μεγέθους? Εμένα τη μήνυση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης, πριν, έχω ξεχάσει και εγώ πότε, ένας εισαγγελέας που όπως μου είπανε, γιατί προτάρης ήμουνα και εγώ δεν ήξερα, ένας εισαγγελέας λέει την πήρε στα χέρια του για να τη μελετήσει και να αποφασίσει αν αυτή η υπόθεση αξίζει να πάει στο ακροατήριο ή να μπει στο αρχείο. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν που μελετούσε ένας εισαγγελέας που φάγε τα νιάτα του στα Θρανία επάνω για να μάθει νομικά και να σπουδάσει αυτή τη σοβαρή και μεγάλη και σημαντική επιστήμη, ένα χρόνο μετά αποφάσισε ότι ένα tweet ενός κωμικού που έλεγε ή άφηνε ένα υπονοούμενο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρουλάκης πηγαίνει, δεν πηγαίνει με πουτάνες, ένα χρόνο του πήρε, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να πάει στο ακροατήριο. Στην εισαγγελία λοιπόν, στον Άριο Πάγο, μέσα σε μία ώρα αποφάσισαν ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που τους πήγαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση του συναδέλφου τους στο μονομελές ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίθηκαν σε μια ωρίτσα και έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο. Τέλειο, τέλειο. Και έχει και ένα ντεσού, γιατί χωρίς πλάκα δεν έχει πλάκα και ζωή. Θα βαρεθούμε. Σοβαρά, σοβαρά. Φτάνει μορμαλάκα, έλα πια. Μας μαύρισε στην ψυχή. Ο ίδιος λοιπόν δικηγόρος, ο Κεσές, ο οποίος σας το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, έχει ρουμανόφατσα το νου σας. Ωραία τα λέει, αλλά μην τον εμπιστεύεστε. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σε αυτό που πρόλαβε να διαβάσει για ποιο λόγο ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, έστειλε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, έχουμε νέο high score παραδοξολογίας. Δεν θα σας τα πω εγώ. Όχι εσείς. Ρουμανόφατσα. Το λέω.
10: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέραγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτζης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, το κινητό σας, και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Μα δεν πρέπει μετά από κάθε τέτοιο γεγονός να σηκωνόμαστε όλοι εδώ από νηπιαγωγία μέχρι γυροκομεία, να αγκαλιαζόμαστε έτσι όλη η χώρα και να τραγουδάμε πρέζα, όμορφη. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Ήδη ο Steve Jobs στον τάφο του έχει σκίσει το Μοντεσκιέ και έχει παραγγείλει έναν τσιφόρο. Ήδη. Τώρα, Για να το κλείσουμε όλο αυτό το υπέροχο σενάριο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στο αρχείο ή σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν καν πολεοδομική άδεια λειτουργίας, την εβδομάδα που μας πέρασε ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ ο Παναγόπουλος. Ο Παναγόπουλος ξανά ματαυγήκε μετά από 20 χρόνια, 25, δεν ξέρω πόσα χρόνια πια, είναι ισόβιος πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ, ο 72-75 ετών Παναγόπουλος. Βγήκε πώς? Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που όπως διαβάζετε και ακούτε παντού στα social media και στον δρόμο είναι απολύτως διεφθαρμένη, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως διαβάζετε ή ακούτε παντού στα δελτία ειδήσεων είναι απολύτως καθαρό και θα έρθει να μας σώσει από το Μητσοτάκη και τη διαφθορά. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές οι δύο δημοκρατικές δυνάμεις λοιπόν ενώθηκαν για να βγάλουν για μια ακόμα φορά πρόεδρο στη ΓΕΣΕΕ τον Παναγόπουλο, ο οποίος Παναγόπουλος πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε με βαριές κατηγορίες γιατί του βρήκαν ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο στο λογαριασμό του, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί το δικαστήριο ή ο δικαστικός ή η δικαστική που έκαναν τον έλεγχο για αυτή την υπόθεση θεώρησαν ότι ο άνθρωπος έκανε 2-3 λαθάκια λόγω ηλικίας. Η ηλικία είναι καλή για να κάνεις λαθάκια για να κρύψεις εκατομμύρια, είναι ακόμα καλύτερη όμως για να βγεις ξανά μανά πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Υποτίθεται η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και ο πρόεδρος της έχει στην τράπεζα αδήλωτα εκατομμύρια. Με τις ψήφους ποιον? Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο πραγματικά? Δεν πρέπει να τυπώσουμε μπλουζάκι την άλλη εβδομάδα? Στις φυλακές η μισή είναι αθώοι. Στα αρχεία της αγγελίας ούτε ένας όμως. Κοιτάξτε όμως πως η ζωή είναι ποίηση. Από μόνη της. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλώς ρολάρει. Εκεί λοιπόν, δίπλα, λίγο παραπάνω από αυτά τα περίφημα αρχεία που μπορεί να χωρέσουν μέσα όλα τα καθάρματα της χώρας και ίσως και του πλανήτη, γιατί έχουν τέτοια ευρυχωρία επίπεδου μαύρης τρύπας του σύμπαντος, υπάρχουν κάποια κτίρια που λέγονται τα προσφυγικά. Είναι τα κτίρια που αν έχετε περάσει ποτέ από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι αυτά τα παλιά κτίρια τα οποία τα βλέπεις και λες θα πέσουν, δεν θα πέσουν. Ζουν άνθρωποι εκεί, βλέπεις κάτι απλωμένα ρούχα και δεν είσαι ακριβώς σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις. Μέχρι να αποφασίσεις μια μέρα να παρκάρεις και να κάνεις μια βόλτα, να δεις με τα ματάκια σου και όχι με τις πίπες που σου λένε τα αρδάκια στα μιμιέ, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι μια γειτονιά. Τι σημαίνει γειτονιά, για να θυμηθούμε λίγο. Γειτονιά είναι ένα μέρος όπου ξέρεις τον απέναντι, ξέρεις τον κύριο που έχει το μαγαζάκι, υπάρχει ένα σύλλογος, γίνονται διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της γειτονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν καλές ή κακές σχέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι υποχρεωτικό όταν είσαι σε γειτονιά να έχεις σχέσεις. Τι σημαίνει δεν υπάρχει γειτονιά? Να υπάρχουν απλώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομπότ που όλη μέρα λείπουν πηγαίνοντας ή φεύγοντας από κάποιο γραφείο και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάνε είτε στα υπόγεια του μετρό, είτε σε κάποιο σαβουροφαγάδικο, είτε στο αυτοκίνητο κολλημένο στην κίνηση. Οι υπόλοιποι που ζουν σε αυτό που κάποτε ήταν γειτονιά και τώρα πια δεν είναι γειτονιά, είναι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, γιατί έρχονται μέσω Airbnb, μένουν 2-3 μέρες, τρώνε, πίνουν, χέζουν, εξαφανίζονται και πάνε παραπέρα. Το πρώτο είναι γειτονιά. Το δεύτερο είναι καπιταλισμός στη χειρότερη μορφή του. Δηλαδή σχεδόν ο πλανήτης όλος. Τα προσφυγικά λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι κάτι εργολάβοι, έχουν βάλει μπροστά την περιφέρεια του Χαρδαλιά, ο Δήμος Αθηναίων του Δούκα πετάει χαρταετό, στην άλλη ζωή θα το βρείτε το Δούκα τον επαναστάτη που μας τα κάνατε τόσα με αυτόν τον τύπο, και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την γειτονιά που λέγεται προσφυγικά αντιστέκονται. Λίγοι, λίγοι, αλλά αντιστέκονται. Στα πλαίσια της αντίστασης λοιπόν, δύο βήματα πιο πάνω από τα περίφημα αρχεία που μπαίνουν όλες οι υποθέσεις, ένας άνθρωπος, εδώ και σχεδόν τώρα δύο μήνες, κάνει απεργία πείνας. Γιατί? Για να παραμείνουν τα προσφυγικά γειτονιά και όχι να γίνει Airbnb-δικο, στο οποίο θα φιλοξενεί σιωνιστικά καθάρματα από το Ισραήλ, μαφιόζους από πουδήποτε στον πλανήτη ή απλώς φασαίους οι οποίοι έρχονται, χέζουν και φεύγουν. Ο άνθρωπος αυτός σε λίγο καιρό θα πάθει ή μια μόνιμη βλάβη ή θα χαιρετήσει. Συνειδητά. Λέγεται Αριστοτέλης Χατζής. Μόνο και μόνο που αυτό συμβαίνει λίγο πιο πάνω από τα αρχεία, τα περίφημα αρχεία του Άριου Πάγου, είναι αρκετό για να καταλάβει ακριβώς τη χώρα μας κάποιος, ποια είναι η σχέση της περίφημης αστικής δικαιοσύνης με την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία και ποιο είναι το μέγεθος αντίστασης της κοινωνίας, δηλαδή όλων μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άλλος απεργός πείνας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός λοιπόν πριν μερικά χρόνια είχε κάνει απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό, με αίτημα να σπουδάσει ως κρατούμενος, τίποτα άλλο. Ακόμα και για να μορφωθεί σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψεις. Δεν είναι αυτονόητο στη χώρα που βγαίνουν αυτά τα αμόρφωτα βαριά ντουγάνια στις τηλεοράσεις και πουλάνε Μοντεσκιέ, Αριστεία και Χάρβαρντ, ενώ είναι καθάρματα, γλίτσες κανονικά, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, από χωσήματα, από πόσα, από τόσα, από χεράτα. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, ένα παιδί ακόμα και για να σπουδάσει σε αυτή τη χώρα πρέπει να παλέψει. Και αν δεν πρέπει να παλέψει το ίδιο παιδί, πρέπει να παλέψουν οι γονείς του, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς θέλει να γίνει κάτι χρήσιμο και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του βοηθώντας τους γύρω του. Ο Ρωμανός λοιπόν πάλι ήταν εμπλεγμένος σε μια υπόθεση η οποία σίγουρα και χωρίς περιστροφές και χωρίς αμφιβολίες ήταν φτιαγμένη για να μπλέξουν το Ρωμανό. Βρήκανε μια ακόμα ευκαιρία. Ο Ρωμανός είναι ήδη 18 μήνες και προφυλακισμένος. Γιατί βρέθηκε ένα μέρος του αποτυπώματός του σε μια σακούλα όπου επάνω είχε άπειρα αποτυπώματα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ σε ποιον ανήκουν. Άρα ήταν μια σακούλα που μπορεί να την είχε πιάσει οποιοδήποτε, και εγώ και εσείς. Και βρέθηκε λοιπόν 18 μήνες στη φυλακή πάλι και αθωώθηκε πριν μερικές μέρες λόγω αμφιβολιών. Όχι λόγω αμφιβολιών, λόγω σκευωριών. Απλά αθώος. Γιατί αν πεις απλά αθώος, τότε θα πρέπει να πας στην Αντιτρομοκρατική και να βρεις το Λεβέντι ή τους Λεβέντες που στήσαν την υπόθεση. Το λόγο αμφιβολιών είναι βολευόμαστε όλοι. Ο Νίκος Ρωμανός, επιτέλους, είναι πάλι ελεύθερος. Το να πανηγυρίζουμε, όχι εμείς. Γιατί εκτός από ελεύθερος, είναι για πάντα όμοιρος του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Όπως όλοι μας είμαστε όμοιροι αν το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί χρειαστούν έναν ύποπτο ή έναν ένοχο. Απλώς δεν έχει τύχει να το σκεφτείτε εσείς που κάθεστε πολύ ήσυχα. Αλλά είστε. Και εμείς είμαστε. Όλοι είμαστε. Εμείς για τον Νίκο Ρωμανό, ως Ζαραλίξ TV, ως ομάδα και ως παράσταση, μαζί και ο Πιτσιρίκος δηλαδή, το χρέος μας το κάναμε όλη αυτή τη σεζόν με τη φετινή μας παράσταση, όπου είχαμε ένα κομμάτι για τον Νίκο Ρωμανό. Θα σας το δείξουμε τώρα. Ο λόγος που θέλουμε να το δείξουμε είναι για να το δουν και οι φίλοι και οι σύντροφοι του Νίκου Ρωμανού, ίσως να το δει και ο ίδιος, και να νιώσουν λιγάκι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που έχουν την ίδια γνώμη με εμάς για τον Νίκο Ρωμανό. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ελλάδα είναι η χώρα που μια στο τόσο πιάνουν έναν μαφιόζο. Μια στο κάποτε. Όταν τον πιάσουν λοιπόν, το ονοματεπώνυμό του στα τηλεοπτικά δελτία είναι πάντα γνωστός επιχειρηματίας. Και όταν το γαμημένο το κράτος ψάχνει έναν ένοχο για κάθε κρατική βρωμοδουλειά που έχει κάνει, το ονοματεπώνυμό του είναι πάντα Νίκος Ρωμανός. Άντε γαμίσου κράτος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες?
5: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
3: Όχι.
4: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας, και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the Animal Farm with Athanasios Kamilalis and Konstantinos Paulis.
0: Εγώ φταίω για αυτό που συμβαίνει. Όλα τα σχόλια του chat μου εμφανίζονται στα αγγλικά.
1: Οπότε, εδώ και λίγα λεπτά, ο Θάνος μας διαβάζει τα σχόλιά σας στα εγγλέζικα για κάποιο λόγο. Και αποφασίσαμε να κάνουμε όλη την εκπομπή έτσι.
0: Για παράδειγμα, είναι ένα σχόλιο από τον Νίκ, ο οποίος γράφει: οι κότες τι γίνανε. Εννοεί ένα κόμμα που λεγόταν κότες. Και εγώ διαβάζω: what happened to the chickens? Οπότε κάπως χάνεται η συνοχή.
1: Αυτό δείχνει, Θάνο μου, πόσο δύσκολη είναι η μετάφραση. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο η γλώσσα, είναι και το πλαίσιο. Είμαι στη δουλειά σήμερα, αλλά δεν το χάνω. Βασίζομαι στον Κωνσταντίνο και το Θάνο να χώσουν για Τσίπρα. Θάνο.
0: Ναι. Δεν έχει σχέση με τα αγγλικά του Τσίπρα και όλο αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε πει πολλά για τον Τσίπρα, δεν έχουμε σταθεί στο θέμα των αγγλικών. Όντως, τα σχόλια μου εμφανίζονται στα αγγλικά.
1: Πιστεύω ότι θα συνδράμει στην ψυχική μου υγεία. Θα μιλήσουμε για τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην πολιτική σταδιοδρομία του Αλέξη Τσίπρα και το πολιτικό του μέλλον. Από πού ήρθε, πώς ξεκίνησε, τι έδωσε σε αυτή τη χώρα και τι θα δώσει από εδώ και στο εξής. Έλας Ελλήνων αστυνομικών, ψυχρεμό. Ναι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα συζητήσουμε και για το όνομα.
0: Πώς σου φάνηκε το όνομα? Ξεκινήσουμε από τα βασικά. Καλησπέρα στου αγαπημένου, αγαπημένα από όποιον μα ακούτε, είτε στο κανάλι μα στο YouTube, δεν μα ακούτε μέσω podcast. Όποιο σημείο του συμπαντή κάνει, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Και γρήγορα πάμε. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν. Σα έχουν πείσει ότι είναι λογικό να μιλάτε σαν επικοινωνιολόγοι. Δεν είναι. Αν δεν είστε κάποιο απατεώνα που πληρώνεται για να κοροϊδεύει την κοινωνία, είναι παράλογο να μιλάτε σαν επικοινωνιολόγοι. Αναλύσεις του τύπου: ωραίο το όνομα, γιατί τους έκανε να το συζητάνε, γιατί δίνει από κάτι σε όλους. Είναι πιθανό να έχει νόημα να τις κάνει ο επικοινωνιολόγος του Τσίπρα. Είναι αλόκοτο να τις κάνουμε εμείς. Μη συζητάτε σαν επικοινωνιολόγοι. Δεν είμαστε. Είμαστε πολίτες. Καλά, εμείς τώρα είμαστε τέταρτη εξουσία, καταλάβατε. Εσείς είστε πολίτες, εμείς είμαστε YouTubers, που είναι ήδη μια σκάλα πάνω από την κοινωνία. Ουσιαστικά είναι αυτό το βάθρο από το οποίο ατενίζουμε την ελληνική κοινωνία και την καθοδηγούμε. Αλλά για όλους μας ισχύει το ίδιο, ότι ενώ είναι ένα κομμάτι της τρέχουσας συζήτησης, το οποίο έχει εμπεδωθεί ως αυτονόητο, ότι είναι πολύ λογικό να συζητάμε και εμείς σαν να μας πλήρωσε κάποιος για να κάνουμε ρεκλάμα στον Τσίπρα και να λέμε ότι δεν υπάρχει αρνητική διαφήμιση κτλ. Ποιος το έγραψε? Καλαμπόκης.
0: Καλαμούκης.
1: Μπόκης. Και ο Καλαμούκης έγραψε κάπως παθιασμένα για το θέμα της αναφοράς στο ένδοξο παρελθόν της αριστεράς από έναν άνθρωπο σαν τον Τσίπρα. Έγραψε ότι εντάξει, δεν υπάρχουν καλές και κακές, δεν υπάρχει καλή και κακή διαφήμιση, υπάρχει ξεφτύλα. Δηλαδή, θέλω να πω, και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε κάπως αναλυτικά. Υπάρχει κουβέντα για το όνομα. Υπάρχει κουβέντα για αυτά που είπε ο Τσίπρας και αυτά που αναφέρονται ως πυρήνας του πολιτικού του σχεδίου. Τίποτα από αυτά δεν έχει νόημα. Τίποτα από αυτά δεν έχει νόημα. Τι σημασία έχει τώρα, τι θα πει ο Τσίπρας? Ποιο νοιάζει τι θα πει ο Τσίπρας? Αυτό που ενδιαφέρει στην περίπτωση του Τσίπρα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει την στήριξη των μηδιακών συγκροτημάτων που επιτρέπει στους κοινικούς συνοδοιπόρους του να πούν: ας αφήσουμε τις ανοησίες τώρα, μόνο εδώ πέρα υπάρχει ψωμί. Κατανοητό, είναι μια κοινική αλλά ορθολογική επιλογή. Και από εκεί και πέρα ο Τσίπρας είναι κάποιος ο οποίος ό,τι χρειαστεί να κάνει θα το κάνει. Θα αδιαφορήσει για αυτά που είπε, γιατί έχει χτίσει μια πολιτική σταδιοδρομία στο «είπα ξύπα την παρόλα μου τυχαίζω». Αυτή είναι η ιστορία με τον Τσίπρα. Δηλαδή, έκανε τον κόπο αυτή τη φορά να κατονομάσει το Ισραήλ πάλι καλά, έπιασε τόπο το κράξιμο την προηγούμενη φορά που δεν είχε πει την κακιά λέξη Ισραήλ. Είπε και τη λέξη αριστερά. Τι σημασία έχουν αυτά? πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι το Ισραήλ πριν από το 23 δεν είχε κάνει τίποτα. Ήταν μια χαρά, ήταν καλό. Δεν ήταν σαν τώρα που κάνει γενοκτονία, ούτε κράτος apartheid, ήταν ούτε εκτοπισμός, νάκμα, βασανιστήρια. Όλα αυτά ξεκίνησαν το 23. Δεν έχει συμβεί τίποτε πριν το 23. Τι νόημα έχει να παίρνουμε τις μετρητής στα λόγια ενός ανθρώπου που λέει και το ένα και το άλλο? Κανένα. Διότι αν ποτέ τα φέρει η μοίρα έτσι που ο Τσίπρας να αποκτήσει κάποια εξουσία, με το πρώτο φύσημα του ανέμου ανάμεσα σε αυτή την γκάμα των απόψεων που εκφράζει αυτή τη στιγμή, θα σταθεί στο πιο συντηρητικό της άκρο. Γιατί έτσι? Γιατί αυτό είναι το παρελθόν, το ποιόν του ανθρώπου. Τι να συζητάμε τώρα, ότι γνωριστήκαμε χθες, σαν να μην ξέρουμε ποιος είναι ποιος? Οπότε καθόμαστε τώρα και κάνουμε αναλύσεις. Είναι, λέει, γενικόλογο. Εντάξει, γενικόλογο είναι, αν και αν δεν ήτανε.
0: Λοιπόν, ένα-ένα. Η Μαρινέλα ΑΑ ρωτάει ποιο είναι το όνομα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Οπότε να δούμε το κομμάτι της παρουσίασης του ονόματος. Έχουμε ένα μαγευτικό δίλεπτο, Κωνσταντίνε, με κάτι που γίνεται πρώτη φορά στα χρονικά. Ένα κοριτσάκι, ένα μικρό παιδί να ανεβαίνει και να δίνει κάτι σε πολιτικό, Κωνσταντίνε. Το έχεις ξαναδεί εσύ αυτό ποτέ?
1: Μην με βάλεις τώρα να
0: συγκινήσω. Το έχεις ξαναδεί?
1: Μην με βάλεις, είμαι και ευσυγκίνητος.
0: Θύμισε κάτι από Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Εμένα αυτό μου ήρθε πρώτα. Αλλά γενικά παιδιά στο πόντιουμ που δίνουν ανθοδέσμες, λουλούδια, τέτοιες πολιτικούς.
1: Να το δούμε, ναι. Όμως, γιατί ό,τι και να σας πούμε είναι λίγο μπροστά σε αυτό το υπερθέαμα. Καταρχάς, δείτε τη λαοθάλασσα. Και δείτε μετά τη συγκίνηση καθώς συναντιέται το παρελθόν με το μέλλον.
0: Και την έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα όταν διαβάζει το όνομα.
1: Που είχε αποφασίσει?
0: Που έχει αποφασίσει πριν τρεις μήνες, όπως διάβαζε σε ρεπορτάζ της Εφημερίδας Συντακτών. Αλλά παριστάνει τον έκπληκτο.
1: Ωραία το κάνει αυτό πάντως.
0: Ας το κρίνει ο κόσμος αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. πάμε να δούμε το βιντεάκι. Είναι η πολύ συγκινητική στιγμή που η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και ξεκινάει μια καινούργια αρχή για τη χώρα.

0: αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το σημείο της παρουσίασης του ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη. Θα σταθούν όλοι στα δύο πρώτα, στο ελληνική και στο αριστερή. Εμείς το σχολιάσαμε και λίγο στο γραφείο. Συμπαράταξη. Συμπαράταξη με ποιον?
2: Με διάφορους που έχει μαζέψει.
1: Αφού όλοι παρατάσσονται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Με ποιον συμπαρατάσσεται ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Συμπαράστε. Καταρχάς, Θάνο, μιλάς πολύ υποτονικά. Είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Μια εκπομπή για την Ελλάδα. Μια εκπομπή για το δίκαιο. Μια εκπομπή για τη δημοκρατία. Ελλάδα, δίκαιο, δημοκρατία είναι το αντικείμενο της εκπομπής μας.
1: Η δημοσιογραφία στη χώρα που είναι τελευταία στην ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Κάτσε να κοιτάξω κάτω το κιού. Υποφέρει.
2: Η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, παιδί, πολιτικός είσαι, θα πεις και μια παπάντζα τώρα. Είναι λόγια που δεν έχουν κανένα περιεχόμενο τώρα. Δηλαδή είναι λέξεις στη σειρά τώρα. Πάρε δίκαιο, δημοκρατία. Καλό και το δίκαιο, καλή και η δημοκρατία. Η Ελλάδα όχι τόσο. Αλλά τέλος πάντων αναμενόμενα είναι αυτά. Αυτό το κοριτσάκι τώρα. Τι το θες το κοριτσάκι? Την είχαμε βάλει στην ανασκόπηση την πρώτη διαφήμιση του Λίντον Τζόνσον με το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι που μαδάει τη Μαργαρίτα. Μετά γίνεται μια τεράστια παράδοση. Είναι αυτός ο συμβολισμός με το λευκό του το φορεματάκι, σύμβολο της αγνότητος, του μέλλοντος. Είναι τόσο φρικτό, κλεισέ. Μια ζωή θα ντρέπεται αυτό το κοριτσάκι εκεί πέρα. Θα λέει ήταν οι γονείς μου με τον Τσίπρα. Τι να κάνω, δεν έφταιγα. Και είναι τώρα όλο το καραγκιοζιλίκι με το όνομα, όπου πραγματικά έγραψε μια φίλη ότι. Ξαφνικά φαίνεται πολύ ωραίο όνομα το Πηξίδα, γιατί μέσα από όλα αυτά. Ή το Λάουρα. Δεν είχε και το όνομα Λάουρα ανάμεσα σε αυτά.
1: Σε εκείνο το σποτάκι που λέγανε διάφοροι. Είχε προαποφασίσει το κόμμα, το όνομα Ρώτησε Κόσμο, είχε και το Λάουρα. Για αστείο προφανώς. Α, και από την Κοβέση.
2: Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι ένας βαθύς πολιτικός συμβολισμός. Το είπες και εσύ. Είναι ο Τσίπρας που ρωτάει τον κόσμο για κάτι που έχει ήδη αποφασίσει και θεωρεί ότι αυτό είναι πολύ καλή ιδέα να το κάνει κομμάτι της καμπάνιας με την οποία γεννιέται αυτό το κόμμα. Που είναι υπέροχη ιδέα και πολύ βαθύς συμβολισμός.
1: Ναι. Είχαμε και τις 7 δεσμεύσεις του νέου κόμματος. Είχαμε την εκδήλωση χθες Τρίτη στο Θησείο με αρκετό κόσμο. Όντως ήταν μια συγκέντρωση. Είχε κόσμο. Δεν θα το. Έχουμε και κάποιο
2: σας
1: λόγο
2: έτσουξε.
1: Να το κρύψουμε. Είχε κόσμο. Προφανώς συγκρινόταν με την παρουσίαση του κόμματος Μαρίας Καρσιανού. Στη Μαρία Καρσιανού σίγουρα ο κόσμος ήταν κάτω των προσδοκιών. Εδώ υποθέτω ότι η προσέλευση του κόσμου ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του κόμματος Τσίπρα. Είχε γεμίσει ο χώρος. Ήταν κάποιες χιλιάδες.
2: Δεν ξέρω τώρα τα νούμερα, δεν ξέρω και τι σημασία έχουν. Πάντως υπάρχει ένα κομμάτι πραγματικό μέσα σε όλα αυτά στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε από τα τσιπρεπιχειρήματα. Δηλαδή ένα κομμάτι αφορά το πραγματικό αδιέξοδο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ότι είναι ένα Πασόκ το οποίο δεν έχει καταφέρει, παρόλη τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλη την απελπισία που επικρατεί στο χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει μπορέσει να...

0: πάρει τίποτε το ΠΑΣΟΚ, που είναι πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι αλήθεια ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι το βασικό του γνώρισμα αυτές οι διαχείριση εσωτερικών αντιπαλωτήτων. Και επίσης είναι αλήθεια ότι υπάρχει διάχυτη απελπισία στον κόσμο που αναζητεί με πάρα πολύ μεγάλη λαχτάρα από κάπου να πιαστεί. Οπότε είδαμε και εμείς όσοι έχουμε Σιριζαίους που μας έχουν μείνει φίλοι, Σιριζαίους διαφόρων αποχρώσεων που μας έχουν μείνει φίλοι στα social, είδαμε τις αναρτήσεις τους, τις γεμάτες με προσμονή και γλυκιά ελπίδα. Δεν κρίνω. Το ζήτημα δεν είναι ψυχολογικό. Αργά ή γρήγορα το ζήτημα θα είναι η αξιοπιστία του προσώπου.
1: Έγραψε ένα σχόλιο. Ξεσάλωσε πουλί. Άλλωστε, αυτό που δεν λέτε είναι ότι σας βολεύει και τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Δεν θα απαντήσω ότι μας βολεύει εμάς.
0: Λίγο μας βολεύει.
1: Γιατί?
0: Γενικά πιστεύω.
1: Πάντως, το σίγουρο είναι ότι δεν ασχοληθήκαμε εμείς με τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας ασχολείται με τη διάλυση της αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ασχολείται, νομίζω ότι ίσως είναι και ευγενική.
1: Είχα και πιο ευγενική, τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το στόρημα. Ή το αφήνει να συμβαίνει, είναι το πιο εύσχυμο που μπορώ να πω. Το ότι έχει ενεργό ρόλο στη διάλυση του κόμματός του είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται πολύ κατάλληλο.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι υπερβολικά ευγενικό να πούμε ότι αφήνει να συμβαίνει. Δηλαδή, ήρθε ο Κασελάκης με τις ευλογίες του, που ήταν μια επιλογή όχι απλώς ατυχής, ήταν μια επιλογή εντελώς ναρκοθετημένης, μιας ουσιαστικά ορολογιακής βόμβας στο κόμμα του, και στη συνέχεια όλοι οι χειρισμοί είναι χειρισμοί μόνο διαλυτικοί. Η αποχώρησή του από το κόμμα, ο τρόπος με τον οποίο στη συνέχεια ζήτησε να μην έρθουν οργανωμένα, να μην έρθουν περιμένοντας αξιώματα, να τους βάλει τιμωρία με τον απόδη στην γωνία στην παρουσίαση του βιβλίου του. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι σε ανοιχτό πόλεμο με το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι σαν να έχει καταλάβει ότι αυτός έφερε το κόμμα και οι υπόλοιποι θα πρέπει να του χρωστάνε και να του λέει σηκωκάτσε.
1: Ναι, από την προεκλογική αναμέτρηση του ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης εναντίον Αξιόγλου, ο Αλέξης Τσίπρας τότε έχει τη στάση της μη παρέμβασης. Δεν παρεμβαίνει σε όλα εκείνα τα ψέματα κατά της Εύης Αξιόγλου, του Νάσιου Λεόπουλου, του Αλέξη Χαρίτση, ανθρώπων που είναι στα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργικά στελέχη στη διακυβέρνηση που έσωσε τη χώρα. Και ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους προστατεύει, αφήνει τα ψέματα περί υπονομευτών και περί SMS Αχτσιόγλου. Και λες εκεί, okay, δεν θέλει να παρέμβει, δεν θέλει να πάρει κανένα ρόλο. Παρεμβαίνει 4 μήνες μετά, ακριβώς πριν το συνέδριο, όταν γίνεται εκείνη η συνεδριάρα με τον Κασελάκη να φωνάζει «Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Μετά ξεκινάει σύγκρουση με τον Κασελάκη, μετά εκπαραθυρώνεται ο Κασελάκης, μετά και τις ευρωεκλογές, μετά τα τσιπρικά στελέχη έχουν το κόμμα, μετά ο Τσίπρας φεύγει και τώρα κάνει καινούριο κόμμα. Αυτά δεν ξέρω τώρα ποιον βόλεψαν όλα αυτά. Πάντως, το να δημιουργηθεί αυτά τα χρόνια μια δυναμική αντιπολίτευση, το αντίπαλο δέος στο Μητσοτάκη, δεν θα γινόταν έτσι με όλη αυτή την ίντριγκα. Για την οποία αυτά είναι πάρα πολύ εντάξει. Ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Ξεκινάει από το 2015, αλλά είναι και η κατρακύλα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που συντρίβεται με το 41-17 του 23. Και μετά νομίζω ότι έχουμε μια τεράστια δική του προσπάθεια να ξεπληθεί από αυτήν την ήττα του. Το οποίο ας κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν πολύ ενδιαφέρει τη χώρα.
0: Δεν υπάρχει τρόπος να συμβεί αυτό.
1: Για να επιστρέψουμε.
0: Ρέση, τώρα τι θα πει να ξεπληθεί από την ήττα του? Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν να σε επιλέξει ο κόσμος ως αρχηγό επειδή θα έχεις καταφέρει αποτελεσματικά να τους πείσεις ότι όταν έχανες φταίγαν άλλοι? Και αυτό είναι απόδειξη των αρχηγικών σου ικανοτήτων, ότι όταν χάνεις φταίνε οι συνεργάτες σου? Τώρα είναι αστεία πράγματα. Έχασε. Πώς να το κάνουμε τώρα. Έχασε, ξαναέχασε, ξαναματαέχασε.
1: Τώρα μπορεί να κερδίσει την επόμενη φορά. Δηλαδή, κάποια στιγμή και ο κόσμος. Η φθορά θα συσσωρεύεται, τα σκάνδαλα συσσωρεύονται, ο κόσμος θα βαρεθεί να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Θα χάσει οτιδήποτε μπορεί να πιστεύει ο κόσμος που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στην επόμενη, στη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση. Μάλλον για τη μεθεπόμενη πάμε από ό,τι έχω καταλάβει. Κάποια στιγμή μπορεί να πει, άντε, έλα εσύ πάλι. Αλλά μην. Είναι λίγο μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Το να επανέρχονται τα ίδια επιχειρήματα, τα ισοπεδωτικά, τι θέλετε Μητσοτάκη, θέλετε, και αν δεν σας αρέσει αυτός, θέλετε Μητσοτάκη. Δεν γίνεται, δεν έχει πάει καλά αυτό ήδη.
0: Εντάξει. Εντάξει, αυτά θα λένε γιατί υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που έχει εκπασοκιστεί ιδεολογικώς και θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό να μας λέει αυτά τα επιχειρήματα και δεν νιώθουν πασόκι αυτοί που τα λένε. Υπάρχει. Νιώθουν ότι είναι συνεπείς με την συνείδησή τους.
1: Λοιπόν, αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Έχει δημοσιεύσει στο The Press Project ένα άρθρο ο Γιάννης Βαρουφάκης. Έχει τον τίτλο «Όταν το αγχωμένο φάντασμα ενός θέος πρωθυπουργού ξαναχτυπά». Και το ανοίγεις και ξεκινά. Ο Τόνι Μπλερ είναι η ζωντανή ενσάρκωση του τι συμβαίνει όταν ένας θέος πρωθυπουργός πασχίζει να εξαργυρώσει την άλλοτε πολλά υποσχόμενη πρωθυπουργία του για ένα κομμάτι της ολιγαρχικής πίτας. Και περιγράφει με τη σειρά. Εκδιώχθηκε από τους βουλευτές το τεράστιο βαρύδι, κληροδότησε οικονομία που θύμισε καζίνο έτοιμα για τραπεζικό κράκ, υποψηφιότητα για τη θέση του ειδικού απεσταλμένου και μετά τι θα έκανε, στη Μέση Ανατολή και εκεί πάνω που αποδεικνυόταν η συμμετοχή του, χρηματιστικοποίηση της ίδιας της Πρωθυπουργίας, Ινστιτούτο με 130 εκατομμύρια λίρες από τον Λάρι Έλισον της Oracle. Οπότε έχουμε αυτό το μείγμα της πολιτικής στροφής προς την άγρια δεξιά, της καταστροφικής συμμετοχής στα εγκλήματα στην Μέση Ανατολή και μαζί την προσπάθεια πρώτον να επιστρέψει μέσω ενός ιδρύματος και μετά την προσπάθεια να ξεπληθεί στο πρόσωπο, να ξεπληθεί στα μάτια του κοινού, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης, δεν είναι η σοφία πεπειραμένου πολιτικού, ξέφεται την ταραχή ενός λιμοκοντόρου που φοβάται ότι η επιρροή του στην ολιγαρχική εξουσία μπορεί σύντομα να εξασθενήσει και του οποίου ολόκληρο το είναι μετά την απώλεια της Πρωθυπουργίας εξαρτάται από το να εμποδίσει πάση θυσία τους πολλούς να επανακτήσουν κάποτε ό,τι έχουν λαιλατίσει οι λίγοι. Εκτιμώ ότι η περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο να αναλυθεί σε σχέση με το παρελθόν του. Το θεωρώ σωστό και δίκαιο αυτό. Δηλαδή, ό,τι και να συζητήσουμε τώρα για τις διακηρύξεις του, είναι εντελώς παράλογο να συζητάμε λες και είναι κάποιος διανοούμενος, ας πούμε, ο οποίος καλείται να εφαρμόσει τις ιδέες του. Δεν υπάρχει λόγος να το πει κανείς αυτό και η αλήθεια είναι ότι οι υποστηρικτές του Τσίπρα δεν είναι τόσο αφελείς. Δεν πιστεύουν δηλαδή ότι ο Τσίπρας θα πάρει στα σοβαρά αυτά που λέει για μια φορά στη ζωή του και θα ακολουθήσει αυτά που αυτή τη στιγμή εξαγγέλει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά με την περίπτωση του Τσίπρα. Και αυτοί που τον ακολουθούν λένε αυτό που λέει και το φιλοτσιπρικό κομμάτι του τσάτ. Δεν θέλουμε Μητσοτάκη, ας δούμε ποιος μπορεί να διώξει τον Μητσοτάκη. Είναι πασοκικό αυτό το επιχείρημα? Είναι. Οδηγεί στο να μετακινείται όλη η ατζέντα προς τα δεξιά και εμείς πάντα να λέμε ναι, αλλά είναι καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Οδηγεί. Με αυτά τα μυαλά φτάνει σε έναν Τσίπρα ο οποίος δεν μπορεί να υπερασπιστεί τίποτε. Δεν θα μπορεί να υπερασπιστεί ούτε το προσφυγικό. Αυτό είναι το δίδαγμα της διακυβέρνησης Τσίπρα. Ότι υποτίθεται ότι ξεκινάμε με το ότι υπήρχε ένα μέρος της πολιτικής που ήταν αποτέλεσμα μιας αναγκαιότητας, αλλά στα υπόλοιπα, και βλέπεις το αλλά στα υπόλοιπα και καταλαβαίνεις ότι μέχρι και τον Εύρο θα υπερασπιστεί και την Τουρκία ασφαλή τρίτη χώρα θα υπερασπιστεί, όλα θα τα υπερασπιστεί, γιατί η κατρακύλα προς τον κινησμό αυτού του είδους δεν σταματάει επειδή έκανες μια μικρή επιλογή και μετά είπες τώρα είναι η ευκαιρία να εφαρμόσω το σοσιαλδημοκρατικό μου πρόγραμμα. Είναι ουσιαστικά μια παπάντζα την οποία ο κόσμος την αποδέχεται στο όνομα του να φύγει ο Μητσοτάκης. Κάντε το, ας συζητήσουμε εντύμως τι λέμε αυτή τη στιγμή και ας πούμε ότι η στροφή συνολικά της κοινωνίας προς τα δεξιά οφείλεται ακριβώς σε αυτούς τους συμβιβασμούς. Το αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι υποχρεωτικό να το δεχτούν όλοι, αλλά το αποτέλεσμα του να λέμε ναι, αλλά η δημοκρατική είναι λίγο καλύτερη, είναι να έχουμε δημοκρατικούς που είναι κατά των αμβλώσεων. Είναι αποτέλεσμα, έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε δημοκρατικούς, να έχουμε την Κάμαλα Χάρις να συναγωνίζεται με τον Τραμπ για το τείχος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Διότι όταν το μόνο σου πολιτικό επιχείρημα είναι ότι είμαι λίγο καλύτερος από τον άλλον, ωραία. Ο άλλος θα μετακινείται προς τα ακροδεξιά και εσύ προς τα δεξιά. Πού μπορεί να φτάσει αυτό? Στα πάντα. Στα πάντα. Θα γίνεις γεράκι του πολέμου. Θα γίνεις τσιράκι των χρηματιστηρίων. Σε όλα αυτά που θα τα δούμε τώρα αναλυτικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η πλήρης εικόνα.
1: Ναι, είχαμε τις 7 δεσμεύσεις. Ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, δίκαιη ανάπτυξη, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική. Προφανώς.
0: Αυτό με την ψηφιακή δημοκρατία, Θάνο, δεν σε απασχολεί καθόλου, δηλαδή?
1: Όλα με απασχολούν, αλλά όλα είναι γενικόλογα. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές στο κομμάτι υγεία, παιδεία, ναι, στο κομμάτι της υγείας και της παιδείας σε συγκεκριμένα μέτρα, αλλά εντάξει, είναι και μια ιδρυτική διακήρυξη, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι γενικόλογα. Μέχρι να το δεις σε προγραμματικές θέσεις και σε προτάσεις, αυτό έχεις. Και αφού το δεις και σε προτάσεις, έχει σημασία και ποιος το λέει και το τι έχει κάνει στο παρελθόν. Και εδώ είναι το βασικό πρόβλημα, που είναι θέμα αξιοπιστίας για τον Αλέξη Τσίπρα, και τουλάχιστον να μην υπάρχουν και αυταπάτες. Δηλαδή το να φύγει ο Μητσοτάκης και βλέπουμε, σημαίνει πολύ εύκολα μια κατάσταση όπου γίνεται το 1 στα 10 από τα δίκαια κοινωνικά αιτήματα, από όλα τα σωστά που λέει η ιδρυτική διακήρυξη, εκτός του προσφυγικού που μπήκε ως θέμα ασφάλειας σε ελάχιστα σημεία.
0: Να διαβάσω τη φράση αυτή. Για μια μεταναστευτική πολιτική που εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων, όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Η μισή φράση εδώ λέει ότι οι μετανάστες απειλούν την ασφάλεια των συνόρων μας. Καλά, δεν το διαβάζω? Λέει μεταναστευτική πολιτική που θα εγγυάται την ασφάλεια των συνόρων. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος πώς δεν το κατάλαβα καλά. Αυτό λέει. Θέτει το μεταναστευτικό ζήτημα ασφάλειας. Δεν είναι πρώτη φορά. Μην παριστάνουμε ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά εδώ πέρα. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, Καριστιανού, διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Ένας λόγος ηθικοπλαστικός εναντίον των σκανδάλων. Αυτό θεωρώ ότι είναι δυνατό χαρτί στον Τσίπρα.
1: Όντως
0: δεν μπορεί κανείς να προσάψει ότι υπήρξε διαφθορά. Η αλήθεια είναι ότι απέναντι στον Τσίπρα υπήρχε όντως δημοσιογραφικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος πολύ αυστηρός, οπότε δεν θα γινόταν αυτό. Θάνο, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.
1: Το αγαπημένο σου. Παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Θάνο, χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δεν μπορεί πια αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι σαν να λες να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και να χρησιμοποιήσουμε και AI. Είναι αυτά που λες, βάλτε και αυτό πες στο διάλογο τώρα, ποιος θα πει πέντε πάνω, πέντε κάτω, όλα τα ίδια είναι. Βάζεις και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, πάρα πολύ σημαντικό. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Απέναντι στην κερδοσκοπία. Εντάξει, υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία, στέγη, πολιτισμός, ωραία όλα αυτά. Έχει το δικαίωμα κανείς να αναρωτηθεί πώς πήγε αυτό την τελευταία φορά που μοιράζαμε τρένα και ενέργεια. Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Ανθεκτική Ελλάδα. Προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια, κλιματική αλλαγή. Εντάξει. Τώρα, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, δεν ξέρω τι εννοεί με την ψηφιακή δημοκρατία. Και πάλι, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Υπάρχει πολλή Ελλάδα μέσα σε αυτό. Πάντα πιάνει η Ελλάδα στους επικοινωνιολόγους. Δεν ξέρω τώρα ο κόσμος τι κάνει, αλλά... Αν έχεις ξεμπερδέψει με τις πολιτικές ανησυχίες και ρωτάς επικοινωνιολόγους, θα σου πούνε βάλε και λίγο Ελλάδα. Συγγνώμη, Θάνο.
1: Υπάρχει μια στροφή στην αριστερή ρητορική. Μπήκε και η αριστερά στο όνομα. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμήθηκα τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης, προοδευτικής παράταξης το 19-23, τότε που είχε εξαφανιστεί η λέξη αριστερά. Και μάλιστα το σχολιάζαμε και εδώ πέρα και λέγαμε ότι δεν κερδίζονται οι εκλογές στο κέντρο. Είναι μύθος αυτό. Δεν είμαστε σε κανονικότητα. Δεν υπάρχει αυτό το οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. Είναι παλιός δικοματισμός. Και δεν απορροφάς και το Πασόκ, γιατί το Πασόκ δεν φεύγει. Και φαίνεται ότι με την επόμενη προσπάθεια από τα Δημοκρατική Παράταξη και Προοδευτική Συμπαράταξη και Προοδευτική Συμμαχία, που το έχει βάλει και στο όνομα, πήγαμε στο αριστερή. Δηλαδή σου λέει 19-23. Δεν έπιασε το πολύ σοσιαλδημοκρατία. Πάμε να δούμε θα γίνει με αριστερά και πατρίδα. Άμα πιάσει, έπιασε. Απλώς πάλι πάμε στο θέμα marketing και όχι πολιτική. Δηλαδή ότι υπάρχει μία συνέπεια.
0: Να πω κάτι πολιτικό.
1: Τη μία το πας από κέντρο αριστερά, την άλλη το πας από αριστερά. Ό,τι πιάσει.
0: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Θα μπορείς να κοιτάξεις λίγο το μέλλον, αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα κάνω κόμμα, ρε Θάνο, και δεν σε φωνάξω, θα φταίω εγώ και χαιρετάς από τον εξώστη. Σου λέω, κοίτα λίγο, να δείχνει η κάμερα. Κοίταξε. Το βλέπεις αυτό το βλέμμα προς το μέλλον.
1: Mm-hmm. Κάλια σποτάκι, ό,τι πρέπει. Ναι.
0: Βασιζόμαστε στις μεγάλες προοδευτικές, πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της εθνικής αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων. Νομίζω ότι το αγαπημένο μου σύνθημα της περίοδου της οικονομικής κρίσης ήταν το, πώς το λέει, ούτε σε ξερονίσια ούτε σε φυλακές, στα Eurogroup λιγάνε οι κομμουνιστές. Ήταν τότε που υπήρχαν όλες αυτές οι ηρωικές αναφορές, αρκεί να μην μας κλείσουν τις τράπεζες. Δηλαδή, ναι, ηρωικές αναφορές, αλλά κάπου όπα. Οπότε λες, εντάξει ρε παιδί μου, οι άλλοι ορκίζονταν να τιμήσουν με τη ζωή τους τον όρκο τους. Δεν χρειάζεται αυτή η μεγαλοστομία. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε εκεί. Φοβήθηκες με πολύ λιγότερα από αυτά. Δεν χρειάστηκε ούτε τη ζωή σου να ρισκάρεις, ούτε να τιμήσεις κάποια όπλα. Ήταν μια εποχή πολύ ισχυρών πιέσεων, αλλά πολιτικών και οικονομικών πιέσεων, στις οποίες ενέδωσες. Οπότε δεν χρειάζεται τώρα όλη αυτή η αμετροέπεια και οι αναφορές σε αυτό το ηρωικό παρελθόν. Εντάξει, ηρέμησε, χαλάρωσε λίγο. Δεν είναι. Εντάξει, ένα κόμμα φτιάχνεις, είναι κόσμος απελπισμένος, ο οποίος προσπαθεί να βρει κάτι σε αυτό και κάποιοι θα το ψηφίσουν για αυτό το λόγο. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να περάσεις από τις ηρωικές παραδόσεις ανθρώπων που όντως έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους. Δεν είναι. Είναι κακή ιδέα αυτό το πράγμα τώρα, γιατί είναι κάπως προσβλητικό, γιατί είναι τεράστιο το άλμα σε αυτή την σύγκρουση ανάμεσα στην πολιτική δειλία που επέδειξες στις πολύ κρίσιμες στιγμές που χρειάστηκε να διαχειριστείς και τον ηρωισμό αυτών των ανθρώπων. Εγώ δεν λέω, δεν πάω να βάλω τον εαυτό μου δίπλα σε αυτούς, κανέναν, δεν χρειάζεται. Απλώς επειδή είναι αυτή η σύγκριση πάρα πολύ άδικη για όλους μας, άστο να πάει στο διάολο και απλώς κάνε τη δουλίτσα σου εκεί πέρα, φτιάξε ένα κόμμα, πες έχω και τον τάδε ολιγάρχη που με στηρίζει, τσακώνεται για μένα στα γήπεδα, δεν μπορείς να πεις ρε παιδί μου ότι τέλος πάντων έχω κάποια μέσα, κάτι εφημερίδες, κάτι τέτοια που είναι στο πλευρό. Το καταλαβαίνω αυτό, δεν το θεωρώ και ασήμαντο, για πάρα πολύ κόσμο θα παίξει ρόλο αυτό. Αλλά μην χάνουμε το μέτρο. Υπάρχει ένα ταμπού που είναι απλώς το να μην λερώνεις με αυτόν τον κινησμό αυτές τις στιγμές.
1: Εγώ καταλαβαίνω το όνομα. Σκεπτόμενος, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, σαν μαρκετίστας, είναι ένα όνομα που θα συζητηθεί, είναι ένα όνομα που ο καθένας θέλει αυτό, βλέπει αυτό που θέλει να δει. Άλλος θα δει το α στον τίτλο το αριστερά το κόκκινο, άλλος θα δει την αναφορά στην Ελλάδα. Ελλάς, άλλος θα δει το μπλε. Γενικά ο Τσίπρας το έχει αυτό, ότι προσπαθεί, διάφοροι προβάλλουν διάφορα πράγματα πάνω του, βλέπουν αυτό που θέλουν να δουν. Ο ίδιος λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν σε πάρα πολύ διαφορετικά ακροατήρια. Διαχρονικά το έχουμε δει αυτό. Εμένα η κεντρική μου απορία είναι γιατί συνέβησαν όλα αυτά από την παρέτηση του από το 23. Ξαναέβλεπα το τι δήλωνε όταν παραιτήθηκε. Το τι δήλωνε όταν παραιτήθηκε από βουλευτής. Το ρόλο που είχε ή δεν είχε σε όλα αυτά που συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτόν τον εμφύλιο σπαραγμό που στον ένα χρόνο είχαν αποχωρήσει και τα δύο επικρατέστερα πρόσωπα για την Προεδρία, Κασελάκης και Αχτσιόγλου, είχαν αποχωρήσει Νοέμβριο του 24, και όλο αυτό για να επανέλθει ο Αλέξης Τσίπρας με ένα άλλο κόμμα, πιο δικό του, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αρκετά προσωποπαγές κόμμα, έτσι καταλαβαίνουμε, και με κάτι στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα, επειδή μεσολαβεί και λίγος χρόνος, φαντάζομαι ότι είναι προς το παρόν για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και λες, 4 χρόνια, όλα αυτά τα γεγονότα για να ξαναφτάσεις σε Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Okay. Και ίσως άμα γίνει αυτή η μεγάλη έκπληξη και λοιπά και να είναι...
0: Θα δούμε το βίντεο, να δούμε λίγο Τσίπρα της παρέτησης. Mm. Ακόμα να πούμε ότι δεν είναι ότι δεν είχε αποφασιστεί και το όνομα, δεν είχαν αποφασιστεί και τα χρώματα. Δεν υπήρχε αυτό το τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια, αυτό το
1: ναι, είναι το βίντεο της παρέτησης του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι 2 οι παρετήσεις, είναι από βουλευτής. Είναι τον Οκτώβριο του 25.
0: Να δούμε το βίντεο με το περίπου το υπόλευκο φόντο.
2: Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μία απόφαση συνείδησης να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου, κατέθεσα στον πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου. Δεν ήταν μια απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη. Παρετούμε γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην Πρωθυπουργού δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν. Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει τον ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν. Παρετούμε όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παρετούμε από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα την κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν. Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο, οικονομικό, πολιτικό, γεωστρατηγικό, μα πρωτίστως ηθικό, ζητείτε ελπής. Μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Τις πράξεις που αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις πράξεις που μόνο με αυτές μπορούμε να υπερβούμε τα σημερινά αδιέξοδα. Δεν πιστεύω σε μεσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Είχε λίγο ακόμα, αλλά μετά το «δεν πιστεύω σε μεσίες ούτε κομματικές κατασκευές εργαστήριου», θεωρήσαμε ότι μπορούμε να σταματήσουμε εκεί. Πριν 7 μήνες δηλαδή παραιτήθηκε, πήγε στην κοινωνία, αφουγκράστηκε, δεν ήταν για τα αξιώματα, επιστρέφει ως αρχηγός κόμματος. Τσακ μπαμ γίνονται αυτές οι διαδικασίες.
0: Και εμείς δεν είμαστε κάπως απελευθερωμένοι από αξιώματα, ή θα έπρεπε να έχουμε πρώτα κάτι?
1: Ναι, θα έπρεπε να έχουμε.
0: Εντάξει, όχι απελευθερωμένοι, αλλά είμαστε ελεύθεροι αξιωμάτων.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν έχουμε κανένα αξίωμα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε αποτυχημένοι στη ζωή μας, αλλά αυτό είναι ένας τρόπος να το περιγράψεις που δείχνει ότι δεν δεσμευόμαστε σε τίποτε από τα αξιώματα που έχουμε κατακτήσει.
1: Μέσα, δεν πιστεύει σε μεσίες, το έχει πει, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Εν τω μεταξύ, το κλείς από τότε και λες, πάει να κάνει κόμμα αυτός. Είναι αυτό.
0: Πάει να κάνει κάτι εργαστηρίου, πάει να κάνει τώρα αυτό.
1: Ναι. Είναι σαν να αρνείσαι προληπτικά αυτό που πάει να γίνει, σαν να προσπαθείς να προλάβεις το επιχείρημα που θα σου έρθει. Και δεν θέλει να καθοδηγήσει από τα πάνω.
0: Όχι. Και δεν του άρεσε που ήταν δημοκρατικά απογυμνωμένη η Βουλή. Με ευθύνη της πλειοψηφίας.
1: Κυρίως πλειοψηφίας.
0: Αγίπε κυρίως.
1: Ναι, έφταιγαν και οι άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι?
1: Ο Φάμελος.
0: Έφταιγε ο Φάμελος. Ωραία. Δεν έχει νόημα τίποτα. Εμείς να ευχηθούμε καλή τύχη στο chat, γιατί θα περάσετε δύσκολα. Δεν θα περάσετε εύκολα. Θάνο, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις για τον Τσίπρα, να το βγάλεις από μέσα σου πριν να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο της χθεσινής δίκης?
1: Νομίζω πως όχι, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Ήδη συζητείται πολύ το κόμμα. Πρώτο σέλιδα, άρθρα. Έχει προκαλέσει αίσθηση. Αυτό φαίνεται. Τουλάχιστον στην πολιτική συζήτηση. Τώρα στην κοινωνία θα φανεί αυτό. Προϋποθέτει να δούμε και στελέχη. Χρειάζεται γενικά και άλλους. Δεν είναι πάντα μόνος του ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεχτούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσωσε τη χώρα το 2015-19. Έστω ότι.
0: Έστω. Έστω ότι εξελέγει.
1: Δεν το έκανε ο Τσίπρας μόνος του. Δηλαδή, είχε υπουργούς.
0: Πώς το έκανε μόνος
1: του.
0: Που τον υπονόμευαν.
1: Δεν βγαίνει αυτό. Δεν βγαίνει αυτό. Δεν γίνεται να ήταν εντελώς μόνος, να τον υπονόμευαν καθ' όλη τη διάρκεια της σωτηρίας της χώρας. Δεν γίνεται να ήταν όλοι άλλοι.
0: Όταν λες δεν γίνεται.
1: Σύμφωνα με το ρητορικό. Δεν γίνεται όλοι οι άλλοι να μην έκαναν τίποτα και να τα έκανε όλα μόνος του Αλέξης και οι άλλοι το μόνο που έκαναν να είναι να υπονομεύουν τον Αλέξη.
0: Ακριβώς αυτό θα νο. Χαίρομαι
1: δεν βγάζει νόημα αυτό.
0: Χαίρομαι που επιτέλους το αναγνωρίζεις. Λοιπόν,
1: ούτε εμείς δεν τους έχουμε κάνει τόση κριτική, τόσες εχμές όσο έχει πετάξει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε τώρα λίγο ακόμα για τη χθεσινή δίκη, περισσότερο εγώ. Δηλαδή, όταν επέστρεψα στην αίθουσα, δεν είχαν τελειώσει οι ερωτήσεις από τους συνηγόρους. Συνεπώς θα ανεχτείτε λίγο ακόμα από αυτό το πικρό φάρμακο που σας έδωσα χθες. Βογιατζάκης ρωτούσε τη μητέρα του θύματος αν υπάρχει περίπτωση να κολακεύτηκε από αυτό το προφίλ του αγωνιστή από το βίντεο και γι' αυτό να έκανε την καταγγελία. Εξηγώ λίγο, επειδή μπορεί να μην σας είναι πολύ σαφές από την αρχή. Έχουμε αστυνομικούς να εγκληματούν. Έχουμε αστυνομικούς. Το κομμάτι αυτό που έχουμε δει είναι το κομμάτι που υπάρχει σε βίντεο και για το οποίο έχουν καταδικαστεί. Οπότε έχουμε αστυνομικούς, κάποιοι από αυτούς κάθονται εκεί πέρα δίπλα του, να εγκληματούν εναντίον ενός πολίτη. Και ρωτάει ο δικηγόρος, μήπως κολακεύτηκε που τον σακάτεψαν στο ξύλο και γι' αυτό έκανε την καταγγελία. Αυτές τις ερωτήσεις έπρεπε να μάθει αρχικά ο πατέρας και μετά η μητέρα του θύματος, να τις ανέχεται με ψυχραιμία, γιατί δέχονταν και συστάσεις κιόλας να ηρεμήσουν. Ξεκινάμε με αυτή την ερώτηση. Ρωτάει μετά, αυτές οι σωματικές βλάβες πού έχουν γίνει. Και ρωτάει και παρακάτω, μπορείτε να μου πείτε πόσα πλευρά, είναι 6-7 τα σπασμένα πλευρά, πόσα έσπασαν έξω από το δικαστήριο και πόσα μέσα. Απαντάει υπομονετικά η μητέρα ότι αυτό είναι παραλογισμός. Εμείς έχουμε παρακαλέσει το δικαστήριο, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνετε, είναι θέατρο του παραλόγου, παρακαλέσαμε να γίνει ένα δικαστήριο. Έχετε κάποιο έγγραφο που να λέει ότι αυτά τα χτυπήματα προήλθαν από εκείνη την φάση? Το απαντά, δεν νομίζω ότι ούτε και στο memorial να πήγαινε ότι θα του δίνανε ένα χαρτί που να λέει αυτό το χτύπημα έγινε στις 4:20 και αυτό έγινε στις 5:10. Περνάμε σε ένα καταπληκτικό κομμάτι της υπεράσπισης που δείχνει κιόλας τι συμβαίνει όταν δεν έχεις υποστήριξη κατηγορίας. Ρωτάει ο Κλουζό πώς έκανε χρήση πληκτρολογίου με γάζες στα χέρια. Και θα σας πω γιατί είναι παράλογο αυτό. Ρωτάει αν ήταν εργαζόμενος. Με τις γάζες στα χέρια θα το συναντήσουμε και παρακάτω, γιατί το λέει και ο επόμενος δικηγόρος. Για πείτε μου και πώς το υπονοούμενο εδώ πέρα είναι ότι δεν το έγραψε μόνος του, του υπαγορεύτηκε. Και βεβαίως χρησιμοποιεί το επιχείρημα της γάζας, μέχρι που ο Γιάννης Μάγκος σηκώνεται όρθιος και λέει, είναι selfie φωτογραφία, φαίνεται ανάποδα, έχει χτυπήσει το αριστερό του χέρι, δεν είχε πρόβλημα να γράψει. Θα τέλειωνε πολύ γρήγορα η δίκαια, δεν έχει δικαίωμα λόγου ο Γιάννης Μάγκος. Οπότε λέγοντάς το αυτό, ουσιαστικά αποβάλλεται από την αίθουσα, δεν χρειάζεται να του το πει η πρόεδρος, λέει αυτό και σηκώνεται και βγαίνει έξω. Ρωτάει ο κύριος Κατσουλάκης στη συνέχεια, γιατί ήταν ο μόνος που επιτέθηκε, μήπως ήταν σε στέρηση, υπολόγισε τη δύναμη της αστυνομίας ή μήπως δεν την υπολόγισε γιατί έβλεπε μπροστά του την έρημο Σαχάρα. Οπότε εδώ πέρα έχει προϋποθέσει ότι επιτίθεται ο Μάγκος, θα δούμε όταν φτάσει η ώρα να εξεταστούν οι αστυνομικοί πόσο δύσκολο είναι να το ισχυριστεί κανείς. Έχουμε την ηρωνία για την έρημο Σαχάρα, μπράβο του, πάρα πολύ αστείο. Και μετά αναφέρεται και στην μαρτυρία ενός δικηγόρου που λέει ότι οι κινήσεις του έδειχναν ότι είναι ένα παιδί που έχει κάνει χρήση, έπεσε κάτω και με τον αέρα μπορεί να έπεφτε κάτω. Αυτό εκτιμώ ότι είναι ένα μικρό αυτογκόλ, με την έννοια ότι θα χρειαστεί να μας πείσουν ότι για να τον σαπίσουν στο ξύλο οι αστυνομικοί θα έπρεπε να κινδυνεύουν. Τώρα να λες ότι θα έπεφτε με τον αέρα, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί, αλλά θυμίζω ότι αυτό ήταν και ένα στοιχείο πολύ αντιφατικό στην υπεράσπιση των κατηγορουμένων και στη δίκη του Ζακ. Δηλαδή έπρεπε ταυτοχρόνως η υπεράσπιση να λέει και ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος, εξού και περνούσε η Βαρελά με το τζάμι αυτό και έλεγε πως θα τους έσφαζε όλους, και να πει όμως ότι ήταν τόσο εύθραυστη η υγεία του που δεν φταίει ο ξυλοδαρμός για το θάνατό του. Τώρα πως γίνεται να ισχύουν και τα δύο? Όλα γίνονται, μια χαρά γίνονται. Λοιπόν, λέει στη συνέχεια, έχετε δημιουργήσει την αίσθηση ότι η αστυνομία δεν το γιο σας και άδραξε την ευκαιρία επειδή τον είχε στοχοποιήσει. Απαντά η μητέρα, οι ίδιοι το λένε, ότι ήταν γνωστός για την δράση του. Μα τι κάνανε, λέει, και του απαντά, γίνανε οι ίδιοι δικαστές και δήμοι. Γιατί τον ξέραν? Και λέει, γιατί στην υπόθεση της Ζαρντινιέρας την ξέραν? Που είναι, νομίζω, μια απάντηση που βρίσκεται στην καρδιά αυτού που συζητάμε, διότι ακριβώς αυτό που έχει συμβεί είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι ο μηχανισμός της αστυνομίας είναι ένας δολοφονικός μηχανισμός, όπου αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να ξέρουν κάποιον, και αυτό εννοούμε ότι είναι, όταν λέμε ότι είναι συστημικό το πρόβλημα, όταν γράφονται εκθέσεις διεθνών οργανισμών και βιβλία εγκληματολόγων και εξηγούν τη δολοφονική δράση της αστυνομίας τεκμηριωμένα σε εκατοντάδες σελίδες. Αυτό που εννοείται είναι ακριβώς ότι δεν χρειάζεται να έχουν προσωπικά με κάποιον. Είναι γελίο αυτό το επιχείρημα. Προσωπικά με κάποιον μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι που συναντιούνται στο δρόμο ή στο γήπεδο, ας πούμε, και πιάνονται στα χέρια. Εκεί έχει νόημα να ρωτήσουμε γιατί. Στην περίπτωση της αστυνομίας αυτό εννοούμε ότι είναι συστημικό. Συμβαίνει σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, αλλά δεν προϋποθέτει το να έχει προσωπικά με κάποιον. Ακολουθεί η ερώτηση που σας ανέφερα προηγουμένως. Ρωτάω δικηγόρος πόσα πλευρά έσπασαν έξω από τα δικαστήρια και πόσα μέσα. Ρωτάει πώς δικαιολογείται ένας τρομαγμένος να λέει πες το όνομά σου, θα σου κάνω μήνυση. Οπότε εδώ πέρα χρησιμοποιείται το ότι ο πολίτης, καθώς τον κακοποιούν, ζητάει το όνομα του δικηγόρου, το όνομα του βασανιστή του, χρησιμοποιείται για να πει ότι άρα δεν ήταν φοβισμένος. Αυτό δεν ξέρω, μπορεί να δείχνει κάποιο θράσος. Μήπως το θεωρούν δείγμα ανέδειας. Και παίρνει το λόγο ο κύριος Καπερνάρος. Ξεκινά λέγοντας ότι οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι, γιατί θα πρέπει να αποδειχτεί η ενοχή. Όλα αυτά τώρα προφανώς είναι ρητορικά πυροτεχνήματα. Εντάξει, το καταλάβαμε, πράγματι. Θα πρέπει να αποδειχτεί η ενοχή τους. Εντάξει. Ρωτάει πού δούλευε, εγώ δεν σας πιστεύω αν δεν υπάρχει έγγραφο, και σηκώνεται πάλι ο Γιάννης Μάγκος και λέει δεν ξέρει τη δικογραφία, δεν ξέρει τη δικογραφία, υπάρχει το έγγραφο. Γιατί είπατε ότι είναι χρήστης και όχι πρώην χρήστης? Εκεί συμβαίνει και μια λαθροχειρία κραυγαλαία που λέει γιατί λέτε είναι χρήστης και όχι ήταν χρήστης. Και η φράση που αναφέρεται λέει ήταν χρήστης. Οπότε δημιουργείται αναβρασμός και γέλια στο ακροατήριο. Και λέει τώρα ο δικηγόρος, θέλετε να αποδείξετε, λέει στη μητέρα του, θέλετε να αποδείξετε ότι ήταν καθαρός, ότι δεν ήταν χρήστης. Και εξαιτίας των αστυνομικών ζητάτε αστική αποζημίωση. Προσέξτε. Η οικογένεια δεν θέλει να αποδείξει ότι είναι καθαρός. Αυτό είναι ένα σόφισμα που δεν πατάει σε τίποτε. Είναι επιχείρημα αχειρανθρώπου. Έχει κατασκευάσει κάτι το οποίο δεν το λέει κανένας. Γιατί προσέξτε. Δεν υπάρχει επιχείρημα. Η ενασχόληση με την χρήση είναι κατασκεύασμα της υπεράσπισης. Δεν προσπαθεί κανείς να αποδείξει ότι ήταν καθαρός. Αυτό θα είχε νόημα αν το δικαστήριο είχε συσχετίσει τον θάνατό του από ναρκωτικά με τον βασανισμό. Πράγμα το οποίο δεν θα ήταν παράλογο, αλλά δεν συμβαίνει. Δεν έγινε. Δεν υπήρξε αλλαγή του κατηγορητηρίου, παρότι το είχε ζητήσει η οικογένεια μέσω της δικηγόρου της Άννης Παπαρούση. Συνεπώς είναι ένα επιχείρημα εκτός θέματος.
1: Παπαρούσου.
0: Τι είπα?
1: Παπαρούση.
0: Παπαρούση, με συγχωρείτε. Οπότε απαντά η μητέρα σε όλα αυτά που τη ρωτάει και για την και για την έκθεση, την πραγματογνωμοσύνη. Κύριε Καπερνάρη, σας θυμίζω ότι δεν ξέρω την δικογραφία και τις, και τις απαντά. Θα ηρεμήσετε, να σας υποβάλω μια ερώτηση, εκτός αν θέλετε να παίξετε το ρόλο σας. Ξέρετε, μόνο το σεβασμό στον δικηγορικό σύλλογο του Βόλου, το να μιλάς στη μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και να της λες «θα ηρεμήσετε, να σας υποβάλω μια ερώτηση, εκτός αν θέλετε να παίξετε το ρόλο σας», είναι ένα επίπεδο χυδαιότητας που νομίζω ότι είναι πολύ πέρα από το γενικό επιχείρημα αρχής ότι υπάρχει υπερασπιστικό δικαίωμα για όλους. Ρωτάει, μάθατε πόσες φορές τον είχε χτυπήσει ο κατηγορούμενος στο παρελθόν? Και εδώ το καταπληκτικό επιχείρημα είναι, αφού λέτε ότι αυτός τον χτύπησε, γιατί τόσες φορές είχε περάσει από το τμήμα ο γιος σας, γιατί επαναφέρει και την προηγούμενη παραβατικότητα, γιατί δεν τον είχε χτυπήσει και τις προηγούμενες? Καταπληκτικό επιχείρημα. Οπότε, λίγο πολύ λέμε ότι δεν μπορεί να χτυπήσει κάποιος για πρώτη φορά. Αν είναι κάποιος που χτυπάει, θα τον είχε χτυπήσει και τις προηγούμενες φορές. Και στη συνέχεια, επειδή πραγματικά δεν βγάζεις άκρη εδώ πέρα, γιατί ας πούμε το αν χτυπήθηκε έξω ή μέσα από τα δικαστήρια, είναι ένα λογικό νομικό επιχείρημα. Δηλαδή σου λέει, δεν πήγε στο άλλο δικαστήριο και είπες ότι του σπάσαν τα πλευρά έξω από το δικαστήριο, όταν δικαζόταν για τα χτυπήματα έξω από το δικαστήριο. Ναι. Άρα τώρα δεν μπορείς να μου ξαναλέσει ότι τα σπάσανε μέσα. Είχες πει τότε ότι τα σπάσανε μέσα. Ότι τα σπάσανε στο, σε αυτό το κομμάτι που εμφανίζεται στο βίντεο. Βεβαίως, σε αυτό τον παραλογισμό, σε αυτό τον νομικό παραλογισμό, έχει εμπλακεί η οικογένεια, απλώς διότι χωρίστηκαν οι δίκες. Και γι' αυτό πάρα πολύ λογικά λένε, μία υπόθεση είναι. Το ότι εσείς προσπαθήσατε τώρα να τη δικάσετε χωριστά, ούτως ώστε να μας πείτε στη μία δίκη ότι έγιναν μέσα και στην άλλη δίκη ότι έγιναν έξω, με το συμπάθειο δηλαδή, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο η δικαιοσύνη χειρίστηκε παράλογα αυτήν την υπόθεση. Φυσικά και δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο ακριβώς σημείο συνέβη ο κάθε τραυματισμός. Της αναφέρει με αυτό το ύφος, το γεμάτο στόμφο, ότι δεν υπάρχει οργανικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του θανάτου και της κακοποίησης. Δεν βρέθηκε αυτός ο αιτιώδης σύνδεσμος. Διαβάζει το απόσπασμα αυτό από την έκθεση την ιατροδικαστική. Του λέει, συμφωνούμε ότι δεν έχει σχέση, και απαντάει και παρεμβαίνει η πρόεδρος και λέει, πάντως δεν είναι στο κατηγορητήριο αυτό. Είναι στην κατηγορία καλές απόψεις. Λέει, κύριε συνήγορε, μην βάζουμε παραπάνω από όσα είναι στο κατηγορητήριο. Γιατί ο Καπερνάρος τώρα συζητά ξαφνικά, όπως πριν συζητούσαμε για τα ναρκωτικά, και της λέει, προσπαθείτε να αποδείξετε ότι ήταν καθαρός. Τίποτα δεν προσπαθεί να αποδείξει. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι δικάζονται οι βασανιστές του Μάγκου για την κακοποίηση και για την έκθεση, για το ότι δεν τον πήγαν στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το αντικείμενο της δίκης. Ότι αυτό προσπαθούν να το μεταστρέψουν σε μια δίκη για το αν έκανε χρήση ο Βασίλειος Μάγκος. Φαντάζομαι γιατί για ένα κομμάτι του κοινού μπορεί να είναι κατανοητό, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι το επικοινωνιακό τέχνασμα της υπεράσπισης για να πλήξει το θύμα. Δεν είναι αντικείμενο της δίκης, και εδώ πέρα έχουμε αλλάξει και κατηγορητήριο. Λέει ότι σε έναν κοινό Έλληνα σαν και εμένα, λέει ο Καπερνάρος, και γελάει το ακροατήριο, το αφήνω στην κρίση σας πώς του ήρθε να γελάσει το ακροατήριο, λέει, θα ήταν συνηθισμένο να καταφύγουμε στην αστυνομία. Μπορεί, κύριε Καπερνάρα, για εσάς να είναι συνηθισμένο να καταφύγετε στην αστυνομία, για αυτόν που του έχουν λιώσει τα κόκαλα μέσα στην αστυνομία, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο. Να, κάτι που θα μπορούσατε να σκεφτείτε. Κλείνω με αυτό και ξαναλέω ότι ήταν μια κατάθεση στην οποία με αξιοθαύμαστο θάρρος η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου μπόρεσε να αντισταθεί σε όλη αυτή τη χυδαία προσπάθεια να σπηλωθεί η μνήμη του θύματος. Χρειάστηκε να παρέμβει η πρόεδρος για να πει όχι κρίσης για τον νεκρό, για τις φράσεις που ακούγονταν για τον άνθρωπο που βασανίστηκε στα χέρια της αστυνομίας, και συνεχίζουμε τώρα με την εξέταση άλλων μαρτύρων. Σταματάω για να περάσουμε στα επόμενα θέματα.
1: Και θα τα διαβάσετε και στο κείμενο του Κωνσταντίνου. Ένα κομμάτι το έλεγε και χθες από την Καρδίτσα ο Κωνσταντίνος στην εκπομπή της Τρίτης μαζί με την Ηλιάνα Ζερβού. Έχουμε, επειδή μπορεί να δυσαρεστήσαμε κόσμο με με κριτική σε Τσίπρα, Κωνσταντίνε. Δεν χρειάζεται τώρα ένα φάρμακο. Δεν χρειάζεται κάπως να τα ξαναβρούμε. Δεν χρειάζεται λίγος Άδωνης.
0: Μόνο υπό έναν όρο. Ότι θέλω να μου συνδυάσεις, αν μπορείς, αν γίνεται, να βάλουμε λίγο Άδωνη και Ισραήλ μαζί.
1: Το έχουμε.
3: Άντε καλά, εγώ πει την ποιήκαν εκδένου. Μην μου χάτσουμε τον πάγο με πολιτικά. Βλέκε σε βόα σάρα πριν τα Ιβανή, Αντώνης Γεωργιάδης. Ουσμάν להתארח בתוכנית בוקר מקומית, לדיון על החרמת ישראל באירוויזיון. במהלך הדיון, אדוניס לקח את זכות הדיבור ופתח במונולוג תמיכה בישראל, שהדהים את הצופים והפך במהרה לוויראלי כאן בישראל. Νόητος πρέπει να είναι κάποιος για να μην θαυμάζει τον εβραϊκό λαό. Προσέξτε τι κάνανε, το διάβαζα χθες για τρελαθεί. Στις πρόβες που κάνανε στο Ισραήλ, που έκαναν οι καλλιτέχνες. Είχαν προσλάβει κόμμα στο κοινό που τους γιουχάριζε στις πρόβες για να συνηθίζουν το γιουχάρισμα και να μην πάθουν τράξεις και ίδιους Eurovision. Τώρα υπάρχει λαός όντως Εβραίους. Οι άνθρωποι έχουν πάρει μία λωρίδα γη στην έρημο μικρότερη του Πελοπόννησο. Είναι μικρότερο του Πελοπόννησο. Το Ισραήλ σε έκθεσε μικρότερο του Πελοπόννησο. Και έχει 500 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Ρουκέτες από το Λίβανο, τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στο Ισραήλ. Βοβηθέτε τα Δονία και ρωτάνε ποιοι είσαι από τη Ισραήλ. Ισραήλ. Και είναι στην πρώτη πεντάδα.
4: Ξαμάσαι με δήμους.
5: Thank you for the invitation.
4: Many Israelis watched your monologue about Israel and it created a real wave of excitement and support for Israel. Where did it come from?
5: I follow Israel a lot of years now, and as a Minister of Health, and as a Minister of Development in the past, and as a member of the Parliament. And I have to say something that I always say publicly in Greece, you just learn it now in Israel. I believe that Israel is a miracle of humankind. What the Jewish people...
0: What a miracle of humankind. He follows Israel a lot of years.
1: Mm-hmm.
0: How many years? Γιατί αν πάμε λίγα χρόνια πίσω, η αλήθεια είναι ότι τέλος πάντων χρειάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για αυτά.
1: Ασχολιόταν πολύ με τον εβραϊκό λαό.
0: Πολύ follow, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια ανάρτηση στην οποία λέει τις τελευταίες μέρες στο Ισραήλ. Ταγκάρι πάλι πρεσβεία, Ισραήλ Ιγκρίς. Έγινε viral ο μονόλογός μου στο Action 24 υπέρ του Ισραήλ. Χιλιάδες κατά κυριολεξία λογαριασμοί εκεί αναπαρήγαν και μετέφρασαν στα εβραϊκά και στα αγγλικά το βίντεο αυτό. Δέχομαι ασταμάτητα μηνύματα αγάπης και φιλίας από Εβραίους από όλο τον κόσμο και τους ευχαριστώ όλους. Χθες, επαφρομής αυτών των δηλώσεων, με κάλεσαν και έδωσαν μια συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση του Ισραήλ. Σας παραθέτω αυτή μου τη συνέντευξη και χαίρομαι που γίνομαι έστω και λίγο χρήσιμο στη φιλία και συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά δεν πάβει να με εντυπωσιάζει. Ο έναστρος ουρανός και η φιλία και η αγάπη του Άδων Γεωργιάδη για το Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να βρείτε έναν άνθρωπο που να σας αγαπάει τόσο και στις δύσκολες στιγμές.
1: Mm-hmm.
0: Όταν διαπράττεται γενοκτονία, καταλάβατε, δηλαδή όταν έχετε κράτος apartheid, όχι στα εύκολα, όχι να σταθεί στο πλευρό μιας χώρας που δοκιμάζεται, να σταθεί στο πλευρό μιας χώρας που διαπράττει εγκλήματα. Καταλάβατε, εκεί φαίνεται η αξία του ανθρώπου.
1: Εντάξει, ξεκινάει και λέει ότι θαυμάζει το Ισραήλ γιατί στη Eurovision έκαναν πρόβα με...
0: Γιούχα.
1: Με γιούχα.
0: Ναι.
1: Α, οκ, okay. Άκουσα καλά δηλαδή. Το έχω
0: ναι,
1: ακούσει
0: άκουσες, άκουσες καλά. Το θέμα του είναι ακριβώς ότι έκαναν, ότι βρε τους άτιμους, έκαναν πρόβα με γιούχα, πώς το σκέφτηκαν, καταπληκτικό.
1: Ωραία, είναι...
0: Τίποτα, Θάνο.
1: Αυτό γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια όταν πέφτει γιούχα στην Eurovision, αλλά έπρεπε να ξεκινήσει και να πει πόσο θαυμάζω το Ισραήλ, γιατί, και πρέπει να βρει κάτι καινούριο πρόσφατο. Οπότε είπε και αυτό.
0: Να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή την ώρα που μιλάς να σε γιουχάρω εγώ, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή φας πραγματική γιούχα, να είσαι προετοιμασμένος.
1: Το anti-booing το έχουμε σχολιάσει στην ανασκόπηση για την Eurovision.
0: Ναι, αλλά αυτό ήταν τεχνικό όμως, ήταν που θα ελάττωνε τον ήχο.
1: Πάντως τώρα τον ανακάλυψαν στο Ισραήλ και τον κάλεσαν να δώσει συνέντευξη. Δεν θα έπρεπε να τον έχουν καλέσει νωρίτερα. Έχει πει και
0: αρκετές αναρτήσεις. Πραγματικά είναι φοβερή τιμή αυτή. Φοβερή τιμή.
1: Πραγματικά, όχι. Σε 2 χρόνια το παλεύει. Τον κάλεσαν επιτέλους σε κανάλι στο Ισραήλ να μιλήσει. Είναι παράλογο, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να βρει.
1: Πώς είναι οι Ευρωπαίοι υπουργοί που βγαίνουν με τόση θέρμη? Πιστεύω δεν συναγωνίζεται κανένα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει υπουργός που να έχει βγει έτσι στην Ευρώπη. Ίσως σε κάποια Ουγγαρία, κάτι τέτοιο.
0: Το λέω με μια επιφύλαξη.
1: Ναι, σίγουρα θα.
0: Συνήθως ο Κωνσταντίνος προβάρει να γιουχάρει εμάς στο chat. Τώρα, γιατί γίνεστε τόσο μικροπρεπείς? Γιατί δημιουργείτε εντάσεις και είμαστε σε μια στιγμή που η χώρα και ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει ανάγκη από ενότητα περισσότερο από ποτέ. Θα συζητήσουμε το μεγαλύτερο θέμα που απασχόλησε όλους εμάς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
1: Mm-hmm.
0: Θα να πώς σου φαίνεται αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είναι άνοιγμα σε έναν κόσμο, καταλαβες.
1: Βεβαίως.
0: Άμα ο άλλος δεν έχει δει άλλη εκπομπή και δεν ξέρει ότι μάσκετο από ποδόσφαιρο. Θα λέει ο Πουλίσιο και το Γαβράκι που είναι. Κατάλαβες.
1: Κάποιος θα πιάσει.
0: Πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε εξελίξεις από το αθλητικό μέτωπο. Βασίλη.
1: Εντάξει, είναι πάντως πίνακας αυτή η φωτογραφία με Δημητριάδη Μαρινάκη, έτσι. Καταρχάς, το βλέπω και στο άρθρο που έχουμε για την μήνυση του Βαγγέλη Μαρινάκη κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι όντως πίνακας.
0: Είδαμε και το βίντεο εκεί πέρα, μπούφλα, μπουκέτο, μπινελίκια.
1: Βγήκε και ολόκληρο το βίντεο.
0: Και από κοντά, φαίνεται δηλαδή.
1: Βγήκε και από κάμερα, μάλλον επίσημη, που φαίνεται ότι κάτι γίνεται και τραβάει.
0: Υπάρχει. Είναι τεταμένες οι σχέσεις. Υπάρχει μια στεναχώρια.
1: Κάτι γίνεται, ρίχνει μία ο Μαρινάκης και μετά ξεκινάει. Αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Τώρα η κάθε πλευρά υποστηρίζει τα δικά της για το ποια το ξεκίνησε, αλλά υπάρχει και πλέον και το πανοραμικό που δείχνει το πως σκίζει την μπλούζα, να το πούμε έτσι.
0: Κύριε Μαρινάκη,
1: το
0: δεν παίρνουμε...
1: το κεντρικό ερώτημα.
0: Κύριε Μαρινάκη, δεν παίρνουμε θέση. Μην φανταστείτε τώρα ότι εμείς παίρνουμε θέση. Εμείς είμαστε με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Πληροφορήθηκε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, είναι δικηγόρος.
1: Έχουμε την δήλωση να τη δούμε.
0: Ναι, ναι. Κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Συνεχίζει. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του. Τώρα άνανδρη. Δεν φοράει παντελόνια. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Εγώ δεν θα βρίζα μπράβους. Θέλω να μου πεις. Θέλει να βγει και από πάνω.
1: Εσύ δεν είσαι ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Έχει κάνει μια επίδειξη δύναμης ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πρέπει να το πούμε. Έχει κάνει πολύ επίδειξη δύναμης αυτές τις μέρες. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, το καταλαβαίνουμε.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή τρομάζω εγώ που το βλέπω απ' έξω.
1: Νομίζω ότι είναι απλώς ο ανηφιός του κ. Μητσοτάκη, αλλά εδώ πέρα φαίνεται ότι δείχνει τη δύναμή του.
0: Όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Αυτό με συγκινεί και εμένα που έχω γίνει Ολυμπιακός σήμερα κατά τη διάρκεια της φάρμας, για να το ξεκαθαρίζουμε. Το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου. Είναι η σύζυγός του εκεί πέρα και της επιτέθηκε ο Μαρινάκης. Τέλος πάντων, μην αναζητεύω.
1: Την έβρισε, ίσως υπονοεί την έβρισε, δεν.
0: Ακήρυξε που και το. Τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Αυτό μου φαίνεται πολύ χοντρό. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό τώρα είναι λίγο ζαβολιά, γιατί το ρίξε το μπουκετάκι. Αλλά δεύτερος.
1: Είναι τοξικό, θα έλεγα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λέει όχι στην τοξικότητα. Παραιτήθηκε λόγω τοξικότητας.
0: Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο, παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις. Ποιος με φώναξε. Με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξή του στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη, είναι το λιγότερο οξύμορο να παριστάνει το θεματοφύλακα της νομιμότητας στον κίνησορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Εντάξει, αυτά τα λέει, αλλά. Τους έχουμε δει να παίζουν ξύλο. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάποιος που έχει αντιδράσει λέγοντας «Μα τι είναι αυτά που κάνετε, τι είναι αυτά που λέτε». Είχε μπράβους και έπεφτε ξύλο.
1: Νομίζω ότι στη φωτογραφία τον βλέπεις να λέει «Δεν θα κάνεις τη χώρα Κολομβία και να μην λύνουμε με αυτόν τον τρόπο τις διαφορές». Νομίζω ότι αυτό λέει.
0: Επειδή ακούγεται, νομίζω ότι υπάρχει ένα σημείο που ακούγεται με τη φωνή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης να λέει μην παριστάνετε το θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνησορα της ηθικής. Και θα μου κλάσει αυτά τα δύο νομίζω ότι ακούγονται να λέγονται στο βίντεο.
1: Και δεν έχει απασχολήσει ποτέ όπως μας ενημέρωσε την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Γιατί όμως? Γιατί να μην έχει απασχολήσει τη δικαιοσύνη? Ήταν εκεί που παραιτήθηκε.
1: Και δεν ασχολήθηκε κάποιος τώρα να τον εμπλέξει.
0: Α.
1: Στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, κάποιος εισαγγελέας δεν ήθελε να ασχοληθεί. Οπότε του δίνει το δικαίωμα να λέω δεν έχει απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Πράγματι.
1: Ναι. Αυτό το λέει για καλό.
0: Ναι.
1: Σε εμάς, εμείς θα θέλαμε να
0: απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Να έχει απασχολήσει.
0: Ναι.
1: Δεν κρίνουμε. Θα ήθελα να έχει δεχτεί μια-δυο ερωτησούλες παραπάνω. Να διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Μέχρι εκεί.
0: Ναι. Τώρα καταλαβαίνετε, διάβαζα καταπληκτικές αναρτήσεις νομομαθών. Όντως, υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά την παρέμβαση Φλωρίδη, που ό,τι άποψη και αν έχει, όχι πολύ θετική κανείς για τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, δεν είναι καλό ο υπουργός να παρεμβαίνει σε υποθέσεις που διερευνώνται. Όντως, αυτό το θεωρώ δίκαιο. Βγήκε, είπε ο Φλωρίδης, και που είναι πολύ αυστηρό το νομικό πλαίσιο για τα αδικήματα που διαπράττονται κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού, του αγώνα εκεί πέρα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γίνεται μια συζήτηση που διαβάζω τώρα, λέει ο άλλος, ναι, αλλά δεν τσακώθηκαν όμως για αθλητικό θέμα, δεν ήταν αφορμή το που μου φαίνεται επιχειρηματάρα. Τέλος πάντων...
1: Καλά, ναι, δεν τσακώθηκαν. Για ποιο τσακώθηκαν, για τον Ολυμπιακό?
0: Ακριβώς. Οπότε όταν πέφτουν οι μπούφλες πρέπει να ρωτάμε τι σας απασχόλησε, τι είχε συμβεί. Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην τεταμένη ατμόσφαιρα, αυτό που λέγατε ο ένας τον άλλον, με γίνεσαι εκείνης ώρας της ηθικής.
1: Υπάρχει λοιπόν έρευνα της αγγελίας, να το πούμε αυτό.
0: Α, ναι.
1: Να ζητείτε να διερευνηθεί και το υλικό από κάμερες του σταδίου, όποιο άλλο στοιχείο υπάρχει. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις τέλεσης αυτεπαγγέλτος διωκόμενων αδικημάτων, θα προχωρήσει η διαδικασία. Είχαμε και την τοποθέτηση του Γιώργου Φλωρίδη. Ναι, γενικά είναι τώρα ένας εισαγγελέας που ασχολείται με αυτό το θέμα. Αυτό θέλω να πω.
0: Όπως έλεγε και ο Ζάβαλος χθες, εγώ θα ήθελα να δω περισσότερες μάπες. Παιδιά, μπορείτε να κρατήσετε ένα επίπεδο στη συζήτηση? Θα ήθελα να δω περισσότερες μάπες. Μιλάμε τώρα για πρόσωπα που συμβολίζουν την ελληνική κοινωνία. Ο ένας με το θεσμικό του ρόλο, ο άλλος με τη συμμετοχή του στον πολιτισμό, τη φιλανθρωπία. Σας παρακαλώ να προσέχετε τα λόγια σας. Θα παρακολουθούμε αυτή την ιστορία. Είναι πάρα πολύ ωραία, όλο και καλύτερη, και είναι και αποκαλυπτική για τη χώρα μας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι, όπως τα έλεγε και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, δεν χρειάζεται τοξικότητα. Γιατί να γράψεις ένα πικρόχολο σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, όταν μπορείς να αμολύσεις μια μπούφλα? Σκεφτείτε το έτσι. Όχι στην τοξικότητα. Κατευθείαν μπουκέτο.
1: Τώρα το μπούφλα είναι καλύτερο το μάπα.
0: Η είναι, μάπα.
1: Είναι πιο επίσημο, θέλουμε να πούμε. Τον Τζαβέλα γράφεται να βάλω να διερευνήσει. Χρειαζόταν.
0: Αν διερευνήσει ο Τζαβέλας, ναι. Τέλος πάντων, εμείς...
1: Υπόθεση ιδιωτών.
0: Υπόθεση ιδιωτών.
1: Δεν αφορά την κυβέρνηση, είναι υπόθεση ιδιωτών. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Άκουσα ότι δεν ήθελε τον Ορτέγκα για μπακ. Διαφώνησαν για τον MVP του τελικού. Όλα πιθανές ερμηνείες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το παρακολουθούμε, γιατί είναι και ποιος υπερασπίζεται περισσότερο τη δημοκρατία. Γιατί φαντάζομαι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτό θα υποστηρίζει, ότι υπερασπίζεται τη δημοκρατία απέναντι στο καθεστώς των παρακολουθήσεων, ας πούμε. Οπότε υπερασπίζεται τη μία τη δημοκρατία ο Βαγγέλης Μαρινάκης, απ' την άλλη υπερασπίζεται τη δημοκρατία και το να μην γίνουμε Κολομβία ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Ναι. Οπότε έχουμε τον ολιγάρχη και τον επικεφαλής του παρακράτους, τον άνθρωπο που βρισκόταν επικεφαλής, που βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδας, το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Τον άνθρωπο που
0: καταλαβαίνετε.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τον άνθρωπο που επί των ημερών του συνέβη το σκάνδαλο των υποκλοπών και ήταν γραμματέας κυβέρνησης και ανέλαβε και την πολιτική ευθύνη παρετούμενος για ένα τεράστιο σκάνδαλο δημοκρατίας.
0: Πολιτική ευθύνη, τέλος πάντων, τώρα εντάξει,
1: ό,τι συζητήσει. Πολιτική ευθύνη
0: για μη εκλεγμένο πρόσωπο.
1: Τοξικότητα.
0: Ναι, λοιπόν, όχι στην τοξικότητα, ναι στους καυγάδες στο γήπεδο. Αυτό να είναι το μήνυμα προς τα νέα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σας. Ευχόμαστε και τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Με το κρύο τα ζώα υποφέρουν, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Μην αφήνεις το κατοικιδιό σου εκτεθειμένο. Η μόνιμη αλυσόδεση, όπως και η μόνιμη παραμονή σε ταράτσες και μπαλκόνια, εκτός από παράνομη, μπορεί να αποβεί και θανάσιμη. Εν μέσω ψύχους, χωρίς τροφή και κατάλυμα, τα ζώα πεθαίνουν σε λιγότερες από 24 ώρες. Άφησε τροφή για τα δέσποτα και πρόχειρα καταλύματα για να προστατευθούν. Βοήθησε τα φιλοζωικά σωματεία με τροφές, κουβέρτες, φάρμακα, φιλοξενίες για τα ζώα που φροντίζουν. Και αν θέλεις κατοικίδιο, σώσε ένα δεσποτάκι. Η φιλοζωία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ζήτημα πολιτισμού. Και η αλληλεγγύη απέναντι σε όλα τα πλάσματα ένδειξε ανεξάντλητη της ανθρωπιάς. Φιλοζωικό σωματείο Φλόρινας, η Πατούσα.
8: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την

0: Μουσική Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Σήμερα καλωσορίζω συχνότα έναν πολύ γνωστό νομικό ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Ραχιώτη, που ταυτόχρονα όμως αφήνει και το δικό του αποτύπωμα στο δημόσιο λόγο συχνά πυκνά. Καλημέρα κύριε Ραχιώτη.
4: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Κύριε Ραχιώτη, θέλω να ξεκινήσω λίγο με αυτά που συνέβησαν το τρίμερο και θα έρθω στο κυρίως θέμα, διότι σήμερα έχουμε την ειδική, παρακαλώ πολύ, αγορήτρια για θέματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη του ΟΗΕ. Όχι δική μου, ακριβώς, όχι δική σας.
4: Κυρία Αλμπανέζη.
3: Μάλιστα. Τις οποίες έχουν αφαιρέσει τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλα αυτά δεν γίνονται σε κενό. Γίνονται μετά το πειρατικό ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα, όπου όμως έρευνα και διάσωση κάνει η Ελλάδα, 45 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης.
4: Σκεφτείτε ότι η κυρία Αλμπανέζη δεν είναι μια γυναίκα που έρχεται από τον τρίτο κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος του δυτικού συστήματος. Ας πούμε που όμως είχε το θάρρος και την ευθυξία να πει ότι γίνεται γενοκτονία στη Γάζα. Και μόνο γι' αυτό το λόγο υφίσταται τις γνωστές κυρώσεις των Αμερικανών. Κυρώσεις τώρα είναι ένας εφημισμός, εν πάση περιπτώσει, αυθαίρετα καταπιεστικά μέτρα που δέχεται οποιοδήποτε αμφισβητεί τη μοναδική αλήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αυτό είναι η κυρία Αλμπανέζε, αλλά ούτε αυτό είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή.
3: Κύριε Ραχιώτη, επειδή το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας το επικαλούμαστε συχνά πυκνά ως χώρα και καλώς κατά τη γνώμη μου, εδώ κατάντησε όμως αλακάρτ, διότι όταν η Τουρκία αμφισβητεί το δικαίωμά μας σε έρευνα και διάσωση πέραν του 25ου μεσημβρινού ανατολικά, σηκώνουμε γραμμές, κάνουμε το... και εδώ γίνεται ένα ρεσάλτο και δεν τρέχει τίποτα.
4: Κύριε Σαχίνη, θέτεται το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, γιατί θέτεται το κεντρικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο είναι η απόλυτη υποταγή της, η απόλυτη εξάρτηση από την αμερικανική πολιτική, το οποίο έχει δύο κεντρικές συνέπειες μετά. Η μία είναι η συστράτευση με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι η Λιβύα λίθος της αμερικανικής πολιτικής σε μια τεράστια περιοχή, και το δεύτερο είναι η

0: υποχωρητικότητα απέναντι στις τουρκικές απαιτήσεις, γιατί και αυτό είναι η αμερικανική πολιτική για την περιοχή μας. Αν δεν δει κανένα το κεντρικό ζήτημα, όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα είναι ανεξήγητα.
1: Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το κλίμα θέλω να έρθουμε για αυτό για το οποίο σας ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα, τον απόλυτο σουρεαλισμό σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το περίφημο κράτος δικαίου. Εγώ δεν θα πω για τη δικαιοσύνη, θα πω για τους δικαστές, γιατί η δικαιοσύνη είναι άλλο πράγμα και άλλο η λειτουργία της, μεταξύ των οποίων είναι και οι δικηγόροι. Σε τι εικόνα πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στην πραγματικότητα σήμερα?
0: Είναι τραγική εικόνα που υπάρχει και σε αυτή την κρατική λειτουργία, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή είναι τραγικό για το λαό μας να δει ένα ακόμα επεισόδιο στο αυτό το serial συγκάλυψης του θέματος των υποκλοπών, που κρατάει τώρα εδώ και μια πενταετία περίπου, με το τελευταίο αυτό που συνέβη και ο ελεγχόμενος, ο εμπλεκόμενος στην υπόθεση των εντολών, αυτός που έχει δώσει των υποκλοπών, αυτός που έχει, ο εισαγγελέας που έδωσε τις εντολές για τις υποκλοπές που οργάνωσε η ΕΕΠ εναντίον δημοσίων προσώπων, να είναι και αυτός που αρχιοθετεί την υπόθεση της έρευνας για τις υποκλοπές, που είχε το θάρρος ένας δικαστής μονομελούς δικαστηρίου, ένας πρωτοδίκης, ένας νεαρός πρωτοδίκης, να διατάξει να γίνουν, που ήταν το αυτονόητο, έτσι, είδε μπροστά του μια παράνομη κατάσταση που δεν στεκόταν σε τίποτα και ζήτησε να ερευνηθεί. Και ο εμπλεκόμενος, όντας τώρα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρχιοθετεί την υπόθεση. Αυτό, η αίσθηση που σου δίνει αυτό είναι ότι έχει χαθεί πλέον κάθε αίσθηση, πώς να το πω, ευθυξίας και σεβασμού του κύρους που οφείλει να έχει προς τη θέση του κάποιος που υπηρετεί σε μια ανώτατη κρατική θέση. Και βέβαια δεν αφορά μόνο τον κύριο Τζαβέλα, γιατί αν αφορούσε μόνο τον κύριο Τζαβέλα θα πέφταμε όλοι απάνω να το διορθώσουμε, κύριε Σαχίνη, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά βλέπετε ότι το θέμα της συγκάλυψης των υποκλοπών έχει απανωτά επεισόδια που κρατάνε τώρα μια πενταετία, παρόλο που οι υποκλοπές αφορούσαν ηγετικά πρόσωπα της κοινωνίας μας, έτσι, υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, φιλικά πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, στρατηγούς, δικαστές, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια όλη η κοινωνία έχει το ερώτημα, ποιος έχει το πολιτικό εκτόπισμα στην Ελλάδα να κάνει κάτι τέτοιο? Και βέβαια ποιος έχει και το ενδιαφέρον ταυτόχρονα να παρακολουθεί τους πάντες, από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού μέχρι την αντιπολίτευση, μέχρι στρατηγούς, δικαστές και ούτω καθεξής. Γιατί δεν μπορεί αυτό, είναι λίγο να το χρεώσει κάποιος ως εντολή στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή τι έκανε ο Πρωθυπουργός, παρακολουθούσε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, δηλαδή παρακολουθούσε τον εαυτό του? Δεν βγάζουν νόημα αν το εντοπίσουμε εκεί που το εντοπίζει ένα κομμάτι της αντιπολίτευση. Βεβαίως έχει ευθύνες ο Πρωθυπουργός για τη συγκάλυψη, αλλά είναι δύσκολο να το εντοπίσουμε μόνο στον Πρωθυπουργό, παίρνοντας υπόψη και τα προηγούμενα που έχουν η ιστορία των υποκλοπών. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι θύμα υποκλοπών ήταν και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, που οδήγησε αυτή η υπόθεση και στην αυτοκτονία ενός ανθρώπου, όπως θυμόσαστε.
1: Του Τσαλικίδη.
0: Ενός εργαζόμενου.
1: Έχετε δίκιο.
0: Σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Θύμα υποκλοπών είχε πέσει και η Άγγελα Μέρκελ και ο Σαρκοζή και άλλοι ηγέτες κρατών πολύ ισχυρότερων από την Ελλάδα. Αν πιάσει το νήμα από την αρχή του κάποιος, θα δει ότι είναι τρόπος άσκησης ελέγχου των υποτελών χωρών από τον υπερατλαντικό παράγοντα. Εκεί καταλήγει αυτό το
1: άρα
0: θέμα
1: λέτε,
0: και
1: είναι...
0: εκεί τίθεται και το ευρύτερο θέμα που θέσατε και εσείς στην αρχή αυτής της εκπομπής.
1: Άρα λέτε ότι δεν είναι απλά στα στενά όρια τα δικά μας, είναι κάτι πολύ πιο ανοιχτό. Και εγώ, μένοντας λίγο στο νομικό πεδίο, το οποίο το κατέχετε καλά, θέλω να σας ρωτήσω, δεν προκαλεί ωστόσο ερωτηματικά το γεγονός ότι προκύπτει, έτσι όπως προκύπτει από την απόφαση του μονομελού,

0: και διευκολύνουν, εν πάση περιπτώσει, καταστάσεις. Mm-hmm. Αντίθετα, ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών πήγε κόντρα σε αυτό και αυτό πρέπει να του πιστωθεί και να βρει μιμητές. Γιατί αν τα συλλογικά όργανα της χώρας δεν αντιδράσουν, δεν θα μείνει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα που να αξίζει να το υπερασπίσουμε αν δεν αντιδράσουν τα συλλογικά μας όργανα.
1: Κύριε Ραχιώτη, θέλω να σας ρωτήσω, μένοντας στο νομικό πεδίο το οποίο κατέχετε, το εξής, το οποίο όμως είναι πολιτικό. Φεύγω λίγο από τους πολιτικούς υπουργούς σε κρίσιμα πόστα νευραλγικά, όπως είπατε σωστά, για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, ακόμη και την οικονομία είναι κρίσιμα πόστα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ένας δημοσιογράφος, ο Θανάσης Κουκάκης, παρακολουθείται διπλά, προσέξτε, τόσο από την κρατική υπηρεσία, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και από το λογισμικό κατασκοπία στο Πρέταντορ. Πολιτικά, πώς το ερμηνεύεται αυτό? Δηλαδή, μία κρατική υπηρεσία από τη μια και ένα παράνομο λογισμικό ενδεχομένως και κατασκοπευτικό, παρακολουθούν ένα δημοσιογράφο. Εδώ πολιτικά είναι θέμα Αμερικάνων μόνο.
0: Όσον αφορά το τεχνικό μέρος που θέτεται, τη διπλή παρακολούθηση δηλαδή, νομίζω ότι εκείνη την εποχή αυτό σχετιζόταν με τις δυνατότητες να παρακολουθηθούν όλες οι εφαρμογές μόνο με τα τεχνικά μέσα που είχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι χρειάστηκε η συνδρομή του Ισραήλ για τα περαιτέρω. Αλλά αυτό είναι το τεχνικό ζήτημα, γιατί είναι ο Κουκάκης στόχος και δεν είναι ο Ραχιώτης ή ο Σαχίνης στόχος της παρακολούθησης. Αυτό δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με κριτήρια εσωτερικής πολιτικής, όσα ξέρουμε εγώ και εσείς αυτή τη στιγμή, αλλά με βάση την εποπτεία που έχει ο ξένος παράγοντας από τη θέση που βρίσκεται. Δεν θα εξηγηθεί δηλαδή με αυτά που ξέρουμε εμείς, και επιπλέον πάρτε υπόψη σας ότι εμείς δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσοι κουκάκηδες ήταν θύματα της παρακολούθησης. Ξέρουμε 2-3 περιπτώσεις, τον κύριο Κουκάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και κάποιους άλλους, που θα έλεγα από συγκυριακούς παράγοντες αποκαλύφθηκε η διπλή παρακολούθηση. Για πόσους άλλους πρόκειται ή για πόσους άλλους πόσοι άλλοι παρακολουθήθηκαν είτε από την ΕΕΠ είτε από το Predator την ίδια περίοδο ή παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή από ανάλογα συστήματα, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν συμβήκαν τυχαίοι παράγοντες. Αυτά δεν είναι απλά παράνομα πράγματα, δεν είναι απλώς ποινικά κολάσιμα, αλλά δείχνουν και μια κρατική υπόσταση που δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό της. Δεν μπορεί να προστατέψει τους κρατικούς της λειτουργούς, την τέταρτη εξουσία της, τους λειτουργούς του τύπου. Δηλαδή δεν μπορεί να προστατέψει όλα αυτά που χρειάζεται μια κοινωνία για να μπορεί να λειτουργήσει. Και εκεί μπαίνουν πια τα μεγάλα ζητήματα.
1: Πάω στο φίλο το Δημήτρη. Λέει καλημέρα στον κύριο Ραχιώτη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορεί να θεωρείται σε πρώτο πεδίο άσχετο, αλλά νομίζω ότι συνδέεται έμεσα με τη δικαιοσύνη. Στις επιταγές των λεγόμενων μνημονίων, μία βασική δέσμευση ήταν οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη. Έλεγαν τότε η γρήγορη απονομή δικαιοσύνης οριζόντια σε όλα τα επίπεδα ως βασικός άξονας ανάπτυξης για τη χώρα. Το ερώτημα, γιατί έχουμε εφαρμόσει όλα τα υπόλοιπα και αυτό όχι, πώς συνδέεται αυτό σήμερα με ό,τι συμβαίνει στη δικαστική εξουσία?
0: Η απάντηση είναι να μην παίρνει τις μετρητές ο ακροατής σας όσα γράφονται στα μνημόνια. Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές αυτή τη στιγμή να γράφονται στα επίσημα κείμενα κάποιες λέξεις που εννοούν το αντίθετο από αυτό που διαβάζει ο ακροατής, ο ανυποψίαστος ή ο καλόπιστος πολίτης. Η λέξη επιτάχυνση της δικαιοσύνης που όντως υπάρχει στα μνημόνια και είναι και μια καραμέλα που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους του πολιτικού συστήματος εδώ και πολλά χρόνια, συνήθως εννοεί λήψη μέτρων που θα κάνουν τη δικαιοσύνη πιο εξυπηρετική σε κάποιους πολιτικούς στόχους, και δεν εννοεί πραγματικά.

έρχεται από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κυρίως, όπου τα αμερικανικά, αλλά όχι μόνο αυτά, μεταγωγικά ξεφορτώνουν συνεχώς και με βαγόνια στη συνέχεια ανεβαίνουν όλα προς την Ουκρανία μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Τα λέω αυτά δείχνοντας τις διαδρομές τις οποίες δείχνουν συνεχώς οι Ρώσοι και έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν απαντητικά πλήγματα. Πότε, πώς, προς ποια κατεύθυνση και σε ποια σημεία δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Αλλά αυτή τη φορά λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, στο στόχαστρο των ρωσικών πληγμάτων ήταν κυρίως σιδηροδρομική σταθμή στην περιοχή Ρόβενσκαια, στην πόλη Στρίμ, κοντά στο Λβόφ, αλλά και στην ανατολική πλευρά όπου βρίσκεται το Χάρκοβο. Στόχος ήταν το τσάκισμα των σιδηροδρομικών αρτηριών και η Ουκρανία έχει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα και αρτηρίες στον κόσμο, στην Ευρώπη σίγουρα, από τη Σοβιετική εποχή ακόμα. Στην πόλη Στολμπουνόφ, ο σταθμός εκεί, ο σιδηροδρομικός, ήταν αυτός όπου έφταναν μέχρι τώρα οι ευρωγραφειοκράτες και ξεκινούσαν την πορεία τους προς το Κίεβο. Κάποιοι αναλυτές κάνουν λόγο για καταστροφή των τεθωρακισμένων σειρμών που οι Ευρωπαίοι παρήχαν στο Κίεβο ώστε οι ίδιοι, όπως νόμιζαν, να ταξιδεύουν με ασφάλεια. Από ό,τι φαίνεται, τέλος τα αστεία. Μαζί με τους σιδηροδρόμους επλήγησαν ξανά και τα στρατιωτικά αεροδρόμια στο Ιβανοφρανκόφσκ, στο Ζιτόμερ, στο Ζακαρπάτια, στο Ρόβεν, όπου είχαν βάσεις οι μπριγάντες, όπως γράφουν, του Ουκρανικού στρατού και γινόταν εκπαίδευσή τους και προσαρμογή στα παλιά δυτικά αεροσκάφη, όσα βέβαια έχουν μείνει εν ενεργεία. Να θυμίσω εδώ ότι ο τελευταίος ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο μόλις στις 11 Μαΐου ήταν ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους. Πήγε, όπως γράφουν γερμανικά έντυπα, ώστε να κάνει διακανονισμό με την κλίκα Ζελένσκι για το πώς και σε ποιους θα μοιραστούν τα 90 δισεκατομμύρια που ήδη ξεμπλόκαρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήματα που, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, πάνε καθαρά για τη συνέχιση του πολέμου. Αμετανόητοι Γερμανοί. Πέρα από τα 90 δις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το 2026 αυτή μόνο η Γερμανία, η Γερμανία δηλαδή, δίνει επιπλέον 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ζελένσκι. Και τώρα ο Μπόρις τρέχει για να δουν σε ποιες τσέπες θα φτάσουν. Μια από τις συμφωνίες που λένε ότι προωθείται είναι να υπογράψουν την συμπαραγωγή drones μεγάλης εμβέλειας της τάξης Wind Strike με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ θα ήθελα πάλι να επικαλεστώ τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία γράφουν ότι ο Πιστόριος κινδυνεύει να παρασυρθεί σε ένα κυκαιώνα σκανδάλων, αφού στην Ευρώπη ο ΠΑΣ γραφειοκράτης το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, ότι το καθεστώς Ζελένσκι είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα. Λίγες μόνο μέρες μετά τη λήξη της ανεπίσημης και εν πολύ κρυφής επίσκεψης Πιστόριου στο Κίεβο, εκεί συνέλαβαν το alter ego του Ζελένσκι, τον προσωπάρχη του, τον Ανδρέη Γερμάκ, τον οποίο ο ίδιος πριν από 6 μήνες εξαναγκάστηκε να απολύσει, να τον θυσιάσει θα έλεγα, μπροστά στο σκάνδαλο των υποκλοπών δεκάδων εκατομμυρίων που ξέσπασε τότε. Οι πιο πρόσφατες ειδήσεις μιλάνε πλέον ότι μετά το Γερμάκ προετοιμάζεται η επόμενη σύλληψη που φαίνεται να είναι αυτή της σύζυγου του Ζελένσκι, της Γελένας. Με δεδομένο ότι μια σειρά κολλητών του Ζελένσκι την κοπάνισε ήδη, όπως είπαμε, από το προηγούμενο εξάμεινο στο Ισραήλ, τα τέλη του 2025, γίνεται φανερό ότι η Εθνική Υπηρεσία κατά της Διαφθοράς με τα αρχικά ναμπού, που έγινε και συντηρείται ως γνωστό με χρήματα και μηχανισμό των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, και γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να την ακουμπήσει η κλίκα του Ζελένσκι, προωθεί σχέδιο αποψήλωσής του και τελικά καρατόμησης και του ίδιου. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο δείχνει την πορεία αποψήλωσης του περιβάλλοντος Ζελένσκι είναι και η πρόσφατη ανακοίνωση, προσέξτε, του Υπουργείου

0: Υπουργείου Οικονομικών της Ρουμανίας ότι μόνο μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2026 μέσω της χώρας αυτής πέρασαν με μίνι βαν, γνωστή υπόθεση, σε ρευστό χωρίς καμία εξήγηση 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμάστε πριν από λίγους μήνες για τα δύο ουκρανικά μίνι βαν, το είχαμε πει εδώ στην Ιδεοχώρα, που κατακρατήθηκαν στην Ουγγαρία και επίσης μετέφεραν ρευστό από και προς την Ουκρανία. Έγιναν οι εκλογές στην Ουγγαρία, ιτήθηκε ο Όρμπαν, αλλά το θέμα αυτό προφανώς με εντολή Βρυξελών έχει μπει στην αφάνεια. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι τα ουκρανικά ντρόν που πετάνε κατά εκατοντάδες κάθε 24ωρο στον εναέριο χώρο της Ρωσίας και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, όσα ελάχιστα από αυτά καταφέρνουν να περάσουν το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, πλήττουν κυρίως κατοικημένες περιοχές, κτίρια, εμπορικά, γυμναστήρια, επιδιώκοντας να προκαλούν θύματα. Η αιτία είναι γνωστή και εντελώς βρετανική. Χρειάζονται θύματα ώστε να προκαλείται αναστάτωση στον πληθυσμό και πιθανώς ξεσηκωμός κατά της ηγεσίας. Έτσι διακηρύσουν. Στη Ρωσία πάντως όλο και περισσότερο γίνεται ανοιχτά πλέον λόγος για απαντητικά πλήγματα, όχι μόνο και κυρίως μέσα στην Ουκρανία σαν αυτά που σας αναφέρω σε αυτή την εκπομπή, αλλά και στις πηγές από όπου ξεκινάνε τα ντρόουν και φτάνουν στο Κίεβο. Αυτό επιδιώκουν. Δεν το πιστεύουν. Είναι αλάργα το σκοτάδι, κλείς τα μάτια θα το δεις, λέει μια λαϊκή παροιμία. Και φυσικά καλό είναι να μην μας διαφεύγει της προσοχής ότι βαθμιδών και χωρίς να το διατυμπανίζουν θύματα της ασυδοσίας της ομάδας Ζελένσκι που έχει την πλήρη ανοχή της Ευρώπης γίνονται οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι. Είναι γνωστή και την έχω αναφέρει η ιστορία παρέτησης της κυβέρνησης της Λετωνίας μετά από πτώση ουκρανικού ντρόουν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί. Είναι γνωστό ότι στη Λιθουανία επίσης πετάνε ντρόουν με κατεύθυνση το ρωσικό χώρο χωρίς να έχουν καμία άδεια και ούτε ζήτησαν ποτέ. Και βέβαια είναι γνωστή η ρωσική θέση ότι θα απαντήσει σε τέτοιες πτήσεις πάνω από οποιαδήποτε χώρα που κατευθύνονται προς τη Ρωσία. Ήδη το έκανε στη Λετωνία και είδαμε το αποτέλεσμα. Διαλύθηκε ολόκληρη η κυβέρνηση. Όπως και αναφορικά με τη Φιλανδία. Δεν μας τα δίνουν, αλλά θα μαζέψουμε όλα αυτά και θα το δούμε. Είναι γνωστή η πτώση άλλου επίσης ουκρανικού ντρόουν στην πόλη Σαμψούντα, στα τουρκικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Και βέβαια είχα ειδική εκπομπή, δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω, απλώς τα υπενθυμίσμα, με το θαλάσσιο ντρόουν που ψαρεύτηκε εκεί στην Λευκάδα. Αν λοιπόν η αντίδραση κάθε φορά είναι αυτή που είχε ο πρόεδρος της Φιλανδίας Αλεξάνδρ Στουμπ, ο οποίος πιάνοντας αγκαζέ το Ζελένσκι του λέει «Με έχει στριμώξει ο Πούτιν, δεν θέλω να γίνω στόχος από την πλευρά του». Λοιπόν πρόσεξε λίγο, ντρόουν δικά σου πετάνε και φτάνουν και είτε πέφτουν είτε εξαφανίζονται γύρω και πάνω από τον ουρανό της Φιλανδίας για να πάρει την απάντηση. Εντάξει, sorry, θα το δω. Αυτό το απάντησε ο Ζελένσκι. Αν η αντίδραση λοιπόν είναι τέτοια ή ακόμα αντίδραση σαν τη δική μας για το θαλάσσιο ντρόν της Λευκάδας με ένα τηλεφώνημα προς την πλευρά του Κιέβου ή με κάποια παραπονάκια τηλεφωνικά που έγιναν προς τις Βρυξέλλες και τίποτα περισσότερο, τότε το αυγό του φιδιού έχει πλέον βγει παγανιά, πατώντας πάνω στις στιβαρές, όπως νομίζουν, πλάτες του ΝΑΤΟ και των Βρυξελών. Ο Ρώσος διπλωμάτης Ραντιόν Μυρόσνικ δηλώνει ότι η ομάδα Ζελένσκι κινείται προς την κατεύθυνση κλιμάκωσης τρομοκρατικού πολέμου. Και αν πραγματικά η Ρωσία πάρει μια τέτοια θέση ότι πρόκειται περί τρομοκρατικού πολέμου από μια χώρα, κράτος να το πω έτσι, τότε ας είναι καθαρό ότι και οι σπόνσορες αυτής της κλιμάκωσης δεν θα μείνουν εκτός νυμφώνος από μια ρωσική απάντηση. και σαν ιστερόγραφο, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν, δεν θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή χωρίς να θυμίσω αυτά που γίνονται στη γυραιά και αποκαμωμένη Αλβιώνα. Πέφτει, λένε, ο Στάρμερ. Και τι έγινε? Έτσι αποκομμένα το δείχνουν αυτό σαν είδηση, χωρίς την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Σκέφτηκε κανείς ότι είναι ο τέταρτος, είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός της χώρας που πέφτει τα τελευταία 4 χρόνια λόγω της αμέριστης χυδαίας και εγκληματικής στήριξης του Λονδίνου προς την Ουκρανία. Ο τέταρτος πρωθυπουργός. Στη Γερμανία δίπλα το 49% των πολιτών ζητάει νέες εκλογές ένα μόλις χρόνο μετά την ανάληψη από τον Μέρτς. Ο Μακρόν, όπως ξέρουμε, αποφεύγει εξωτερικούς χώρους γιατί εισπράττει ντομάτες. Οι Γάλλοι περιμένουν πώς και πώς τις εκλογές να τον ξεφορτωθούν. Και ό του θαύματος, μόνο στις Βρυξέλλες η Ουρσούλα παραμένει σταθερή. Γιατί? Το σκεφτήκατε? Μα διότι ποτέ δεν την εξέλεξε κανένας. Ποιος να τη μαζέψει αφού δεν την εξέλεξε? Κατακαημένη ευρωδημοκρατία. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θα επιδιώκουμε να σας δίνουμε όσο μπορούμε θέσεις, προσεγγίσεις, απόψεις, εικόνες και εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πως έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
5: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο BIOS. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Αθήνα 984.
9: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή «Ο Επισκέπτης 7ης μέρας» κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Σε μια εποχή όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιστρέφουν σχεδόν καθημερινά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης με όρους όπως ΑΟΖ, Φελοκρηπίδα, Γκρίζες Ζώνες και Γαλάζια Πατρίδα να κυριαρχούν στην επικαιρότητα, συχνά γεννιέται ένα βασικό ερώτημα. Πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό ζήτημα. Είναι ένα πεδίο όπου συναντώνται η ιστορία, η γεωπολιτική, το διεθνές δίκαιο, η στρατηγική αλλά και οι φόβοι, οι μύθοι και οι προσδοκίες δύο λαών που συνδέθηκαν επί αιώνες με συγκρούσεις, συνυπάρξεις και αλληλεξαρτήσεις. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία. 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Ένα βιβλίο που επιχειρεί να προσεγγίσει τα πιο κρίσιμα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τρόπο απλό, κατανοητό αλλά ταυτόχρονα επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μέσα από 50 κέρια ερωτήματα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Πόσο μοιάζουμε και πόσο διαφέρουμε με τους Τούρκους? Τι επιδιώκει η Άγκυρα μέσα από τη διαρκή αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων? Τι σημαίνει στην πράξη η επέκταση των χωρικών υδάτων? Πόσο καθοριστικό είναι το δίκαιο της θάλασσας? Υπάρχουν πράγματι γκρίζες ζώνες? Μας συμφέρει η προσφυγή στη Χάγη? Και τελικά, ποια στρατηγική ακολούθησε η Ελλάδα μετά από το 1974 και πόσο αποτελεσματική υπήρξε? Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή γεγονότων ή νομικών δεδομένων. Επιχειρεί να φωτίσει τις βαθύτερες αιτίες της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα? Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Συρίγος, και συγγραφέας του βιβλίου που ήδη αναφέραμε, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Το θέμα του βιβλίου δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική τους ειδικούς αναλυτές, αφορά όλους μας. Γιατί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζουν το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Συρίγο? Καλώς ήρθατε κιόλας.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζιβελέκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
9: Πόσο μάλλον που αυτές τις μέρες η Τουρκία έβαλε μπρος τις μηχανές για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
10: Από νομικής πλευράς, αν και εδώ πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τουλάχιστον πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε δει κείμενο γραπτό. Όλα όσα έχουμε ως τώρα είναι διαρροές της τουρκικής κυβερνήσεως επιδεδευμένες προς τον τύπο για να τις διαβάσουμε εμείς και να ψαρέψει εντός εισαγωγικών τις αντιδράσεις μας. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι θα προσπαθήσουν να δώσουν μια νομική μορφή με ένα νομοπλαίσιο σε αυτό που είπατε σωστά, δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά το τι ακριβώς θα γράφει δεν το έχουμε δει ακόμη, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη να δούμε τι θα μας φέρουν, μάλλον αρχές Ιουνίου, κάτι τέτοιο.
9: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής μας, και να πάμε μετά στο βιβλίο.
10: Βεβαίως.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 984, την εκπομπή επισκέπτης έθνης μέρας, και μαζί μας σήμερα ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, έχουμε το βιβλίο «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Τι ήταν αυτό που σας όθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο?
2: Το πρώτο είναι, καλό είναι μερικές φορές να στεκόμαστε και να βλέπουμε, όπως λέει και ο Αλεξανδρινός ποιητής, από μακριά λίγο τα πράγματα. Δηλαδή να προσπαθούμε να φύγουμε από την καθημερινότητα και να δούμε πού πηγαίνουμε. Αυτό ήταν βασικό, διότι πολλές φορές όλα αυτά, το νομοσχέδιο τώρα που έχει τη Γαλάζια Πατρίδα, η παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου, τα προβλήματα κατά καιρούς, σε κάνουν να επικεντρώνεις σε μέρους θέματα και να μην βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ένα δεύτερο θέμα είναι να μάθουν οι συμπατριώτες μας καθημερινές πλέον έννοιες στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, FIR, τι σημαίνουν παραβιάσεις του εναέριου χώρου, τι σημαίνει παραβάσεις των κανόνων εναέριου κυκλοφορίας, τι σημαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται γαλάζια πατρίδα, πώς προέκυψε, τι είναι η συνεκμετάλλευση που ζητούν οι Τούρκοι. Όλα αυτά να είναι με έναν ευσύνοπτο και όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, για να δούμε τι κάνουμε. Το τρίτο σημείο είναι για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 1973-74 με αίτημα των Τούρκων για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και έκτοτε έχουν προσθεθεί στον κατάλογο τα όρια του FIR Αθηνών. Η διαφορά εύρους μεταξύ ελληνικού εναερίου χώρου που είναι 10 μίλια και χωρικών υδάτων που είναι 6 μίλια. Η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια. Το θέμα των ορίων της ζώνης έρευνας διασώσεως. Το θέμα των, τώρα έχει περάσει αυτό, έχει φύγει κάπως, είχε ξεκινήσει, ήταν το θέμα των ορίων των νατοϊκών στρατηγίων. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μικρά μη κατονομαζόμενα νησιά του Αιγαίου. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μεγάλα ρητός κατανομαζόμενα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με αφορμή το γεγονός ότι είναι στρατιωτικοποιημένα. Το καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεως στα ανατολικά νησιά της Ελλάδος. Η γαλάζια πατρίδα και οι διαφορές που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη σας είπα 10 θέματα. Εκεί που είχαμε ξεκινήσει με ένα, πρέπει να δούμε για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτά τα 10 θέματα. Και ποια είναι η σημερινή ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο πλευρών. Και το τελευταίο σημείο, το οποίο πρέπει να σας πω, αυτό με ταλαιπώρησε, δύο με ταλαιπώρησαν σε αυτό το βιβλίο. Το ένα ήταν η εισαγωγή του. Στην εισαγωγή του έπρεπε να αναφερθώ σε σύντομο χώρο, είναι οι ερωτήσεις 1 έως 5, αν δεν κάνω λάθος, στο πώς συναντηθήκαμε με τους Τούρκους για πρώτη φορά το 1021 μετά Χριστόν, στα σύνορα, τα σημερινά σύνορα Ιράν-Τουρκίας, και πώς προχώρησε η σχέση των Τούρκων με τον Ελληνισμό μέχρι το 1974. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν μέσα σε 5 ερωτήσεις. Αυτό ήταν το πρώτο δύσκολο σημείο. Και το δεύτερο, ποιες είναι οι στρατηγικές Ελλάδος και Τουρκία σήμερα και τι πρέπει να κάνουμε. Για μένα το τι πρέπει να κάνουμε το πιο σοβαρό από όλα.
1: Είπατε προηγουμένως για την υφαλοκρηπίδα από το 1974 και πριν, και μετά. Πριν δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, έτσι? Και γιατί δεν υπήρχε?
2: Άμα δείτε...
1: Να καταλάβει λίγο ο κόσμος που μας ακούει.
2: Άμα δείτε το 1973 ποια ήταν τα θέματα που υπήρχαν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, κανένα από αυτά δεν υπάρχει σήμερα στη δημοσιότητα. Τι έθετε η Τουρκία τότε ως ζητήματα? Έθετε ως ζήτημα το θέμα των Ελλήνων ψαράδων που πήγαιναν και αλίευαν κοντά στις τουρκικές ακτές. Έθετε θέμα λαθρεμπορίου, όπου κάποιοι μετέφεραν λαθρέα προϊόντα από την Ελλάδα προς την Τουρκία, γιατί η Τουρκία τότε είχε μεγάλο πρόβλημα, απαγόρευε τις εισαγωγές, έβαζε υψηλούς δασμούς και πολλές φορές πηγαίνανε και φέρνανε προϊόντα. Η Ελλάδα από τη δική της πλευρά έθετε θέμα αποζημιώσεως για τις ελληνικές περιουσίες όσων είχαν διωχθεί το 1963-1964. Mm-hmm. Τίποτα από όλα αυτά κατ' ουσίαν δεν έχει μείνει. Πώς ξεκίνησε το θέμα της οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδας? Τον Οκτώβριο του 1973 έγινε ο πόλεμος του Ισραήλ με την Αίγυπτο και τη Συρία.
1: Ναι.
2: Ο τρίτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ξεκινάει τότε. Μετά από αυτό και με αφορμή τη βοήθεια που προσέφερε η Αμερική προς τους Ισραηλινούς, τα αραβικά κράτη του ΟΠΕΚ επέβαλαν εμπάργκο πετρελαίου προς τη Δύση. Και ξαφνικά έχουμε την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Καταραίει το σύμπαν. Δηλαδή, να φανταστείτε, για να καταλάβουμε σε σημερινούς όρους, εάν η τιμή της βενζίνης σήμερα είναι γύρω στα 2 ευρώ, να πάει μέσα σε χρονικό διάστημα 4-5 μηνών στα 8,5-9 ευρώ.
3: Ναι.
2: Αυτή ήταν η διαφορά.
3: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε, όταν πηγαίνει εκεί η τιμή της βενζίνης, ούτε αυτοκίνητα μπορεί να κυκλοφορήσουν.
3: Εννοείται.
2: Ούτε
3: και βιομηχανία,
2: η βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει, ούτε τίποτα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, άρχισαν όλοι να ψάχνουν να δουν αν έχουν υδρογονάνθρακες. Και βρέθηκαν για πρώτη φορά κοιτάσματα υδρογονάνθρακων στη Βόρεια Θάλασσα. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν, είναι Νοέμβριος του 1973, ανακοινώνεται ότι έχει βρεθεί κοίτασμα υδρογονανθράκων στην περιοχή του Αιγαίου έξω από τη Θάσο, στη θέση Πρίνος. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση. Ήταν και λίγο μετά το Πολυτεχνείο, είχε αναλάβει ο Ιωαννίδης, είχε ρίξει τον Παπαδόπουλο, ήταν η χούντα του Ιωαννίδη που είχε αναλάβει και θέλησε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου σε κάτι διαφορετικό και λέει ότι έχει βρεθεί τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου στην περιοχή της Θάσου, το οποίο φτάνει για να ζήσει η Ελλάδα τα επόμενα 100 χρόνια ή κάτι τέτοια που λέτε. Αυτό τραβάει την προσοχή της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ότι το Αιγαίο είναι μια νέα βόρεια θάλασσα. Πώς βρίσκονταν διαρκώς κοιτάσματα πετρελαίου στη βόρεια θάλασσα, έτσι είναι και στο Αιγαίο. Και ξαφνικά διεκδικεί το ανατολικό Αιγαίο ολόκληρο, πιστεύοντας ότι θα υπάρχουν κοιτάσματα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα.
3: Εκτιμάτε ότι οι ελληνικές σχέσεις εξακολουθούν να προκαλούν τόσο έντονο ενδιαφέρον στην ελληνική κοινωνία, ή περιστασιακά κατά καιρούς μπορεί να αποδυναμωθεί αυτό το πράγμα, το ενδιαφέρον, έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με παλιότερα?
2: Υπάρχει εγγενές ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη, γνήσιο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη. Απλώς είναι φυσιολογικό η κοινή γνώμη να μην τα παρακολουθεί αυτά τα πράγματα σε καθημερινό επίπεδο. Να παρακολουθεί μόνο όποτε υπάρχουν εξάρσεις. Αλλά ότι υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον, υπάρχει, δεν υπάρχει πολύ απαιτητό.
3: Εκτιμάτε ότι υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου?
2: Όχι υπό την έννοια που το λέμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε πόλεμο. Δηλαδή, άμα δούμε συνολικά πόσες φορές φτάσαμε κοντά σε θερμό επεισόδιο τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ από το 1955 και μετά, έχουμε φτάσει σε εξής περιπτώσεις. Η μία ήταν το 1963 λόγω της Κύπρου, το 1963-64, όπου οι Τούρκοι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί, εκεί τους σταματάνε οι Αμερικανοί. Η δεύτερη φορά είναι το 1967 με το επεισόδιο στην Κοφίνου, όπου οι Τούρκοι πάλι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί και η τότε Χούντα των Αθηνών αποσύρει την ελληνική μεραρχία που ήταν κάτω στο νησί, πιστεύοντας ότι θα τους εξευμενήσει. Η τρίτη φορά είναι το 1974 με την τουρκική εισβολή. Εκεί ενεπλάκησαν και δυνάμεις από την Ελλάδα, αλλά δεν μπήκαν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, απευθείας σε πόλεμο. Η τέταρτη ήταν το 1976 με την κρίση του Σισμίκ στο Αιγαίο πλέον. Έχει μεταφερθεί το πεδίο ενδιαφέροντος στο Αιγαίο. Προσέξτε, μέχρι το 1974 οι τρεις πρώτες κρίσεις είναι Κύπρος. Οι επόμενες κρίσεις, δηλαδή το 1976, το 1987 και το 1996, είναι Αιγαίο. Καθαρά Αιγαίο. Έχουμε έξι κρίσεις. Από το 1996 μέχρι το 2020 δεν έχουμε άλλη κρίση που μπορεί να φτάσει σε θερμό επεισόδιο. Και φτάνουμε το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας του 2020, όπου έχουμε μια κρίση που ξεφεύγει από οτιδήποτε άλλο ξέραμε. Δηλαδή, αυτό που πήγε να γίνει στον Εύρο δεν σχετιζόταν ούτε με αμφισβήτηση υφαλοκρηπίδας, ούτε με χωρικά ύδατο, ούτε με αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Ήταν προσπάθεια αποσταθεροποιήσεως του πολιτικού καθεστώτος στη χώρα. Και η τελευταία κρίση που έχουμε είναι από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο του 2020 με το επεισόδιο του Ορούτς Ρέις, που είναι και το πιο παρατεταμένο, συνολικά διήρκησε σχεδόν τρεις μήνες με διακοπές, αλλά συνολικά όλη αυτή η περίοδος ήταν τρεις μήνες εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε λοιπόν 8 μεγάλες κρίσεις που κοντέψαν να μας φτάσουν στο όριο πολέμου. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί για να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο κατά λάθος. Εάν κάποια από τις δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, επιθυμεί πολεμικό επεισόδιο, είναι δύσκολο να αποτραπεί. Αλλά από λάθος θεωρώ ότι μπορεί να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο.
3: Επειδή στην αρχή της εκπομπής μας είπαμε για τη Γαλάζια Πατρίδα, είναι απλώς ένα επικοινωνιακό δόγμα ή μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τουρκίας?
2: Λοιπόν, η Γαλάζια Πατρίδα, καταρχάς να δούμε τι καινούριο κομίζει. Μας λέει ότι η Τουρκία διεκδικεί τα ύδατα μέχρι τη μέση του Αιγαίου. Είναι καινούριο? Όχι, το πρωτακούσαμε το 1973-74. Μας λέει ότι τα νησιά δεν έχουν δική τους φαλοκρηπίδα, και αυτό τότε το ακούσα. Η διαφορά της Γαλάζιας Πατρίδας όμως είναι ότι προσφέρει το ιδεολογικό υπόβαθρο για να ξεκινήσουν οι Τούρκοι όλες τις διεκδικήσεις τους. Στο παρελθόν τι λέγανε? Λέγανε ότι γιατί διεκδικούμε την περιοχή στη μέση του Αιγαίου? Λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, του βυθού του Αιγαίου. Ναι. Τα νησιά είναι απλώς εξάρσεις της τουρκικής φαλοκρηπίδας, λέγανε τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δεν είχαν θέσει ακόμη τότε θέμα Κύπρου και η φαλοκρηπίδας της Κύπρου. Τώρα με τη Γαλάζια Πατρίδα έχουν το ιδεολογικό υπόβαθρο και τι λένε? Όποιο νησί βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές δεν έχει δικαιώματα. Επομένως, τι έχει δικαίωμα έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές? Μόνο οι υπηρετικές ακτές ενός άλλου κράτους. Άρα στο Αιγαίο πρέπει να τα χωρίσουμε στη μέση, διότι από μια μεριά είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος και από την άλλη της Τουρκίας. Τα νησιά που είναι ενδιάμεσα είναι αδιάφορα και απλώς τα δυτικά νησιά είναι στη ζώνη της Ελλάδος γιατί είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος, και τα ανατολικά νησιά είναι στη ζώνη της Τουρκίας γιατί είναι οι τουρκικές ακτές εκεί πέρα. Ουσιαστικά δηλαδή το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας ενσωματώνει μέσα του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διεκδικούν μια τεράστια ζώνη γύρω από τη χώρα τους. Θαλάσσια ζώνη.
3: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε.
2: Βεβαίως.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 984. Σημερινότητα μας καλεσμένος ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και αναφερόμαστε κυρίως στο βιβλίο του που έχει γράψει, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Κύριε Συρίγο, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να επεκτείνει τα χωρικά της εδώ στα 12 μίλια, και τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη?
2: Λοιπόν, έχω ένα ολόκληρο δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά βασικό. Το πρώτο είναι να δούμε ποια είναι η διεθνής πρακτική. Γιατί ξέρετε, ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω με αυτό το βιβλίο είναι να μην είμαστε εγκλωβισμένοι μόνο στα δικά μας θέλω ή στους μαξιμαλισμούς μας. Να δούμε τι κάνει η διεθνής κοινότητα. Εδώ έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Έχουμε 149 κράτη σε όλο τον κόσμο που έχουν δυνατότητα να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα στα 12 μίλια. Από αυτά, τα 148 τα είχαν επεκτείνει εδώ και πολλά χρόνια. Η τελευταία χώρα που άρχισε να το κάνει ήμασταν εμείς το 2020. Και αυτό το κάναμε στο Ιόνιο. Επομένως, έχουμε μια διεθνή πρακτική η οποία λέει ο κανόνας είναι χωρικά ύδατα 12 μιλίων. Έχουμε και τις αποφάσεις όλων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων που επίσης μιλάνε για χωρικά ύδατα 12 μιλίων. Άρα υποστηρίζεται και από τη διεθνή πρακτική και από τη διεθνή νομολογία αυτό το οποίο λέμε. Μπορούμε αύριο το πρωί να προχωρήσουμε? Από το 1995 οι Τούρκοι έχουν πει ότι αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων είναι αιτία πολέμου. Άρα μπορεί να είναι εντελώς παράνομο αυτό που λένε και αντίθετο προς τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, το άρθρο 2 παράγραφος 4 που απαγορεύει τη χρήση βίας σε σχέση μεταξύ κρατών, αλλά δεν μπορείς να το παραβλέψεις και να πεις προχωράω χωρίς να το λάβω υπόψη μου. Ναι. Πρέπει να το λάβεις υπόψη σου και να χαράξεις μια στρατηγική για να το πετύχεις. Αυτό σημαίνει πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό σοβαρά, να βρεις διεθνείς συμμαχίες, να έχεις τις στρατιωτικές δυνάμεις ούτως ώστε ο άλλος να μπει στη λογική, να αποτραπεί να μπει σε μια λογική συγκρούσεως μαζί σου για ένα κυριολεκτό, και δεν είναι κάτι που το θεωρώ ότι είναι ακατόρθωτο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν το 1991 η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπέβαλε έτσι για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΟΚ, η Τουρκία είχε πει ότι αυτό είναι αιτία πολέμου. Όταν εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένας δεν θυμόταν ότι η Τουρκία είχε πει ότι ήταν αιτία πολέμου. Άρα χρειάζεται προσεκτική δουλειά, συνεργασία με τις μεγάλες δυνάμεις, συνεργασία με τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας που χρησιμοποιούν την περιοχή. Παροχή, κατά τη γνώμη μου, διόδων ελεύθερης ναυσιπλοείας στις δύο περιοχές του Αιγαίου που υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχουν δύο περιοχές ελεύθερης ναυσιπλοείας που ενώνουν το βόρειο με το νότιο Αιγαίο σε μια έκταση μικρότερη του 0,1%. Να αφαιθούν αυτοί οι διάβλοι ελεύθεροι και βάσει αυτού να προχωρήσεις προς την επόμενη μέρα. Αν είναι όμως να αφήσεις βεβαίως τους διάβλους ανοιχτούς, θα πρέπει να δεις, γιατί αυτό είναι μια διευκόλυνση προς τις χώρες που χρησιμοποιούν το Αιγαίο, αλλά και προς την Τουρκία, να δεις και τι αντάλλαγμα θα κάνεις για μια υποχώρηση που θα κάνεις. Χρειάζεται να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κακά τα ψέγματα, μέχρι το 2020 καμία κυβέρνηση δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα των χωρικών υδάτων. Από το 2020 και μετά αρχίσαμε να ασχολούμαστε. Θέλει πολλή δουλειά και προσεκτική δουλειά, ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πολέμου, και σε συνεννόηση και με τους συμμάχους σου να προχωρήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Αναρωτιέμαι, και έχουν γραφτεί και αναρωτιούνται πολλοί με γραπτά, δημοσιογράφοι κλπ., πόσο σημαντικό είναι το δίκαιο της θάλασσας για την ελληνική επιχειρηματολογία?
2: Προσέξτε, το δίκαιο της θάλασσας είναι ένα καθεστώς. Δηλαδή, εσύ θέλεις να κινείσαι βάσει του δικαίου της θάλασσας και να πετύχεις μια κατάσταση που είναι σύμφωνη με αυτά που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας όμως και το διεθνές δίκαιο γενικώς δεν αποτελούν ούτε στρατηγική ούτε τακτική. Είναι μια κατάσταση στην οποία θες να φτάσεις. Για να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση πρέπει να καταστρώσεις μια στρατηγική. Να το πω διαφορετικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ναι. Έρχεται ο νόμος ο οποίος σου λέει ότι όποιος παραβιάζει το όριο της ταχύτητας των 90 χιλιόμετρων τιμωρείται με τόσο πρόστιμο αν είναι 10 χιλιόμετρα παραπάνω ή αν είναι διπλάσιο, αφαιρείται η άδεια, σου παίρνει το αυτοκίνητο κτλ. Αυτό το λέει ο νόμος. Ο νόμος από μόνος του δεν εφαρμόζεται. Πρέπει να μπει η τροχέα στη λογική να το κάνει και να δει με ποια μέσα θα το κάνει. Παραδείγματι, θα πρέπει να πάρει ραντάρ που ο αστυνομικός θα σου μετράει την ταχύτητα ή θα πρέπει να πάρει κάμερες να παρακολουθεί ποιοι παραβιάζουν το όριο ταχύτητος. Αυτό είναι η απόφαση να ελέγχω ποιοι παραβιάζουν τον νόμο, δεν αρκεί ο νόμος από μόνος του, και η τακτική με ποια μέσα θα το κάνω. Αυτό είναι στην προκειμένη περίπτωση που πρέπει να κάνουμε προς το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Θα μας συνέφερε δηλαδή μια προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης?
2: Εγώ είμαι υπέρ της προσφυγής στη διεθνή δικαιοσύνη γενικώς και ειδικότερα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διότι από τις περίπου 30 υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ως τώρα για θέματα οριοθετήσεων, η συντριπτική τους πλειοψηφία, τα 2/3, έχουν περάσει από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο σώμα δικαστικών αποφάσεων, ξέρει πώς λειτουργεί και είναι εντός εισαγωγικών αρκετά προβλέψιμη διαδικασία. Προσέξτε τώρα κάτι που επισημαίνω και στο βιβλίο μου. Όταν πρωτοξεκίνησε η διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας το 1973-1974, υπήρχε μόνο μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστήριου. Τώρα υπάρχουν 30 υποθέσεις. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη στρατηγική μας έναντι της Τουρκίας. Το ότι θέλουμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο είναι κάτι που θεωρώ ότι και βάσει της διεθνούς νομολογίας βοηθάει τις θέσεις μας. Γιατί η διεθνής νομολογία έχει κινηθεί προς την πλευρά μας. Άρα είναι ένας στόχος που και είναι στρατηγικά σωστός και μας βοηθάει η διεθνής νομολογία.
3: Αναρωτιέμαι άραγε πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά κράτη κατανοούν τις ελληνικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς, παρόλο που θεωρούμε ότι τα κατανοούν, κάνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες μας προβληματίζουν.
2: Πριν από πολλά χρόνια, όταν έκανα το διδακτορικό μου πάνω στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας και το τι γινόταν, είχα γνωρίσει έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Είχα συζητήσει μαζί του και μάλιστα ο άνθρωπος μου είχε κάνει την τιμή να με συνοδεύσει όταν τελειώσαμε τη συζήτηση, με συνόδευσε ως την έξοδο και μετά. Είχαμε και μια μεγάλη διαφορά ηλικίας τότε και μου λέει με πολύ φιλικό τρόπο, ξέρετε, μου λέει, όταν μιλάμε καλό είναι να μην μας λέτε τι λέει το διεθνές δίκαιο, αλλά ποια είναι τα κοινά μας συμφέροντα. Διότι, ξέρετε, το διεθνές δίκαιο λέει κάποια πράγματα, αν έχετε πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο πηγαίνετε στο διεθνές δικαστήριο. Λέω εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η Τουρκία δεν θέλει να πάει στο διεθνές δικαστήριο. Βλέπετε, μου λέει, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε για συμφέροντα, όχι για το Διεθνές Δικαστήριο. Ένα λάθος που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα ενιαίο πράγμα, δηλαδή τα 27 κράτη-μέλη είναι κάτι ενιαίο, το οποίο κινείται με αλτρουιστικά κίνητρα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα 27 κράτη-μέλη έχουν τους δικούς τους, τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Σε δύσκολες περιπτώσεις θα έρθουν και θα σε καλύψουν. Έγινε το 1996 με την κρίση των ημείων, γιατί ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αλλά στην καθημερινότητα, τα κράτη-μέλη κοιτάζουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα και τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με προϊόντα τα οποία, με οπλικά συστήματα, τα οποία καταλήγουν και στην Κύπρο.
3: Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ελληνικές σχέσεις?
2: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω μια λανθασμένη αντίληψη που είχαμε στο παρελθόν, πολύ λανθασμένη. Πιστεύαμε ότι η Τουρκία ετάσσεται αναφανδόν υπέρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετάσσονται αναφανδόν υπέρ της Τουρκίας και ότι ο στόχος τους ήταν να οδηγήσουν σε σύγκρουση Ελλάδα και Τουρκία. Θεωρώ ότι είναι εντελώς λανθασμένη ανάγνωση των πραγμάτων. Το τελευταίο πράγμα που θέλανε οι Αμερικανοί επί δεκαετίες ήταν να τεινάξουν στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εκείνο το οποίο κάνανε και το κάνανε επιτυχημένα σε διάφορες κρίσεις και το 1976 και το 1987 και το 1996 ήταν να παρέμβουν μεταξύ των δύο και ίσως και το 2020 στην κρίση με το Ρουστς Ρέις όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά και εκεί έγινε πιστεύω κάποια παρέμβαση, να παρεμβαίνουν ατύπως προκειμένου να αποτρέπεται η σύγκρουση. Ένα από τα προβλήματά μας τώρα που έχουμε βεβαίως είναι ότι με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι βέβαιο ότι κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, ναι, προς την Άγκυρα.
3: Όλοι θα αποφεύγουν.
2: Και, ναι, και θα της πει συγκρατήσου για κάτι που κάνεις. Έχεις πει το φτάνεις στα άκρα. Αλλά είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν λειτουργήσαν καταπραϊντικά. Ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου βεβαίως είναι ότι συνήθως εκείνος που δέχεται τις περισσότερες πιέσεις είναι ο πιο αδύναμος. Οπότε εμείς ως πιο αδύναμη χώρα εν συγκρίση με την Τουρκία είναι βέβαιο ότι δεχτήκαμε περισσότερες πιέσεις. Αλλά το γεγονός των ισχυρών ενόπλων, ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μας δίνει τη δυνατότητα να μην ακούμε, να μην είμαστε και τόσο υπάκουα παιδιά σε αυτά που θα θέλανε οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι ως προς την επίλυση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων που θέτει η Τουρκία.
3: Παρεμβαίνω και καταπραίνω την υπόθεση, αλλά ωστόσο το 1996 είχαμε τις γκρίζες ζώνες μετά.
2: Ναι, η Αμερική καταπραίνει κυρίως το θέμα της εμπλοκής.
3: Ναι, αλλά στο από το αποτέλεσμα.
2: Ναι, είναι γεγονός. Γι' αυτό σας λέω ότι ποιο θα ήταν το λογικό. Ήταν ένας συνάδελφός σας, ο Λάμπρος Παπαντονίου. Mm-hmm. Καλή του ώρα, όπου βρίσκεται, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια από αυτόν τον κόσμο. Ο Λάμπρος Παπαντονίου είχε θέσει το 1996, όταν γινόταν η κρίση των ημείων, το ερώτημα ποια είναι η στάση της Αμερικής. Και είχε απαντήσει ο Αμερικανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, καλούμε τα δύο μέρη μέσα από συζήτηση να τα βρουν μεταξύ τους. Και του είχε δώσει ο Παπαντονίου την εξής απάντηση. Θα ήταν ίδια η θέση σας αν είχε δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο ζήτημα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας.
3: Έλατε.
2: Διότι έτσι είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
3: Σωστό.
2: Η Αμερική δεν πήρε θέση, παρότι τα πράγματα ήταν καθαρά. Και αυτό έχει εξελιχθεί σε όλη αυτή τη θεωρία των γκρίζων ζωνών.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι γεγονός.
3: Αυτό εκεί είναι εις βάρος δικό μας.
2: Ναι, είναι γεγονός. Μα σας λέω, θεωρούν ότι στη σχέση Αμερικής-Τουρκίας η Ελλάδα είναι το αδύναμο μέρος. Και πολλές φορές δεν επιλέγουν να πάρουν θέση για κάτι που είναι οφθαλμοφανές. Δεν μπορείς να έρχεσαι 60 τόσα χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και να λες, ρε εσύ, τώρα κατάλαβα τι λέει η συμφωνία, αμφισβητώ ότι αυτά τα νησιά είναι δικά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ύστερα από 70 χρόνια σχεδόν.
3: Εδώ γίνονται άλλα πράγματα.
2: Καλά, εννοείται.
3: Να θεωρεί ο Τραμπ ορισμένα άλλα πράγματα, θα αναθεωρήσει και η Τουρκία.
2: Ναι, ναι.
3: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μύθοι που κυκλοφορούν στην ελληνική δημόσια συζήτηση γύρω από τα ελληνοτουρκικά, πιστεύετε?
2: Λοιπόν, ένας μύθος είναι τα πετρέλαια του Αιγαίου. Mm-hmm. Για πάρα πολλές δεκαετίες ξέραμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι τα πετρέλαιά του. Σήμερα ξέρουμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι, με συγχωρείτε, το θαυμάσιο φυσικό του περιβάλλον. Αυτό είναι που μας φέρνει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Και αυτό είναι και συμφέρον της Τουρκίας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση από κάποιον να πάει να κάνει πραγματικά έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Έχει πλέον μετατοπιστεί το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είναι το παιχνίδι εντός εισαγωγικών γύρω από τους υδρογονάνθρακες. Ένα δεύτερο σημείο αφορά τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επιμένουμε να τονίζουμε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά αυτό δεν έχει από ένα σημείο και μετά τόση σημασία όσο είχε πριν από 30 χρόνια. Όταν δεν την είχε υπογράψει.
3: Ναι.
2: Γιατί? Διότι το δίκαιο της θάλασσας έχει μετεξελιχθεί και οι περισσότεροι από τους κανόνες που περιλαμβάνονται σήμερα και το δίκαιο της θάλασσας είναι πλέον εθιμικοί κανόνες και δεσμεύουν τους πάντες, ακόμη και την Τουρκία που δεν τους έχει υπογράψει.
3: Αχα.
2: Είναι, ναι, δηλαδή μία σειρά από τέτοια θέματα που μας καλούν να ξαναδούμε. Και δεν είναι ότι το λέω εγώ, το έχει πει και το Διεθνές Δικαστήριο.
3: Ναι.
2: Παραδείγμα το άρθρο 121 της συμβάσεως που αναφέρεται στο καθαριστός των νησιών, λέει το δικαστήριο ότι αυτό είναι εθιμικό δίκαιο, καλύπτει όλες τις χώρες. Τι λέει το άρθρο 121? Ότι τα νησιά όπως και οι πυροτικές ακτές έχουν δικαίωμα στις θαλάσσιες ζώνες. Mm-hmm. Σε υφαλοκρηπίδα και σε αγώς. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε ως μύθι.
3: Κοιτώντας την πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα το 1984 και μετά, σήμερα το 2026, πόσο αποτελεσματική υπήρξη πιστεύετε?
2: Αυτός ήταν και ο βασικός προβληματισμός που μπήκα στη λογική να γράψω αυτό το βιβλίο. Να διευθύνσω κάτι. Δεν θέλω να κρίνω με τα μάτια του 2026 τις αποφάσεις που ελήφθησαν δεκαετία του 70, του 80 ή του 90. Ήταν διαφορετικές συνθήκες και πολλές φορές η στρατηγική που ακολουθούμε είναι τέκνο ανάγκης για να αντιμετωπίσεις μια Τουρκία η οποία σε απειλεί. Στο τέλος όμως της ημέρας, ύστερα από 50 χρόνια, μισό αιώνα που ακολουθούμε, έχουμε ακολουθήσει δύο στρατηγικές συγκεκριμένες έναντι της Τουρκίας. Την πάγια που είχαμε από το 1974 και ακολουθούμε σε γενικές γραμμές και σήμερα, και μία στρατηγική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση Μίτη μεταξύ 1999-2004 και για μια σύντομη χρονική στιγμή από το 2009 στο 2010 από την κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, διακόπη λόγω και της οικονομικής κρίσης. Καμία από τις δύο στρατηγικές δεν μπόρεσε να περιορίσει την Τουρκία. Αντιθέτως, βλέπουμε μία Τουρκία η οποία αυγαταίνει διαρκώς τις διεκδικήσεις της έναντι ημών. Άρα, και χωρίς να μπαίνουμε στη λογική να κατηγορούμε, έχουμε κάνει λάθη σε αυτό το θέμα και πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε.
3: Στην ουσία δεν πετύχαμε κάτι καλύτερο για την Ελλάδα, πιστεύω, τόσα χρόνια. Πέρα από μια σταθερότητα, όπως και τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις, να μην έχουμε πυροδοτήσεις επεισοδίων κλπ. Δεν έχουμε αποτέλεσμα και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα ποτέ.
2: Να το πω διαφορετικά. Μία στρατηγική την ακολουθείς με σκοπό 1. Να αλλάξεις τα πράγματα υπέρ σου ή έστω να συγκρατήσεις την άλλη πλευρά. Προφανώς δεν έχουμε αλλάξει τα πράγματα υπέρ ημών, ιδίως στην Κύπρο, και δεύτερον η άλλη πλευρά δεν έχει συγκρατηθεί. Είναι περίπου ανεξέλεγκτη σε όλα αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή όταν υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο το Νοέμβριο του 19 με τη Λιβύη, με την οποία δεν έχει γεωγραφική συνάφεια. Καταλαβαίνεις ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Όταν σου βγάζει ένα χάρτη της γαλάζιας πατρίδας όπου τα ελληνικά νησιά κολυμπούν μέσα σε περιοχές με το χρώμα της Τουρκίας, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι άσχημα.
3: Ήθελα να δω κάτι άλλο. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε πολιτισμικά με τους Τούρκους?
2: Αυτό είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να ξεκινήσω από το εξής. Φιλετικά πόσο μακριά είμαστε από τους Τούρκους? Εάν δείτε το σημερινό Τούρκο στα χαρακτηριστικά του, η συντριπτική του πλειοψηφία ελάχιστα απέχει από τους Έλληνες. Δεν απέχει μάλλον.
3: Ναι.
2: Μοιάζουμε απίστευτα πολύ.
3: Είμαστε, είναι αναλόγως σε τη γεωγραφική περιοχή που είναι, ας πούμε, στα
2: πολύ
3: παράλια,
2: σωστά το λέτε.
3: Και λοιπά, είναι πιο...
2: εκείνοι που είναι στα παράλια είναι ίδιοι με εμάς. Τα τεστ DNA τα οποία γίνονται τα τελευταία χρόνια το επιβεβαιώνουν. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός Τούρκων, ιδίως στα δυτικά παράλια, εμφανίζεται να έχει το ίδιο DNA με εμάς. Αντιστοίχως, αν πάτε πιο μέσα, ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων εμφανίζεται να έχει ίδιο DNA με τους Αρμένιους ή με τους Κούρδους της περιοχής, και αυτό είναι φυσιολογικό. Οι πρώτοι Τούρκοι που ήρθανε από τα εψίπεδα, οι πρώτοι Τούρκοι έρχονται από την περιοχή που είναι σήμερα το Κυργιστάν και το Τατζικιστάν στα σύνορα με την Κίνα. Αυτοί ήταν μικρές ομάδες. Λόγω της βίας που ασκούσαν, άρχισαν να εξισλαμίζουν τους ντόπιους πληθυσμούς. Άρα το φυλετικό υπόβαθρο είναι το υπόβαθρο που υπήρχε στη Μικρά Ασία από πριν. Στην πράγμα, έτσι φυλετικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάνω κάτω το ίδιο DNA, ειδικά με τους Τούρκους της Δυτικής Μικράς Ασίας. Εκείνο όμως που παίζει ρόλο δεν είναι το φυλετικό DNA. Είναι η εθνική συνείδηση, η οποία καθορίζεται από άλλους παράγοντες. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι διαφέρουμε φυλετικά ή είμαστε ομοίοι. Είναι ότι έχουμε διαφορετική εθνική αντίληψη για το ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το μέλλον, ποια είναι η ταυτότητά μας κτλ.
3: Συμπερασματικά, αν έπρεπε να συνοψίσετε σε μια φράση το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου, ποιο θα ήταν?
2: Τι πρακτέων, τι πρέπει να κάνουμε? Θεωρώ ότι η αντιπαράθεση με την Τουρκία σε διμερές επίπεδο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεδομένη ανισορροπία. εάν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν στρατηγικά τα πράγματα, δηλαδή θα αλλάξει ριζικά η ισορροπία υπέρ της Ελλάδος ή υπέρ της Τουρκίας υπό τις παρούσες συνθήκες, όποιος το πιστεύει αυτό είτε από την Ελλάδα ή από την Τουρκία, αυτά πατάτε. Για να αλλάξουν οι ισορροπίες υπέρ ημών, πρέπει, πιστεύω, να μπούμε στη λογική να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης.

0: ενεργητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Και επίσης καλύψαμε αντιεροπορικά ένα μεγάλο μέρος της Σαουδικής Αραβίας και βοηθήσαμε Κατάρ και Εμιράτα. Αυτό σημαίνει να είσαι ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Yeah. Πρέπει όμως να μπούμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή να περάσει το πετσί μας αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να έχουμε άποψη, να γνωρίζουμε άριστα την περιοχή μας. Εγώ να σας πω το εξής. Τώρα έχουμε ανακαλύψει τη Λιβύη ότι είναι κοντά μας. Mm-hmm. Παλαιότερα ρωτούσα τους φοιτητές μου αν είναι πιο κοντά η Λιβύη ή η Γαλλία. Και η απάντηση ήταν ότι η Γαλλία είναι πιο κοντά. Προσέξτε, η Κρήτη η Κρήτη απέχει από τη Θεσσαλονίκη τη διπλάσια απόσταση από ό,τι απέχει από τη Λιβύη. Αλλά επειδή βλέπουμε τα πράγματα πολιτισμικά, θεωρούμε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στη Γαλλία από ότι είμαστε στη Λιβύη. Ναι, ναι, ναι. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε γενικώς πάρα πολύ κοντά σε περιοχές οι οποίες στη Συρία, στο Λίβανο, στον πόλεμο, σε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να δούμε το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή. Και μέσα από το να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την ανισορροπία που υπάρχει με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει βέβαια ισχυρή οικονομία, για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό, διότι ο ισχυρός στρατός, παρενθεσούλα εδώ πέρα, τον ισχυρό στρατό δεν τον θέλεις να πας να κάνεις επίθεση στην Τουρκία. Τον ισχυρό στρατό τον θέλεις ως αποτροπή, να ξέρει η Τουρκία ότι αν σε πειράξει, το πρόβλημα που θα έχει θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από το όποιο πλεονέκτημα αποκτήσει. Ναι, ναι. Να έχεις ισχυρό στρατό, να έχεις χρήματα για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό. Μπελαρά τώρα παίρνουμε, τα Ραφάλ που πήραμε, τα F-35. Να έχεις, να γνωρίζεις άριστα την περιοχή σου, να έχεις ισχυρή, να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν, να γυρίζουν την περιοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συρία. Έχουμε ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς εκεί πέρα, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με εμάς. Είναι απομεινάρια των Βυζαντινών κατ' ουσία. Αυτούς τους ανακαλύψαμε σχετικά προσφάτως. Εκεί χρειάζεται να έχεις διπλωμάτες οι οποίοι να γυρίζουν την περιοχή αν τους ξέρουν. Να έχεις χρήματα να βοηθήσεις αυτές τις κοινότητες. Δεν τους θέλουμε να έρθουν στην Ελλάδα, θέλουμε να παραμείνουν εκεί. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος μας είπε μερικά πράγματα από αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο περισσότερα. Αγοράστε το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις από τις εκδόσεις Πατάκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλώς μεσημέρι.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
3: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
2: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες.
4: Γιατί μας αφορά.
2: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
2: Όχι.
4: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες. Ουκρανία, drones, Ιράν, καταστροφή, τεχνολογία, ανασφάλεια. Αλλά ο πραγματικός πόλεμος του 21ου αιώνα δεν γίνεται στο μέτωπο. Γίνεται στο μυαλό σου. Η Ρωσία τα λέει ανοιχτά. Cognitive warfare. Το Ιράν το κάνει με άλλες λέξεις. Και η Δύση τα ίδια. Η ερώτηση λοιπόν, ποιος γράφει την ιστορία που σε κάνει να πιστεύεις τι συμβαίνει. Σήμερα με τον Γιώργο Ρωμανό, συγγραφέα και αφηγηματολόγο, θα δούμε πώς η Ουκρανία και το Ιράν είναι εργαστήρια νέων πολέμων. Κύριε Ρωμανέ, χαίρετε και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην εκπομπή.
1: Γεια σας, καλησπέρα στην μακρινή Αυστραλία.
0: Αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση τι διαφέρει στον πόλεμο του 21ου αιώνα, ποια θα ήταν?
1: Ο πόλεμος του 21ου αιώνα δεν χωράει σε μια φράση. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και σκεφτείτε ότι ακόμα αυτά που θεωρούμε μεγάλες αλλαγές όπως είναι τα drones δεν είναι οι μεγάλες αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές έρχονται από την τεχνητή ευφυΐα, έρχονται από τις διαστημικές εξέδρες που παίζουν το ρόλο πλέον οπλικών συστημάτων και καταγραφών. Δηλαδή δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για κάτι που ακούγεται μαγικό, διαδικτυακός πόλεμος και δικτυοκεντρικός πόλεμος. Έτσι, δεν έχουμε μιλήσει για στρατιωτικούς λόγους διαδικτυακός. Δεν έχουμε μιλήσει για το δικτυοκεντρικό πόλεμο, ο οποίος είναι ένας πόλεμος που ξεκινάει από τη γη, φτάνει στους δορυφόρους και ξαναγυρνάει πάλι στη γη. Άρα λοιπόν σε μια φράση δεν μπορεί να μιλήσεις. Απλώς μπορούμε να πούμε σε μια φράση ότι μεταξύ του προηγούμενου πολέμου και των τωρινών δεν υπάρχει παρά μικρές σχέσεις και συνάφειες.
0: Η Ρωσία ανακοίνωσε ανοιχτά στρατηγική cognitive warfare, δηλαδή πόλεμο στο μυαλό, όχι στο πεδίο. Πώς λειτουργεί αυτό πρακτικά? Τι είδαμε στην Ουκρανία που είναι παράδειγμα αυτού?
1: Νομίζω ότι η προπαγάνδα η ρωσική λέει κάποια πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι ένας τέτοιος πόλεμος στο μυαλό δεν τις έχει αποδώσει μέχρι σήμερα. Τον εξασκεί εναντίον των Ουκρανών, αλλά δεν τις έχει αποδώσει. Βλέπουμε δηλαδή ότι και οι πόλεις των Ουκρανών έχουν μεγάλο αριθμό κατοίκων, έτσι, και οι καταστροφές βρίσκουν το κουράγιο, το μυαλό, τη βούληση, τη θέληση οι Ουκρανοί και πουλώνουν τις πληγές τους, ανασυστήνουν τα εργοστάσια τους, φτιάχνουν υπόγειες αποθήκες για τα ντρόους, να μην τα βρίσκουν. Παίζει ο ψυχολογικός παράγοντας μεγάλο ρόλο. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Στο Ιράν βλέπουμε κάτι ανάλογο. Η Τεχεράνη δεν μάχεται μόνο με πυράβλους αλλά με αφήγηση. Για παράδειγμα, έχουμε δει διάφορα βίντεο AI που κοροϊδεύουν τη ΣΥΠΑ με τα Lego. Υπάρχει μια σύγκρουση πολιτισμών. Πώς χρησιμοποιεί το Ιράν το αφήγημα ως όπλο?
1: Κατά την προπαγάνδα του. Κατά τα συμφέροντά του. Λέει ότι σας έχουμε νικήσει. Ο Τραμπ λέει και αυτός ότι έχει νικήσει. Πόλεμο με δύο νικητές δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι, αλλά είναι απλοϊκό το ότι ο καθένας κοιτάει να προσαρμόσει στον εαυτό του τις ψυχολογικές επιχειρήσεις. Παλιό όπλο, πολύ παλιό οι ψυχολογικές επιχειρήσεις, τα αρχαιωτά τους χρόνους. Έτσι, υπήρχαν ψυχολογικές επιχειρήσεις πάντοτε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και τώρα. Δηλαδή αλλάζει η μορφή λίγο ή πολύ.
0: Αφηγηματολογία. Στη λογοτεχνία ο αφηγητής επιλέγει τι δείχνει και τι κρύβει. Στον πόλεμο του 21ου αιώνα, ποιος είναι ο αφηγητής? Ποιος αποφασίζει ποια ιστορία θα ακούσει ο κόσμος?
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα έχουμε ξανά με άλλο τρόπο τη Ρώσικη σχολή, την Αμερικάνικη σχολή, την Κινέζικη σχολή, την Ιρανική σχολή και ο καθένας λέει τα δικά του. Ενώ παλιά στη λογοτεχνία, στην αφηγηματολογία, η οποία είναι η βασίλισσα της σκέψης, δηλαδή όταν ξέρεις καλή αφηγηματολογία, μπορείς να αναλύσεις πολιτικό λόγο, μπορείς να αναλύσεις φιλοσοφία, μπορείς να αναλύσεις τα πάντα. Ενώ αν ξέρεις φιλοσοφία, δεν μπορείς να αναλύσεις αφηγηματολογία. Έτσι. Λοιπόν, τα όπλα που δίνει η αφηγηματολογία, narratology, ευρωπαϊκός όρος και ευρωπαϊκές έδρες στην Ελλάδα, ούτε κατά διάνοια τα έχουμε προσεγγίσει. Εγώ έχω βγάλει και ένα βιβλίο στην αφηγηματολογία. το οποίο είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Έτσι ο καθένας επιλέγει μια αφηγηματολογία ισχνή, διάφανη. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις αυτά που λέει ως αφήγημα ο Κινέζος και να μην καταλάβεις ότι είναι από πίσω το κινέζικο κοινικό συμφέρον. Το ίδιο για τους Αμερικάνους, το ίδιο για τους Ρώσους, για τους Ιρανούς, για όλους. Άρα και από εδώ δεν θα προέλθει λύση. Η σύγκρουση θα φέρει τη λύση. Η σύγκρουση. Η σύγκρουση την οποία προσπαθούν να την αποφύγουν μέχρι τώρα ο Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ. Μάλιστα ο Σι Τζιπίνγκ, αν θέλετε να έρθουμε στα πιο σύγχρονα, να αφήσουμε τα θεωρητικά, ο Σι Τζιπίνγκ του είπε κατάμουτρα ότι καλό είναι να αποφύγουμε το δίλημα του Θουκυδίδη. Και βέβαια το δίλημα του Θουκυδίδη όπως διατυπώθηκε είναι ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη δύναμη Α και η δύναμη Β πάει να την ξεπεράσει όπως κάνει τώρα η Κίνα, η Α όπως κάνει οι Σπαρτιάτες εναντίον των Αθηνών, η Α επιτίθενται στους Β. Ξεκινάει πόλεμος. Μόνο και μόνο γιατί αναπτύσσεται ο αντίπαλος. Και αφού αναπτύσσεται ο Κινέζος, ο αντίπαλος, ο Αμερικάνος πρέπει να τον πολεμήσει. Αν δεν μπορεί όμως, δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα, είναι πολύ αργά για να ξεκινήσει πόλεμο. Και γι' αυτό πηγαίνει εκεί ο Τραμπ με τόσα δύσκολα πράγματα που τους χωρίζουν και τι κάνει, προσπαθεί να βγάλει άκρη.
0: Γιατί η Αμερική δεν έχει κάνει κάποιο συγκεκριμένο μεγάλο πόλεμο εδώ και, μην σας πω, πάνω από 20 χρόνια?
1: Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν είχαν αυτή τη δύναμη. Και όποτε επιχειρήσαν έναν πόλεμο, όπως είναι αυτός του Βιετνάμ, είδαμε τι επάθανε. Όπως και τι πάθανε εξευτελισμό στο Αφγανιστάν. Διότι και οι Ρώσοι αποχώρησαν από το Αφγανιστάν, αλλά αποχώρησαν συντεταγμένα, χωρίς διασυρμό. Οι Αμερικάνοι ξεφτελίστηκαν. Αφήσανε 80 δισεκατομμύρια πίσω αμερικάνικο εξοπλισμό. Έχω ξεχάσει και το νούμερο, το ακριβές. Ένα μυθικό νούμερο. Λοιπόν, έπεφτε ο κόσμος από τα αεροπλάνα που είχε γκατζωθεί εξευτελιστικά. Τι μεγάλο πόλεμο να κάνουν οι Αμερικάνοι. Με ποιους. Εδώ δεν τα καταφέρνουν με τους μικρούς πόλεμους.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι η Αμερική είναι περισσότερο σαν ένα είδος σόου παρά η πραγματική δύναμη?
1: Έχει τη δύναμη που διαθέτει και που ξέρουμε και που επιδεικνύει. Είναι πυρηνική δύναμη, δεύτερη πίσω από την Ρωσία. Έχει πάρα πολλά αεροπλάνα φόρα. Έχει δύναμη. Δεν είναι σοου. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Δεν μπορεί παραπάνω. Αν μπορούσε να το είχε κάνει. Θα είχε κάνει μια απόβαση, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να βοηθήσει την Ταϊβάν. Δεν το κάνει αυτό. Δεν μπορεί.
0: Θεωρείτε ότι θα υπάρξει λύση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, θα υπάρχει μια ενοποίηση? Γιατί ο Τραμπ νομίζω ότι είπε σαν να λέμε: «Οκ, δεν έχω θέμα να ενωθεί η Ταϊβάν με την Κίνα».
1: Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου παζαριού, διότι πλέον εκεί δεν είναι εθνικιστικά ή εθνικά τα ζητήματα. Εκεί είναι τεράστια, είναι πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια επενδυμένα. Είναι πολύ η οικονομική οίκη, οι τράπεζες, τα συμφέροντα. Άρα όταν θα καταφέρει ο Κινέζος να συγκλίνουν τα συμφέροντά του με εκείνα των Ταϊβανέζων και τους δώσει πολύ περισσότερα μπόνους και μια σχετική ανεξαρτησία, όχι και μια τοπική ιδιομορφία ανεξαρτησίας, είναι πιθανόν οι ίδιοι οι Ταϊβανέζοι να ζητήσουν να ενωθούν πολιτικά με την Κίνα, διατηρώντας όπως είναι το Λουξεμβούργο, όπως είναι η Ελβετία, κάπως έτσι θα ανήκουν στην Ευρώπη. Ανήκουν στην Ευρώπη. Κάπως έτσι θα ανήκει και η Ταϊβάν στην Κίνα. Είναι απότερο, δεν είναι τωρινό.
0: Έχετε ασχοληθεί με το τι γίνεται στην Αφρική τα τελευταία χρόνια?
1: Ναι, υπάρχει μια αποδρομή των Αμερικανών και των Γάλλων στο Σαχέλ, στο Μάλι και στις άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και διώχνουν τους Γάλλους και δέχονται να αναλάβουν οι Ρώσοι. Ενώ οι Κινέζοι έχουν κάνει οικονομική είσοδο στην Αφρική Και υπάρχει εκεί μια ρευστότητα. Τελευταία στο Μάλι γίνανε πολλές μάχες. Κρατούν ακόμα οι Ρώσοι την πρωτεύουσα και τα κέντρα, αλλά κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει.
0: Ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Αφρική, διότι θεωρώ ότι είναι το επόμενο στάδιο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Φυσικά, θα ασχοληθούμε και με την Ουκρανία και με το Ιράν, τα οποία είναι τα δύο βασικά, η βασική πόλεμη αυτή τη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι κάτι βράζει στην Αφρική, ειδικά στο Μάλι και ειδικά στις χώρες του Σαχέλ, όπου βλέπουμε εκεί πέρα να γίνεται κάτι, να το πούμε, από αποικιοποίηση. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτές τις χώρες?
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω να κάνω, διότι είναι ρευστά τα πράγματα και σε εξέλιξη. Όποιος παρακινδυνεύσει να δώσει μια πρόβλεψη θα είναι στη σφαίρα της μαντίας. Και εγώ μάντης δεν είμαι.
0: Φίλοι μου, σας ευχαριστώ που στηρίζετε αυτό το κανάλι. Χωρίς εσάς αυτές οι συζητήσεις δεν θα γινόντουσαν ποτέ. Αν αυτή η ανάλυση σας έδωσε κάτι να σκεφτείτε, κάντε like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη. Και κάτι ακόμα, αν ξέρετε κάποιον που σίγουρα θα εκτιμούσε αυτή τη συζήτηση, μοιραστείτε το μαζί του. Δεν ζητάω να το κάνετε broadcast παντού. Ξέρετε ποιος θα το εκτιμήσει. Στείλτε το εκεί. Αυτό έχει αξία. Σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα. Ας επιστρέψουμε στον πόλεμο που τα ξεκίνησε όλα. Ο πόλεμος που τα
1: Ναι.
0: ξεκίνησε όλα είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Φυσικά, αυτές τις μέρες και αυτή την περίοδο, για την ακρίβεια, αισθανόμαστε ότι έληξε αυτός ο πόλεμος. Έληξε πραγματικά αυτός ο πόλεμος.
1: Όχι, όχι, δεν έχει λήξει. Ποιος τα λέει αυτά. Πόλεμος δεν έχει λήξει. Σας έχω μία σειρά από μερικές εικόνες,
0: Μες.
1: τις οποίες είναι καλό να αρχίσουμε να τις βλέπουμε. Ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Και μάλιστα, όπως θα δούμε στην τελευταία των εικόνων αυτών, σήμερα η Ρωσία, χθες το βράδυ δηλαδή, έστειλε ένα τεράστιο αριθμό Shahed drones και πυράβλων σε όλη την Ουκρανία. Θα δείτε μια εκπληκτική ομπρέλα. Και γιατί να μην το δείξουμε τώρα που το λέμε. Να δούμε την εικόνα 8. Τις έχω αριθμισμένες από το 1 μέχρι το 8. Και θα δείτε εδώ, να τη εικόνα 8. Λοιπόν, θα δείτε εδώ λοιπόν, τη βλέπω μπροστά μου εγώ, ότι όλη η επικράτεια της Ουκρανίας έχει σαρωθεί. Αυτές είναι οι διαδρομές των ντρόουν και των πυράβλων. Και πέφτουν από παντού. Από παντού. Από τη Μαύρη Θάλασσα, από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, από τα ανοιχτά της Κρυμαίας. Άρα λοιπόν αυτός ο πόλεμος όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά μόλις ξεκινάει. Και καλό είναι, μια και μιλάμε για Ουκρανία, να δούμε την πρώτη εικόνα, τη 01 που σας έχω αριθμίσει, όπου δείχνει την Κωνσταντίνοφκα, ή Κωνσταντίνοφκα, που είναι στην γενικότερη επαρχία του Ντόνετσκ, έτσι. Και σας δείχνει πως στην κόκκινη περιοχή που βλέπετε την κατέχουν οι Ρώσοι μέχρι το κέντρο της πόλης. Η γκρίζα περιοχή την κατέχουν ακόμα οι Ουκρανοί. Οπότε σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται επί εξάμηνο, δεκάμηνο η στελματωμένη η κατάσταση, μεσολάβηση και ο χειμώνας βέβαια βαρύς, οι Ρώσοι εχθές ανέχουσαν βάσει της δεύτερης εικόνας που σας δείχνω, δύο, όπως φαίνεται δείχνουν τα βέλη, δύο πορείες, μία δεξιά και μία αριστερά, προκειμένου να περικυκλώσουν στην Κωνσταντίνευκα το υπόλοιπο της πόλης και να τελειώσουν με τους Ουκρανούς. Και βέβαια στα βέλη αυτά που βλέπετε, η Κωνσταντίνευκα είναι κάτω από το κάτω κόκκινα βέλη, μια προεξοχή που υπάρχει εδώ και λέει μέσα στη μέση Κωνσταντίνευκα. Οπότε είναι άσχημα τα νέα για τους Ουκρανούς. Άλλη μια εικόνα δείχνει με πιο γλαφυρό τρόπο από πού επιτίθενται οι Ρώσοι στην Κωνσταντίνευκα. Δηλαδή δείχνει τα τάγκς που βλέπετε στην εικόνα 03. Φαίνονται τα τάγκς που επιτίθενται από τρεις πλευρές. Δύο στήλες από την Ανατολή και μία στήλη από τον Νότιο και τη Δύση. Άλλη μια εικόνα που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Ζαπορίζα. Και εκεί βλέπετε αριστερά με κόκκινα βέλη πως από την προβολή, την προέκταση μιας κόκκινης περιοχής τη Χρυχορίβκα έφτασαν οι Ρώσοι την προηγούμενη εβδομάδα 7 χιλιόμετρα έξω από τη Ζαπορίζα, εκεί που είναι η κορυφή του κόκκινου βέλους. Εδώ όμως οι Ρώσοι έχουν κάνει ταχεία πρόοδο, διότι είχαν πιάσει το Κουπιάνσκ, το Καμίνσκαγε, πιο νότια από τη Ζαπορίζα, κοντά στη θάλασσα, στο οριζόντιο βέλος αριστερά, το κόκκινο. Είχαν πιάσει την Καμίνσκαγια και προωθήθηκαν αρκετά. Δηλαδή είναι 50-60 χιλιόμετρα από την Καμίνσκαγια στη Ζαπορίζα, μπορεί και 70. Αντίθετα, οι Ουκρανοί αντιστέκονται στο κέντρο αυτού του μετόπου, όπου είναι τα μαύρα ή μπλε βέλη, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς, στο κέντρο, όπου είναι το Ορίχοβο, Μαλατομκάτσα και το Στέποβο. Εκεί αμήνονται οι Ουκρανοί. Δεξιά στο άκρο, με ένα άσπρο βέλος, φαίνεται η Χουλιαούπολη. Τη Χουλιαούπολη που τη συζητάγαμε πριν από ένα μήνα, τώρα δεν τη συζητάμε. Λέγανε οι Ουκρανοί ότι θα την πάρουμε όλοι και τα λοιπά, δεν πήραν τίποτα. Η Χουλιαούπολη, όπως δείχνει το άσπρο βέλος δεξιά, βρίσκεται μέσα στον κόκκινο ιστό, όπου είναι Ρώσοι. Και αυτό θα βγάλει μια μεγάλη πίεση για εκαθάριση, για κύκλωση όλης της Ζαπορίζα. Αλλά πρέπει να τα δούμε αυτά για να τα πούμε. Έτσι, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι μια απόφαση που κάνανε οι Ρώσοι στην πόλη Λβόβ και είναι στην περιοχή της Χερσόνα. Περάσαν το Δνίπερο. Αυτή η είδηση δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Είναι όμως τεράστια η σημασία, διότι ένα προγεφύρωμα στην εικόνα 5 είμαστε τώρα. Ένα προγεφύρωμα στην εικόνα 5, όπου φαίνεται το τετράγωνο της πόλης Λβόβ. Και η πόλη Λβόβ, ένα προγεφύρωμα που έχει κατακτήσει αυτή την πόλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υπόλοιπη Χερσόνα. Οπότε ας μείνουμε εδώ προς το παρόν και να πούμε μετά, να δείξω μετά μια εικόνα χαρακτηριστική που έχω για το Ιράν.
0: Εδώ και 4 χρόνια και 3 μήνες που είναι ο πόλεμος, βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει κάποια πρόοδος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί γίνεται αυτό? Ίσως είναι ο χειμώνας, ίσως είναι άλλα πράγματα, αλλά γιατί δεν προχωράει, γιατί δεν τελειώνει ο πόλεμος?
1: Εις επίκον αυτού που λέτε, θα σας πω ότι χειμώνα είχαμε και πέρσι το 24, μετά το 25, πριν το 25, χειμώνα είχαμε και το 23, χειμώνα είχαμε και το 22. Άρα λοιπόν σαφώς, αυτά που σας έδειξα είναι ό,τι τελευταίο υπάρχει, το προγεφύρωμα στη Λβόβ, είναι ό,τι τελευταίο υπάρχει από πλευράς Ρωσίας. Και η εικόνα με τους μεγάλους βομβαρδισμούς, καλά, βομβαρδισμοί γίνανε όλο το χειμώνα. Άλλοτε περισσότερα ντρόνους, άλλοτε λιγότερα. Αλλά αυτή την απάντηση μπορεί να τη δώσει μόνο η ίδια η Ρωσία. Διότι όντως υπάρχει μία επιβράδυνση και δεν παράγονται γεγονότα. Η θέση μου ως αναλυτή, διότι εγώ δεν προβάλλω την ιδιότητα του αφηγηματολόγου, δεν καταλαβαίνει κανένας. Εγώ είμαι συγγραφέας αναλυτής, κόμμα ιστορικός ερευνητής. Μέσα από την έρευνα και την ανάλυση λοιπόν. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει γιατί συμβαίνει παρά μόνο η ίδια η Ρωσία, ο ίδιος ο Πούτιν. Όντως υπάρχει μια επιβράδυνση. Και αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι πρέπει η Ρωσία να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο παραγωγή drones το χρόνο, αν δεν το πλησιάζει κιόλας και ότι το ξεπεράσει δεν ξέρουμε, και να τα ρίχνει στην Ουκρανία. Αλλά drones και υπολογίσιμης τεχνολογίας έχουν και οι Ουκρανοί. Οπότε ο πόλεμος από μακριά δεν συμφέρει τη Ρωσία. Ο πόλεμος θέλει τα εδάφη. Και εφόσον δεν βλέπουμε τουλάχιστον 300.000 Ρώσους με επιστράτευση ανοιχτή κανονική, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως η Ρωσία μέχρι στιγμής έχει μία επιβράδυνση χαρακτηριστική και μεγάλη.
0: Ποιος είναι ο στόχος της Ρωσίας? Βέβαια, πολλοί θα πούνε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Πράγμα αδύνατον. Αλλά θεωρείτε ότι είναι μόνο να πάρει το Ντομπάς?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω δείξει χάρτη, δεν τον συζητήσαμε σήμερα, ίσως δεν τον βρήκα, που η Ρωσία έχει ξεπεράσει τα σύνορα του Ντονμπάς στο Λούχανσκ, στην ψηλά στη βόρεια-ανατολικά. Δηλαδή η γραμμή που είναι τα σύνορα του Λούχανσκ, Ντόνετσκ, έτσι, Ζαπορίζα, Χερσόνα, η γραμμή, η εξωτερική γραμμή, δεν μπορεί να είναι και η γραμμή που θα σταματήσει ένας στρατός, παρά μόνο να είναι συνοριογραμμή αναγνωρισμένη και από τους δύο. Αλλά οι Ουκρανοί δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν. Έτσι λοιπόν, για να κάνει το buffer zone, δηλαδή την ζώνη ασφαλείας, ο Πούτιν θα χρειαστεί να ελέγχει και άλλα 30 ή έως και 100 χιλιόμετρα πιο πέρα από τη συνοριακή γραμμή των 4 επαρχιών, και αυτό το πιο πέρα φτάνει στον ποταμό Δνήπερο. Φτάνει, ξεπερνάει τη μισή Ουκρανία. Άρα, τι θα γίνει? Πρέπει, για να σταματήσει ο πόλεμος, πρέπει να πέσουν στο καναβάτσο που λέμε στον αθλητισμό οι Ουκρανοί και να ρίξουν, να ζητήσουν, να σηκώσουν λευκή σημαία. Αλλιώς δεν σταματάει αυτός ο πόλεμος. Όσο οι Ουκρανοί έχουν δυνάμεις και τους δίνουν λεφτά οι Δυτικοί και όπλα, έχουν και τεχνολογία που είναι σημαντικό, όσο έχουν δυνάμεις οι Ουκρανοί και πολεμάνε, ο πόλεμος δεν τελειώνει. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ το 27 και πάλι θα τα λέμε. Με αυτό το ρυθμό, εάν δούμε κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή δούμε ότι η παραγωγή των drones και των πυράβλων ευρείας καταστροφής μπαίνει στο παιχνίδι, έτσι, αν δούμε επιστράτευση ρωσική, τότε θα πιστούμε ότι προχωράμε στο τέλος. Μέχρι στιγμής δεν τα βλέπουμε αυτά.
0: Ας περάσουμε στο Ιράν που μας έχει απασχολήσει τους τελευταίους μήνες, η δεύτερη φάση του πολέμου, διότι από πέρσι είχαμε συνέχεια. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση με τον Αμερικάνικο στρατό να έχει αποκλείσει τα στενά του Ορμούς, με τους Ιρανούς να είναι στα στενά του Ορμούς, και γενικά πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση, πού πάει όλο αυτό το πράγμα?
1: Καταρχάς εδώ μας είπε ψέματα ο Τραμπ πέρσι. Άνοιξτε την εικόνα 8 εδώ, θα δείτε πώς είναι οι οχυρώσεις των Ιρανών. Τι μας είπε πέρσι ο Τραμπ και οι Ισραηλινοί? Ότι εξολοθρεύσαμε τελείως την πυρηνική δύναμη του Ιράν, καταστρέψαμε όλες τις εγκαταστάσεις του για πάντα, έλεγε ο Τραμπ. Για πάντα, πώς για πάντα? Για δείτε την εικόνα που σας δείχνω. Εδώ λοιπόν είναι ένα βουνό το οποίο σε βάθος 600 μέτρων έχει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ξέρετε μια διακριτική βόμβα που πέφτει από το V-52 που το δείχνει επάνω το γράφημα αριστερά, πόσο βουνό, πόσο βράχο μπορεί να τρυπήσει? 20 άντε 40 μέτρα. Μα ο άλλος λέμε είναι 400 με 600 μέτρα μέσα στη γη. Λοιπόν, γι' αυτό και γράφουν οι Financial Times και άλλες εφημερίδες ότι οι Ιρανοί έχουν ανασυστήσει στο 80% τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, τους πυράβλους, και έχουν εξασφαλίσει και τα πυρηνικά τους. Άρα, τι μας λέει ο κύριος Τραμπ? Παραμύθια μας λέει. Έτσι, δεν έχουν νικήσει για να μπορούμε να συζητάμε, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Το πώς κατέρευσε η Αμερικάνικη αρχιτεκτονική ασφαλείας στον κόλπο φάνηκε, και η αιτία ήταν μία λέξη. Αλαζονία. Αλαζονία. Ανακοίνωσε ξαφνικά ο Τραμπ πριν από λίγες μέρες ότι διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία που είχε ορίσει η Αμερική. Αλλά πώς διακόπτεται τη στιγμή που είχε μόλις βληθεί από τους Ιρανούς ένα πλοίο γαλλικής ιδιοκτησίας, φορτηγό, και πώς είναι δυνατόν να λέγονται από μεγάλα μέσα ότι το Ιράν, για να δεσμευτεί σε μορατόριο για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, θέλει συμφωνία με τη ΣΥΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους, να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και βέβαια τα στενά του Ορμούς θα τα ελέγχει το Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν βλέπουμε να γίνονται σπουδαία πράγματα από πλευράς των στενών του Ορμούς. Δεν το βλέπουμε. Και δεν το βλέπουμε διότι άμα δείτε την εικόνα 7 που σας έχω φέρει, η εξήγηση είναι στο χάρτη μπροστά σας. Λοιπόν, βλέπετε που είναι το Ιράν, τα στενά σας δείχνω, και βλέπετε τώρα δύο μπλε γραμμές, ανοιχτό μπλε, μία που πάει εκεί που λέει sea line, μία που πάει και μία που έρχεται. Ναι, αλλά οι Ιρανοί δεν βάζουν και δεν βγάζουν πλοία από τον επίσημο διάβλο που ελέγχει ο Τραμπ. Έχουν πάει δίπλα με την κόκκινη γραμμή, ακολουθήστε δεξιότερα, έχουν πάει δίπλα στις στεριές και στα νησιά τα μεγάλα του Ιράν, όπου είναι παράκτια πυροβολία και πέφτουν και από εκεί και πύραυλοι και ντρόουνς, και εκεί δεν τολμάει να πλησιάσει αμερικάνικο μέσο, αμερικάνικο πλοίο. Άρα ούτε αυτό ελέγχει ο Τραμπ που μας είπε. Λοιπόν, πολλά ψέματα είδαμε από τον Τραμπ, ακούσαμε από τον Τραμπ, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα βγει αυτή η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση της Αμερικής.
0: Πολλοί λένε και έκανε κάποια σενάρια για χερσαία επίθεση. Έχοντας σαν παράδειγμα την Ρωσία και Ουκρανία, θεωρείτε ότι ο Τραμπ, εάν κάνει χερσαία επίθεση στο Ιράν, πώς θα του βγει?
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει χερσαία επίθεση. Δεν έχει τα στοιχειώδη. Δηλαδή, για να πάει στρατός καλά. Εγώ λέω ότι βγαίνουν οι δυνάμεις καταδρομών και καταλαμβάνουν κάποιους στόχους στα παράλια του Ιράν. Τα νότια παράλια. Γιατί για μέσα το νησί Χάρκ και τα λοιπά θα είναι τα βλακίες. Εκεί πέρα θα φάει τους πυράβλους στο κεφάλι και θα τελειώσει. Λοιπόν, έστω λοιπόν ότι πάνε. Οι λοκατζίδες είναι μόνο, οι κομάντος είναι μόνο για να αγκιστρωθούν. Πρέπει αμέσως να έρθει ένα σύνταγμα Αμερικανών. Δύο συντάγματα. Τρία συντάγματα. Από πού θα έρθουν αυτά? Από πού? Τα αεροπλανοφόρα δεν έχουν αυτές τις δυνάμεις. Τα αεροπλανοφόρα μένουν στον Ινδικό ωκεανό. Από πού θα έρθουν? Τα σύνορα του Ιράν είναι με το Πακιστάν. Περάσουν από το Πακιστάν. Άρα δεν γίνεται πόλεμος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει χερσαία επίθεση από τους Αμερικανούς. Εκτός αν θέλουν να κάνουν επίθεση αυτοκτονίας. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Γίνεται πολλής λόγος ότι η Τουρκία ίσως προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα για πολλούς λόγους. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα μπορεί να πάρει κάποια μαθήματα από τον πόλεμο με τη Ρωσία, Ουκρανία και Ιράν, είπα, έτσι ώστε εάν γίνει κάτι να είμαστε έτοιμοι?
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρει ήδη τα μαθήματά της. Ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και με τα σκάνδαλα τα οποία κάθε έντιμος άνθρωπος είναι αντίθετος. Γίνανε βήματα. Εύχομαι αυτά τα βήματα των εξοπλισμών, της δημιουργίας ελληνικής βιομηχανίας όπλων και ντρόουνς, το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι, της αντιγραφής Ισραηλινών πυράβλων, μικρού βεληνικούς, οι οποίοι όμως όταν τεθούν στα νησιά δημιουργούν ένα πλέγμα το οποίο δεν μπορεί να το διασπάσει ο Τούρκος με τίποτα. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα έχει πάρει το μάθημα των ντρόουνς, έχει πάρει το μάθημα των βλημάτων 30-40 χιλιόμετρα και μεγαλύτερου βεληνικούς, και πιστεύω ότι εάν υπάρχει και η πολιτική βούληση, τότε τα πράγματα είναι καλά για την πατρίδα μας. Αλλά αυτά εξαρτάται από την πολιτική βούληση των κυβερνώντων.
0: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Πιστεύω ότι είμαστε σε έναν μέσο χρόνο εξελίξεων και αυτό θα το δούμε μπροστά. Πάντως, δεν μπορούν να αλλάξουν και πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, ο Ρώσος έστω και αργά θα πάρει το Ντόνετσκ, Ντονμπάς, Ζαπορίζα, Χερσόνα. Θα το πάρει. Το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει, και εκεί θα δούμε, πρέπει να δούμε τι φεδρό θα επικαλεστεί ο Τραμπ, μπορεί να πει ότι απελευθέρωσα τους Ιρανούς, ας πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Οποιαδήποτε απίθανη δήλωση μπορείτε να ακούσει από αυτόν τον άνθρωπο, και η Κίνα θα συνεχίσει μαζί με τη Ρωσία να είναι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν ήδη στερήσει την Αμερική από την πρώτη θέση, και ζούμε αυτή τη στιγμή ένα πολυπολικό, ένα τρυπόλιο, τρεις πόλους, το οποίο θα πάει έτσι για αρκετά χρόνια.
0: Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Φίλοι μου, ο πόλεμος δεν τελειώνει όταν σταματούν οι βολές. Τελειώνει όταν σταματάς να αφήνεις άλλους να γράφουν την ιστορία που σκέφτεσαι. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έχουμε την επιστροφή των Λούμπεν, των παρακμιακών τύπων του Αλέξη Τσίπρα. Γελάω από χτες. Έχουμε μια δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή στο κανάλι όπου ρωτάω ποιο θεωρείται χειρότερο για τον ελληνισμό. Ο Γκούλη, τον Αλέξη ή το ίδιο κράμα είναι και οι δύο ίδια απειλή. Από τα αγαπημένα μου σχόλια μέχρι στιγμής είναι του Άρη Βασιλείου. Για συγκάτοικοι στο ίδιο κελί, καλή είναι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι η 24η μέρα στα πέτρινα χρόνια του κανάλιου. Δεν ξέρω ποιος μετράει. Μετράει κανένας άλλος, μόνο εγώ. Είναι λίγο γραφική η κατάσταση. Βάση περιπτώσει, είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη 27 του μήνα. Είμαστε σχετικά νωρίς για την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ. Να θυμίσω ότι καταβάλουμε μια προσπάθεια να σχολιάζουμε μείζωνα πολιτικά θέματα εντός και εκτός συνόρων. Και βέβαια έχουμε ποικίλα θέματα και ποικίλη θεματολογία με την οποία ασχολείται το κανάλι. Και βέβαια έχουμε και τον εκδοτικό μας οίκο από τον οποίο βγάζουμε τα βιβλία μας, τη μελέτη την οποία κάνουμε. Και δεν μπορώ να παραλείψω να σας αναφέρω το τελευταία έκδοση εδώ της Πατρίδες, με ένα μήνυμα επίκαιρο, θα έλεγα, λόγω και της ημέρας μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αναφέρεται στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Εδώ το βιβλίο με φωτογραφίες από την εποχή και τις πόλεις εκεί, τα εγκλήματα τα οποία κάνουν οι Νοτούρκοι κτλ. Νομίζω ότι θα το βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή να το προμηθευτείτε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να γελάω με την Ελλάς, όχι αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την άλλη την Ελλάς. Την άλλη την Ελλάς έχουμε μπλέξει εδώ στο συνοθήλευμα, στο τραμπιστικό μυαλό του Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα πριν πάμε εκεί. Πριν καταλήξουμε, καταρχάς χάρηκα γιατί είδα ότι ο Μαρινάκης, ο οποίος στηρίζει πλήρως τον Τσίπρα, αν δείτε τα εξαγορασμένα μέσα, την Alter Ego Media, όπως λέγεται, η οποία ελέγχει το Mega, το in.gr, τα Νέα, το Βήμα, δεν ξέρω ποιος διαβάζει. Ειδικά αυτές τις σελίδες, τα Νέα, Βήμα, in, ποια διαφορά έχει καταλάβει κανείς? Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η διαφορά το Βήμα και τα Νέα ποια είναι ακριβώς? Δεν ξέρω ποιος τους διαβάζει. Είναι αχυράνθρωποι 100%. Είναι τραγικό το πόσο αχυράνθρωποι είναι. Μέσα τα οποία είχαν μια, τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν μικρός, τα άκουγα και τα σεβόμουν, τώρα τα θεωρώ ξεσκονόπανα. Και ήταν στην πραγματικότητα πάντα, αλλά τώρα έχουν αποδομηθεί τα πάντα και είναι γυμνοί όλοι. Καταλήγουν να λένε ότι ένα αφήγημα για τα μπουνίδια εκεί μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Τέλος πάντων, τα ξεφτιλίκια τους, το επίπεδο της καθεστικής τάξης στη χώρα, αυτό είναι. Η ανώτατη πολιτική και οι ανώτατοι επιχειρηματίες είναι αυτά, μπουνίδια, χλωτσομπουνίδια. Του έκανε, λέει, μήνυση ο Μαρινάκης. Πραγματικά ο διασυρμός τους είναι η νίκη των πολιτών στην πραγματικότητα. Και η ήττα τους θα είναι η νίκη των πολιτών σε κάθε επίπεδο. Το λέω γιατί ήθελα να πω ότι, παιδιά, για ποιο λόγο έχει εκαμίτες ο Γρηγοριάδης, ο Δημητριάδης, να τον φυλάνε? Δηλαδή, τι είναι αυτό? Η αστυνομία φυλάει ποιον? Τον πρωθυπουργικό ανιψιό? Εντάξει, θα μου πεις, όταν ήταν ο εξαπορήτων διευθυντής, ο Κοριός, δεν ξέρω τι ήταν, του Κούλη. Ίσως να βγάζει νόημα. Τώρα για ποιο λόγο τον φυλάνε και πόσα άτομα? Και ειλικρινά, τι ντροπή είναι αυτή? Φαντάσου να υπηρετείς στην ελληνική αστυνομία. Εντάξει, να έχεις ένα ρόλο, ας πούμε, να προστατεύεις πρόσωπα τα οποία μπορεί να έρχονται εδώ, ξέρω, ξένοι, επίσημοι κτλ. Φαντάσου η απόλυτη ντροπή να είσαι στη φύλαξη βουλευτών, δεν ξέρω τι, όλους αυτούς τους τελειωμένους. Φαντάσου να είναι η δουλειά σου να προστατεύεις τους ανθρώπους που βιάζουν τον ελληνισμό και να νιώθεις και συνυπεύθυνος. Λυπάμαι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Είναι για λύπηση. Βέβαια, κάποιοι από την ελληνική αστυνομία θέλουν και πάνε εκεί γιατί μπορεί να περνάνε ζωή χαρισάμενοι. Αυτή είναι για λύπηση, είναι του κλώτσου και του μπάτσου. Λοιπόν, έτσι ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό. Θέλω λίγο να δούμε περιμένετε, γιατί θα έρθουν τα πάντα για την Ελλάς εδώ. Θα έρθει το, θα έρθουν το παρασύνθημα. Θέλω να πούμε λίγο ένα σχόλιο εδώ για τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ξέρετε τον ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ένα ελληνόφωνο τουρκικό think tank στη χώρα. Θα μου πει, Σταύρο, έχουμε ελληνόφωνα ελληνικά think tank στη χώρα? Βεβαίως έχουμε, όπως είναι το ΕΛΙΣΜΕ, στο οποίο είμαι και μέλος, και υπάρχουν και, προσέξτε, αγγλόφωνα ελληνικά think tank, μάλλον ένα, έξω όσο γνωρίζω, το Apollo. Το Apollo Center for Public Policy and Democracy, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και το σύνδεσμο. Είναι στα αγγλικά, μπορείτε να βλέπετε εκεί πέρα εκθέσεις, στο οποίο μετέχω και εγώ, εκθέσεις και άρθρα και σχολιασμούς της επικαιρότητας από φοιτητές και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι γράφουν με ένα πρόσημο αγγλόφωνο, αλλά ελληνικό πρόσημο. Λοιπόν, να δούμε τι είπε λοιπόν ο Λουκάς Τσούκαλης. Ήθελα να το δούμε λίγο αυτό, γιατί την ίδια στιγμή που φτάνουμε στα κόκκινα πάλι με την Τουρκία, που ετοιμάζονται ένα νομοσχέδιο, στην πραγματικότητα πράξη πολέμου, είναι μια πολεμική πράξη, την ίδια στιγμή που έχουν λυφάξει εδώ κούλες όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι, οι ταλέπες, τα γεροντοπαλίκαρα του κούλι που το παίζουν οι υπουργοί και δεν έχει πει κανείς τίποτα, τα έχουν ρουφήξει όλα, την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο Τσούκαλης, οι κατεξοχήν άνθρωποι του κατευνασμού που έχουν εξευμενήσει την Τουρκία σε επίπεδο ένα βήμα πριν του ακροτεριασμού μας, σίγουρα σε επίπεδο γκριζαρίσματος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω έχει ήδη τελεστεί αυτό το έγκλημα. Ο Τσούκαλης λοιπόν, στην κορυφή αυτή του ανθεληνισμού, θα έλεγα, φτάνει να λέει εδώ, ακούστε, τελικά ότι τα ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν. Και γιατί το λέει αυτό? Προφανώς όχι επειδή έρχεται, επειδή δεν τολμάει να πει ότι τόσο καιρό έγα ψέματα ή δεν ξέρω την τύφλα μου. Τον είχα και καθηγητή αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν καθηγητής μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ειλικρινά δεν κάνει να διδάξει ούτε σε χελώνες. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θα τον έπαιρνα σοβαρά ούτε για το να μου δώσει ρέστα στο περίπτερο. Και αυτός ήταν, δεν ξέρω, καθηγητής ΑΕΗ. Λοιπόν, δεν τολμάει να πει ότι έχω τα μαύρα μου μεσάνυχτα, γράφω μπαρούφες ή έλεγα ψέματα, γιατί ποιος ξέρει τι, για ποιο λόγο. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλού λόγου για ποιο λόγο μπορεί να εξαπατούσε διαχρονικά και να είναι η δουλειά του να μας κρατάει στο σκοτάδι για να κερδίζει κάτι. Δεν τολμάει να πει τίποτα από τα δύο και λέει ότι τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να διατηρηθούν, λέει, γιατί υπάρχουν ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή. Φταίει ο Φούφουτος για την αθλειότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ και την ανικανότητά τους ή τη μειοδοσία τους. Δεν φταίνουν οι ίδιοι που είναι είτε ανίκανοι είτε προδότες, δεν ξέρω τι χειρότερο, μπορεί να είναι και ένα συνδυασμό πιο πολύ, να είναι συνδυασμό των δύο. Αυτό λέει, φταίει, ακούστε εδώ, γιατί οι ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή θέτουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα, διλήμματα. Μέχρι τώρα, λέει, η εξωτερική μας πολιτική βασίστηκε επί χρόνια στις συμμαχίες, στην αποτρεπτική ισχύ. Δεν υπήρχε ποτέ. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τι σημαίνει η έννοια της αποτρεπτικής ισχύς. Στην επίκληση διεθνούς δικαίου και σε μια ευρεία διακομματική συνένεση προς τα βασικά ζητήματα. Βεβαίως υπήρχε διακομματική συνένεση από Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στην εθνομειοδοτική γραμμή με τους ελιαμεπίτες, ιδεολογικούς ταγούς αυτής της ξεφτυλισμένης προσέγγισης. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ. Οι αλλαγές που γίνονται στον κόσμο ανατρέπουν πολλά από αυτά τα δεδομένα. Οι ΗΠΑ δεν θεωρούνται πλέον δεδομένο συγκοίτης, προστασίας και σταθερότητας, ενώ οι διατλαντικές σχέσεις έχουν διαραγεί σε σοβαρό βαθμό. Έχεις ένα διεθνές δίκαιο, λέει, που μεγάλες δυνάμεις το ρίχνουν όλο ένα και περισσότερο στο σκουπί των Τενεκέ. Έχουμε μια διακομματική συνένεση που έχει μαξιμαλιστική βάση και συνήθως όχι ρεαλιστική. Η ρεαλιστική είναι η μειοδοσία στους Τούρκους. Επίσης, στη χώρα υπάρχει μια πλειοδοσία του κακώς εννοούμενου πατριωτισμού. Για να δεις πόσο βαθιά μισούν τον ελληνισμό αυτοί οι άνθρωποι, πόσο τουρκόφατσες είναι, τουρκοπατημένοι μάλλον είναι, αναφέρεται εδώ σε έναν κακώς εννοούμενο πατριωτισμό. Δεν υπάρχει αυτό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο καλός, εκτός αν εννοεί κακώς εννοούμενο εθνικισμό, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κακώς εννοούμενος πατριωτισμός. Ο πατριωτισμός είναι μια υγιής, όταν εμφορείς από ένα υγιές συνέστημα αγάπης για τη χώρα σου. Δεν υπάρχει καλό, κακώς εννοούμενο. Τι είναι ο κακός πατριωτισμός, για πες μας. Μήπως θες να πεις σοβινισμό, μήπως θες να πεις, δεν ξέρει βασικές έννοιες πολιτικής ιδεολογίας, πολιτικής επιστήμης. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι, και μάλλον ξέρει, αλλά χρησιμοποιεί επίτηδες για να υποσκάψει, να μειώσει, να υποβαθμίσει, να υπονομεύσει τον πατριωτισμό, τον χαρακτηρίζει καλό και κακό. Όποιος δηλαδή δεν έχει τη δική του βρωμερή, ταπεινωτική, υπόδουλη, δουλική προσέγγιση, είναι ο κακός νοούμενος πατριωτισμός. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπων. Και πρέπει, λέει, να παραμένουμε Εδώ, να διατηρήσουμε το ρεαλισμό, ακούστε εδώ, και τα ήρεμα νερά λέει δεν θα είναι τόσο εύκολο να τα διατηρήσουμε σε μια εποχή τεράστιας αστάθειας. Μάλιστα. Και δηλαδή ξαναλέω, και σε μια εποχή που συμβαίνουν σημεία και τέρατα στη Μέση Ανατολή, να μην πω τι τέρατα έχει στηρίξει εσύ, και σε μια εποχή που πολλές χώρες και στα μεταπτυχιακά, να δείτε τι τέρατα βάζουν, ποιους επιλέγουν να τους πάρουν για συνεχιστές τους στα πανεπιστήμια, και σε μια εποχή λέει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Ότι δηλαδή αυτό φταίει για το ότι θα έχουμε κρίση με την Τουρκία και όχι το ότι ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μας πάρει το μισό Αιγαίο. Ξαναλέω, δεν τολμάει να πει ότι είναι είτε πανάσχετος είτε ψεύτης και υποκριτής και ουσιαστικά μας εξαπατούσε με κάποιο στόχο, σκοπό, θα έλεγα προσωπική εκτίμησή μου, φαντάζομαι, δόλιο. Εντάξει. Αυτή είναι η ιδεολογική ταγή και του Κούλη και του, του Αλέξη, του Αλφαλάμδα 6. Το λέω έτσι επειδή δεν ξέρω αν παράγραψε το όνομά του. Ειλικρινά, γι' αυτό το λόγο και εγώ ο ίδιος ψήφισα στη δημοσκόπηση αυτή, ίδιο κράμα, ίδια απειλή.

για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνή τάξη, ποιος έχει σχέση για δημοκρατία? Ο κατρούγκαλος, ο απόλυτος βιαστής του ολιγάρχης. Τα πήρε, λέει, τα μπούκωσε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025. Το ίδιο, λέει, έτος που ο κατρούγκαλος, ο άνθρωπος του Τσίπρα, δεν τον είχε βάλει υφυπουργό εξωτερικών για να προδώσει τη Μακεδονία τα ανθρωπάρια τα οποία οι ίδιοι υπουργοί τους, ο Καμένος, έλεγε ότι είναι λέσια, ότι τα βρωμοπαίρνουν δεξιά-αριστερά, ρουφάνε χρήματα, δεν ξέρω από πού, ότι αρπάξει τρώνε με 1000 στόματα. Αυτά γιατί κάποιοι νομίζουν ότι δεν έφαγαν, δεν ήταν διεφθαρμένοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πάρε το λοιπόν. Και είναι 26 Πέμπτου η ανακοίνωση αυτή. 100.000 λοιπόν δολάρια ρούφηξε, λέει το UN Watch, από την Κίνα, την ίδια στιγμή που εξήρε το βιβλίο του Xi Jinping και τα λοιπά, ότι είναι, λέει, όραμα ανοιχτότητας και διαλόγου. Και ουσιαστικά σου λέει, ας συνδέσετε, λέει, τα κενά, τις τελείες, τις κουκίδες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θυμάμαι τότε στην εποχή των κινημάτων, που ήταν όλοι τότε κατά της Νουδού και εμείς ήμασταν με τη Δημοκρατία Ιδεών, με έναν οργανισμό που είχαμε και θέλαμε να μιλήσουμε για θέματα δημοκρατίας. Είχε καλέσει τότε ο Τσίπρας, ήταν ακαδημαϊκός αυτός εδώ. Φαντάστε το επίπεδο ακαδημαϊκού, το είδαμε και με τον Τζούκαλο, όλο και με τον Κατρούγκαλο. Είχε καλέσει ο Τσίπρας, είχε φτιάξει μια επιτροπή σοφών τρομάρα του. Η σοφή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γορίλες, καταβαίνουν από τα δέντρα, τέτοιου τύπου επίπεδο είναι η σοφή του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πούνε, λέει, για τη δημοκρατία. Γιατί το είχα ακούσει και είχα πάει να δω ποια άτομα συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή Σοφών για τη Δημοκρατία και είχα δει τις φάτσες τους. Και λέω, κοίτα εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για τη δημοκρατία, οι οποίοι, κοιτάξτε πού καταλήξανε, αρχιπροδότες, μειοδότες, απομείωσαν τη διαχρονία του ελληνισμού, την αποψήλωσαν και τελικά, όπως μας λένε εδώ και κάποιοι οργανισμοί, από ό,τι συγχύριζονται οργανισμοί, τα ψιλοχοντροπήραν. Εξαιρετικά. Πάμε να δούμε τώρα για το μεγάλο τσίρκο. Και το τσίρκο του Τσίπρα και το τσίρκο που είναι ο ίδιος ο Τσίπρας εδώ. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι αυτά τις αθλειότητες περί Ελλάς δεν υπάρχει μόνο μία Ελλάς στην πραγματικότητα, με δύο λάμδα. Θα μου πεις, είτε είναι και αγράμματος ο Τσίπρας, είχε και αγράμματος που γράφανε το Γιάννης Μένανη, άρα δεν ξέρω αν παίζει κάποιο πρόβλημα εδώ. Μπορεί να υποστηρίξει ότι μια ζωή ήμασταν αντισυμβατική, θεωρείται το να είσαι αγράμματος, ανορθόδοξη. Τα κόμπλεξ θεωρούνται ή τα σύνδρομα θεωρούνται αντισυμβατικότητα. Εν πάση περιπτώσει, μόνο μία Ελλάδα. Υπάρχει η Ελλάδα, η χώρα, όλα τα άλλα είναι αθλειότητες και μόλυνε την παρουσία του με αυτό, την παρουσίαση του κινήματος, με την παρουσίαση του κινήματός του, μόλυνε και το θυσίο. Όπου και να πάει, μολύνει. Μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να. Καταρχάς, είχε φόντο την Ακρόπολη, άλλη μόλυνση από εκεί, ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον Ελληνισμό. Μισεί την αρχαία Ελλάδα, λέει, δεν έχει υπάρχει καμία σχέση σύγχρονη Ελλάδα με αυτό. Δηλαδή είναι ένας τουρίστας στην πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Τα βλέπει αυτά σαν κάτι άσχετο, όχι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Έλληνα. Άσχετο εδώ, καθόμαστε εδώ. Είναι η επιφανειακό του, όχι του τουρίστα, του ανθρώπου που χώθηκε. Χώθηκε εδώ στην Ελλάδα, στην περιοχή της αρχαίας Ελλάδας, ο σύγχρονος Έλληνας. Δηλαδή είναι αυτοί οι αχλαμπούχλιδες, οι αχάμπαροι, οι μπάχαλοι. Η ΣΥΡΙΖΕΗ, ότι ήρθαμε εδώ, τα βρήκαμε και στρογγυλοκαθίσαμε. Πλούσαμε την κοιλάρα μας. Όπως ξέρουμε την κορμάρα του πάνω στα γιότ, ο ΑΛΑΜΔΑ 6. Δεν ξέρω γιατί έβαλε την Ακρόπολη ενώ συχαίνεται οτιδήποτε ελληνικό. Μας είπε τη διακήρυξή του, μας είπε το όνομά του είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το Ελλάς, αυτό σημαίνει εδώ. Καταρχάς, ανατριχιάζω με τη λέξη αριστερή. Αφήστε το Ελλάς, θα το σχολιάσουμε μετά. Δηλαδή, ακόμα εν 2026, για να δείτε πόσο κομπλεξικά, πόσο προβληματικά είναι αυτά τα άτομα, τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί και αριστεροί, ιδίως τα άτομα που τα βάζουν στην ταμπέλα, στη μαρκίζα. Φαντάσου πόσο κόμπλεξ, πόσο ανίδεος πολιτικά πρέπει να είναι, ιδεολήπτης και καμία σχέση με εφαρμοσμένη πολιτική, μόνο με την ιδεολογία, τις παροπίδες κομματικές μέσα στο μαντρί σου, έτσι. Δεν μπορεί να δουν δεξιά αριστερά. Τι είναι αριστερή, φίλτρο αριστερό, δεν μπορεί να καταλάβει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει πεθάνει αυτή η ιδεολογία και το μυαλό του είναι κλινικά νεκρό. Και εμφανίζει πάλι πρόταγμα, ας πούμε, δημιουργικό για ορίζοντα, όπως λέγεται η χώρα, τη λέξη αριστερή συμπαράταξη. Αριστερά. Δηλαδή δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την χώρα εν συνόλο, το οποίο τα έχει ποδοπατήσει αυτά τα ξεπερασμένα, τις μούμιες σας. Πρέπει να είσαι είτε αριστερός είτε δεξιός. Πρέπει δηλαδή να διχοτομείς τον κόσμο, να διχάζεις. Ο ρόλος είναι να κομματιάζεις, γιατί μόνο διχασμένους να λιλοτρογόμαστε, δεν σε έχουμε κατασπαράξει και εσένα και όλη τη βρωμοφάρα των πολιτικών στη χώρα. Λοιπόν, αναφέρθηκε, ακούστε εδώ, στο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα του σαπιοκόμματος, του αποκόμματος που έφτιαξε,

είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Πρώτον, του ΕΑΜ, ΕΑΜ Ελλάς, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγωνιστών για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς φασιστερά. Καταρχάς, δηλαδή εδώ, για να δείτε, εντωμεταξύ συνεχίζει, θέλω να πω για το ΠΑΣΟΚ που λέει, δηλαδή πάει να κλέψει, ακούστε εδώ, μιλάμε για τον απόλυτο λοποδίτη, τρογλωδίτης λοποδίτης, πάει να κλέψει την κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ, όχι το κόμμα που λέγεται, που υπάρχει ακόμα, με στελέχη κτλ. Πάει να το κλέψει ένας φούφουτος, ένας άνθρωπος ο οποίος αγράμματος, στην πραγματικότητα αγράμματος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν ξέρω αν έχει κολλήσει ένα ένσημο. Και πάει να κλέψει, χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα τη φωνή του Αντρέα για να είναι δημοκόπος, δημαγωγός και απατεώνας. Δηλαδή, φαντάσου πόσο τραγικό είναι να είσαι κακέκτυπο του μεγαλύτερου σου απατεώνα της χρόνης εποχής, του Αντρέα Παπανδρέου, και να προσπαθείς με τη φωνή σου και με ασκήσεις στο ηχόχρωμα κτλ. Να υιοθετήσεις αυτή τη φωνή της εξαπάτησης. Απ' την άλλη, πόσο πολύ ζημιά έκανε ο Αντρέας που μέχρι και το ηχόχρωμα της φωνής του είναι συστατικό εξαπάτησης. Δεν ξέρω αν και τότε οι Αμερικανοί, γιατί είχε υπηρετήσει και στο Αμερικανικό ναυτικό ως πράκτορας των Αμερικανών, ο Αντρέας είχε φτάσει στο επίπεδο να τον βοηθήσουν πώς θα μιλάει. Δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω σίγουρα, βλέποντας τον Αλέξη, μέχρι και τώρα προσπαθεί να υιοθετήσει όχι μόνο την κληρονομιά να την κλέψει, γιατί είναι κλεφτόνι του κερατά. Φτάνει στο σημείο να κλέψει και τον τρόπο που μιλάει ο Αντρέας, σου λέει, όπως εξαπατούσε και πουλούσε πατριωτισμό και φασιστερά, έτσι θα κάνω και εγώ ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή μιλάμε απόλυτη ξεφτύλα. Έβαζε εκεί τον Μπέλα Τσάο και νόμιζε ότι είναι παρτιζάνος και επαναστάτης. Ποιος? Ο ναι σε όλα, όπως έχουμε βάλει και στο εξώφυλλο σήμερα. Ο επαναστάτης, ο οποίος θα έρθει να τα αλλάξει τώρα όλα. Ένας άνθρωπος που ήταν 16 χρόνια βουλευτής και αρχηγός κόμματος. Ήταν 7 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και 5 χρόνια πρωθυπουργός. Δύο φορές, πώς, τρεις, πώς ήταν δύο. Και αυτός θα έρθει να τα αλλάξει όλα, δεν έκανε τίποτα. Μάλλον θα σας πω, θα σας θυμίσω μάλλον τι έκανε για να μην τολμούν και γυρνούν ακόμα τα τσιπράκια και οι τσιπρινίστας στην κοινωνία με τις έχιδνες αυτές στην κοινωνία μας. Να θυμίσω ότι εδώ, επειδή το είπα πριν, γιατί έχει κολλήσει ένσημο, ο Τσίπρας μπήκε στο MEP το 92, βγήκε το 2000. Δηλαδή ήταν αιώνιος φοιτητής, ο ορισμός του ακαμάτη, δηλαδή πάλι ξύλο απελέκητο, ποιος ξέρει πώς, σπρώξε με να σε σπρώξω, ξέρετε τι γίνεται στα πανεπιστήμια, ξέρετε ότι ειδικά αν είσαι κομματικοποιημένο σε φοιτητικές παρατάξεις μπορεί να έχεις άκρη, μπορεί και όχι, δεν έχω αποδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν φαίνεται κανένα το λαμπερότερο αστέρι στο δωμάτιο, έχει το βλέμμα της... τη σπίθα, α το πω έτσι. Ειρωνικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν νομίζω ότι άργησε να τελειώσει. Ίσως αν δεν είχε και σπρόξιμο, να μην τελειώνει και ποτέ. Ο ορισμός του, πάμε, δεν ξέρω να διάβαζε, μπορεί να πήγαινε στην τύχη, δεν ξέρω πάμε, κάνουμε. Αν είχε και πολλαπλές επιλογές ακόμα καλύτερα. Ειλικρινά, ένας αμόρφωτος άνθρωπος, το καταλαβαίνει. Ασχέτως παιδί, ασχέτως εκπαίδευση. Διαφοροποιούμε, διαχωρίζω την παιδεία με την εκπαίδευση. Εκπαίδευση μπορεί να έχει, αλλά και εδώ φαίνεται ότι απέτυχε. Παιδεία σίγουρα δεν έχει, είναι ορισμός του αμόρφωτου. Το 99 λοιπόν εξελέγει γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού. Τότε ήταν ο μπαμπάς Κωνσταντοπούλου, άλλη οικογενειοκρατία από εκεί, άλλη σαπίλα από εκεί της οικογενειοκρατίας και εκεί υπήρχε στο συνασπισμό. Ο Κωνσταντόπουλος τον έβαλε γραμματέα της νεολαίας του συνασπισμού το 99. Και το 2000 αποφύτησε, μάλλον θα τον παρακάλεσε, δεν ξέρω ποιο δαμανάκια να πει τον παρακάλεσε τότε, άντε τον σπρώξανε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ό,τι και να λέει, πήγα στον μπαμπά μου την εταιρεία κτλ. Δεν δούλεψε ποτέ μα ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν. Θέλω λίγο, τώρα γελάω, αλλά θέλω λίγο να δείτε αυτό το βιντεάκι. Ναι, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Λέει ένας άνθρωπος, παιδιά, ένας γιατρός. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος κάτι έπαθε προφανώς και ζήτησε κάποιος συνάνθρωπος έναν γιατρό, αλλά είναι τραγικό το γεγονός. Δηλαδή, ακούγεται αυτό, προφανώς για να το ακούτε εσείς και εγώ, θα το ακούσαν και οι υπόλοιποι. Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί αδιαφόρησαν. Φανταστείτε ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Τσίπρα. Ο ίδιος ο Τσίπρας, εικάζω και αυτό, εικάζω, δεν ξέρω, αδιαφορούσε, περίμενε το κοριτσάκι το οποίο. Να, ντροπή έβαλε το κοριτσάκι, το ενέπλεξε αυτή την αθλειότητα που έκανε. Και δεν σταμάτησε η εκδήλωση να δείξει το ελάχιστο της αριστερής ανθρωπιάς, για να μιλήσω και στην καθυστερημένη γλώσσα του, της ανθρωπιάς. Να πει παιδιά, να πει από σκηνή να βοηθήσει. Ή κάποιο να του πει εσύ, κάτι έγινε, να σταματήσουμε και τα. Όχι, επειδή είχε ξεκινήσει το show, γιατί περί show πρόκειται. Έστειλαν ένα κοριτσάκι εκεί, ότι ήρθε σε μπουκάλι από τη θάλασσα, από του λουτοφάγου, εικάζω, αυτού που δεν θυμούνται τι προδοσίε του Τσίπρα,
και το μετέφερε το κοριτσάκι το μπουκάλι με το γράμμα το οποίο είχε μέσα το όνομα του κόμματος, το οποίο κόμμα το είχε επιλέξει ο Τσίπρας πόσους μήνες πριν, στο οποίο το κοριτσάκι που το πήρε από την παραλία, που το στείλαν οι λωτοφάγοι ή ξέρω εγώ οι κύκλοποι στα λατέρατα που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή περίμενε, είχε αισθήσει αυτή την ηλικιότητα, νομίζω ότι είναι ειλικρινά. Νομίζω ότι είναι κάτι εμπνευσμένο ή κάτι τρομερό αυτή τη δραματοποίηση, το προκαλεί η κλαυσίγελο, ο τραγέλαφος αυτός, το έλαρο τραγικό. Δεν γύρισε κάποιος να πει, ρε παιδιά, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπου που κυβερνούσε, άνθρωποι αυτοκτονούσαν με τις κρίσεις κτλ. Δηλαδή, αήθεις, αήθεις, φτηνοί άνθρωποι. Λοιπόν, εντάξει. Ούρλιαζαν από κάτω οι άλλοι. Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά, φαντάσου πάλι επίπεδο σκέψης. Νάτος ο πρωθυπουργός. Ό,τι λέγανε δηλαδή τόσες δεκαετίες, δηλαδή παροχημένοι οπισθοδρομικά μυαλά πιο παλιακά και από τη στάχτη και από τη σκόνη. Δηλαδή ειλικρινά, δεν τους λυπάσαι αυτούς οι οποίοι στηρίζουν αυτό το μηδενικό. Είδατε σε 7 γενικόλογες μπαρουφολογίες, ποτίθεται είναι οι θέσεις του. Μάλλον πριν τις πω τις 7 μπαρουφολογίες, θέλω να σας πω. Να δείτε λίγο αυτό εδώ το οποίο βρισκόταν στο μανιφέστο του που το βγάλε το ίδρυμα του. Για δείτε το. Αυτό εδώ, φίλες και φίλοι, που αναφέρεται στη διεθνή πραγματικότητα, ακούστε εδώ τι λέει ο Τσίπρας και κάτι άλλοι τελευταίοι εδώ τη σειρά που του έχει βάλει και τον υποστηρίζουν στο ίδρυμα. Αχκό, ίδρυμα λέξη Τσίπρας. Προς Θεού. Στο Θεό σας. Μετράμε, λέει, ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη γενοκτονία στη Γάζα από τους φούφου τους, τη στρατιωτική επίθεση στον ΗΠΑ στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο πάλι από τους φούφου τους. Επειδή είναι εξαγορασμένο πολιτικό σκουπίδι του Μαρινάκη, του κτλ., είναι και των Σιωνιστών, δεν τολμάει να πει τη λέξη Ισραήλ. Τρέμει, φοβάται. Λέει ότι στην Ουκρανία εισέβαλε η Ρωσία, λέει ότι στο Ιράν χτύπησε μόνο η ΙΠΑ. Πρώτα απ' όλα χτύπησαν οι Εβραίοι και μετά η ΙΠΑ. Δεν λέει ποιος διέπραξε τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν λέει ποιος βομβάρδισε στο Λίβανο. Λες και έγιναν πάλι από το φούφουτο, σαν τους φούφουτους του Κατρούγκαλου. Για να καταλάβετε τι ποιον είναι. Τι ξεπουλημένο έχει ξεκινήσει ξεπουλημένος. Ερχότανε τότε με την ψευτιά, την απατεωνιά. Με τον άλλο τον αρχιαπατεώνα τον Καμένο θα χτυπάμε, λέει, τα ντέφια και θα κάνουμε χορό της σαπιοκοιλιάς. Τελικά αυτή ήταν η σαπιοκοιλιάδες, την εξαπάτησε με τα μνημόνια και τώρα έρχονται να φέρουν ποιους, τους ολιγάρχες, τα συμφέροντα τους, δεν ξέρω, λαδέμπορες, ναρκέμπορες, ποιοι στο διάτανο τους στηρίζουν και βέβαια ο πραγματικός διάβολος που τους στηρίζει. Πάρτον, το είδατε και το καταλάβατε. Πάμε να δούμε λίγο τα γενικόλογα που είπε χθες. Πρώτον, δεσμεύομαστε, λέει, για ζωή με αξιοπρέπεια. Ποια αξιοπρέπεια, τη δική σου αξιοπρέπεια, ποιο είναι το πλαίσιο της αξιοπρέπειας, πώς την ορίζεις αυτή. Δεν αναφέρθηκε σε κάποια οικονομικά ζητήματα, δεν είπε ποιος θα είναι ο βασικός μισθός, δεν είπε τίποτα. Είναι τελείως μπουρδολογίες, αερολογίες, αναξιοπρεπείς στις τάσεις του, όταν πήγε και αντιμετώπισε την Τρόικα και τους θεσμούς μάλλον. Αναξιοπρεπείς στις τάσεις του, αναξιοπρεπείς το τρίτο μνημόνιο, αναξιοπρεπεί τα στελέχη του, το πώς τη διέλυσαν, δέσμευσαν τη χώρα για 100 χρόνια στα μνημόνια. Δεύτερον, λέει, ακούστε εδώ, μάλλον λέει κι άλλα για κοινωνικό κράτος, παιδεία και αυτά που είναι και αυτά μπουρδολογίες, δεν τα σχολιάσω. Ένα από τα 7 είναι: δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. 5 χρόνια κυβέρνησες. Δεν ακούμπησες καν τις ασυλίες για να μην σαπίστε στη φυλακή σου και η βρωμοσημωρία σου. Δεν πέρασε κανένα έλεγχο του δημόσιου χρήματος, δεν πέρασε κανένα έλεγχο του κόμματός σου, ποιοι βάλανε χέρια, ποιοι σας χρηματίζανε κτλ. Χρηματοδοτούσανε. Ομοίως, ένα άλλο σημείο των 7 είναι: δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ακούστε εδώ. Ψηφιακή δημοκρατία. Δηλαδή τι, μάλλον θα σας πω τι εννοεί αυτή η άλλη μπουρδολογία εδώ. Το παίρνω πάσα από το μανιφέστο του ιδρύματός του, το οποίο είχε μια υποκατηγορία που λεγόταν συμμετοχική δημοκρατία και διαβάζω. Η καθιέρωση και η ενίσχυση θεσμών συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως δημοψηφίσματα, τολμάει και μιλάει για δημοψηφίσματα. Το διανοείστε. Καταλαβαίνετε ότι ναι, δεν θα έπρεπε να μιλάει για αυτές. Θα έπρεπε να, με το που λέει το δημοψήφισμα, να τον καθιβρίζουμε και να φεύγει σαν φίδι να κρυφτεί στις λάσπες. Όπως λέει, δημοψηφίσματα με θεσμικές εγγύσεις και διαβουλευτικές συνελεύσεις πολιτών επιτρέπουν την ανάπτυξη διαδικασιών κοινωνικών ελέγχων της εξουσίας χωρίς να ακυρώνουν το πρωτείο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία δεν υπάρχει. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ένας νεολογισμός, είναι ένα
ένα σφαιρετζές για να κρύψουν τον κοινοβουλευτισμό που είναι ολιγαρχία. Η πολιτική επιστήμη, και επειδή υπάρχουν και ακαδημαϊκοί, αλλά θα μου πεις είναι της τρίπιας δεκάρας ανάμεσά τους, ειδικά οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ορίζει σαφέστατα τα πολιτεύματα, τις κατηγορίες τους, και ο κοινοβουλευτισμός είναι ολιγαρχική πολιτιακή θέσμηση. Τελεία και παύλα. Το να λες αντιπροσωπευτική δημοκρατία δείχνει πόσο. Δεν θα πω ότι είσαι ακατοίκητος, αυτό φαίνεται από άλλα στοιχεία, αλλά πόσο θες να εξαπατήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία αυτά τα οποία λέει η ιδεολογία του, και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι συλλήβδοι να είμαστε εναντίον του. Είναι βιαστής της πραγματικής έννοιας της δημοκρατίας. Εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Μετά τι άλλα λέει, είπε ότι δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζεται δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης σε πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Πού ήτανε, πού την είδαμε. Ήσουν αχυράνθρωπος των Αμερικανών, καρπαζωής πράκτορας του Κλότσου και του Μπάτσου, συμφωνίες με τους Εβραίους, βάσεις με τους Αμερικανούς. Ήσουν ένα ξέπλυμα, ένα πιόνι, ένα φερέφωνο, ένα παπαγαλάκι των υπεριαλιστών απ' άκρη σ' άκρη. Και δεν εξασφάλισε κανένα δικαίωμά μας. Τα χωρικά ήταν εκεί που ήταν, δεν οριοθέτησε ΑΟΣ με την. Ήσουν ένα ανθρωπάριο του Ερντογάν, δηλαδή χανούμ του ενός, μπραϊμάκι του άλλου. Αυτό ήσουν και αυτό παραμένει. Τώρα απλά έχει γίνει και μπραϊμάκι των ολιγαρχών, των εγχώριων. Λοιπόν, επίσης ήταν μια συνέντευξή του. Τώρα δεν θα γίνει όλο τσίπρα στο βίντεο, μην τρελαθώ. Θα τα συμπτύξω. Λοιπόν, δεν το αξίζει. Και πραγματικά ήμουν ανάμεσα στο να μην πω τίποτα για να τον πάμε στο μηδέν ή να τον κατακεραυνώσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή υπήρξε μια δήλωση του Jean-Claude Juncker, του πρώην κεφαλής πρόεδρου της Κομισιόν, του ΤΕΟΣ, ο οποίος είπε ότι είχε λέει, ένα έλλειμμα, μια τρύπα πρέπει να κλείσει, ξέρω εγώ, για τα μνημόνια κτλ. Και του είχα πει του Τσίπρα, κοίταξε να δεις, οι επιλογές είναι δύο. Μην βάλεις χέρι στις συντάξεις των πολιτών των Ελλήνων ή να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Και του είπε ο Τσίπρας, θα βάλω χέρι στις συντάξεις, θα κλέψω από τους αδύναμους. Ακούστε εδώ. Και του λέει ο Γιουνκέρ, μα καλά λέει, εγώ είμαι δεξιός, γιατί άλλο ακατοίκητο κι αυτός. Χριστιανοδημοκράτης. Εσύ που είσαι υποτίθεται αριστερός, δεν θα έπρεπε να. Όχι, λέει, θα βάλω χέρι στις συντάξεις. Και τον ρώτησαν το Euronews, τον Τσίπρα σχετικά, γιατί έχει προκληθεί άλλος με το ότι ήταν και παραμένει και επανέρχεται με πλάτες εφοπλιστών. Αλλιώς θα ήταν και 3-4 γραφεία, ποιος τα πληρώνει, ο Φούφουτος πάλι, του Τσίπρα. Επανέρχεται με τις πλάτες των εφοπλιστών και του λένε και τι απαντάει, ότι έφταιγε λέει η Λαγκάρντ. Ακούστε εδώ, ότι η Λαγκάρντ λέει το δούνου του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας πίεζε, το ήξερε ο Γιουνκέρ, η Λαγκάρντ με πίεσε, αλλά έκανες σαν πολιτικό ανδρίκελο που είσαι ό,τι σου υπαγόρευσαν. Δηλαδή σκότωσες τους συνταξιούχους, έβαλες χέρι, τις έκλεψες συντάξεις επειδή στο πει Λαγκάρντ. Άρα ήσουν απιόνι. Και ποιον ήσουν, είσαι και θα παραμείνεις εσαΐ μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όλοι μαζί. Επίσης είπε ότι οι εφοπλιστές λέει, έχουν offshore εταιρείες και άντεβρές τους. Σου πω εγώ που είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να είσαι, να μην ξέρεις βασική χρήση διαδικτύου. Δεν ξέρω τι χρήση κάνεις σε οτιδήποτε, να σου πω την αλήθεια. Δεν σε έχω ικανό για τίποτα. Αλλά βασική χρήση διαδικτύου είναι να έχεις τα ανδρίκελα που έχεις μαζέψει τους νεολαίους σου, την νεολαίρα που σε στηρίζουν. Θα σου πούνε ότι μια χαρά τους εφοπλιστές τους βρίσκεις. Αυτά τα και άντεβρές τους είναι και άντετράβα να μάθεις βασικά πράγματα. Τώρα εντάξει, τι να πω παιδιά για το Ελλάς, το ότι πάει δηλαδή, παίρνει το λογότυπο της οργάνωσης αυτής κατά των Γερμανών σε ένα προσωποπαγές πολιτικό μόρφωμα που δεν έχει καμία σχέση με αντίσταση, είναι και ανέντιμο, είναι κλεψιά, επίσης καμία, δηλαδή είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εδώ από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολεμήσε εναντίον κανενός, πόσο μάλλον κατά το Γερμανό. Ήταν ο ορισμός του Γερμανοτσολιά και του Μερκελιστή. Κυβέρνησε με μνημόνιο, νατοϊκό ξέπλυμα, με την Μπαζιάνα προσπάθησαν να καπελώσουν τα συστήματα εξουσίας για να γίνουν κράτος εν κράτη. Τι σχέση λοιπόν έχει αυτό με μια αντίσταση? Δηλαδή, επίσης είναι τραγικό και ανήθικο, θα έλεγα, να προσπαθεί να κλέψει έναν αγώνα ο οποίος ιστορικός, δηλαδή. Από πού και ως πού, να σαν να λέω, ας πούμε, εγώ να φτιάξω ένα κίνημα και να το πω ότι είναι, ξέρω εγώ, οι εξκουβίτορες του Βυζαντίου ή οι Σπαρτιάτες, καλή ώρα. Πόσο τραγικό και τι αθλειότητα. Ή ο Ιερός Λόχος του Αλέξανδρου Ψηλάντη, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη απολυτική αλητεία και ανατριχιαστική cringe πολιτική αλητεία. Και το έκανε και με αστέρια, το παίζει και αναρχικό στο Α, το παίζει και αναρχικό στο μυαλό του. Ξαναλέω, ένας άνθρωπος πλήρως υποταγμένος, ποδοπατημένος, τουρκοπατημένος, νατοϊκό. Πιόνι, δηλαδή ειλικρινά δεν έχω λόγια για την αθλειότητα αυτή. Το Πασό έκανε ωραίο σχόλιο και είπε ότι ο Τσίπρας λέει κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Δεν ήταν αυταπάτες. Μια χαρά
Ψέματα ήταν. Σήμερα έχει τα αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Πολύ σωστό. Ο Κούλης, ο οποίος, εντάξει, προφανώς βλέπει ότι οι μέρες του τελειώνουν, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει κυβέρνηση, να βγάλει κυβέρνηση αυτοδύναμη. Το μόνο θετικό είναι αυτό. Είπε ότι το κοινό όλων λέει είναι να φύγει η κυβέρνηση, εννοώντας τον Τσίπρα, την Μακαριστιανού κτλ. Αυτό δεν συνιστά αντιπολιτευτική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Η σχέδιο για την επόμενη μέρα, το δικό σου είναι να συνεχίσει να μα κλέβει και να μα ρωφώ με καλαμάκια. Προφανώς υπάρχουν αντιπροτάσεις και σχέδια 100%. Θέλω να σου πω 100 προτάσεις για τις 100 πρώτες ημέρες. Το νούμερο ένα είναι να εξαφανιστείς από πρόσωπο γης. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Εσύ και η βρωμοφάρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα, η ιδέα ότι Μητσοτάκης είναι χάος, πραγματικά εσύ είσαι το χειρότερο χάος. Το δαιμονικό, το διαβολικό χάος. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι εδώ για την φωλιά των εχιδνών. Δεν ξέρω ποιον πιστεύετε χειρότερο. Να θυμίσω τις αθλειότητες και για το δημοψήφισμα που μαγάρισε την ιδέα και τους αγώνες που κάναμε ο απατεώνας Τσίπρας στην προδοσία της Μακεδονίας. Τεράστια μαύρη προδοσία, τεράστια εθνική ήττα, παντολεθρία. Τι τα βοσκοτόπια που θα θέλει να κάνει η Σοβιετία, να έχει τέσσερα εδώ με τον παπά, τους άλλους, τους ανθυποβαστάζους του, που ένας χειρότερος από τον άλλον, οι κομισάροι εκεί, οι οποίοι καθοδηγητές και οι ιστρούκτορες. Ο ένας πιο φασίστας από τον άλλον, φασιστερά καραμπινάτι. Εμφανίστηκαν και μας είπαν ότι η Ελλάδα σηκώνει τέσσερα μονοκανάλια, έτσι αποφάσισε το φασισταριό. Είχε βάλει και τον πατέρα του στον ΟΑΣ Θεσσαλονίκης διοικητή. Μιλάμε τώρα εμετική οικογενειοκρατία. Πήγαν να κάνουν τα κανάλια, δώσαν λεφτά στον Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια για να έχουν δικό του κανάλι, να έχουν την ΕΡΤ, ΣΥΡΙΖΟ Channel, δηλαδή κάτι αθλειότητες. Έδωσε τους Κούρδους, έδωσε τους Τούρκους, μόνος του πήγε να τους δώσει τους Τούρκους. Τους 8 που ήρθαν με το ελικόπτερο και να προκαταβάλει τη δικαιοσύνη. Μετά πήγε, έδινε συνέχεια Κούρδους, τα ξέρω από τους Κούρδους, τους έδινε στο πιάτο, τους κλωτσούσε έξω, παρόλο που το παίζουν αλληλέγγυοι και είχαν καλέσει και τον Ντεμιρτάς εδώ. Είναι προδότες των ελεύθερων λαών η ΣΥΡΙΖΕ. Γενικότερα θα λέγα αυτή η φασιστερά, αυτή που προσδιορίζονται ως αριστερή. Λοιπόν, δεν έχω λόγια, μάστιγα, απ' άκρη σ' άκρη. Δεν κατάφερα να πάρουν, να καταλάβουν, λέει και η Μπατζιάνα, τους αρμούς της εξουσίας για να μπορούν να κλέβουν, να λιμένονται και να διαλύουν. Όσο πέρασαν, διέλυσαν, είναι παράστα, είναι ακρίδες, κόκκινες ακρίδες, τσιπρέικες ακρίδες, κουλικές, κουλές ακρίδες. Αυτή είναι η διαφορά, μόνο ο χαρακτηρισμός. Λοιπόν, έχω κάποια λεπτά, θα πω για κάποια άλλα πράγματα, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε. Και πολύ χρόνο δώσαμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, διότι έχουμε τους Ιρανούς, οι οποίοι, να σας πω ότι έχει αξία το γεγονός ότι ο Τραμπ βομβάρδιζε στο Ιράν την ίδια ώρα που βρίσκονταν στην Ντόχα, στο Κατάρ, η Ιρανική ομάδα των διαπραγματευτών. Δηλαδή, για ακόμη μια φορά φαίνεται τι και αυτή τη φίδια είναι, οι Αμερικανοί. Κάθε φορά που έχουν διαπραγματεύσει, χτυπούν τους Ιρανούς. Είναι αναξιόπιστοι, δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία μαζί τους και δεν μπορείς να εμπιστευτείς για τίποτα. Και πρέπει να ιτηθούν από τα οργανωμένα κράτη του πλανήτη με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, έμεσα-άμεσα, να μειώνουμε την επιρροή των Αμερικανών. Κάθε ήττα των Αμερικανών είναι νίκη για τους ελεύθερους λαούς του πλανήτη. Είναι μια βρωμερή, μια πρόστιχη πολιτική πράξη να στέλνουν διαπραγματευτές για την ειρήνη στο Κατάρ οι Ιρανοί και να τους βομβαρδίσει την ίδια στιγμή τη χώρα. Λοιπόν, είχαν βρεθεί εκεί, ήταν ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος εξωτερικών, ο Αράχτσι. Και ήταν ο διοικητής κεντρικής τράπεζας του Ιράν, ο Αμπντόλ Νασέρ Χεματί, πάρα πολύ σημαντική παρουσία του εκεί, διότι από ό,τι φαίνεται θέλουν, απαιτούν να ξεπαγώσουν χρήματα. Δεν θα στέλνανε εκεί τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας, αν δεν είναι και αυτό στην κουβέντα. Και ο Ρούμπιο είπε, ο υπουργός εξωτερικών των Αμερικανών, ότι τα χτυπήματα, λέει, είναι μια προσπάθειά μας για να ανοίξουμε τους στενούς του ορμούς. Δηλαδή, την ίδια ώρα που οι άλλοι πηγαίνανε διπλωματικά να βρεθεί συμφωνία για να ανοίξουμε τους στενούς του ορμούς, οι Αμερικανοί λέγανε ναι, θα μιλήσουμε για αυτό διπλωματικά, αλλά ταυτόχρονα θα επιχειρούμε ότι παράλληλα να το ανοίξουμε και στρατιωτικά για να ενδυναμώσουμε τη θέση μας. Δηλαδή, θα μιλάμε για ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα θα σας σκοτώνω, μπας και καταλάβω κάποια πόλη μέχρι να τα συμφωνήσουμε. Μου θυμίζει τα Τουρκομόγκολα. Τότε που είχαμε τις συναντήσεις μεταξύ των πρώτων και δεύτερων Ατήλα στην Ελβετία και την ίδια ώρα που συνομιλούσαν, υποτίθεται, με τους Έλληνες, ετοιμάζαν δεύτερη εισβολή. Τέτοια φίδια είναι οι Αμερικανοί. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και τι έχουμε τύχει απέναντί της η ανθρωπότητα. Από την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Μέχρι, λέει, να συμφωνήσουμε, λέει εδώ ο νούμερο 2 του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών, ο Αλί Μπαγκερί, μέχρι να συμφωνήσουμε σε όλα τα σημεία, θεωρούμε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα.
πάρα πολύ εδώ σημαντική δήλωση και μάλιστα τα είπε από τη Μόσχα, όπου βρίσκεται εκεί σε μια συνάντηση ασφαλείας που διεξάγει η Ρωσία και αυτή έχει συμβολικό μήνυμα και αξία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης είπανε, ακούστε εδώ, ότι δεν θεωρούν, δεν πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσουμε στον πόλεμο γιατί, λόγω της αδυναμίας του αντιπάλου. Μάλιστα, πάρα πολύ μεγάλη και τολμηρή θα λέγα δήλωση. Δεν ξέρω αν θα τους βγει τον φρόνο της Επανάστασης. Λένε, υποστηρίζουν ότι, δεν ξέρω τι ξέρουν, έχουν αποδυναμωθεί τόσο πολύ σε αποθέματα η Κάζοη και νομιμοποίηση οι Εβραίοι δαίμονες εκεί του Νετανιάχου, όπου δεν μπορούν να διεξάγουν, να συνεχίσουν τον πόλεμο και γι' αυτό δεν περιμένουμε, λένε, να γίνει πόλεμος, αλλά ορκιζόμαστε, αν πάμε εκεί, το νότιο Ιράν θα γίνει ο τάφος, το νεκροταφείο των υπεραλιστών και των επιτιθέμενων. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση, να δούμε αν θα τους βγει, ξαναλέω. Και υπάρχει εδώ τώρα μια τελευταία της πρότασης των διπλωματικών προτάσεων είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν δεσμευθεί να απομακρύνουν στρατιωτικές δυνάμεις από τη γύρω περιοχή του Ιράν, είτε αυτό σημαίνει για τον στόλο του, είτε και για στρατιώτες που έχουν στις βάσεις, λένε τα ιρανικά μέσα, μεγάλη δήλωση αυτή. Δηλαδή εδώ πράγματι λένε τα ιρανικά μέσα ότι οι Αμερικανοί συζητούν να απομακρύνουν δυνάμεις από τις βάσεις τους. Δεν ξέρω αν ισχύει και αν είναι για προσωρινό πλαίσιο κτλ. Θα είναι, λέει, μια συμφωνία 60 ημερών, η οποία θα πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απ' την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι για εμάς, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, διότι για εμάς αυτή είναι η εγγύησή μας για το μέλλον. Όλοι ψάχνουν εγγύησεις. Εγγύηση ασφαλείας του Ζελένσκι και παρακαλεί. Οι Ιρανοί την πήραν μόνο του στην εγγύηση ασφαλείας. Τι λένε, ότι είναι το στενό του Ορμούζ. Το μόνο το οποίο έχουμε, σε περίπτωση που μονομερώς ακυρώσουν αυτή τη συμφωνία που θα υπογράψουμε με τους Αμερικανούς, το μόνο που έχει, λέει, το Ιράν, είναι ακριβώς ο έλεγχος αυτός και ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορεί μόνο να κλαίει και να στριγκλίζει για τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Εάν παραβιάσουν οι Αμερικανοί τη συμφωνία όπως την τελευταία φορά, το 2018, που ο Τραμπ μονομερώς αποφάσισε να τα τεινάξει όλα στον αέρα, δυστυχώς δεν έσκασε κάτι στη μάπα του. Αν πάνε να κάνουν κάτι αντίστοιχο όπως το ίδιο, αυτή τη φορά θα έχουμε, λέει, μια εγγύηση που θα είναι ακριβώς στο στενό του Ορμούζ, για το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι Αμερικανοί και θα τους πιέζουμε να συμπεριφερθούν σωστά, να τους βάλουμε τα δύο πόδια, τα δύο βρωμοπόδαρα σε ένα τσαγκαροπάπουτσο. Και γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ καλεί το Υπουργικό του Συμβούλιο, άλλος θείασος από εκεί. Δεν ξέρω αν γελάω προς τώρα με την εγκληματική οργάνωση του Κούλι, μάλλον όχι. Εμάς στην εγκληματική οργάνωση, ο Τραμπ έχει θείασο στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Εικάζω για να τους μιλήσει για αυτή τη συμφωνία και δεν ξέρω πώς θα το περάσει. Δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία που προαλήφεται εδώ, προμηνύεται, θα είναι για το καλό των αντίον, για το καλό των αμερικανικών συμφέροντων. Νομίζω ότι μάλλον θα είναι προς την καταστροφή των Αμερικανών αυτό το οποίο έρχεται. Θα το δούμε κατ' ως ψαλμός. Και ένα τελευταίο, φίλες και φίλοι, από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι, ακούστε εδώ τα νούμερα, σκότωσαν πάλι δεκάδες, πάνω από 30 άτομα στο Λίβανο, στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Γιατί άλλα φίδια από εκεί, έχουν μαζευτεί φίδια, φωλιά εχειδνών και φιδιών, φτάσαν στο σημείο, μέσα σε μια μέρα κάλεσαν τους κατοίκους σε πάνω από 50 πόλεις και χωριά και κομμοπόλεις στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παραπάνω από 50 πόλεις να εκενωθούν. Ακούστε εδώ εγκληματικές πράξεις. Δηλαδή φτάσανε, τελευταία διαβάζονε Χαρ Χιούνα, Αραμτάχ, Μαλίκ, Τζαρτζού, Χιουμίν Αλφάκουα, πάνω από 50 πόλεις. Και από τη μεγάλη πόλη την Αμπατίγια και τα λοιπά, στην κοιλάδα την Ανατολική, στην Μπεκά, την κοιλάδα την Μπεκά, να εξαφανιστούν και έχουν καταλάβει παραπάνω εδάφη, κλέβουν παραπάνω εδάφη. Σκοπός προφανώς είναι το μεγάλο Ισραήλ. Αυτή είναι η ιδέα εδώ, να καταπιούν εδάφη και να έχουν πάνω από ένα 1,6 εκατομμύριο άνθρωποι που είναι ιστορικά εκτοπισμένοι, δηλαδή πρόσφυγες στα γέννη του στα σπίτια από το εγκληματικό αυτό καθεστώς του Νετανιάχου. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, πείτε μου τις απόψεις σας για όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Ήθελα να πω και άλλα και για Ρωσία, μάλλον θα επανέλθω αύριο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος, μάλλον ένας ο μεγαλύτερος τρόπος, που είναι το Patreon, μέσω του οποίου βοηθάτε το κανάλι να παραμείνει ζωντανό παρά τα πέτρινα χρόνια τα οποία διέρχεται, θέλω να πιστεύω και ελπίζω. Αν φτάσετε μέχρι το τέλος, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Θέλω να σας δείξω δύο φωτογραφίες και θα γελάσουμε πιο πολύ με τη δεύτερη για να το αφήσουμε έτσι θετικά. Η πρώτη είναι αυτή εδώ. Βρήκα ένα οριασμό εδώ του Ιράν, ο οποίος είναι αρκετά αριστοφανικός, κοπτικός. Ο Ρούμπιο είναι εκεί με τη γυναίκα του, πήγε στο Ταζ Μαχάλ
και του λένε εδώ ότι αν ήξερε ο Ρούμπιο την ιστορία της, ή την αρχιτεκτονική, δεν θα πόζαρε για φωτογραφία εδώ. Το μνημείο αυτό το κατασκεύασα ο Αυτοκράτορας για την αγάπη της, που είχε στην Ιρανή γυναίκα του, και κατασκευάστηκε, οικοδομήθηκε από την ιδιοφία της Ιρανικής αρχιτεκτονικής. Την ίδια ώρα η κυβέρνησή του σήμερα απειλεί να εξαφανίσει τον Ιρανικό πολιτισμό, κάτι το οποίο αποτελεί ύβρις προς επολιτισμούς. Είναι γενικότερα, η Αμερική δεν έχει πολιτισμούς. Αλλά κοιτάξτε εδώ προς τον ξεφτιλί σου, λέει, πας εκεί και ποζάρεις, δεν έχεις ιδέα που είσαι, γιατί πράγματι οι άνθρωποι αυτοί είναι και αμόρφωτοι. Και ουσιαστικά θα πρέπει να ντρέπεσαι. Και το δεύτερο είναι αυτό. 23 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες, είχε γράψει ο Τραμπ, επειδή απειλεί συνεχώς την Ιρλανδία, δεν θέλει να επαναπαυόμαστε. Hello Greenland, και του βάζουν από πάνω και του λένε, η Ιρλανδία δεν είναι ένα 13χρονο κοριτσάκι, φιλαράκι του Επστάιν και του Νετανιάχου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών, η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι, σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
5: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
6: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
7: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
8: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
9: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
10: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
12: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
11: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Καλημέρα κύριε Γκανή.
15: Καλημέρα κύριε Σαχέν, τι κάνετε?
14: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοί. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοί. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτογενή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
15: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σαν να ψήσει κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τέτοιο, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων που εγώ είχα τονίσει στη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαία Συγκυλία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠΕ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την αλληλεία και την μετασοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόδες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
14: Άρα.
15: Ευελπιστώ.
14: Ναι. Ευελπιστώ
15: δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι. Τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον πρωτογενή τομέα με απότερο σκοπό κατετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχθονα Έλληνα πολίτη, δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράδοχο, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, το παίζει κυρίαρχος, δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχετε κι ένας πιο παλιός από μένα.
14: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει σταγόνα στον ωκεανό τον, αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κύριος Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
15: Φυσικά και όχι, αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κύριου Μόσχου, οι οποίοι καθιτοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθιτοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Α. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή, βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει η κατατοπιμένη μονάδα μου, καμία προσδοκία. Δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης. Δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται από τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται από τις χώρες της Ινδίας, έρχονται από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% κάτω από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιεί την παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά έκτος εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις τέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP-στας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που έχουμε βάλει τα χρήματα. Έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά, το οποίο αντικαταστήσαμε. Έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
14: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε. Περισσότερους μήνες, ένα χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαίων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς. Μάλιστα, είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά με τον κύριο Σκηνά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
15: Καρατομέτρη το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
14: Μάλιστα.
15: Αυτές είναι οι εγγύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
14: Παρακαλώ.
15: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανέστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομες. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιος είναι? Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Και του λέω, παιδιά, γιατί σας πληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν μου όταν θα βγει έξω την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρεών που έδιωξε? Ήρθε κανείς να σου κάνει έλεγχο, διαφώνεσαι. Άστα. Έτσι θα γίνει δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα. Η εταιρεία δεν τους έδιωξε, απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν έχει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλετε να σε πω, εντάξει, μία, όταν μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου τα κόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα με σώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω κι εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άτομα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
14: Ναι, αλλά...
15: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
14: Ναι,
15: και
14: αλλά...
15: να σας πω μόνο τούτο.
14: Ναι, ναι.
15: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000 και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
14: Άρα
15: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αβγερνάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό βαμπάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, συγγνώμη, οι καλλιεργητές αυτή τη Θεσσαλία είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
14: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφει.
15: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να τα δηλώσεις? Εδώ δηλώνουν οι άλλοι ότι είχαν 25.000 ρίζες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρότυπο, ο λόγο παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσει?
14: Άρα στέκει.
15: Δεν μιλάνε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
14: Άρα στέκει ότι.
15: Δεν πολύ καλά.
14: Όταν.
15: Είδατε καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο?
14: Όχι, βέβαια.
15: Εδώ βγήκε ανεκδίκητος παραλίγο ο Υφυπουργός Γεωργίας, ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφηκε για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνα. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι και να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
14: Άρα όταν η Ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πως θα καλυφθούν όλες, πώς θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε, μη το φοβάστε, αυτό ήταν ψηφοθυρία, αυτό μου λέτε.
15: Καθαρά.
14: Μάλιστα.
15: Καθαρά ψηφοθυρία, καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου, επιχείρηζα θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Τα πολιτικά πρόσωπα, η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής και ξαφνικά να γίνω, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής και ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς συμπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνεις τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027, που λέει ο Πρωθυπουργός, στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ειρηνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουν τα όπλα όλοι.
14: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Το είχατε πει ένα χρόνο.
15: Σταγόνα. Κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
14: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
15: Μόνο από το ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
14: Όχι.
15: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
14: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
15: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Βάγκο ο Γκανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι χωριά το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Σου λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 20.000, δεν προκύπτει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε, παίρνουμε 40-45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις ηλεμέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, πούμε, στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίκοπρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεται. Στην πραγματικότητα, βγουν οι Ίνδιοι και βουκάμοι περισσότερα από τα πράγματά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοκρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο, το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το μπαμπάκι. Δεν θα βρίσκει και τον ψήφο του. Θα τον κυνηγάγανε και από το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει την χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό. Έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο μπαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα. Το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει, γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό. Δεν την έδινε η Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο μπαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι με μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα για αυτοποίηση, θα βλέπατε στην Θεσσαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Σέρες με 100.000, θα έδωνα δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, αιχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, η Μινέρβα και η Τεμίλης που ήταν ελληνικές εταιρείες του Σούργου. Αυτά είναι καθεδοποιημένο αγροτικό μπαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
14: Τώρα,
15: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
14: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστοι. Σωστά. Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
15: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
14: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα.
15: Ένα τα δύο διαλέγεις.
14: Ναι, ναι, ας πούμε.
15: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου, το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
14: Ναι,
15: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
14: Ναι, από την άλλη,
15: κύριε. Έχουμε κάνει δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
14: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγικής, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι, ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
15: Πώς θα κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Τσάκη. Όταν φεύγει την ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη λαϊκή το βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση. Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγει αγόρι με το χ προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση πιέντο Σαχίνη που είναι έμπρος, δηλαδή, η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτό που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολογανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300-350-400 ευρώ το μήνα, έχεις το σθένος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράτσι, ας πούμε, 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σακίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
14: Σωστό.
15: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκρουτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάμε τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου, μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να βάλουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Τι θερμοκήπια στην Ελλάδα, όταν έχεις τη λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Για να καλύψεις τι, να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη μήνα, ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν καθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο. 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που δεν βρίσκονται 700.000 για να ξεκινήσεις εσύ. Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλει θα είναι πουλημένη. Δεν εγγυάται κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά, που είναι ασύνδεστο, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ τον παιδί μου που έχει λιώσει το πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτήσει μια θεσούλα. Ή στα διόδη. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατά δύο.
14: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων σε ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς, μου γράφει κάποιος, φταίτε όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται. Και όχι κουκουρούκου μανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Ας πούμε, κάτσε κάτω ρε παιδιά, εσείς είστε εκεί, πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
15: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν δεν σου μιλήσει για ανόητη και εμεί είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμεί είμαστε στη μιζέρια

0: Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραδοθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε, πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις. Όταν πας να το πεις στον κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλεις και μια τραπεζούλα. Να πας από εδώ. Που πεις, έλα, θα σου πει, έλα εδώ, Παγιακού. Θυμάσαι, αγόρι μου, την πόρτα και ζήταγες και πήρες. Άρα βούλωσε το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό. Ο ραγιαδισμός. Δηλαδή, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαριακά, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλους τους φογκουκολάριους κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διητέρους, κοντά στους γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη τη μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά ποδάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτή λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μια πατρίδα η οποία θα είναι τελέσφορο, για να το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί του. Και σα μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνο μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκου, τώρα είχε 130, και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι, και όλα καλά στη χώρα αυτή.
1: Ναι, όλα καλά. Τι αλλά ακριβώ δίπλα σα σε οροσύρε είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε? Εκεί.
0: Δεν καταλάβατε, στο Ροπέδιδο Μουκό αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλή παραγωγικότητα, ήδη με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλέ εκτάσει. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% τη γη υψηλή παραγωγικότητα.
1: Σωστά το θυμάστε. Σωστά το θυμάστε.
0: Και το 99%.
1: Έτσι ξεκίνησε. Έχετε δίκιο.
0: Αυτό, γιατί να μα πούν.
1: Έχετε
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κάνα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε τα πιο, θα γεμίσουν καύσιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
1: Άρα κύριε Γκαλιά.
0: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά ναι, ότι θα επιβιώσουμε με κοσέρβο, κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, οργώματα, λιπάνσεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβώς πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
1: Άρα κύριε Γκανή, αλλά εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλοί κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα, και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα, και όσο ζει αυτός, ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισητιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι, ρε παιδί μου, πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ότι καθένας τι εννοεί. Μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία όχι να παράγουν μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε.

0: οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά τα προκυπευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι βάσει καιρικών συνθήκων μπαίνουν και ανάδοχες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να είσαι λες και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Εδώ έβαλες βαμβάκι.
0: Έχεις το Μάιο 30 βαθμούς.
1: Εδώ έβαλε. Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
0: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
1: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι, κύριε Γκάι.
0: Υπήρχε μια κύριε η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν εδώ πέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόρους και ανοίγεις ένα κτήριο και πουλάς τυπάσματα. Δεν είναι έμπορο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
1: Έχετε δίκιο.
0: Να μην πούμε αυτή την πληγή. Η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσαμε, δεν θυμάμαι. Κάτι πάσε να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά την κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Ή ο Λαγίστατος κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, που δεν τον προλαβαίνεις, έχει πάντα λύσεις επί παντός επί της του. Ποιος? Ο πολιτής βιβλίων, έτσι. Που δεν τον κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανες παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου. Ψωμολύσαγες. Έπρεπε να δείξεις ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού πιάστηκε σαν τον Κουρβανά. Τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πώς γίνεται η παραγωγή, που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πώς πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το αντικείμενο, δεν μπορώ να εκφέρω οικονομικά. Θα έρθεις να μου πεις που δεν έχεις δει πώς μεγαλώνει η ντομάτια, πώς μεγαλώνει η τσουκνίδα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα έρθεις να μου πεις και πώς θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και άμα...
0: Άρα λοιπόν,
1: και άμα αν συνοηθούμε πεις...
0: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσης. Κρατιών, οι οποίοι δουλειά τους ήταν πώς θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και σε σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς να είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
1: Άρα κύριε Γκανή.
0: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, για να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτήσεις σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτοί δεν ακούγαν. Θα επιδοτήσουν το βαμπάκι, θα επιδοτήσουν το καλαμπόκι, θα επιδοτήσουν το σιτάρι, θα επιδοτήσουν τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε, να τους κρατάμε χειροπόδωρα, ας πούμε, και να είναι δική μας ψηφοφόροι και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια, σε 30 χρόνια, να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα φοροκυριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα, τι έχουμε. Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει η Γαλλία. Γιατί το πάρει η Γαλλία, γιατί το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχει ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνει σαν την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο, με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε εξευθυριστική τιμή. Και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι, τον Χάρβατς και τον LSULC και τον δεν ξέρω τι. Και το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιντανής τον Βραδίτερο πλάκα που κάνατε.
1: Κύριε Γκανή.
0: Ο Μόβιτης του οικείου. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και δράκο.
1: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι ευληπτό τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εδώ έλεγε εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πολιτικά γέννη και με τα εξοχικά. Φανταστείτε ότι οι στατικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν τη δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι, πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό. Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήση, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, που χαθήκαν τζάπα, και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει. Και εγώ να μόνο στην Κρήτη μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Έγινε το φανταστικό ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 2 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουν να βρούμε πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Και κάθε μέρα ψοφάνε, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές, μπας και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή, διανοήστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα. Δεν έχουμε εντρό. Και εδώ διαφημίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τι πυρκαγιέ στα δάση. Τι εκεί δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία και ο κράτος, αν θέλετε, εντρό να δουν που είναι τα πρόβατα.
1: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή, 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν. Που ήρθε το FBI. Αφήστε το.
0: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
1: αντίθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκανή.
0: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος, όλοι έτσι. Δεν το ονομάζετε εδώ να υφτάρει πλόμπερ αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Θα τι πάνε μέσα κατευθείαν. Του λένε να είναι εξάδεια.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Γκανή.
0: Έτσι είναι τα κράτη ισονομία και ισοπολιτεία. Προφανώς για αυτού έτσι είναι. Εμεί συγχωρείτε για μα δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
1: Κύριε Γκανή,
0: δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα έρθουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθει στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κράτος, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν βγήκε κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν έχει κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκράτη σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Παμπό έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρι να πούμε 500 με συντές και πήγε στην Ελβετία έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Περνάς σε χρόνο, δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά, τελείωσε.
1: Μου λέει εδώ Στέλιο.
0: Περιοχές περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλο εκτελούνται οι νόμοι, άλλο εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα πούμε σε μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαία εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε κατά κοινή και ξεκίνησε στο Ρέλιο, δεν θα άνοιγε τίποτα. Όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, κύριε Σακίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες περιφέρειας. Που σε ξέρανε, ξανακαλύπτανε αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να επαντρώσει τον δικό του οργανισμό, ήταν λιπατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γεωτεχνικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι επαντρωμένος με γεωτεχνικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς. Δεν υπάρχουν πουθενά, τους έχουν το
1: πετάμα του. Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τσιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
0: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτή γιατί εμείς τους δημιουργούσαμε. Αυτού του ανθρώπου εμεί δεν δημιουργήσαμε όλα. Σα είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνει πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έρεχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έρεχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σα μιλάω για εκτάσει οι οποίε είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στους εμβολογράφους, ξανά πληρωμές. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, τον πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και η μηχανική παραχή ξαναπληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κτήματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορούν να βρουν τα σύνορα ακόμη. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν έχουν χαρτιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια. Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης πως έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από την Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είχε 1,5-1,70. Είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του πάζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα. Γίνει αυτό που υπογράψε. Πού θα γίνει? Η Ήπειρος, η περιφερειακή ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που έχει το τελευταίο με τη Σαλμονέλα, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχε η DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από την Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από την Μερκοσούρ. Ποιος θα τα έλεξε αυτά? Αλλά δεν πειράζει. Θα πετάει και κανένας να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γύρω σε εσά.
1: Βάιος Γκανής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώθηκαν αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεσβευμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς. Και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οπότε αν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90 χιλιάρικα διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε. Στα γενέθλιά του, που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μία τούρτα που επάνω είχε μία αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
9: מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
10: אבל הוא אמור להיות לפי מה שאומרים הכל בסדר.
9: ברוך השם ובעזרתו הוא יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון. ובזה אני אומר לו אל תדאג, יהיה מספיק לכולם. הוא לא יחזור בעזרת השם להילחם.
10: שיהיה המון רפואה שלמה.
8: תיקן איתו ישראל של לבנו. איזה לא קטרסי. בני שפולי שחוריה, כשקוטוני, אמחוס. היא הפלוס שלי, פיגי תפרי שסקוטוס. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς Είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Θυμάσαι τον Παπαδόπουλο επί μήνες να έρχεται απ' έξω και να μας λέει να μείνουμε μέσα? Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να λέει ότι αν φορέσουμε όλοι μάσκες για 14 μέρες θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός? Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι τα παιδιά έχουν ένα ένζυμο στη μύτη που τα θωρακίζει απέναντι στον ιό? Θυμάσαι τον Βασιλακόπουλο να λέει ότι το Ισραήλ έχει κάνει ειδική συμφωνία με την Pfizer για να πάρει πολλές δόσεις για να κάνει πείραμα στον πληθυσμό? Θυμάσαι τον Τσιόδρα και τον Διογιάδη να λένε ότι είναι λάθος η χρήση της μάσκας από υγιείς? Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο, αλλά μετά από λίγες μέρες σταμάτησαν το AstraZeneca για τους κάτω των 40. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι ο κορονοϊός θα είναι απλά μια γρήπη πάνω στη γρήπη και θα κρατήσει από 6 με 8 εβδομάδες. Θυμάσαι τον Σύψα να λέει ότι οι λαθρομετανάστες είναι νέοι και παιδιά και δεν κινδυνεύουν από τον ιό, ενώ τώρα είναι έτοιμοι να εμβολιάσουν και τα έμβρια Ελληνόπουλα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να ενημερώνει για τον κορονοϊό φρόντας μάσκα και μετά να ενημερώνει για τις φωτιές χωρίς μάσκα. Θυμάσαι τον Σκέρσο να λέει ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον κορονοϊό. Θυμάσαι τον Πέτσα να αποκαλεί πολίτες τζαμπατζίδες για τα δωρεάν rapid test και να λέει ότι το να χάσει κάποιος το εισόδημά του είναι κίνητρο για να εμβολιαστεί. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι δεν είναι και έγκλημα να εμβολιαστεί ένας 15χρονος κρυφά από τους γονείς του. Θυμάσαι τον Πορτοσάλτε να λέει να μην παίρνουν σύνταξη οι ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι. Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο να κοιτάζει ακτινογραφίες με το ένα χέρι στο πηγούνι και το άλλο στην τσέπη και μετά να λέει ότι σε κάποια σημεία θα έπρεπε να είναι πιο σκούρες. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αυτό που σκέφτηκαν είναι να κλείνουν τα περίπτερα από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί. Θυμάσαι τον Γεροπετρίτη να λέει ότι αν είχαμε περισσότερες μεθ θα είχαμε και περισσότερους νεκρούς. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι το Σεπτέμβριο πετάμε τις μάσκες και το Δεκέμβριο στην εκπομπή του Μουτσινά μας είπε να φοράμε διπλή. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αποφάσισαν να επιτρέπεται το μπάνιο στη θάλασσα αλλά όχι το ψαροντούφεκο. Θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έκλεισαν τη Μύκονο και μετά από 2 μέρες εμφάνισαν πεσμένα τα κρούσματα και την άνοιξαν πάλι. Θυμάσαι που ο Πορτοσάλτε έλεγε θυμωμένος να μπουν όλοι να εμβολιαστούν με το ζόρι. Θυμάσαι την Παπα Ευαγγέλου να λέει ότι η κακοκαιρία μύδια θα μας κλείσει στα σπίτια μας και έτσι αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, όταν το να μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι μας το είχαν παρουσιάσει σαν μέτρο για να μειωθούν τα κρούσματα. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι θα επιβληθεί πρόστιμο για κάτι μη παράνομο, δηλαδή για τους άνω των 60 που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και θα τους παίρνει 100 ευρώ το μήνα προκαταβολικά, ασχέτως αν νοσήσουν και αν πάνε στο νοσοκομείο και αν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, αλλά θέλει τα λεφτά τους έτσι κι αλλιώς από πριν. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και δεν μας άφηναν να πάμε από νομό σε νομό, ενώ όποιος ερχόταν από το εξωτερικό μπορούσε να πάει όπου θέλει. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει τζαμπατζίδες τους ανεμβολίαστους που πληρώνουν κάθε εβδομάδα από την τσέπη τους για rapid test για να αποδεικνύουν συνέχεια ότι είναι υγιείς. Θυμάσαι που παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι πάλι δεν τους επιτρέπει να κινούνται ελεύθερα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας, γιατί όταν τελειώσει ο κορονοϊός θα μας μείνουν οι μεθ. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά θνητότητας εντός ή εκτός μεθ. Θυμάσαι τον Γόγο να εισηγείται να κυκλοφορούμε έξω ανάλογα με το αν οι ταυτότητές μας λήγουν σε μονό ή ζυγό αριθμό. Θυμάσαι που έβγαλαν πιστοποιητικό με την ονομασία COVID-free, αλλά τελικά είναι άσχετο με τον ιό, μιας και οι νοσούντες εμβολιασμένοι μπορούν με αυτό να μετακινούνται ελεύθερα, ενώ οι αρνητικοί με τεστ υγιείς ανεμβολίαστοι δεν μπορούν. Θυμάσαι να μας λένε ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες και είμαστε ήδη στον 3ο χρόνο. Θυμάσαι τον Μαγιορκίνη να παραδέχεται ότι τείχος ανοσίας για τον κορονοϊό δεν μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή το βασικό επιχείρημα για το οποίο εκβιάζουν τον κόσμο να εμβολιαστεί δεν υπάρχει. Θυμάσαι τον Πλεύρη να ομολογεί ότι όποιος βρίσκεται θετικός στο τεστ και πεθάνει καταγράφεται σαν θάνατος COVID ανεξαρτήτως πραγματικής αιτίας θανάτου.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Επομένων των παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, επιστρέψτε μου ένα σχόλιο πάνω στη δίθεν κόντρα Μητσοτάκη-Μαρινάκη. Η κόντρα αυτή, που είναι ψευδεπίγραφη, δεν υπάρχει καμία κόντρα ελληνική, αλλά μην κοροϊδεύεσαι. Πάντως, η κόντρα αυτή που σου σερβίρουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν σε αφορά στο παραμικρό. Ξέρεις τι αφορά, ξέρετε τι αφορά πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω? Αφορά συσχετισμούς δυνάμεων μεταξύ ολιγαρχικών συμφερόντων. Αφορά την πίτα που θέλουν σαν άγρια σκυλιά που είναι να μοιράσουν μεταξύ τους ερήμην μας, σας και μας.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Δεν μπορείς να λες τον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 717. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ορίστε λοιπόν το λευκό πέπλο πάνω από το κεφάλι μας από το πρόγραμμα Scopex και ορίστε η κατάληξη του χθεσινού βίντεο που το TikTok έτσι δημοκρατικά ήρθε σήμερα πριν από λίγο και το αφαίρεσε. Γιατί το αφαίρεσατε, τι σας πόναγε? Σας πόναγε η αλήθεια, αυτό σας πόναγε. Γιατί η αλήθεια προκαλεί αφύπνιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προκαλεί αμφισβήτηση στους ανθρώπους ως προς τις προθέσεις που έχει αυτό εδώ το σύστημα στους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή που σε αυτή την πλατφόρμα προωθούνται ναρκοντήλες, ανήλικες που λυκνίζονται σε ρυθμούς πορνείας, ανώμαλες νεοταξικές ατζέντες σε αποχρώσεις ουράνιου τόξου, το κάθε τίποτα προωθείται έτσι ώστε να γίνει κάτι, να απασχολεί τους ανθρώπους με το τίποτα, η αλήθεια έρχεται και φημώνεται. Και αν νομίζεις ότι η βιομηχανική περιορίζεται μονάχα σε αυτά τα στοιχεία, τότε ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της βιομηχανικής είναι η καταστολή των ανθρώπων. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε τέτοια ύπνωση, διότι καταστέλλονται και από ψηλά. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τις συγκεντρώσεις, ειδικά στα Τέμπη, τώρα τελευταία, θα δεις πάντα το πώς μας ραντίζουν πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί πρέπει να επέλθει καταστολή των ανθρώπων. Να μην παρεκτραπεί καμιά κατάσταση, και αν πάει να παρεκτραπεί, υπάρχουν και άλλου είδους καταστολές από άλλου είδους σκόνες που μας τις πετάνε οι Φιλιππινέζες αυτού εδώ του τρισάθλιου συστήματος. Και έτσι λοιπόν στη ψεύτικη τους δημοκρατία ήρθανε και για ακόμα μια φορά μου ρίξαν ακόμα ένα βίντεο, όπως έχουν ρίξει τόσα και τόσα άλλα. Πού να ξέραν όμως το τι ζημιά γίνεται στα live, ότι ισούνται με εκατοντάδες βίντεο σαν αυτά που ρίχνουν, γιατί οι τόνοι πληροφορίας που βγαίνουν κάθε φορά στα lives έχουν απίστευτο όγκο και χτυπάνε απίστευτα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και προκαλούν απίστευτη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους ως προς αυτό εδώ το σύστημα. Ειδικά όταν ερχόμαστε και με μαθηματική ακρίβεια σου δείχνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τότε αυτό είναι το χειρότερο αγκάθι σε αυτό το σύστημα, διότι εκεί δημιουργείται μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους και η αμφισβήτηση λειτουργεί σαν ένα από τα πιο αφυπνιστικά εργαλεία μέσα στον άνθρωπο. Γιατί η αμφισβήτηση στο ψέμα τους είναι ο θεμέλιος λίθος στην αλήθεια του Θεού. Και μέσα από την ψυχή μου θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά στηρίζουν και οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Που αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σε αυτό το τρισάθλιο σύστημα ότι δεν κοιμόμαστε, είμαστε ξύπνοι και η αλήθεια δεν θα πεθάνει ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Και αυτοί που ηγούνται στην Ελλάδα απεχθάνονται έως και μισούν ότι είναι ελληνικό. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Λειτουργούν με το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Λατρεύουν το βιαστή τους, γιατί αυτό το κράτος, δηλαδή το πολιτικό σύστημα του κράτους, είναι βιαστής. Είναι το μακρύ χέρι των δυνάμεων που ηγεμονεύουν στον κόσμο, που είναι πρώιμες ανθρωποκεντρικές κοινωνίες όπως τις περιέγραψα και που το χρησιμοποιούν για να νομιμοποιήσουν μία εκδοχή της πραγματικότητας, δηλαδή την υποτέλεια, και για να γίνει αυτό πρέπει να μισήσουν το γεννήτορά τους. Προσέξτε λίγο.
20: Έχουμε σωσμό από αυτό. Πώς θα νομιμοποιηθεί
19: ένα κράτος, ένα πολιτικό σύστημα που αποφασίζει ο ένας όταν γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτός ο ένας είναι απέναντι στη βούλησή του.
20: Είμαστε.
19: Το ξέρουμε αυτό με τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί που δεν χωρεί πελατειακή σχέση στα εθνικά ζητήματα. Πώς χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός αυτούς που διαδήλωναν εναντίον των Πρεσπών? Τους χαρακτήριζε ετερόκλητο όχλο. Πώς χαρακτηρίζει ο νυν πρωθυπουργός τους Έλληνες που αντιτείνουν σε όσες πολιτικές ακολουθεί?
20: Ψεκασμένους.
19: Της πλειοψηφίας.
20: Και ψεκασμένους.
19: Ναι, προσέξτε. Θέλει να τον εκλέξει η πλειοψηφία. Θεός φυλάξει, δεν είναι πλειοψηφία, αλλά εν πάση περιπτώσει η νομιζόμενη πλειοψηφία. Αλλά όταν γίνεται πρωθυπουργός, στρέφεται εναντίον της πλειοψηφίας. Άρα τι να κάνει? Να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ομάδων.
21: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
21: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις νεκροδικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Κρε, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
21: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
23: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
24: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξουμε κι άλλη χούντα. Να φτιάξουμε κι άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
21: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
25: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Βόνταφον και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραγωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.
21: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πει στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
21: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρκο, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια του σιέλου.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στη Βενεζουέλα, η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη, ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα, ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό, ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα, ο Τσε Γκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
4: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
3: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
4: Ωραία νησιά, το έχεις πάει.
3: Πλάκα μου κάνει, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
4: Με πλοίο.
3: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
4: Εκεί που πάτε?
3: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
4: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
3: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
4: Γιατί?
3: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
5: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος, δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου, ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση? Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε το βρίσκετε, ό,τι δεν θέλετε δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε. Γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά, ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς και τον υπά. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκε τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Τι μου λες, Δαγκουρέζα?
8: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
7: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
8: Φυσικά είμαι.
7: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
8: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
7: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
8: Ορίστε.
7: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
8: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ουδε μία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν, ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει, δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Αριστεία στη φήμωση και τη λογοκρισία θα πάρει η κυβέρνηση που ως φαίνεται δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Με τις εκλογές να πλησιάζουν με βήμα ταχύ, τα σκάνδαλα και τα φαγοπότια να αποκαλύπτονται πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καταστρέφοντας τη μυθοπλασία του Success Story, λαμβάνει τα μέτρα της. Μετά την αυταρχική απόφαση για τον έλεγχο της ηλικίας στο διαδίκτυο που δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, ενώ στην πράξη το μετατρέπει σε πεδίο μαζικής παρακολούθησης, διακρίσεων και αποκλεισμού, επιστράτευσε με τη δικαιολογία των deepfakes όλες τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας του κράτους, τους, ακόμα και την ΕΕΠ, για να σκανάρουν συστηματικά το διαδίκτυο. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή, αντί να ασχολείται με τα ουκρανικά drones και τους οπλισμένους Τούρκους που κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια, ψάχνει τρόπους για να μην σατιρίζουν και χλεβάζουν οι πολίτες με την τεχνητή νοημοσύνη τα έργα και τις καταστροφικές ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά θα μου πεις εδώ, η ΕΕΠ, που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, στοχοποίησε με το Predator δεκάδες πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και υπουργούς και στρατιωτικούς, εκεί θα κολλήσει. Και όταν μάλιστα το Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει και νομοθετική πρωτοβουλία για την ποινικοποίηση της εικόνας και της φωνής, που χρησιμοποιείται κακοπροαίρετα, δηλαδή επιζήμια για την κυβέρνηση μέσω AI. Αντί να ψηφίσουν νόμους πιο αυστηρούς, ώστε όταν πιάνεται κάποιος να κλέβει κρατικό χρήμα, να τιμωρείται παραδειγματικά, στην κυβέρνηση ψηφίζουν νόμους για να μην μαθαίνονται τα χαΐρια τους. Φυσικά αυτό δεν είναι διακυβέρνηση. Είναι καθεστώς σε κατάσταση πανικού που ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αυτοπροστασία του. Όταν μια κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες του κράτους για να κυνηγάει φωνές και βίντεο που την ενοχλούν, τότε έχει χάσει κάθε ίχνος νομιμοποίησης. Η συστηματική φήμωση που νομοθετείται μάλιστα λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές είναι ξεκάθαρη ομολογία ενοχής. Βεβαίως, το πιο ανησυχητικό είναι η έλλειψη αντίδρασης και η παθητική αποδοχή των πάντων από αντιπολίτευση και πολίτες που κατάντησαν να θεωρούν τη δυστοπία και τον αυταρχισμό ως αυτονόητα. Τα ίδια συμβαίνουν και στη Γαλλία του Εμμανουέλ Μακρόν, μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με τις ευλογίες φυσικά της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
12: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
11: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
12: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
13: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Γεωπολιτικά» από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Σε μία περίοδο που πήγαμε και ήρθαμε στο ζήτημα του πολέμου, ήταν έτοιμα τα κανόνια και οι πύραυλοι να ξαναμιλήσουν και να φέρουν στον πόλεμο Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σε μία περιοχή που τώρα είναι σε εξέλιξη συνομιλίες για την υπογραφή μιας επιστολής προθέσεων και 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, η Ελλάδα αποφάσισε με απόφαση του Κισέα να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδυμότυχο και τα F-16 πιθανόν από την Λίμνο. Μία κίνηση η οποία προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις, όχι μόνο σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτήν την κατάσταση, αλλά και τις άλλες σοβαρότατες εξελίξεις που συμβαίνουν στο παγκόσμιο σκηνικό, θα συζητήσουμε σήμερα με τον πρέσβη επιτιμής, τον κύριο Γεώργιο Αϊφαντή, ο οποίος είναι και πάλι μαζί μας φιλοξενούμενος. Κύριε Πρέσβη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Καλεντερίδη. Χαρά μου.
0: Και ήδη σας έδωσα την πάσα με το θέμα της απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο. Πώς το κρίνετε, γιατί εκτιμάτε, αν δεν έχετε πληροφορίες, γιατί εκτιμάτε ότι έγινε αυτό?

0: Κύριε Καραγιαννίδη, χωρίς να έχει κανείς πληροφορίες, ο άνθρωπος στο δρόμο βλέπει ότι η συγκυρία, η στιγμή που διαλέξαμε για να εξαγγείλουμε ότι τους αποσύρουμε, δηλαδή η στιγμή κατά την οποία η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει, να νομοθετήσει για τη δική μας επικράτεια μέσα στο δικό της κοινοβούλιο, το οποίο είναι αδιανόητο. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν μια χώρα προσαρτηθεί από μια άλλη. Ήταν εξαιρετικά ατυχής η στιγμή την οποία διαλέξαμε να το ανακοινώσουμε. Διότι ουσιαστικά πριν καν θεσπίσει η Τουρκία αυτό τον επίμαχο νόμο, εμείς έχουμε αρχίσει να κάνουμε παραχωρήσεις. Μπορεί κανείς να ψάξει να δει και να πει ότι δεν ήταν τόσο μεγάλες ή μικρές. Θα το δούμε αυτό. Αλλά ο άνθρωπος στο δρόμο, οι παρατηρητές διεθνώς, το αντιλαμβάνονται σαν παραχώρηση. Ως παραχώρηση, συγγνώμη. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να διαβάσει τη διεθνή συγκυρία και αδυνατεί να αντιμετωπίσει επί του πεδίου και διπλωματικά την προετοιμαζόμενη νομοθετική και όχι μόνο νομοθετική επίθεση της Τουρκίας απέναντι στην κυριαρχία μας. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί.
1: Να πάμε μετά σε αυτό το
0: ζήτημα. Να πάμε μετά όμως.
1: Πιστεύω ότι πραγματικά είναι κυριαρχό. Ναι. Να δούμε επακριβώς εδώ τι συνέβη. Γιατί ήταν εκεί η Πάτριο.
0: Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία είναι θύμα της προπαγάνδας της προς τους ηθαγενείς εδώ, όπου μία απόφαση του ΝΑΤΟ, ένα αίτημα του ΝΑΤΟ, αν όχι εντολή του ΝΑΤΟ,
1: επιχειρησιακής
0: αναδιάταξης, το εμφάνισε ως προάσπιση του εθνικού χώρου. Οι Patriot αναπτύχθηκαν εκεί που αναπτύχθηκαν, Κάρπαθο, Δημότυχο, τα F-16 πήγαν στη Λίμνο κτλ. Και στην Κύπρο, με νατοϊκή παρότρινση, απέτηση, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν θα έπληκταν τη βάση της Σούδας, είτε από το Νότο είτε από το Βορειοανατολικά, περνώντας πάνω από το τουρκικό έδαφος.
1: Και όσον αφορά τη Βουλγαρία, επειδή στη Βουλγαρία υπάρχουν στοιχεία της αντιεροπορικής αντιπυραυλικής ομπρέλας του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, επειδή δεν έχει αντιπυραυλικές δυνατότητες η Βουλγαρία, ζήτησε να πάμε την μία πυροβολοχία στο Διδημότυχο και τα F-16, τα δύο F-16 στην Λίμνο, που θα μπορούσαμε να τα τοποθετήσουμε, να εγκατασταθούν, να μετασταθμεύσουν μάλλον, σωστός όρος, στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, που είναι και νατοϊκό, όμως εμείς σκοπίμως τα βάλαμε στη Λίμνο για να εκμεταλλευτούμε, αν θέλετε, αυτή την αναδιάταξη, επειδή για τους Τούρκους η Λίμνος, και δυστυχώς και για τον ΝΑΤΟ, η Λίμνος είναι νησί με καθεστώς αποστρατικοποίησης.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό ήταν ένα κέρδος πάντως.
0: Επιδίωξη μιας εθνικής στρατηγικής είναι να σπάσει επιμονή μου βάσεως αυτό το εμπάργκο που έχει επιβάλει το ΝΑΤΟ στη Λίμνο με την περίφημη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας κατόπιν παραγγελίας του Γενικού Γραμματέα Λούνς, του αλίστου μνήμης εκείνου Ολλανδού στη δεκαετία του 70. Αυτό για να το κάνεις χρειάζεται πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση και μετά θα πάρουν τις εντολές οι διπλωμάτες και οι αεροπόροι πώς θα το μεθοδεύσουν. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δηλαδή ότι αυτό που πρωτεύει είναι η κατά την αντίληψη της κυβέρνησης συνοχή του ΝΑΤΟ, δηλαδή οι παραγγελίες του κυρίου Ρούτε, αυτό πρωτεύει του εθνικού συμφέροντος. Και αυτό
1: κύριε Πρέσβη, για να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, η Τουρκία μπλοκάρει, δεν επιτρέπει την ένταξη της Λίμνου στις νατοϊκές ασκήσεις.
0: Αυτό είναι. Ναι, θεωρώντας ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένη.
1: Αυτό είναι.
0: Ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη.
1: Αυτή είναι η γνωμάτευση που αναφέρεται για να ενημερώνω
0: αυτό. Τους, ναι. Αυτό από νομική άποψη, γιατί εδώ πέρα προσβάλλει ένα νομικό ισχυρισμό η Τουρκία, είναι εντελώς λάθος. Είναι προδήλως λάθος. Διότι με τη συνθήκη του Μοντρέ επαναστρατιωτικοποιήθηκαν τα στενά. Έτσι, τα στενά του Βοσπόρου.
1: Και σε αυτό να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι η Τουρκία δεν ασκούσε κυριαρχία στα στενά και στη θάλασσα και στη θάλασσα του Μαρμάρα. Δεν ασκούσε κυριαρχία. Όχι απλά δεν μπορούσε να τα στρατικοποιήσει, δεν ασκούσε πλήρη κυριαρχία. Ήταν διεθνή.
0: Άρα το 1936 υπάρχει μια επιτυχία της τουρκικής διπλωματίας τότε υπό τον Ίνωνου και η Τουρκία στρατιωτικοποιεί τα στενά, τα οχυρώνει και ταυτόχρονα παρακολούθημα των στενών ήταν τα νησιά Σαμοθράκη, Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος. Αυτά είναι ελληνικά νησιά τα οποία είχαν τεθεί σε καθεστώς περιορισμένης αποστρατιωτικοποίησης, την περιέγραφε η συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή επιτόπιες δυνάμεις πεζικού. Η συνθήκη του Μοντρέ που ανατρέπει τη συνθήκη της Λοζάνης σε ό,τι αφορά, την αναθεωρεί σε ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση, επεκτείνεται και σε αυτά τα τρία νησιά. Και μάλιστα υπάρχει επιστολή του τότε Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Ρουσδί Αράς προς τον Έλληνα πρέσβη, ο οποίος, προς την ελληνική κυβέρνηση για το Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα, η οποία την έχουμε ανασύρει από τα αρχεία μας, και εκεί λέει ότι βεβαίως προκειμένου να αποστρατιωτικοποιηθεί η θάλασσα του, να επαναστρατιωτικοποιηθεί η θάλασσα του Μαρμαρά, τα στενά των Δαρδανελίων και όλα τα σχετικά, βεβαίως και η Ελλάδα, το ίδιο καθεστώς της επαναστρατιωτικοποίησης ισχύει και για τα νησιά. Αυτό το πράγμα εμείς δεν το παρουσιάσαμε ποτέ στο ΝΑΤΟ, δεν το πιέσαμε αρκετά μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά εδώ δεν είναι ένα νομικό θέμα. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν είναι δικαστήριο και η νομική υπηρεσία είναι ένα διάτρητο πράγμα. Είναι κάποιοι νομομαθείς οι οποίοι αποφασίζουν με πολιτικά κριτήρια. Ο Λούνς όταν τους έδωσε την παραγγελία τους έδωσε και τι πρέπει να πούν. Όταν τους έδωσε την εντολή να γνωμοδοτήσουν τους έδωσε και το αποτέλεσμα. Συνεπώς εμείς αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε σε επίπεδο διπλωματικής ρητορικής και επί της ουσίας, επί του πεδίου, να τοποθετήσουμε εκείνα τα επιλικά συστήματα τα οποία δεν απλώς εξασφαλίζουν την άμυνα της Λίμνου, αλλά μπορούν να σακατέψουν κυριολεκτικά την τουρκική επικράτεια εάν η Τουρκία επιχειρήσει να πλήξει ελληνικό νησί. Αμυντικά θα είναι τα συστήματα, υπό την έννοια ότι εμείς δεν προτιθέμεθα από τη Λίμνο να περάσουμε απέναντι στην υπηρετική ακτή και να καταλάβουμε δεν ξέρω και εγώ τι, την Τρία πάλι. Πρέπει όμως να έχουμε εγκαταστήσει και στη Λίμνο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Σε νησιά που δεν αμφισβητούνται καθόλου, διότι είναι από το 1831 ελληνικό έδαφος. Σας λέω την Αμοργό. Πρέπει να έχει εκείνη την ισχύ πυρός, η οποία σύντομα, χωρίς να αφήνει χρόνο αντίδρασης στους Τούρκους, θα πλήξει με νέα οπλικά συστήματα, με πυράβλους, που δεν έχουμε και δεν αγοράζουμε, και που είναι πολύ φθηνότεροι από τις πανάκριβες πλατφόρμες που αγοράζουμε, θα σακατεύει την τουρκική την Ανατολία και θα καθιστά αδιανόητη οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιουδήποτε ελληνικού νησιού, έστω και αν είναι απομονωμένο. Και
1: επειδή πήγαμε τώρα στα ελληνικά νησιά, αλλάζουμε λίγο τη σειρά, αλλά δεν έχει σημασία. Την Πέμπτη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η τελική φάση της μεγάλης διακλαδικής άσκησης ΕΦΕΣ 2026, Έφεσος δηλαδή 2026. Θα έρθουμε και σε αυτό, απλά θέλω να σας πω ότι η τουρκική ραδιοτηλεόραση δημοσίευσε μία φωτογραφία από το κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας, στην οποία στην οθόνη φαίνεται ο χάρτης της Λίμνου. Και μάλιστα για να το δημοσιοποιήσουν, για να το δημοσιεύσουν, κάποιο μήνυμα ήθελα να μας δώσουν. Ποιο κατά την άποψή σας είναι το μήνυμα? Γιατί
0: ότι η Λίμνος είναι ο πραγματικός στόχος. Και ο κόλπος της Σμύρνης όπου έγινε η άσκηση είναι ο χώρος προσομοίωσης. Αυτό είναι. Ο θάλαμος προσομοίωσης. Αλλά...
1: μα η Λίμνος δεν είναι στα σχέδια κατάληψης, είναι στα σχέδια ισοπαίδωσής της.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, τι μήνυμα θέλω να μας δώσουν? Ότι...
0: ότι μπορούν να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι...
1: ή να αποπροσανατολίσουν σε σχέση με το στόχο της άσκησης.
0: Κοιτάξτε, μπορεί... στο Υπουργείο Εξωτερικών πολλές φορές, από τις λίγες φορές που συναντώμεθα με στρατιωτικούς, είναι σαν να συναντάτε ο Δούξης Ορλεάνης με τον Δούκα της Βουργουνδίας, ας πούμε. Έτσι είναι. Χρειάζεται ολόκληρη χορογραφία. Έχουν συζητηθεί στον καιρό μου, δηλαδή πριν 7-8 χρόνια, έχουν συζητηθεί έχουν ερωτηθεί στρατιωτικοί και έχουν δώσει τις εκδοχές τους για το τι μπορεί να είναι, ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι πιθανής τουρκικής επίθεσης, οι οποίοι βέβαια δεν είναι γραμμένοι στο γρανίτι, μπορούν να αλλάξουν. Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία ακολουθεί μια επιθετική πολιτική. Και ακολουθεί την επιθετική πολιτική όχι γιατί είναι πολεμοχαρής και τους αρέσει αυτό. Δεν είναι επειδή είναι, έχουν πώς το λένε, εξάρτηση. Διότι έχουν αντιληφθεί ότι αποδίδει, ότι αποδίδει αποτελέσματα.
1: Και ότι τους αφήνουμε χώρο.
0: Ναι, τους αφήνουμε χώρο. Κάποτε η Τουρκία επιχείρησε να κάνει στα μέσα της δεκαετίας του 80, που τότε εγώ είχα πρωτομπεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, να κάνει μια πολύ έτσι μειώδη πολιτική σε ό,τι αφορά τις αερομαχίες. Τότε λοιπόν ελληνικά F4, Phantom, πήγαν μέχρι τον Μπαλίκεσιρ και κάνανε touch and go. Κυνηγώντας τουρκικά, όχι τον Μπαλίκεσιρ, είναι ένα άλλο αεροδρόμιο βοηθητικό του, όπου κάποια τουρκικά, επειδή του είχε εξαντληθεί τα καύσιμα.
1: Είναι το αεροδρόμιο του Τσίγλι και του Κακλίτς που βρίσκεται βορείως της Σμύρνης.
0: Πήγαν και προσγειώθηκαν εκεί.
1: Δύο αεροδρόμια,
0: ναι,
1: είναι.
0: Και τα κυνήγησαν, κάνανε touch and go, πάτησαν στο διάδρομο και φύγανε. Αυτό εντυπωσίασε τους Τούρκους, διότι έδειξε εκείνη την εποχή, σε εκείνη την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, ότι η Ελλάδα ήταν διατεθειμένη τα μηχανάκια που είχε, τα gadgets, εν προκειμένου τα Phantom F4, εξαιρετικό οπλικό σύστημα, ακόμη και σήμερα. Οι Ιρανοί το απέδειξαν σχάθος πως τι ζημιά μπορούν να κάνουν. Ήμασταν αποφασισμένοι να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που έχουν έκτοτε σχηματίσει εδραία την πεποίθηση οι Τούρκοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί, ότι η Ελλάδα ό,τι και να πάρει, ό,τι και να πάρει, δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσει εναντίον τους για λόγους οι οποίοι μπορούν να ανιχνευτούν, είναι ψυχολογικοί, είναι οικονομικού συμφέροντος. Αλλά ότι η Ελλάδα είναι φοβική απέναντι στον ίδιο της τον πληθυσμό και δεν πρόκειται να μπει σε οποιαδήποτε διπλωματική και στρατιωτική περιπέτεια που επιτάσσει την ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού της, της κοινωνίας της. Είναι φοβικό το ελληνικό κράτος απέναντι σε αυτούς,
1: κύριε Πρέσβη,
0: που πρέπει να υπερασπίσει.
1: Εδώ σας φιλοξενούμε γιατί πραγματικά είναι πολύτιμες οι αναφορές που κάνετε σε σχέση με τους διπλωματικούς χειρισμούς. Γι' αυτό η ερώτησή μου για την ΕΦΕΣ.
0: Μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, κύριε Καραϊτερίδη. Μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, αλλά οι διαμαρτυρίες δεν είναι υποπόταμος.
1: Θέλω να σας πω κάτι για την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ είναι μια πολύ μεγάλη άσκηση. Πάνω από 10.000 προσωπικό συμμετέχει σε αυτές τις ασκήσεις. Είναι ασκήσεις στις οποίες ασκούνται ο στρατός, οι ειδικές δυνάμεις, οι πεζοναύτες, το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία.
0: Πώς θα μας χρησιμοποιήσει?
1: Είναι άσκηση προσομοίωσης κατάληψης μιας μεγάλης νήσου από τις πέντε που έχουμε. Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κος και Ρόδος. Και κάθε χρόνο εξετάζεται, πιθανόν κάνουν εναλλαγή εξέταση σχεδίων, γιατί διαφοροποιούνται τα πάντα. Εδώ λοιπόν την έκανα κάθε χρόνο και τώρα την κάνω χρόνο παρά χρόνο, γιατί είναι και πολύ δαπανηρή. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, τα τέλη του 20ου αιώνα, η άσκηση αυτή ήταν επτασφράγιστο μυστικό. Δηλαδή δεν επέτρεπαν, απέκλειαν την περιοχή για μερικές ημέρες και δεν επέτρεπαν ούτε Τούρκους πολίτες να μπουν μέσα. Και κάποια στιγμή άνοιξαν την άσκηση και καλούσαν διεθνείς παρατηρητές και από το ΝΑΤΟ και από χώρες είτε φιλικές ή μη φιλικές προς την Ελλάδα. Και κάποια στιγμή καλούσαν και την Ελλάδα. Τότε λοιπόν και σταδιακά άρχισαν να καλούν να συμμετέχουν και στρατιωτικά τμήματα. Φέτος συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα από 50 χώρες. Δηλαδή βλέπουμε το παράδοξο να έρχεται η Κυργυζία, έστειλε τμήμα ειδικών δυνάμεων και συμμετείχε σε άσκηση προσομοίωσης κατάληψης ελληνικής νήσου. Τότε λοιπόν είχα κάνει μια... επειδή έστελναν τον Έλληνα Υπουργό Αμήνης εκεί, είχα κάνει μία ατύπωση, μία παρένεση προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Μη στέλνετε Έλληνα αξιωματικό, είναι σαν να νομιμοποιείτε. Κάντε διαβήματα σε αυτούς που στέλνουν παρατηρητές, αντί να στέλνουμε εμείς, ότι τώρα, ειδικά στους νατοϊκούς συμμάχους ή τους Ευρωπαίους, και σε αυτούς που στέλνουν και τμήματα, ότι να έχετε υπόψη σας ότι συμμετέχετε σε μία διαδικασία η οποία είναι επιθετική εναντίον της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν οι διπλωμάτες αυτή την υπόθεση πώς τη χειρίζονται, πώς την εκλαμβάνουν. Μήπως εμένα μου είπαν μάλιστα ότι είναι λάθος, δεν πηγαίνουμε και μαθαίνουμε. Θα μπορούσα να μάθω με κάποιον άλλο τρόπο. Πώς τη χειρίζονται οι διπλωμάτες, ή αν σας αφήναν να κάνετε εσείς την εισήγηση, όχι προσωπικά, οι διπλωμάτες, τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Δεν έπρεπε να καταγγέλει την επιθετικότητα της Τουρκίας?
0: Ήθελα να σας πω για το ανεκδοτολογικό, ότι ακόμη και όταν ήταν κλειστή, κάποιοι Τούρκοι βοσκοί πήγαιναν στο χώρο γιατί είχαν κοπάδια.
1: Όχι μόνο βοσκοί.
0: Παριστάναν τους βοσκούς. Ήταν Έλληνες αξιωματικοί. Λοιπόν, και ξέραμε. Άρα η λογική ότι αν δεν πάμε δεν θα μάθουμε, δεν στέκει, δεν ευσταθεί. Ήθελα να σας πω ότι μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα που δεν υπάρχει, που την έχουμε στο μυαλό μας και που θα θέλαμε να υπάρχει. Αλλά η Ελλάδα είναι η Ελλάδα των διαβημάτων. Το διάβημα είναι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Συμμετείχε η Κυργυσία. Παίρνει η Κυργυσία κάποιες κοινοτικές επιδοτήσεις, οι οποίες μπορεί να μην φαίνονται αφ' αυτών σημαντικές, αλλά για τους Κυργύζιους είναι. Τις μπλοκάρεις. Τις ακυρώνεις. Και όταν έρθουν να σου πούν γιατί το κάνεις, τους το εξηγείς. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν που έχει αποδείξει ότι μπορεί να τους κάνει κακό, όχι αυτόν που απειλεί. Δεν χρειάζεται να χάνεις χρόνο με απειλές, με το ένα, με το άλλο, με διαβήματα. Το κάνεις. Δηλαδή τους πλήττεις δικά τους συμφέροντα, τα οποία είναι υπέρτερα της συμμετοχής των 60 Κυργυζίων κομμάντος στην άσκηση, που τις δίνει όμως διεθνή νομιμοποίηση. Πλήττεις λοιπόν τις χώρες όλες αυτές, γιατί αυτό...
1: Την ίδια την Τουρκία, δηλαδή συγγνώμη,
0: μα
1: μέσα
0: προφανώς,
1: στο...
0: αλλά μου λέμε για τους τρεις.
1: Ναι.
0: Λέμε για τους τρεις.
1: Ναι.
0: Λέμε για τους τρεις. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, εάν γίνει, αποφασίσει η Ελλάδα ότι πρέπει να είναι χάρη των εθνικών της συμφερόντων ενοχλητική, θα πάψει να είναι, γιατί σε λίγο θα τα σέβονται. Αυτή τη στιγμή μας διαβαίνουν οι πάντες, οι Ισπανοί το έχουν ξεχυλώσει κυριολεκτικά και εμείς δεν τολμάμε να τους κάνουμε αυτό από το οποίο καταλαβαίνουν οι πάντες.
1: Εάν ήσασταν διπλωματικός σύμβολος του κυρίου Γεραπετρίτη, μη γελάσετε.
0: Αυτό είναι φύση αδύνατον, να είμαι εγώ σύμβολος του κυρίου Γεραπετρίτη, διότι υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων, προέλευσης και στόχου.
1: Θεωρητικά, εάν ήσασταν...
0: Θα είχα παρατηθεί, αν είχε... Όχι, θα είχα παρατηθεί, θα είχα κάνει χαρακτήρι με τους τεμενάδες.
1: Ναι. Ένας διπλωμάτης που θα ήταν, για να μην κρίνουμε τον σημερινό, διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών. Την Πέμπτη είχαμε σύνοδο κορυφής, σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Στοκχόλμη. Την Πέμπτη που ήταν η τελική φάση της ασκήσεως. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν ντρέπονται, βγάζουν τις εικόνες με βίντεο, πώς έρχονται τα αποβατικά, πού θα κάνουν απόβαση, στη Γουαδελούπη, σε νησί θα κάνουν. Είναι συμβατό να σηκωθεί όρθιος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στη Στοκχόλμη και να πει, κύριοι, σήμερα που μιλάμε, η Τουρκία...
0: Το συγκεκριμένο είναι ασύμβατος. Κοιτάξτε,
1: όχι η Υπουργός Εξωτερικών, θα μπορούσε να σηκωθεί όρθιος.
0: Να το πούμε σωστά. Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί οι Τούρκοι διατυπώνουν όλες αυτές τις απειλές που περιγράψατε? Γιατί είναι παρανοϊκοί. Όχι, δεν είναι παρανοϊκοί. Είναι πάρα πολύ λογικοί. Είναι ρασιοναλιστές. Για ποιο λόγο? Έχουν πρεσβεία εδώ. Η πρεσβεία μιλάει με κόσμο. Δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, στρατιωτικούς, διπλωμάτες. Μιλάει. Και μεταφέρει την άποψη. Η άποψη λοιπόν που μεταφέρει η πρεσβεία τους, και την ξέρουμε την άποψη αυτή, είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πολιτικής ελίτ, το οποίο διατρέχει οριζόντια πάρα πολλά κόμματα, είναι διατεθειμένο να συζητήσει πάνω σε αυτές τις απαιτήσεις και γι' αυτό το λόγο τις βάζουν πάνω στο τραπέζι με αυτόν τον τρόπο. Άρα οι άνθρωποι δεν πάνε στα τυφλά.
1: Δεν με ικανοποιεί.
0: Δεν πάνε στα τυφλά. Είναι όπως στις διάφορες πολύ ωραίες κυρίες. Κάνεις το διάβημα όταν ξέρεις ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Λοιπόν, οι Τούρκοι διπλωμάτες έχουν διαγνώσει και ακαδημαϊκοί, μιλώντας με τους δικούς μας, ότι υπάρχουν άνθρωποι που, όπως λέει και ο Αβέροφ, στον Σεφέρη, όταν ο Σεφέρης διαμαρτύρεται και του λέει στη Ζηρίχη βάζετε τους Τούρκους απάνω στο νησί. Και του απαντάει, ξέρετε πόσοι άλλοι άνθρωποι υπάρχουν στην Αθήνα που θα το δεχόντουσαν, γιατί είσαστε τόσο αρνητικός. Και μιλάμε ότι είναι ο Έλληνας πρέσβης τότε στο Λονδίνο, ο Σεφέρης.
1: Τον οποίο κάποια στιγμή τον απέκλεισαν από τις συνομιλίες.
0: Και ότι η σύζυγός του είναι η αδελφή του Κωνσταντίνου Τσάτσου και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος είναι ο ανταυτού του Καραμανλή. Δηλαδή δεν είναι ένας τυχαίος διπλωμάτης, έχει πολύ ισχυρές διασυνδέσεις. Και του λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που θα δεχόντουσαν αυτά και χειρότερα. Και όντως υπήρξαν, έσπευσαν. Μελάς ήταν ο άνθρωπος, ο Έλληνας πρέσβης στο ΝΑΤΟ που ανέλαβε να συμβουλεύει τον Αβέροφ. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι υπουργοί και ο κύριος Γεραπετρίτης δεν αποτελεί εξαίρεση, διαλέγουν τους διπλωματικούς συμβούλους της αρεσκίας τους, που είναι και αυτοί ευεπίφοροι στις επικύψεις.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να αντιστρέψω την ερώτηση, δεν με ικανοποιήσει η απάντησή σας. Εδώ λοιπόν, κύριε πρέσβη, εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα κάνει μια μεγάλη επιθετική άσκηση, προδήλωσε επιθετική.
0: Ποια Ελλάδα, ποιος θα την κάνει αυτή.
1: Μια υπόθεση. Και μια προδήλωσε επιθετική άσκηση, συμμετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι σε αυτήν και καταλαμβάνουμε την Ανατολική Θράκη. Αυτό θα ήταν πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων της Τουρκίας.
0: Προφανές ήταν.
1: Γιατί λοιπόν δεν ανέφερε κανένα στην Ελλάδα, κανένα δελτίο, τι
0: μόλις,
1: συμβαίνει.
0: Σας εξήγησα μόλις γιατί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών οι οποίοι διοικούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτών που διοικούν τα πανεπιστήμια, αυτών που διοικούν, θέλουν να διαπραγματευτούν και μας το είπε η αρμοδία για τη διαπραγμάτευση ότι θα διαπραγματευτούμε όπως ένα σακί πατάτες στη Λαϊκή. Την βλέπουν μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών που γίνει δεύτερο σπίτι της.
1: Ποιον εννοείται?
0: Δεν έχει κανένα νόημα, όλοι έχουν καταλάβει ποιον εννοώ. Δεν είναι κανενός δουλειά να διαπραγματεύεται, ενώ τύπης είναι ένας ιδιώτης, ακαδημαϊκός ιδιώτης, με την άλλη πλευρά. Και φυσικά διαπραγματεύεται όχι εξαιτίας πρωτοβουλίας. Οι Τούρκοι συνομιλούν μαζί της διότι έχουν πάρει κάποια παραστατικά από την ελληνική κυβέρνηση. Έχουν πάρει παραστατικά από την ελληνική κυβέρνηση που λέει ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος... με τον οποίο θα μιλάνε. Και αυτές οι ενέργειες του Κισαία έχουν η εισήγησή τους. Αμφιβάλλω πολύ αν έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών ή αν έγινε από το ΕΛΙΑΜΕΠ για να εκτονωθεί η κατάσταση. Διότι αν δεν το έχετε αντιληφθεί, δεν είναι ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα που έχει το μονοπόλιο των επαφών ή το κύριο βάρος των επαφών με την τουρκική πρεσβεία. Είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι δηλαδή το παρακράτος, δίχως τρίκυκλα, αλλά με εξίσου αποκριστικούς χαρακτήρες, όπως ο Γκοντζαμάνης και ο Εμμανουηλίδης. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, μια οργάνωση η οποία είναι ιδιωτική, χρηματοδοτείται από ξένες πρεσβείες και από το Υπουργείο Εξωτερικών έμεσα, αυτή είναι που διεξάγει το διάλογο με τους Τούρκους. Άρα,
1: και
0: είναι
1: υπάρχει και το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ, που... ενώ ήταν σε εξέλιξη η άσκηση ΕΦΕΣ, που επαναλαμβάνω είναι πασιφανές, όλοι το γνωρίζουν και οι Τούρκοι δεν το κρύβουν, ότι γίνεται προσομοίωση κατάληψη ελληνικής νήσου, ήρθαν εδώ λοιπόν μέλη του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ Τούρκοι τις 17 Μαΐου, συναντήθηκαν με τους συνομιλητές τους εδώ και επειδή διαβάζω τις εντυπώσεις τους, χθες είχε ο Μουράντ Γετκίν, ένας αξιοπρεπής δημοσιογράφος της Τουρκίας, δεν έφερε φόνο το Ερντογάν, φαίνεται ότι κανένας από τους Έλληνες συνομιλητές δεν έθεσε το θέμα της άσκησης, της επιθετικής άσκησης της Τουρκίας. Δηλαδή,
0: παίρνουν τα μηνύματα που σας περιέγραψα μόλις, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ελίτ, για να το πω πολύ περιληπτικά, ένα μεγάλο κομμάτι συζητά επί των απαιτήσεών τους. Αυτό τους δίνει τη δύναμη και το θάρρος να τις θέτουν, ώστε να φέρουν την άλλη πλευρά, την ελληνική εν προκειμένου, πάνω στην ημερήσια διάταξη που οι ίδιοι διαμορφώνουν. Εάν ήξεραν ότι εμείς δεν θα συζητήσουμε, εάν ήξεραν ότι εμείς θα αντιδράσουμε έντονα και ότι θα αντιδράσουμε και επί του πεδίου και διπλωματικά, θα ήσαν πολύ πιο φιδωλοί στις ενέργειές τους. Επιτρέψτε μου να πω ότι Εγώ είμαι τεχνοκράτης και έχω δει και ανθρώπους, έχω συναλλασσόμουν σε όλη μου την σταδιοδρομία με ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούσαν ξένες χώρες, ήταν η πατρίδα τους, με Τούρκους διπλωμάτες, ευγενέστατοι, ευφιέστατοι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Με ενοχλούσε αυτά που κάνανε, αλλά κατανοούσα. Τα κάνανε γιατί αυτό ήταν η εντολή της κυβέρνησής τους, αυτό ήταν το συμφέρον της πατρίδας τους. Άρα δεν υπήρχε τίποτε προσωπικό μαζί τους και γι' αυτό και με πάρα πολλούς πίναμε μπύρες. Μετά, πώς το λένε, είχαμε μια ευπρόσωπη σχέση που προκαλούσε απειλές, απορίες στους τρίτους, γιατί αυτοί τσακώνονται μέσα στα φόρα.
1: Μπορεί να μαθαίναμε και κάποια πράγματα εξωτερικώς.
0: Και αυτοί να προσπαθούν να ψαρέψουν εμένα και εγώ να ψαρέψω από αυτούς. Αυτό είναι στη διπλωματία. Εκεί όμως που με υπερβαίνει είναι όταν κάποιοι αυτόκλητοι εφιάλτες εμφανίζονται στη σκηνή.
1: Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Εδώ θα ήθελα πριν πάμε στο διάλειμμα να κάνω μια διευκρίνηση. Η εκτενής αναφορά στην άσκηση ΕΒΕΣ δεν έγινε για να πέσει το ηθικό των Ελλήνων. Ίσα-ίσα έγινε για να καλύψουμε το τεράστιο κενό που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα δελτία ειδήσεων που δεν αφιερώνει κανείς μία αναφορά σε αυτήν την επιθετική άσκηση που είναι τεράστια πρόκληση για την πατρίδα μας. Για να καλύψουμε αυτό το κενό το κάναμε και όχι για να πέσει το ηθικό των Ελλήνων. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τον κύριο Αϊφαντή, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Αϊφαντή.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, με προσκεκλημένο σήμερα τον πρέσβη επιτιμής, τον κύριο Γεώργιο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, στο πρώτο μέρος είπαμε, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην άσκηση ΕΦΕΣ, κάναμε μια μικρή αναφορά και στον υποψήφιση νομοσχέδιο της Τουρκίας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Μία επίθεση που δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εδώ θα σας κάνω πολλές ερωτήσεις για να μην σας διακόπτω. Τι κατά την άποψή σας πήγε λάθος σε επίπεδο σχεδιασμού ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο? Επίσης, είδαμε ότι τις τελευταίες ημέρες ήταν και πάλι σε εξέλιξη. Δηλαδή φτάσαμε όχι στο παραπέντε, στο παραένα να έχουμε μια δεύτερη επίθεση. Δηλαδή είχαμε τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου, είχαμε σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Νετανιάχου και την επόμενη μέρα ο Τραμπ είδε το δικό του Συμβουλίο Εθνικής Ασφάλειας. Όλοι περιμέναμε και ξαφνικά έχουμε πήγαινέλα του Υπουργού Εσωτερικών του Πακιστάν, του στρατάρχη του Πακιστάν που είναι και φίλος του Τραμπ, ξαναπήγε πριν από μερικά 24 ώρα ο στρατάρχης και του Πακιστάν που είναι βασικός μεσολαβητής και είχαμε και μία απότομη πτώση περίπου από τα 105 δολάρια πήγε στα 88 το Brent που δείχνει, οι αγορές είναι πιο γρήγορες από τα κράτη, που δείχνει ότι πάμε σε μία διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει και στο τέλος του πολέμου. Τι πήγε στραβά στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου και γιατί ο Τραμπ έκανε στην άκρη τον Νετανιάχου, ο οποίος μάλιστα πάει και σε εκλογές, το κόμμα του δηλαδή ζητάει πρόωρες εκλογές. Τι πήγε στραβά σε όλη αυτή την υπόθεση και τι πιστεύετε, πού πιστεύετε ότι θα καταλήξει αυτή η ιστορία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν? Σας έβαλα πολλές ερωτήσεις, αλλά...
1: Να τις πάρουμε με την αρχή. Έχουμε την ομολογία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος εξήγησε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτή την επίθεση 28 Φεβρουαρίου. Είπε, είχαμε πληροφόρηση ότι το Ιράν θα έπλυτε το Ισραήλ με πυράβλους και θα είχε την πρωτοβουλία της πρώτης κίνησης και εναντίον των Αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Συνεπώς, σπεύσαμε για να μην του δώσουμε την ευκαιρία του πρώτου πλήγματος.
0: Άρα θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ότι ήταν ένας πόλεμος που ξεκίνησε με προληπτικό πλήγμα.
1: Με προληπτικό πλήγμα στο οποίο υποχρεώθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Ισραήλ, επιτιθέμενο στο Λίβανο, θα υποχρέωνε το Ιράν σε αντίδραση και η αντίδραση του Ιράν θα έπλυτε αμερικανικές βάσεις. Συνεπώς, είπαν οι Αμερικανοί, ναι, αντί να βληθούμε, ας βάλουμε πρώτοι εμείς. Αυτή είναι μια ομολογία η οποία δεν πρέπει να την παραγνωρίζουμε. Δείχνει δηλαδή ότι ρημουλκήθηκε ο πρόεδρος Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν από τις ενέργειες του Ισραήλ. Προσπάθησε ο Ρούμπιο να το εμφανίσει σαν αμυντική συνδρομή στο Ισραήλ, αλλά δεν έπεισε ούτε το Κογκρέσο και αρκεί να δει κανείς την ανάκριση στην οποία υποβάλλουν τον Υπουργό Άμυνας, τον Χέσγκιθ, για αυτόν τον απίθανο τύπο, εν πάση περιπτώσει, οι γερουσιαστές και οι βουλευτές για να το εγκρίνουν τον προϋπολογισμό, τον αμυντικό προϋπολογισμό που ζητάει, ο οποίος είναι πρωτοφανής στην ιστορία των ΗΠΑ. Τι δεν πήγε καλά? Απέτυχε ο αντικειμενικός σκοπός. Ο αντικειμενικός σκοπός ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Δηλαδή, αποκεφαλισμός της υπάρχουσας ηγεσίας και επιβολή μιας νέας. Ο αποκεφαλισμός έγινε, δεν επέφερε την επιβολή μιας νέας, τον πρίγκιπα που έλεγαν και διάφορες άλλες ανοησίες οι Αμερικανοί. Η Ιρανική κοινωνία αντέδρασε, το καθεστώς αντέδρασε και οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αντέδρασαν με έναν τρόπο με τον οποίο ήσαν εκπαιδευμένοι. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το ιρανικό καθεστώς, πληττόμενο και ακριβώς επειδή πλήττεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πιο λαοφιλές, έχει συμπαρασύρει στην άμυνα της χώρας και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που ήταν απέναντί του. Διότι αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, οι αντίπαλοι του καθεστώτος που συστρατεύονται στην άμυνα των εγκαταστάσεων κτλ., εκτιμούν ότι ο στόχος είναι η εξάλειψη του Ιράν. Βλέπε παράδειγμα Κούβας, η πρόφαση του καθεστώτος και του Ραούλ Κάστρο είναι μια προσπάθεια η Κούβα να γίνει πάλι αυτό που ήταν στη δεκαετία του 50. Δηλαδή το χαμετυπίο των Ηνωμένων Πολιτείων που το διοικούσε η μαφία. Και δεν, χωρίς να είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων, άρα δεν έχει και καμία ευθύνη.
0: Και κόστος δεν έχει, οικονομικό.
1: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ορατό και για τους Ιρανούς, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική ιστορία χιλιετιών και μια διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό τους και την πορεία τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα στηρίζουν εξ ανάγκης το καθεστώς απέναντι στην επίθεση που δέχεται όχι το καθεστώς μόνον, αλλά η χώρα, το έθνος.
0: Σας κάνω μια πολύ μικρή διακοπή. Διάβασα προχθές, κύριε Πρέσβη, ότι έχουμε αύξηση των απαγχωνισμών με αποφάσεις κρατών. Και το 80% των απαγχωνιστέντων σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται στο Ιράν. Τώρα, ασχέτως το αν έχουμε δικαίωμα ή όχι, είναι σωστό να αναμειγνυόμεθα εννοώ, είναι σωστό να συνεχίζεται αυτό το καθεστώς? Δηλαδή, όποιος αντιδρά ή όποιος θεωρούν ότι δεν είναι σωστός να τον απαγχωνίζουν, να απαγχωνίζουν παιδιά 18, 19, 20 χρόνων, αγόρια, κορίτσια.
1: Προφανώς δεν είναι. Εμένα με βρίσκει αντίθετο, και όταν ήμουν στο Ιράν είχα εργαστεί αποτελεσματικά για να σώζω ζωές, όχι για να κάνω διαλέξεις στους Ιρανούς περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτοί σε απάντηση να εκτελούν τους μελοθάνατους. Είχαμε σώσει ανθρώπους, τότε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως Ελλάδα. Αν θέλει κάποιος δημοκρατική αλλαγή στο Ιράν, και υπάρχουν οι δημοκρατικές δυνάμεις, πρέπει να δώσει μια ευκαιρία στην Ιρανική κοινωνία να λύσει τις διαφορές της. Αυτό σημαίνει σταμάτημα των επιθέσεων. Και τότε άρση των κυρώσεων. Δηλαδή διευκόλυνση της ένταξης του Ιράν στη διεθνή οικονομία. Αυτή η κίνηση, την οποία την είχε σκεφτεί, υπολογίσει η Αμερικανική διοίκηση του Προέδρου Ομπάμα, η οποία δεν αποτελείται από ηλιθίους ούτε από προδότες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν πει ότι αν το Ιράν επανέλθει στην διεθνή οικονομική κοινότητα και υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας, θα απελευθερωθούν κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες θα αλλάξουν εκ των ένδων, ως μόνοι αρμόδιοι άλλωστε, το καθεστώς.
0: Ναι, αλλά κύριε Πρέσβη, εδώ υπάρχει ο αντίλογος. Έχω μιλήσει με Ελληνοαμερικανούς Ρεπουμπλικάνους που καθυβρίζουν τον Ομπάμα, διότι με τη φιλελευθερωποίηση, το χαλάρωμα των κυρώσεων, λέει, που εξασφάλισαν οι φρουροί της Επανάστασης πάνω από 100 δισεκατομμύρια, τα οποία ενίσχυσαν αυτούς και όχι την κοινωνία.
1: Η φρουροί της Επανάστασης είναι ένα δημιούργημα των κυρώσεων. Δηλαδή το 79 επιβλήθηκαν κυρώσεις στο Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης, που ήταν ένα σώμα νεαρών εθελοντών στο μέτωπο, αποφάσισαν ότι η αυτοτέλειά τους στο πεδίο της μάχης, γιατί τότε το στράτευμα ήταν ύποπτο και οι αξιωματικοί σταδιοδρομικοί.
0: Και συνεχίζει να είναι.
1: Ότι είναι φιλοαμερικανοί, απαιτούσε ξεχωριστό εφοδιασμό, ξεχωριστή λογιστική υποστήριξη. Αυτή τη λογιστική υποστήριξη την πέτυχαν όταν τους παραχώρησε ο Χομέινι με το πρόσχημα των διαφόρων κοινοφελών ιδρυμάτων, την προσωπική περιουσία, του Σάχη και διαφόρων φίλων του. Αυτή λοιπόν, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, πετρελαιοπηγές, ορυχεία, τράπεζες, εξελίχθηκαν σε
0: αεροπορικές εταιρείες,
1: εξελίχθηκαν σε μεγάλα holdings, σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ακριβώς λόγω των κυρώσεων, γιατί ήταν οι μόνοι που είχαν την ευελιξία
0: να και την κρατική υποστήριξη
1: και την υποστήριξη του ανώτατου ηγέτη να παρακάμπτουν κάθε έννοια λογοδοσίας. Άρα αναπτύχθηκε ένα καθεστώς μέσα στο οποίο πολλοί θησάβρισαν. Ταυτόχρονα όμως οι φρουροί της Επανάστασης έγιναν πλήρως λειτουργικοί ακριβώς λόγω των κυρώσεων. Διότι μπορούσαν να τις παρακάμπτουν. Πλήρωναν ακριβότερα, τις παρέκαμπταν. Είχαν τα όπλα που θέλανε, είχαν ό,τι θέλανε, με χρήμα το οποίο μέσω Κίνας είναι τεράστιο σχήμα. Το έχω δει να δουλεύει πολύ αποτελεσματικά. Άρα οι κυρώσεις Ναι, πλήττουν το φτωχό Ιρανό, δεν πλήττουν αυτόν που θέλει, γιατί δεν μπορεί να γίνει ελεύθερη εισαγωγή ούτε καν ρυζιού. Δεν μπορεί να το πληρώσει κανείς το ρύζι. Και ο Ομπάμα δεν είρε τις κυρώσεις εντελώς.
0: Της χαλάρωσε.
1: Χαλάρωσε, κράτησε τις δευτερογενείς.
0: Και τους έδωσε ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, αρκετά δισεκατομμύρια.
1: Κοιτάξτε, τα περιουσιακά στοιχεία που τα έδωσε αμέσως έγιναν παραγγελία στην Boeing. Έτσι. Ξεπάγωσε τα διαθέσιμα στις ΗΠΑ μια τράπεζα στο Σάχη και στις 48 ώρες είχαν περάσει παραγγελία για 110 αεροπλάνα στην Boeing και δώσαν την προκαταβολή και μετά τα ξαναπάγωσαν. Αυτά δεν τα ξέρει η ελληνική κοινή γνώμη και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται. Το συμπέρασμα ποιο είναι. Εάν θέλουμε ένα δημοκρατικό Ιράν, και εγώ επειδή έχω γνωρίσει τους ανθρώπους που με κίνδυνο της ζωής τους κατέβαιναν στον δρόμο για την πατρίδα τους και για τις ιδέες τους, αυτό το Ιράν θα προκύψει μόνο όταν πάψει η εξωτερική επέμβαση. Όσο υπάρχει εξωτερική επέμβαση, οι φρουροί της επανάστασης κολυμπούν όπως το ψάρι μες στο νερό.
0: Αυτή είδαμε ότι ο Τραμπ στηρίχθηκε στον εβραϊκό παράγοντα προεκλογικά και στη διάρκεια της. Πού στηρίζεται τώρα, γιατί τέλος πάντων δεν λαμβάνει υπόψη τα θέλω του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του? Είχαν μια θυελώδη συνομιλία την Τετάρτη το βράδυ μετά την απόφασή του να εξετάσουν αυτήν την επιστολή προθέσεων με το Ιράν, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε μια ειρήνη πιθανόν. Είχαν μια θυελώδη τηλεφωνική συνομιλία και αμέσως μετά ήρθε και η απόφαση για τις εκλογές. Δηλαδή ο Τραμπ γιατί έκανε αυτή την επιλογή, πιστεύετε?
1: Ο Τραμπ έκανε την επιλογή διότι του είπαν οι δικοί του στρατηγοί και όχι ο εμίρης του Κατάρ και ο πρίγκιπς της Σαουδικής Αραβίας ο Μπιν Σαλμάν, ότι δεν θα έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα? Να καμφθεί η βούληση της Τεχεράνης και να συνθηκολογήσει το καθεστώς. Θα πλήτανε, θα ακυρωνότανε όλη η υποδομή και του Ιράν και των άλλων αραβικών χωρών για παραγωγή υδρογονανθράκων για την επόμενη πενταετία λόγω καταστροφών και το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Συνεπώς...
0: Και χειρότερο.
1: Και χειρότερο. Συνεπώς, ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να σταματήσει στο Λίβανο για να δώσει την ευκαιρία, τον περισσότερο χρόνο, για να υπάρξει μια διακήρυξη αρχών που θα τη ερμηνεύει ο καθένας όπως νομίζει και να γίνουν μια ειδικότερες διαπραγματεύσεις οι οποίες θα αφορούν αφενός την άρση των κυρώσεων, αφετέρου την παραχώρηση του σχάσιμου υλικού και τη μεταφορά του εκτός. Πράγματα δηλαδή τα οποία προέβλεπε η συμφωνία του 2015 από την οποία με εισήγηση του Νετανιάχου απεχώρησε ο Τραμπ. Αυτός ο ένας μήνας...
0: Αποχώρησε την πρώτη του θητεία.
1: Την πρώτη του θητεία. Ναι. Αυτός ο ένας μήνας δίνει το περιθώριο στους Ισραηλινούς επί του πεδίου στο Λίβανο να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Το Ιράν και οι Λιβανέζοι Σιήτες δεν είναι διατεθειμένοι να τα αποδεχθούν διότι ιδίως για τους δεύτερους αφορούν την ύπαρξή τους. Δεν μπορούν να κάνουν δηλαδή συλλογική αυτοκτονία, συλλογικά να πατήσουν το κουμπί για να πάθουν delete στον υπολογιστή. Άρα εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μείνει πιστός, διότι το λόμπι θα του εξηγήσει ότι εάν δεν συμφωνήσει με τον Νετανιάχου, η καταστροφή του στις ενδιάμεσες εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα είναι μεγάλη και ανεπανόρθωτη. Και υπάρχουν δύο άνθρωποι μέσα στην αμερικανική διοίκηση, στην αμερικανική κυβέρνηση, ο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Βάνς, οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες για το χρήσμα. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπορεί να κάνει τρίτη θητεία. Άρα ένας από αυτούς θα πάρει το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και θα αντιμετωπίσει ένα βαθύτερα διαιρεμένο δημοκρατικό κόμμα. Άρα αυτός που θα κερδίσει τις εσωτερικές εκλογές στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε δύο χρόνια από τώρα, τον Νοέμβριο του 2028, θα κερδίσει.
0: Θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτούς απευθύνεται τώρα το Ισραηλινό λόμπι και τους λέει ότι όχι, θα ακολουθήσει τη δική μου λογική και εγώ θα απαλύνω τα αποτελέσματα της αγανάκτησης των Αμερικανών πολιτών, διότι τίποτα από όσα υποσχέθηκε ο Τραμπ δεν έχει τηρηθεί. Η ενέργεια είναι ακριβή. Στις ΗΠΑ ακριβένει τα πάντα. Τα λοιπάσματα είναι πανάκριβα. Οι αγρότες που ήταν η βάση του Τραμπ έχουν αυξημένα κόστη. Και ο Τραμπ δεν μπορεί να υλοποιήσει όσα έχει προεκλογικά υποσχεθεί. Προσπαθεί τώρα να πάρει τους Κουβανέζους, τους εναμερικοί Κουβανέζους, που είναι ένας μεγάλος πληθυσμός, χτυπώντας το καθεστώς στην Κούβα, και να το καταφέρει. Δεν νομίζω ότι θα συγκινηθεί ο αγρότης στο Ιλινόι που τον ψήφιζε, που τώρα έχει διπλό κόστος για να μπορέσει να σπείρει, διότι αν δεν δώσει λείπασμα την κατάλληλη εποχή, δεν θα έχει σοδιά. Άρα πιστεύω ότι είναι σε ένα αδιέξοδο ο πρόεδρος Τραμπ, το οποίο είναι δουλειά των Αμερικανών να βγουν από εκεί. Εμείς ούτε υποδείξεις πρέπει να τους κάνουμε.
0: Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε.
1: Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πού βρίσκεται. Η Αμερική είναι σύμμαχος χώρα. Πρέπει να έχουμε μια καλή λειτουργική σχέση μαζί της για να υποστηρίζει στο βαθμό που έχουμε καλή και λειτουργική σχέση τα εθνικά μας συμφέροντα έναντι της Τουρκίας. Συνεπώς, η άποψή μου είναι ότι επίκειται νέος γύρος εμφύλιας ρήξης μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να συμμετέχει.
0: Κύριε Πρέσβη, κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε στην λειτουργική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η 19η Μαΐου είναι για την Ελλάδα με ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων του 1994, έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για ανοργανώσεις του Ποντιακού Ελληνισμού. Η ίδια μέρα έχει καθιερωθεί από την τουρκική πλευρά ως ημέρα δόξας του Μουσταφά Κεμάλ και της νεολαίας και του αθλητισμού. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, έκανε μια επέσχυντη δήλωση επενώντας τον Μουσταφά Κεμάλ, έναν σφαγέα, και την ίδια στιγμή η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η κυρία Γκιλ Φόιλ, ετήρησε εδήμονα σιωπή. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο τον Μπάρακ να το κάνει. Δεν είναι εθνική εορτή, διότι μόνο στην εθνική εορτή 29 Οκτωβρίου που είναι στην Τουρκία, τότε δικαιούται και υποχρεώται να κάνει. Τώρα δεν ήταν υποχρεωμένος. Όμως από τη στιγμή που έκανε ο τον Μπάρακ, δεν έπρεπε να έχει κάνει και η κυρία Γκιλ Φόιλ. Εννοώ, δηλαδή, με βάση τα διπλωματικά ιωθώτα.
1: Ακριβώς αυτό δείχνει ότι εμείς ούτε την κυρία Γκιλ Φόιλ μπορούμε να πείσουμε, η οποία ζητάει οδηγίες για τα πάντα, εκτός για το πώς, για το που θα πάει το βράδυ, Αργυρό ή δεν ξέρω και εγώ άλλο κτλ. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ρούμπιο. Διότι κανονικά ο άνθρωπος που θα μπορούσε να δώσει, να το εξισορροπήσει, και ο άνθρωπος που είναι απέναντι στον Μπάρακ και έχει πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του, είναι ο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Βάνς. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Μπάρακ έκανε αυτά που έκανε, διότι είναι ένας επιχειρηματίας, προσωπικός φίλος του Τραμπ, και η Τουρκία είναι μια μεγάλη αγορά και μπορεί να παίρνει και χρήματα κατά το τραπέζι ο Αμερικανός πρέσβης. Το έχουν υπενιχθεί Αμερικανοί γερουσιαστές.
0: Ευθέως. Ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που θα το μάθει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών από αυτά που λέω εγώ εδώ. Εάν η πρεσβεία στην Ουάσιγκτον λειτουργεί στοιχειοδός και ο Έλληνας πρέσβης εκεί έχει επαφή με τους Αμερικανούς γερουσιαστές, θα το είχε μάθει εγκαίρως και πολύ καιρό. Συνεπώς θα έπρεπε να έχουμε σπεύσει στο Ρούμπιο, ώστε να λάβει εντολή η κυρία Γκιλ Φόιλ, δηλαδή ένα έτοιμο κείμενο, το οποίο θα βάλει τη σφραγίδα.
0: Ναι, τεχνοκρατικά λοιπόν, εάν όλοι αυτοί που εκθιάζουν την κυρία Γκιλ Φόιλ τις εξέφραζαν και την απορία που εκφράζουμε εμείς εδώ, αυτή δεν θα έκανε ένα σήμα στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα έλεγε: εγώ δέχομαι πιέσεις από τους φίλους μας στην Ελλάδα. Παρακαλώ οδηγίες. Δηλαδή, δεν πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα.
1: Δεν νομίζω ότι οι κυβερνώντες και οι διάφοροι υπουργοί που συνοστίζονται και φωτογραφίζονται με την κυρία Γκιλ Φόιλ διανοούνται να της πούν τι θέλουν από αυτήν. Διότι έχουν τη σχέση της ουράς με το κεφάλι του σκύλου. Κεφάλι του σκύλου είναι η κυρία Γκιλ Φόιλ και αυτή είναι η ουρά. Χρειαζόμαστε άλλους πολιτικούς εκεί.
0: Με βάση την εμπειρία σας, όταν ένας πολίτης μιας χώρας, ένας παράγοντας μιας χώρας, οικονομικός, πνευματικός, ακαδημαϊκός, ένας πολιτικός, γίνεται ενοχλητικός υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της χώρας του. Τα δίκαια συμφέροντα. Εν προκειμένου, η κυρία Γκυλφόη δεν θα τους εκτιμούσε περισσότερο. Δηλαδή, οι ξένοι πρέσβεις εκτιμούν τους γλύφτες ή τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τη χώρα τους. Πραγματικά δηλαδή, είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Μα κανείς δεν εκτιμάει τον στυλβωτή των υποδημάτων του, ιδίως αν τα υποδήματά του είναι ήδη στυλβωμένα. Οι Έλληνες πολιτικοί γυαλίζουν παπούτσια των Αμερικανών, των εκάστοτε Αμερικανών εδώ. Και μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις έχουν υπάρξει. Οι νυν κυβερνώντες κατατάσσονται στην κατηγορία των στυλβωτών, κύριε Καλλιτερίδη. Είναι υπεράνθρωπο για αυτούς να υπερβούν το DNA τους, το οποίο αυθορμήτως τους οθεί σε επικύψεις τύπου Γεραπετρίτη. Ο Γεραπετρίτης τις άρχισε με τους Αμερικανούς, τις τελείωσε με τους Τούρκους. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άλλοι που έχουν μείνει στο original, τους Αμερικανούς. Χρειαζόμαστε διαφορετικό προπονητή και διαφορετική ενδεκάδα, διότι η υφιστάμενη έχει ξεφτυλιστεί πλήρως στα μάτια των τρίτων. Είτε αυτά είναι της κυρίας Γκυλφόη, είτε των λοιπόν πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κύριε Πρέσβη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της, να το πω τηλεοπτικά. Ίσως να ήμασταν λίγο δυσάρεστοι, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε εσωτερικές στάσεις, πιστεύω ότι μόνο ούτε του ομιλούντος. Είναι δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα και η αγωνία, αν θέλετε, και της εκπομπής είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο, να αναδεικνύουμε και τις αδυναμίες με στόχο να διορθωθούν.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε, κύριε Καλλιτερίδη. Όσοι θέλουν ευχάριστες ειδήσεις, σας πάνε το βράδυ στον Αργυρό.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σας χαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στο γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή Υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί...

0: Πατέλη στην Κένια. Ο κύριος Πατέλης ευτυχώς επέστρεψε από αυτή την περιπέτεια και είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να πω ότι είστε καθηγητής φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και βρεθήκατε ως μέλος της αντιπεραλιστικής πλατφόρμας, αν το λέω σωστά έτσι, στην Κένια, όπου μαζί με συντρόφους σας από άλλες χώρες βρεθήκατε στη φυλακή. Θα μας πείτε τι ακριβώς πήγατε να κάνετε στην Κένια και πώς βρεθήκατε στη φυλακή και γιατί.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και για τη συμπαράστασή σας και εσάς και
0: καμία
1: του Μίλτερ.
0: Καμία συμπαράσταση, αυτονόητα κάναμε, ναι.
1: Ναι, έχει σημασία η ενημέρωση της κοινής γνώμης, γιατί η αποσιώπηση συχνά επιφέρει...
0: Ίσως να αισθάνε ακόμα εκεί.
1: Επιφέρει πολύ άσχημα πράγματα. Θα θυμάστε ενδεχομένως ότι μου λέγατε... Όταν γυρίσετε να κάνουμε εκπομπή και εγώ σας είπα κάτσε να γυρίσω, είπα, θυμάστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έδωσα πάρα πολύ σημασία, το είπατε έτσι σχήμα λόγου, αλλά τελικά είχατε δίκιο, ναι.
1: Ναι. Το φρικτότερο απ' όλα και το λέω εισαγωγικά είναι ότι εμείς βιώσαμε αυτή την κατάσταση για μερικές ημέρες ως επισκέπτες. Οι εκεί οι άνθρωποι μας το βιώνουν αυτό ως μια κανονικότητα, καθημερινότητα. Αρκεί να σας πω ότι πριν από τρεις μέρες στη Γενική Απεργία είχαμε πάνω από 12 νεκρούς από απευθείας βολές πυροβόλων οπλών. Διαδηλωτών απεργών. Έτσι, δολοφονίες κανονικά διαδηλωτών απεργών. Και θέλω εδώ να επισημάνω ότι υπάρχει μια τρέχουσα αντίληψη, από την αρχή θέλω να το θέσω αυτό γιατί το θεωρώ θέμα ηθικής και δεοντολογίας. Υπάρχει μια αντίληψη βάσει της οποίας, έλα μωρέ, τριτοκοσμική είναι αυτή η Αφρικανή, δεν έχει και τόσο σημασία
0: η
1: ανθρώπινη
0: την,
1: ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί και καλά δεν εκτιμούν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Άρα και να σκοτώνονται δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι μια απευθείας προβολή του πιο χυδαίου ρατσισμού σε συνανθρώπους μας σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη. Αν ήταν το δικό σου παιδί θα το έλεγες αυτό? Μόνο αυτό θέτω ως ερώτημα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια καταφυγή του καθάρματος που έχει αφομοιώσει τη ρατσιστική αντίληψη ότι οι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι συνάνθρωποι μας, τα παιδιά τους, σε διάφορα μήκη και πλάτη που έτυχε να είναι υποκαθεστώς αποικιοκρατίας, νέο αποικιοκρατίας, φασιστικά καθεστώτα που ελέγχει ο ιμπεριαλισμός σήμερα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποδέστερα όντα και καλά και ότι δεν μας πολύ αφορά και μην πολύ σκάς και τι θέλεις, το άκουσα και αυτό.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις και πήγες εκεί, τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί. Πράγματα τα οποία τα θεωρώ απαράδεκτα για τον 21ο αιώνα. Απαράδεκτα για κάθε ανθρώπινο όν. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό, από το γεγονός ότι στην Παγκόσμια Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα θεωρήσαμε καθήκον μας να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους καταπιεσμένους λαούς, ειδικά εκεί που πραγματικά πάλεται η καρδιά του παγκόσμιου κινήματος. Και αυτή τη στιγμή, μεσούντος του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ή ακριβέστερα κλιμακούμενο ραγδαία του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι χώρες αυτές, οι χώρες της Αφρικής, οι υποσαχάριες Αφρικής, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, πολλές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο της επιθετικότητας του σημερινού ιμπεριαλιστικού άξονα. Και υπάρχουν λόγοι για αυτό. Ας πούμε στην υποσαχάριο Αφρική από το 24 που πρωτοπήγαμε στο Ντακάρ στην Σενεγάλη και κάναμε ένα συνέδριο εκεί πάλι αντίστοιχο, ήταν εμφανές ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα, ξεκίνησε από τον Νίγηρα, προχώρησε Μπουρκίνα Φάσο και όλες τις χώρες του Σαχέλ, όλες τις λεγόμενες χώρες τις γαλλόφωνες, δηλαδή τις πρώην κτήσεις της Γαλλίας, επεκτάθηκε συνέχεια σε κτήσεις του Βελγίου. Υπάρχει μια τάση ξεσηκωμού των λαών και αποπομπής των ξένων στρατευμάτων κατοχής, της λεγιώνας των ξένων στρατιωτικών βάσεων, του γαλλικού ιμπεριαλισμού, των Αμερικανών, των Άγγλων, όλων όσων είναι εκεί. Εφόσον αυτοί οι λαοί λοιπόν αποφάσισαν με πολύ χαλίδινη θα έλεγα βούληση να διώξουν τις ξένες βάσεις, γεγονός το οποίο δεδομένου του τι έγινε με τις βάσεις πέριξ του Ιράν στην τελευταία επική αντεπίθεση του Ιράν, είναι ξεκάθαρο πλέον τι σημαίνουν αυτές οι βάσεις. Μετά από αυτό έχουν μια τάση να συσσωρεύσουν όλες τις αποπεμφθήσεις βάσεις και υποδομές και εγκαταστάσεις μαζί με τα αποικιοκρατικά του στρατεύματα κατοχής να τα συγκεντρώσουν σε κάποιες πρόθυμες εντός εισαγωγικών χώρες. Στις πρόθυμες αυτές χώρες συγκαταλέγεται η Κένια. Πρέπει να επισημάνω ότι είναι πάνω από 29 οι βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχουν μόνο οι ΗΠΑ.

0: Αιτία στην Αφρική. Στην Κένια έχουν κατά παράδοση εντός εισαγωγικών οι πρώην κατακτητές αποικιοκράτες, οι Βρετανοί, έχουν νομίζω τη μεγαλύτερη βρετανική βάση εγκατάσταση που έχουν στην Αλοδαπή και κέντρο εκπαίδευσης των ειδικών τους δυνάμεων για ανορθόδοξο πόλεμο, για επιχειρήσεις σε τροπικά κλίματα κλπ. Και έχουν επίσης βάσεις οι Αμερικανοί με έμφαση στα μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη και κάθε τύπου μη επανδρωμένα. Θεωρείται δηλαδή προγεφύρωμα στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις τους στον Ινδικό ωκεανό, στην Ερυθρά θάλασσα, το κέρας της Αφρικής είναι πολύ κοντά, η Ιεμένη είναι πολύ κοντά, για τον Περσικό κόλπο, για όλη αυτή την μείζωνα περιοχή του Ινδοειρηνικού θεωρείται στρατηγική σημασία σε εφαλτήριο η Κένια. Και επίσης οι Γάλλοι μετά την αποπομπή τους από το Σαχέλ επιδιώκουν μία εντός εισαγωγικών επανεπένδυση, επανεπικαιροποίηση της αποικιοκρατικής τους παρουσίας στην Αφρική, πάλι με προσκήνιο την Κένια και την πρόθυμη ηγεσία της Κένιας, η οποία οργάνωσε μάλιστα μία συνάντηση κορυφής όταν πήγαμε εμείς, ήταν διοργανωμένη επίσημη επίσκεψη του Εμμανουήλ Μακρόν, ο οποίος ο Εμμανουήλ Μακρόν ήρθε εκεί ως ένας, θα το λέγαμε, πολύ κουβαρντάς διεθνής ηγέτης που ήρθε να κάνει τις επενδύσεις του, να βοηθήσει στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κένιας mm-hmm. και της κοινωνίας της Κένιας, να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες, να προσφέρει αναπτυξιακές ευκαιρίες στην οικονομία, ακόμα και στην παιδεία της Κένιας. Έκανε συναντήσεις με πανεπιστημιακή κοινότητα, με την παρουσία του Προέδρου της Κένιας. Είχαν μάλιστα στοιχομηθείες βάσει των οποίων σε μια προσπάθεια να φανεί πιο νεοφιλελεύθερος από τους νεοφιλελευθέρους ο Κενιάτης πρόεδρος, πώς να το πω χάρη αστείς μου, έφτασε να λέει ότι δεσμεύεται ενώπιον του κύριου Μακρόν να κάνει το Πανεπιστήμιο ένα τέρας ανταγωνιστικότητας. Να κάνει δηλαδή το νεοφιλελεύθερο όνειρο στην νεοαπικιοκρατία να είναι κορυφαίος στην Κένια. Φυσικά όλα αυτά δεν μπορεί να τα δεχτεί ο λαός της Κένιας, που έχει ένα 38% ανεργία, που έχει να ανεργεί ανάμεσα μεταξύ των νέων μέχρι 24 ετών να είναι γύρω στο 64%. Έχει μια τρομερή εξαθλίωση. Δηλαδή η παραγκουπόληση είναι η κανονικότητα στη συνθήκη ζωής αυτού του λαού. Αυτός ο λαός λοιπόν με το τελευταίο διάστημα μόνο να έχει ανατιμήσει σε βασικά καταναλωτικά αγαθά πάνω από το 24% έχει φτάσει στο αμήν. Και δεν μπορεί να δέχεται όλους αυτούς τους θεατρινισμούς και την υποκρισία για παραπάνω δέσμευση στον υπεριαλισμό μέσα στον πόλεμο, να τα δέχεται ως μονόδρομο και αναπτυξιακά σχέδια. Όπως καταλαβαίνετε, η κλιμάκωση του πολέμου απαιτεί επιχειρησιακά πράγματα, όπως οι μετεγκαταστάσεις πολεμικών εγκαταστάσεων κλπ. Απαιτεί επίσης επενδυτικά εντός εισαγωγικών προγράμματα στη βάση της παγίδας του χρέους. Το γνωρίσαμε και στην πατρίδα μας αυτό. Mm-hmm. Εκεί φανταστείτε είναι συστηματικό δεκαετίες ολόκληρες. Η παγίδα του διεθνούς δημοσίου χρέους σε αυτές τις χώρες. Τα προγράμματα λιτότητας από το Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλο αυτό το πακέτο είναι αυτό που συνιστούν στο λαό της Κένιας, ένα λαό 56 εκατομμυρίων, με το μέσο προσδόκιμο ζωής των ανδρών στα 63 χρόνια. Έτσι. Να τον κάνουν αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε μια δεύτερη φάση της αποικιοκρατικής του κατοχής. Αυτός ο λαός δεν συμβιβάζεται και πρωτοπόροι εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι με επικεφαλής το Κομμουνιστικό Κόμμα Μαρξιστικό της Κένιας, με ηγέτη, γενικό γραμματέα, ένα συνάδελφό μου εμπολής, φιλόσοφο, ένα 43χρονο παλικάρι, ένα πολύ συγκροτημένο και γενναίο άνθρωπο, πραγματικά, ο οποίος έχει υποστεί τουλάχιστον τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Η τελευταία ευτυχώς ανεπιτυχής συμπεριλάβανε την επίσκεψη 9 πληρωμένων δολοφόνων με συστήματα νυχτερινής όρασης στην κρεβατοκάμαρά του, στην παράγκα που ζει. Ευτυχώς που υπήρχε περιφρούρηση από το κόμμα τους με άδεια οπλοφορίας. Σκότωσαν στη μάχη που δόθηκε 2 από τους φωνιάδες τους πληρωμένους, οι άλλοι τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία ήρθε μετά από 3 ώρες και στο πρωτόκολλο που συμπλήρωσε έλεγε απόπειρα ληστείας.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην φανεί ο πολιτικός χαρακτήρας του θέματος. Πριν από μερικές εβδομάδες ήταν στα ίδια μπουντρούμια που περάσαμε εμείς, αυτός ο σύντροφός μας, ο ηγέτης του κόμματος, ο Μόλε, ο Μπούκερ, εκεί βασανίστηκε, του έσπασαν δόντια, του έσπασαν το μετακάρπιο με υποκόπανο αυτομάτου που τον χτύπησαν. Έχει παραμορφωμένο δέσιμο το στα οστά του, που δεν ξέρω αν μπορεί να θεραπευτεί αυτό πλέον. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αλήγιστοι. Είναι αλήγιστοι. Και θεωρήσαμε καθήκον μας να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε. Να τους στηρίξουμε και επιστημονικά. Γι' αυτό διοργανώθηκαν δύο συνέδρια ουσιαστικά, συνεχόμενα, που αφορούσαν το θέμα της απεικιοκρατικής, νεοαπεικιοκρατικής εξάρτησης της Αφρικής, της Κεντρικής Αφρικής, της Ανατολικής Αφρικής και Νότιας Αφρικής. Αφορούσαν το θέμα του πανάφρικανισμού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η ιδέα του πανάφρικανισμού αναγεννάται αυτές τις μέρες λόγω της αναβάθμισης του κινήματος σε συνδυασμό με τον πόλεμο. Η ιδέα του πανάφρικανισμού έχει πολλές εκδοχές. Η μία από τις εκδοχές του πανάφρικανισμού είναι, θα έλεγα, εθνικιστική. Κάποιες εκδοχές μάλιστα είναι σε ένα πεδίο αρνητικού ετεροπροσδιορισμού με τον λευκό ρατσισμό των απεικιοκρατών. Όπως λένε λευκοί απεικιοκράτες ότι είμαστε ανώτερη ράτσα κλπ. Αυτοί λένε εμείς στη μαύρη και είμαστε ανώτερη ράτσα. Οι σύντροφοι μας εκεί θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα και στηρίζουν μια εκδοχή του πανάφρικανισμού διεθνιστική, πατριωτική, αντιαπεικιοκρατική, όχι για την υπεροχή κάποιας φυλής έναντι κάποιας άλλης, αλλά για τη διασφάλιση ισότιμων σχέσεων και δυνατοτήτων αυτόνομης κυρίαρχης ανάπτυξης για τους λαούς της Αφρικής, ή δυνατόν σε μια κοινοπολιτεία, συνομοσπονδία, ομοσπονδία των λαών της Αφρικής, διότι εάν δείτε την ιστορία και το χάρτη της Αφρικής, είναι μια ιστορία πραγματικά με πόνο, αίμα, γενιές ολόκληρες. Αρχικά αναφέρω ότι μόνο το δουλεμπόριο προς την Αμερική απέτησε να φτιαχτούν στόλοι ειδικοί για δουλεμπορικά σκάφη, απέτησε να επιστρατευτούν λαοί της Αφρικής για να κυνηγούν συνανθρώπους τους άλλους λαούς της Αφρικής. Δηλαδή μια κατηγοριοποίηση με το Διέρη και Βασίλευε έκαναν οι απεικιοκράτες, έβαζαν, ας πούμε, τους Άραβες της Βόρειας Αφρικής να συμμετέχουν στο δουλεμπόριο, να σφάζουν, να εχμαλωτίζουν και να μεταπολούν τους σκλάβους, τους λευκούς, ναι, τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς, τους Ολλανδούς, τους Γάλλους και τελικά τους Άγγλους. 280 εκατομμύρια είναι μόνο τα θύματα του δουλεμπορίου. Το μαθαίνουμε αυτό στα σχολεία μας. Είναι τρομακτικά δηλαδή τα στοιχεία αυτά. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θεωρούμε ότι αφού χάνεται ζωή κάπου αλλού μακριά, δεν μας αφορά. Είναι ένας βολικός τουρθοκαμιλισμός, αλλά είναι κάτι με το οποίο δεν μπορεί να ζήσει πλέον η ανθρωπότητα. Ειδικά στον 21ο αιώνα, όταν έχουν τόσο παγκοσμιοποιηθεί οι σχέσεις.
1: Πήγατε λοιπόν για αυτά τα δύο συνέδρια.
0: Ναι.
1: Τι έγινε και είχαμε αυτή την περιπέτεια που αναγκαστήκατε να ζήσετε?
0: Καταρχήν πήγαμε σε αυτά τα συνέδρια με μεγάλη δυσκολία και θα έλεγα με κάποιους τρόπους προφύλαξης, περιφρούρησης, λίγα και ασυνήθιστους για τα δικά μας δεδομένα, δηλαδή. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε και δεν δηλώναμε σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνουμε, διότι δεν αποκλείαμε να είναι εκεί η ασφάλεια και οι μυστικές υπηρεσίες πριν πάμε εμείς. Άλλα καταλήμματα δηλώναμε για να πάρουμε τη βίζα, αλλού πήγαμε. Κατά δεύτερο, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που υπάρχουν συνάδελφοί μου από την Αφρική, οι οποίοι είναι σε εξαιρετικά υψηλό μορφωτικό ερευνητικό επίπεδο. Είχαμε καταπληκτικές, εμβυρθέστατες εισηγήσεις σε επίπεδο της επιστήμης, της πολιτικής οικονομίας.
1: Προλάβατε, έγινε.
0: Το συνέδριο έγινε. Το διήμερο συνέδριο έγινε.
1: Αχα, πάλι καλά.
0: Έγινε το συνέδριο και ήταν από τα πιο όμορφα συνέδρια που έχω παρακολουθήσει και από επιστημονικής απόψεως. Ναι. Δηλαδή, με μεγάλη μου χαρά είδα εξαιρετικού επίπεδου συναδέλφους Αφρικανούς να συνεργαζόμαστε σε τέτοια θέματα σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Από κάθε άποψη. Βέβαια, τη δεύτερη μέρα είχαν μάθει οι μυστικές υπηρεσίες ότι ήμασταν εκεί και είχαν αρχίσει να έρχονται με πολιτικά διάφοροι τύποι να περιφέρονται, να κάνουν ό,τι θέλουν να φάνε στο χώρο του ξενοδοχείου που ήμασταν. Ήταν μια αθλητική λέσχη που συστεγαζόταν εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν να μπουν στο αθλητικό σωματείο. Γενικά να υπάρξει έλεγχος. Φαινόταν ότι κάτι παίζει. Την τρίτη μέρα ήταν οργανωμένη μια ειρηνική διαδήλωση για την οποία είχαν πάρει άδεια οι συνδιοργανωτές μας, οι ντόπιοι, οι Κενιάτες, νόμιμη άδεια, για μια διαδήλωση κατά της νέο αποικιοκρατίας και του υπεριαλισμού. Ξεκινήσαμε από το ξενοδοχείο μας αυτή την πορεία. Στα 500 μέτρα, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, άρχισαν να εμφανίζονται κάτι τύποι με πολιτικά, με βίαιες διαθέσεις απέναντί μας, που απαιτούσαν να σταματήσει. Στη συνέχεια σε αυτούς προσθέθηκαν κάποιοι με στολές παραλλαγής. Νομίζαμε ότι είναι στρατιώτες. Μάθαμε ότι είναι ειδικές δυνάμεις της ασφάλειας, της αστυνομίας, της Κένια. Αυτοί προσπάθησαν να μας αρπάξουν τα πανό, τα πλακάτ, να μας σπρώξουν, να διαλύσουν την πορεία. Όταν φωνάζαμε εμείς είμαστε ειρηνική πορεία, είμαστε ειρηνική πορεία, θέλουμε να συνεχίσουμε, ξαφνικά είδαμε ένα τεθωραχισμένο όχημα σαν ημιφορτηγό να τρέχει με πλήρη ταχύτητα εναντίον μας, να εμβολήσει την διαδήλωση. Άρχισαν να πέφτουν κρότου λάμψης και δακρυγόνα, βροχή, και άρχισαν πυροβολισμοί από πυροβολά όπλα. Με την διασπορά που έγινε και την διαφυγή μας στα γύρω στενά, σε απόσταση γύρω στα 300 μέτρα από τη λεωφόρο που ήμασταν, σε μια παράλληλη λεωφόρο, είδαμε ξαφνικά με ηλικιώδη ταχύτητα πάλι να σταματάει ένα ημιφορτηγό της ασφάλειας με ένοπλους, με αλεξίσφαιρα, με αυτόματα, βαρέα όπλα, με επαναληπτικές καραμπίνες και λοιπά, να σταματούν, και ξαφνικά κάτι γιγάντιοι τύποι με άρπαξαν εμένα και με πέταξαν στην καρότσα. Με πολύ βίαιο τρόπο με χτύπησαν με υποκόπανο όπλο και ταυτόχρονα χτυπούσαν με μανία νέα παιδιά, ντόπιους Κενιάτες. Στην προσπάθειά μας να σταματήσουμε αυτή τη βιοπραγία κατά των παιδιών, χτυπηθήκαμε κι εμείς άσχημα. Συνέλαβαν τελικά 5 αλλοδαπούς, 2 γυναίκες μεταξύ αυτών. Ήταν 2 άτομα από την Νότια Κορέα, 1 άτομο από Γαλλία, μία γυναίκα από Βρετανία και εγώ από Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν στοχευμένη η επίθεση. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ήταν πρόσφατη η επέτειος της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης και εγώ κρατούσα τη σημαία, αντίγραφο της σημαίας που υψώθηκε στο Reichstag στη λήξη του, στην Ευρώπη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο επίσης, και ότι ήθελαν επιδεικτικά να χτυπήσουν αλληλέγγυους προς το αντιαπικιοκρατικό κίνημα της Αφρικής από τη Δύση. Να δείξουν ότι δεν διστάζουν μπροστά σε αυτό και να σταματήσει αυτή η διεθνής έμπρακτη αλληλεγγύη στους δικούς τους. Γεγονός το οποίο συνάδει με την εδραίωση και ενίσχυση πιο φασιστικών εκδοχών του καθεστώτος αυτού, πιο φασιστικών μορφών, διότι όπως καταλαβαίνετε, να είναι προγεφύρωμα του πολέμου αυτή τη στιγμή με όσα έχουν μεσολαβήσει, δεν γίνεται παρά μόνο μέσα από ένα φασιστικού τύπου έλεγχο του πληθυσμού, του ντόπιου πληθυσμού σε αυτή τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η ιστορία των 3 και πάνω 24 ώρων που περάσαμε.
1: Εκεί, αφού σας συνέλαβαν, σας οδήγησαν σε κάποια φυλακή?
0: Μας οδήγησαν στο κεντρικό σταθμό της αστυνομίας, σαν λέμε το μέγαρο το αστυνομικό του Ναϊρόμπι. Τώρα μέγαρο, ο Θεός να το κάνει, ήταν ένα αποικιοκρατικό κτίριο, το είχαν χτίσει οι Άγγλοι, όπως και τα κατητήρια και οι φυλακές είναι αγγλικής κατασκευής. Εκεί μας είχαν πολλές ώρες. Καταρχήν μας πήγαν στο εγκληματολογικό, στον τρίτο όροφο, όπου είδαμε το σενάριο, εκδοχές των σενάριων του καλού και του κακού μπάτσου στην ανάκριση. Υπήρχε μια πίεση να υπογράψουμε εν λευκό κάποια χαρτιά για να συμπληρώσουν αυτοί μετά το κατηγορητήριο. Δεν μας λέγανε γιατί έχουμε συλληφθεί. Εμείς επιμέναμε γιατί μας συλλάβατε. Δεν μας λέγανε γιατί μας συλλάβανε.
1: Ναι.
0: Χασκογέλαγαν, είχαν μια ειρωνική διάθεση απέναντί μας. Του στυλ δεν ξέρετε δηλαδή? Ότι θα πρέπει εμείς να ξέρουμε γιατί μας έχουν συλλάβει, έτσι? Όχι, τους λέμε δεν ξέρουμε και είσαστε εσείς οι αρχές και είναι δικαίωμά μας, αναφέρετο, ανθρώπινο δικαίωμα, να ξέρουμε για ποιο λόγο έχουμε συλληφθεί. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε το δικό σας νόμο, ούτε τις εντολές που έχετε εσείς. Αυτοί αρνούνταν να μας μπουν οτιδήποτε. Εν τω μεταξύ, αμέσως οι ντόπιοι σύντροφοί μας δημιούργησαν 2 ομάδες. Μια ομάδα νομικής αρρωγής και μια ομάδα ιατρικής αρρωγής. Γιατί είχαμε και ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η αλληλεγγύη τους. Ήταν διαρκώς εκεί απ' έξω με συμπαράσταση, διαδηλώσεις. Γεγονός το οποίο απαιτεί πραγματικά κότσια. Θα έλεγα γενναιότητα απαιτεί, γιατί η βαναυσότητα του καθεστώτος και τον μηχανισμό καταστολή του είναι απερίγραπτη. Εκεί λοιπόν είχα την τύχη και την τιμή να γνωριστώ με μία μορφή του αντιαπικιοκρατικού αγώνα, ένα διακεκριμένο διεθνή νομικό, θα διαβάσω το όνομά του, μην κάνω κάποια παραποίηση, είναι ο κύριος Χαμίνουα, ηλικιωμένος άνθρωπος, έζησε τον αντιαπικιοκρατικό αγώνα, πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή, έχει υπερασπιστεί υποθέσεις και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου πολλών διοκόμενων ανθρώπων στην Αφρική. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ήταν επικεφαλής της νομικής ομάδας αρρωγής που δημιουργήθηκε απευθείας εκεί, απαιτούσαν να βρεθούν κατηδίαν με εμάς, με τους πελάτες τους. Οι αρχές δεν άφηναν με τίποτα να βρεθούμε κατηδίαν, το στοιχειώδες δηλαδή, να βρεθείς με τον δικηγόρο σου, δεν μας το επέτρεπαν. Ήταν διαρκώς από πάνω, ένστολοι και με πολιτικά. Τους φέρονταν βία και με ηρωνία στους δικηγόρους. Καμία δηλαδή, ούτε καν τα προσχήματα, καμία ευαισθησία ως προς τα δικαιώματα, τα στοιχειώδητα ανθρώπινα. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που κατάφεραν τελικά και με τη συμβουλή των νομικών μας, των δικηγόρων μας, ήταν να υπογράψουμε ότι δεν υπογράφουμε κανένα χαρτί. Mm-hmm. Υπογράψαμε ένα χαρτί ότι αρνούμαστε να υπογράψουμε κανένα χαρτί. Και εμείς επιμέναμε στο γιατί, να μας ενημερώσουν γιατί έχουμε συλληφθεί, ποιο είναι το κατηγορητήριο, και στο ότι υπάρχει το αυτόφορο, το 24ωρο, το οποίο είναι διεθνής κανόνας του δικαίου. Και υποτίθεται ότι η Κένια διατείνεται, οι αρχές της τουλάχιστον, διατείνονται ότι τηρούν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα υποδειγματικά τηρούν όλα αυτά τα θέματα. Στην πράξη τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Μας έχωσαν στο κρατητήριο, μας είχαν εκεί σε... Εκεί δεν έχει ούτε να καθίσεις κάπου, δεν έχει ούτε ένα κάθισμα, δεν έχει... Είναι απλώς ένα τσιμεντένιο, απαρχαιωμένο, φθαρμένο έδαφος. Δεν υπάρχουν ούτε καν τζάμια.
1: Ναι.
0: Η πόλη είναι σε υψόμετρο 1000 μέτρων, τη νύχτα πέφτει κρύο. Είναι το πανηγύρι των τροκτικών και των κουνουπιών κανονικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ποιες είναι οι συνθήκες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υγιεινής. Δεν υπάρχει σαπούνι. Υπάρχει μία βρύση της συμφοράς που δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να πιεις νερό από εκεί. Τουαλέτες οι οποίες είναι φραγμένες, κατεστραμμένες, για 100 περίπου άτομα μία τουαλέτα σε ήμι λειτουργία. Λιμνάζοντα νερά και λίμματα στο μισό μέρος, στο νότιο μέρος της όλης κατασκευής. Μία πραγματικά φρικτή κατάσταση.
1: Σας έδωσαν τη δυνατότητα να μην κοινωνήσετε με κάποιον εδώ?
0: Το πρώτο
1: που
0: έκανα ήταν να κατασχέσουν τα τηλέφωνά μας.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Κατέσχεσαν και δέσμευσαν τα τηλέφωνά μας.
1: Άρα εσείς πώς στείλατε το μήνυμα εδώ ότι υπάρχει θέμα και θα πρέπει κάποιος να κινητοποιηθεί και θα περάσουμε μετά στο αν κινητοποιήθηκε ή όχι?
0: Μέσω των υπολείπων συνέδρων που δεν είχαν συλληφθεί, μέσω των ντόπιων συνδιοργανωτών.
1: Άρα εσείς δεν μπορούσατε να επικοινωνήσετε ούτε με την οικογένειά σας, ούτε με κάποια αρχή εδώ?
0: Ανύπαρκτη. Ούτε... Ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει εκεί. Και δεν υπάρχει. Απλώς δεν υπάρχει. Και θέλω να σου το υπογραμμίσουν αυτό ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Είναι νομίζω στοιχείο της καταστολής να σε συντρίψουν, να σε τσακίσουν ηθικά, ψυχολογικά.
1: Πότε καταλάβατε ότι έχει φτάσει η είδηση της σύλληψης εδώ στην Αθήνα και.
0: Δεν το καταλάβαμε.
1: Δεν το καταλάβατε?
0: Όχι, δεν το καταλάβαμε καν αυτό. Δεν ξέραμε καν αυτό και πραγματικά ανησυχούσαμε πάρα πολύ για το τι έχουν μάθει οι οικοί μας, αν ξέρουν αν είμαστε ζωντανοί κλπ. Εκεί είδαμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι όντως κάτι περίεργο. Όταν έχεις μερικές κάνες να σε σημαδεύουν και να μυρίζουν από πρόσφατη βολή, όπως καταλαβαίνετε, σε όσο καλή η φυσική κατάσταση και να σε, δεν το βλέπεις ευχάριστα το πράγμα. Και όντως ήταν μια πραγματικά μεγάλη δοκιμασία για τους ανθρώπους, ειδικά για τα νεότερα παιδιά. και είχαν συλλάβει πολλά νέα παιδιά, 19χρονα, 20χρονα, 21 έτους.
1: Ναι. Άρα εσείς περάσατε αυτές τις 4 μέρες στο κελί και ξαφνικά σας είπαν ότι μπορείτε να, όχι μπορείτε να φύγετε, σας απέλασαν.
0: Στην πράξη έγινε πιο περίπλοκο το πράγμα, mm-hmm. διότι η μεν νομική ομάδα προσπαθούσε να μας καλύψει νομικά, η δε υγειονομική ομάδα με επικεφαλής μία κοπέλα απόφοιτη της ιατρικής, η οποία ήταν πραγματικά πολύ γενναία νεαρή γυναίκα, απέτησαν να μας πάνε για εξετάσεις, τους πιο ηλικιωμένους και αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Μεσάνυχτα, ενώ έγινε μια μεταγωγή σε ένα επαρχιακό κρατητήριο σημαντικής μερίδας από εμάς, mm-hmm. με ένα ρέο που λέμε στο στρατό, και εκεί μας τύπησαν πάλι στην επιβίβαση ή αποβίβαση. Ήταν μια δραματική κατάσταση. Αφού μας πήγαν εκεί, μεταξύ, να σας δώσω να καταλάβετε το κλίμα, έτσι, μεταξύ των συλληφθέντων ήταν μια μεγάλη ομάδα Κογκολέζων, ανθρώπων από το Κογκό, mm-hmm. είναι μεγάλη η κοινότητα του Κογκό στην Κένια, οι οποίοι έμαθαν ότι έρχεται ο πρόεδρος της χώρας τους και μαζεύτηκαν στην εκκλησία τους με τον παπά τους, με τα καλά τους, με τα κουστούμια τους, τις οικογένειές τους, για να υποδεχθούν τον πρόεδρό τους και να πούνε τι καλά που είμαστε για τη φιλία των λαών μεταξύ mm-hmm. Κογκό και Κένιας, γειτονικές χώρες. Τους συνέλαβαν όπως ήταν από την εκκλησία μαζί με τον παπά.
1: Μάλιστα.
0: Το μόνο που κατάφεραν, μου λέγανε οι άνθρωποι, είναι να φυγαδέψουν τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά σε ένα προηγούμενο λεωφορείο, γιατί καταλαβαίνουν ότι κάτι παίζει, και πιάσανε βασικά άντρες. Mm. Ήταν μια δραματική κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε πιο μεγαλύτερη απόγνωση από εμάς, γιατί εμείς, αν μη τι άλλο, είχαμε μια αντιπεριλιστική διάθεση, μια πιο μαχητική διάθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί είχαν πάει να προσευχηθούν και να μαζευτεί η κοινότητά τους να υποδεχθεί τον πρόεδρό τους.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, είχαν συλλάβει μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονταν σε παροχή, σαν σεκιουριτάδες, ας πούμε. Και επειδή τους βρήκαν να πίνουν το τσάι τους το διάλειμμα σε ένα χώρο, κάθε συνάθεση πέρα των τριών ατόμων θεωρούνταν ύποπτη και ότι είναι κατά της κυβέρνησης. Και συλλαμβάνε στο σωρό ανθρώπους. Άσε που υπάρχει ένα άλλο σύστημα που μου το εξήγησαν, είναι από τα πιο διεφθαρμένα σώματα τα σώματα ασφαλείας. Συλλαμβάνουν στο σωρό και ζητούν μετά λίτρα από την οικογένειά σου, από τον εργοδότη σου, από τους φίλους σου. Και λοιπά. Δηλαδή, η εξαγορά της απελευθέρωσης από αυτές τις συλλήψεις στο σωρό είναι βασικό στοιχείο της διαφθοράς των σωμάτων ασφαλείας.
1: Τέλος πάντων, εδώ ευτυχώς φαίνεται ότι κάπως κινητοποιήθηκε το σύστημα και αυτή η περιπέτεια κράτησε μόνο 4-24 ώρα.
0: Ναι. Γιατί θα σου πω μόνο το κομμάτι ναι. υγειονομικό, γιατί έχει μια σημασία το ότι κατάφερε η ομάδα ιατρικής βοήθειας να μας πάνε για εξετάσεις. Πήγαμε στο κεντρικό κρατικό νοσοκομείο του Ναϊρόμπι. Ένας χαμός εφημέρευε. Πήγαμε σε ένα άλλο μικρότερο νοσοκομείο, το οποίο ήταν υπό την υποπτία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Mm-hmm. Εκεί δεν ήθελα να μου βγάλουν τις χειροπέδες καν από τον άλλο που μου είχαν δεμένο μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ο γιατρός, συγγνώμη, θα σας στήσει με τα αυτόματα από πάνω και με τις χειροπέδες και εγώ του μετρήσω την πίεση.
1: Τελικά σας βγάλανε.
0: Με την πίεση του γιατρού βγάλανε τις χειροπέδες για να μας μετρήσουν την πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πού ήταν η πίεση μου την ώρα εκεί.
1: Φαντάζομαι.
0: Αλλά μετά όταν η γιατρός μας απέτησε να πάμε στο νοσοκομείο με βάση τη γνωμάτευση του γιατρού, ο αξιωματικός υπηρεσίας που μας συνόδευε με ένα πολύ παγερό ύφος είπε «Δεν θα παίξω αυτά τα παιχνίδια σας, οργανώνεται απόδραση των κρατουμένων». Και μας πήγε στο πρώτο μπουντρούμι, όχι στο άλλο που ήταν πιο ανθρωπινό, ας πούμε, μας ξαναπήγε στο κεντρικό, στο πρώτο μπουντρούμι. Ναι. Εμάς τους αρρώστους που υποτίθεται ότι θέλαμε ειδική αρρωγή. Τέλος πάντων, για το αν κινητοποιήθηκαν οι αρχές ή όχι δεν έχω εικόνα. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων έγινε κινητοποίηση από δημοσιογράφους, συναδέλφους σας, από εσάς τον ίδιο, από άλλους ανθρώπους, από συγγενείς μας, η οικογένειά μου κινητοποιήθηκε πάρα πολύ. Και από ό,τι μου είπε μετά την απελευθέρωσή μας, μετά την αποφυλάκησή μας την τέταρτη μέρα, επικοινώνησα με μεγάλη δυσκολία με την κυρία Διευθύντρια του Προξενικού Γραφείου. Έχουμε δύο διπλωμάτες εκεί, τον πρέσβη και την κυρία που εκτελεί χρέη διευθύντρια του Προξενικού Τμήματος, Προξενικού Γραφείου, όπως λέγεται. Ήταν πολύ ευγενική η κυρία αυτή και μου είπε ότι έκαναν τις δέουσες ενέργειες. Από ό,τι θα κάνουν κάποια ερηματική διακοίνωση, ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται στην διπλωματική γλώσσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μου είπαν ότι θα με επισκέπτονταν το βράδυ της ημέρας που αποφυλακιστήκαμε. Αυτό έμαθα. Έτσι, και εντάξει, μόνο τις ευχαριστίες μου έχω να εκφράσω όποιους βοήθησαν, όπως βοήθησαν, όπως μπορούσαν.
1: Επόμενο ταξίδι, κύριε Παντελή.
0: Επόμενο ταξίδι, Το επόμενο ταξίδι είναι στη Μόσχα για ένα πολύ ενδιαφέρον μεγάλο φόρουμ που οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας, που αφορά τον πόλεμο και την τρομοκρατία από τον επιτιθέμενο άξονα. Είναι αντιφασιστικό, αντιτρομοκρατικό το φόρουμ αυτό. Και είμαι προσκεκλημένος εισηγητής.
1: Αλλά υπάρχει ασφάλεια εκεί.
0: εκεί αν μη τι άλλο, υπάρχει ασφάλεια. Ήθελα ένα πράγμα μόνο να επισημάνω, ότι θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Χιλιάδες μηνύματα έχω πάρει αλληλεγγύης. Χιλιάδες μηνύματα, όλοι μας, παγκόσμια. Δηλαδή πιστεύω ότι από πλευράς προβολής οι φασιστικές αρχές της Κένυας υπέστησαν μια παρολεθρία. Μας άφησαν διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχιστεί η διερεύνηση των εγκλημάτων μας, τα οποία δεν ξέρουμε ποια είναι. Αλλά μας απελευθέρωσαν. Είναι μια προσπάθεια να πούνε, δηλαδή, να διατηρήσουν μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, ότι εντάξει, τους διώχνουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε γιατί θεωρούμε ότι κάνανε παρανομίες. Ποιες είναι οι παρανομίες, δεν έχω μάθει, ό,τι ξέρετε, ξέρω. Ναι,
1: και μάλλον θα μάθετε ποτέ.
0: Επιπλέον, έχω ένα δευτερεύον ίσως, αλλά πολύ σημαντικό θέμα να θέσω. Την ώρα που είχαμε συλληφθεί και που κινδύνευαν ζωές κυριολεκτρικά, κάποιοι από τον υποτιθέμενο αριστερό χώρο βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν επίθεση εναντίον μας.
1: Εννοείται εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ενώ συγκεκριμένα το ΚΚΕ. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εάν είσαι όχι αριστερός, στοιχειώδος άνθρωπος, όταν διώκεται ένας συνάνθρωπός σου, τουλάχιστον κρατάς αλληλεγγύη. Όταν επιλέγεις την ώρα που είναι δέσμιος και που δεν ξέρεις τι θα είναι, ποια θα είναι η έκβαση, να κάνεις επίθεση, αήθη μάλιστα επίθεση, και το κάνεις δημόσια, τότε πρέπει να πω ότι δεν είναι πλάνη αυτό, είναι κάτι άλλο. Είναι εκδούλευση στον επιτιθέμενο υπεριαλιστικό άξονα. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντελή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς ακριβώς γράφεται ένας νόμος? Συνήθως η εικόνα που έχουμε είναι η ειδική κλεισμένη σε γραφεία. Σήμερα θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ένα από τα πιο τολμηρά πειράματα στην ιστορία της δημοκρατίας που άνοιξε νέους δρόμους για τη συμμετοχή όλων μας. Για να μπούμε στο κλίμα, ας κάνουμε μια απλή ερώτηση. Φανταστείτε να είχατε τη δυνατότητα όχι απλά να πείτε ναι ή όχι σε ένα νόμο, αλλά να μπείτε μέσα στο ίδιο το κείμενο. Να γράψετε μια πρόταση, να αλλάξετε μια λέξη, να προσθέσετε μια ιδέα. Αυτό ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, αυτή η ιδέα δεν είναι απλά μια θεωρητική συζήτηση. Έχει όνομα και λέγεται νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών. Είναι στην ουσία μια μορφή αληθινής δημοκρατίας, όπου οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και η ιστορία μας σήμερα μας πάει σε μια χώρα που το απογείωσε. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στη Νέα Ζηλανδία του 2007. Φανταστείτε, ο νόμος που καθόριζε τη λειτουργία της αστυνομίας ήταν του 1958. Μιλάμε για ένα νόμο σχεδόν 50 ετών, γραμμένο σε μια εντελώς άλλη εποχή. Ήταν ξεκάθαρο ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει, και μάλιστα άμεσα. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται συναρπαστικά. Αντί η κυβέρνηση να ακολουθήσει την πεπατημένη, έκανε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ πουθενά στον κόσμο. Αποφάσισε να γράψει το νέο νόμο για την αστυνομία μαζί με τους πολίτες. Και το εργαλείο που χρησιμοποίησε? Ένα wiki. Μία πλατφόρμα ανοιχτή σε όλους, σαν τη Wikipedia. Ωραία. Ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά πώς ακριβώς λειτουργήσε στην πράξη? Πώς παίρνεις μια τέτοια ανοιχτή συνεργατική πλατφόρμα και τη μετατρέπεις σε μια νομοπαρασκευαστική μηχανή για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα? Ας το δούμε βήμα-βήμα. Η διαδικασία ήταν, θα έλεγε κανείς, σοκαριστικά απλή και ριζοσπαστική. Πρώτον, ο καθένας, μα κυριολεκτικά ο καθένας, μπορούσε να μπει και να προτείνει αλλαγές στο κείμενο. Και τρίτον, το πιο σημαντικό ίσως, κάθε άρθρο είχε τη δική του σελίδα συζήτησης. Έναν χώρο για επιχειρήματα και διάλογο. Και εδώ έρχεται η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, έτσι δεν είναι? Δούλεψε όλο αυτό? Με μια πλατφόρμα τόσο ανοιχτή, ο κίνδυνος να γίνει χαμός, να γεμίσει με ασυναρτησίες ή κακόβουλες παρεμβάσεις, ήταν τεράστιος. Ήταν τελικά μια ιδιοφυής ιδέα ή ένα απόλυτο φιάσκο? Λοιπόν, κρατηθείτε. Γιατί αυτό που συνέβη διέψευσε και τον πιο απεσιόδοξο σκεπτικιστή. Η αντίδραση του κοινού δεν ήταν απλώς θετική. Ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Τι πήγε τόσο καλά? Πρώτον, η συμμετοχή ήταν μαζική. Εκατοντάδες άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία. Απλοί πολίτες, αστυνομικοί, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί. Δεύτερον, η ποιότητα των προτάσεων ήταν απίστευτα υψηλή. Οι παρεμβάσεις ήταν σοβαρές, καλά τεκμηριωμένες και βελτίωσαν ουσιαστικά το αρχικό κείμενο. Και τρίτον, το τρόλινγκ και οι βανδαλισμοί σχεδόν ανύπαρκτοι. Η ίδια η κοινότητα απομόνωνε γρήγορα όποιον προσπαθούσε να σαμποτάρει τη διαδικασία. Και το πιο σημαντικό απ' όλα δεν ήταν απλά μια άσκηση επί χάρτου. Όλο αυτό είχε πραγματικό, χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ο τελικός νόμος που ψηφίστηκε το 2008 περιείχε μέσα του βασικές προτάσεις που γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν από τους πολίτες. Μέσα από το wiki. Και εδώ η ιστορία παίρνει μια παράδοξη τροπή. Ενώ το πείραμα στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία και έγινε παγκόσμιο παράδειγμα, η ίδια η Νέα Ζηλανδία δεν το επανέλαβε ποτέ. Μια τεράστια επιτυχία που περιέργως έμεινε μοναδική για τη χώρα που τη γέννησε. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό? Γιατί τελικά η πραγματική του αξία δεν ήταν τόσο για τη Νέα Ζηλανδία, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο. Έγινε αυτό που λέμε ζωντανό παράδειγμα. ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι η συλλογική νομοθέτηση από τους πολίτες δεν είναι ουτοπία. Μπορεί να λειτουργήσει και να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ας δούμε λίγο αυτή τη διαδρομή. Από τον παλιό νόμο του 1958 πάμε στο ριζοσπαστικό πείραμα του 2007 και στο νέο νόμο του 2008. Αλλά η επίδρασή του δεν σταμάτησε εκεί. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2011, η Ισλανδία, στην προσπάθειά της να γράψει ένα νέο σύνταγμα μετά την οικονομική κρίση, χρησιμοποίησε τα social media και οι οργανωτές ανέφεραν ρητά το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας ως πηγή έμπνευσης. Κλείνοντας, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα όλης αυτής της ιστορίας? Πέρα από τον συγκεκριμένο νόμο, τι μας λέει αυτό το πείραμα για το μέλλον της δημοκρατίας και τη σχέση μας με την πολιτική? Στην καρδιά του, αυτό το πείραμα δεν είχε να κάνει με την τεχνολογία, τα wikis ή το διαδίκτυο. Είχε να κάνει με κάτι πολύ πιο θεμελιώδες. Την εμπιστοσύνη. Ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης της κυβέρνησης προς τους πολίτες της. Μια αναγνώριση ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να συμμετέχουν σοβαρά και υπεύθυνα στη διαμόρφωση των νόμων που τους αφορούν. Και αυτό μας αφήνει με την τελική και ίσως πιο ισχυρή σκέψη. Το πείραμα της Νέας Ζηλανδίας έδειξε ότι ο ρόλος του πολίτη μπορεί να πάει πολύ παραπέρα από το να ρίχνει απλώς ένα ναι ή ένα όχι σε μια κάλπη. Απέδειξε ότι το κοινό, όταν του δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία και η ευκαιρία, έχει τη δυνατότητα να παράγει υψηλής ποιότητας τεχνικό νομοθετικό έργο. Και αυτό, για το μέλλον, είναι ένα μήνυμα βαθιά ελπιδοφόρο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλας Μυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους. Που χάσατε αγαπημένους που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Και έχουμε τώρα στη σύνδεσή μας το γνωστό διεθνολόγο Σταύρο Καλεντερίδη. Σταύρο, καλησπέρα. Είδαμε λοιπόν, έχουμε από τη μία τουρκικό νομοσχέδιο, το οποίο κρύβει εκπλήξεις, λένε τα τουρκικά μέσα. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο στην Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για να δει τι θα γίνει με το Ιράν. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τραβάει το αυτί του Αμερικανού Προέδρου, λέγοντας ότι μας οδηγεί σε μια νέα μεγάλη οικονομική κρίση. Και έχουμε κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Τι μέλη γενέστε, υπάρχει όντως αυτό που λένε τα ιρανικά μέσα, ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο θα εξετάσει ο Τραμπ σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο?
5: Λοιπόν, δεν ξέρω πού να το πιάσω το θέμα. Σίγουρα είναι μεγάλος παράγοντας εδώ το Ισραήλ και θα έλεγα αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι ένας επικίνδυνος παίκτης έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο για τους Παλαιστινίους, θα έλεγα για όλη την ανθρωπότητα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε πως έχει χαθεί κάθε πρόφαση, κάθε δικαιολογία, κάθε μάλλον ίσως έννοια και χειρίας στο Λίβανο. Πρόκειται προφανώς για ένα ψευδές αφήγημα, δεν υπάρχει καμία εκεχηρία, το βλέπουμε στην πράξη. Τελευταίες μόνο 24 ώρες έχουν, όπως είπατε, εκενώσει πάνω από 50 πόλεις και χωριά, έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους, περισσότεροι των οποίων είναι άμαχοι. Μιλάμε για ένα εγκληματικό καθεστώς, νομίζω πλέον δύσκολα μπορεί να καλυφθεί, και είναι εγκληματικό και για την πιθανή συμφωνία αυτή με το Ιράν, διότι προφανώς το Ιράν απαιτεί και την πλήρη πάυση των αυτοπραξιών συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου, κάτι το οποίο ο Νετανιάχου στον παροξισμό αυτό της βίας δεν το επιθυμεί. Τώρα, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί λένε, διαψεύδουν τα δημοσιεύματα στον Ιρανικό τύπο, πως πράγματι αυτό το προσχέδιο που ακούμε όλοι, το οποίο είναι άκρος καταστροφικό θα έλεγα για την Αμερικανική εξωτερική πολιτική, διότι φτάσαν στο σημείο οι Ιρανοί να λένε ότι θα απομακρυνθούν και από τις στρατιωτικές βάσεις τους οι Αμερικανοί από τον κόλπο. Όχι μόνο δηλαδή ο στόλος των Αμερικανών, αλλά θα εκενώσουν και βάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, θα έλεγα ότι είναι στα πλαίσια του αδύνατου κάτι τέτοιο. Θα μιλούσαμε για στρατηγική πανολεθρία, αλλά αυτά λένε οι Ιρανοί.
4: Και λένε ότι θα ανοίξουν τα στενά του ορμού στην περίπτωση που σταματήσει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από αμερικανικά πλοία και στρατό.
5: Σωστά. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο εδώ ερωτηματικό. Θα ανοίξουν υπό ποια έννοια και αν θα υπάρχουν αυτά τα τέλη ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα εδώ. Λοιπόν, οι Αμερικανοί διαψεύδουν αυτό το προσχέδιο προς το παρόν. Βέβαια θα σας πω, επειδή με ρωτήσατε για το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι πάρα πολύ μείζον το ζήτημα, καθώς ο Τραμπ συγκαλεί το Υπουργικό του Συμβούλιο για ποιο λόγο. Προφανώς δεν θέλει να τους περάσει, να τους πουλήσει, για να το πω λαϊκά, αυτό το προσύμφωνο. Δεν θα συγκαλούσε το Υπουργικό Συμβούλιο αν δεν υπήρχε μια συμφωνία. Θέλει να πείσει τα μέλη της κυβέρνησής του να διασφαλίσει ότι όλοι θα μείνουν στην κυβερνητική γραμμή και θα στηρίξουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο κόμμα και αλλού αυτή τη συμφωνία. Και εικάζω πως θέλει να τους ασκήσει πίεση. Επομένως, φαίνεται, διακρίνω εδώ, πως θα υπάρξουν και κάποιες ίσως επίπονες για την Αμερική εδώ προεκτάσεις της συμφωνίας. Μένει μόνο να τις δούμε.
4: Αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που τράβηξε το αυθί του Τραμπ και του είπε «Εσύ φταίς αν οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση». Πώς το βλέπεις εσύ, Σταύρο? Δηλαδή, για ποιο λόγο έχουμε τέτοια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα?
5: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη και επιτέλους ξεκινάμε να λέμε την αλήθεια. Εδώ βέβαια δεν φταίει μόνο ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Είναι υπεύθυνοι, θα έλεγα, για μια παγκόσμια κρίση. Και αν κάποιος έπρεπε να πληρώσει αυτό το τίμημα, θα έπρεπε να είναι το Ισραήλ και είπα και όχι οι ειδικά ενεπτυσσόμενες χώρες. Είδαμε πάλι το χώρες όπως το Μπαγκλαντές απευθύνονται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα για βοήθεια με ευθύνες δύο ανθρώπων, δύο εγκληματιών. Βλέποντας το πώς κινούνται, τον Τραμπ και Νετανιάχου, και πράγματι εδώ έχει έρθει η στιγμή όπου οι ευρωπαϊκές ελίτ, οι οποίες και αυτές δεν διακρίνονται, αν θέλετε, για τη λογοδοσία τους, για τη δημοκρατικότητά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα βαθμό οφείλουν, νιώθουν την πίεση και από τους καταναλωτές. Έρχεται τώρα η θερινή περίοδος και άρα πάλι θα έχουμε τις τιμές να εκτινάσονται του ηλεκτρισμού. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μπορεί να απομισθεί το κόστος και το πολιτικό κόστος η πολιτική ελίτ των Βρυξελών, αλλά και το οικονομικό κόστος η φορολογούμενη της Ευρώπης για τους τυχοδιοκτισμούς, για το μεγάλο Ισραήλ, για τα πειράματα των Ισραηλινών, για το χάος του Τραμπ. Προφανώς εδώ νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή που πλέον πρέπει να ασκηθεί κάποια πίεση. Εικάζω πιέζονται οι πολιτικοί της Ευρώπης και η Τράπεζα της Ευρώπης για να πιέζουν την Ουάσιγκτον.
4: Έτσι είναι. Να περάσουμε λίγο στους γείτονες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σταύρο Καλεντερίδη, πώς το βλέπεις αυτό το νομοσχέδιο? Υπάρχουν κάποιες διαρροές, να ξέρουμε και εμείς, πέρα από την διεκδίκηση, τον γκριζάρισμα που θα γίνει στο Αιγαίο, τη διεκδίκηση 152 νησιών και τη δέσμευση των επόμενων τουρκικών κυβερνήσεων πάνω σε αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Τι άλλο γνωρίζουμε για αυτό το νομοσχέδιο?
5: Ακούστε, εδώ μιλάμε για μια πράξη πολέμου και δεν υπερβάλλω, δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν καταστροφολογώ.
4: Όποιος
5: δεν το βλέπει έτσι, δεν έχει συνέστηση της κατάστασης, και επειδή βλέπω ότι ο Έλληνας προς εξωτερικών, ο οποίος είναι άσχετος με το αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, δεν αντιμετωπίζει σοβαρά το θέμα, είναι άκρος επικίνδυνος. Γιατί το λέω? Για να καταλάβουμε όλοι τι είναι αυτό το οποίο θα έρθει να μας χτυπήσει σαν ταλίκα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ήδη μιλάει και για τον 25ο Μεσημβρινό, ότι έχει δική της φαλοκρηπίδα, τα νησιά δεν έχουν ναό και φαλοκρηπίδα, και μιλάει για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες από την περίπτωση των Ημείων το 1996. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως υπήρχε ρητορικά, διπλωματικά, πολιτικά, σαν πίεση, σαν μοχλός πίεσης. Τώρα, με το να νομοθετήσει επ' αυτών των ζητημάτων και να τα καταστήσει ζητήματα εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας, γιατί να το κάνει? Αποκλειστικά για ένα και μόνο λόγο. Για να τα εφαρμόσει, να εξασκήσει αυτά τα δικαιώματα επί του πεδίου. Δηλαδή, εάν η Τουρκία νομοθετήσει ότι ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού είναι η δική της ΑΟΣ και πάει ένας Έλληνας ψαράς να ψαρέψει έξω από την Σαντορίνη, έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, και τον συλλάβει τον τουρκικό λιμενικό, πείτε μου αν αυτή δεν είναι, να τον σύρουν στην Τουρκία σε δικαστήρια, πείτε μου αν αυτή δεν είναι πράξη πολέμου. Εάν πάνε να κινηθούν πάνω στα θέματα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, πείτε μου αν αυτό δεν είναι πράξη πολέμου. Και στο ερώτημα, είναι δυνατόν να νομοθετήσουν, εντάξει, αλλά να το ασκήσουν και όλο την νομοθεσία? Βεβαίως και είναι. Αφενός διότι για ποιο λόγο να νομοθετήσουν αν δεν είχαν τον σκοπό να το εφαρμόσουν, και αφετέρου, αν νομοθετήσουν και δεν εφαρμόσουν αυτά που νομοθετούν, θα αποδυναμώσουν, θα ακυρώσουν τον νόμο τους. Θα αυτοκυρωθούν και θα φανούν έναν αξιόπιστο κράτος το οποίο δεν μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους του. Τουναντίον λοιπόν είναι σαφέστατη η πρόθεση της Τουρκίας, νομοθετούν γιατί θα δοθούν σαφέστατες διαταγές

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες.
5: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
3: Όχι.
4: Εμά, αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Φόβος.
8: Φόβος.
9: Μοναξιά.
8: Μοναξιά.
7: Απόγνωση.
9: Απόγνωση.
8: Ανία.
10: Ανία.
7: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
11: Γίνε ο ήρωάς σου.
7: Τώρα έχεις επιλογή. Αρρωγή 12 συν.
10: Αρρωγή 12 συν.
8: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
7: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
8: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73407.
7: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
12: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς

0: να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Ιστόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
2: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρκο, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει, για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουν στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια του Σιέλου.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Βενεζουέλα, η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη, ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα, ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό, ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα, ο Τσέγκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουμε παράγε. Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού. Δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικοφ αδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει το δάσκαλο για το βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Κοιτάξτε που όταν πληρώσετε δόση, ξοφλήσετε χρέος και αφήστε ξυπνάδες.
8: Καλά, πληρώστε πρώτα εσείς το κατοχικό δάνειο που χρωστάτε από το 40. Φέρτε πίσω τα 8.500 κλεμμένα αρχαία κομμάτια που πήραν τότε οι μπαμπάδες σας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
7: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
8: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
7: Ωραία νησιά. Τα έχεις πάει.
8: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
7: Με πλοίο.
8: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
7: Εκεί που πάτε?
8: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
7: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
8: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
7: Γιατί?
8: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Όλοι έχουμε καταλάβει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια βδέλα και ένα πολιτικό. Το ένα είναι ένα συχαμένο κλειώδες παράσιτο που μας πίνει το αίμα, το άλλο είναι απλά μια βδέλα.
10: Ερτ Όπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
11: Ερτ Όπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
12: Ερτ Όπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
13: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα. Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα. Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ. Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
14: 20.
13: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
15: 2.39.
13: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
14: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
8: Πού μπρελόκ.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Η αμοιβή της προδοσίας από την εποχή του Ιούδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε ένας ηρωικός λαός, αλλά είμαστε και λαός προδοτών. Στα αμοιβικά δεν υπήρξαν Πέρσες που να ελληνίσουν. Υπήρξαν Έλληνες που εμοίδησαν. Στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου, οι Έλληνες που είχαν πάει με το Δαρείο ήταν πολύ περισσότεροι με τους Έλληνες που ήταν στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Προδοσία είναι μέσα στο αίμα μας. Το θέμα είναι, εμείς τι επιλογή θα κάνουμε? Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα ή του Εφιάλτη? Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή του Νενέκου? Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, ή ακόμα να το πω πιο μαλακά, θα θέλαμε να είμαστε απόγονοι της Αντιγόνης ή της Ισμήνης? Η Ισμήνη συμβαστική, που βάλει την ουρά στα σκέλια. Η Αντιγόνη είναι αγέροχη. Όμως, να και ένας λόγος γιατί αποσύρεται η Αντιγόνη από τα σχολεία μας. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν φρόνημα Αντιγόνης. Να γιατί ο ηρωισμός αυτή τη στιγμή πολεμιέται στην πατρίδα μας. Ας πούμε, θέλετε ηρωισμό, πάρτε Batman, πώς τα λένε αυτά, πάρτε Spiderman. Να, αυτοί είναι οι ήρωες. Τα παιδάκια μας στο σχολείο, το δημοτικό σήμερα, ελάχιστα πράγματα ξέρουν για το Οδυσσέα, τον Ηρακλή, και ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τους αγωνιστές του 21.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Οι ελληνικές αρχές δεν βρήκαν να πούν μία λέξη για τον άγριο βασανισμό 19 Ελλήνων πολιτών, δεν βρήκαν να πούνε μία λέξη για τις σπασμένες μύτες, τις σπασμένα πλευρά και τα σημάδια που έχουν σε όλο τους το σώμα από τα χτυπήματα από τις κάνες των όπλων και τις πλαστικές σφαίρες. Η ελληνική κοινωνία είδε για μία ακόμα φορά τι σημαίνει ο καλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας. Ο Μπενκβίρ δεν αποτελεί την εξαίρεση, αποτελεί τον κανόνα. Τον Ισραηλινό κανόνα της ασυδοσίας, της βαρβαρότητας και της απανθρωπιάς. Γιατί αυτό που συνέβη πριν από λίγες μέρες ήταν μια κρατικά οργανωμένη επιχείρηση ακραίας βίας προς τους απαχθέντες του στόλου μας. Μια επιχείρηση που είχε ως στόχο την τρομοκρατία, τον παραδεγματισμό και το να μην υπάρξει ξανά επόμενος στόλος προς τη Γάζα. Δεν πρόκειται να το καταφέρουν. Γιατί όσο υπάρχει καταπίεση, θα υπάρχει αντίσταση. Και όσο υπάρχει αντίσταση, θα υπάρχει αλληλεγγύη. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πτολεμαΐδας. Ο ίδιος. Αυτός την αίσθησε τη δουλειά. Και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και μας το πουλάει εδώ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Θυμάσαι τον Παπαδόπουλο επί μήνες να έρχεται απ' έξω και να μας λέει να μείνουμε μέσα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να λέει ότι αν φορέσουμε όλοι μάσκες για 14 μέρες θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι τα παιδιά έχουν ένα ένζυμο στη μύτη που τα θωρακίζει απέναντι στον ιό. Θυμάσαι τον Βασιλακόπουλο να λέει ότι το Ισραήλ έχει κάνει ειδική συμφωνία με την Pfizer για να πάρει πολλές δόσεις για να κάνει πείραμα στον πληθυσμό. Θυμάσαι τον Τσιόδρα και τον Διογιάδη να λένε ότι είναι λάθος η χρήση της μάσκας από υγιείς. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο, αλλά μετά από λίγες μέρες σταμάτησαν το AstraZeneca για τους κάτω των 40. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι ο κορονοϊός θα είναι απλά μια γρήπη πάνω στη γρήπη και θα κρατήσει από 6 με 8 εβδομάδες. Θυμάσαι τον Σύψα να λέει ότι οι λαθρομετανάστες είναι νέοι και παιδιά και δεν κινδυνεύουν από τον ιό, ενώ τώρα είναι έτοιμοι να εμβολιάσουν και τα έμβρια Ελληνόπουλα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να ενημερώνει για τον κορονοϊό φρόντας μάσκα και μετά να ενημερώνει για τις φωτιές χωρίς μάσκα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον κορονοϊό. Θυμάσαι τον Πέτσα να αποκαλεί πολίτες τζαμπατζίδες για τα δωρεάν rapid test και να λέει ότι το να χάσει κάποιος το εισόδημά του είναι κίνητρο για να εμβολιαστεί. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι δεν είναι και έγκλημα να εμβολιαστεί ένας 15χρονος κρυφά από τους γονείς του. Θυμάσαι τον Πορτοσάλτε να λέει να μην παίρνουν σύνταξη οι ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι. Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο να κοιτάζει ακτινογραφίες με το ένα χέρι στο πηγούνι και το άλλο στην τσέπη και μετά να λέει ότι σε κάποια σημεία θα έπρεπε να είναι πιο σκούρες. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αυτό που σκέφτηκαν είναι να κλείνουν τα περίπτερα από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί. Θυμάσαι τον Γεροπετρίτη να λέει ότι αν είχαμε περισσότερες μεθ θα είχαμε και περισσότερους νεκρούς. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι το Σεπτέμβριο πετάμε τις μάσκες και το Δεκέμβριο στην εκπομπή του Μουτσινά μας είπε να φοράμε διπλή. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αποφάσισαν να επιτρέπεται το μπάνιο στη θάλασσα αλλά όχι το ψαροντούφεκο. Θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έκλεισαν τη Μύκονο και μετά από 2 μέρες εμφάνισαν πεσμένα τα κρούσματα και την άνοιξαν πάλι. Θυμάσαι που ο Πορτοσάλτε έλεγε θυμωμένος να μπουν όλοι να εμβολιαστούν με το ζόρι. Θυμάσαι την Παπαευαγγέλου να λέει ότι η κακοκαιρία μύδια θα μας κλείσει στα σπίτια μας και έτσι αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων όταν το να μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι μας το είχαν παρουσιάσει σαν μέτρο για να μειωθούν τα κρούσματα. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι θα επιβληθεί πρόστιμο για κάτι μη παράνομο, δηλαδή για τους άνω των 60 που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και θα τους παίρνει 100 ευρώ το μήνα προκαταβολικά ασχέτως αν νοσήσουν και αν πάνε στο νοσοκομείο και αν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, αλλά θέλει τα λεφτά τους έτσι κι αλλιώς από πριν. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και δεν μας άφηναν να πάμε από νομό σε νομό, ενώ όποιος ερχόταν από το εξωτερικό μπορούσε να πάει όπου θέλει. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει τζαμπατζίδες τους ανεμβολίαστους που πληρώνουν κάθε εβδομάδα από την τσέπη τους για rapid test για να αποδεικνύουν συνέχεια ότι είναι υγιείς. Θυμάσαι που παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι πάλι δεν τους επιτρέπει να κινούνται ελεύθερα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας γιατί όταν τελειώσει ο κορονοϊός θα μας μείνουν οι μεθ. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά θνητότητας εντός ή εκτός μεθ. Θυμάσαι τον Γόγο να εισηγείται να κυκλοφορούμε έξω ανάλογα με το αν οι ταυτότητές μας λήγουν σε μονό ή ζυγό αριθμό. Θυμάσαι που έβγαλαν πιστοποιητικό με την ονομασία COVID-free, αλλά τελικά είναι άσχετο με τον ιό, μιας και οι νοσούντες εμβολιασμένοι μπορούν με αυτό να μετακινούνται ελεύθερα, ενώ οι αρνητικοί με τεστ υγιείς ανεμβολίαστοι δεν μπορούν. Θυμάσαι να μας λένε ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες και είμαστε ήδη στον 3ο χρόνο. Θυμάσαι τον Μαγιορκίνη να παραδέχεται ότι τείχος ανοσίας για τον κορονοϊό δεν μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή το βασικό επιχείρημα για το οποίο εκβιάζουν τον κόσμο να εμβολιαστεί δεν υπάρχει. Θυμάσαι τον Πλεύρη να ομολογεί ότι όποιος βρίσκεται θετικός στο τεστ και πεθάνει καταγράφεται σαν θάνατος COVID ανεξαρτήτως πραγματικής αιτίας θανάτου.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Ανακαλύπτες το χρήμα στους ανθρώπους, δίνοντάς του, θα δημιουργούσαν αυτούς που είχαν το πολύ και αυτούς που έχουν το λιγότερο και τους μεσαίους. Αυτό ταυτόχρονα δημιουργούσε κοινωνικές ανισότητες, τάξεις που λέγαμε. κάθε τάξη, κάθε κοινωνία, κάθε κοινωνική τάξη ήθελε κάπου να κουμπίσει. Τις δημιουργήσανε λοιπόν το πρόβλημα και τις δώσανε τη λύση. Ιδεολογίες. Ξεκινήσανε κάποιοι πανέξυπνοι, δικοί τους, και φτιάξαν τα πρώτα κόμματα σε όλο τον πλανήτη, ανάλογα με το κράτος, τα πάνε αλλιώς, δεν έχει σημασία πώς τα πάνε. Η ουσία είναι ότι φτιάξαν τις ιδεολογίες και τα κόμματα. Οπότε βρήκαν και κουμπώσανε κάθε ιδεολογική τάξη, κάθε κοινωνική τάξη κούμπωσε σε κάποια ιδεολογία. Αυτό ήταν άκρως απαραίτητο για να έχουν το διέρη και βασίλευε. Να μην ενωθούμε ποτέ, να μην είμαστε ποτέ όλοι οι άνθρωποι μαζί. Αλλά ταυτόχρονα να έχουν και τον έλεγχο πάνω μας, γιατί πείθοντάς μας να ακολουθήσουμε κάποια ιδεολογία την οποία θεωρούσαμε δικιά μας, επειδή αφορούσε τη δικιά μας κοινωνική τάξη, μας κάνανε και οπαδούς. Γινόμενος κάποιος οπαδός, ουσιαστικά γίνεται και πολέμιος του άλλου, του αντίπαλου που θεωρεί πλέον αντίπαλο, γιατί ανήκει σε μια άλλη κοινωνική τάξη και άλλη ιδεολογία. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, αν και είσαστε, θα θυμάσαι ότι τι γινόταν κάποτε τη δεκαετία του 70 και του 80 με στα κόμματα, πώς έβγαινε ο κόσμος έξω και σφαζόταν στην κυριολεξία για το Πασόχ και τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύοντας ότι κάνει το καλύτερο για αυτόν και τα παιδιά του, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί αρκετοί ήταν κομματόσκυλα και πηγαίνανε στη γραμμή του κόμματος, και από πάνω κάποιοι γελάγανε. Γελάγανε γιατί οι τα σκηνιά που κουνούσαν με τις μαριονέτες που είχαν από κάτω δουλεύαν μια χαρά.
20: Ποιος κουνάει τα σκηνιά?
19: Αυτοί που κουνάνε τα σκηνιά, εγώ τους λέω μπροστινούς. Οι μπροστινοί. Είναι αυτοί που θεωρούμε τώρα οι πολύ δυνατοί στον πλανήτη. Αυτοί που βλέπουμε ότι κατέχουν το χρήμα, τον πλούτο και τον έλεγχο πάνω μας. Αυτή είναι η μπροστινή. Από πίσω κρύβονται άλλα πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ άνθρωπος να σκλαβώσει όλη τη γη. Όσα λεφτά κι αν είχε, όσο πλούτο κι αν είχε, όσο μυαλό κι αν είχε. Η γη είχε σκλαβωθεί και το έχω πει πολλές φορές από ανώτερες οντότητες.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνάρα 288, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δαχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα, το πετρέλαιο.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας, και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει 1000 προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου. Ισχύει αυτό ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Η Ελλάδα
1: Νικείται από 5 ταβατζίδες. Και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας στους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είστε κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν. Που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τζαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Βόνταφον και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Τον νεκρό Τζαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδο δημοκρατία μας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Φεύγουμε από το άντε γαμίσουν οικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο υπουργό προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει, κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επετείου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα τέλος Τέλος όμως, και όταν λέμε τέλος, εννοούμε τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16 χρόνια. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπεται, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όποιο να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε κάτι να γεμίσει το μάτι μας. Δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
3: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
4: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
22: Απαγορεύεται.
4: Σε δρόμους.
22: Σε δρόμο.
4: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
22: είναι
4: όχι. Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
22: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
4: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
22: Πώς, με νόμο?
4: Με νόμο, ναι.
22: Αν δεν υπήρχε ο νόμος. Συζητάμε
6: δύο ανήλικους. Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγαν τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί, και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα σερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγέρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις.
23: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής? Σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί, με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς, και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν ως συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία, αυτή την εποχή και στο Λίβανο. Υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
5: כן, ברוך השם, עכשיו בשיקום, הדס הר הצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יעבור אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
7: אבל הוא אמור לו, לפי מה שאומרים, הכל בסדר?
5: ברוך השם, הוא בעזרתו, הוא יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
7: יהיה מספיק.
5: הוא לא עוד יחזור, בעזרת השם, להילחם.
7: שיאמון רפואה שלמה.
6: תיקן איתו ישראל של לבנון. איתו קטרסי. בני שפוליס יחוריה, כשקוטוני, אמחוס. היא הפלוס שלי, פיגטה פריסה שקוטוסמה. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
23: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Το ξέρετε το εκόμενο? Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα βελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΕΚΟΜΕΒ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σίριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα σόου που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βεσί μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσθέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
23: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ο ξεπεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια. Αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια. Είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε «Θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά, κάτσε καλέ». Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Δηλαδή αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες, θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω κτλ. Κτλ. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτή είναι η άριστη, τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια, έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης, καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη, και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
24: Επίσης,
11: Επειδή εμπνεύσκεις και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρση και Φεράρι.
10: Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή τι... Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά. Και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή και η φυσιά...
11: Η τέσσερα που λένε.
10: Η πρώτη, νούμερο ένα, που είναι πιο παλιά.
11: Καλό, ηλεκτρικός είναι...
10: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. Στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε. Θα τελειώσει και αυτό και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες. Και μερικές εταιρείες συμβούλων.
23: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρματε πριν και με το δίκιο σας που τα σούρματε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο το μεθύριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε.
13: Φίλες και φίλοι ακροατές της Ερτ Όπεν, του postgame.gr και του Πάθωνο Radio, καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Θύσιας Παρολόγος και ξεκινάμε σήμερα την... αθλητική μας ημέρα. Ξεκινάμε με τον ημιτελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ της GBL μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Ημιτελικός νούμερο 2 στη σειρά, πολύ πιθανότατα και ο τελευταίος, εάν η ομάδα του Παναθηναϊκού κερδίσει, κάνει το 2-0 και με 2-0 παίρνει την πρόκριση στον τελικούς του πρωταθλήματος. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία ανεβαίνει σιγά σιγά στο μπάσκετ, το πάλψε και πάρα πολύ στον πρώτο ημιτελικό της Πέμπτης στο ΆΚΑ, έχοντας μάλιστα πάει και το πρώτο μάτς στην παράταση, τον πρώτο ημιτελικό, και τώρα μπροστά στην έδρα του, σε ένα γήπεδο με αρκετό κόσμο, έχει αρκετό κόσμο σήμερα το ΠΑΟΚ Sports Arena, θέλει να κάνει την έκπληξη και να πάρει τη νίκη για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1. Κάτι που ξεκινάει ήδη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον Ταϊρή να σκοράρει στους 3 πόντων για να ανοίξει το σκορ σε 3-0. Τώρα ξεκίνησε το μάτς πριν από σχεδόν ένα λεπτό. Όσμαν από τη γωνία για την απάντηση, την βρίσκει ο Τσέντι Όσμαν και κάνει το 3-3. Τα αγωνιστικά λοιπόν που δεν είπαμε, έχει ξεκινήσει με Όσμαν, Χις, Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Λεσόρ. Ο Τάστερος, ο ΠΑΟΚ με Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδη, Μπέβερλι και Μουρ. Αρκετές οι απουσίες κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε εδώ όμως ένα σούτ για 3 από το Μέλβιν. Ελεύθερο σκοράρει ο Cleveland Μέλβιν και κάνει το 6-3. Με 2-2 τρίποντα ξεκινάει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ιδανικό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Όπως είπα, αρκετές απουσίες κυρίως από το πράσινο στρατόπεδο. Λούκας ήταν στην αποστολή, αλλά τελικά αποφασίστηκε να μείνει εκτός από την δωδεκάδα, καθώς τώρα ανάρρωσε για το χειρουργείο που έκανε μετά τον τραυματισμό που είχε πριν τα play-off της EuroLeague. Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος επίσης τραυματίες και Φαρίντ, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι εκτός οκτάδας ξένων. Από αυτή την εξάδα μείναν έξω ο Γκριγκόνης και ο Ερναγκόμεθ, ήταν οι δύο παίκτες που μείνανε εκτός. Δύο γνωστές απουσίες για τον ΠΑΟΚ, ο Άλεν και ο Χουγκάζ είναι οι γνωστές απουσίες από πλευράς ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα, είναι αλήθεια. 12 παίκτες έχει σε αποστολή ο ΠΑΟΚ, μόλις 10 ο Παναθηναϊκός. Το σκορ λοιπόν έχει πάει πλέον στο 8-5, μπροστά ο ΠΑΟΚ μετά από περίπου 2 λεπτά αγώνα. Ενώ τώρα έχει και δικαίωμα και για βολές. Ο ΠΑΟΚ με τον Μπέβερλι, ο οποίος σκοράρει την πρώτη. Πρώτες βολές στο παιχνίδι σήμερα. Μπέβερλι βάζει και τη δεύτερη, 15 στο double score ο ΠΑΟΚ. Αν έχει απάντηση ο Παναθηναϊκός, το Λιόπουλος έχει πέρασει τον αγωνιστικό χώρο, πήρε τη θέση του Ουνάν. Θα δώσει τον Γκραντ. Το σούτ για τρεις είναι εύστοχο από τον Τζέριαν Γκραντ. 18. Πίσω για τον Μπάουκ. Σε ξετυπάσα ο Μπέβερλι, ξαναπαίρνει. Βέβαια, σκαστή πάσα μέχρι μέσα, θα πάει με φάουλ που παίρνει ο Μουρ. Φάουλ που είναι πάνω στην προσπάθεια, από όταν δεν κάνω λάθος είναι 2 βολές για τον, για τον Αμερικανό. Θα χάσει την πρώτη. Οπότε παραμείνει το 18. Σε ένα φάουλ που στον Όσμαν βλέπουμε έχει χρεωθεί. Δεν έχει κάνει φάουλ ακόμα ΠΑΟΚ. Βάζει τη δεύτερη ο Μουρ και η διαφορά πάει στο τρίποντο. 11-8. Μπροστά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, να πω επίσης παρεμπιπτόντως, ότι αγωνίζεται με την επαιτειακή άσπρη φανέλα των 100 χρόνων και θα φύγει τώρα στην αντεπίθεση και θα σκοράρει ένα πολύ γρήγορο δίποντο για να κάνει το 13-8. Grant step back shoot για 3, θα το χάσει αυτή τη φορά το τρίποντο ο Αμερικανός. Και άλλη γρήγορη επίθεση από τον ΠΑΟΚ, η μπάλα κυλάει, μπαίνει στο καλάθι και υπάρχει και συμπληρωματική βολή που κερδίζει ο Πάτρικ Μπέβερλι. Όλα αυτά ο Εργκίν Άταμα καλεί εσπευμένα time out με αυτό το σερί που έκανε ο ΠΑΟΚ, ένα γρήγορο σερί για να πάει τη διαφορά στο συν 7. Πιάνει και τα πιάνει και το κεφάλι του ο Τούρκος τεχνικός. Αυτό το γρήγορο 5-0 του ΠΑΟΚ. Πατήσει πάντως ο Παναθηναϊκός με την εικόνα του έως τώρα. Είναι η αλήθεια. Κυρίως στην επίθεση έχει ξεκίνησαν ιδανικά ο Μπέβερλι με 4 πόντους και 5 ασίστ σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Έχει δώσει την ασίστ σε κάθε καλάθι που δεν έχει βάλει ο Μπέβερλι. Όπως και να έχει, ο πρώτος σκόρ του αγώνα δεν είναι από τον ΠΑΟΚ, είναι από τον Παναθηναϊκό και είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Αυτός που είναι στους 5, δεν έχουμε τελικά φάουλ. Κανονικό δίποντο ήταν, απλά σταμάτησε λόγω του time out, σταμάτησαν οι παίκτες. Οπότε 15-8 κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος, 8 δευτερόλεπτα. Θα κάνετε σκαστή πάσα για το Λεσόρ και έχουμε με φάουλ χαμηλά. Φάουλ χαμηλά λοιπόν. Πρώτο φάουλ λοιπόν από πλευράς ΠΑΟΚ. Έγινε επαναφορά. Γκραντ. Στο Χέις Ντέβις. Παίρνει πάλι ο Γκραντ. Λεσόρ. Τελειώνει ο χρόνος. Ο Λεσόρ κάτω ο καλάθι. Σπρώχνει την μπάλα μέσα. Για να κάνει το 15-10. Κρατάει την μπάλα ο Μπέβερλι, ο οποίος θα κάνει το step back, θα δοκιμάσει ένα σούτ για δύο, σκοράρι πάνω σε άμυνα. Σκοράρι ο Μπέβερλι και κάνει το 17-10. Θα απαντήσει γρήγορα ο Παναθηναϊκός με τον Γκραντ, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και θα βάλει το καλάθι και θα πάρει και το φάουλ. Ο Τζέριαν Γκραντ έχει ξεκινήσει πιο δυναμικά από οποιοδήποτε άλλο παίκτη του τριφυλίου. Τώρα φάουλ που έχει κάνει ο Μουρ, το δεύτερο ομαδικό φάουλ του ΠΑΟΚ. Έβαλε και την εξαβολή ο Γκραντ και με αυτό το έμεσο τρίποντο ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4 και παραλίγο τώρα ξαναπάει στους 6 διαφορά, αλλά θα σπρώξει ο Χις Ντέβις την μπάλα πριν αυτή κυλούσε στο σίδερο. Τελικά την έδιωξε ο Αμερικανός. Το Λιόπουλος σε ένα jump shoot γρήγορο θα χάσει και αυτό το shoot για 2 και ξανά η μπάλα στα χέρια του Μέλβιν, ο οποίος θέλει να περάσει, θα κερδίσει φάουλ προσπαθώντας να περάσει τον Χις Ντέβις. Στον Αμερικανό έχει χρωθεί το φάουλ από ό,τι βλέπω. Ενώ Κόνιαρης και Ντίμσα θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, θα αποχωρήσει ο Ταϊρή, αν βλέπω καλά. Έχει λοιπόν η φάση, τελειώνει τα δευτερόλεπτα, δοκιμάζει ένα σουτ για 3 αρκετά άστοχο, φωνάζει για 3 βολές από τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζει το μάτς, κατοχή για τον Παναθηναϊκό και φάουλ που κερδίζει ο Χις Ντέβις από τον Ταϊρή. Ο Ταϊρή το μεταξύ συνεχίζει και παραπονιέται για σου, ότι στο σουτ που έκανε για 3 βολές έχει κάνει φάουλ ο Χις Ντέβις και ότι πρέπει να δοθούν 3 βολές. Παραπονιούνται όλοι από πλευράς ΠΑΟΚ γι' αυτό. Όπως και να έχει, το μάτς συνεχίζεται με βολές για το Χις Ντέβις που θα χάσει την πρώτη. Χις Ντέβις δικαιούται ακόμα μία. Χάνει και τη δεύτερη. 0-2 Χις Ντέβις. Θα παραμείνει το 17-13 λοιπόν. Υψηλή πάσα εδώ, γιατί λίγο χαμός και τελικά τι σφυρίζεται. Έγινε λίγο χαμός εκεί για το rebound. Φάουλ του Παναθηναϊκού έχει σφυριχτεί, οπότε συμπληρώνει τα 5 ομαδικά του τριφύλλη, οπότε από εδώ και στο εξής για την υπόλοιπη περίοδο θα εκτελεί βολές ο ΠΑΟΚ για κάθε φάουλ που του γίνεται. Την πρώτη βολή όμως θα την χάσει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα βάλει τη δεύτερη όμως ο Μέλβιν. 18-13 την ώρα που επιστρέφηκε ο Κέντρικ Ναν. Πάρει τη θέση του Τολιόπουλου ο Κέντρικ Ναν. Όσμαν γυρίζει στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις θέλει να πάει μέχρι μέσα σκοράρει. Ο Αμερικανός για το 18-15. Σταθερά λοιπόν εκεί μια μικρή διαφορά διατηρεί ο ΠΑΟΚ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα έως τώρα. Δοκιμάζει το τρίποντο ο Ταϊρή, θα στοχίσει. Μπάλα στο σίδερο και rebound από τον Παναθηναϊκό. Σαν φάει και αγλιστράει κιόλας και λίγο κάτω στο step back ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Όσμαν γυρίζει στο Χέις Ντέιβις, ελεύθερος ο Χέις Ντέιβις. Η μπάλα στο σίδερο. Ριμπάντο τον ΠΑΟΚ. Ταϊρή γυρίζει για τον Γκόνιαρη. Το σούτ για τρεις από, από τις 45 είναι άστοχο. Θα γίνει το λάθος εδώ από την πράσινη άμυνα και πάει και πάει να σκοράρει, αλλά θα δεχτεί φάουλο ο Μουρ από τον Γκραντ. Δύο βολές λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο σέντερ του ΠΑΟΚ. Θα έχει όμως δύο βολές να εκτελέσει. Βάζει την πρώτη. Και άλλη μία. Του θα βάλει και αυτή. 2.43 λοιπόν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάω ο Παναθηναϊκός στο 20-15. Πέρασε για πρώτη φορά σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Σόρτς, ο οποίος κατευθύνει και τους συμπαίκτες του. Είναι με την μπάλα στα χέρια, θα δώσει τον Αν. Ο Ναν μπερδεύεται λίγο, 5 δευτερόλεπτα, θα κάνει τελικά το σούτ για 2 από τη γραμμή, το βολόνι είναι άστοχος ο Κέντρικ Ναν. Την πάντα από τον ΠΑΟΚ, γρήγορη επίθεση, κάτω από το καλάθι το χάνει ο Μωρούγη και θα πάρει το rebound και θα καρφώσει εντυπωσιακά ο Μωρούγη. 22-15, στο συν 7 ξανά ο ΠΑΟΚ, Σόρτς.

Ναι, όχι, ίσως, σίγουρα. Σόρτς πάει μέχρι μέσα και αυτό το χάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να σκοράρει με τίποτα το τριφύλλο, έχει κολλήσει εδώ και πάρα πολύ ώρες. 15 και ένα σουτ τώρα για 3 ευστοχή ο ΠΑΟΚ. 27-15. Τεράστιο προβάσμα από τον, και τον ΠΑΟΚ που πάει στο συν 12 με τον Μέβιν ενώ παίρνει φωτιά το παλατάκι. Για τον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πάει τη διαφορά στους 12, έχει, πάει, την έχει πάει πάρα πολύ μεγάλη τη διαφορά, ο δικέφαλος του Βορρά. Ναν, ζητάει πάσα ο Σόρτς, ο οποίος πάει κάτω από το καλάθι, θα του φύγει η μπάλα από τα χέρια και rebound από τον ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα πάει στα χέρια του Ναν. Και Χέις Ντέιβις τώρα από τη γωνία για τρεις θα σκοράρει και ο Παναθηναϊκός επιτέλους θα βρει καλάθι μετά από αρκετή ώρα. Πατούσε γραμμή όμως ο Χέις Ντέιβις, οπότε θα μετρήσει για δύο. Μετά από σχεδόν 3 λεπτά λειψιδρίας σκοράρει ο Παναθηναϊκός, αφού άφησε και τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα επιμέρους 9-0. Τελευταία επίδεση τώρα για το πρώτο δεκάλεπτο, όλος ο χρόνος για τον ΠΑΟΚ. 3 δευτερόλεπτα, παίρνει την μπάλα ο Μέλβιν για 3 στο σίδερο και έτσι θα τελειώσει η πρώτη περίοδος. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 27-17, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε φωτιά τώρα στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου, εκτόξευσε διαφορά έως και το συν 12. Παναθηναϊκός πάρα πολύ άστοχος, πολύ κακός, κυρίως επιθετικά. Το εκμεταλλεύτηκε, εκμεταλλεύτηκε αυτή την απογοήτευση των παίκτων Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με έναν εξαιρετικό Μέλβιν έχει καταφέρει να πάει την διαφορά στο συν 10. Οχτώ πόντι και 4 rebound για τον forward του ΠΑΟΚ. Εξίσου καλή εμφάνιση και από τον Beverly που έχει 6 πόντους, 1 assist και 6 πόντους, 1 rebound και 5 assist. Είναι νομίζω με διαφορά οι δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ έως τώρα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Το Παναθηναϊκό μόνο Grant έχει ξεχωρίσει με τους 8 πόντους, 1 rebound και τη μία assist. Γενικά δεν είναι και στην καλύτερη του μέρα ούτε σήμερα στο πρώτο δεκάλεπτο το τριφύλι.

Ναι, δεν έχει χάσει Παναθηναϊκός που ναι, δεν έχει πάρει καθόλου προβάδισμα. Και λογικό είναι, αφού δεν έχει καταφέρει, αφού είναι μονίμως μέχρι στιγμής πίσω στο σκορ. Σόρτς εδώ παραλίγο το λάθος. Δυσκολεύτηκε λίγο να πέρασει την γραμμή του κέντρου. Πήγε να γλιτώσει τα 8 δευτερόλεπτα. Τελικά κερδίζει και φάουλ ο Σόρτς. Λοιπόν, Ταϊρή Ομορούγη, Μπέβερλι Μουρ και Ντίμσα στο παρκέ αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Σόρτς, Όσμαν, Χις Ντέιβις Ναν και Μίτογλου, που μπαίνει για πρώτη φορά στο παρκέ, με τον Μίτογλου με το που μπήκε να καλωσορίζει. Να τον καλωσορίζουμε με τρίποντο που σκοράρει ο αρχηγός, ο σημερινός αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα μειώσει στους 7 αυτό το τρίποντο. Και ένα φάουλ τώρα από τον Ναν. Πάω στην άμυνα, πρώτο φάουλ του γκάρτ του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκού από ένα πλέον η κάθε ομάδα. Κρατάει ο Μπέβερλι. Μπέβερλι με 5 δευτερόλεπτα. Θα πετάξει την μπάλα στο καλάθι με το ένα χέρι σκοράρει. Ο Πάτρικ Μπέβερλι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Ναν θα δεχτεί το κόψιμο, αλλά υπάρχει φάουλ πριν την προσπάθεια για σουτ. Άρα φάουλ χαμηλά δίνουν οι διαιτητές στον Κέντρικ Ναν. Δεύτερο ομαδικό φάουλ από τον ΠΑΟΚ. Αν θα πάει μέχρι μέσα θα το χάσει, μπάλα κύλης πάνω από το καλάθι. Μη το γλουπένει το rebound, αλλά υπάρχει νέο φάουλ από πλευράς ΠΑΟΚ. Και αυτό το φάουλ πάνω στο Μίτογλου θα είναι για δύο βολές. Δύο βολές λοιπόν που κερδίζει ο Έλληνας παίκτης. Πρώτη βόλη του Μίτογλου στο σίδερο. Πάει πρώτη, πρώτη του βολή. Έχει άλλη μία. Θα τη βάλει τη δεύτερη.

29-21 το σκορ. Θα κάνει το λάθος στην επίθεση ο ΠΑΟΚ, θα κλέψει ο Παναθηναϊκός. Όσμαν, Χις Ντέιβις. Χις Ντέιβις, το Σόρτς. Jump shoot για 2, ωραίο. 29-23. Περίεργη η καμπύλη μπάλα, αλλά θα καταφέρει την στείλει στο καλάθι ο DJ Shorts για να βάλει τους πρώτους του πόντου σήμερα. Να απαντήσω, πάω και θα απαντήσει με τρίποντο από το Melvin. 32-23. Ξανά στο συν 9 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρεί ένα πολύ καλό προβάδισμα έως τώρα. Μήτωλου θα απαντήσει και αυτός από το τρίποντο, θα τα καταφέρει. Ένα ελεύθερο τρίποντο περίπου από την κορυφή από τον Ντίνο Μήτωλου για να ξαναπάει διαφορά στους 6. Στο μείον 6 ο Παναθηναϊκός τώρα. Ταϊρή, κάνει την πάσα. Αλλαγή πλευράς για τον Περσίδη. Περσίδης αλλάζει την πλευρά και αυτός και λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός ο Νάν χάνει το καλάθι. Πάρα πολύ καλή άμυνα του Ομορούγη. Και φάουλ του Μήτωλου πάνω στον Ταϊρή. Αν έχει δοθεί πάντως, ο Ταϊρή ζητάει βολές. Έχει δοθεί το φάλσο Μήτωλου, ναι. Αλλά ζητάει βολές ο γκάρτ του ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα ακούσει τον παίκτη του ο Παντελής Πούτσκος και θα κάνει το challenge ή όχι. Χαμηλά έχει δοθεί. Συνεχίζει λοιπόν το παιχνίδι. Ταϊρή κρατάει. Δυσκολεύεται, τελικά θα τη δώσει έξω. Εκεί που είναι ο Μπέβερλι. Μπέβερλι είναι βήμα πίσω, το σουτ για 2 στο σίδερο. Και Όσμαν θα πάρει το rebound. Κρατάει την μπάλα στην κορυφή, θα δώσει δίπλα του στο Μήτωλου. Έρχεται ο Τολιόπουλος να μαζέψει. Θα βγάλει για το Σόρτς, ο αμακάριστος από τη γωνία, ο Σόρτς στο σίδερο η μπάλα και rebound για τον ΠΑΟΚ. Ταϊρή κρατάει. Θα πάει μέχρι μέσα σε γρήγορη επίθεση. Η μπάλα πάει στη γωνία, σουτ για 3 στο σίδερο. Πάλι rebound από τον Παναθηναϊκό Μήτωλου τώρα. Στον Όσμαν αυτός γρήγορα στο Σόρτς και σε μια πολύ γρήγορη επίθεση ο Παναθηναϊκός βάζει το δίποντο για να μειώσει στους 4. Πολύ γρήγορη επίθεση αυτή από τον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι. Μπέβερλι δίνει στο Μέλβιν. Μέλβιν, υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον PJ Shorts.

πρώτο φαλ του playmaker του Παναθηναϊκού. Χαμηλά ήτανε. Κρατάει ο ΠΑΟΚ με τον Μπέβερλι. Τους κάνει την μπάσα για τον Ταϊρή. Ταϊρή δοκιμάζει για τρεις στο σίδερο και ο Ταϊρή. Σόρτς. Μητόλου. Το Λιόπουλος. Παίρνει πάλι ο Μητόλου. Θα δοκιμάσει από τη γραμμή το βολόν για δύο. Το χάνει. Μπάλα βρίσκει στο σίδερο και πάει έξω. Θα πάρει το rebound το ΠΑΟΚ. Και αδύο από τη γωνία, άστοχο, πήρε το rebound όμως ο ΠΑΟΚ. Ο Μωρούγη το χάνει και αυτός, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου. Φάουλ για δύο βολές για τον Νιγηριανό. Δεύτερο φάουλ του Ντίνου Μίτογλου. Τέταρτο συνολικά σε αυτή την περίοδο μάδικα ο Παναθηναϊκός. Μωρούγη βάζει την πρώτη. Παναθηναϊκός που από τους 10 παίκτες του οι 8 έχουν ήδη κάνει τουλάχιστον ένα φάουλ. Μόνο οι 7 από τους 10. Ο Σαμοδούροφ και ο Κουζέλογλου είναι οι 2 από τους 3 που δεν έχουν κάνει φάουλ, επειδή δεν έχουν περάσει καθόλου έως τώρα. Και ο Τολιόπουλος είναι ο μοναδικός που έχει μπει στο παρκή και δεν έχει κάνει φάουλ. Έβαλε τις δύο βολές ο Μωρούγη, αλλά ο Σόρτς θα απαντήσει πολύ γρήγορα για να κάνει το 34-30. Ο Μωρούγη γυρίζει στο Μπέβερλι. Πάλι ο Μωρούγη στη γωνία. Το σούτ για δύο το Μέλβιν, σκοράρει ο Μέλβιν. 36-30. Όσμαν δίνει στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος μέχρι μέσα, χάνει το lay-up και έρχεται πολύ εντυπωσιακά να καρφώσει ο Ματίας Λεσόρ. 36-32. Πήρε το rebound και την κάρφωση κανονικότατα ο Λεσόρ. Και εδώ θα χάσει απίθανο καλάθι ο ΠΑΟΚ. Κάτω από το καλάθι ήταν μόνος του ο Μέλβιν, αλλά παίρνει το rebound και τελικά θα σκοράρει σε μια φάση διαρκείας ο Μέλβιν για το 38-32. Όσμαν. Όσμαν έχει κερδίσει φάουλ από τον Νίκο Περσίδη. Αυτόν έχει στον forward του ΠΑΟΚ έχει χρωθεί. Αυτό το τέταρτο ομαδικό για τους Θεσσαλονικείς. Και οι δύο ομάδες λοιπόν στο όριο. Αλλά πριν τα τελευταία 4 λεπτά του πρώτου μηχρόνου πάει το match σε time out. 38-32 λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σταθερά κρατάει το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει κάποιες καλές στιγμές επιθετικά και μερικές χρήσιμες άμυνες που τον έχουν βοηθήσει να μειώσει στο μισό την διαφορά από το συν 12 που βρέθηκε στα τέλη της πρώτης περίοδου. Ενώ για τον ΠΑΟΚ ξεκάθαρο ο καλύτερος παίκτης είναι ο Cleveland Melvin με διαφορά από τον δεύτερο. Έχει παίξει μάλιστα και τα 15 από τα 16 συνολικά αγωνιστικά λεπτά. Ο μοναδικός που τα έχει παίξει όλα είναι ο Τσέντι Όσμαν. Έχει παίξει, δεν έχει φύγει καθόλου. Ξεκίνησε ως βασικός. Έχει κάτι δευτερόλεπτο στον πάγκο ο Τούρκος. Πιστεύω σιγά σιγά οι ομάδες
στο παρκέ. Και 53 λοιπόν απομένουν, είναι δύο βολές για τον Τσέντι Όσμαν, καθώς ήταν στην προσπάθεια το σουτ. Όσμαν χάνει την πρώτη. Δεν είναι και η καλύτερη ημέρα του Παναθηναϊκού στο τρίποντο, στις βολές τους τώρα. Αυτή ήταν η... Ήταν 2 στις 6, τώρα γίνονται 3 στις 7. Θα έχει μάλιστα και μία ακόμα. Γιατί τελικά αυτή που χάθηκε νομίζω δόθηκε επανάληψη, γιατί πάτησε παίκτης του ΠΑΟΚ μέσα στο... μέσα. Θα χάσει την, την τελευταία βολή λοιπόν. 3 στις 7 ο απολογισμός του Παναθηναϊκού στις βολές, 38-33 το σκορ. Και στο για τον Μπάου και σκαστή πάσα στο πουθενά, κάκιστη πάσα από τον, τον Περσίδη. Και τώρα αν δεν, από ό,τι βλέπω θα γίνει αλλαγή. Και θα βγει και ο Μέλβιν, ο, ίσως ο καλύτερος παίκτης Πάου τώρα. Και ο Μπέβερλι, ο επίσης καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, για να πάμε και αυτοί μερικές ανάσες. Σόρτς, Μίτογλου, θα δώσει το Λεσόρ. Λεσόρ είναι από κάτω, θα κάνει την πάσα στο Γκραντ. Γκραντ είναι ελεύθερος για τρεις και το βάζει. 38-36, διαφορά πλέον στο καλάθι. Με τον ΠΑΟΚ φυσικά σταθερά να έχει το προβάδισμα. Υπτίθεται τώρα με τον Κόνιαρη, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα και θα τα καταφέρει ο Κόνιαρης να κάνει το 40-36 και να ξαναπάει τη διαφορά στις δύο κατοχές. Σόρτς, Ναν, 2-40 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Αν υπάρχει φάουλ, τον Μουρ έχει χρεωθεί και αν έχει χρεωθεί σε αυτό είναι το τρίτο του σέντερ του ΠΑΟΚ. Πάλεψε με τον Ματίας Λεσόρ, τα δύο σέντερ. Έχει χρεωθεί το φάουλ λοιπόν στον Μουρ, ο οποίος με 3 φάουλ θα πάει εκτός, θα τον αλλάξει ο Παντελής Πούτσικος. 2 βολές λοιπόν για τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος σκοράρει στην πρώτη. Μία ακόμα. Θα βάλει και τη δεύτερη. Το χρειαζόταν αυτό ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον είναι μόλις το 5 στα 10 στις ελεύθερες βολές. Ξανά η διαφορά λοιπόν στο καλάθι, 40-38. Ταϊρή. Ταϊρή έκανε την πάσα. Θα χάσει το λέει από Κονιαρής, αλλά θα πάρει το rebound το Μωρούγι και σκοράρει για 2. 42-38 και κερδίζει και συμπληρωματική βολή ο Νιγηριανός. Πήρε από 2 παίκτες ανάμεσα, μπήκε και πήρε το rebound και θα πάρει και μια έξτρα βολή από τον Grant που έχει κάνει. Πάει και αυτός τώρα στα 3 φάουλ. Το συν 5 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με αυτό το μέσο τρίποντο. Το χρειαζόταν για να ξαναχτίσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Λεπτό δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Ναν, το σούτ είναι για 2, θα είναι άστοχος και τώρα. Ο Κέντρικ Ναν άποντος με 10 αγωνιστικά λεπτά ο Κέντρικ Ναν.
Θα κάνει το λάθος όμως στην επίθεση ο ΠΑΟΚ και θα κλέψει πάλι ο Αμερικανός. Θα γυρίσει το Λεσόρ. Λεσόρ μέχρι μέσα κερδίζει φάουλ. Δύο ακόμα βολές για τον Μάτιας Λεσόρ.

Α, στο Λεσό έχει δοθεί τελικά το φάουλ, όχι στον Γκραντ, το φάουλ που έγινε πριν. Στο λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο παίκτη που έχει ξεπεράσει τα δύο φάουλ. Λεσό λοιπόν σκοράρει την πρώτη, 43-39.

φάση και την δεύτερη. Δεν είναι ο μόνος που δεν χάνει από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Είναι ο Ματίας Λεσόρ που έχει 5 στις 5. Και τώρα είναι στο στους 13 πλέον ο Παναθηναϊκός. Και εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο αλεϊούπ για τον Ομορούγη που σκοράρει ξανά. 45-40. Πάρα πολύ ωραίο, του σήκωσε την μπάλα ο Περσίδης για τον συμπαίκτη, το οποίο σκαρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Να θέλα πάει μέχρι μέσα, σκοράει με την πρώτη, σκοράει με τη δεύτερη. Και τώρα σταματάει το μάτς γιατί είναι πεσμένος ο Ματίας Λεσόρ. Τώρα τον σηκώνουν οι σπέκτες. Θα χτυπήσει στο αυτή. Μοιάζει ο Λεσόρ, τον έχει χτυπήσει ο Μορούγη. Σηκωθεί πάντως ο Λεσόρ, όπως και να έχει, το καλάθι μετράει ο Ναν βάζει τους πρώτους του πόντους σήμερα. Για δύο πόντους έχει βάλει σε περίπου 12 αγωνιστικά λεπτά που βρίσκεται μέσα στο παρκέ. Για να δούμε τώρα τον Μπάουκ, το σουτ για τρεις, η μπάλα είναι στο ταμπλό. Και τελευταίος βρίσκει παίκτης του Παναθηναϊκού στην προσπάθεια για rebound. Οπότε ναι, 34,1 για να τελειώσει. Πρώτο ημίχρονο, υπάρχει time out. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 45-42. Το είναι η διαφορά στους τρεις.

0: Οπότε, 36 δευτερόλεπτα, 34, λάθος. Με τον ΠΑΟΚ να προηγείται για 3, να έχει σταθερά σε όλο το πρώτο ημίχρονο το προβάδισμα. Και έχει τώρα την ευκαιρία, έχει την επαναφορά, αυτός την έχει. Έκανε το λάθος και φεύγει όσμα στον εφηδιασμό και κάτω από το καλάθι, μόνος του σκοράρει για το 45-44. Πολύ κακή επίθεση εδώ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να μειώσει τον πόντο. Πιο χαμηλά από ποτέ η διαφορά. Μένουν βέβαια 9 δευτερόλεπτα, είναι όλα για τον ΠΑΟΚ. Μέλβιν. Ταρί, το σούτ για 2 και σκοράρει στο δευτερόλεπτο πριν το τέλος ο Ταϊρή για να πάει το, διαφορά, την τελική διαφορά του πρώτου ημιχρόνου στους 3. Τέλος λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο στο Παλατάκι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 47-44. Ο ΠΑΟΚ σταθερά σε όλο το μάτς μπροστά. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ήταν αυτός ο οποίος είχε πάει τη διαφορά ακόμα και στο συν 12, ενώ δεν έχει τελειώσει τελικά το πρώτο ημίχρονο, γιατί κάτι έχουν πάει να δουν οι διαιτητές στο instant replay, ίσως αν υπάρχει φάουλ στο σουτ που σκόραρε ο Ταϊρή. Αν υπάρχει φάουλ, σημαίνει ότι υπάρχει και εξτραβολή και θα υπάρχει λογικά και περίπου ένα δευτερόλεπτο ακόμα, οπότε δεν φεύγουν οι παίκτες ακόμα. Δεν ενώ ήταν έτοιμοι να φύγουν όλοι για τα αποδυτήρια. Ναι, δεν έχει, δεν είναι buzzer beater όπως είπα. Έμεινε ελάχιστος χρόνος. Οπότε τώρα το συζητάνε και με τους, και με τους προπονητές οι διαιτητές. Οπότε έχουμε time out. Ενώ την ώρα, αυτή την ώρα ο... Ενώ να πω ότι... Ότι έτσι όπως έπεσε πριν σε μια πτώση πριν στο πρώτο δεκάλεπτο Kendrick Nunn, ένιωσε ενόχληση ο Αμερικανός στον καρπό και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να νιώθει ενοχλήσεις ο Αμερικανός. Όπως και να έχει, θα έχουμε ένα ακόμα δευτερόλεπτο πριν πάμε για ημίχρονο. Φάουλ δεν υπάρχει, υπάρχει απλά επαναφορά ενός δευτερολέπτου. Δηλαδή κάποιος θα πάρει την μπάλα για να την πετάξει από πλευράς Παναθηναϊκού. Γκραντ πετάει την μπάλα μέχρι μέσα. Το σουτ μπροστά από το κέντρο ήταν από τον Σάμο Ντούροφ. Η μπάλα στο ταμπλό και τώρα ολοκληρώνεται επισήμως το πρώτο ημίχρονο, όπως είπαμε, πάω Παναθηναϊκός στο 47-44 προβάδισμα για το δικέφαλο του Βορρά. Τα λοιπόν όσο έχει να κάνει για το πρώτο ημίχρονο. Εμείς θα πάμε τώρα σε μια διακοπή τώρα που έχουμε ημίχρονο για ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
3: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
2: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
3: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
2: Ακούγεσαι ταραγμένη, φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
3: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
2: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
3: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
2: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
14: Όχι άλλο καρβουνό.
15: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, επιστρέψω με φίλοι και φίλες ακροατές της Earth Open, του postgame.gr και του Parthenon Radio. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο PAOK Sports Arena. Ο PAOK είναι μπροστά πλέον με 49-47. Κάρφωσε ο Μωρούγης στην πρώτη επίθεση του δεύτερου ημίχρονου και απάντησε με τρίποντο Κίντρικ Ναν για να πάει πλέον η διαφορά στους δύο. 49-47 μπροστά η Θεσσαλονίκη, όπως είναι μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έως τώρα. Έβγαλε την άμυνα ο Παναθηναϊκός και ο Ναν χάνει το lay-up και την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Με πήρε στο ΠΑΟΚ ο Μέλβιν, θα δώσει τον Μπέβερλι. Μπέβερλι βρίσκεται πάλι το Μέλβιν. Κάτω από το καλάθι ο Μωρούγη καρφώνει. 51-47. Και στις δύο κατοχές πάλι διαφορά. Αφού πρώτα ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να σοβαρίσει. Και τώρα έχουμε αμυντικό φάουλ του Μωρούγη πάνω στον Αν. Είναι το πρώτο φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Αν έχει δοθεί στο Μουργή, μπορεί να έχει δοθεί και στον Μπέβερλι. Ναν, η πάσα, το σούτ για τρεις μέσα. 51-50. Με δύο σερί τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Μειώνει στον πόντο. Δεν βρίσκει απάντηση τώρα ο ΠΑΟΚ. Και είχε ευκαιρία να πάει μπροστά από Παναθηναϊκός να σκοράρει εδώ. Για πρώτη φορά σήμερα. Όσμαν. Χέις Ντέιβις. Χάνει το λέει από Χέις Ντέιβις. Το φλότερ. Άλλη μια κακή επίθεση από τον Αμερικανό. Η μπάλα έχει σκάσει τώρα στη γραμμή. Κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού. Είναι επαναφορά για τον ΠΑΟΚ, την οποία θα αναλάβει ο Μπέβερλι. Έκανε την μπάσα, χάνει το λέει από ο Μωρούγη. Κάτω από το καλάθι το σουτ, η μπάλα στο ταμπλό και περνάει από την άλλη πλευρά. Φωνάζουν για 8 δευτερόλεπτα από τον ΠΑΟΚ. Λεσόρ μέχρι μέσα σκοράρει. 51-52. Ο Παναθηναϊκός προηγείται για πρώτη φορά σήμερα. Και πρώτο φάουλ. Τώρα είναι το πρώτο φάουλ που έχει κάνει ο Μωρούγη. Είναι πρώτο του προσωπικού και πρώτο ομαδικό της ομάδας του Παναθηναϊκού. Του ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Σκοράρει και την έξτρα βολή ο Ματίας Λεσόρ. Θα σκοράρει ένα έμεσο τρίποντο για να πάει στους 11 και να δώσει το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού σήμερα. Πρέπει όμως να απαντήσει ο ΠΑΟΚ, θα το χάσει ο Ταϊρή. Το σουτ για 3. Η μπάλα στο σίδερο, πάλι ο Παναθηναϊκός με την μπάλα στα χέρια. Ο Γκραντ. Χις Ντέιβις από την κορυφή για 2, το έχασε και αυτό, η μπάλα αναπήδησε στο Στεφάνι. Δεν του κάνει καθόλου το χατήρι η μπάλα του Χις Ντέιβις. Επαναφορά όμως για τον Παναθηναϊκό, γιατί παίξει του ΠΑΟΚ φρήκε τελευταίο στην μπάλα. Ο Γκραντ έκανε την πάσα στον Ναν. Ναν κερδίζει φάουλ από τον Μπέβερλι, ο οποίος είναι έξαλλος. Να που θυμίζω έχει, είπε και στον πάγκο της ομάδας του ότι έχει ενοχλήσει στο χέρι, στον καρπό του δεξιού χεριού. Έπαιξε με τις ενοχλήσεις στο
δεύτερο δεκάλεπτο, παίζει και τώρα. Όσμαν από τη γωνία για 3 εύστοχος. 51-56. Παναθηναϊκός ένα δυναμικό σερί. Στο τρίτο δεκάλεπτο παίρνει την πρώτη του μεγάλη διαφορά. Ένα σερί 9-0. Ταϊρή έκανε την πάση στο Μέλβιν. Ο Μέλβιν στη λήξη του χρόνου βάζει το δίποντο και υπάρχει και συμπληρωματική βολή για τον για τον Μέλβιν. Πρώτο φαουλ του Παναθηναϊκού στο τρίτο δεκάλεπτο. Θα μπει και η έξτρα βολή από τον Μέλβιν. 54-56 το σκορ. Grant. Ο Grant βρίσκει το Λεσόρ. Χις Ντέιβις. Για δύο τελικά τον Όσμαν. Ξανασκοράρει ο Όσμαν. 54-58 το σκορ. Ταϊρή. Η πάσα σου διατρίσα τη γωνία των Περσίδης, σκοράρει ο Περσίδης. Νέο τρίποδο τον ΠΑΟΚ, 57-58. Πάλι το μάτσο πόντο. Γκραντ. Λεσόρ. Φάουλ που κερδίζει ο Λεσόρ. Μοιάζει να έχει χρεωθεί πάλι στον Περσίδη, φάουλ. Παναφορά λοιπόν πάλι για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ θα δώσει τον Αν. Ο Αν θα κάνει το λάθος όμως να χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και τελικά κάνει επιθετικό, καθώς έπεσε να την πιάσει ο Μπέβερλι και δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο. Επιθετικό φάουλ λοιπόν θα χρεωθεί στον Κέντρικ Νάν.

έτσι όπως έβαλε και ο Μπέβερλι το χέρι του για να κλέψει την μπάλα. Δέχτηκε πάντως το... Δέχτηκε πάντως επιθετικό φάουλ από τον Κέντρικ Ναν, όπου μάλιστα εξεταστήκε για διαθλητικό από τους διαιτητές, οι οποίοι έχουν πάει στο instant replay. Όλα αυτά στα 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει βέβαια πολύ δρόμο ακόμα το match. Απλό επιθετικό φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Κύριους που σαν ήδη πηγάνει και σκανδαλάκι. Γίνεται τα μάνα ο οποίος και σήμερα βγάζει το σακάκι λόγω της ζέστης. Γενικά έχουμε αρκετά ζεστό καιρό αυτές τις μέρες στη χώρα μας, πόσο μάλλον και σε ένα κλειστό γήπεδο όπως το Park Sports Arena. Θα πάει μέχρι κάτω από το καλάθι και θα σκοράρει ο Μουρ για να ξαναδώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. 59-58. Πάλι μπροστά η Θεσσαλονίκη μετά από λίγη ώρα. Ναν. Το δευτερόλεπτα. Ο Ναν βγάζει τον Όσμαν. Όσμαν ελεύθερος για τρεις. Το χάνει ο Όσμαν. Ελεύθερος 45 ήταν ο Τούρκος. Και τώρα θα φύγει στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ και θα σκοράρει ο Μπέβερλι που πήρε το rebound, έτρεξε όλο το γήπεδο και ξαναδίνει προβάδισμα τριπόντου στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Grant. Grant δίνει τον Χις Ντέιβις. 4 δευτερόλεπτα. Χις Ντέιβις κάτω από το καλάθι, έρμπολ έκανε και κλέβει το ΠΑΟΚ πάλι. Είναι ο Περσίδης ο οποίος πάει μέχρι μέσα και θα κοπεί από τον Λεσόρ. Και έξαλλος ο Μουρ φωνάζει. Είναι επαναφορά του Παναθηναϊκού. Περσίδης πήγε μέχρι μέσα και κόπηκε το Λεσόρ και στο rebound έχει δοθεί. Ναι, έχει δοθεί ως τελευταίος που είχε εγγύσει την μπάλα ο Μουρ. Ξέρω αν θα πάει και σε challenge η ομάδα του ΠΑΟΚ για να πάρει την κατοχή. Πάντως θα βγει ο Λεσόρ για να πάρει και μερικές ανάσες και θα βγουν και όλοι, γιατί τελικά έχουμε το τηλεοπτικό time out του δευτέρου ημιχρόνου. Γι' αυτό βγαίνουν όλοι οι παίκτες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατάφερε επιτέλους να προηγηθεί, προηγήθηκε με έως και 5 πόντους, πήγε στο συν 5. Ο ΠΑΟΚ όμως με μερικά τρίποντα και με ένα επιμέρους 12 κατάφερε να ξαναπάρει το προβάδισμα περίπου 3 πόντων, εκεί που την περισσότερη ώρα εκεί ήταν το προβάδισμα του δικέφαλου του Βορρά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, μπροστά μεταξύ 3 με 6 πόντων είναι συνέχεια μπροστά ο ΠΑΟΚ. Τώρα στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου άλλαξε λίγο αυτό που ο Παναθηναϊκός πήγε ακόμα και στο συν 5, αλλά δεν κατάφερε να το διατηρήσει. Όπως και να έχει, επιστρέφουν οι ομάδες, έγινε τώρα επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό δόθηκε τελικά η μπάλα. Ναν, η πάσα στο Grant. Ο Grant πιέζεται, τελικά στα 5 δευτερόλεπτα δοκιμάζει ένα jump shoot για 2, θα σκοράρει πάνω σε άμυνα ο Jerian Grant. Στον πόντο η απόσταση.
Μπέβερλι. Δίνει στον Περσίδη. Πάλι ο Μπέβερλι. Το σουτ για τρεις από μακριά μέσα. Από πολύ μακριά καταφέρνει σκοράρι ο ΠΑΟΚ. Για να κάνει με τον Ντίνσα το 64-60 από τα 8 μέτρα περίπου από την κορυφή. Γκραντ θα ξανασκοράρει ο Γκραντ για να κάνει το 64-62. Γκραντ ο οποίος φτάνει τους 15 πλέον. Και φάουλ που χρεώνεται πάνω στο Λεσόρο βλέπω. Θα λέει κάπως έντονα με τον Μπέβερλι. Πίμψα πραγματικά φοβερό καλάθι, 7,5-8 μέτρα ήταν σίγουρα από την κορυφή. Κατάφερε να σκοράρει ένα πολύ ωραίο τρίποντο. Ο ΠΑΟΚ πάλι στην επίθεση. Θα χαθεί το lay-up, το rebound από το Λεσόρ και η πάσα στον Όσμαν, ο οποίος παίρνει την μπάλα και πάει μέχρι μέσα και σκοράρει για να εξωφαρίσει 64 όλα. Ο Τσέντι Όσμαν, απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι και ένα σκληρό φάουλ που θα δεχτεί ο Μπέβερλι. Ο οποίος έψαξε πάσα αρχικά πριν αποφασίσει τελικά να τρέξει μέχρι μέσα.

και άλλο ένα τρίποντο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βομβαρδίζει σήμερα από τα σουτ πίσω από τη γραμμή των 6.75. Κυρίως τώρα στο τρίτο δεκάλεπτο είναι αρκετά εύστοχος. Ξανά προβάσμα λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Λεσόρ καρφώνει την μπάλα στο σίδερο και αυτή πετάγεται και θα πάρει rebound ο ΠΑΟΚ. Ταρή, η πάσα στη γωνία, Ντίμψα, θα μπερδευτεί, έχει πατήσει γραμμή ο Ντίμψα και δίνει την κατοχή στον Παναθηναϊκό. Λάθος εδώ από τον Λιθουανό. Πάω και Παναθηναϊκός λοιπόν που έχουν από 4 φάουλ ομαδικά ο καθένας. Έχουν δώσει όσα φάουλ είχαν να δώσουν. Όσμαν κάνει το γύρισμα, θα αφήσει την μπάλα ξανά στο καλάθι. Όσμαν, ο οποίος υπάρχει φωτιά σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Στα 7-6, τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Κακή προσπάθεια εδώ από τον Ντίμψα και παίρνει το rebound ο Παναθηναϊκός. Όσμαν σταματάει, σουτάρει για τις, σκοράρει ο Τσέντι Όσμαν. Έχει πάρει φωτιά, λέμε ο Τούρκος. 67-69, ξανά μπροστά ο Παναθηναϊκός. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Πόνει την μπάλα για τον Ταϊρή, ο οποίος με ταμπλό θα στοχίσει. Πάλι Όσμαν το rebound. Καλύτερος παίκτης με διαφορά από τον δεύτερο σε αυτά τα τελευταία λεπτά ο Τσέντι Όσμαν, όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, γενικά στο παρκέ. Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα θα δώσει πάλι στον Όσμαν. Θα δοκιμάσει πάλι Όσμαν, το δοκιμάζει πάλι Όσμαν και κερδίζει τρεις βολές. Τρεις βολές για τον Τσέντι Όσμαν. Παραπονιέται ο Ντίμψα. Όχι, ο Περσίδης. Αυτός έχει κάνει το φάουλ.

τρεις φορές λοιπόν για τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος πριν που είχε εκτελέσει τις βολές είχε βάλει μόνο τη μία. Τώρα θα βάλει την πρώτη. Άρα λάθος ότι και με αυτό το μπόντο πλέον φτάνει οριστικά τους 20. Η δεύτερη με τη μπάλα να πέσει λίγο παιχνίδια θα μπει η δεύτερη. Και έχει μία ακόμα ο Τούρκος. Τρίτη και τελευταία βολή και αυτή. Τρεις βολές λοιπόν Όσμα σκοράρει και τις τρεις για να πάει το Παναθηναϊκό στο συν 5, την μεγαλύτερη διαφορά που έχουν αποκτήσει οι πράσινοι έως τώρα. Το συν 5 ήταν το μεγαλύτερο του προβάδισμα. Ήταν πριν στις αρχές του δεκαλέπτου, είναι και τώρα στο τέλος. Να δούμε όμως αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει το δεύτερο τρία δευτερόλεπτα να βρει κάτι. Από το κέντρο του γηπέδου προσπαθεί η μπάλα στο σίδερο. Ο Κόνιαρης δεν είχε άλλο χρόνο. Όπως του ήρθε τη σούτα ο Έλληνας Γκάρτ. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 67-72. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έχει βάλει τους 10 τελευταίους πόντους της ομάδας του και τους 12 από τους τελευταίους, τους 15 από τους τελευταίους 19. Έχει πάρει πραγματικά φωτιά ο Τούρκος στο τρίτο δεκάλεπτο. Εμφανίστηκε και πήρε τον Παναθηναϊκό από το χέρι και τον πήγε στο προβάδισμα του σήμερα.

5 το οποίο διατηρεί αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά, είναι εκεί κοντά, είναι κοντά, το παλεύει, όπως το παλεύει και το, όπως μας έδειξε, μπορεί να το παλέψει και στο πρώτο παιχνίδι, το έδειξε, το δείχνει και τώρα στο δεύτερο, ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, γι' αυτό εξάλλου ήταν και πρώτη, ήταν τρίτη στην κανονική διάρκεια. Ότι δεν ήτανε. Τώρα είναι στους πάγκους οι δύο ομάδες. Το μια ανάσα πριν το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 10 λεπτά ακόμα για να μάθουμε εάν ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει αυτό το προβάδισμα που πήρε μετά από, που το έψαχνε και το πήρε μετά από πολλή ώρα. Ο Παναθηναϊκός αυτό το προβάδισμα, αν το κρατήσει 10 λεπτά ακόμα, τότε εξασφαλίζει την πρόκληση στους τελικούς προαθήματος. Αλλιώς, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και το γυρίσει, τότε την Δευτέρα θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον Game 3 στο ΟΑΚΑ. Ναν, πρώτη κατοχή τον Παναθηναϊκό, Ναν θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και δίνει την μπάλα, η μπάλα έχει πάει στον Ταϊρή, ο οποίος σουτάρει για 3 και το βάζει, ενώ ζητάει και φάουλ, το βάλε πάντως στο τρίποντο Ταϊρή. Φωνάζουν έντονα τον ΠΑΟΚ ότι έπρεπε να δοθεί και έξτρα βολή. Όπως και να έχει φτάσει, συνεχίζεται και κερδίζει φάουλ ο Όσμαν. Τα είναι τρομερό σούταρε και σούταρε και το βάλε. Όσμαν σούταρε και αυτός από τη γωνία το βάζει ο Όσμαν. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στη τρίτη περίοδο ο Τούρκος, 70-75. Στους 24 πλέον ο Όσμαν. Ταϊρή με το Σόλτς πάνω του. 5 δευτερόλεπτα Ταϊρή θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει φάουλ. Ενώ τώρα επιβεβαίνω ότι είναι 4.117 είναι η επίσημη προσέλευση στην αναμέτρηση σήμερα. Δηλαδή αν κάποιος σκεφτεί ότι έχει γύρω στις 8.000, είναι μισό γεμάτο το ΠΑΟΚ Sports Arena σήμερα. Μία βολή θα βάλει τα Ταϊρή. Το σκορ στο 71-75. Τάρι σκοράει ο Σόρτς. 71-77 τώρα το σκορ. Το μεγαλύτερο που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός σήμερα, αυτό το συνέξι, το οποίο δεν θα μείνει σχεδόν καθόλου, γιατί ο Ταϊρή πήρε άλλη μια επίθεση πάνω του και σκόραρε για 2. Για το 73-77. Σόρτς. Σκαστή πάσα για το Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα να πάει μέχρι μέσα και βίζει το φάουλ. Ψηλά πρέπει να είναι το φάουλ αυτό. Γι' αυτό στείνεται και ο Χέις Ντέιβις για να εκτελέσει 2 βολές. Φάουλ που ο Ταϊρή βλέπω να έχει κάνει. Αν είναι όντως τον Ταϊρή, είναι το τρίτο προσωπικό φάουλ του γκάρ του ΠΑΟΚ. Χέις Ντέιβις σκοράει την πρώτη.
73-78. Μια ακόμη βολή και θα την βάλει και τη δεύτερη ο Χιζίβης, 73-79.

Ενώ τώρα έχει κάνει και αφού έκανε το foul τα ειρήσει με η φάση τώρα το κερδίζει. Ο Ταϊρή ή στο Grant έχει χρωθεί, στο Grant μάλλον έχει χρωθεί. Ταϊρή λοιπόν με την μπάλα στα χέρια, κατά το καλάθι ο Κόνιαρης αποφασίζει να γυρίσει, σουτ για 3, θα το χάσει ο Μέλβιν, παίρνει το rebound όμως ο ΠΑΟΚ. Μέλβιν, Ταϊρή, με επίθεση για τον τον ΠΑΟΚ, τελειώνει ο χρόνος, στη λήξη του χρόνου από τη γωνία για 3, μπάλα στο σίδερο, νέο rebound από τον ΠΑΟΚ, κι άλλο σουτ από τη γωνία και αυτό στο σίδερο. Και μπάλα ΠΑΟΚ. Έχει βγάλει ο Μίτογλου. Ναι, η καταφέρει να πάρει κανένα rebound ο Παναθηναϊκός εδώ και λίγη ώρα. Συνεχίζει να ανανεώνει τις επιθέσεις του ο ΠΑΟΚ παρά τα χαμένα τρίποντα. Και τώρα έχει ανανεώσει άλλη μια επίθεση. Θα έχει μια επαναφορά κάτω από το καλάθι με τον Κόνιαρη να ψάχνει την μπάσα. Πετάει προς τα έξω και βρίσκει τον Ταϊρή. Ταϊρή ανάμεσα σε δύο κερδίζει φάουλ. Νέο φάουλ από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τρίτο ομαδικό σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Επαναφορά κατά το καλάθι, σουτ για 2 στο σίδερο και ο Όσμαν παίρνει το rebound. Ένα rebound που παίρνει μετά από αρκετή ώρα για να τελειώσει αυτή η επίθεση του ΠΑΟΚ. Grant, 5 δευτερόλεπτα έχει, κάνει το βήμα πίσω, τελικά προσπαθεί την μπάσα. Ο Σόρτς δεν προλαβαίνει και ούτως ή άλλως τελειώνει ο χρόνος. Κακή επίθεση εδώ στον Παναθηναϊκό με τον Εργίν Άταμαν να πιάνει το κεφάλι του για άλλη μια φορά σήμερα. Δεν έχει φανεί καθόλου ευχαριστημένος από τους παίκτες του καθόλου τη διάρκεια της ΑΜΕΤ σήμερα. Όσες φορές τον έχει πιάσει και η τηλεοπτική κάμερα. Ο Τεσσάρος και από το πρώτο παιχνίδι είχε παράπονα, δεν φαίνεται να διαφέρει αυτό σήμερα. Θα κοπεί από το Χέις Ντέβις, θα κόψει τον Ομορουγή, πολύ εντυπωσιακά, για να βγάλει άλλη μια άμενη ο Παναθηναϊκός. 6 και 25 για το τέλος. Grant, Χέις Ντέβις, μαρκάρεται, παίρνει το rebound ο ΠΑΟΚ, το κλέψιμο, κάτω από το καλάθι θα χαθεί νέο κόψιμο. Και μπάλα Παναθηναϊκός. Δεν έχουν γυρίσει παίκτες του ΠΑΟΚ. Σόρτς ελεύθερος για 3. Και σκοράρει ο Σόρτς. Ήταν ελεύθερος. Είχαν παίκτες του ΠΑΟΚ που δεν είχαν γυρίσει για την άμυνα. Τώρα εδώ δεν κατάλαβα τι έγινε. Αλλά υπήρχαν και παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν επιτέθηκαν. 3-3 παίζανε σε αυτήν την επίθεση. Περίεργο εδώ. Το τι συνέβη, όπως και να έχει. Αυτό το μόνο σίγουρο είναι ότι ο σκόραρε την επίθεση που είχε ο Παναθηναϊκός με τον TG Shorts να κάνει το 73-82. Στο σύνενε ο Παναθηναϊκός με περίπου 6 λεπτά ακόμα για την λήξη της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει μεγαλώσει πιο πολύ από ποτέ το προβάδισμά του.

Έχει λοιπόν τώρα το παιχνίδι. 6 λεπτά ακόμα. Πάω Παναθηναϊκός 73-82 για τον δεύτερο ημιτελικό της GBL. Θυμίζουμε Παναθηναϊκός με νίκη σήμερα κάνει το 2-0 και εξασφαλίζει την πρόκληση στους τελικούς. Ο Μωρούγη πάντως θα βρεθεί κατά το καλάθι για να σκοράρει. Με ένα ωραίο κάρφωμα σκοράρει ο Νιγηριανός. 75-82. Σόρτς. Τον Όσμαν. Πάλι ο Σόρτς. Γκραντ. Λεσόρ. Μπάλα έχει βρει τελευταία. Τελευταίος πρέπει να έχει βρει ο Ταϊρή την μπάλα. Γι' αυτό δίνεται επαναφορά τη γωνία για τον Παναθηναϊκό. Και περίπου 5 δευτερόλεπτα απομένουν. Και έχουμε νέο time out. Τώρα το time out πρέπει να είναι από πλευράς Παναθηναϊκού. Από ό,τι καταλαβαίνω θέλει να οργανώσει αυτή την επίθεση των 5 δευτερολέπτων η ομάδα του Τυφυλιού. Έχει πολύ περιορισμένο rotation, θυμίζω, σήμερα. Έχει πολλούς παίκτες, όλοι οι βασικοί έχουν παίξει πάνω σχεδόν 25 λεπτά μίνιμουμ ο καθένας λόγω του μικρού rotation, θυμίζω, μόνο με 10 παίκτες έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Το Σλούκας έμεινε τελευταία στιγμή εκτός γιατί δεν ήθελα να ρισκάρουνε τώρα που δεν είχε πολύ που επέστρεψε τον τραυματισμό του. Εκτός είναι και ο Χουάντσο και ο Γκριγκόνης, οι οποίοι είναι οι δύο ξένοι που έπρεπε αναγκαστικά να αφήσει εκτός. Ο Εργκίν Άταμαν, καλά εντάξει, και ο Ρογκαβόπουλος. Τραυματίες έχουν χάσει, χάνουν αυτή τη σειρά με τον ΠΑΟΚ, θα δούμε για τους τελικούς. Γι' αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναγκάζεται να παίξει με πολύ, με ένα rotation 8 παίκτες παίζουν ουσιαστικά για το τριφύλι όλη η μέρα σήμερα. Σαμοντούροφ έχει παίξει δευτερόλεπτα και ο Κουτζέλογλου καθόλου. Οι άλλοι δύο, οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν καθόλου από τον Εργκίν Άταμαν.

τώρα έχουμε βολές. Έχει κερδίσει ο Χις Ντέιβις, τρίτο ομαδικό Πάολ από πλευράς ΠΑΟΚ και τρίτο προσωπικό του Πάτρικ Μπέβερλι. Βάζει την πρώτη Χις Ντέιβις. Έχει μία ακόμη. Και θα βάλει και αυτή. 95-24. Πέντε λεπτά ακόμα. Μπέβερλι. Μέχρι κάτω με τη βοήθεια του Μωρούγη θα μπει το καλάθι για τον ΠΑΟΚ. 77-84. Γκραντ. Γκραντ δίνει στον Όσμα, πάλι ο Γκραντ. Όσμαν, η προσποίηση τελικά θα κάνει το σούτ από τη γωνία για τρεις, θα σκοράρει ο Τσέντι Όσμαν. 77-87. Πρώτο διψήφιο βεβάσμα για τον Παναθηναϊκό, τώρα που το χρειαζόταν πιο πολύ από ποτέ. Νέα στοχή επίθεση από πλευρά ΠΑΟΚ. Και Χις Ντέιβις στην κατοχή. Θα δώσει το Λεσόρ, Λεσόρ το φλόουτερ. Σκοράρει και ο Λεσόρ. 77-89. Συν 12 και σπευμένα time out από τον Παντελή Μπούτσκο, βλέποντας την ομάδα του να καταραίει αυτή τη στιγμή με ένα πολύ γρήγορο 5-0, με ένα επιμέρους 5-0 ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο μισό λεπτό καταφέρνει να εκτοξεύσει τη διαφορά στο συν 12, να πάρει την μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει σήμερα και μάλιστα και τη μεγαλύτερη μεγαλύτερο προβάσμα που είχε και ο ΠΑΟΚ το συν 12, το είχε στο τέλος του πρώτου 10 λεπτού, τώρα το έχει ο Παναθηναϊκός 4 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο οποίος φαίνεται πλέον να αγκαλιάζει την να αρχίσει να αγκαλιάζει την νίκη, την κρατάει με το ένα χέρι μαζί με την νίκη και την πρόκριση στον μεγάλο στους τελικούς γενικά στους τελικούς της GBL. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός το έχει και ένα τεράστιο σερί με σερί συμμετοχές τελικούς. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία τελική που ήταν χωρίς τον Παναθηναϊκό ήταν το 2002, όταν η ΑΕΚ με ανατροπή από 0-2 σε 3-2 πήρε το πρωτάθλημα κοντά στον Ολυμπιακό. Ήταν επίσης και το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησε ομάδα πέρα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. 2-2 τώρα, από τον ΠΑΟΚ θα σκοράρει ο Ταϊρή από τη γωνία. Ο Λεσόρ φτάνει τα 4 φάουλ, όπως τα 4 φάουλ φτάνει και τα 4 φάουλ πέρα από το Λεσόρ τα φτάνει και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ντέιβις, σουτ για 3 μέσα. 79-92. Το συν 13. Τώρα έχουμε πλέον το μεγαλύτερο αποβάσμα που έχουμε δει σήμερα στο παιχνίδι. Δεν θα μείνει για πολύ γιατί θα σκοράρει ο Μέλβιν. Και το 81-92. Τελευταίο 3 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά τώρα θα προσπαθήσει να κάνει διαχείριση του σκορ.
Θα κάνει όμως εδώ τώρα το λάθος και θα φύγει στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Μουρ σκοράρει με κάφωμα ανενόχλητος. Νέο λάθος από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν πρόλαβε να γυρίσει για να σταματήσει τον Αμερικανό σέντερ. Time out λοιπόν από τον Γκινάταμαν για μην δώσει ρυθμό στον ΠΑΟΚ.

Εμάς λοιπόν έχουμε από μένα περίπου 2 και 38, για να λήξει ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Κατοχή τώρα για τον. Για τον Παναθηναϊκό. Με τον να ετοιμάζεται να επαναφέρει τελικά. Όμως θα φεύγει, ο Χις Ντέιβις θα το αναλάβει.

εις Ντέβις μακρινή μεταβίβαση στο Grand. Ήταν στην άλλη πλευρά του παρκέ. Πάλι ο Χις Ντέβις. Δεν βιάζεται ιδιαίτερο Παναθηναϊκό. Χις Ντέβις έχει χώρο. Θα δώσει στον Σόρτς 4 δευτερόλεπτα. Ο Νάν είναι αυτός που θα δοκιμάσει για δύο μπάλα στο σίδερο και θα πάει για το rebound ο Νάν, αλλά τελικά αυτός είναι που βγάζει την μπάλα και δίνει νέα κατοχή στον ΠΑΟΚ. 2 και 12 για να τελειώσει το μάτς. Αλλά θα κάνει challenge ο Εργίν Αταμάν, κάνει challenge για την κατοχή. Κατοχή έχει λογικά και για το χρόνο. Αν και για το χρόνο δεν ξέρω. Όχι, για το, απλά για το ποιος έβγαλε κάνει challenge. Αλλά θα το δουν και το χρόνο σίγουρα. Αν έχει βγάλει ο Νάν ή αν έχει βγάλει ο Μέλβιν. Ο Μέλβιν πάει και με τα δύο χέρια, αφού η μπάλα αναπήδησε στο σίδηρο. Στο σίδηρο ο Νάν με ένα. Ήρθε από πιο πίσω παίκτης του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε να αποφασίσουν οι διαιτητές. Σανίδης, Τηγάνης και Σκανδαλάκης είναι οι τρεις διαιτητές. Τελικά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει βγάλει, ο Κέντρικ Νάν συγκεκριμένα, και η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα με, αν καταφέρει, έχει ακόμα 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Πολλά μπορούν να γίνουν σε 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Δεν είναι και πολύ μεγάλο το προβάσμα των 9 πόντων. Για να γίνει γρήγορη επαναφορά, ο Νάν όμως διώχνει ξανά την μπάλα σε επαναφορά, έχοντας κάνει όμως φάουλ στον αντίπαλό του. Είναι το 5ο φάουλ του Κέντρικ Νάν και το 5ο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Άρα ο Νάν αποβάλλεται, δεν θα αγωνιστεί για τα τελευταία 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στον πόνο των μολών, καθώς ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει τα ομαδικά φάουλ που έχει. Έβαλε την πρώτη ο Μπέβερλι. Έχει μία ακόμη. Θα τη βάλει και τη δεύτερη, αυτή με λίγο περισσότερη δυσκολία, αλλά τα καταφέρνει για να πάει η διαφορά στο 85-92. Όσμαν. 2 λεπτά ακόμα. Grant. Grant βρίσκει το Χις Ντέιβις και Χις Ντέιβις το lay up, θα σκοράρει και φωνάζει και ο Σόρτς. 85-94 και φωνάζει για καλάθι και φάουλ, δεν δόθηκε. Μπέβελ τώρα θέλει να κάνει γρήγορη επίθεση ο ΠΑΟΚ. Μόνο γρήγορες επιθέσεις πλέον θέλει ο δικέφαλος του Βορρά. Μπέβερλι προσπίσει τον Όσμαν, έβγαλε την μπάσα. Πάλι Μπέβερλι κάτω από το καλάθι, αστοχή. Μπάλα στο σίδερο, αλλά υπάρχει φάουλ. Φάουλ πάνω στον Μπέβερλι, ο οποίος σύνει και το κεφάλι του. Και τον έχει χτυπήσει ο Όσμαν. Να τον βρίσκει. Βολές πάντως για τον γκάρτ του ΠΑΟΚ. Είναι και 26 από μένα, ναι. Πάει στην πρώτη. Έχει μια βολή ακόμα.
Η βάση και τη δεύτερη. 85-4. Με 1 και 26 να απομένει, ο Παναθηναϊκός μπροστά με 7. Χις Ντέιβις βρήκε την πάσα στον Όσμαν. Κάτω από το καλάθι μόνος του Ελεσόρ, εντελώς αμαρκάριστος, την καρφώνει με δύναμη στο καλάθι του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 87-94, 87-96 με αυτό το κάθωμα από τον Ματίας Λεσόρ. 1 και 16 απομένει, time out από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρει παρά τη σκληρή άμυνα των Θεσσαλονικών να βρίσκει την λύση και να καταφέρει να σκοράρει για άλλη μια φορά. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός πλέον εδώ φτάνει πάρα πολύ κοντά στην νίκη, η οποία του δίνει και την πρόκριση, μια νίκη που του κάνει το 2-0 στη σειρά κοντά στον ΠΑΟΚ και του δίνει μάλιστα μαζί με αυτό και την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος της GBL.

επαναφορά τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μουρ, το σούτ για τρεις από τον Ταϊρή στο σίδερο. Υπάρχει εκεί, έπεσαν πολλά κορμιά για το rebound. Τελικά ο Λεσόρ μαζί με το rebound παίρνει και φάουλ. Ο Ματίας Λεσόρ στα 1 και 10. Ήταν επιθετικό φάουλ. Τότε το τέταρτο και τελευταίο που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ. Φάουλ από τον Μπέβελη που φτάνει τα 4. Όσμαν, εντελώς μόνος του, ο Τούρκος ίσως και ο VP της αναμέτρησης. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Της Ντέιβις, τώρα σταματάει το μάτς στα 54 δευτερόλεπτα. Το Λεσόρ από ό,τι καταλαβαίνω να δέχεται πέμπτο φάουλ και να αποβάλλεται. Πήρε τεχνική ποινή ο Λεσόρ. Κάτι που είπε δεν κατάλαβα ακριβώς τι έχει κάνει ο Γάλλος. Όπως και να έχει, μπαίνει η βολή της τεχνικής ποινής για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μειώνει στο 88-96. Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο λόγος που την τεχνική ποινή ο Λεσόρ. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός παραμένει μπροστά με 48 και 4 απομένουν και νέα φάουλ. Είπε κάτι στο διαιτητή ίσως ή κάτι δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει πλειώσει πάντως τα φάουλ ο Λεσόρ, οπότε αποβάλλεται. Με το δεύτερος μετά τον άπο αποβάλλεται. Ο Ταϊρή έβαλε πάντως την βολή της τεχνικής ποινής, το οποίο δεν μας το έδειξε και το έδειξε και η τηλεόραση. 88-97 έβαλε μία στις δύο χιστεύεις, ενώ ο Αταμάν είχε επικεντρωθεί τώρα στο να μιλάει στον παίκτη του, στο Λεσόρ. Μίλησε και πριν ο Σλούκας, ο οποίος είναι μαζί με την αποστολή, αλλά εκτός από αυτήν δεν αγωνίζεται. Σκοράρει μία γρήγορη επίθεση τώρα ο ΠΑΟΚ για το 97. 31 και 2 ακόμα και φάουλ από πλευράς ΠΑΟΚ που στέλνει τον TJ Short στη γραμμή των βολών.

0: περνάει εκτός. Ο Μπέβερλι που έχει κάνει το φάουλ είναι το πέμπτο του. Είναι ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται. Μία στις δύο και ο Σόρτς. Και μια γρήγορη επίθεση στον Παναθηναϊκό που μειώνει στους 6. Προς τη 2 και 7. Χέις Ντέιβις. Φάουλ πάνω στο Χέις Ντέιβις στα 17 και 8. Και ευκαιρία λοιπόν του Παναθηναϊκού να πάει στους 100 πόντους. Ο επόμενος που αποβάλλεται, ο ΠΑΟΚ χάνει πολύ γρήγορα δύο παίκτες, ίσως και τους δύο καλύτερους του, τον Μέλβιν και τον Ταϊρή και τον Μπέβερλι. Μέσα από την βολή του Χέις Ντέιβις έχει άλλη μία ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάει στους 100. Χέις Ντέιβις θα τη βάλει. 92-100. Και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Ωραία, εδώ έπαιξε την επίθεση ο ΠΑΟΚ και ο Μωρούκη καρφώνει με αλεούπ στο 9,6. Τα 4% και νέο φάουλ πάνω στον Όσμαν. Το κυνηγάει όσο μπορεί ο ΠΑΟΚ. Τόσο απίθανο και να φαίνεται. 94% και τώρα έχει βολές ο Παναθηναϊκός με 8,5 ακόμα στο ρολόι. Τώρα MVP της αναμέτρησης ο Τσέντι Όσμαν πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Δύο βολές για τον Τούρκο. Βάζει την πρώτη για το 94-101. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση. Μέσα και η δεύτερη 94-102. Και δεν θα εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Αυτό λοιπόν θα είναι και το τελικό σκορ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει το δεύτερο ημιτελικό, κάνει το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και μαζί με αυτά παίρνει και την πρόκριση στους τελικούς της GBL. Αντίπαλο λογικά θα μάθει σε περίπου 1-2 ώρο, αν ο Ολυμπιακός επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και κερδίσει την ΑΕΚ, τότε θα επισημοποιηθεί ότι και φέτος η μεγάλη τελική του προαθλήματος θα περιλαμβάνουν ίσως και τις δύο καλύτερες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οπότε ο Παναθηναϊκός περιμένει, θα παίξει εκτός έδρας την Τετάρτη στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, δεύτερος τελικός την ερχόμενη Παρασκευή, όλα 9 το βράδυ. Και εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την μετάδοσή μας. Θα τον θυσιαπαλό λόγο στην περιγραφή. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στο γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
7: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
7: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
6: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
8: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης, η Παρίς Σαν Ζερμάν αντιμετωπίζει την Άσερ, Άρσεναλ, πρώτη γαλλοαγγλική μονομαχία για την τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη. Όμως σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και ο τελικός, για να δούμε λίγο σύντομα τι θετικά της έχει επιλέξει ο Λούις Ενρίκη και ο Μικέλ Αρτέτα για την Παρίς Σαν Ζερμάν. Κάτω από το δοκάρι είναι ο Σαφόνοφ, δεξιά και αριστερά στην άμυνα ο Χακίνη και ο Μιλανέντης, στο κέντρο της άμυνας Στάτσο και Μαρκίνιος, στο κέντρο είναι ο Νέβες, ο Βιτίνια και ο Φαμπιάν Λούις, αριστερά ο Βαρασκέλια, στην κορυφή της επίθεσης του Ντεμπελέ, δεξιά ο Μπιερνέ, Μικέλ Αρτέτα. Πάμε το δεκάρι της φλέξης των Ρόγια, αριστερά ο Χινκάπιε, στο κέντρο της άμυνας Γκάμπιερ με Σαλιμπά, δεξιά ο Σκέρα, τριάδο του κέντρου Όντε Καρνάης και Λούις Κέλι, αριστερά ο Τρεσάλτ, δεξιά ο Σάκα, μπροστά ο Κάι Χάβερτς. Ενώ αναπληρωματική για την Μαρή Μαρή Μπαρκολά, ο Μπεράντος, ο Βαλία Διαγραφήλακας, Φερνάντες, Φερνάντες, Πολύ, Μάριν, Μαγίλη, Γκονζάλο Ράμος και Ζαΐρα Μερή, ενώ και την Άρσεναλ, ο Καλαφέρη, ο Κέπα Ριβαλάγκα, Μπαντάνα, Μεόζε, ο Γκάμπρι Χιστούς, ο Γκέκερος, ο Βαγκέκη, ο Μαρτινέλη, ο Μερίνο, ο Τίμπερ και ο Ζουτινέντη. Είναι όλα έτοιμα για να κινήσει η αναμέτρηση. Θα πούμε εδώ ότι πέρσι η Παρή κατέκτησε το UEFA Champions League αποκλείοντας την Arsenal φτάνει τελικά, ενώ είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι για τη σέντρα του τελικού. Για την ιστορία, πέρσι η Paris Saint-Germain είχε νικήσει 0-1 στο Emirates, 1-2-1 στον τελικό, και τώρα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο τελικός.

υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση. Τελικό είναι. Θα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση και ποιος θα καταφέρει να καταθέσει το UEFA Champions League.

Επιστρέφουμε, συγγνώμη για αυτή τη διακοπή. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Η μπάλα βρίσκεται out από τον Γκάμπριελ. Για πρώτη στιγμή του Άρσεναλ που με μια βαθιά μπαλιά έρχεται, αλλά κατέληξε απευθείας out. Όσο βαλείο είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα ελεύθερο. Οι παίκτες της Παρή ανεβαίνουν ψηλά καθώς θα γεννήσει ο ρόστερ με το φύλακας. Παίξει το Κουβαρατσέλια χωρίς να τον πετύχει πάρει ένα πλάγιο out και την Arsenal που θα εκτελέσει γρήγορα με κέρα. Θα ψάξει το Ζάι Χάβριτ αυτός με μια προσπάθεια να βρει τον Άντε Μπερδέα. Θα καταφέρει Βιτίνιο τώρα πίσω δεξιά για τον Χακίνη. Χακίνη με πολύ χώρο μπροστά του θα δώσει τον Ζάνερ. Πιέζει ψηλά η Arsenal. Την μπάλα θα είναι αριστερά στον Νούνο Μέντες. Νούνο Μέντες θα περάσει το Σάκα προς το παρόν. Θα τον σταματήσει με φάλ. Θα δώσει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Νούνο Μέντες συνεχίζει και θα ψάξει με λάθος, όμως διορθώνει ο Ζάιν Έβεστ. Ζάιν Έβεστ τώρα το χωρί λίγο πίσω από το κέντρο, ψάχνει να βρει συμπέκτης, θα δώσει αριστερά το Φαντάν Ρουίτ. Φαντάν Ρουίτ τον Μπεμπελέ, ο οποίος έχει κατέβει αριστερά. Βιτίνιο τώρα. Βιτίνιο κρατάει μπάλα, ψάχνει συμπέκτης, την έψηλά η πίεση της Arsenal. Βιτίνια ακόμα κρατεί την μπάλα, τώρα θα δώσει τον Χακίνη προς τα δεξιά, ο οποίος με μια προσπίση θα δώσει πίσω στον Μαρκίνιος, τον αρχηγό της Παρή. Ξενάβει Ζωανέβες. Θα πιέσει η Άρσεναλ, θα κλέψει για λίγο η μπάλα ξανά στα πόδια του Ζωανέβες. Μπορώ τώρα στον Κουβαρατσχέλια. Αριστερά στο Φαντάμρι, ο οποίος με μια προσπίση θα περάσει ωραία το Σάκα. Και με μία βάστα δύο ώρα τον είναι Μέντες. Μέντες προσποιείται ξανά πίσω μπάλα, αυτή τη φορά για τον Πάτσο. Ο Μπέν Ρουίθ παράει με μία στον Ζωά Νέβης και αυτός ξανά στο Βιτίνια. Βιτίνια με μία προσποίηση το Φαμπέν Ρουίθ. Αυτός θα βγάζει τελευταία μπαλιά, τον Μπεμπελέ θα κόψει όμως τώρα. Τώρα Σακά, θα προσπαθήσει να περάσει, δεν θα κερδίσει το πλάγιο, θα κρατήσει τα πυλώνα του λόγου Μέντες και θα πάρει και το πλάγιο από τον Μουσκέρα. Πλάγιο για την Παρή. Το οποίο τελειώνει ο Μέντες. Ο Μέντες με ένα πλάγιο θα ψάξει τον Μπεμπελέ Πεστάκη με Γκάβρι που θα καθαρίσει τη φάση. Φάουλ από το Φαμπέν Ρουίθ, ο οποίος διαμαρτύρεται, δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Ο Σάκα κερδίζει το φάουλ λίγο πίσω από το κύριο. Υπήρξε ένα σπρώξιμο στην μονομαχία στον αέρα από τον Φαμπέν Ρουίθ και τον Μπουκαγιο Σακά. Και το λέει πειράζουμε. Μπάλα πίσω στον Γκάμπριελ τώρα. Γκάμπριελ θα δώσει στον Ράις επίφοβα. Εκείνο να διώξουμε. Η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Καϊ Χάβελτ. Θα γίνει μια κόντρα και τώρα η Άρσεναλ είναι πολύ καλή. Θα βγει στην αντεπίθεση. Ο Χάβελτ εκτελέσει. Γκολ! Γκολ ο Καϊ Χάβελτ. 0-1 η Άρσεναλ. Το 6 λεπτό σε μια αντεπίθεση του Καϊ Χάβελτ θα ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς στον τελικό σήμερα στην Ουγγαρία. Και θα δώσει σημαντικό προβάδισμα από νωρίς στην Arsenal, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Παίρνει το προβάδισμα, ο Σαφώνος έφερε να αντιδράσει. Ο Λουίς Ενρίκε ενσυχώνει τους παίκτες του Ιδιοπαδίου της Arsenal. Πανηγυρίζουμε πολύ νωρίς, ανοίγει το σκορ στο αυτό το τελικό η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μετά από αυτή την λάθος εκτίμηση του Φαμπέν Ρουίθ, αν πρόλαβε να δω καλά, έδειξε πάνω στον Ντέκλαν Ράις και ο Καϊ Χάβερτς στην κλειστή χωνία του Σαφόνοφ, η Λάβ δεν μπορεί να αντιδράσει ο ρόστερο του Φαμπέν. Ο Μαρκίνιος έκανε το λάθος, πάνω στον Τροσάρτ έδειξε και έτσι βγήκε ο Καϊ Χάβερτς στην αντεπίθεση και τέλειωσε μόνος στη φάση, εξαιρετική ενέργεια από τον Γερμανό και έχουμε σκορ πολύ νωρίς στον τελικό.
μια εξέλιξη που δεν είναι πολύ, αλλά η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι εδώ και υποχρεώθηκε συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα ένα πλάγιο ξανά για την ομάδα του Λονδίνου. Έχουμε ένα λάθος διώξιμο από την Ράγκη. Η μπάλα είναι τώρα για την Μπέρι Κβαρατσχέλια με τον Ράις. Θα κερδίσει το φάουλ ο Μοσκέρα, ο Λουίς Κέλλη, συγγνώμη, στο λίγο μπροστά από

Kai Havertz έχει ξανασκοράρει σε τελικό με την Chelsea. Το κάνει και σήμερα. Πολύ καλή αυτή η εξέλιξη την ομάδα του Λονδίνου.

ότι μια πικρή διακοπή, καθώς υπήρχε ένας μικροτραυματισμός, αποτελήθηκε όλοι δείχνουν όλο να είναι εντάξει και θα δοθεί συνέχεια το παιχνίδι. Ο Κβαρατσχέλη όταν αποτελήθηκε όλοι υπήρξε να πράγμα, μετά μπήκε και Βιτίνια στη φάση, ο οποίος πατάει τον μέσο της ομάδας του Αρτέτα. Ενώ το νωρίτερα έχει πρέπει ξανά μαρκάρισμα που είχε στο πλέον αθήμα. Τώρα ο Ρντέιβι Πράγια θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτελείται το ελεύθερο, ψάχνει βαθιά τον Kai Havertz, ο οποίος δεν θα μπορέσει να κρυφτεί τη μονομαχία και τώρα η Παρή έχει δυνατότητα να περάσει την αντεπίθεση δεξιά με τον Μπουέ. Θα βγάλει μια σέντρα, θα καθαρίσει εκεί ο Γκάμπριελ και τώρα ο Ντεγκάρντ. Θα προσπαθήσει να περάσει τον Χακίμι, ο Χακίμι είναι πολύ πιο γρήγορος, θα κόψει και θα δώσει πίσω τον Ζωάνοβες. Βιτίνια τώρα. Μπροστά του είναι και ο Ντεγκάρντ και ο Kai Havertz, τώρα θα πάνε μπροστά τους και θα δώσει αριστερά τον Μέντες. Μένουμε στον Ντεμπελέ. Τον Ντεμπελέ θα κοπεί πολύ ωραία από τον Σάκα με φάουλ, όμως σύμφωνα με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Μικέλ Αρτέτα δείχνει να είναι πολύ ευχαριστημένος για την εικόνα της ομάδας της αυτό το 10 λεπτό, καθώς βρήκε δίχτυα πολύ γρήγορα, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μαρκίνιος, ο οποίος έδειξε πάνω

τώρα μπάλα στον Βαρακτσέλια. Είναι ο Μέντες, ο Βιτίνια, ο οποίος αυτός είναι εκείνος που έχει αναλάβει να οργανώσει το παιχνίδι της Παρή μέχρι στιγμής, χωρίς να το έχει καταφέρει επιθετικά, ψάχνει αυτή τη βάση που θα δώσει μια ευκαιρία στους Γάλλους. Ξανά Βιτίνια. Βιτίνια τώρα θα δει ωραία δεξιά το Χακίνι. Βιτίνια. Ο Ανέβες. Ο Νομέντες. Ρατσκέλια. Ο Γεργιανός θα ψάξει συμπέκτη, θα βρει το Βιτίνια. Βιτίνια θα ψάξει δεξιά τον Χακίνι, ο οποίος θα προσπαθήσει να περάσει. Θα ψάξει κάθετα τον Κορατσέλη, δεν θα τα καταφέρει. Ας συνεργασία εκεί θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Γκάμπριελ Σωτήριο τάκλιν από τον Βραζιλιάνο, καθώς άμα δεν παρέμβαινε ο Κούτσα Βαρατσκέλη θα μπορούσε να πλασάρει και να απειλήσει την αιστεία του Ράγια. Και λίγο γρήγορα το κόρνερ, μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν θα προλάβει ο Γεωργιανός, ο Φαμπιάν Ρουίθ να σπάσει την μπάλα, η μπάλα καταλήγει απευθείας out στο 10ο λεπτό. Δεν θα μπορέσει ο Σιμώνος Χαφ να λύσει ούτε να βγάλει μια δεύτερη σέντρα για τους Γάλλους. Εκτελείται το ελεύθερο. Ο Γκάμπριελ έχει πάει να το εκτελέσει. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, τώρα εκτελείται. Με μια προσπίση θα παίξει πίσω στο Ράγια, ο οποίος θα γεμίσει. Ράγια για τον, θα πράξει ξανά τον Γκάι Χάβριτς, ο οποίος γίνει πολλές μονομαχίες με τον Μαρκίνιος, δεν θα το κερδίσει. Είναι κυρίως ο Βραζιλιάνος και τώρα Βιτίνια, τον Πάτσο. Και τώρα είναι ο Μέντες. Στο 13ο λεπτό βρισκόμαστε. Ξανά στο Βιτίνια. Είναι αυτό. Σχεδόν όλες οι φάσεις περνάνε από το κέντρο και κυρίως από το Βιτίνια, ο οποίος οργανώνει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι το παιχνίδι της Παρή. Τώρα είναι ο Ζωάνεδος από το σπίτι μπάλα. Θα πράξει πολύ ωραία κάθετα τον Κουρατσίου, ο οποίος θα, με ένα διαγώνιο σουτ εκτός θεστίας, καλή στιγμή εδώ για την Paris Saint-Germain. Δεν θα απειλήσει, ο Φαμπιάν Ρουίθ ήταν αυτός που εκτέλεσε. Πολύ ωραία κάθετη ψηλή πάσα από τον Desiré Bouet. Όμως το σουτ δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Ήταν και σε δύσκολη θέση ο Φαμπιάν Ρουίθ. Η μπάλα θα καταλήξει out. Απειλήθηκε απογοητευμένος από την απόφαση που συμβρήκε. Και άρχισε να θα δώσει συνέχιση το παιχνίδι με ένα ελεύθερο. Εκεί είναι ο Μαρκίνιος. Και στο δώσει δεξιά στον Χακίνι. Ακόμα πιο πίσω στον Μπάτσο. Φαμπιάν Ρουίθ. Νομονέντες τώρα. Με το Σάκα θα τον κερδίσει. Θα περάσει. Έχει δεχθεί φάουλ στην αρχή της φάσης από τον Μπουκάγιο Σακά. Μπουκάγιο Σάκα. Εκτελείται το φάουλ δίπλα στο Βιτίνια βάλει μπάλα. Έχουν αλλάξει πλευρά. Τον Τζιρό Μπουέ. Αναλάβει τώρα αριστερά έχει το πάλι ο Κουαρατσκίλιο και δεξιά ο Μπουέ. Μαρκίνιος. Η Παρή σε αυτό το σημείο ψάχνει αντίδραση. Καθώς δέχτηκε πολύ νωρίς γκολ. Πάτσο. Έχει ψηλά η Arsenal. Φωτάζει το πρώτο. Η Παρή με πολύ ωραία. Με πολύ ωραία σπάση τώρα δεξιά στο Χακίνι. Μπάλα πάλι πίσω στο Μαρκίνιος πίσω στον Σαφόνο, ο οποίος θα διώξει μακριά. Εκεί που είναι, δύο παίκτες Arsenal δεν είναι επικοινωνία σωστά. Υπάρχει λάθος, ενώ ήταν δύο παίκτες. Πάει να κερδίσει ο Ζωάο Νέβες από τον Kai Havertz. Ζητάει και κάρτα, δεν θα δοθεί κάτι τέτοιο. Θα εκτελεθεί γρήγορα το φάουλ. Μπάλα από αριστερά στον Νούνο Μέντες. Στέει στον άξονα Γκουαρατσκέλιας, αυτόν θα πάει μπάλα. Και ακόμα στον Βιτίνια. Φαμπιάν Ρουίθ, στον Βιτίνια. Βιτίνια στον Μαρκίνιος. Ψηλά όλη η ομάδα της Παρή. Ντεμπελέ.

0: Εμπελέ θα δει ωραία το Φαμπιάν Ρουίς για να αλλάξει παιχνίδι. Ζητά ηρεμία ο Αρτέτα. Φαμπιάν Ρουίς θα δει ωραία δεξιά τον Χακίνη. Μαρκίνιος τώρα. Θα δει πολύ ωραία κάθετα τον Χακίνη, ο οποίος θα βγάλει μια θέρα, θα κερδίσει το κόρνερ από τον Γκάμπριελ. Τους έκλεισε από τον Γκάμπριελ, ο οποίος έκλεισε το πεδίο του Μαρακινού και διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Για να δούμε αν μπορεί να απειλήσει από αυτή τη σύμφαση. Η παρέα εκτελείται το κόρνερ. Ζητάνε χέρι εδώ. Έχετε σπαρεί από την παρέμβαση του Σάκα. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Την μπάλα στα πόδια της Παρή. Μια φάση που άμα αρχιτάκτης θα επέμβει το βίντεο assistant referee. Ο Ντέον Ρουίς τώρα. Επίφοβα θα κάνει το λάθος τώρα ο Ντεγκάρντ. 4 με 5 παίξεις Παρή. Ο Ντεγκάρντ θα ψάξει κάθετα τον Τροσάρο. Ελέγχει ο Σαφόνοφ και ο Χακίν εκεί. Κακή η επιλογή του Άγγλου Εξτρέμ. Ενώ υπάρχει περίπτωση να υπάρχει χέρι στην προηγούμενη φάση του Σάγα, δεν φαίνεται να υπάρχει τελικά κάτι. Ο έλεγχος έγινε και είχε δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Μαρκίνιους στο 17ο λεπτό, πάλι στο 1-0 επί της Άρσεναλ με το γκολ στο 6ο λεπτό του Kai Havertz. Λάθος τώρα από τον Πάτσο. Λάθος και από την Arsenal και το πλάι, από τον Μοσκέρα και το πλάι είναι για την Παρή. Βιτίνια. Φαμπιάν Ρουίς. Δεξιά στο Μαρκίνιος. Το δεξιά έχει ανέβει ο Χακίμ που ζητάει μπάλα. Δεν θα καταλήξει. Αυτό είναι ξανά Βιτίνια. Βιτίνια και έτσι δεν θα εκπαιδεύσει στο Χακίμ. Δεν την εκτελεί σε πρώτο χρόνο. Και θα δώσει δίπλα στον Φαμπιάν Ρουίς, ο οποίος θα βρει ωραία τον Δεμπελέ που μπορεί να γυρίσει και παίζει αριστερά στον Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια θα μπει μέσα, θα δώσει στον Φαμπιάν Ρουίς και ζητάει ξανά. Φαμπιάν Ρουίς θα δώσει στον Βιτίνια. Βιτίνια στον Κβαρατσχέλια. Αυτός δεξιά στον Δεμπελέ. Δεμπελέ με τον Κάφη θα βρει ωραία τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος θα προσπαθήσει με τα κουνάκια να ξαναβρει τον Γάλλο. Δεν θα τα καταφέρει, θα κοπεί από τον Κάφη. Θα κάνει λάθος όμως ο Όντεγκαρντ. Θα διορθώσει την κάποια εκ νέου λάθος. Μπάλα ξανά στα παιδιά της Παρή. Φαμπιάν Ρουίς. Βιτίνια. Βιτίνια αριστερά στον Νούνο Μέντες. Εκεί είναι ο Σάκα και τώρα είναι ο Μοσκέρα εναντίον του Ντεβιρέντε. Ο Γάλλος θα πάρει ενέργεια, προσπαθήσει να περάσει με δύο παίξεις Άρσεναλ. Θα το βόψει νέο Σάκα τώρα μπάλα. Θα δώσει τον Μοσκέρα. Μοσκέρα επίφοβα θα δώσει πίσω στον Ντεκλάν Ράις, ο οποίος μείνει πίσω στο ράγιο, θα διώξει την μπάλα, κάνει μια μοναχή, θα την κερδίσει ο Πάτσο στον αέρα και ο Ζωάν Νέβες θα δώσει πίσω τον Ενωμένος, ο οποίος θα διώξει. Και τώρα πιέζει ψηλά η Παρή, ο Σαλίμπα κρατάει πίσω την μπάλα πίσω, θα δώσει για ασφάλεια στο ράγιο, ο οποίος θα διώξει για άλλη μια φορά. Θα ψάξει δεξιά το Σάκα, ο οποίος θα κερδίσει στον αέρα τον Ενωμέντες, αλλά εκεί είναι μόνο ο Πάτσο που θα πάει μπάλα. Αλλά πίσω στον Σαφόνοφ. Μαρκίνιος. Μαρκίνιος στον Γιωάο Νέβες. Γιωάο Νέβες τώρα του βαλάει μπάλα και θα δώσει στον Φαμπιάν Ρουίς. Φαμπιάν Ρουίς ξανά στον Πορτογάλο. Ο Πορτογάλος θα δώσει στο Βιτίνια. Δεξιά στον Μαρκίνιος αυτό. Δεξιά τον Ντεμπελέ τώρα. Ένας έναν με τον Όντεγκαρντ. Θα τον καθυστερήσει ο Νορβηγός. Ο Ντεμπελέ θα βρει πολύ ώρα, θα παίξει τον Αβίου παίξει στην Παρή. Ο Χακίνη θα... Δεν θα κερδίσει το πλάγιο, η μπάλα είναι για την Arsenal. Όχι την Κάπιε. Για την Arsenal λοιπόν θα εκτελέσει ο Χικάπιε, θα ψάξει τον Τροσάρ, θα κερδίσει αυτό στην πρώτη κεφαλιά, στη συνέχεια την πάλι στην Παρή θα δώσει θα διώξει ο Φαμπιάν Ρουίς Γκάβριελ Ρομέστη και θα παραχωρήσει πλάγιο για την Παρή Σαν Ζερμέν. θα καλέσει πίσω μπάλα στο Μαρκίνιος. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα στο 0-1 για την Arsenal με τον γκολ του Kai Havertz. Δεν έχουμε άλλη αξιοσημείωτη φάση μέχρι αυτό το λεπτό, πέρα από ένα διαγώνιο σουτ του Φαμπιάν Ρουίθ που δεν απείλησε ιδιαίτερα τον Ράγια. Μπεμπελέ τώρα έχει κρατήσει μπάλα, έχει φύγει από την κορυφή της επίθεσης, όπου είναι η θέση του, η Βιτίνια, δεξιά στον Ντουέ. Και ξανά στον Μαρκίνιος και τώρα Βιτίνια. Θα φτιάξει κάθετα πολύ δυνατά. Λοιπόν, θα κίνει, θα μαζέψει ο Ράγια, χωρίς δυσκολία, θα καταλάβει τη φάση. Ο Όντιγκαρ τώρα θα βρει ωραία τον Kai Havertz, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Πάτσο είναι αυτός που έκοψε τον Havertz. Και τώρα στο πλάγιο έχει κάποια. Είναι πιο πίσω το πλάγιο, γι' αυτό κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο διετής. Το πλάγιο το λέτε πίσω για την άρθρα. Και τώρα θα βρει πολύ ωραία τον Τοσάρ. Μπάλα είναι στον Ντέκλαν Ράις. Θα προλάβει ο Χινκάπη, θα κερδίσει το πλάγιο και θα το εκτελέσει γρήγορα. Η μπάλα τελικά είναι για την Παρή, πήγε να πάρει το πλάγιο ο Χινκάπη, αλλά τελικά η μπάλα είναι για τους Γάλλους. Με τον Μαρκίνιος την εκτέλεση. Εκτελείται το πλάγιο δυνατό, θα ψάξει μπροστά τον Μπεμπελέ, ο οποίος θα πιέσει τον Ράγια που σε αυτόν έχει καταλήξει μπάλα μετά τον διώξιμο του Γουανέδες και θα διώξει ακόμα πιο μακριά. Μπάλα μια φορά να ψάξει τον Kai Havertz. Εκεί είναι μόνο Πάτσο. Πάτσο κεφαλιά, ο Λύση και Έλληνε εκεί. Ο Μαρκίνιος κόβει Γουανέδες τώρα. Θα δει ωραία τον Γουέ. Θα τυφλά. Πολύ ωραία πάσα, η λάθος από τον Λιμπά. Την μπάλα είναι αριστερά για τον Κουραπιό. Δεν είναι ένας μένα με τον Μασικέρα. Εσπίστα από τον Γεωργιανό. Θα περάσει σε πρώτο χρόνο, όμως θα κοπεί από τον Μοσκέρα, ο οποίος θα πάρει και το πλάγιο από τον Φαμπιάν Ρουίς. Θα διώξει την μπάλα πάνω του, πολύ έξυπνα ο δεξιός όπως το θέλει και στη στάρση μάλλον και θα πάρει το πλάγιο. Τώρα έχουμε συμπληρώσει το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό και υπάρχει και cooling break για τις δύο ομάδες. Η Arsenal βγήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Νομίζω είναι αυτό που θα ήθελε ο Αρτέτα. Ένα γρήγορο γκολ. Και αμυντικά είναι πάρα πολύ σταθερή. Πέρα από αυτό το λάθος τώρα του Σαλιμπά, ο οποίος δεν πέτυχε την μπάλα, έκανε ένα τσαφ. Την πήρε ο άλλος Γεργιανό. Ο Κουβαρατσχέλη όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει το Ράγια. Η Παρή δεν έχει βρει λύση επιθετικά μέχρι πέρα από ένα σου του Φαμπί. Που κατέληξε απευθείας out, διαγώνιο από τη του Ζωάν Νέβες. Το γκολ που πέτυχε το λάθος του Μαρκίνιου, κακή εκτίμηση της φάσης, πέτυχε τον Μπρεσάρη. Η κόντρα επωφέλησε τον Kai Havertz, ο οποίος με μία κούρσα λίγο μετά το κέντρο εκτέλεσε το σαφόνο στην κλειστή του γωνία και έδωσε την Arsenal. Ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό, η Arsenal πιέζει και πήγε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Και να πούμε εδώ ότι ήταν φοβερό αν η ομάδα του Γόριλα καταφέρει να κερδίσει και το Champions League, καθώς κατέκτησε και πριν λίγες μέρες, εβδομάδες, την Premier League. Κοιτάξτε, σε πέτρε στο χώρο. Έτοιμοι να δώσουν το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Σπέρα να είναι στο πλάγιο το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Νοσκέρα στην εκτέλεση του πλαγίου. Στάθμι συμπαίκτης έχει καθυστερήσει τώρα. Θα ψάξει τον Kai Havertz, είναι εκεί όλοι ο Μέντες. Την μπάλα στο Σάκα. Θα κερδίσει το πλάγιο του Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Μέντες πλάγι για την Άρσεναλ να εκτελείται πίσω για τον Σαλμπά. Σαλμπά στον Γκάμπριελ. Ο οποίος θεωρεί ωραία το Λουίς Κέλλη θα περάσει σε πρώτο χρόνο το Βιτίνια. Πολύ ωραία κούρσα από τον δεξιά η πάσα στον Σάκα τώρα. Στο ένας ένας με τον Μέντες θα τον κερδίσει. Θα βγάλει μια σέντρα Σαφόνοφ. Θα βγει, θα μπλοκάρει και θα διώξει σε δεύτερο χρόνο ο Χακίμ ακόμα πιο μακριά για να μην απληθεί. Τέτοιο έχει χτυπήσει ο τερματοφύλακας της Παρή το κεφάλι, γι' αυτό και ο διαιτητής διακόπτει για λίγο το παιχνίδι, καθώς έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οφείλει να διακόψει το παιχνίδι. Ο Σαφόνοφ βγήκε. Υπάρχει σύγκρουση με τον Γκροσάρ, καθώς βγήκε να διώξει την μπάλα, τα κατάφερε. Μετά υπήρχε σύγκρουση στο κεφάλι, γι' αυτό και βρίσκεται στο έδαφος, δείχνει να ενοχλείται αρκετά ο Ρώσος τερματοφύλακας, ο οποίος φέτος κάνει μια εξαιρετική χρονιά με την ομάδα του Παρισιού, ενώ σε κάθε περίπτωση ο Σεβαλιέ ήταν σε εγρήγορση για να αλλάξει τον Σαφόνοφ αν αυτό χρειαστεί. Έχει μπει το ιατρικό team της ομάδας του Παρισιού για να εξετάσει τον τερματοφύλακα. Θα δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει, δείχνει να ανακουφίζεται προσωρινά. Εδώ τα λέει ο Πάτσο με τον Μαρκίνιος, το δίδυμο στο στόπερ της Παρί. Ο Σάκα σε αυτή τη φάση νίκησε πολύ ωραία στο ένας με έναν τον Νούνο Μέντες. Όμως ο Σαφόνοφ εστιάστηκε, έβαλε το κεφάλι του για να διώξει και γι' αυτό χτύπησε. Ήσουν σιγά-σιγά όσο φόνο, είναι ακόμα στο έδαφος αλλά φαίνεται να είναι εντάξει. Να πούμε εδώ ότι στο γήπεδο είναι και ο Βενγκέρ, φίλος της Arsenal στον πάγκο της, ενώ είναι και ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι δεν θα συνεχίσει με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λουίς Ενρίκε θέλει να δώσει αντίδραση, θα δει αντίδραση από την ομάδα του. Πόσο χρόνο σηκώθηκε, φαίνεται ότι είναι εντάξει για να συνεχίσει, ετοιμάζεται για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα 17 λεπτά που απομένουν χωρίς τις καθυστερήσεις, αν θα μπορέσουμε να έχουμε να δούμε και δεύτερο γκολ από κάποια από τις δύο ομάδες. Σαφόνοφ είναι έτοιμος να συνεχίσει, δεν δείχνει να έχει κάποια παραπάνω ενόχληση και η μπάλα είναι για την ομάδα του Παρισιού. Όλα θα δοθεί συνέχισε στο παιχνίδι με τον διεκτήμενο με τον Ζωάν Έρες. Τσεκάρει άμα είναι όλοι, άμα είναι όλοι εντάξει, άμα είναι όλοι ok. Ζωάν Έρες το Βιτίνιο και αυτός δεξιά στον Μαρκίνιους, ο οποίος θα ψάξει με μια βαριά μπαλιά τον Ντεμπελέ. Δεν θα καταφέρει να το βρει. Ζιπουτίνιο τώρα. Ζιπουτίνιο δεξιά. Το Χακίμι και αυτός στον Πάτσο. Πάτσο στον Νούνο Μέντες. Καρατσκέλια. Πάντως τον έσανε με το Μοσκέρα. Τώρα Νούνο Μέντες θα περάσει και με μια ώρα πάσα με το εξωτερικό θα δει στην απέναντι πλευρά τον Ντεμπελέ και περνάει με overlap δεξιά ο Χακίμι. Ντεμπελέ. Θα ψάξει, δεν θα μπορέσει να βρει τον φιλόφιλο. Κόντισε θα θελώσει όμως την Παρή. Ντεμπελέ ξανά. Ντεμπελέ θα βγει έξω τον Βιτίνια. Βιτίνια ξανά δεξιά για τον Ντεμπελέ μπροστά του με Όντεγκαρτ. Θα βγάλει μια σέντρα, εκεί είναι ο Γκάμπριελ ο οποίος θα καθαρίσει και τώρα Ντουέ. Ξανά Βιτίνια κάνει το κεφάλι του ο Ντεμπελέ ή ο Νούνο Μέντες άμα πρέπει να είναι καλά όπως υπήρχε μια η εκδίκηση τώρα δεξιά για τον Ακίνη. ο οποίος θα δώσει πάλι στον Δεμπελέ. Θα ψάξει κάθετα τα Βιτίνια. Ντουέ θα κοπεί, δεν υπάρχει κάτι. Ο Χινκάπιο θα διώξει. Και βρίσκεται ακόμη στο έδαφος ο Νούμεν. Δεν έχει σηκωθεί από τη στιγμή που έπεσε κοντά στο σημείο του πέναλτι. Τώρα θα διώξει την μπάλα έξω ο Μαρκή. Αν ο Μέντες είναι εντάξει, έχει πάει και ο Ράγια κοντά του. Τώρα σηκώνεται ο Πορτογάλος. Τον πάτησε ο Γκάμπριελ σε μια διεκδίκηση. Τώρα σηκώνεται ο Πορτογάλος, δόθηκε συνέχεια στο παιχνίδι, γίνεται συνέχεια στο παιχνίδι, επιστρέφει. Η μπάλα θα δοθεί πίσω στην Μαρή. Θα φώνω τώρα. Θα φώνω στον Πάτσο. Ο Πάτσο ωραία στο κέντρο για τον Φαμπιάν Ρουίς. Ωραία στον Λέα που πες με μία θα δει τον Μενομένης και θα ψάξει κάθετα ξανά τον Φαμπιάν Ρουίς, ο οποίος δεν θα προλάβει, θα διαβάσει τη φάση ο Ράγια. Ανά παρόμοια φάση με αυτό το διαγώνιο σουτ. Ανά παρόμοια κίνηση βασικά όταν ο Φαμπιάν Ρουίς σούταρε διαγώνιο. Αυτή τη φορά ο Ράγια ήταν σε κοινότητα, διάβασε τη φάση και παραχώρησε πλάγιο στην Παρή. Βιτίνια. Βρισκόμαστε στο 32ο λεπτό του τελικού. Με το Βιτίνια να δίνει διεξάρτηση στην Μαρκίνιος. Αυτός το Ντεμπελέ. Ντεμπελέ με τον Νόβενταλ μπροστά του θα δώσει πίσω στο Βιτίνια. Ο Μέντες. Συνεχώς οδηγεί στο Αρτέτα για την άμυνα της Arsenal. Ζητάει ο Φαμπιάν Ρουίς, μην ο Μέντες θα μπει στο Βιτίνια. Βιτίνια ακόμα δεξιά στον Κβαρατσχέλια. Δεξιά τώρα είναι ο Ντεμπελέ με το Χινκάπιο μπροστά του. Ντεμπελέ θα ψάξει ωραία κάθετα μια σκαθή μπαλιά. Παν. Βιτίνια δεν θα τον βρει, η μπάλα ξανά στο πόδι του. Αριστερά στο Φαμπιάν Ρουίς. Στεκόμουν και αριστερά στον Μπλίξο Βαρατσκέλια. Ένα αισθημένο ξανά με τον Μοσκέρα, τα Μπιάν Ρουίφ ξανά. Βιτίνια, κινείται κάθετα ο Γκουαρατσκέλια, δεν θα πάει μπάλα σε αυτόν. Ο Βιτίνια καθυστερεί, τώρα θα δώσει στον Γιωαννίδης. Και του δεξιά, τον Χακίνη. Βιτίνια. Δεν έχει καταφέρει να απειλήσει πολύ παρή. Δεν έχει βρυλίσει εξαιρετικά, τώρα μια σκαφή μπαλιά για τον Περτσέ είναι καλή τώρα, Χακίμη. Ντεμπελέ. Θα προσποιηθεί, σκέφτηκε το σουτ, θα βγάλει μια σέντρα ακριβώς πάνω στο Ράγια που δεν απειλείται, βγαίνει, καθαρίζει τη φάση. Ο Λουίς την βρήκε, δείχνει να είναι ευχαριστημένος. Θα κόψει πολύ ωραίο πάτσο τώρα τον Τροσάρ. Την μπάλα δεξιά στον Χακίμη. Ζηρέ Ντουέ. Πολύ ωραία, θα προσπαθήσει να βγάλει μια σέντρα, θα κοπεί από το Χινκάπι ξανά. Η μπάλα είναι κόρνερ για την Παρή. Εκτελείται γρήγορα με πάσα. Ο Μέντες θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Πάτσο δεν μπόρεσε να κάνει μια κεφαλιά. Η μπάλα είναι στο Σάκα, θα κερδίσει το πλάγιο η Παρή. Για δεύτερη μπάλα θα βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα επιτρέψει τον Ντεμπελέ να εκτελέσει γρήγορα. Το οποίο ήταν κάτι που ήθελε ο Πορτοκάλος. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο. Ζωά Νόβε. Δεξιά στον Μαρκίνιος και αυτός ακόμα στη δεξιά στον Χακίνη. Θα βγει μια σέντρα. Στο πρώτο δεκάρι θα πέσει ο Ντεμπελέ. Δεν υπάρχει κάτι. Την μπάλα είναι πλάι για την Παρή. Την μπάλα στον Χακίνη. Ζητάει ο Ντουέ δεξιά, δεν θα την δώσει, θα περάσει. Θα δώσει πίσω στον Πάτσο. Ωραία στον Νούνο Μέντες, ο οποίος θα κάνει λάθος. Και τώρα ο Ντέκλαν Ράις θα κρατήσει μπάλα και θα δώσει τώρα στον Μοσκέρα, ο οποίος θα ψάξει ωραία. Τον Σάκα, ο οποίος έχει φορά να φύγει, θα γυρίσει ο Νούνο Μέντες, θα κάνει φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Δεν συμφωνεί ο Πορτογάλος. Ο Σάκα κέρδισε πολύ έξω με το φάλο, βάλε το σώμα του σωστά. Και η Arsenal μπορεί να απειλήσει από αυτήν τη στιγμένη μπάλα. Καθώς η ομάδα Γκουαρδιόλα θυμίζεται για τις λιωμένες τιμονοσάς της, τα κόρνερ της, αλλά και τα φάουλ, βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό. Στην εκτέλεση του, με 10 λεπτά να δούμε, στην εκτέλεση του φάουλ είναι ο Declan Rice, ενώ ως στίχος, ως μόνος το έχει πάει ο Ντεζίρε Γκόρντεν, κερδίσει λίγο τον Άγγλο μέσο. Υπάρχουν κάποιες υποδείξεις στα μαρκαρίσματα από τον Λυκή. Εκτελείται το φάουλ τώρα από τον Declan Rice. Το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Γκάμπριελ θα περάσει out. Υπάρχει και επιθετικό φάουλ του Βραζιλιάνου πάνω. Φάουλ του Μαρκίνιος, του Γκάμπριελ πάνω στον Μαρκίνιος. Ωραία τώρα η Παρή, με το Βιτίνια να βγαίνει στην κόντρα. 3 με 3, τώρα είναι 4 με 3, πρόκειται να γυρίσει ο Ράις. Ένα τούτ, θα κάνει το τάκλινγκ πάνω, ο Γκάμπριελ θα διακόψει την πορεία της μπάλας, θα διώξει ακόμα πιο μακριά ο Όντεγκαρντ. Και τώρα μπορεί να βγει ο Άρισεναλ στην αντεπίθεση, κρατάει μπάλα ο Νορβηγός με προσπίσεις, θα κοπεί όμως από τον Χακίνη και θα κάνει φάουλ, θα δώσει πλεονέκτημα διπτής, δεν θα πέσει ο Χακίνη, θα συνεχίσει και τώρα μπάλα δεξιά. Δεν θα πάει γιατί θα κοπεί από τον Γκάμπριελ. Ντέκλαν Ράις τώρα. Το Μοσκέρα που έχει χώρο. Κάπιε. Θα περάσει πολύ ωραία. Ο Σαλιμπά. Θα δώσει ωραία στον Κάι Χάβερτς. Άδωσε θα γυρίσει και θα δει τον Κάπιε. Κάπιε στον Τροσάρ. Τροσάρ με Χακίμη. Ο Τροσάρ θα δώσει πίσω στον Γκάμπριελ. Λουίς Κέλλη. Τροσάρ πίσω στον Γκάμπριελ. Και αυτός ακόμα και πίσω στο Ράγια. Ο οποίος θα απομακρύνει. Βρισκόμαστε στο 38ο λεπτό. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει την τέλος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τροσάρ είναι η μπαλαβίσκη από τη Σπάνια. Το Σούντου Μπεμπελέ προηγουμένως κόπηκε από τον Γκάμπριελ με ένα πολύ ωραίο τάκλινγκ από τον Βραζιλιάνο. Μπαίνω τώρα για την Παρή, ο οποίος παράλληλα θα δώσει τον Μπάτσο, ο οποίος ο παίκτης του Εκουαδόρ έχει χώρο, θα δώσει δεκτήριο στον Γκουαρατσχέλια. Γκουαρατσχέλια στον Νούνο Μέντες. Βιτίνια τώρα, δεν έχει βρει λύση η Παρή επιθετικά. Τώρα δεξιά ο Χακίνη έχει χώρο για μια σέντρα. Τώρα ήρθε ο Ντεγκάρτ. Ζωάν Νέβες, ξανά Χακίνη. Βιτίνια. Με μια προσποίηση θα βρει κάθετα τον Ζωάν Νέβες και ακόμη για πίσω στο Μαρκίνιος. Μαρκίνιος στον Μπάτσο. Πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της Arsenal. Βιτίνια. Τώρα θα ανοίξει δεξιά για τον Χακίνη. Αυτός θα περάσει σε πρώτο χρόνο, θα βάλει μια σέντρα στο δεύτερο δεκάρι και είναι ο Μοσκέρα, δεν θα απομακρύνει καλά, Κουαρατσχέλια. Πάσα πίσω στον Νούνο Μέντες, ο οποίος θα βγάλει μια σέντρα, εκεί είναι πάνω του ο Γκάμπριελ. Θα κυνηγήσει ο Χακίνη, θα κερδίσει, θα πάρει το πλάγιο από τον Κάι Χάβερτς. Υπάρχει μια... Ο Κάι Χάβερτς βρίσκεται στο έδαφος, είναι λίγο πιο υπερβολικός Γερμανός, υπήρξε μια επαφή στο πρόσωπο. Το Μαρακινό, καθώς είχε εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο, ναι, δεν ήταν για την ομάδα του Λονδίνου. Ο Χακίνη πήγε να πάρει την μπάλα, υπήρχε μια επαφή εκεί. Θα τα βρούμε γρήγορα για να βουθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Υπάρχει καμιλό του διευθυντή με τον Μαρακινό. Θα βουθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτελείται το πλάγιο, μπάλα πίσω στον Μαρκίνιο. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του τελικού, πάντα στο 0-1 του Arsenal επί της Paris Saint-Germain. Με τον γκολ του χαρακτηριστικό 5 λεπτό. Άρα τώρα το Φαμπιάν Ρουίς. Βιτίνια. Δεζιρέ Μπουέτ με τη μία στο Μαρκίνιος. Και αυτός το Φαμπιάν Ρουίς. Ο οποίος θα ψάξει κάθετα τον Ζωάν Νόβις που επιστρέψει αυτό στην μπάλα στον Ισπανό. Όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο οποίος θα βρει ωραία αριστερά τον Νούνο Μέντες. Με μια πάση θα προσπαθήσει να βρει τον Ντεμπελέ λάθος από την άμυνα της Παρί. Ο Χακίμι δεν θα κάνει την καλύτερη πάση που θα μπορούσε και μάλλον καταλήξει στα πόδια του Μοσκέρα λάθος από τον Όντεγκαρντ. Βιτίνια, ο οποίος έδεσε Ζωάν Νόβις τώρα. Δεξιά για τον Χακίμι. Ζωάν Νόβις πάλι, έχει υπέρθει για να βοηθήσει ο Κβαρακέλια. Αυτό θα πάει μπάλα. Ο Γεωργιανός θα δώσει πάλι στον Χακίμι. Θα κοπεί μπάλα από τον Χινκάπιε, ο οποίος θα διώξει. Την μπάλα είναι πλάγι για την Παρί. Ζωάν Νόβις. Ζωάν Νόβις τώρα θα δώσει τον Κβαρακέλια. Δεξιά στο Χακίνι. Ζωάν Νόβις ξανά. Βιτίνια θα δώσει τον Μπάτσο. Φαμπιάν Ρουίς. Εξωτερικά κάθετα. Ο Νούνο Μέντες θα δοθεί αριστερά στον Πορτογάλο. Ξανά στον Ισπανό. Ο Φαμπιάν Ρουίς θα αλλάξει το παιχνίδι και θα δώσει τον Βιτίνια. Δεξιά στο Χακίνι. Ο οποίος βρίσκεται τα δύο ωραία τον Βιτίνια. Με μία πάσα τώρα, με το βάλεις ξανά, θα ψάξει κάθετα τον Ντεμπελέ, θα δώσει αριστερά στον Κβαρατσχέλια, ο οποίος θα περάσει ώρα, θα κάνει μια προσπίση, θα δώσει τον Φαμπιάν Ρουίς τελικά αριστερά η μπάλα στον Νούνο Μέντες, ο οποίος έχει χώρο, θα περάσει τον Μοσκέρα. Θα βγάλει και τη σέντρα, θα διώξει ο Χινκάπιε, ενώ σε δεύτερο χρόνο ο Φαμπιάν Ρουίς δεν είναι σε ετοιμότητα, κακό το τελείωμά του, δεν απειλεί τον Πεδιτράγια, πάνω από τα δοκάρια του σου του Ισπανού. Εδώ πολύ ωραία ενέργεια του Νούνο Μέντες, περνάει το Μοσκέρα, παίρνει η σέντρα, ενώ ο Φαμπιάν Ρουίς δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Ο Χινκάπιε πολύ ωραία θα διώξει, ενώ το κεφαλιά του Φαμπιάν Ρουίς καταλήγει πολύ out από την αιστεία του Ράγια. Ο Ράγια θα δώσει με το ελεύθερο, πάντα στο 0. Την Ουγγαρία. Θα διώξει τώρα ο Μαρκίνιος ψηλά. Εκεί είναι ο Ντεμπελέ που θα μονομαχήσει με τον Γκάμπριελ. Θα τον νικήσει ο Βραζιλιάνο. Θα παραχωρήσει το πλάγιο. 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το 45 λεπτό. Μαζί με τις καθυστερήσεις που θα υπάρξουν κάποια λεπτά, καθώς υπήρξε ο μικροτραυματισμός του Σαφώνο. Περίπου 2-3 λεπτά υπολογίζουμε. Μπάλα τώρα λάθος από την Παρί. Εκ νέου λάθος και από την Arsenal θα καθαρίσει ο Πάτσο. Μπάλα τώρα στον Ντουέ. Έχει από δεξιά ο Χακίμι. Δεν θα του δώσει την μπάλα. Θα δώσει στον Κορατσέλα από αριστερά, ο οποίος έχει χώρο να κάνει την κίνηση που παρέχει. Θα κλείνει και να στάρει. Αυτό πάει να κάνει δεν προλαβαίνει. Θα παίξει δεξιά τον Μαρκίνιος, ο οποίος θα βρει ωραία τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ με μια προσποίηση θα κάνει ένα σπουτ κακό out πολύ ψηλά από τα δοκάρια του Ράγια. Δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό το σουτ ο Ντεμπελέ. Out. Πολύ ψηλά. Εδώ να πούμε ποιο είναι λεπτό θα συμπληρωθεί. 45 λεπτό. Οι φίλοι της Arsenal δείχνουν άκρως ευχαριστημένοι για το πώς έχει εξελιχθεί αυτό το πρώτο ημίχρονο του τελικού. Ο Μικέλ Αρτέτα δεν έχει κάθισει καθόλου κάτω στον πάγκο του, που είναι συνεχώς ο ίδιος τους παίκτες του. Θέλει να κρατήσει αυτό το 0 στην άμυνα, καθώς όταν η Arsenal δεν δέχει τον goal, με κάποιον τρόπο θα καταφέρει να το βρει. Θα κοπεί τώρα ο Πάτσο, θα κόψει τώρα ο Πάτσο τον... Έτσι, αλλά θα κάνει λάθος και θα κοπεί από τον Declan Rice, Odegaard. Θα ψάξει το Σάκα, θα κόψει ο Κβαρακέλια, Λουί Σκέλι. Βάζει και ξέρεις το Μοσκέρα, 6 λεπτά των καθυστερήσεων. υπήρξαν 3-4 λεπτά, ήταν κάτω σαφώνα, υπήρχαν και κάποιες άλλες καθυστερήσεις, δικαιολογεί το χρόνος αυτός και η μπάλα είναι πλάγιο για την Arsenal, το οποίο εκτελεί όμως κέρα πίσω τον Σαλμπά, αυτός πίσω, πιο πίσω στον Γκάμπριελ και αυτός τον Μπεράγια, ο οποίος θα διώξει όλη μια φορά. Το πουθενά θα βγει και ο Σαφόναφ με το κεφάλι και θα διώξει μπάλα πίσω στην Arsenal, λάθος του Ράις, θα μπαίνει Ρίφ, Βιτίνια κινείται από τα δεξιά χωκίνη και θα πάρει μπάλα, μπάλα το Φαντάν Ρίφ. Αριστερά για τον Βαρατσκέλια, τώρα σημαίνει με τον Οσκέρα. Θα δώσει στον Ιωαννέβεστ. Ιωαννέβεστ τον Μπεμπελέ, που ζητάει μπάλα έξω από την περιοχή. Μπεμπελέ, θα ψάξει ωραία κάθετα. Θα ξαναπάρει, θα κοπεί οι κόντρες. Μπάλα τελικά θα πήγει μακριά και να καταλήξει ξανά στο πόδι της Παρή. Ζητάει ηρεμία ο Αρτέτα, αριστερά τώρα ξανά στον Βαρατσέλη. Θα μας μένει με το Μοσκέρα για άλλη μια φορά, πίσω στον Ιμονέντες. Βιτίνια, δεξιά στο Χακίνι. Και δεξιά τώρα για τον Μπέα, διόνει τον Χικάπιε. Θα δώσει τον Μαρκίνιος, Μαρκίνιος στο Βιτίνια. Βιτίνια στον Μπέα, θα έχει χώρα να κάνει ένα σούτ και αυτός πάλι ψηλά. Θα φέρει να βρει αιστεία η ομάδα του Λουίς Ενρίκε στο πρώτου μήχρονο, δεν έχει απειλήσει. Το Ράγια, όλοι τα σούτ που έχει απειλήσει έχουν καταλήξει μακριά από την αιστεία του Ισπανού goalkeeper, ενώ ούτε η Arsenal goal έχει απειλήσει, αλλά έχει κρατήσει την κατοχή, έχει κρατήσει την μπάλα. Χειρίζεται πολύ σωστά το παιχνίδι αλλά του Ισπανού τεχνικού Μίκελ Αρτέτα, με 4 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο Πάτσο τώρα θα καθαρίσει την κάποιο, ενώ ο Σάκα θα δώσει τον Χάβερτς. Ο Μοσκέρα, αυτό θα πάει μπάλα πολύ ωραία, πολύ ωραία συνεργασία τώρα. Ο Κάι Χάβερτς θα πλασάρει, θα προλάβει καθοριστικά ο Μαρκίνιος να κόψει τον Γερμανό. Πολύ τέλεια επέμβαση του αρχηγού της Παρή, καθώς ο Γερμανός βρέθηκε φάλκον του τέρμα, πρόλαβε να διακόψει την πορεία της μπάλας ο έμπειρος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Πολύ σημαντική στιγμή εδώ για την Arsenal και για την Παρή, η οποία αν δεν φόταν και δεύτερο σε πολύ φάση. Τώρα η μπάλα της Φιλιππίνια, Φαμπιάν Ρουίφ, Βαρατσέλια, άλλη μια φορά με το Μοσκέρα μπροστά του. Προσπείται ξανά πίσω στο Νίνο Μέντες. Φιλιππίνια, Βιτίνια στον Μπεμπελέ, θα ψάξει πολύ ωραία κάθετα τον Χακίνη, θα παραχωρήσει το κόρνερ ο Χάβερτ. Δύο λεπτά για να δει το 45 λεπτό, στην εκτέλεση είναι ο Μπεμπελέ. Προσπείτε, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις του διατηρήσεις αναμέτρησης, τώρα θα εκτελεθεί το corner για να δούμε αν μπορεί να απειλήσει η Παρή. Εκτελείται στο δεύτερο δεκάρι, εκεί είναι μόνος του ο Κινκάπη, θα διώξει μέλα στον Κουτίνια. Θα προσποιηθεί και θα δώσει πολύ ωραία αριστερά ο Φαμπιάν Ρουίφ, ο οποίος έχει χώρο για μια σέντρα σέντρα σου, θα κάνει το Ράγια σε ετοιμότητα για να απειλήσει πρώτο σουτ στην αιστεία για την Αρίσαν Γερμέν, σέντρα σουτ, είναι δεύτερο σουτ, με δεύτερη προσπάθεια να δέψει ο Ράγια και να μην διώξει μακριά μπάλα πλάγι για την Παρή. Λοιπόν, συγγνώμη, από του συμπέθεση του Ράγια καθόν δεν μπορούσε να βρει αριστερά τον Τροσά. Ένα λεπτό για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου του τελικού, με την Άρσεναλ πάντα να προηγείται με 1-0. Εκείνη τώρα, επίφοβα μια διαγώνια παλιά στον Κουβερατσκέλη, ο οποίος δεν θα μπορέσει να την κρατήσει εντός χώρου. Την πάρα ένα πλάγιο για την Arsenal. ενώ μετά από πολλή ώρα είχαμε μια σημαντική φάση με τον Κάι Χάβερτζ, όπως είπαμε προηγουμένως, με την παρέμβαση του αρχηγού της Παρί, που μπλόκαρε το σουτ του Γερμανού, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην εκτέλεση του πλαγίου out. Ο βοηθός του λέει να πάει λίγο πιο πίσω, θα δώσει την μπάλα στον Μοσκέρα και ο Μοσκέρα θα την δώσει στον Μπερλέμ Ράιτ για να εκτελέσει το πλάγιο. Περισσότερο κόρνερ φέρονται αυτό το πλάγιο να είναι παρά πλάγιο, καθώς θα γεμίσει ο Άγγλος μέσος. Ίσως τώρα θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου, καθώς το εξάρτητο έχει ολοκληρωθεί. Εκτελεί ο Ντέκλαν Ράις, μια κεφαλιά από τον Χάβερτς, ο Γκουαρατσχέλη, ο Μοσκέρα, Χάβερτς, είναι κόρνερ. Είναι κόρνερ για την Arsenal. Κερδίζει ο Χάβερτς από τον Νούνο Μέντες. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού, με τον Σάκα να είναι στο κόρνερ. Μετά από αυτή τη φάση θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο του τελικού του UEFA Champions League, με το 0-1 της Arsenal να είναι το σκορ. Ενώ το κόρνερ εκτελέστηκε, αλλά τελικά έγινε out, υπάρχει λήξη του πρώτου ημίχρονου στο 0-1 στην Arsenal. Επιστρέφουμε σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο αυτού του συναρπαστικού τελικού.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Champions League, οι ομάδες είναι έτοιμες να περάσουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Πάλις έρχονται και οι παίκτες της Arsenal, η οποία προηγείται με 1-0 από πολύ νωρίς το παιχνίδι, με τον γκολ του Kai Havertz, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μαρτίνες που κόντρωνε πάνω στον Τρεσάρα, έφυγε στην αντεπίθεση και με έναν κεραυνό νίκησε τον Σταφόνο. Μένει να δούμε τώρα αν στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα δείξει αντίδραση, καθώς το πρώτο ημίχρονο δεν απειλήσε καθόλου, παρά ένα του Σαμπέμβρης που κατέληξε έξω και με ένα ακόμα σουτ του Ισπανού ξανά που κατέληξε στην αγκαλιά του Ράγκε που μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια. Βέβαια για την άρση να δεχτείς από τον γκολ, ο Kai Havertz απειλήσε ξανά, καθώς βρίσκεται και τα τέτ με τον Σαφόνο, όμως έγκυρα παρενέβη ο Μαρκίνιος με ένα σκοτειρετάκλιν που μπλόκαρε το σουτ του Γερμανού. Πολύ ευχαριστημένος δείχνει με έναν τέτα με την γενική εικόνα τι θα έρθει, αλλά πρόβλημα της μέρος θα είναι και ο Λουίς Ενρίκε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ είναι σχεδόν όλα έτοιμα για την εκκίνηση του δεύτερου μέρους στην Ουγγαρία. Ετοιμάζουμε όλα, σέντρα σε καλύτερο λόγο του διοικητής, η Παρή είναι στη σέντρα και το παιχνίδι ξεκίνησε για άλλη μια φορά για το δεύτερο του μέρους, Βιτίνια. Μαρκίνιος τώρα, η μπάλα είναι στο Μπάτσο, η μπάλα βρίσκεται στα πόδια της Παρή. Πρέπει να δούμε αν θα δέξει αντίδραση η ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Μια σέντρα δεν απειλεί τον Ράγια και κερδίζει η Arsenal, ενώ ο Γκάμπριελ διαμαρτύρεται πάει να είναι και πιο συγκεντρωμένο από τη θέση, καθώς συμπαθείται πολύ εύκολα, μας πέρα είναι στο πλάγιο. Ζητάει ο Όντεγκαρντ να κυλάει στον διετή, ο Μοσκέρα, ο οποίος βάζει κάρτα στον Μοσκέρα για χέρισε την εκτέλεση του πλαγίου. Είναι αλήθεια ότι ο δεξιός οπισθοφύλακας της Arsenal άρχισε πολύ να εκτελέσει, τώρα σκεντρίζει ψηλά ο Γερμανός, η μπάλα στα πόδια του Σαφόνοφ καταλήγει. Πάτσο ξανά στον όσο τερματοφύλακα, αυτός στο Μαρκίνιος με μια βαθιά μπαλιά ψάχνει, δεν μπορεί να κατεβάσει, εκεί με έχει κάποιος

ίσως το Λουίς Κέλλη θα φτιάξει εδώ και παλιά. Τον Βέλγο θα καθαρίσει τη φάση ο Χακίμ και θα παραχωρήσει το πάλιο. Την Κάπιε θα δει ωραία τον Ντέκλαν Ράι, ο οποίος θα φτιάξει τη σέντρα, θα κοντέρει πάνω στο Χακίμ μπάλα, θα το έγινε του Τροσάρ. Τροσάρ στον Ντέκλαν Ράι. Μπάλα είναι στον Όντεγκαρντ. Ακόμη συμπέξει της Παρή, η Κορατσκέλη θα κοπεί εκ νέου πάλι από τον Ορβηγό και το πράγμα είναι για την Παρή, θα εκτελεστεί γρήγορα, η μπάλα είναι στον Νούνο Μέντες. Η μπάλα στο Βικίνη και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Σταφόρο. Μαρκίνιος. Θα δει ωραία τον Δεμπελέ, ο οποίος είναι στη... έχει έρθει δεξιά θα ζητήσει μπάλα και θα δώσει τον Βικίνη, Βικίνη στον Νούνο Μέντες. Άψω τώρα. Βιτίνια. Για ολέδε. Ξανά Βιτίνια. Βιτίνια θα ξεκινήσει μια κούρσα μόνος του. Θα προσπαθήσει να βρει κάτι στον Ντεμπελέ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα βρει το Βιτίνια, δεν θα μπορέσει να κάνει ένα καλό κοντόλ, θα κοπεί την μπάλα και τώρα θα κερδίσει ο Πάτσο και τώρα αριστερά. Ωραία στον Κουαρασκέλια. Θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατή, δεν θα προλάβει ο Ντεμπελέ, η μπάλα θα καταλήξει άπεθ, out για την Arsenal. Δεν έχει μάλλον του Παρισιού να απειλήσει την ομάδα του Αρτέτα. Τώρα πρέπει να δούμε πως θα αντιμετωπίσει και αυτό το αρκετά αυτή τη δουλειά του Λουίς της ομάδας του Λουίς Ενρίκε. Πάτσο Βιτίνια. Ζητάει την ίση από τους Λουίς και Βιτίνια τώρα δεστά του είναι Έντεγκαρντ. Είναι Μέντες. Ένα Βιτίνια και Παρασκήλια. Η Παρασκήλια ωραία θα περάσει. Θα δώσει δεξιά στον Μπεμπελέ. Ζητάει και Μπουέ. Μπεμπελέ με τεχνική κάποια. Θα το κοπεί. Πολύ ωραία. Ενέργεια από τον αριστερό μπακ. Η Σάσινα θα διώξει και μάλλον είναι πίσω στο Σαφόνο. Βιτίνια. Είστε ξανά στο Σαφόνο. Ακίνη. Θα κερδίσει το φάουλ από την Συγκάπια. Ο οποίος δεν συμφωνεί. Το φάουλ εκτελέσει και γρήγορα. Βιτίνια. Πάτσο. Ξανά Βιτίνια. Ο Βιτίνια τώρα δώσει δεξιά στον αρχηγό. Το Μαρκίνιο δεξιά στο Φαμπέντρο Ιχ. Ο οποίος θα δώσει δεξιά στον Μπεμπελέ. Ο Μπεμπελέ θα παίρνει τον κοντρόλ κατεύθυνσης και θα κάνει λάθος, αλλά θα πάρει το πλάγιο. Ο οποίος θα εκτελεστεί γρήγορα από τον Γιαννίδης. Και θα συμπάρξει στο Πορτογάλους. Μείνει πίσω για τον Φαμπέμβρη. Αλλαγή. Αυτή η εκτέλεση του πλαγίου από τον Ζωάν Νέβες είναι αλλαγή και κατευθύν για την Arsenal. Την μπάλα πίσω στο Ράγια, ο οποίος θα γεννήσει για άλλη μια φορά. Είναι καλή η πάσα που θα βγει ο Σαφόνοφ. Κανάμε το κεφάλι ο Σαφόνοφ, έχει βγει δύο φορές ο Ρώσος. Στα τυφλά ο Μασκέλος θα βγει τον Βαϊ Χάιρ, καθώς με τα κομμάτια δεν θα μπορέσει να βγει τον Γρεσάρο, Μαρκίνιος πήρε να πίσω στον Σαφόνο. Πάτσο, Νούνο Μέντες. Γαρατσκέγε πολύ ωραία, γιατί μία θα πάτησε να βγει και τώρα δεν θα μπορέσει τον Βαϊ, θα πιέσει.

Ναι. Θα δει τη φορά. Πάει που πάει χάλα τη πάνω στον Ζωανόδο. Κάτσο. Αριστερά στον Ζωανόδο. Ζωανόδο. Αριστερά για τον Γαρατσκούλια. Μπροστά την Οσάκα και τώρα είναι τώρα. Θα κερδίσει το πλάγιο ο Γεωργιανός εξτρέμ. Πίσω στον Μπάτσο, αυτό δεξιά στον Μαρκίνιος, ο οποίος ανεβαίνει έχει χώρο, θα βρει ωραία τον Μπελέ, ένα σημαίνω με την Κάπιε. Ωραία, ο Γάλλος θα βρει τον Γεωργιανός. Θα βγάλει μια σέντρα εκεί που μόνο είναι ο Σάκα, ο οποίος θα χάσει από τον Μπουέ. Χωρίς με φάουλ ο Μπουέ κερδίζει το φάουλ από τον Σάκα, ο οποίος θα δείτε την κίτρινη κάρτα δεύτερη στο παιχνίδι μετά από αυτή του Μοσκούρα, ο οποίος ο Μοσκούρα την έχει κερδίσει, θα καθυστερήσει ότι υπήρχε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Σάκα, ο οποίος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα, καθώς βρίσκεται στις τράπες τον Ντεζιρέντια. Και εδώ ο Φάουλ βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο με μια σέντρα τον Πάουλ του Λούσιο βρήκε μπορεί να απειλήσει απευθείας, δεν θα πω καθώς είναι αρκετά μακριά από την εστία του Ράγια. Ήρθαμε τα εκτεκτήσεις με εκτιμήσεις και με κάθε την άλλα βρίσκεται και ο Ρίνο Μέντες και ο Χακίνη και ο Βιτίνια. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του φάου. Αν θα είναι απευθείας, αν θα είναι κάποια σέντρα και αν η ομάδα του Λούσιο Ενρίκε μπορεί να απειλήσει τον Γκάβι Πλάγια. Συνομιλείται ο Ρίνο Μέντες με τον Χακίνη, ενώ λίγο πιο πίσω βρίσκει το Βιτίνια που φαίνεται ότι αυτός θα αναλάβει την εκτέλεση. Για να δούμε έχουν σκεφτεί οι περισσότεροι. Ευκαιρία απευθείας. Ο Χακίνη δεν θα απειληθεί. Ο Ράγια θα πέσει και θα μπλοκάρει. Θα δείξει τώρα ο Γκάμπριελ. Εκείνο Χακίνη δεν θα. Θα κομπεί την μπάλα στον Μαρκίνιος. Νούνο Μέντες. Αριστερά στον Κουαρατσχέλια, ο οποίος έχει πολύ χώρο. Παρασκήλια θα δώσει τον Μπουέ. Μπουέ πάνω στον Γεωργιανό. Αυτό στο Βιτίνια. Ο Βιτίνιο στον Μαρκίνιος. Και αυτή δεξιά στον Ζωανόδος. Ένα κόμμα κατέθυνε και βάλε στο Χακίνη. Ξανά στον Πορτογάλο. Εκεί έχει διαβήθει και τον Μπελέ ξανά. Η μπάλα στον Μαρκίνο Μπακ. Βιτίνια αριστερά στον Νούνο Μέντες. Προσπαθεί να βρει το κατάλληλο χώρο η ομάδα του Λούσιο Ενρίκε για να απειλήσει τον Άρσεναλ, ο οποίος είναι άκρος καλά οργανωμένη πίσω. Ωραία τώρα ο Νούνο Μέντες. Θα κάνει λάθος όμως, θα διορθώσει και θα κερδίσει το πλάγιο. Βρισκόμαστε στο 57ο λεπτό, η μπάλα βρίσκεται στον Καλλιόδη, τώρα αριστερά στον Νούνο Μέντες. Προσάγει ο Μοσκέρα. Θα βρει ωραία τον Γκουαρατσχέλια, ο οποίος θα περάσει το Σάκα. Θα σπάσει το αγάπη της έντρα. Εκεί είναι ο Χακίνη με τον Κροσάρ. Θα πάρει ο Χακίνη χωρίς φάουλ. Πολύ ωραίο ο Μαροκινός. Θα μπει γρήγορα. Θα βρει. Προσπαθεί να δει κάτι στον Μπεμπελέ. Θα κόψει ο Όντεγκαρντ. Θα δώσει πίσω το Ράγια, ο οποίος θα απομακρύνει. Και θα κυνηγήσει ο Χάβεριτς με τον Μπάτσο. Ο Χάβεριτς θα κάνει φάουλ. Θα βρει το πρόσωπο και λίγο στο στήθος του Πάτσο, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Ο Καϊ Χάβεριτς πήγε να βάλει το σώμα του, δεν τα κατάφερε, αντικανονικό το μαρκαρισμά του. Και φτάνει για την Μαρή, ο οποίος θα αναπάρει την κατοχή. Εδώ η Μαρή απείλησε προηγουμένως με αυτή την εκτέλεση φάλη του Χακίνη. Όχι ιδιαίτερα, αλλά να κατέληξε στην αρχή, κάτι που δεν είχε καταφέρει στο πρώτο ημίχρονο.
εκείνη τώρα. Καμιά βρύς. Ζαβέδες, παρά στο Χακίνι. Χακίνι στην μπλε. Μπλε ξανά στο Χακίνι. Αυτός τώρα στο Χαλιά Βρύ. Επίσης κάθε τώρα, ο μπλε θα τον θα πάει μπάλα. Η μπάλα τώρα στον αρχηγό. Και αυτός αριστερά στον Μενέντες. Βαρατσκέλια. Θα ψάξει με το εξωτερικό. Τον είναι Μέντες, ο οποίος κάνει φάουλ πάνω στον Σάκα. Επιθετικό. Επιστρέφει ο Πορτογάλος στη θέση του. Έσπρωξε τον Άγγλο, τον εμπόρισε να πάει στην μπάλα και κέρδισε έξυπνο το φάουλ ο Εκστρέμς Άρσεναλ. Δείχνει ερωτευμένο στον Μενέντες. Στο φάουλ είναι ο Ράγιαν για άλλο ένα γεννήσμα. Ράγια. Άλλη μια βαθιά μπαλιά θα ψάξει τον Χάβιερ Τζιμπάλα, δεν θα μείνει στον αγωνιστικό χώρο, πλάγι για την Μάρη. Και παρέψει άθλημα γκολ, το οποίο θα του δώσει μια νέα πνοή στο αυτόν τον τελικό. Καθώς δεν έχει καταφέρει να ξεκινήσει να πλήσει ιδιαίτερα, εκτελεί τώρα το πλάγι πίσω για τον Χακίνι. Σαφώνω. Καρκίνιος με πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Θα δώσει το Βετίνια. Αριστερά φύγει στο Φαμπιάν Ρουίς. Ξανά Βιτίνιο. Δεν πάμε στο Μαρκίνιος. Μαρκίνιος δεξιά στο Μπεμπελέ. Εκεί να κάνει ψηλά στην Κάπη. Επίφουγη παράλληλη πάσα του Μπεμπελέ θα διορθώσει το Γουαρατσκέλια. Την μπάλα πίσω στο Μάτσο. Πάσα στο Βιτίνιο, ο οποίος θα ποπεί από τον Μέκλαν Ράις. Θα διορθώσει ο Βιτίνιο και φάουλ από το Σάκα. Φάουλ από το Σάκα σε δεύτερο χρόνο, ο Ντέκλαν Ράις πήγε να κέρδισε πάρα πολύ ωραία από τον Γιωανέδες, ενώ στη συνέχεια ο Σάκα αντικανονικά θα κόψει τον Πορτογάλο. Βιτίνια. Καμπιάνδρου μπροστά και τον Χάβερντς και θα στήξει στον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος πάρα πολύ ωραία στον πλέον, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Θα βγάλει τη σέντρα, θα κοπεί το πρώτο χρόνο τον Γκάρντ και θα διώξει τη σέντρα της και την μπάλα ξανά στα παιδιά της Παρή. Βιτίνιο. Θα δει ωραία τον Κουαρατσκέλια. Κουαρατσκέλια θα μπει περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα, θα κοπεί από τον Μοσκέρα και έχουμε κόρνερ για την Παρή. Η Παρή ανεβάζει στροφές. Θέλει να πηγαίνει στην Arsenal, η οποία όμως δείχνει να βγάζει κάθε άμυνα μέχρι στιγμής. Και στο δεύτερο μέρος, όπως και στο πρώτο, εξελίσσεται το κόρνερ. Θα διώξει ο Ράγια με τις δοχές Χακίνι. Βιτίνιο. Βιτίνιο στον Νίνο Μέντες. Νίνο Μέντες πάρα πολύ ωραία στον Μπουέ. Μπουέ θα βρει ωραία κάθε τον Λατσίλα, αυτός κρατάει. Παίζει ωραία το ένα βήμα του Μπεμπελέ στη χώρα Γκαρσία, υπάρχει μαρκάρισμα, πέναλτι! Πέναλτι! Ή όχι. Δείχνει, πάει, πάει ο Μαρκίνιος κοντά, έχει δείξει πέναλτι. Ο διευθυντής. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τις Γενέβες. Υπάρχει μαρκάρισμα. Η φάση έχει δείξει πέναλτι ο διευθυντής, ο Λίθιος βρήκε, έχει κάτσει στον πάγκο του. Για να δει τη φάση, όμως και να συζητάει με τον διαιτητή. Πολύ ωραία εδώ το 1-2 του Ντεμπελέ με τον Γκαρατσκέλια, ο οποίος στο μαρκάρισμα του Μοσκέρα θα πέσει και θα αναγκάσει τον διαιτητή να δείξει την άσπρη βούλα με αυτό το μαρκάρισμα. Πέναλτι έχει δείξει ο
διαιτητής, υπάρχει και το check από το video assistant referee, δύσκολα θα αλλάξει η αρχική του απόφαση. Μένει να δούμε ποια όμως θα είναι τελική, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

Τσέκ τέλειωσε, είναι πέναλτι για, για την ομάδα της Παρί, κερδισμένο από τον Βαρατσκέλια, από το μαρκάρισμα του Μοσκέρα.

να δούμε ποιος θα εκτελέσει από τα 11 μέτρα και αν η Παρή θα μπορέσει να ισοφαρίσει σε αυτό το τελικό. Φαίνεται ότι ο Κροάτς, ο Βιτίνι, έχει πάρει την μπάλα. Θα δούμε αν θα είναι και αυτός που θα εκτελέσει, μάλλον αυτός θα είναι που θα εκτελέσει από τα 11 μέτρα απέναντι στο Ράγια. Χαρούμενοι φίλοι της Παλή, ενθουσιασμένοι με αυτό το απέναντι, είναι έτοιμος ο Ράγια από το Ροκάργι για αυτήν την εκτέλεση από τον Δεντελέ. Τελικά έφυγε ο Βιτίνι από την μπάλα. Μένει να δούμε αν ο Γάλλος θα καταφέρει να σκοράρει και να κερδίσει το Ράγια από τα 11 μέτρα. Παίρνει φορά ο Δεντελέ, εκτελεί 1-1. Άλλη παιχνίδι για τον τελικό UEFA Champions League. Έφτιαξε εκτέλεση από τα 11 μέτρα από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Αργυρίζει έξαλα ο Γάλλος και οι παίκτες της Παρί. Ήρεμος δείχνει ο Λουίς Ενρίκε. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά για αυτόν τον τελικό που μπορεί να καταλήξει και σε παράταση. Νίκησε τον Ράγια από τα 11 μέτρα. Ζητάει ενθάρρυνση από τους φίλους της Παρί ο Γάλλος και φέρνει ξανά ισορροπία σε αυτό το παιχνίδι που ο Arsenal είχε προηγηθεί από το 6ο λεπτό. Από την άλλη πλευρά έπεσε ο Ράγια, δεξιά εκτέλεσε τον Μπεμπελέ, αριστερά έπεσε ο Ράγια.

έχουμε τώρα για την Arsenal, ενώ υπάρχει και η διακοπή για να ενυγατωθούν υπερχιστών δύο ομάδων, καθώς οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Η Παρή βρήκε απάντηση από τη Βίλα με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος νίκησε το Ράγια, με να δούμε αν θα έχουμε κι άλλο γκολ στην κανονική διάρκεια ή θα οδηγηθούμε στην παράταση. 20 λεπτά απομένουμε στο 1-1 οι δύο ομάδες, ενώ έχουν περάσει και στον αγωνιστικό χώρο και ο Τίμερ και ο Γκέκερες, ενώ η ομάδα του Λουσενίκη δεν έχει κάνει κάτι αλλαγή μέχρι στιγμής. Εκτός πέρας ο Μοσκέρα και ο Ντεγκάρκ για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Μένει να δούμε τη συνέχεια αυτού του συναρπαστικού τελικού. Επιστρέφουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Φάβρη και την Arsenal, Ουσμάν Ντεμπελέ για την Paris Saint-Germain, αυτή είναι η σκόρε του τελικού. Ο Kai Havertz έχει ξανασκοράρει σε τελικό Champions League με την Chelsea. Το οποίο είχε αγωνιστεί κόντρα στη Manchester City του Pep Guardiola το 2020-2021. Τώρα για την ιστορία όλα αυτά, ξαναβάζει τον Ιάννη που είναι κατασκόρος σε τελικούς. Λάγιο, τώρα για την Arsenal. Συγγνώμη για την Λαρή. Αν πας από στο Λέκλο Ανδράης τώρα από τα Λαρή, την Πανακόνα και πίσω στο Ράγιο, ο οποίος θα διώξει για άλλη μια φορά, όχι, θα κάνει λάθος. Θα κλέψει ο Χακίνη τώρα στο χώρο του κέντρου και έχει πολύ χώρο Ντεμπελέ από δεξιά. Ντεμπελέ με τον Μοσκέρα θα περάσει, θα φτάρει κακό το τελείωμα του Γάλλου. Έξω θα καταλήξει. Πολύ πιο αστείο θα δίνει να φύγει μετά από το λάθος του Ράγκη, ο οποίος για πρώτη φορά το παιχνίδι δεν θα διώξει με βαθιά μπαλιά. Θα ψάξει στο κέντρο των Ντόκερες και δεν θα καταφέρει ο Ντεμπελέ να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Κακό το σουτ, πολύ έξω, αδύναμο και άστοχο. Τώρα εμπάλα τον Ιτίνια Μπλε. Η Παρή έχει πάρει τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα από αριστερά ο Κβαρατσχέλια μπροστά το Τίμπερ. Κβαρατσχέλια θα περάσει, θα κάνει μια προσποίηση, θα δώσει πίσω στο Ιτίνια. Ιτίνια στις δύο ομάδες. Ένα φύτα από μακριά, δεν θα πληθεί ο Ράγια από το Ιτίνια. Ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Παίρνει πρωτοβουλία, παραπάνω πρωτοβουλία η Παρή τώρα. Μετά τον γκολ, η Arsenal δεν έχει απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ελεύθερο για τους κανονίριδες. Εκτελείται από τον Γκάμπριελ με πάσα αριστερά στο Κινκάπιε. Κινκάπιε με μια βαθιά μπαλιά θα φτιάξει τον Βίκτορ Γιόκερος. Δεν θα κερδίσει. Ο Χάβριτς ο οποίος θα κλέψει από τον Μπάτσο. Πάρα πολύ ωραία θα κλέψει ο Χάβριτς. Δεν θα μπορέσει όμως να βρει έτσι όπως θα ήθελε τον Σάκα. Θα διαβάσει και τη φάση του Σαφόρος και θα μαζέψει χωρίς να απειληθεί η Παρή. Υπήρχαν προϋποθέσεις εδώ να απειλήσει η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Μπλε. Το Χακίνι. Έχει χώρο τώρα ο Μαρακινός και ζητάει ξανά δεξιά τον Μπλε. Σε αυτό θα πάει μπάλα. Ένας άνομο δεν έχει κάποιο. Μπάλα πίσω στον Βιτίνια. Αυτός τον Γουίλιαν Πάτσο. Αμπλάζει ο Ιχ. Βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο τέταρτο του τελικού. Αν δεν αλλάξει κάτι θα οδηγηθούμε σε παράταση. Βιτίνια. Πάτσο. Μαρκίνιο. Ανά αυτός μετά το τάφο του Χακίνη αριστερά στον Νινομέντες. Νινομέντες στον
Βιτίνια. Πολύ ωραία αλλαγή για τον Χακίνη. Θα κρατήσει την μπάλα μπροστά στο παιχνίδι και με μια πολύ ωραία προσποίηση μέσα την. Δεν θα καταφέρει και θα το δω που έχει κάποια ωραία προσποίηση τώρα από τον Γκίκερες. Θα προσποιηθεί ξανά, θα καθυστερήσει ο Σουηδός. Άρα πίσω τον Λουίς Σκέλι. Πάλι τώρα τον Μπιέ. Θα εκτελεστεί γρήγορα από τους παίκτες της Arsenal. Θα κλεμβράει στην εκτέλεση με θα γεννήσει τελικά ο Ράγια. Ο Ράγια την εκτέλεση με τον Γκάμπριελ, ο οποίος θα γεννήσει μάλλον. Συγγνώμη, ο Ράγια θα θέλει να δει τον Γκάμπριελ τελικά κοντινά εκτελεί σε την κάποια Τίμπερ. Σάκα, τώρα είναι ο Χάβερτς, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Ράγια, ο οποίος είναι πολύ εκδοσιαστικός, το εδώ είναι λάθος, ίσως είναι μυρό, γι' αυτό θα διώξει με μια βαθιά μπαλιά. Και τώρα είναι ο Σουηδός, ο Γκίκερες δεν θα κερδίσει, ο Πάτσο χωρίς να βλέπει τα τυφλά θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο οποίος θα λέει ο Γκίκερες, ο Τροσάρ, θα δώσει ο Γκίκερες. Ο Σάρ, ο Γκίκερες, ωραία θα παίξει τον Αργίο με τον Βέλγο. Ο Βέλγος θα ψάξει, ωραία. Ωραία καταλαβαίνει, θα αγγίξει μπάλα, Τροσάρ ξανά. Τώρα έχει κάτω από τα αριστερά. Θα βγάλει τη σέντρα. Δεν είναι καλή. Μπάλα στο πίσω δεκάρι, η μπάλα θα καταλήξει στα πόδια του Τίμπερ. Σπάκα. Μπροστά του Μανουέλ Μέντες. Θα τον περάσει. Θα κάνει ένα σούπα κοντέρ μπάλα στον Κβαρατσχέλια. Λύση σκέλη με το κεφάλι θα διώξει μακριά. Πολύ ωραία θα προσπαθήσει να τσιμπήσει την μπάλα. Πολύ σκέλη δεν θα τα καταφέρει. Ντέκλα βρέσει θα ξανακόψει και τώρα έχουμε πιθανότητες το οποίο δεν θα είναι γιατί θα κόψει ο Κβαρατσχέλια και τώρα έχει την αντεπίθεση ο Γερμανός. 3-3 και τώρα γυρνάει ο Κιγκάβερ να κυνηγά τον Κβαρατσχέλια. Θα τον προλάβει και ο Γερμανός θα φτάρει. Η μπάλα είναι corner. Ο Κιγκάβερ πρόλαβε να βάλει το πόδι και έχω την εντύπωση ή ο Ράγια και θα καταλήξει μπάλα corner. Μεγάλη ευκαιρία για την Παρίσι στο 25ο λεπτό. Ο Λουίς Σκέλι είναι αυτός που έβαλε το πόδι κόντρα η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Γεριανός έφυγε στην αντεπίθεση των κυνηγούς του στην κάποια και τον προλάβει και ο Τίμπερ είναι αυτός που βάζει το πόδι του στο στυπ του Λίσσα Βαρατσχέλια και θέλει την μπάλα στο κόρνερ. Την μπάλα βρήκε στο δοκάρι, εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ. Χαμηλά το έμπλε. Μια έξιμη σέντρα μπάλα καταλήγει ξανά κόρνερ από τον Τίμπερ. 10 λεπτά και κάτι παραπάνω απομένουν για να τελειώσει το 90 λεπτό. Θα δούμε αν το κόμμα θα εκτελεστεί ξανά χαμηλά ή κανονικά. Εκτελείται το κόμμα στο δεύτερο δοκάρι, κακό απευθείας έξω μπάλα. Κακή εκτέλεση από τον Οθμάν Ντεμπελέ. Και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ράγια. Η Ιταλία ρίχνει μια ακόμα κάθε αλλαγή. Στο δεύτερο παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο έχει μπει πολύ καλύτερα. Βρήκε και τώρα να έχει απειλήσει το εξαιρετικό κρατήρα. Πολύ ωραία δεύτερη Arsenal με τον Ράγια να μην δίνει. Πολύ ωραία δεξιά στο Σάκο, ο οποίος είναι με τον Θεμεθόνη να δείξει ένα το Ράγια να καταφέρει θα κοπεί από τον Νίνο Μέντες. Την μπάλα τον Λουίς Σκέλι, ο οποίος θα χάσει. Δεν είναι τον Μπιέ ο οποίος θα κλέψει και τώρα υπάρχει προϋποθέσεις 3-3. Ο Μπιέ θα τρέξει, υπάρχει φάουλ από τον NGC, φάουλ από τον Μπιέ πάνω στον Λουίς Σκέλι. Εξαιρετικό. Δεν μπορούσε να βγει την αντεπίθεση παρή, είχε προοπτικές. Αν ο Μπιέ θα πρέπει να ξεφύγει από τον Λουίς Σκέλι, τον έσπρωξε στην περιοχή και ο Άγγλος πήρε το φάουλ από το Γάλλο.

Ελίδη το φάλ τώρα, ωραία και με γραφεία παλιά πάλι. Ωραίο τροσάρ. Θα προσπαθήσει να τσιμπήσει την άλλη, θα καταφέρει, θα κοπεί από τον Πάτσο και τώρα Βιτίνια. Με χώρο μου, αυτό τώρα θα ξεράσει να το είναι πωλήσει. Αντέβει με μια προσπίση, θα ξεχωριστεί το Σάκα και θα αλλάξει το παιχνίδι για το Χακίνι. Με πολύ χώρο ο Μαγαρκινό μπροστά του και έχει τη Δεμπελέ, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Δεμπελέ τώρα. Δεν βιάζει τι πάρει. Αντέβει. 48-42 η κατοχή τα τελευταία 15 λεπτά. Ένα που το έχω για την Παρή. Βιτίνια. 10 λεπτά για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Ένα Μέντες, Βιτίνια. Μαρκίνιος. Ετοιμάζει κι άλλες αλλαγές ο Μικέλ Αρτέτα. Άμα δεν καλά είναι ο Μαρτινέλη και Μαντουέκε. Η μπάλα τώρα στα πόδια του Ντεμπελέ, ο οποίος έχει φύγει πάρα πολύ πίσω, Γκλαρατσκέλια. Θα πάρει ο Έρικα, θα περάσει ο Γεωργιανός πάρα πολύ ωραία. Θα καθυστερήσει όμως και θα κοπεί και τώρα Τίμπερ. Τίμπερ θα καθυστερήσει και αυτό θα κοπεί. Και τώρα έχει πολύ χώρο Μπιέ. Μπιέ με τον... Θα περάσει ο Μπιέ, θα σπάρει, θα πάρει το κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ που θα παραχωρήσει ο Σαλιμπά. Ενώ τώρα θα γίνουν και αλλαγές. Όπως είπα ήταν ο Μαρτινέλη και ο Μαντουέ και... Θα δούμε ποιοι παίκτες θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε τώρα λίγο στο έδαφος όλοι οι σκέλοι. Υπάρχουν τις παρατηρήσεις από τον κύριο Σάιμπερτ, καθώς βρέθηκε στο έδαφος όλοι οι σκέλοι. Γελάει ο Άγγλος μέσα. Εκτελείται το κόρνερ, παλήνει εκτέλεση κεφαλιά λίγο έξω από τον Πάτσο, μεγάλη ευκαιρία εδώ, μπορούσε να πλήσει παραπάνω η Παρή, πήρε την κεφαλιά. Το Πάτσο ενώ περνάει στο παιχνίδι ο Μαρτινέλη και αποχωρεί με το νούμερο 19 ο Τροσάρ. Ενώ βγαίνει και ο Σάκα και περνάει ο Μαντουέκε. Για αυτά τα τελευταία 10 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις περίπου, αν καταφέρει κάτι να δει δεξιά και να μην οδηγεί το παιχνίδι στην παράταση. Εδώ έχουμε αλλαγή και για την Παρή, περνάει έξω ο Κβαρατσκέλια και εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπαρκολά. Πρώτη αλλαγή αυτή είναι την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Στο βέβαιο 3. Εκτελείται το ελεύθερο με τον Ράγκια. Περνάει μπάλα. Ο Χάβερτ θα κοπεί τελευταία στιγμή τον Ζωάν Νέβες και τώρα ο Γκίκερες. Άμα περνούσε εκεί μπάλα θα είχε μεγάλα θέματα για να της παρεί και ο Σαφόνοφ. Την Κάπιε. Ωραία. Πολύ ωραία και πάσα του Χάβερτ με το κεφάλι στην Κάπιε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, θα κυνηγήσει ο Γκίγκερης, εκείνο όμως ο Μαρκίνιος θα κόψει και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Μένουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του 90 λεπτού. Το Χινκάπι είναι στην εκτέλεση του πλαγίου. Και πάει ο Μπέκλαν Ρόι για άλλο ένα μακρινό πλάγιο, όμως και στο πρώτο μίχρονο. Σαν σέντρα θα είναι αυτό το πλάγιο. Θα γεννήσει ο Άγγλος μέσος. Να δούμε αν μπορεί να απειλήσει η Arsenal. Εκτελεί ο Ράις. Θα πάρει την κεφαλιά. Οι κόντρες θα απομακρύνουν πάλι. Θα ρίμπα να καταλύσει στα πόδια του Τίμπερ. Θα κάνει λάθος τώρα η Arsenal. Και μπορεί να φύγει στην κόντρα η Παρή. Μια βαθιά μαλλιά θα κυνηγήσει ο Μπαρκολά που είναι φρέσκος. Θα πάρει την μπάλα μπροστά του. Θα προλάβει ο Ράγια.
θα βγει πάρα πολύ ωραία ο Ισπανός και θα προλάβει τον Μπαρκολά, ο οποίος έφερε την μπάλα μπροστά του. Κάνει λάθος όμως τώρα ο Τίμπερ και η μπάλα είναι στα πόδια του Φαρδανδρή. Μπαρκολά. Μπαρκολά που είναι πάρα πολύ φρέσκος, θα χάσει αυτή τη φορά. Τώρα Μαρτινέλη. Θα χάσει, θα κοπεί από τον Μαρκίνιος, πάρα πολύ ωραία η παρή τα τελευταία λεπτά. Νικήνει ένα σουτ, θα κοντράρει. Ζωανόδος τώρα, ίσως τον μπάτσο ήρεμα. Μινιμέντες. Μαρκίνιος, ξανά στον Πορτογάλο. Κρυπίνιο τώρα. Θα με αγρύεις. Μαρκίνιος. Πάρα πολύ ωραία. Θα δώσει ο Μπουέ στον Μαρκίνιος. Στο Χακίν και ξανά μέλα στον Μαρκινό. Θα αφήσει τον Μπουέ. Μπουέ για το Ζωάν Εύες. Ζωάν Εύες στο Κρυπίνιο. Θα αριστερά μπάλα. Θα με αγρύεις και αφήσει τον Μαρκολά. Μπαρκολά ξανά στο Φαβίαν Ρουί. Βιτίνια. Ωραία Μαρκίνιος στον Χακίν, ο οποίος έχει χώρο. Είναι στο ρεσμένο με τον Μαρκινέλη, θα τον περάσει. Θα βλάβει και τσέρα, θα κυρίσει το κόρνερ. Το οποίο παραχωρεί στην Κάπλε. Τώρα για την Παρί. Εκτελείται από τον Ντεμπελέ. Καλή είναι η εκτέλεση, θα περάσει από όλους, θα διώξει. Βαντιώκει ένα σουτς καστό. Θα διώξει τον Νό Τίμπερ. Εδώ υπάρχει λάθος από τον Νούνο Μέντες. Κακό διώξιμο και τώρα είναι 3 με 4. Εκεί πάσα του Χάβερτς του Μαρτινέλη προς τον Βαντιώκε. Υπήρχαν προϋποθέσεις εδώ για τον Άρισενα. Μετά το βάζει τον Ίνο Μέντες, ο οποίος φαίνεται να βάζει μια κόπασης. Μπάλε τώρα αριστερά, στο Φαμπιάν Ρουίς. Φτάξει συμπέκτη του. Έχει πέσει ο ρυθμός μετά το 1-1. Βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας χωρίς τις καθυστερήσεις. Θα δούμε, αν έχει κάποια από τις δύο μάνες την τελευταία λέξη. Επίσης. Μαρκίνιος. Ωραία δεξιά στον Μπουέ. Του έφυγε στην αρχή το κομμάτι, διόρθωσε. Και τώρα με το χινκάπι. Πολύ ωραία στον Ακίνη. Θα βγάλει μια σέντρα. Θα διώξει προσωρινά ο Τίμπερ. Μπάλλει μέσα στα πόδια του. Του Φαμπάνδη. Θα πει θα βγάλει μια δεύτερη σέντρα. Εκείνο ο Χακίνη θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα είναι out.

Εγώ έχει σύνδεση στο παιχνίδι. Ο Ράγκα. Σιγά σιγά ο Λίσο είναι και θα προχωρήσει πλέον και σε άλλες αλλαγές για να δώσει ενέργεια στην ομάδα του. Εκτελείται το άλλο, εκείνο ο Χάβερτς θα κερδίσει άλλη μια μονομαχία, κατεβάσει ο Γιόκερες, θα κλέψει όμως ο Μαρκίνιος. Θα πάρει το πλάγι στην κάτω, θα κερδίσει γρήγορα πίσω στον Γκάμπριελ. Γκάμπριελ ωραία στο κέντρο, θα γυρίσει μόνο στο Μαρτινέλη. Μαρτινέλη θα αργήσει, καθυστερεί αρκετά ο Βραζιλιάνος, κάτω και ξανά στον Γκάμπριελ. Γκάμπριελ πίσω στον Ράγια. Ράγια θα γεμίσει για άλλη μια φορά σε αυτό το παιχνίδι. Γιόκερες θα προσθέσει να βάλει πλάτη τον Μπάτσο, με ένα και βοήθεια. Ο Μπάτσο θα ψάξει πολύ ωραίο τον Μπιέ. Θα πολύ χωρί μπροστά να πάει σε ένα σμέναντ. Αυτό θα κάνει ο Ράγια, θα τσιμπήσει ένα σούτ. Λίγο έξω, μεγάλη ευκαιρία. Το σούτ από το Βιτίνιο, λίγο πάνω από το δουκάρι του Ράγια. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Για τον Πορτογάλο. Εκτινάχθηκε και ο Ράγια δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Πια δείχνει και ίσως κάποια κράμπα. Πολύ ωραία πάσα από τον Μπάτσο εδώ. Πολύ ωραία ενέργεια. Και από τον Μπιέ, ο οποίος θα περάσει προς ενότητα στην κάτω. Θα δώσει πολύ ωραία στον Βιτίνιο. Αυτό θα κάνει ένα πλασέ και θα περάσει λίγο έξω, λίγο πάνω βασικά από το οριζόντιο δοκάρι του Ράγια. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Παρή. Να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Ενώ ο Ράγια δείχνει να ταλαιπωρείται, έχει μπει το ιατρικό επιτελείο, κάνει το γόνατο του ο Ισπανός θεματοφύλακας, του παραχωρούνται οι πρώτες βοήθειες, μένει να σηκωθεί σε λίγο να δοθεί η συνέχεια στο παιχνίδι. Δηλαδή με την ταλαιπωρία των καθυστερήσεων, 6 και στο δεύτερο ημίχρονο είναι 6 ταλαιπωρία των καθυστερήσεων. Αν τα μέτρα 6 λεπτά θα μπορέσει κάθε μέρα να σκοράρει και να φύγει με το UEFA Champions League ή θα έχουμε παράταση.

τον Μπεμπελέκα λέει με τον Πάτσο. Ενώ είναι υπέρθεση σημαίνει να συνεχίσουν. Σηκώνεται ο Ράγια. Έχει περάσει και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτή τη διακοπή. Μεγάλη ευκαιρία πριν λίγα λεπτά με τον Βιτίνια και το σούτου, ενώ τώρα θα κάνει να δεχτεί το ελεύθερο με το γέννησμα από τον Γκάμπριελ και θα κάνει κομμουνή πάσα. Εκτελεί ο Βασιλιάδος, γέννησμα είναι. Παραγγέκερες, δεν θα μπορέσει να νικήσει σε πρώτο χρόνο αμφιβώς. Η μπάλα είναι για την Arsenal. Λάθος από τον Rice, ο οποίος όμως θα διορθώσει και θα κόψει τον Μπαρκολά με πάρα πολύ ωραίο τάκλιν. Λάγει για την Μπάρι. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ενρίκη τα λέει με τους συνεργάτες τους. Εκτελείται το πλάγι για την Μαρή. Ψάχνει τον Μπαρκολά, θα νικήσει στον αέρα ο Τίμπερ. Η τώρα μπαράνει στο Γιώκερες. Θα κάνει το λάθος, και εδώ θα κάνει και το φάουλ πάνω στο Βιτίνια.

3,5 λεπτά για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τελικού του UEFA Champions League. Paris Saint-Germain, Arsenal Palace στο 1-1 μετά την ισοφάριση με πέναλτι της Νέντα Μπελέ. Ενώ είναι έτοιμος να περάσει τον αγωνιστικό χώρο και ο Γονζάλο Ράμος. Καμέον Ρουί, Γαβρίο Ρά κάθεται τον Μπουέ. Εγώ στη τσία στο Χακίνι, ο οποίος έχει χώρο τώρα έρχεται παραδοσιακά από τον Μπουέ, ξανά Χακίνι. Καμέον Ρουί. Καρκίνος. Βιτίνια. Περάσει τον αρχηγό. Συντερήθηκαν τα μισά λεπτά των εξυστερήσεων. Αβλάν Ρίχ, δείχνει στον Μπλε. Δεν θα περάσει ωραία τον Λίσκελη. Θα βγάλει μια σέντρα, θα κοπεί ξανά στα πόδια την μπάλα. Μια κακή σέντρα στον Μπαρκολά, δύσκολο να την κουβάσει. Ο Γάλλος με δυσκολία θα δώσει το πίσω στον Μάτσο. Μαρκίνιος. Αβλάν Ρίχ. Θα δώσει ξανά στον Μαρκίνιος. Αυτό στο Χακίνι. Χακίνι στο Αβλάν Ρίχ. Ξανά στο Χακίνι. Ζαωνέδες. Μαρκίνιος. Αριστερά στον Μπαρκολά. Ρυθμίζει στον Μαρκίνιος. Δύο λεπτά για την κανονική διάρκεια. Ακίνη. Ωραία στον Ζαωνέδες. Αυτό θα γυρίσει και ήχον να βάλει μια σέρα θα προτιμήσει τον Ρυθμίζει. Γιατί είναι στον Νούνο Μέντες. Αυτός του Μπαρκολά που είναι πιο φρέσκος από όλους. Θα δώσει στο Βιτίνια. Ξανά στον Νούνο Μέντες. Και αυτός ωραίος στον Μαρκίνιος, ο οποίος έχει χώρο από την δεξιά ώρα το Χακίνι. Χακίνι στον Μπαρκίνι θα περάσει ωραία ξανά στον Μαρακινό. Ο Μαρακινός θα δώσει στον Μαρκίνιος. Μαρκίνιος στον Βιτίνια. Τα δύο ώρα τον Φαμπιάν Ρουίθ και είδε στην πλάτη του Μπαρκολά μια σέντρα από τον Φαμπιάν Ρουίθ θα πετύχει ακριβώς στο κεφάλι του Τίμπερ και τώρα μαντουέ και πάρα πολύ ωραία στο Χάβερτς. Πόνι φάουλ σωστό έξυπνο φάουλ από τον Ζωάν Έδες για να μην φύγει άρχισε να ρυθεί με επίθεση και κάρμα για τον Πορτογάλο. Έξυπνο φάουλ από τον παίκτη της Παρί έτσι ώστε να μην μπορέσει η Άρσεναλ να απειλήσει. Ένα λεπτό για τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Ενώ μένει στον αγωνιστικό χώρο ο Γκονζάλο Ράμος και βγαίνει εκτός ως Μάντε Μπελέ ως κόρη της σημερινής αναμέτρησης για την Παρί.

παράγει τώρα, θα κάνει μόνο το τελευταίο ελεύθερο για την κανονική διάρκεια του τελικού, για να δούμε αν η Άρχη να έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτό το παιχνίδι ή θα πάρει σε παράταση. Δηλαδή δεν είναι, θα πάρει την κεφαλιά του Τίμπερ, για να θα καταλήξει τα πόδια του Ράις. Πολύ ωραία με το κεφάλι αυτός στην Τίμπερ. Θα περάσει ο Ολλανδός, η μπάλα στο Μαρτινέλη, θα βγάλει μια τελευταία σέντρα. Η κεφαλιά θα διώξει ο Ακίνα, να πρόλαβα να δω καλά, και μπάλα στα πόδια του Μαντιέκε. Πολύ ωραία η προσποίηση. Κάποια θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δεκάρι, θα καθαρίσει ο Μαρκίνιος χέρι. Από την... θα δώσει... παίρνει την αντεπίθεση Παρί. Έχει τελευταία λήξη Παρί. Θα σκάρει out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Μπαρκολά, ο οποίος θα στείλει την μπάλα πάνω. Από την εξωτερική πλευρά βασικά των δικτυών του Ράγια δεν θα μπορέσει να απειλήσει ιδιαίτερα, γιατί έφυγε στην αντεπίθεση ο Μπαρκολά, πήγε να κλέψει το παιχνίδι με η Παρί στην εξωτερική πλευρά των δικτυών του Ράγια, ο οποίος θα εκτελέσει μάλλον. Όχι, έχουμε λήξη της κανονικής διάρκειας και έχουμε παράταση στον τελικό του UEFA Champions League. 1-1 Paris Saint-Germain με Arsenal. Σκόραρε στο 6 λεπτό ο Kai Havertz, ενώ ισοφάρισε ο Ousmane Dembélé με πέναλτι στο 65 λεπτό. Επιστρέφω σε περίπου 5 με 10 λεπτά για τη συνέχεια του τελικού και της παράτασης.

1-1 Paris Saint-Germain με την Arsenal. Η ομάδα του Αρτέτα έκανε και δύο αλλαγές. Πέρασε εκτός Kai Havertz για την Arsenal σε αυτή την αναμέτρηση. Και ο Λουίς Σκέλη και πέρασε του Πιμέντι και ο Έστε. Τώρα Μαρκίνιος. Πολύ ωραία στο Χακίνι. Εκείνη κρατάει την μπάλα. Για ο Νέβες. Αριστερά στον Νούνο Μέντες, ο οποίος θα ψάξει τον Μπαρκολά. Μπαρκολά με μία ξανά πίσω σε αυτόν. Μπαρκολά. Μια ωραία τρίπλα να περάσει. Το Μαντουάκι όμως θα κοπεί ύστερα. Τίμπερ. Ωραία στον Ράι. Ο Ράις ωραία στον Ιώσο και τώρα έχει πολύ χώρο ο Μαντουέκε. Ο Γάλλη της Έγκρα θα κόψει πάρα πολύ ωραία το Πάτσο Εγγέρος και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Καλή η Σέντρα Συρτή, άμα δεν ήταν ο Πάτσο Εγγέρος όταν μπροστά στην ευθεία με τον Σαφόνοφ, ο οποίος πανηγυρίζει μαζί με τον Στόπερ από το Εκουαδόρ. Πάει στην εκτήρηση του κόρνερ ο Μαντουέκε. Μια ομάδα η Arsenal που έχει δουλέψει πάρα πολύ τα στιγμένα της φέτος. Έχει σκοράρει πάρα πολλές φορές και στο Champions League και σε Premier League από corner. Μένει να δούμε άμα και σε αυτό το corner μπορεί να απειλήσει και να σκοράρει να πάρει ξανά το προβάδισμα εκ νέου. Με τέλος είναι Μαντουέκε. Μαντουέκε. Το πρώτο δοκάρι κεφαλιά ξανά corner που παραχωρεί ο Γκονζάλο Ράμος, ο οποίος έχει γυρίσει για να βοηθήσει αμυντικά την ομάδα του. Ξανά στην εκτέλεση είναι ο Μαντουέκη. Μαντουέκη για άλλη μια φορά. Ζητάει στο πρώτο δεκάρι, πρώτο δεκάρι είναι εκτέλεση απευθείας έξω, εκεί εκτέλεση από τον Άγγλο. Απογοητεύεται και ο ίδιος με τον εαυτό του και ο Σαφόνοφ θα δώσει συνέχεια με το ελεύθερο.

σταφώνος έτοιμος να γεμίσει με μια βαθιά μπαλιά. Για να δούμε και να σφαίρουμε την παράδοση. Απευθείας πλάγια η μπάλα για την Arsenal. Με τον Τίμπερ να θέλει αυτό το πλάγιο. Λυπάει ο Έτσι στο κέντρο. Η μπάλα θα καταλήξει πίσω τον Σαλιμπά. Και αυτός πίσω στο Ράγια, ο οποίος θα γεμίσει για άλλη μια φορά. Και αυτό το τελικό. Πάτσο θα νικήσει τον Έσε. Τώρα μπάλα στον Γκάμπριελ. Ράγια θα διώξει. Και μπάλα τώρα, λάθος τώρα και ο Μαντιάκη δεξιά έχει χώρο. Τώρα είναι πάνω από την ένα, θα την περάσει ο Μαντιάκη. Θα περάσει πολύ ωραία, με φάουλ όμως. Δεν συμφωνεί ο Τίμπερ. Μα καθώς έγινε μπροστά στην εστία και λυσμένο φάουλ του Γιωάννου Νίδας. Τον είδε πολύ ωραία ο Μαντιάκη. Πήγε να τον βάλει πλάτη ο Τίμπερ, τον βρήκε στο πρόσωπο το χέρι του. Αλλαγή για την Paris Saint-Germain. Περνάει τον αγωνιστικό χώρο ο Ζαν Εμερί και

Τα σαπουράγια έχει κάποιο. Ακίνη τώρα στο πλάγιο. Ακίνη πίσω στο Μαρκίνιο. Αφώνω. Αριστερά στο Νούνο Μέντες. Αυτός επίφοβος στον Μπαρκολά θα προτάγει να δώσει πάλι πίσω. Κοιτάξει δεν είναι μερή. Θα χάσει. Πάρα πολύ ωραία. Να, ο Ράις θα βρει τον Έσε. Ο Έσε λάθος με τη μία προσπάθηση να βρει τον Έσε και ήταν λάθος. Ο Φίλμπερ τώρα πιέζει τον Ένωμα της Ζένα μερή με Μαντιέλ και θα διώξει. Μπάλλον δεν θα βγει αγωνιστικού χώρου και μπάλλον για την Arsenal. Πολύ ωραία για τα δύο τώρα της Arsenal. Έκαιρες θα προσπαθήσει να βάλει πολύ ωραία με πλάτη τον Μπάτσο, θα τα καταφέρει. Έτσι θα κάνει φάουλ τον Άναβε. Άλλο ένα κερδισμένο φάουλ για τον μέσο της Παρή. Αλλά το δείτε τον Γιώκερες. Αρκίνιος. Κοιτάει για το Χακίνι. Και τώρα κυνηγάει ο Γκονζάλο Ράμος, ο οποίος θα πιέσει τον Γκάβριελ αυτός με ασφάλεια πίσω στο Ράγια. Ράγια θα γεννήσει για άλλη μια φορά, θα πιέσει τον Γκέκερ και λύσει στην Πετών. Αρκίνιος όμως δεν θα καταφέρει να ορίσει πίσω του. Άλλα πάλι στην πορεία της Arsenal. Μαρτινέλ. Ωραία τώρα η Άρσενα να κυκλοφορεί. Θα κόψει με πάρα πολύ ωραίο τάκι ο Ζάνεος και 3 με 5 πίστα της Παρίσης. Η Άρσενα φάουλ για κάρτα από τον Γιώκερες πάνω στον Φιτίν για να το έλαβα να βρω καλά. Εδώ πάρα πολύ ωραία η Paris Saint-Germain πήγε να φύγει στην Κόμπορα, σε αυτό το χώρο και δεν πήρες να μην δω καλά μας ήθελε το χώρο για να μην μπορέσει να γίνει την περίπτωση. Άρα, και τώρα στην εκτέλεση του χώρου είναι ο Βιτίνια, να δούμε πως να θα εκτελέσει απευθείας, είναι αρκετά δακρυά για απευθείας εκτέλεση ή θα εκτελέσει μια σέντρα για να απειλήσουν την οστεία του Ράγια. Ένα παρατηρήσεις από τον Δεφέρη, από τον Δεφέρη. Εκτελείται τώρα το φάουλ από το Βιτίνια με σέντρα, είναι στο δεύτερο δεκάρι. Τα τυφλά θα διώξουν το κεφάλαιο τίμερο, πάψε τώρα θα κερδίσει το κόρνερ. Από τον Ζουμπιμέντι. Αλλά πίσω στον Χακίνι. Δεν είναι μερί. Ναι. Αλλά τώρα στον Μαρκίνιος.

Αρχίδιος. Άρα τώρα στα βοτήρια. Ωραία, τώρα η μπάλα στο Χακίνι. Που έχει χώρο μπροστά του. Θα κάνει ένα σπουτ. Χακίνι, άστοχο. Κακό σούτ από τον Μαροκινό. Από τον Μαροκινό. Η μπάλα πολύ έξω από την ευθεία του Ράγια. Ο οποίος θα συνεχίσει με ελεύθερο άλλα 5 λεπτά για το πρώτο μήχανο. Ούτε λοιπόν της παράτασης Πάι Χάβερντς. Ο Σπαρδίγνερ στον Ουσμάν Ντεμπελέ πάρισε για την παρά από τα 11 μέτρα.

τώρα. Ακίνη, μπάλα πίσω με ασφάλεια στο μάρκι, αυτό στο μπάτσο. Αυτό θα το μαθήνει. Άρα καταλήξει απευθείας, out, tag out, για την Arsenal.

ψηλό τίμα θα βρει πολύ ωραία τον έσω. Άμπριελ. Θα βρούμε μια ώρα για λόγια μπαγιά του Μαντουάκη και στον Ρεμμέν με τον Λίγο Μέν στον Περάφη. Δεν υπάρχει ένα μακάρισμα εκεί. Τίποτα παίζεται, λέει. Ρωτής παραπονιέται. Ο Μαντουάκη διαμαρτύρεται και τώρα έχει πολύ χώρο ή Παρί. Η Τίγια. Εξάς το Χακίνι. Και αυτός τον Τουέ. Θα δώσει τον Γκονζάλο Ράμος. Ο Ρέστη διαμαρτύρεται έντονα στον διαιτητή, όμως έχει δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραία βαθιά μαλλιά τώρα για τον Εκείνη δεξιά. Άρα στον Μπουέ. Ραβιτίνιο. Ωραία θα βρει κάθετα, θα κοπεί όμως από τον Σαλμπά. Θα κοπεί και ο Βιτίγια ξανά και μάλλον θα φύγει μακριά και θα δώσει το τόνο. Δεν υπάρχουν όλες διαμαρτυρίες για την προηγούμενη φάση και το μαρκάρισμα του Μιγοβάντου στον Μαντιόκε. Αν δεν υπάρχει κάτι θα αρέσει το VAR και μπάλα το αρέσει κάρτα τώρα στο ράζι για αυτές τις διαμαρτυρίες. Τον αρχηγό της Arsenal και δείχνει ο κύριος Έμερ και του δεν υπάρχει κάτι. Έμερες διαμαρτυρίες από τον Μπέκλαντ Ράις. Ενώ τώρα πάει και σε κοντά στον διαιτητή της αναγνώρισης κύριος Έμερ. Κάρτα είναι και ο Αρτέτα ο οποίος είναι έξαλλος. Με αυτήν την απόφαση του διαιτητή η φάση θα ανοιχθεί άμα είναι απαραίτητα να θεωρηθεί απαραίτητα από το VAR. Αλλά κάρτα είναι και το τεχνικό επιτελείο. Ο Γιάννης και ο Ντέκλαντ Ράις. Γκάμπριελ υπέρει την αλλαγή για τον Κάπη ο οποίος έχει βρεθεί. Έλαφος θα περάσει σε έναν δεύτερη αλλαγή μάλλον. Η Arsenal θα δούμε αν έχει κάποιο μπορεί να συνεχίσει αρχικά. Φαίνεται να ενοχλείται αρκετά. Και εδώ η Arsenal έχει κάνει 6 αλλαγές. Ενώ η Paris Saint-Germain μόνο 3. Είναι ευτυχισμένη στο παιχνίδι, είναι και η Κάπια που τσένει. Και κοιτά, μάλλον δεν ξέρω το Χακίνι. Ζητάει και ο Γκονζάλο Ράμος τώρα. Χακίνι. Εδώ συμπληρώθηκε το πρώτο τέταρτο και το πρώτο μήχρονο φυσικά της παράτασης. Εδώ δίνονται οδηγίες στον Μεράλντο από το τεχνικό επιτελείο της Παρίσης Ζενέντα που ήθελε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ως η τέταρτη αλλαγή της Παρί, ενώ δύο λεπτά των τελευταίων καθυστερήσεων. Χωρίς καθένα ξεκινούν τη φάση για το πρώτο μήχρονο της παράτασης. Πάρα πολύ ωραία στο Βιτίνια. Ζαλόρες τώρα. Θα κάνει μια προσπίση.

Τώρα μπαλά στο παιδί του Βιτίνια. Το οποίο στο δύο ώρα το χακίνει δεξιά. Το οποίο θα βοηθήσει να βγάλει σέντρα αυτό που θα κινήσει είναι ένα πλάγιο. Το μέσα στη γωνία του κόρνερ. Εκτελέστηκε το πλάγιο με άνεμο στο μάτσο. Με αυτό τον νομίζω ο οποίος θέλεσε από τον Μαντιόκια θα προφανά μπάλα απευθεία στον Σαλμά ο οποίος θα διώξει. Ο Άρης θα κατεβάσει ωραία, θα κλέψει όμως ο Ραΐνα Μερί. Θα χάσει όμως. Μαντιόκια τώρα θα του πει Μέντι, έλσε. Ίσως τον Σουπιμέντι πετούσε αριστερά στον Γκάμπριελ. Τέλειωσαν και οι καθυστερήσεις του πρώτου του χρόνου της παράτασης. Ο Γιώργιας με τα κουμάκια και προσπάθησε εδώ τον Μαρτίνο, δεν τα κατάφερε. Τελειώνει το πρώτο μήχρονο της παράτασης. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μήχρονο της παράτασης του Ολυμπιακού του UEFA Champions League. Πάντα στο 1-1 η Paris Saint-Germain με την Arsenal.

δεύτερο μέρο τη παράταση. Πέρασε εκτό ο Βιτίνια και ο Μαρκίνιο και πέρασε μέσα ο Μεράλντο και ο Στόπερ από την Ουκρανία. Ο Ζαμπάρνι στη θέση του Μαρκίνιο. Καθώ έδειξαν κύριο τη μαγικούραση, σαν και ο Βιτίνια φάνηκε αποδεκασμένο και λίγο έδειξε νεύρα για αυτή την αλλαγή. 15 λεπτά για να τελειώσει και η παράταση. Άμα δεν μπουν γκολ, θα οδηγηθούμε στη διαδικασία του Βέραντι. Πολύ ωραία βαλιά, αγαθιά, που θα κυνηγήσει ο Γκονζάλο Ράμο, θα την κατεβάσει. Αριστερά τώρα στο Μαρκολά. Μαρκολά. Τώρα τον Πάτσο. Ο Πάτσο θα δώσει πίσω στον Χακίνη την μπάλα πάλι πίσω. Τώρα στον Μεράντο. Ωραία διαγωνία μπαλιά τώρα. Θα πάρει την κεφαλιά. Πάρα πολύ ωραία. Θα βγει ο Ράγια. Δεν θα μπορέσει ο Ζωάο Νέδες. Ωραία έξοδο του Ράγια. Μπόρεσε να μπορέσει τον Γκονζάλο Ράμος και αυτή την κεφαλιά πάσα του Μπιέ. Και στη συνέχεια θα διώξει ο Ράις ανέβα καλά. Διώχθηκε συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Έσε. Θα κόψει πολύ ωραία Γκονζάλο Ράμος. Το Μπιέ. Μετά ωραία κάνει τον Κορδόρο Ράμο σε αυτήν την μπάλα θα την πάρει. Χωρίς πάλι θα σηκωθεί γρήγορα ο Πορτογάλος. Πολύ ωραία, ναι. Δεν είναι μια προσποίηση, θα κάνει αυτή θα τον βράρει, μπάλα μένει θα το βλεπιταρεί. Για να δούμε. Την μπάλα τώρα στον Χακίνη, ο οποίος πήρε και το περιβραχιόνιο μετά την έξοδο του Μαρκίνιος. Θα είναι με ρίξα ενός στον Χακίνη. Θα βγάλει μια συνταρκούς, θα κοντάει μπάλα στα χέρια του Ράγια απευθείας. Οδηγίες από τον Ιούσον Ρίκε, βολέ από το Ράγια. Ο Έσε θα κατεβάσει, Ντέκλαν Ράις. Ωραία θα δει τον Ζάπιε. Ο οποίος δείχνει να αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά έρχεται μια μισή αλλαγή. Λάθος από τον Ράγια θα διορθώσει ο Ράις να παίξει τα τυφλά και τώρα Τίμπερ. Πολύ ωραία θα περάσει το Ζάο Νέδες. Και με αντιάκει τώρα. Με τον Μπιέ θα τον περάσει, θα κάνει φάουλ ο Γάλλος. Πάνω στον Μαγκουάκη, ο οποίος ξεσηκώνει τους οπαδούς του Άρσεναλ. Ζητάει να ψυχώσει την διαφορά τα τελευταία 12 λεπτά της παράτασης.

0: Μετέλος του Καλ Πάνα, ο Ντέκλαν Ράις. Δημότητας Μετσελέχη, δίνει την μπάλα. Ένα γαρίς παρατηρήσει από τον διοικητή της ενόμετρησης. Με τον κύριο Σιέμερτ. Εκτελεί το σαφόλου, θα διώξει με τις γραφιές. Τώρα είναι ο Χακίνη, ο οποίος μάρκε εκεί με φάρνει τον έχουμε διεκτής, ζαβάρνει το δώσει τον μπάτσο. Και τώρα μπάλα δεξιά, πολύ ωραία σημαίνει νωρί. Αυτός θα περάσει σε πρώτο χρόνο, αλλά θα κοπήσει δεύτερο από τον Μαρτινέλη, πάρα πολύ ωραία στην κάποια. Με ό,τι δυνάμεις έχουν δομήσει, θα γεννήθηκε τον Γιώκερ, ο οποίος θα κυνηγήσει στο Ραγαμπάν, είναι πιο φρέσκος, αν και οι δύο έχουν περάσει στο αλλαγή, Ραγαμπάν είναι και στο δεύτερο πίσω της παράτασης, και τώρα ο Ζάιον έδωσε πολύ χώρο μπροστά του. Ο Ζάιον έδωσε μπροστά του με το Πιμέντι, δεξιά του ο Χακίνη, σε αυτόν τον μπάλα και ξαναδίνει στον Πορτογάλο. Παρακινώς τώρα. 10 λεπτά για τη λήξη για της παράτασης. Το 1-1 πάντα παρή με την Arsenal. Μπαράλλο, στο μάτσο. Αριστερά στον Ιμενέντε. Καρπολά, ωραία στον. Ο Ράνος, ο οποίος θα περάσει. Θα δώσει πίσω στον Ιμενέντε. Θα δώσει αυτό στον Ζαλάρνη. Δεξιά αυτό στον Χακίνη. Περάλλο για τον Χακίνη, για ανέβες. Για ράλλο. Κάθε φορά στην πόλη, όμως μία πίσω στον Ιμενέντε. Πάτσο. Για τον Λουκ. Πάρνει. Δεξιά για τον Χακίνη. Χακίνη με δεύτερη για ανέβες. Θα περάσει αυτός. Θα μπει περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα. Μπάλα δεν θα βγει έξω. Και είναι out. Για την Arsenal. Ανανελεύθερο 9 λεπτά για τη συμπλήρωση των 120 λεπτών. Και όλα δείχνουν. Είναι κόρνερ τελικά, συγγνώμη. Βρήκε τελευταία στιγμή και βγει η μπάλα. 11 κόρνερ για την Παρή, 2 για την Arsenal. Το Γιρόντι έχει την εκτέλεση. Είναι καλή εκτέλεση. Θα διώξει σε πρώτο χρόνο ο Γκάμπριελ, σε δεύτερο ο Μαρτινέλη. Η μπάλα πίσω στον Σαφόλο. Αυτό στον Μπάτσο. Αριστερά στον Μενέντες. Μπάτσο για τον Ζαμπάρνη. Αυτό στον Μπιέ. Στους Ιαμέρους ξανά μπλε. Είναι ο Μέντες αριστερά για τον Μπαρκολά. Ωραία, ωραία. Για τον Ζημέρι. Την μπάλα πάλι πίσω στον Μπάτσο. Ξανά Μπεράλντο. Ο Μπεράλντο πάλι πίσω στον Μπάτσο. Αριστερά τώρα ο Μπαρκολά έχει χώρο. Θα δώσει τον Γκονσάλο Ράμος. Ξανά Μπαρκολά. Θα βγάλει τώρα τη σέντρα. Εκεί είναι ο Ράγια, θα μπλοκάρει χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι σπάνω στον αδερφή πως δεν θα μισθείς. Εγώ είμαι στο παιχνίδι, ότι δηλαδή δεν θα μπορούσα να κάνω στον αέρα. Αλλά δεν θα μπορούσα να τώρα θα πάει μπάλα. Τον Γκάμπριελ που θα περάσει. Τον Ντουέ. Και τώρα θα δώσει την γνώμη στον Αλιμπά. ο οποίος θα γεννήσει ακριβώς πάνω στο κομμέντο, ο οποίος θα πάει στο μαντιόκιο, προσταθώς πιο και κούραστος. Ο ράδιος πίσω του Μπούμπερ. Αλλά πίσω στο ράδιο. Θα γεννήσει. Εκεί δεν είναι κανείς παρά μόνο ο Ζαμπάρδη που θα δει την μπάλα βγει έξω και εκτελέσει το πλάγιο. Δεν το ζητάει από τους παίκτες που να δούμε. Πέντε λεπτά ή τις λίγες καθυστερήσεις που θα έχει αυτό το δεύτερο μήνυμα της παράτασης και όλα δείχνει ότι μάλλον οι δύο ομάδες θα δείχνουν στα παρελθόν του πάρα πολύ ωραία ο Έζε. Ξανά η μπάλα σε αυτόν. Ο Έζε.
1: Μπει πολύ ωραία το Μαντιέκη, ο οποίος δεν θα προλάβει, θα πει στην μπάλα κάτω από το πόδι και θα μαζέψει ο Σαφόνοφ. Πάτσο τώρα.
0: Ρεμόντι στο Μαρκολά. Πάτσο τώρα ξανά. Ωραία, γυρνάει ο Ράμος στο Χακίνι που έχει πολύ χώρο, θα περάσει. Θα βάλει νερί, Χακίνι τώρα. Θα γυρνάει ο Ράμος. Αυτός, θα βγάλει ο Ράμος. Βγάλει ο Ράμος στον Περάλντο. Ζαμπάρνι τώρα. Ζαμπάρνι ξανά. Στο Χακίνι. Χακίνι ωραία στον Μπαρκολά. Θα βγάλει μια σύντριση καλή, θα μπορούσε να προλάβει ο Μπέμπρι με το κεφάλι να διώξει. Μπάλα είναι ξανά. Θα πει της Παρή με τον Μπέμπρι. Θα κάνει λάθος, ο Γάλλος αλλά μπάλα μένει στα της Παρή και δεν βγάλει ράδο. Πάτσο. Μπεράλδο δεξιά. Ωραία ντουέ, ο Ράμος και ο Ράμος στο Χακίμι. Χακίμι στο ντουέ. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας από τη Μαρή τα τελευταία λεπτά. Το 117 λεπτό βαδίζουμε. Άντσο προσπίτω και παίζει στον Ζωάν Έδες. Ζωάν Έδες πίσω στον Μπεράλντο. Μπεράλντο στον Πάτσο. Πάτσο στον Μπεράλντο και αυτούς πάλι πίσω σε αυτόν. Με το Μέντε στη σειρά, το Ζένιο Μερί, αυτό στον Μπεράλντο. Με το Μπεράλντο στο Ζαμπάρνι, ο οποίος θα δει ωραία κάθεται τον Ζωάν Έδες από τρίτο κοντρόλ, θα γλιστρήσει, ο Χιντάπια θα βγάλει τη σέντρα, εκεί είναι ο Γκάμπελ, ένα σούτ σκαστό, την μπάλα θα αναπηδήσει μπροστά από το Ράγιο, θα μαζέψει με λίγη δυσκολία, σούτ από τον Τουα ήταν και τώρα πάω για κάρτα. Από τον Νούνο Μέντες πάνω στον Μαντιέκε και θα τη δεχτεί στο φάουλ από τον Πορτογάλο για να μην αφήσει την Άρσεναλ να φύγει στην αντεπίθεση και να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στην άμυνα της Paris Saint-Germain. Την εκφέλεση πάει ξανά ο Ντέκλαν Ράις. Παίζει από την αρχή του παιχνιδιού ο Ράγια πάει στην εκτέλεση για να γεννήσει για να γεννήσει από τον παίζει από την αρχή του παιχνιδιού ο Ραμέντες αφού κουρασμένος εκτελέστηκε από τον Ράγια βαθιά παλιά θα καταλήξει απευθεία έξω 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί και η παράταση και όλα δείχνουμε πως ο τελικός θα κρυφθεί στη διαδικασία τον πέναλτι. Εκτός αν κάποια από τις δύο ομάδες έχει να πει αυτή την τελευταία λέξη στον τελικό της Βουδαπέστης. Εκτελείται το άλλο από τους Αθένους 1,5 λεπτό.
1: Ακόμα, απευθείας έξω και εκτελείται γρήγορα το πλάγιο. Φτιάχνει τον Γκέικερες. Η μπάλα είναι στον Μαντιέκε. Μαντιέκε, θα περάσει πάρα πολύ ωραία και θα δείτε την πάρα πολύ ωραία. Εδώ η Αρσενάλ. Ένα σουτ πήγαινε ευθυμιδιάσει τον Σαφόνοφ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων ο Τίμπερ. Και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, πάντα στο 1-1. Η Παρί με την Arsenal, να δούμε τι μπορεί να γίνει η μπάλα απευθείας πλάγιο για τα νεμιέριδες. Όλα δείχνουν ότι θα κριθεί στη ψηφοφόρα διαδικασία το πέναλντι, ο τελικός του UEFA Champions League. Εκτελεί το πλάγιο από το Χινκάπη, μακρινό, ψάχνει τον Γκέικερες. Το κοπέδι του Ζαμπάνι πάρα καταλήγει στα παιδιά του Έζη, για να δούμε εδώ αν η Arsenal μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Το Πουμέντι, ωραία στην Declan Rice. Declan Rice, ωραία δεξιά, Μαντιέκε. Μαντιέκε, θα περάσει. Έχετε ξέρετε τι κάνει τώρα, θα κόψει ο Μπεράντι πάρα πολύ ωραία. Θα νικήσει τον αέρα όμως. Ο Γκέικερες, έχει χώρο για το σουτ. Το σκέφτεται, το κάνει πάρα κοντράρι, είναι κόρνερ. Είναι κόρνερ για την Arsenal, η μπάλα έχει κοντράρι. Να δούμε αν θα αφήσει ένα λεπτό, έδειξε στον τέταρτο. Θα αφήσει να εκτελεστεί το κόρνερ, την μπάλα κόντρερε πάνω στον Γουίλιαν Πάτσο. Και στην εκτέλεση του κόρνερ πάει ο Μαντιέκε. Πρέπει να είναι η τελευταία φάση της παράτασης και πόσο μάλλον να δούμε αν εδώ μπορεί να πάρει το παιχνίδι Arsenal ή να δείξει η διαδικασία στα πέναλτι όπως είπα πριν. Μαντιέκε στην εκτέλεση. Μαντιέκε, είναι καλή εκτέλεση, θα διώξει ο Μπαρκολά. Η μπάλα δεν έχει φύγει. Τώρα θα φύγει, πάει στην μπάλα. Ο Ντέκλαν Ράις με ένα σουτ, θα βάλει θα κοντράει κεφαλιά. Θα προλάβει και να κερδίσει το κόρνερ ο Ντέκλαν Ράις. Τελικά είναι out, ο Χακίνη παίρνει. Ας δούμε και έχουμε τη λήξη και την παράταση. Ο τελικός θα κριθεί στην ψυχοφόρα διαδικασία των πέναλτι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε ποιος θα μπορέσει να είναι ο νικητής του UEFA Champions League.

εκτελέσει την Παρίσι Ζερμέν απέναντι στο Ράγια. Είναι έτοιμο να εκτελέσει ο Πορτογάλος επιθετικός. Να δούμε αν θα ανοίξει αυτό στο σκόρ για τη διαδικασία των πέναλτι. Καλά η Ράγια με τον διευθυντή της αναμέτρησης. Υπάρχει μεγάλο άγχος και από τους ώρες αλλά και από τους παίχτες των δύο ομάδων. Εδώ που εκφράσαμε λογικό είναι πάλι μια διαδικασία των πέναλτι. Είναι ψυχοφόρα και αγχώδη. Έχει πάρει θέση ο Γκονζάλο Ράμος. Δίνει τις τελευταίες οδηγίες ο κ. Ζέμεκ στον Ράγια και στον Καθόνα για το πώς θα είναι η διαδικασία. Είναι όλα εντάξει. Ο Ράγια και ο Καθόνα δίνουν χέρια. Εφαγωνίζεστε και ο Ράγια παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια και ο Γκονζάλο Ράμος είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Πρώτη πέναλτι για τη διαδικασία, γιατί πρώτο δεν είναι, εκτέλεσε και ο Σμάνι Ντεμπελέ στην κανονική διάρκεια και σφάρι. Είναι έτοιμος ο Γκονζάλο Ράμος. Γκονζάλο Ράμος απέναντι στο Ράγια. Για να δούμε. Γκονζάλο Ράμος στη δεξιά γωνία νικάει το Ράγια. Είναι παρή. Πολύ καλή εκτέλεση του Πορτογάλου στο δεξί γάμα της. Αριστερά έπεσε το Ράγια. 1-0 παρή. Πολύ ψύχρεμη εκτέλεση, πάρα πολύ καλή. Είναι ένας φοβερός παίκτης, έδειξε την κλάση του εδώ και δίνει το προβάδισμα για την ομάδα του. Βίκτορ Γιόκερες, Σουηδός, πέρασε αλλαγή. Ήδη έδωσε ενέργεια στην ομάδα του Αρτέτα. Θα δούμε αν θα ισοφαρίσει κόντρα στον Σαφόνοφ. Παίρνουμε φορά ο Σουηδός. Είναι έτοιμος να εκτελέσει Σαφόνοφ. Γιόκερες στη δεξιά γωνία και αυτός χαλά. Νικάει το Σαφόνοφ. 1-1 ο Σουηδός. Το Παρίσι για την Arsenal. Πολύ ψύχρεμη εκτέλεση και καλή εκτέλεση από τον Σουηδό επιθετικό. Για να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει για την Παρί. Την μπάλα έχει πάρει ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο οποίος είναι 120 λεπτά στο γήπεδο. Ο νεαρός στάρ της Παρί Σαν Ζερμέν. Για να δούμε. Ο 20χρονος εξτρέμ παίρνει λίγα μέτρα φορά, παίρνει βήμα. Εκτελεί ο Ντουρέ στη δεξιά γωνία και αυτός χαμηλά θα νικήσει στο Ράγια. Και οι τρεις παίκτες που έχουν εκτελέσει μέχρι τώρα έχουν επιλέξει τη δεξιά γωνία και τις τρεις φορές ο αντίπαλος θερματοφύλακας έχει πέσει στην αντίθετη γωνία. 2-1 για την Παρί. Θα δούμε ποιος έχει σειρά τώρα για την Arsenal. Ο Εζε. Πέρασε και αυτό. Αλλαγή. Το παιχνίδι πέρασε στην αρχή της παράτασης. Να δούμε αν μπορεί να εξετήσει από τα 10 μέτρα κόμπλα στον Σαφόνοφ. Ο Εζε τώρα. Λίγα μέτρα φορά. Να δούμε. Εκτελεί ο Άγγλος. Out! Πάρα πολύ κακή εκτέλεση από τον Έζε. Θα στοχίσει. Ο Σαφόνοφ δεν έπεσε. Περίμενε τον Έζε, ο οποίος έστειλε την μπάλα εντελώς έξω, λίγο έξω βασικά από το δεξί δοκάρι του Σαφόνοφ. Και η Παρί τώρα έχει το προβάδισμα. Αρχή πολύ κακή εκτέλεση από τον Έζε. Και τώρα πάει ο Νούνο Μέντες, άλλος ένας παίκτης που έχει παίξει ολόκληρο το παιχνίδι. Έτριξε πολλά τριξίματα ο Πορτογάλος. Μάρκαρε, είχε κάποια προβληματάκια, ειδικά όταν μπήκε στο παιχνίδι ο Μαντουέκης στη θέση του Σάκα, καθώς ήταν πολύ πιο ξεκούραστος από εκείνον. Μένει να δούμε αν θα ευστοχήσει ο Πορτογάλος.
μεγάλα φόρα, εκτελεί το πιάνο Ράγια. Η δεξιά γωνία έχει απάντηση ο Ισπανός. Η Arsenal είναι ακόμα ζωντανή. Επέλεξε και ο μέσα στη δεξιά γωνία. Αυτή τη φορά ο Ράγια έπεσε από εκεί. Πάρα πολύ ωραία η απόκριση του Ισπανού. Δίνει νέα ελπίδα για την Arsenal. Θα δούμε μόνο αν αυτοί θα ευστοχήσουν ή θα ονιέριδες. Έτσι οι πανηγυρισμοί και από τον Κέμπαρις Ζαμπαλάγια, τον δεύτερο τερματοφύλακα της Arsenal, αλλά και από όλο το επιτελείο της ομάδας. Και τώρα αναλαμβάνει την εκτέλεση ο αρχηγός, Declan Rice. Απέναντι στον Σαφόνο, ο οποίος δεν απέκρουσε, αλλά αντίθετα ο Έζη ήθελε την μπάλα έξω. Θα δούμε τώρα ο Declan Rice, αν θα φέρει το μάτς τα ίσα. Υπάρχουν κάποια παραστηριότητα. Declan Rice, ευσπιστή. Και αυτό στη δεξιά γωνία χαμηλά. Σαφόνο πάλι δεν έπεσε. Και έχουμε πάλι το παιχνίδι που έχει έρθει στα ίσα. Καλή εκτέλεση και από τον Άγγλο μέσο. Να δούμε τώρα που πάνε στον κυκλά για την Βαρή. Χακίνη. Ο άλλος αρχηγός πήρε το περιβραχιόνι από τον Μαρκίνιος όταν πέρασε εκτός που στιγμή του Μίκη Γαμπέρνη. Ο Μαρκίνιος έφυγε να εκτελέσει πέναλτι και σε Μουντιάλ. Είναι έμπειρος, μένει να δούμε αν θα δείξει τη χρονιά και θα νικήσει το Ράγια ή ο Ράγια θα έχει ξανά απάντηση. Τη Γάλλους Χακίνη εκτελεί μέσα αριστερά αυτή τη φορά. Νομίζω είναι ο πρώτος που επιλέγει την αριστερή γωνία του Ράγια, εκτός από τον Άιζε που διάλεξε την αριστερή πλευρά, αλλά την έστειλε εντελώς αυτό όταν αντιμετώπισε τον Σαφόνο. Ένα προβάδισμα για την Παρή. Τώρα στη Ράγια την Άρσενα. Να δούμε ποιος έχει σειρά. Την μπάλα έχει πάρει ο Γκάρντιν Μαρτινέλη. Και αυτός θα βγει την ομάδα του Μικέλ Ρονδέρτα. Να δούμε. Απέναντι στο Σαφόνο ο Μαρτινέλη. Ευστοχίστηκε αριστερά ο Γάμα. Πολύ καλή εκτέλεση του Βραζιλιάνου, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλα. Για να δούμε. Τελευταίο πέναλτι τώρα. Πέμπτο πέναλτι για την Παρή. Άμα ευστοχίστηκε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Για τους Γάλλους, ο Ράγια έχει απαντήσει το πέναλτι του Νούνιο Μέντες. Πανηγυρίζει ο Μαρτέτα για την έστοχη εκτέλεση αυτή και ο Όντεγκαρντ, ο αρχηγός της Arsenal, την εκτέλεση τώρα ο Μπεράντο. Άμα προλάβω να δω ποιος είναι η μερή εταιρεία. Ο Μπεράντο μέσα, ο Μπεράντο ήταν δεξιά γωνία. Έπεσε από την άλλη ο Ράγια και τώρα έχουμε την τελευταία εκτέλεση για την Arsenal. Άμα ψυχήσει το παιχνίδι συνεχίζεται. Άμα χαστεί πρωταθλήτρια Ευρώπης και της κορυφής βασιλική διοργάνωσης είναι η Paris Saint-Germain για άλλη μια συνεχόμενη χρονιά. Back to back. Για να δούμε. Την εκτέλεση αναλαμβάνει ο Γκάμπριελ, ο στόπερ της Arsenal. Για να δούμε. Σημαντική εκτέλεση εδώ. Αλλά αν ο Σαφόνοφ έχει απάντηση, αν ο Σαφόνοφ απαντήσει και νικήσει τον Γκάμπριελ, δίνει το τρόπαιο στην ομάδα του Παρισιού. Γκάμπριελ, βγαίνει στον Σαφόνοφ, out! Έχουμε νικητή σε αυτό το τελικό, στον απίστευτο τελικό αυτό της Βουδαπέστης. Ο Γκάμπριελ θέλει την μπάλα
ψηλά από το οριζόντιο δοκάρι του Σταφόλοφ, ο οποίος δεν είχε απάντηση, όμως ο Γκάμπριελ αστόχησε. Πρωταθλήτρια της Ολυμπιακής Διοργάνωσης είναι η Paris Saint-Germain για ακόμη μια συνεχόμενη χρονιά. Αυτή η φοβερή ομάδα του Λουίς Ενρίκε δείχνει από τι είναι φτιαγμένη. Η Arsenal δεν καταφέρνει να κατακτήσει αυτόν τον τρόπο. Κέρδισε την Premier League, πολύ ωραίος αγώνας, είχε ρυθμό, φτάσαμε μέχρι τα πέναλτι, άγχος. Έχουμε πει ότι η διαδικασία των πέναλτι είναι μια ψυχοφόρος διαδικασία, όπου ο Έζε και ο Γκάμπριελ έδειξαν ότι δεν ήταν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να εκτελέσουν, καθώς εκτέλεσαν άψυχα πάνω από τη, έξω και πάνω από τα δοκάρια του Σαφόνοφ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους της Paris Saint-Germain, αλλά και από τους παίκτες. Πρόκειτο ήταν ο Γιώργος ο Πάκος σήμερα. Καλό βράδυ από εμένα. Είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
3: Εγώ είμαι παράλληλα.
4: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
5: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
6: Εντάξει,
7: μπράβο σου.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Έχουμε την επιστροφή των Λούμπεν, των παραχμιακών τύπων του Αλέξη Τσίπρα. Γελάω από χτες. Έχουμε μια δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή στο κανάλι όπου ρωτάω ποιο θεωρείται χειρότερο για τον ελληνισμό. Ο Γκούλη, τον Αλέξη ή το ίδιο κράμα είναι και η δύο ίδια απειλή. Από τα αγαπημένα μου σχόλια μέχρι στιγμής είναι του Άρη Βασιλείου. Για συγκάτοικοι στο ίδιο κελί, καλή είναι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι η 24η μέρα στα πέτρινα χρόνια του κανάλιου. Δεν ξέρω ποιος μετράει. Μετράει κανένας άλλος ή μόνο εγώ? Είναι λίγο γραφική η κατάσταση. Βάση περιπτώσει, είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη 27 του μήνα. Είμαστε σχετικά νωρίς για την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ. Να θυμίσω ότι καταβάλουμε μια προσπάθεια να σχολιάζουμε μείζωνα πολιτικά θέματα εντός και εκτός συνόρων. Και βέβαια έχουμε ποικίλα θέματα και ποικίλη θεματολογία με την οποία ασχολείται το κανάλι. Και βέβαια έχουμε και τον εκδοτικό μας οίκο από τον οποίο βγάζουμε τα βιβλία μας, τη μελέτη την οποία κάνουμε. Και δεν μπορώ να παραλείψω να σας αναφέρω το τελευταία έκδοση εδώ της Πατρίδες, με ένα μήνυμα επίκαιρο, θα έλεγα, λόγω και της ημέρας μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αναφέρεται στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Εδώ το βιβλίο με φωτογραφίες από την εποχή και τις πόλεις εκεί, τα εγκλήματα τα οποία κάνουν οι Νοτούρκοι κτλ. Νομίζω ότι θα το βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή να το προμηθευτείτε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να γελάω με την Ελλάς, όχι αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την άλλη την Ελλάς. Την άλλη την Ελλάς έχουμε μπλέξει εδώ στο συνοθήλευμα, στο τραμπιστικό μυαλό του Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα πριν πάμε εκεί, πριν καταλήξουμε. Καταρχάς, χάρηκα γιατί είδα ότι ο Μαρινάκης, ο οποίος στηρίζει πλήρως τον Τσίπρα, αν δείτε τα εξαγορασμένα μέσα, την Alter Ego Media, όπως λέγεται, η οποία ελέγχει το Mega, το in.gr, τα νέα, το Βήμα. Δεν ξέρω ποιος διαβάζει. Ειδικά αυτές τις σελίδες, τα νέα Βήμα in, ποια διαφορά έχει καταλάβει κανείς? Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η διαφορά το Βήμα και τα νέα ποια είναι ακριβώς? Δεν ξέρω ποιος τους διαβάζει. Είναι αχυράνθρωποι 100%. Είναι τραγικό το πόσο αχυράνθρωποι είναι. Μέσα τα οποία είχαν μια, τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν μικρός, τα άκουγα και τα σεβόμουν, τώρα τα θεωρώ ξεσκονόπανα. Και ήταν στην πραγματικότητα πάντα, αλλά τώρα έχουν αποδομηθεί τα πάντα και είναι γυμνοί όλοι. Καταλήγουν να λένε ότι ένα αφήγημα για τα μπουνίδια εκεί μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Τέλος πάντων, τα ξεφτιλίκια τους, το επίπεδο της καθεστικής τάξης στη χώρα, αυτό είναι. Η ανώτατη πολιτική και η ανώτατη επιχειρηματία είναι αυτό. Μπουνίδια, χλωτσομπουνίδια. Του έκανε, λέει, μήνυση ο Μαρινάκης. Πραγματικά, ο διασυρμός τους είναι η νίκη των πολιτών στην πραγματικότητα. Και η ήττα τους θα είναι η νίκη των πολιτών, σε κάθε επίπεδο. Το λέω γιατί ήθελα να πω ότι, παιδιά, για ποιο λόγο έχει εκαμίτες ο Γρηγοριάδης

τους τελειωμένους. Φαντάσου να είναι η δουλειά σου να προστατεύεις τους ανθρώπους που βιάζουν τον ελληνισμό και να νιώθεις και συνυπεύθυνος. Λυπάμαι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Είναι για λύπηση. Βέβαια, κάποιοι από την ελληνική αστυνομία θέλουν και πάνε εκεί γιατί μπορεί να περνάνε ζωή χαρισάμενοι. Αυτή είναι για λύπηση, είναι του κλότσου και του μπάτσου. Λοιπόν, έτσι ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό. Θέλω λίγο να δούμε. Περιμένετε, γιατί θα έρθουν τα πάντα για την Ελλάς εδώ. Θα έρθει το. Θα έρθουν το παρασύνθημα. Θέλω να δούμε λίγο ένα σχόλιο εδώ για τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ξέρετε τον ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ένα ελληνόφωνο τουρκικό think tank στη χώρα. Θα μου πει, Σταύρο, έχουμε ελληνόφωνα ελληνικά think tank στη χώρα. Βεβαίως έχουμε, όπως είναι το ΕΛΙΣΜΕ, στο οποίο είμαι και μέλος. Και υπάρχουν και, προσέξτε, αγγλόφωνα ελληνικά think tank, μάλλον ένα εξ όσων γνωρίζω, το Apollo. Το Apollo Center for Public Policy and Democracy, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και το σύνδεσμο. Είναι στα αγγλικά, μπορείτε να βλέπετε εκεί πέρα εκθέσεις, στο οποίο μετέχω και εγώ, εκθέσεις και άρθρα και σχολιασμούς της επικαιρότητας από φοιτητές και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι γράφουν με ένα πρόσημο αγγλόφωνο, αλλά ελληνικό πρόσημο. Λοιπόν, να δούμε τι είπε λοιπόν ο Λουκάς Τσούκαλης. Ήθελα να το δούμε λίγο αυτό, γιατί την ίδια στιγμή που φτάνουμε στα κόκκινα πάλι με την Τουρκία, που ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο στην πραγματικότητα πράξη πολέμου, είναι μια πολεμική πράξη, την ίδια στιγμή που έχουν λυφάξει εδώ κούλες όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι, οι ταλέπες, τα γεροντοπαλίκαρα του κούλι που το παίζουν οι υπουργοί και δεν έχει πει κανείς τίποτα, τα έχουν ρουφήξει όλα, την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο Τσούκαλης, οι κατεξοχήν άνθρωποι του κατευνασμού που έχουν εξευμενήσει την Τουρκία σε επίπεδο ένα βήμα πριν του ακροτεριασμού μας, σίγουρα σε επίπεδο γκριζαρίσματος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω έχει ήδη τελεστεί αυτό το έγκλημα. Ο Τσούκαλης λοιπόν, στην κορυφή αυτής της, του ανθεληνισμού θα έλεγα, φτάνει να λέει εδώ, ακούστε, τελικά ότι τα ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν. Και γιατί το λέει αυτό, προφανώς όχι επειδή έρχεται, επειδή δεν τολμάει να πει ότι τόσο καιρό έλεγα ψέματα ή δεν ξέρω την τύφλα μου. Τον είχα και καθηγητή αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν καθηγητής μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ειλικρινά δεν κάνει να διδάξει ούτε σε χελώνες. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θα τον έπαιρνα σοβαρά ούτε για το να μου δώσει ρέστα στο περίπτερο. Και αυτός ήταν, δεν ξέρω, καθηγητής ΑΕΗ. Λοιπόν, δεν τολμάει να πει ότι έχω τα μαύρα μου μεσάνυχτα, γράφω μπαρούφες ή έλεγα ψέματα γιατί ποιος ξέρει τι, για ποιο λόγο. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλούς λόγους για ποιο λόγο μπορεί να εξαπατούσε διαχρονικά και να είναι η δουλειά του να μας κρατάει στο σκοτάδι για να κερδίζει κάτι. Δεν τολμάει να πει τίποτα από τα δύο και λέει ότι τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να διατηρηθούν, λέει, γιατί υπάρχουν ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή. Φταίει ο Φούφουτος για την αθλειότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ και την ανικανότητά τους ή τη μειοδοσία τους. Δεν φταίνουν οι ίδιοι που είναι είτε ανίκανοι είτε προδότες, δεν ξέρω τι χειρότερο, μπορεί να είναι και ένα συνδυασμό πιο πολύ, να είναι συνδυασμό των δύο. Αυτό λέει φταίει, ακούστε εδώ, γιατί οι ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή θέτουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα, διλήμματα. Μέχρι τώρα, λέει, η εξωτερική μας πολιτική βασίστηκε επί χρόνια στις συμμαχίες, στην αποτρεπτική ισχύ. Δεν υπήρχε ποτέ. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τι σημαίνει η έννοια της αποτρεπτικής ισχύς. Στην επίκληση διεθνούς δικαίου και σε μια ευρεία διακομματική συνένεση προς τα βασικά ζητήματα. Βεβαίως υπήρχε διακομματική συνένεση από Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στην εθνομειοδοτική γραμμή με τους ελιαμεπίτες, ιδεολογικούς ταγούς αυτής της ξεφτυλισμένης προσέγγισης. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ. Οι αλλαγές που γίνονται στον κόσμο ανατρέπουν πολλά από αυτά τα δεδομένα. Οι ΗΠΑ δεν θεωρούνται πλέον δεδομένο συγκοίτης, προστασίας και σταθερότητας, ενώ οι διατλαντικές σχέσεις έχουν διαραγεί σε σοβαρό βαθμό. Έχεις ένα διεθνές δίκαιο, λέει, που μεγάλες δυνάμεις το ρίχνουν όλο ένα και περισσότερο στο σκουπί των ΤΝΕΚΕ. Έχουμε μια διακομματική συνένεση που έχει μαξιμαλιστική βάση και συνήθως όχι ρεαλιστική. Η ρεαλιστική είναι η μειοδοσία στους Τούρκους. Επίσης, στη χώρα υπάρχει μια πλειοδοσία του κακώς εννοούμενου πατριωτισμού. Για να δεις πόσο βαθιά μισούν τον ελληνισμό αυτοί οι άνθρωποι, πόσο τουρκόφατσες είναι, τουρκοπατημένοι μάλλον είναι, αναφέρεται εδώ σε έναν κακώς εννοούμενο πατριωτισμό. Δεν υπάρχει αυτό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο καλός, εκτός αν εννοεί κακώς εννοούμενο εθνικισμό, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κακώς εννοούμενος πατριωτισμός. Ο πατριωτισμός είναι μια υγιής, όταν εμφορείς από ένα υγιές συνέστημα αγάπης για τη χώρα σου. Δεν υπάρχει καλό κακώς εννοούμενο. Τι είναι ο κακός πατριωτισμός, για πες μας. Μήπως θες να πεις σοβινισμό, μήπως θες να πεις, δεν ξέρει βασικές έννοιες πολιτικής ιδεολογίας, πολιτικής επιστήμης. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι, και μάλλον ξέρει.

αλλά χρησιμοποιεί επίτηδες για να υποσκάψει, να μειώσει, να υποβαθμίσει, να υπονομεύσει τον πατριωτισμό, τον χαρακτηρίζει καλό και κακό. Όποιος δηλαδή δεν έχει τη δική του βρωμερή, ταπεινωτική, υπόδουλη, δουλική προσέγγιση, είναι ο κακός νοούμενος πατριωτισμός. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπων. Και πρέπει, λέει, να παραμένουμε εδώ, να διατηρήσουμε το ρεαλισμό, ακούστε εδώ, και τα ήρεμα νερά, λέει, δεν θα είναι τόσο εύκολο να τα διατηρήσουμε σε μια εποχή τεράστιας αστάθειας. Μάλιστα. Και δηλαδή, ξαναλέω, και σε μια εποχή που συμβαίνουν σημεία και τέρατα στη Μέση Ανατολή, να μην πω τι τέρατα έχει στηρίξει εσύ, και σε μια εποχή που πολλές χώρες και στα μεταπτυχιακά, να δείτε τι τέρατα βάζουν, ποιους επιλέγουν να τους πάρουν για συνεχιστές τους στα πανεπιστήμια, και σε μια εποχή, λέει, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Ότι δηλαδή αυτό φταίει για το ότι θα έχουμε κρίση με την Τουρκία και όχι το ότι ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μας πάρει το μισό Αιγαίο. Ξαναλέω, δεν τολμάει να πει ότι είναι είτε πανάσχετος, είτε ψεύτης και υποκριτής, και ουσιαστικά μας εξαπατούσε με κάποιο στόχο, σκοπό, θα έλεγα προσωπική εκτίμησή μου, φαντάζομαι, δόλιο. Εντάξει. Αυτή είναι η ιδεολογική ταγή και του Κούλη και του, και του Αλέξη, το Αλφαλάμδα 6. Το λέω έτσι επειδή δεν ξέρω αν παράγραψε το όνομά του. Ειλικρινά, γι' αυτό το λόγο και εγώ ο ίδιος ψήφισα στη δημοσκόπηση αυτή, ίδιο κράμα, ίδια απειλή. Έχουν τους ίδιους ιδεολογικούς ταγούς. Και το δείτε και περαιτέρω. Πριν πάμε στον Τσίπρα, δείτε αυτό εδώ. Οπότε το θυμάστε, άλλος εδώ περιφερόμενος ταχυδακτηρουργός, George Κατρούγκαλος. Εδώ είναι UN Watch. Είναι ένας οργανισμός, ο οποίος είναι μια οργάνωση η οποία, της κοινωνίας των πολιτών, η οποία παρακολουθεί τον ΟΗΕ, έχουν και κάποια σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Και τι λένε εδώ, τι υποστηρίζουν, ότι πρόκειται για έναν πρώην υπουργό εξωτερικών, θυμάστε τότε με τον Μπέγκουιν προδώσαν τη Μακεδονία, με τις Έχιδνες μαζί με τον Γκαμένο και τον Τσίπρα. Είναι, λέει, αυτή τη στιγμή ειδικός του ΟΗΕ για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνής τάξη. Ποιος έχει σχέση για δημοκρατία? Ο Κατρούγκαλος, ο απόλυτος βιαστής του, ο ολιγάρχης. Τα πήρε, λέει, τα μπούκωσε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025. Το ίδιο, λέει, έτος που ο Κατρούγκαλος, ο άνθρωπος του Τσίπρα, δεν τον είχε βάλει υφυπουργό εξωτερικών για να προδώσει τη Μακεδονία τα ανθρωπάρια τα οποία οι ίδιοι υπουργοί τους, ο Καμένος, έλεγε ότι είναι λέσια, ότι τα βρωμοπαίρνουν δεξιά-αριστερά, ρουφάνε χρήματα δεν ξέρω από πού, ότι αρπάξει τρώνε με 1000 στόματα. Αυτά γιατί κάποιοι νομίζουν ότι δεν έφαγαν, δεν ήταν διεφθαρμένοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πάρε το, λοιπόν. Και είναι 26/5 η ανακοίνωση αυτή. 100.000 λοιπόν δολάρια ρούφηξε, λέει το UN Watch, από την Κίνα, την ίδια στιγμή που εξήρε το βιβλίο του Xi Jinping και τα λοιπά, ότι είναι, λέει, όραμα ανοιχτότητας και διαλόγου. Και ουσιαστικά σου λέει, ας συνδέσετε, λέει, τα κενά, τις τελείες, τις κουκίδες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θυμάμαι τότε στην εποχή των κινημάτων, που ήταν όλοι τότε κατά της Νουδού και εμείς ήμασταν με τη Δημοκρατία Ιδεών, με έναν οργανισμό που είχαμε και θέλαμε να μιλήσουμε για θέματα δημοκρατίας. Είχε καλέσει τότε ο Τσίπρας, ήταν ακαδημαϊκός αυτός εδώ. Φαντάστε το επίπεδο του ακαδημαϊκού, το είδαμε και με τον Τζούγκαλο, και με τον Κατρούγκαλο. Είχε καλέσει ο Τσίπρας, είχε φτιάξει μια επιτροπή σοφών, τρομάρα του. Η σοφή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γορίλες, καταβαίνουν από τα δέντρα, τέτοιου τύπου επίπεδο είναι η σοφή του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πούνε, λέει, για τη δημοκρατία. Και το είχα ακούσει και είχα πάει να δω ποια άτομα συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή Σοφών για τη Δημοκρατία και είχα δει τις φάτσες τους. Και λέω, κοίτα εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για τη δημοκρατία, οι οποίοι, κοιτάξτε πού καταλήξανε, αρχιπροδότες, μειοδότες, απομείωσαν τη διαχρονία του ελληνισμού, την αποψήλωσαν και τελικά, όπως μας λένε εδώ και κάποιοι οργανισμοί, από ό,τι συγχύζονται οι οργανισμοί, τα ψιλοχοντροπήραν. Εξαιρετικά. Πάμε να δούμε τώρα για το μεγάλο τσίρκο. Και το τσίρκο του Τσίπρα και το τσίρκο που είναι ο ίδιος ο Τσίπρας εδώ. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι αυτά τις αθλειότητες περί Ελλάς δεν υπάρχει μόνο μία Ελλάς στην πραγματικότητα, με δύο λάμδα. Θα μου πεις, είτε είναι και αγράμματος ο Τσίπρας, είχε και αγράμματος που γράφανε το Γιάννης με έναν Ι, άρα δεν ξέρω αν παίζει κάποιο πρόβλημα εδώ. Μπορεί να υποστηρίξει ότι μια ζωή ήμασταν αντισυμβατική, θεωρείται το να είσαι αγράμματος, ανορθόδοξη. Τα κόμπλεξ θεωρούνται ή τα σύνδρομα θεωρούνται αντισυμβατικότητα. Εν πάση περιπτώσει, μόνο μία Ελλάδα. Υπάρχει η Ελλάδα, η χώρα, όλα τα άλλα είναι αθλειότητες και μόλυνε την παρουσία του με αυτό, την παρουσίαση του κινήματος, με την παρουσίαση του κινήματός του, μόλυνε και το θυσίο, όπου και να πάει μολύνει. Μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να. Καταρχάς, είχε
Φόντο την Ακρόπολη, άλλη μόλυνση από εκεί, ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον ελληνισμό, μισεί την αρχαία Ελλάδα, λέει δεν έχει υπάρχει καμία σχέση σύγχρονη Ελλάδα με αυτό. Δηλαδή είναι ένας τουρίστας στην πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Τα βλέπει αυτά σαν κάτι άσχετο, όχι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Έλληνα, άσχετο εδώ, καθόμαστε εδώ. Είναι η επιφανειακό του, όχι του τουρίστα, του ανθρώπου που χώθηκε. Χώθηκε εδώ στην Ελλάδα, στην περιοχή της αρχαίας Ελλάδας, ο σύγχρονος Έλληνας. Δηλαδή είναι αυτοί οι αχλαμπούχλιδες, οι αχάμπαροι, οι μπάχαλοι, αυτοί οι Σιριζέοι, ότι ήρθαμε εδώ, τα βρήκαμε και στρογγυλοκαθίσαμε, πλούσαμε την κοιλάρα μας. Όπως ξέρουμε την κορμάρα του πάνω στα γιοτ, ο Αλφα-Λάμδα 6. Δεν ξέρω γιατί έβαλε την Ακρόπολη ενώ συχαίνει τον τίποτε ελληνικό. Μας είπε τη διακήρυξή του, μας είπε το όνομά του είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το Ελλάς, αυτό σημαίνει εδώ. Καταρχάς, ανατριχιάζω με τη λέξη αριστερή. Αφήστε το Ελλάς, θα το σχολιάσουμε μετά. Δηλαδή, ακόμα εν 2026, για να δείτε πόσο κομπλεξικά, πόσο προβληματικά είναι αυτά τα άτομα, τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί και αριστεροί, ιδίως τα άτομα που τα βάζουν στην ταμπέλα, στη μαρκίζα. Φαντάσου πόσο κόμπλεξ, πόσο ανίδεος πολιτικά πρέπει να είναι, ιδεολήπτης και καμία σχέση με εφαρμοσμένη πολιτική, μόνο με την ιδεολογία, τις παροπίδες κομματικές μέσα στο μαντρί σου, έτσι. Δεν μπορώ να το δείξει αριστερά. Τι είναι αριστερό, φίλτρο αριστερό, δεν μπορώ να καταλάβει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβει ότι έχει πεθάνει αυτή η ιδεολογία και το μυαλό του είναι κλινικά νεκρό. Και εμφανίζει πάλι πρόταγμα, ας πούμε, δημιουργικό για ορίζοντα, όπως λέγεται η χώρα, τη λέξη αριστερή συμπαράταξη. Αριστερά. Δηλαδή δεν μπορείς να εκπροσωπήσεις την χώρα εν συνόλο, το οποίο τα έχει ποδοπατήσει αυτά τα ξεπερασμένα, τις μούμιες σας. Πρέπει να είσαι είτε αριστερός είτε δεξιός. Πρέπει δηλαδή να διχοτομείς τον κόσμο, να διχάζεις. Ο ρόλος σου είναι να κομματιάζεις, γιατί μόνο διχασμένους να λιωτρογόμαστε, δεν σε έχουμε κατασπαράξει και εσένα και όλη τη βρωμοφάρα των πολιτικών στη χώρα. Λοιπόν, αναφέρθηκε, ακούστε εδώ, στο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα του σαπιοκόμματος, του αποκόμματος που έφτιαξε και είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Πρώτον, του ΕΑΜ, ΕΑΜ Ελλάς, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγωνιστών για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς φασιστερά. Καταρχάς, δηλαδή εδώ, για να δείτε, εντωμεταξύ συνεχίζει, θέλω να πω για το ΠΑΣΟΚ που λέει, δηλαδή, πάει να κλέψει. Ακούστε εδώ, μιλάμε για τον απόλυτο λοποδίτη. Τρογλωδίτης λοποδίτης. Πάει να κλέψει τη κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ. Όχι το κόμμα που λέγεται, που υπάρχει ακόμα, με στελέχη κτλ. Πάει να το κλέψει ένας φούφουτος. Ένας άνθρωπος, ο οποίος αγράμματος, στην πραγματικότητα αγράμματος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν ξέρω αν έχει κολλήσει ένα ένσημο. Και πάει να κλέψει, χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα τη φωνή του Αντρέα για να είναι δημοκόπος, δημαγωγός και απατεώνας. Δηλαδή, φαντάσου πόσο τραγικό είναι να είσαι κακέκτυπο του μεγαλύτερου σου απατεώνα της χρόνης εποχής, του Αντρέα Παπανδρέου, και να προσπαθείς με τη φωνή σου και με ασκήσεις στο ηχόχρωμα κτλ. Να υιοθετήσεις αυτή τη φωνή της εξαπάτησης. Απ' την άλλη, πόσο πολύ ζημιά έκανε ο Αντρέας, που μέχρι και το ηχόχρωμα της φωνής του είναι συστατικό εξαπάτησης. Δεν ξέρω αν και τότε οι Αμερικανοί, γιατί είχε υπηρετήσει και στο Αμερικανικό ναυτικό ως πράκτορας των Αμερικανών, ο Αντρέας, είχε φτάσει στο επίπεδο να τον βοηθήσουν πώς θα μιλάει. Δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω σίγουρα, βλέποντας τον Αλέξη, μέχρι και τώρα προσπαθεί να υιοθετήσει όχι μόνο την κληρονομιά να την κλέψει, γιατί είναι κλεφτόνι του κερατά. Φτάνει στο σημείο να κλέψει και τον τρόπο που μιλάει ο Αντρέας, σου λέει, όπως εξαπατούσε και πουλούσε πατριωτισμό και φασιστερά, έτσι θα κάνω και εγώ ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή μιλάμε απόλυτη ξεφτύλα. Έβαζε εκεί τον Μπέλα Τσάο και νόμιζε ότι είναι παρτιζάνος και επαναστάτης. Ποιος? Ο ναι σε όλα, όπως έχουμε βάλει και στο εξώφυλλο σήμερα. Ο επαναστάτης, ο οποίος θα έρθει να τα αλλάξει τώρα όλα. Ένας άνθρωπος που ήταν 16 χρόνια βουλευτής και αρχηγός κόμματος, ήταν 7 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και 5 χρόνια πρωθυπουργός, δύο φορές, τρεις, και αυτός θα έρθει να τα αλλάξει όλα, δεν έκανε τίποτα. Μάλλον θα σας πω, θα σας θυμίσω μάλλον τι έκανε για να μην τολμούν και γυρνούν ακόμα τα τσιπράκια και οι τσιπρινίστας στην κοινωνία με τις έχιδνες αυτές στην κοινωνία μας. Να θυμίσω ότι εδώ, επειδή το είπα πριν, γιατί έχει κολλήσει ένσημο, ο Τσίπρας μπήκε στο MEP το 92, βγήκε το 2000, δηλαδή ήταν αιώνιος φοιτητής, ο ορισμός του ακαμάτη, δηλαδή πάλι ξύλο απελέκητο, ποιος ξέρει πώς, σπρώξε με να σε σπρώξω, ξέρετε τι γίνεται στα πανεπιστήμια, ξέρετε ότι ειδικά αν είσαι κομματικοποιημένο σε φοιτητικές παρατάξεις, μπορεί να έχεις άκρη, μπορεί και όχι, δεν έχω αποδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν φαίνεται κανένα το λαμπερότερο αστέρι στο δωμάτιο, έχει το βλέμμα της
τη σπίθα, ας το πω έτσι. Ειρωνικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν νομίζω ότι άργησε να τελειώσει. Ίσως αν δεν είχε και σπρόξιμο, να μην τελειώνει και ποτέ. Ο ορισμός του, πάμε, δεν ξέρω να διάβαζε, μπορεί να πήγαινε στην τύχη, δεν ξέρω αν, κάνουμε, αν είχε και πολλαπλές επιλογές ακόμα καλύτερα. Ειλικρινά, ένας αμόρφωτος άνθρωπος, το καταλαβαίνει, ασχέτως παιδί, ασχέτως εκπαίδευση. Διαφοροποιούμε, διαχωρίζω την παιδεία με την εκπαίδευση. Εκπαίδευση μπορεί να έχει, αλλά και εδώ φαίνεται ότι απέτυχε. Παιδεία σίγουρα δεν έχει, είναι ορισμός του αμόρφωτου. Το 99 λοιπόν εξελέγει γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού. Τότε ήταν ο μπαμπάς Κωνσταντοπούλου, άλλη οικογενειοκρατία από εκεί, άλλη σαπίλα από εκεί της οικογενειοκρατίας, και εκεί υπήρχε στο συνασπισμό. Ο Κωνσταντόπουλος τον έβαλε γραμματέα της νεολαίας του συνασπισμού το 99. Και το 2000 αποφύτησε, μάλλον θα τον παρακάλεσε, δεν ξέρω ποιο δαμανάκια να πει τον παρακάλεσε τότε, άντε τον σπρώξανε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ό,τι και να λέει, πήγα στον μπαμπά μου την εταιρεία κτλ. Δεν δούλεψε ποτέ μα ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν, θέλω λίγο. Τώρα γελάω, αλλά θέλω λίγο να δείτε αυτό το βιντεάκι. Ναι, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Λέει ένας άνθρωπος, παιδιά, ένας γιατρός. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος κάτι έπαθε προφανώς και ζήτησε κάποιος συνάνθρωπος έναν γιατρό, αλλά είναι τραγικό το γεγονός. Δηλαδή, ακούγεται αυτό, προφανώς για να το ακούτε εσείς και εγώ, θα το ακούσαν και οι υπόλοιποι. Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί αδιαφόρησαν. Φανταστείτε ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Τσίπρα. Ο ίδιος ο Τσίπρας, εικάζω και αυτό, εικάζω, δεν ξέρω, αδιαφορούσε, περίμενε το κοριτσάκι, το οποίο να ντροπή έβαλε το κοριτσάκι, το ενέπλεξε αυτή την αθλειότητα που έκανε. Και δεν σταμάτησε η εκδήλωση να δείξει το ελάχιστο της αριστερής ανθρωπιάς, για να μιλήσω και στην καθυστερημένη γλώσσα του, της ανθρωπιάς, να πει παιδιά, να πει από σκηνής να βοηθήσει. Ή κάποιος να του πει εσύ κάτι έγινε, να σταματήσουμε. Και τα όχι, επειδή είχε ξεκινήσει το σοου, γιατί περί σοου πρόκειται. Έστειλαν ένα κοριτσάκι εκεί, ότι ήρθε σε μπουκάλι από τη θάλασσα, από τους λωτοφάγους, εικάζω, αυτούς που δεν θυμούνται τις προδοσίες του Τσίπρα, και το μετέφερε το κοριτσάκι το μπουκάλι με το γράμμα το οποίο είχε μέσα το όνομα του κόμματος, το οποίο κόμμα το είχε επιλέξει ο Τσίπρας πόσους μήνες πριν, στο οποίο το κοριτσάκι που το πήρε από την παραλία, που το στείλαν οι λωτοφάγοι ή ξέρω εγώ οι κύκλοποι στα λατέρατα που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή περίμενε, είχε αισθήσει αυτή την ηλιθιότητα, νομίζω ότι είναι, ειλικρινά, νομίζω ότι είναι κάτι εμπνευσμένο ή κάτι τρομερό αυτή τη δραματοποίηση, το προκαλεί η κλαυσίγελο, ο τραγέλαφος αυτός, το έλαρο τραγικό, δεν. Γύρισε κάποιο να πει: παιδιά, τι έπαθε αυτό ο άνθρωπο. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπου που κυβερνούσε, άνθρωποι αυτοκτονούσαν με τι κρίσει κτλ. Δηλαδή, αήθη, φτηνοί άνθρωποι. Λοιπόν, εντάξει. Ούρλιαζαν από κάτω οι άλλοι, Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά, φαντάσου πάλι επίπεδο σκέψη. Νάτο ο πρωθυπουργό, ό,τι λέγανε δηλαδή τόσε δεκαετίε, δηλαδή. Παροχημένοι οπισθοδρομικά μυαλά πιο παλιακά και από τη στάχτη και από τη σκόνη. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν τους λυπάσαι αυτούς οι οποίοι στηρίζουν αυτό το μηδενικό. Είδατε σε 7 γενικόλογες μπαρουφολογίες, ποτέ είναι οι θέσεις του. Μάλλον πριν τις πω τις 7 μπαρουφολογίες, θέλω να σας πω, να δείτε λίγο αυτό εδώ το οποίο βρισκόταν στο μανιφέστο του που το έβγαλε το ίδρυμα του. Για δείτε το. Αυτό εδώ, φίλες και φίλοι, που αναφέρεται στη διεθνή πραγματικότητα, ακούστε εδώ τι λέει ο Τσίπρας και κάτι άλλοι τελευταίοι εδώ της σειράς που τους έχει βάλει και τον υποστηρίζουν στο Ίδρυμα. Ίδρυμα Αλέξη Τσίπρας. Προς Θεού. Στο Θεό σας. Μετράμε, λέει, ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη γενοκτονία στη Γάζα από τους φούφου τους, τη στρατιωτική επίθεση στον ΗΠΑ στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο πάλι από τους φούφου τους. Επειδή είναι εξαγορασμένο πολιτικό σκουπίδι του Μαρινάκη, του κτλ. Είναι και των Σιωνιστών, δεν τολμάει να πει τη λέξη Ισραήλ. Τρέμει, φοβάται. Λέει ότι στην Ουκρανία εισέβαλε η Ρωσία, λέει ότι στο Ιράν χτύπησε μόνο η ΙΠΑ. Πρώτα απ' όλα χτύπησαν οι Εβραίοι και μετά η ΙΠΑ. Δεν λέει ποιος διέπραξε τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν λέει ποιος βομβάρδισε στο Λίβανο. Λες και έγιναν πάλι από το φούφουτο, σαν τους φούφουτους του Κατρούγκαλου. Για να καταλάβετε τι ποιον είναι. Τι ξεπουλημένο έχει ξεκινήσει ξεπουλημένος. Ερχότανε τότε με την ψευτιά, την απατεωνιά, με τον άλλο τον αρχιαπατεώνα τον Καμένο, θα χτυπάμε, λέει, τα ντέφια και θα κάνουμε χορό της σαπιοκοιλιάς. Τελικά αυτή ήταν η σαπιοκοιλιάδες, την εξαπάτησε με τα μνημόνια και τώρα έρχονται να φέρουν ποιους. Τους ολιγάρχες, τα συμφέροντα τους, δεν ξέρω, λαδέμπορες, ναρκέμπορες, ποιοι στο.
στο διάτανο του στηρίζουν και βέβαια ο πραγματικός διάβολος που του στηρίζει. Πάρτον, το είδατε και το καταλάβατε. Πάμε να δούμε λίγο τα γενικόλογα που είπε χθες. Πρώτον, δεσμεύομαστε, λέει, για ζωή με αξιοπρέπεια. Ποια αξιοπρέπεια, τη δική σου αξιοπρέπεια, ποιο είναι το, το πλαίσιο της αξιοπρέπειας, πώς την ορίζεις αυτή? Δεν αναφέρθηκε σε κάποια οικονομικά ζητήματα, δεν είπε ποιος θα είναι ο βασικός μισθός, δεν είπε τίποτα. Είναι τελείως μπουρδολογίες, αερολογίες, αναξιοπρεπείς η στάση του όταν πήγε και αντιμετώπισε την Τρόικα και τους θεσμούς μάλλον. Αναξιοπρεπείς η στάση του, αναξιοπρεπές το τρίτο μνημόνιο, αναξιοπρεπεί τα στελέχη του, το πώς τη διέλυσαν, δέσμευσαν τη χώρα για 100 χρόνια στα μνημόνια. Δεύτερον, λέει, ακούστε εδώ, μάλλον λέει και άλλα για κοινωνικό κράτος, παιδεία και αυτά που είναι και αυτά μπουρδολογίες, δεν τα σχολιάσω. Ένα από τα 7 είναι: δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. 5 χρόνια κυβέρνησες. Δεν ακούμπησες καν τις ασυλίες για να μην σαπίστε στη φυλακή σου και η βρωμοσημωρία σου. Δεν πέρασε κανένα έλεγχο του δημόσιου χρήματος. Δεν πέρασε κανένα έλεγχο του κόμματός σου, ποιοι βάλανε χέρια, ποιοι σας χρηματίζανε κτλ. Χρηματοδοτούσανε. Ομοίως, ένα άλλο σημείο των 7 είναι: δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ακούστε εδώ. Ψηφιακή δημοκρατία. Δηλαδή τι? Μάλλον θα σας πω τι εννοεί αυτή η άλλη μπουρδολογία εδώ. Το παίρνω πάσα από το μανιφέστο του ιδρύματός του, το οποίο είχε μια υποκατηγορία που λεγόταν συμμετοχική δημοκρατία. Και διαβάζω. Η καθιέρωση και η ενίσχυση θεσμών συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως δημοψηφίσματα, τολμάει και μιλάει για δημοψηφίσματα. Το εννοείστε? Καταλαβαίνετε ότι ναι, δεν θα έπρεπε να μιλάει για αυτές. Θα έπρεπε να, με το που λέει το δημοψήφισμα, να τον καθιβρίζουμε και να φεύγει σαν φίδι να κρυφτεί στις λάσπες. Όπως λέει, δημοψηφίσματα με θεσμικές εγγύσεις και διαβουλευτικές συνελεύσεις πολιτών επιτρέπουν την ανάπτυξη διαδικασιών κοινωνικών ελέγχων της εξουσίας χωρίς να ακυρώνουν το πρωτείο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία δεν υπάρχει. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ένας νεολογισμός, είναι ένα σφαιρετζές για να κρύψουν τον κοινοβουλευτισμό που είναι ολιγαρχία. Η πολιτική επιστήμη, και επειδή υπάρχουν και ακαδημαϊκοί, αλλά θα μου πεις είναι της τρύπιας δεκάρας ανάμεσά τους, ειδικά οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ορίζει σαφέστατα τα πολιτεύματα, τις κατηγορίες τους, και ο κοινοβουλευτισμός είναι ολιγαρχική πολιτιακή θέσμηση. Τελεία και παύλα. Το να λες αντιπροσωπευτική δημοκρατία δείχνει πόσο. Δεν θα πω ότι είσαι ακατοίκητος, αυτό φαίνεται από άλλα στοιχεία, αλλά πόσο θες να εξαπατήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία αυτά τα οποία λέει η ιδεολογία του, και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι οι συλλήβδοι να είμαστε εναντίον του. Είναι βιαστής της πραγματικής έννοιας της δημοκρατίας. Εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Μετά τι άλλα λέει, είπε ότι δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζεται δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης σε πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Πού ήταν, πού την είδαμε? Ήσουν αχυράνθρωπος των Αμερικανών, καρπαζωής πράκτορας του Κλότσου και του Μπάτσου, συμφωνίες με τους Εβραίους, βάσεις με τους Αμερικανούς. Ήσουν ένα ξέπλυμα, ένα πιόνι, ένα φερέφωνο, ένα παπαγαλάκι των υπεριαλιστών απ' άκρη σ' άκρη. Και δεν εξασφάλισε κανένα δικαίωμά μας, τα χωρικά ήταν εκεί που ήταν, δεν οριοθέτησε ΑΟΣ με την. Ήσουν ένα ανθρωπάριο του Ερντογάν, δηλαδή χανούμ του ενός, μπραϊμάκι του άλλου. Αυτό ήσουν και αυτό παραμένει. Τώρα απλά έχει γίνει και μπραϊμάκι των ολιγαρχών, των εγχώριων. Λοιπόν, επίσης ήταν μια συνέντευξή του. Τώρα δεν θα γίνει όλο τσίπρα στο βίντεο, μην τρελαθώ, θα τα συμπτύξω. Λοιπόν, δεν το αξίζει. Και πραγματικά ήμουν ανάμεσα στο να μην πω τίποτα για να τον πάμε στο μηδέν ή να τον κατακεραυνώσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή υπήρξε μια δήλωση του Jean-Claude Juncker, του πρώην κεφαλής προέδρου της Κομισιόν, του ΤΕΟΣ, ο οποίος είπε ότι είχε, λέει, ένα έλλειμμα, μια τρύπα πρέπει να κλείσει, ξέρω εγώ, για τα μνημόνια κτλ. Και του είχα πει του Τσίπρα: κοίταξε να δεις, οι επιλογές είναι δύο. Μην βάλεις χέρι στις συντάξεις των πολιτών των Ελλήνων ή να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Και του είπε ο Τσίπρας: θα βάλω χέρι στις συντάξεις, θα κλέψω από τους αδύναμους. Ακούστε εδώ. Και του λέει ο Γιουνκέρ: μα καλά, λέει, εγώ είμαι δεξιός, γιατί άλλο ακατοίκητο κι αυτός. Χριστιανοδημοκράτης. Εσύ που είσαι υποτίθεται αριστερός, δεν θα έπρεπε να. Όχι, λέει, θα βάλω χέρι στις συντάξεις. Και τον ρώτησαν το Euronews, τον Τσίπρα σχετικά, γιατί έχει προκληθεί άλλος με το ότι ήταν και παραμένει και επανέρχεται με πλάτες εφοπλιστών. Αλλιώς θα ήταν, είχε 3-4 γραφεία, ποιος του τα πληρώνει, ο Φούφουτος πάλι, του Τσίπρα. Επανέρχεται με τις πλάτες των εφοπλιστών και του λένε, και τι απαντάει, ότι έφταιγε, λέει, η Λαγκάρντ. Ακούστε εδώ, ότι η Λαγκάρντ, λέει, το δούνου του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μας πίεζε, το ήξερε ο Juncker, η Λαγκάρντ με πίεσε, αλλά έκανες σαν πολιτικό ανδρίκελο που είσαι, ό,τι σου υπαγόρευσαν.
Δηλαδή, σκότωσες τους συνταξιούχους, έβαλες χέρι, τις έκλεψες συντάξεις επειδή στο πιλάγκαν. Άρα ήσουν απιόνι. Και ποιον ήσουν, είσαι και θα παραμείνεις εσαΐ μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όλοι μαζί. Επίσης, είπε ότι οι εφοπλιστές έχουν offshore εταιρείες και αντεβρές τους. Σου πω εγώ που είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να είσαι, να μην ξέρεις βασική χρήση διαδικτύου. Δεν ξέρω τι χρήση κάνεις σε οτιδήποτε, να σου πω την αλήθεια, δεν σε έχω ικανό για τίποτα, αλλά βασική χρήση διαδικτύου είναι να έχεις τα ανδρίκελα που έχεις μαζέψει τους νεολαίους σου, την νεολαία που σε στηρίζουν. Θα σου πούνε ότι μια χαρά τους εφοπλιστές τους βρίσκεις. Αυτά τα και άντε βρες τους είναι και άντε τράβα να μάθεις βασικά πράγματα. Τώρα εντάξει, τι να πω παιδιά για το Ελλάς, το ότι πάει δηλαδή. Παίρνει το λογότυπο της οργάνωσης αυτής κατά των Γερμανών σε ένα προσωποπαγές πολιτικό μόρφωμα που δεν έχει καμία σχέση με αντίσταση. Είναι και ανέντιμο, είναι κλεψιά. Επίσης, δηλαδή είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εδώ από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολεμήσε εναντίον κανενός, πόσο μάλλον κατά το Γερμανό. Ήταν ο ορισμός του Γερμανοτσολιά και του Μερκελιστή. Κυβέρνησε με μνημόνιο, νατοϊκό ξέπλυμα, με την Μπαζιάνα προσπάθησαν να καπελώσουν τα συστήματα εξουσίας για να γίνουν κράτος εν κράτη. Τι σχέση λοιπόν έχει αυτό με μια αντίσταση? Δηλαδή είναι, επίσης είναι τραγικό και ανήθικο, θα έλεγα, να προσπαθείς να κλέψεις έναν αγώνα ο οποίος ιστορικός. Δηλαδή από πού και ως πού, να σαν να λέω ας πούμε εγώ να φτιάξω ένα κίνημα και να το πω ότι είναι ξέρω, οι εξκουβίτορες του Βυζαντίου ή οι Σπαρτιάτες καλή ώρα. Πόσο τραγικό και τι αθλειότητα. Ή ο Ιερός Λόχος του Αλέξανδρου Ψηλάντη, δεν ξέρω. Δηλαδή μιλάμε για απολυτική αλητεία και ανατριχιαστική cringe πολιτική αλητεία. Και το κάνει και με αστέρια, το παίζει και αναρχικό στο αλφα, το παίζει και αναρχικό στο μυαλό του, ξαναλέω, ένας άνθρωπος πλήρως υποταγμένος, ποδοπατημένος, τουρκοπατημένος, νατοϊκό πιόνι. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω λόγια για την αθλειότητα αυτή. Το Πασό έκανε ένα ωραίο σχόλιο και είπε ότι ο Τσίπρας λέει κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Δεν ήταν αυταπάτες. Μια χαρά ψέματα ήταν. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Πολύ σωστό. Ο Κούλης, ο οποίος προφανώς βλέπει ότι οι μέρες του τελειώνουν, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει κυβέρνηση, να βγάλει κυβέρνηση αυτοδύναμη. Το μόνο θετικό είναι αυτό. Είπε ότι το κοινό όλων λέει είναι να φύγει η κυβέρνηση, εννοώντας τον Τζίπρα, την Μακαριστιανού κτλ. Αυτό δεν συνιστά αντιπολιτευτική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Η σχέδιο για την επόμενη μέρα, το δικό σου είναι να συνεχίσεις να μας κλέβεις και να μας ρωφώσεις με καλαμάκια. Προφανώς υπάρχουν αντιπροτάσεις και σχέδια 100%, θέλω να σου πω 100 προτάσεις για τις 100 πρώτες ημέρες. Το νούμερο ένα είναι να εξαφανιστείς από προσώπου γης. Το νούμερο ένα είναι αυτό, εσύ και η βρωμοφάρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα, η ιδέα ότι Μητσοτάκης είναι χάος, πραγματικά εσύ είσαι το χειρότερο χάος, το δαιμονικό, το διαβολικό χάος. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για το. Εδώ για την φωλιά των εχιδνών, δεν ξέρω ποιον πιστεύετε χειρότερο. Να θυμίσω τις αθλειότητες και για το δημοψήφισμα που μαγάρισε την ιδέα και τους αγώνες που κάναμε ο απατεώνας Τσίπρας στην προδοσία της Μακεδονίας. Τεράστια μαύρη προδοσία, τεράστια εθνική ήττα, παντολεθρία. Τι τα βοσκοτόπια που θα θέλει να κάνει η Σοβιετία, να έχει τέσσερα εδώ με τον παπά, τους άλλους, τους ανθυποβαστάζους του, που ένας χειρότερος από τον άλλον, οι κομισάροι εκεί, οι οποίοι καθοδηγητές και οι ιστρούκτορες. Ο ένας πιο φασίστας από τον άλλον, φασιστερά καραμπινάτι. Εμφανίστηκαν και μας είπαν ότι η Ελλάδα σηκώνει τέσσερα μονοκανάλια, έτσι αποφάσισε το φασισταριό. Είχε βάλει και τον πατέρα του στον ΟΑΣ Θεσσαλονίκης διοικητή. Μιλάμε τώρα εμετική οικογενειοκρατία. Πήγαν να κάνουν τα κανάλια, δώσαν λεφτά στον Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια για να έχουν δικό του κανάλι, να έχουν την ΕΡΤ, ΣΥΡΙΖΟ Channel, δηλαδή κάτι αθλειότητες. Έδωσε τους Κούρδους, έδωσε τους Τούρκους, μόνος του πήγε να τους δώσει τους Τούρκους. Τους 8 που ήρθαν με το ελικόπτερο και να προκαταβάλει τη δικαιοσύνη. Μετά πήγε, έδινε συνέχεια Κούρδους, τα ξέρω από τους Κούρδους, τους έδινε στο πιάτο, τους κλωτσούσε έξω, παρόλο που το παίζουν αλληλέγγυοι και είχαν καλέσει και τον Ντεμιρτάς εδώ. Είναι προδότες των ελεύθερων λαών η ΣΥΡΙΖΕ. Γενικότερα θα λέγα αυτή η φασιστερά, αυτή που προσδιορίζονται ως αριστερή. Λοιπόν, δεν έχω λόγια, μάστιγα, απ' άκρη σ' άκρη, δεν κατάφερα να πάρουν, να καταλάβουν τέλει και η Μπατζιάνα τους αρμούς της εξουσίας για να μπορούν να κλέβουν, να λιμένονται και να διαλύουν. Όσο πέρασαν, διέλυσαν, είναι παράστα, είναι ακρίδες, κόκκινες ακρίδες, τσιπρέικες ακρίδες, κουλικές, κουλές ακρίδες. Αυτή είναι η διαφορά, μόνο ο χαρακτηρισμός. Λοιπόν, έχω κάποια λεπτά, θα πω για κάποια άλλα πράγματα, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε.
και πολύ χρόνο δώσαμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, διότι έχουμε τους Ιρανούς, οι οποίοι, να σας πω ότι έχει αξία το γεγονός ότι ο Τραμπ βομβάρδιζε στο Ιράν την ίδια ώρα που βρίσκονταν στην Ντόχα, στο Κατάρ, η Ιρανική ομάδα των διαπραγματευτών. Δηλαδή, για ακόμη μια φορά φαίνεται τι και αυτή τη φίδια είναι, οι Αμερικανοί. Κάθε φορά που έχουν διαπραγματεύσει, χτυπούν τους Ιρανούς, είναι αναξιόπιστοι, δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία μαζί τους και δεν μπορείς να εμπιστευτείς για τίποτα. Και πρέπει να ιτηθούν από τα οργανωμένα κράτη του πλανήτη με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, έμεσα άμεσα, να μειώνουμε την επιρροή των Αμερικανών. Κάθε ήττα των Αμερικανών είναι νίκη για τους ελεύθερους λαούς του πλανήτη. Είναι μια βρωμερή, μια πρόστιχη πολιτική πράξη να στέλνουν διαπραγματευτές για την ειρήνη στο Κατάρ οι Ιρανοί και να τους βομβαρδίσει την ίδια στιγμή τη χώρα. Λοιπόν, είχαν βρεθεί εκεί, ήταν ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος εξωτερικών, ο Αράχτσι. Και ήταν και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο Αμπντόλ Νασέρ Χεματί, πάρα πολύ σημαντική παρουσία του εκεί. Διότι από ό,τι φαίνεται θέλουν, απαιτούν να ξεπαγώσουν χρήματα. Δεν θα στέλνανε εκεί τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αν δεν είναι και αυτό στην κουβέντα. Και ο Ρούμπιο είπε, ο πρόεδρος εξωτερικών των Αμερικανών, ότι τα χτυπήματα, λέει, είναι μια προσπάθειά μας για να ανοίξουμε τους Ενώτους Ορμούς. Δηλαδή, την ίδια ώρα που οι άλλοι πηγαίνανε διπλωματικά να βρεθεί συμφωνία για να ανοίξουμε τους Ενώτους Ορμούς, οι Αμερικανοί λέγανε ναι, θα μιλήσουμε για αυτό διπλωματικά, αλλά ταυτόχρονα θα επιχειρούμε ότι παράλληλα να το ανοίξουμε και στρατιωτικά για να ενδυναμώσουμε τη θέση μας. Δηλαδή, θα μιλάμε για ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα θα σας σκοτώνω, μπας και καταλάβω κάποια πόλη μέχρι να τα συμφωνήσουμε. Μου θυμίζει τα Τουρκομόγκολα. Τότε που είχαμε τη συναντήση μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων Ατήλα στην Ελβετία, και την ίδια ώρα που συνομιλούσαν, υποτίθεται, με τους Έλληνες, ετοιμάζαν δεύτερη εισβολή. Τέτοια φίδια είναι οι Αμερικανοί. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και τι έχουμε, τι έχει απέναντί της η ανθρωπότητα. Από την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Μέχρι, λέει, να συμφωνήσουμε, λέει εδώ ο νούμερο 2 του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών, ο Αλί Μπαγκερί, μέχρι να συμφωνήσουμε σε όλα τα σημεία, θεωρούμε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα. Πάρα πολύ εδώ σημαντική δήλωση, και μάλιστα τα είπε από τη Μόσχα, όπου βρίσκεται εκεί σε μια συνάντηση ασφαλείας που διεξάγει η Ρωσία, και αυτή έχει συμβολικό μήνυμα και αξία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης είπανε, ακούστε εδώ, ότι δεν πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσουμε στον πόλεμο, γιατί, λόγω της αδυναμίας του αντιπάλου. Μάλιστα, πάρα πολύ μεγάλη και τολμηρή, θα λέγα, δήλωση. Δεν ξέρω αν θα τους βγει τον φρόνο της Επανάστασης. Λένε, υποστηρίζουν ότι, δεν ξέρω τι ξέρουν, έχουν αποδυναμωθεί τόσο πολύ σε αποθέματα η Κάζοη και νομιμοποίηση οι Εβραίοι δαίμονες εκεί του Νετανιάχου, όπου δεν μπορούν να διεξάγουν, να συνεχίσουν τον πόλεμο, και γι' αυτό δεν περιμένουμε, λένε, να γίνει πόλεμος, αλλά ορκιζόμαστε, αν πάμε εκεί, το νότιο Ιράν θα γίνει ο τάφος, το νεκροταφείο των υπεραλληλιστών και των επιτιθέμενων. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση, να δούμε αν θα τους βγει, ξαναλέω. Και υπάρχει εδώ τώρα μια τελευταία της πρότασης των διπλωματικών προτάσεων, είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν δεσμευθεί να απομακρύνουν στρατιωτικές δυνάμεις από τη γύρω περιοχή του Ιράν, είτε αυτό σημαίνει για τον στόλο του, είτε και για στρατιώτες που έχουν στις βάσεις, λένε τα ιρανικά μέσα. Μεγάλη δήλωση αυτή. Δηλαδή, εδώ πράγματι λένε τα ιρανικά μέσα ότι οι Αμερικανοί συζητούν να απομακρύνουν δυνάμεις από τις βάσεις τους. Δεν ξέρω αν ισχύει και αν είναι για προσωρινό πλαίσιο κτλ. Θα είναι, λέει, μια συμφωνία 60 ημερών, η οποία θα πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απ' την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι για εμάς, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, διότι για εμάς αυτή είναι η εγγύησή μας για το μέλλον. Όλοι ψάχνουν εγγύησεις. Εγγύηση ασφαλείας στους Ελληνές, και παρακαλεί. Οι Ιρανοί την πήραν μόνοι τους την εγγύηση ασφαλείας. Τι λένε? Ότι είναι το στενό του Ορμούς. Το μόνο το οποίο έχουμε, σε περίπτωση που μονομερώς ακυρώσουν αυτή τη συμφωνία που θα υπογράψουμε με τους Αμερικανούς, το μόνο που έχει, λέει, το Ιράν, είναι ακριβώς ο έλεγχος αυτός, και ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορεί μόνο να κλαίει και να στριγκλίζει για τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Εάν παραβιάσουν οι Αμερικανοί τη συμφωνία, όπως την τελευταία φορά, το 2018, που ο Τραμπ μονομερώς αποφάσισε να τα τεινάξει όλα στον αέρα, δυστυχώς δεν έσκασε κάτι στη μάπα του. Αν πάνε να κάνουν κάτι αντίστοιχο όπως το ίδιο, αυτή τη φορά θα έχουμε, λέει, μια εγγύηση που θα είναι ακριβώς στο στενό του Ορμούς, για το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι Αμερικανοί, και θα τους πιέζουμε να συμπεριφερθούν σωστά, να τους βάλουμε τα δύο βρωμοπόδαρα σε ένα τσαγκαροπάπουτσο. Και γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ καλεί το Υπουργικό του Συμβούλιο, άλλος θείασος από εκεί, δεν ξέρω αν γελάω περισσότερο με την εγκληματική οργάνωση του Κούλη, μάλλον όχι. Εμάς στην εγκληματική οργάνωση, ο Τραμπ έχει θείασο στο Υπουργικό του Συμβούλιο, εικάζω για να τους μιλήσει για αυτή τη συμφωνία, και δεν ξέρω πώς θα το περάσει. Δεν
νομίζω ότι αυτή η συμφωνία που προαλήφεται εδώ, προμηνύεται, θα είναι για το καλό της, των αντίον, για το καλό των, των Αμερικανικών συμφέροντων. Νομίζω ότι μάλλον θα είναι προς την καταστροφή των Αμερικανών αυτό το οποίο έρχεται. Θα το δούμε εκτός ψαλμός. Και ένα τελευταίο, φίλες και φίλοι, από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι, ακούστε εδώ τα νούμερα, σκότωσαν πάλι δεκάδες, πάνω από 30 άτομα στο Λίβανο, στην υποτιθέμενη εκεχηρία, γιατί άλλα φίδια από εκεί, έχουν μαζευτεί φίδια, φωλιά εχειρνών και φιδιών, φτάσαν στο σημείο, μέσα σε μια μέρα, κάλεσαν τους κατοίκους σε πάνω από 50 πόλεις και χωριά και κομοπόλεις στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παραπάνω από 50 πόλεις να εκενωθούν. Ακούστε εδώ εγκληματικές πράξεις. Δηλαδή φτάσανε, τελευταία διαβάζουνε Χαρχιούνα, Αραμτάχ, Μαλίκ, Τζαρτζού, Χιουμίν Αλφάκουα, πάνω από 50 πόλεις και από τη μεγάλη πόλη την Αμπατίγια και τα λοιπά, στην κοιλάδα την Ανατολική, στην Μπεκά, την κοιλάδα την Μπεκά, να εξαφανιστούν και έχουν καταλάβει παραπάνω εδάφη, κλέβουν παραπάνω εδάφη. Σκοπός προφανώς είναι το μεγάλο Ισραήλ, αυτή είναι η ιδέα εδώ, να καταπιούν εδάφη και να... έχουν πάνω από ένα 1,6 εκατομμύριο άνθρωποι που είναι ιστορικά εκτοπισμένοι, δηλαδή πρόσφυγες στα γέντια τους στα σπίτια από το εγκληματικό αυτό καθεστώς του Νετανιάχου. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, πείτε μου τις απόψεις σας για όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Ήθελα να πω και άλλα και για Ρωσία, μάλλον θα επανέλθω αύριο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος, μάλλον ένας. Ο μεγαλύτερος τρόπος, που είναι το Patreon, μέσω του οποίου βοηθάτε το κανάλι να παραμείνει ζωντανό παρά τα πέτρινα χρόνια τα οποία διέρχεται, θέλω να πιστεύω και ελπίζω. Αν φτάσετε μέχρι το τέλος, συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Θέλω να σας δείξω δύο φωτογραφίες και θα γελάσουμε πιο πολύ με τη δεύτερη για να το αφήσουμε έτσι θετικά. Η πρώτη είναι αυτή εδώ. Βρήκα ένα οριασμό εδώ του Ιράν, ο οποίος είναι αρκετά αριστοφανικός, σκοπτικός. Ο Ρούμπιο είναι εκεί με τη γυναίκα του, πήγε στο Ταζ Μαχάλ και του λένε εδώ ότι αν ήξερε ο Ρούμπιο την ιστορία της ή την αρχιτεκτονική, δεν θα πόζαρε για φωτογραφία εδώ. Το μνημείο αυτό το κατασκεύασε ο αυτοκράτορας για την αγάπη της, που είχε στην Ιρανή γυναίκα του, και κατασκευάστηκε, οικοδομήθηκε από την ιδιοφία της Ιρανικής αρχιτεκτονικής. Την ίδια ώρα η κυβέρνησή του σήμερα απειλεί να εξαφανίσει τον Ιρανικό πολιτισμό, κάτι το οποίο αποτελεί ύβρις προς επολιτισμούς. Είναι γενικότερα, η Αμερική δεν έχει πολιτισμούς, αλλά κοιτάξτε εδώ προς τον ξεφτιλί σου, λέει πας εκεί και ποζάρεις, δεν έχεις ιδέα που είσαι, γιατί πράγματι οι άνθρωποι αυτοί είναι και αμόρφωτοι. Και ουσιαστικά θα πρέπει να ντρέπεσαι. Και το δεύτερο είναι αυτό. 23 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες, είχε γράψει ο Τραμπ, επειδή απειλεί συνεχώς την Ιρλανδία, δεν θέλει να παναπαυόμαστε. Hello Greenland, και του βάζουν από πάνω και του λένε η Ιρλανδία δεν είναι ένα 13χρονο κοριτσάκι, φιλαράκι του Επστάιν και του Νετανιάχου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς όλα δείχνουν πως οδεύουμε με ταχύτατους ρυθμούς προς ένα παγκόσμιο κυριολεκτικά χάος. Να ξεκινήσουμε με το Κοινοβούλιο της Σκωτίας, όπου εκεί εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση της σκοτσέζικης κυβέρνησης. Στη Γερμανία τώρα, σύμφωνα με το Πολίτικο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε έρευνα για την απαγόρευση του γερμανικού δεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει την εξουσία της Γερμανίας τα ερχόμενα έτη. Ξεκίνησε λοιπόν έρευνα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαγόρευση του συγκεκριμένου κόμματος με το σκεπτικό ότι είναι ασύμβατο με τις αξίες της Ένωσης. Εάν καταφέρουν να επιτύχουν την απαγόρευση, το κόμμα θα αποκλειστεί από τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα χάσει την πολιτική του χρηματοδότηση. Στη Βολιβία, η αντίσταση του λαού απέναντι στο ξεπούλημα της χώρας σε ξένα συμφέροντα συνεχίζεται και για το λόγο αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας για τη χώρα, προειδοποιώντας για συνεχιζόμενα οδοφράγματα και διαδηλώσεις που διαταράσσουν τις μεταφορές και τις βασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν τον ΗΠΑ προειδοποιεί τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τις περιοχές διαμαρτυριών και να μην ταξιδεύουν οδικώς μεταξύ πόλεων επικαλούμενοι αναφορές για βία, επιθέσεις και ζημιές σε οχήματα στα οδοφράγματα. Πολιτικές αναταραχές είναι έτοιμες να ξεσπάσουν και στην Ισπανία έπειτα από την άρνηση του Πρωθυπουργού της χώρας να βοηθήσει τις ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ στον πόλεμο κατά των Ιρανών. Όλος τυχαίως λοιπόν μετά, η αντικατασκοπευτική και οικονομική αστυνομία της χώρας πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για φερόμενη παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος του Πρωθυπουργού. Μόλις μία εβδομάδα πριν είχαμε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού και στενού συμμάχου του νυν Πρωθυπουργού της χώρας για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άσκησης επιρροής και άλλα αδικήματα που συνδέονται με τη διάσωση μιας αεροπορικής εταιρείας. Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι αποτέλεσμα πολύμηνων μυστικών ερευνών από ειδικούς οικονομικού εγκλήματος, οι οποίοι φέρονται να εντόπισαν μηνύματα, επικοινωνίες και τραπεζικές κινήσεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη παράλληλου λογιστικού συστήματος στο κυβερνών κόμμα. Μετάφραση της είδησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από κοινού με το Ισραήλ, από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν τους έκανε τα χατήρια, βρήκανε τρόπο να τους βγάλουν από τη μέση. Και να περάσουμε τώρα στην Κούβα, όπου και εκεί τα πράγματα εξελίσσονται πολύ άσχημα, καθώς σύμφωνα με την κυβερνήτη του Πουέρτο Ρίκο, ένα κράτος το οποίο είναι ουσιαστικά προτεκτοράτο των ΗΠΑ, η κυβερνήτης λοιπόν της χώρας ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να κηρύξουν τον πόλεμο στην Κούβα την ερχόμενη εβδομάδα και μάλιστα η ίδια καυχήθηκε για τον ρόλο του Πουέρτο Ρίκο στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής προσφάτως, αλλά και στην ερχόμενη επίθεση η οποία θα ξεκινήσει κατά των Κουβανών. Είμαστε σε πόλεμο με την Κίνα, είμαστε σε πόλεμο με το Ιράν, αναφερόμενοι από κοινού για τη χώρα της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μόλις πρόσφατα ήμασταν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε πόλεμο με την Κούβα. Το Πουέρτο Ρίκο παίζει βασικό ρόλο σε αυτά τα ζητήματα. Ήμασταν καθοριστικοί για τη Βενεζουέλα και θα είμαστε καθοριστικοί για τη δημόσια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Εδώ λοιπόν να δώσουμε συγχαρητήρια στο Πουέρτο Ρίκο ως το πιο πιστό σκυλάκι των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική. Την αποκάλυψη αυτή σχετικά με την επερχόμενη επίθεση των ΗΠΑ κατά της Κούβας έρχεται να την επιβεβαιώσει και το Πολιτικό, σύμφωνα με το οποίο τα αμερικανικά στρατεύματα και ο αμερικανικός εξοπλισμός είναι έτοιμα να επιτεθούν ανά πάσα στιγμή στην Κούβα. Και να περάσουμε τώρα στην Νορβηγία, η οποία δήλωσε ότι θα ενταχθεί στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, καθώς η Ευρώπη ανησυχεί για την απομάκρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της χώρας υπέγραψε ήδη νέα αμυντική συμφωνία με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι, τονίζοντας όμως ότι δεν θα σταθμεύσουν εκεί πυρηνικά όπλα εν καιρό ειρήνης, αλλά όταν θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Μα τα πυρηνικά θα τα χρειαστεί όταν θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Εν καιρό ειρήνης τι να τα κάνετε. Το μόνο λοιπόν το οποίο θα καταφέρει ουσιαστικά ο Νορβηγός Πρωθυπουργός είναι να στοχοποιήσει και την χώρα του από ρωσικά πυρηνικά. Στην Αρμενία τώρα η Ρωσία απειλεί να κόψει το φυσικό αέριο εάν συνεχιστεί η προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας πιο συγκεκριμένα ότι μπορεί να αναστείλει μονομερώς είτε ακόμη και να ακυρώσει τη Συμφωνία Δασμολόγητης Προμήθειας Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου προς την Αρμενία. Η απάντηση του Πρωθυπουργού της Αρμενίας είναι πως η χώρα του σχεδιάζει να πλουτίσει σημαντικά, θα γίνουν δηλαδή πολύ πλούσιοι οι Αρμένοι επειδή έχουν πάρει δώσε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.
Όσο πλούσιοι γίναμε και εμείς επειδή ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πάρει δώσε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδιάζει λοιπόν ο ίδιος να πλουτίσει σημαντικά την Αρμενία, γι' αυτό δεν φοβάται την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών σε περίπτωση επιδείνωσης των σχέσεων με τη Ρωσία. Δεν είναι λογικό να απειλεί κανείς την Αρμενία, για παράδειγμα, με υψηλές τιμές, γιατί υπάρχει απάντηση στις απειλές για υψηλές τιμές. Θα έχουμε πολύ περισσότερα χρήματα, τόσα ώστε να μην μας φαίνονται ακριβά. Όταν όμως φτάσει η στιγμή αυτή η οποία μας λες, δηλαδή να φτάσουν οι τιμές στον ουρανό από ενέργεια, τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο, να μην βγεις μετά να παραπονεθείς γιατί θα πέσει να σε φάει ο αρμενικός λαός, και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο δυτικό τσουτσέκι και πιο συγκεκριμένα τον Πολωνό Πρωθυπουργό, ο οποίος δήλωσε ευθαρσός ότι η συμφωνία για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Βαρσοβίας και Λονδίνου θα πρέπει να έχει ως μοναδικό στόχο τη Μόσχα. Η Πολωνία επιδιώκει όσο το δυνατόν στενότερες διπλωματικές σχέσεις με την Βρετανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έγγραφο θα ονομάζεται Συνθήκη μεταξύ Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για εταιρική σχέση στον τομέα της ασφαλείας και της άμυνας. Για να περάσουμε τώρα στον Ουκρανό δικτάτορα, ο οποίος έδωσε εντολή, σύμφωνα με το The Economist, στους υφισταμένους του να προετοιμαστούν για ακόμη 2-3 χρόνια σύγκρουσης με τη Ρωσία. Οι λόγοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι η αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, η άρνηση της Ρωσίας να κάνει συμβιβασμούς και η μειωμένη συμμετοχή των ΗΠΑ στις νέες διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα τώρα με τη Wall Street Journal, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιτεθεί στην Ευρώπη ήδη μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Η Wall Street Journal βέβαια δεν βλέπει τον πόλεμο τον οποίο έχει ουσιαστικά κηρύξει η Ευρώπη και γενικότερα η Δύση απέναντι στη Ρωσία, αλλά θα δει όμως την αντίδραση της Ρωσίας όταν αντεπιτεθεί στους Ευρωπαίους. Άλλη μια άσχημη είδηση έρχεται από τη Λετωνία, όπου εκεί οι λετωνικές ενόπλες δυνάμεις άρχισαν να εγκαθιστούν τσιμεντένια οδοφράγματα, τα λεγόμενα δόντια του δράκου, καθώς επίσης προχωράνε και σε κατασκευή αντιαρματικών τάφρων σε ολόκληρο το μήκος των συνόρων με τη Ρωσία. Πολύ σκληρή δήλωση είχαμε και από τον Ρώσο πρόεδρο σχετικά με τις σχέσεις της Μόσχας με την Ευρώπη και τη Δύση, όπου ο ίδιος ξεκαθάρισε πως εάν η Ευρώπη ξεκινήσει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, αυτή τη στιγμή είμαστε απολύτως έτοιμοι. Εάν ξεκινήσει όμως αυτός ο πόλεμος, πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς από τους Ευρωπαίους για να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Με λίγα λόγια, το να ξεκινήσουν έναν πόλεμο με τη Ρωσία ακούγεται πολύ εύκολο. Το πώς όμως θα τελειώσει και αν θα τελειώσει, αυτό θα το κρίνουν οι Ρώσοι. Και να περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται κανονικά, με τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επαδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους σε αμερικανική αεροπορική βάση εντός του Κουβέιτ, ως απάντηση στις χθεσινές αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν. Το Κουβέιτ με τη σειρά του επιβεβαίωσε ότι οι αεροπορικές του άμυνες αντιμετώπισαν πυράβλους και μη επαδρομένα αεροσκάφη, και παράλληλα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως χτύπησαν 4 μη επαδρομένα ιρανικά αεροσκάφη, εν συνεχεία έπληξαν μια ιρανική μονάδα εκτόξευσης μη επαδρομένων αεροσκαφών στο έδαφος και τέλος χτύπησαν μια ιρανική στρατιωτική βάση σε ένα ιρανικό λιμάνι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, μέσω του Αμερικανού Προέδρου στοχοποίησαν και το Ομάν, και ο λόγος φυσικά είναι διότι δεν στάθηκαν στο πλευρό τους απέναντι στον πόλεμο κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο πιο συγκεκριμένα να δηλώνει πως το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι στην περιοχή, αλλιώς θα πρέπει να τους ανατινάξουμε. Άμεση ήταν η αντίδραση της Ιρανικής πλευράς, δηλώνοντας ότι τάσεται στο πλευρό του Ομάν μετά την απειλή των ΗΠΑ να το βομβαρδίσουν, κάτι το οποίο σημαίνει πως πέρα από τον Λίβανο, οι Ιρανοί θα πρέπει να συμπεριλάβουν από εδώ και στο εξής και την ασφάλεια του Ομάν σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση. Η πιο σημαντική είδηση όμως έρχεται από τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν πρώην τρομοκράτες οι οποίοι δρούσαν εδώ και χρόνια υπό την αμερικανική ηγεσία στο Ιράκ και τη Συρία, για να ανοίξουν ένα σκοτεινό κεφάλαιο στη γεωπολιτική αντιπαράθεση της Μέσης Ανατολής κατά των Ιρανών. Πρόκειται για μια προειδοποίηση η οποία αποδεικνύει πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο με την υποτιθέμενη εκεχηρία, μόνο και μόνο για να στήσουν πολλαπλά χερσαία μέτωπα εναντίον των Ιρανών.
Για να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τις νέες απειλές του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος πλέον ξεπέρασε τα όρια και έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τους Έλληνες οι οποίοι μένουν στο Αιγαίο να πουλήσουν άμεσα τα σπίτια τους, διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, στο τέλος δεν θα τους μείνει τίποτα. Ο ίδιος λοιπόν, μιλώντας για τα δικαιώματα της Τουρκίας και τα συμφέροντά τους στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, όπου βασίζονται σύμφωνα με αυτόν σε ιστορικά και νομικά θεμέλια, είπε λοιπόν μεταξύ των άλλων πως οι δραστηριότητες που στοχεύουν στη στρατιωτικοποίηση των νησιών που θα έπρεπε να παραμείνουν υπό μη στρατιωτικό καθεστώς, δηλαδή η κατεχόμενη Μικρά Ασία από τους Τούρκους, μπορεί να στρατιωτικοποιείται, αλλά τα ελληνικά νησιά δεν μπορούν να στρατιωτικοποιηθούν. Η στρατιωτικοποίηση λοιπόν των νησιών, σύμφωνα με αυτόν, είναι ασυμβίβαστη με τις καλές σχέσεις γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα μείνουμε ποτέ αδιάφοροι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με την υψηλή επιχειρησιακή τους ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή προσωπικού και την εμπειρία πεδίου διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας. Ο ίδιος λοιπόν στο αποκορύφωμα του θράσους του, σχολιάζοντας ένα βίντεο, ανέφερε πως «Σας δίνω μια φιλική συμβουλή, εάν κατέχετε ακίνητο σε νησί του Αιγαίου, ειδικά σε ένα κοντά στην Τουρκία, θα πρέπει πιθανότατα να το πουλήσετε το ταχύτερο δυνατό και να πάρετε τα χρήματά σας. Στα επόμενα χρόνια, ίσως και μήνες έτσι όπως το πάμε, θα θέλατε να είχατε εισακούσει αυτήν την ανάρτηση». Οι απειλές των Τούρκων πλέον σε επίσημο επίπεδο έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Από τη δική μας πλευρά έχουμε τον Υπουργό Αντεθνικής Άμυνας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας έχουν φλωμώσει στις δηλώσεις και στα μεγάλα λόγια. Οι ένοπλες δυνάμεις μας έτσι, οι ένοπλες δυνάμεις μας αλλιώς. Και την ίδια στιγμή έχουν εξασθενήσει μεγάλο μέρος της εθνικής μας άμυνας για να γεμίσουν τους Ουκρανούς με όπλα. Έχουν πλήξει σε μεγάλο βαθμό την εθνική μας ασφάλεια για να στείλουν οπλισμό και σε άλλα μέρη τα οποία δεν θα τα σχολιάσουμε τώρα. Και γενικότερα έχουμε από τη μία πλευρά την Τουρκία, η οποία παράγει τα πάντα από πυραυλικά υπερσύγχρονα συστήματα μέχρι υπερσύγχρονα μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ εμείς παραγγέλνουμε μέχρι και τις σφαίρες και αναμένουμε πότε θα μας στείλει καμιά φρεγάτα η Ιταλία, αναμένουμε πότε θα μας στείλει κανένα αεροσκάφος οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αναμένουμε να φτιάξουμε 1000 μη επανδρομένα αεροσκάφη ανά έτος για να το γιορτάσουμε. Αξιοθρύνητη κυριολεκτικά η στάση Ελλήνων αξιωματούχων σε μια τόσο ιστορικά κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν και για τις εξελίξεις στη Βολιβία και για τις εξελίξεις στη Γερμανία και για τις εξελίξεις στην Πολωνία και για την εξέλιξη στην Νορβηγία, η οποία και αυτή επιθυμεί να φέρει πυρηνικά από τους Γάλλους. Και για τις εξελίξεις στην Αρμενία και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως για τις εξελίξεις στη χώρα μας, όπου τα πράγματα υπό την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά μαύρα και άραχνα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Εκτός από το να δούμε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, έχω. Βλέπω μία ανάρτηση στο zoosos.gr, της Ελένης ανάρτηση, για τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον βιομήχανο, τον φαρμακοβιομήχανο, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, για να συνεννοούμαστε, για μία υπόθεση που σας ομολογώ ότι είναι τουλάχιστον σοκαριστική, αλλά ακριβώς επειδή είναι σοκαριστική, απορώ που δεν έχει πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Και σας ομολογώ και εγώ ότι δεν το ήξερα. Και λέω στην Ελένη ένα μεγάλο μπράβο που έχει αναδείξει, αν είναι αυτό το ζήτημα, εντάξει, είναι αυτό που λέει το ρεπορτάζ και είναι και αυτά που θα πει και ο ίδιος στο δικαστήριο, έτσι δεν τον καταδικάσω εγώ από τώρα, αλλά στο δικαστήριο, στο Ρέθυμνο, στις 4 Ιουνίου, γίνεται το εφετείο κιόλας του κυρίου Γιαννακόπουλου, γιατί, για ακούστε λίγο τον τίτλο, διαφήμιζε βασανισμό κατσικιού με σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση. Και έχουν σηκώσει το θέμα αυτό οι οργανώσεις και η Ελένη με το ρεπορτάζ της. Έλα Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά, ενώ έχουμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση βασανισμού ζώου και έναν από τους δράστες ο οποίος είναι τόσο γνωστός, τόσο ισχυρός παράγοντας της ελληνικής κοινωνίας, ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι κάποιος τυχαίος, είναι ζάμπλουτος. Mm-hmm. Και ας μην γελάσουν οι ακροατές μας αν το ακούσουν. Οι εισαγγελείς στο Ρέθυμνο ουσιαστικά τον κατηγορούν, αυτό πάνω κάτω εξετάζει το κατηγορητήριο, αν είναι κατσικοκλέφτης. Ο ζάμπλουτος άνθρωπος που έχει την ομάδα του Παναθηναϊκού, την εταιρεία που κάνει τον Ντεπών και χίλια δυο άλλα φάρμακα. Και να εξηγήσουμε σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί, γιατί είναι μια υπόθεση που τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης δεν ακούμπησαν καν, ότι τον Μάιο του 2022 ο κύριος Γιαννακόπουλος πήγε στα Ανόγια και πήρε μέρος σε ένα γλέντι που είχαν στήσει εκεί οι φίλοι του. Μπροστά σε μωρά παιδιά 3-4 χρονών, δύο ενήλικες άντρες έσφαξαν ένα μωρό κατσικάκι, πατώντας του το κεφάλι, κόβοντάς του το λαρύγγι, βάλανε και ένα από τα μωρά αγοράκια να κρατάει το ζώο που σπαράζει. Να πούμε ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα απαγορεύει το να σφάξεις ένα ζώο, ακόμη και αν είναι δικό σου και το εκτρέφεις για δικιά σου κατανάλωση, εκτός φαγίου χωρίς αναισθητοποίηση. Γιατί ο Έλληνας νομοθέτης έχει καταλάβει και το έχει αυτό κάνει νόμο ότι η σφαγή χωρίς να έχει προηγηθεί αναισθητοποίηση είναι βασανιστήριο. Γιατί? Γιατί το ζώο έχει πλήρως τις αισθήσεις του, νιώθει δηλαδή τον πόνο της σφαγής μέχρι να βγει όλο το αίμα από μέσα του και τελικά να καταλήξει. Ο κύριος Γιαννακόπουλος παρουσίασε αυτό το βίντεο στο Instagram σε χιλιάδες ακολούθους του. Εμείς καταγράψαμε τα βίντεο, 4 φιλοζωικοί φορείς του έκαναν μήνυση και δεκάδες άνθρωποι έστειλαν καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η πρώτη εισαγγελέας που ανέλαβε να συντάξει το κατηγορητήριο ζήτησε από την αστυνομία πρώτον να βρει τους δράστες που πράγματι έσφαξαν το κατσίκι και δεύτερον κατηγορεί τον κύριο Γιαννακόπουλο για την ηθική αυτουργία, γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος μετέδωσε το βίντεο από το διαδίκτυο κάτι που απαγορεύεται και τους προέτρεπε. Κάντε το έτσι, κάντε το αλλιώς, γυρίστε το μαχαίρι και όλα αυτά. Ουδέποτε έσφαξε το ζώο. Mm-hmm. Όμως το 23 ο εισαγγελέας που τελικά έφτιαξε το κατηγορητήριο αποφάσισε ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν έχει διαπράξει καμιά ηθική αυτουργία σε ένα κακούργημα, αλλά θα πρέπει να κατηγορηθεί μόνο για τη σφαγή εκτός σφαγείου και για το αν υπήρχαν νομιμοποιητικά έγγραφα, δηλαδή αν το κατσίκι αυτό το είχαν κλέψει, ήταν δικό τους. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στον αστείο χαρακτηρισμό περί κατσικοκλέφτη ενώ από τους πιο ζάμπλουτους ανθρώπους της χώρας.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι λοιπόν έχουμε, από τη μια οι φιλοζωικοί φορείς δεν δήλωσαν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας και δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν το κατηγορητήριο και από την άλλη ο κύριος Γιαννακόπουλος, γιατί από ό,τι διάβασα δεν εστάλησε σωστή διεύθυνση η κλίση για να παραστεί, δεν πήγε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε ερήμην με λάθος κατηγορητήριο. Αυτό σημαίνει ότι στο εφετείο σε μερικές μέρες είναι βέβαιο ότι θα ορθωθεί. Αλλά πέρα ότι είναι ντροπιαστικό για την ελληνική δικαιοσύνη να διαχειρίζεται έτσι μια περίπτωση κακοποίησης ζώου που έγινε δημόσια. Ο κύριος Γιαννακόπουλος τα πάντα σχεδόν τα κάνει δημόσια και έτσι συμμετείχε και σε αυτόν τον βασανισμό μέσα από το Instagram και το είδαμε όλοι. Συνεπώς είναι κάτι που μπορεί να το διαψεύσει με κανένα τρόπο. Είναι ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας και όποιοι αντέχουν μπορούν να μπουν στο ζωσός και να το δουν. Ο κύριος Γιαννακόπουλος λοιπόν δεν διώχθηκε για αυτό που έκανε. Και αυτό είναι ντροπιαστικό. Και αυτό μας δίνει ξανά και ξανά

0: Ναι. Να πω, Μάρια, κλείνοντας, mm-hmm. ότι
1: ξέρεις,
0: όταν
1: σ' ακούω με πολύ προσοχή, είναι ένα ρεπορτάζ δικό σου, είναι απίστευτα πράγματα και εγώ τώρα βλέπω τα βίντεο αυτά και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν έχει γίνει γνωστό, στην Κρήτη τουλάχιστον αυτή η ιστορία δεν έχει γίνει γνωστό.
0: Μα ποιος να ακουμπήσει τέτοια σοβαρά, τόσο δυνατά συμφέροντα, αυτό είναι το ζήτημα και το έλλειμμα των δημοσιογράφων και όσων έχουν τα μέσα, αλλά και το έλλειμμα των δικαστών. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς δεν θέλουμε ο κύριος Γιαννακόπουλος να διωχθεί για κάτι που δεν έκανε. Θέλουμε να διωχθεί για αυτό που έκανε. Και πώς να το κάνουμε τώρα? Δεν γίνεται να γυρνάμε από την άλλη πλευρά και να πούμε δεν συνέβη τίποτα. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένας άνθρωπος που διαρκώς μιλάει για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, την νομιμότητα και όλα αυτά. Ποια νομιμότητα? Όταν συμμετέχεις στο βασανισμό αυτού που δεν έχει τον τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό του και μετά πουλάς ηθική, πώς είναι δυνατόν ο λαός να μην αντιδρά και να μην συζητάει για τα ελλείμματα για το έλλειμμα δικαιοσύνης σε 1002 εγκλήματα, πόσο μάλλον όταν σε αυτά εμπλέκονται πάρα πολύ ισχυροί παράγοντες του τόπου? Να πω ότι όταν δημοσίευσα την καταδίκη, έλαβα ένα email από την νομική σύμβουλο του κ. Γιαννακόπουλου, η οποία με απείλησε με εξώδικο. Αρχικά σχεδόν διέψευσε το γεγονός και λέει ότι δεν κληθήκαμε και θα το αποδείξουμε και να κατεβάσετε το ρεπορτάζ. Φυσικά και αρνήθηκα να το κατεβάσω, της είπα ότι μπορούν να κάνουν νομικά ό,τι επιθυμούν, αλλά ο κύριος Γιαννακόπουλος αυτά τα έκανε δημόσια. Δεν μπορεί λοιπόν να παίρνεις μέρος δημόσια σε ένα έγκλημα και μετά να ζητάς τα αρέστα από το δημοσιογράφο που είχε το κουράγιο και την τόλμη να το φέρει στη δημοσιότητα, όταν αυτή η υπόθεση έφτασε τελικά στο δικαστήριο, αν και έφτασε με λάθος τρόπο και το έχουμε επισημάνει εξ αρχής.
1: Μάλιστα.
0: Η εισαγγελία Ρεθύμνου ήξερε ποιο είναι το σωστό, γνωρίζει την νομοθεσία, δεν θέλησε να την εφαρμόσει και αυτό είναι ντροπή.
1: Το κρατώ ακριβώς όπως το λες. Με την υπόθεση του αντιδημάρχου που είμαστε, τι γίνεται?
0: Προέκυψε ακόμα ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον δράστη να κοπανάει το ζώο ξεκάθαρα πάνω σε ένα τοίχο. Το κοπανάει, είναι ολοφάνερο. Αυτό αποδεικνύει τα ψεύδη που είπε, ότι όχι, γιατί ισχυρίστηκε ότι του έκανε κάρπα για να κάνει ανάνυψη και δεν θυμάται. Θέλω να ελπίζω ότι η δίκη θα γίνει σύντομα και θα έχουμε μια καταδίκη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Είναι συγκλονιστικά, είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις, Μάρια, γιατί ούτε και αυτό είναι δεδομένο. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τόσα δύσκολα ρεπορτάζ.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Γεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο.

0: Έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς. Δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι. Ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Βρικόλακες, του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Νιούς τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή. Κύριε πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Οι εξελίξεις τρέχουν. Να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το Ιράν, για το οποίο φαίνεται ότι πάμε σε μια παράταση της εκεχηρίας. Δείχνει αυτό την αδυναμία, μάλλον επιβεβαιώνει την αδυναμία του κυρίου Τραμπ να τελειώσει αυτό το θέμα. Όπως πίστευε τουλάχιστον να το τελείωνε.
5: Ο κύριος Τραμπ έχει δύο προβλήματα, κύριε Καρβουνόπουλε. Το ένα πρόβλημα είναι η αδυναμία του να επιβάλλει τη βούλησή του στην Τεχεράνη. Δεν προήλθε αλλαγή, αλλαγή καθεστώτος από την πολεμική δράση την οποία ανέλαβε και ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τους Ισραηλινούς. Και δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το κλείσιμο των στενών, που ήταν η βασική κίνηση του Ιράν. Έκλεισαν τα στενά και μετέφεραν το πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις στο εσωτερικό των αναπτυγμένων χωρών, μη δε εξαιρουμένων των ΗΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να τα ανοίξει τα στενά, προδοστώ. Ταυτόχρονα, μπορεί να τα ανοίξει με πολεμική δράση. Υπάρχουν διάφορα σχέδια. Θα τα είχε εφαρμόσει αν τα θεωρούσε τελεσφόρα και πρακτικά. Ταυτόχρονα όμως έχει το δεύτερο πρόβλημα, που δεν μπορεί να ελέγξει το Ισραήλ. Δηλαδή οι Ιρανοί λένε ότι ωραία να τα ανοίξουμε μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό είναι το ζήτημα, το κεφαλαιόδες για το Ισραήλ. Δεν επιδέχεται, δεν ανέχεται να σταματήσει την εκστρατεία εθνοκάθαρσης που κάνει στο Νότιο Λίβανο, η οποία εσχάτως, δηλαδή χθες, έλαβε νέες διαστάσεις, έβγαλε μια γενική διαταγή για όλους τους κατοίκους του Νοτιού Λιβάνου, νοτίως του ποταμού Ζαχράνη. Ο Ζαχράνη είναι ένας ποταμός που πηγαίνει από τα βουνά προς τη Μεσόγειο και είναι 40 χιλιόμετρα πιο βόρεια από τον Λιτάνη, δηλαδή φτάνουμε πλέον περνάμε την Τύρο, έτσι, την δεύτερη μεγάλη πόλη, τρίτη μεγάλη πόλη του Λιβάνου μετά την Βηρυθό και την Τρίπολη, και εκεί πλέον ζητάει από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν πάντες το χώρο, τον κήρυξε χώρο πολεμικών επιχειρήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχθούν ούτε η Λιβανέζικη κοινωνία, μακροπρόθεσμα, ίσως και μεσοπρόθεσμα, πολύ περισσότερο οι Ιράνοι, τους οποίους η παρούσα κατάσταση και τα επαπειλούμενα πλήγματα και αυτά που είδαμε χθες, τους στρέφουν. Δηλαδή συσπυρώνουν τον κόσμο, ο οποίος έχει διαφωνίες με το καθεστώς, ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις σε πάρα πολλά ζητήματα και σημαντικά. Όχι μόνο στο θέμα της Μαντήλας, στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα των ελευθεριών, τον συσπυρώνουν γύρω από το καθεστώς. διότι οι πάντες καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι να πέσει το καθεστώς. Το πρόβλημα είναι να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ και να βάλει έναν κυβερνήτη στο Ιράν της αρεσκίας του, ο οποίος θα έχει αποστολή να σπάσει το Ιράν σε πολλά μικρά κυβερνήσιμα κομμάτια. Και για να το δούμε λίγο, κύριε Καρβουνόπουλε, από την πλευρά των Ιρανών. Παρακολουθούσα χθες έναν καθηγητή σε μια Ιρανό με πάρα πολύ καλά αγγλικά, βρετανικά αγγλικά, να μιλάει στο Al Jazeera. Είπε ότι, κοιτάξτε, στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν, δύο φορές ο Ιρανικός λαός εκφράστηκε ελεύθερα. Η μία ήταν το 1951 όταν έφερε με εκλογές την κυβέρνηση Μοσαντέκ. Το 1953 οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε ένα πραξικόπημα και φέρανε το Σάχη. Εκθρόνησαν τον Μοσαντέκ, φυλάκισαν τον Μοσαντέκ, τον οδήγησαν σε θάνατο και εγκατέστησαν τον Σάχη, ο οποίος κυβέρνησε ως μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι το 1979, τότε έγινε μια παλαϊκή εξέγερση, έδιωξε το Σάχη και προσπάθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι με νύχια και με δόντια να κάνουν πραξικόπημα, το οποίο δεν έχει πετύχει. Και το στόχος αυτός παραμένει μέχρι τώρα ανοιχτός. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ιράν μέσα στον 20ο αιώνα, μετά τον πόλεμο, για να το πούμε πιο κομψά, καθεστώς αρεσκίας τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ανεξάρτητο κράτος αυτό ή δεν είναι? Είναι όσο πει η ευχαρίστηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό βλέπετε ότι το καθεστώς αντέχει. Και λένε αντέχει, αντέχει, διότι ο κόσμος συμπαρατάσσεται. Αν ο κόσμος ήταν απέναντι, το καθεστώς θα είχε πέσει. Σας το λέω έχοντας δει από κοντά το καθεστώς, τον τρόπο που λειτουργεί, έχοντας μιλήσει με τους ανθρώπους, πράγματα δηλαδή που δεν έχουν κάνει σχεδόν όλοι όσοι μιλούν για Ιράν, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το πρόβλημα δεν είναι εντός Ελλάδος, γιατί είμαστε τελευταία τρύπα του ζουρνά, ποιος ασχολείται με την Ελλάδα, είναι ότι και οι άνθρωποι, οι λίγοι Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, διπλωμάτες που γνωρίζουν το καθεστώς, και που έχουν ζήσει εκεί, έχουν βγει από τα τείχη της πρεσβείας τους, έχουν πάει στην Ιρανική κοινωνία, έχουν μιλήσει με όλους, αυτοί οι άνθρωποι αγνοούνται. Υπάρχει άποψη λοιπόν των αυτών που ξέρουν καλύτερα και που είναι άτομα όπως ο Χέσγκιθ, ο Ρούμπιο, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί είναι Ιρανοί, οι Βενεζουελάνοι κτλ. Αυτοί έχουν ένα μαχαίρι που κόβει όλα τα καρπούζια. Εδώ πέρα έχει στομώσει. Και το πρόβλημα το έχει Δύση, το έχουμε εμείς. Όσο τα στενά του Ορμούς δεν ανοίγουν, το βαρέλι θα κινηθεί στα $150 μετά τον Ιούλιο. Γιατί? Γιατί τα αποθέματα πλέον θα έχουν εξαντληθεί και καθημερινά το λιγότερο 8 εκατομμύρια βαρέλια λείπουν από την παγκόσμια αγορά. Υπάρχει στέρηση προσφοράς, η οποία βαίνει αυξανόμενη. Δεν μπορεί να καλυφθεί και με φθηνό πετρέλαιο. Δεν μπορεί να καλυφθεί καθόλου. Άρα οι τιμές σπρώχνονται προς τα πάνω. Άρα εμείς θα πληρώνουμε στην Αθήνα, όχι στα νησιά, 3 ευρώ την απλή αμόλυβδη. Και όλα θα πηγαίνουν καλά. Σε αυτή το σοκ των δυτικών κοινωνιών θα είναι μεγάλο. Απλώς δεν το λένε οι κυβερνήσεις. Δεν έχουν κανένα συμφέρον να το πούν. Άρα πάμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε εμείς ως Ελλάδα τι κάνουμε στη Μέση Ανατολή. Η αναδιαμόρφωση που υποσχέθηκε και είχε βγει ο κύριος Γεραπετρίτης στην 1η Μαρτίου που είχε δει το Ρούμπιο και είπε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην αναδιαμόρφωση ενεργά μας της Μέσης Ανατολής, δεν περπατάει. Αναδιαμορφώνεται, αλλά αλλιώς. Θα βρούμε απέναντί μας πληθυσμούς, κοινωνίες, και η ισχνή παρηγορία θα είναι ότι μας συμπαθεί ο Νετανιάχου. Ναι, αλλά και ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Η Ισραηλινή κοινωνία είναι σε μια διέξοδο κατεύθυνση του πολέμου εναντίον των πάντων, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες η υποστήριξη προς το Ισραήλ διαβρώνεται με ραγδαίο ρυθμό και θα βρεθούμε εμείς βασιλικότεροι του βασιλέως ως συνήθως, υπηρέτες όπως ο Πάντσο, ξένων αφεντάδων οι οποίοι έχουν εκλείψει. Δηλαδή οι Ισραηλινοί θα τα βρουν με τους κάποια στιγμή και μετά από επώδυνα σοκ θα τα βρουν με, τους, με το ισλαμικό στοιχείο που τους περιβάλλει και εμείς θα έχουμε μείνει έκθετοι.
4: Για να σας επιβεβαιώσω, θα μεταδώσουμε τις επόμενες μέρες, πολύ σύντομα, μία συνέντευξη ενός πρώην Τούρκου διπλωμάτη, του κυρίου Μεχμέτ Οουτσού, ο οποίος είχε θητεύσει και σύμβουλος του Τουρκού Ντοζάλ, και λέει αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, ότι κάποια στιγμή η Τουρκία και το Ισραήλ θα μιλήσουν. Επίσης, ο ίδιος πρώην διπλωμάτης, κύριε Πρέζη, ο οποίος θεωρείται και μετριοπαθής, προβλέπει ένα σίγουρο θερμό καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά και επιχειρηματολογεί γι' αυτό. Δηλαδή, για να πω το ρεζουμέ των απόψεών του, έτσι όπως το έχουμε καταφέρει, οτιδήποτε για να πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, η Τουρκία θα αντιδράσει στο πεδίο, γιατί έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι από την Αθήνα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση.
5: Έχει καταλάβει την αδυναμία μας στο πεδίο, κύριε Καρβουνίπλε. Αν ήμασταν πανίσχυροι, όπως διατυμπανίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι διάφοροι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, τύπου Ανδρέα Λοβέρδου και τα λοιπά, οι οποίοι όσοι έχουν και μια κάποια παιδεία και φία ευτελίζονται από την οσκούμενη πολιτική, εάν ήμεθα ισχυρή επί του πεδίου, ποιος θα διανοεί το να συμπτύξει σε νόμο όλες τις απαιτήσεις της γαλάζιας πατρίδας για τα ελληνικά νησιά και για τον ελληνικό χώρο στο Αιγαίο. Αυτοί λοιπόν τις κωδικοποιούν σε έναν νόμο εσωτερικό δικό τους. Αυτός ο νόμος δεν δεσμεύει κανέναν άλλον παρά τις ίδιες τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, την σημερινή και την επόμενη κυβέρνηση και τη μεθεπόμενη, όσο υπάρχει ο νόμος εκεί. Και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε πως από τη στιγμή που ο νόμος θα εφαρμοστεί, θα ψηφιστεί, κατ' εφαρμογή του θα έρθουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να τον εφαρμόσουν επί του πεδίου. Δηλαδή να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να ποντίσουν καλώδια. Τον πλοίαρχο και να τον περάσουν του ξένου ερευνητικού, να τον περάσουν από δίκη τους, ψαράδες. Η σύγκρουση είναι αναπότρεπτη. Η Ελλάδα εφαρμόζει τη δοκιμασμένη τακτική του κατευνασμού. Πριν καν τον ψηφίσουν, πήραμε τους Patriot, πήραμε τα αεροπλάνα από την Κύπρο. Εντάξει, έχουμε ευτελιστεί, διότι εάν πραγματικά ήμασταν ισχυροί, ποιος ο λόγος να κάνεις αυτές τις ενέργειες? Θα γίνει τώρα σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Ο νόμος έχει ψηφιστεί πριν. Εκεί, κανονικά, η Ελλάδα θα πρέπει να εγείρει, είτε έχει ψηφιστεί είτε δεν έχει ψηφιστεί, θα πρέπει να εγείρει το θέμα ότι η σύμμαχος χώρα την απειλεί. Και επειδή αυτό, αν το εγείρεις έτσι απλώς ακαδημαϊκά, αποτελεί χάσιμο χρόνο των υψηλών προσκεκλημένων, θα πρέπει να σταματήσεις τις διαδικασίες μες στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Για ποιο λόγο? Διότι επωφελείται από αυτές τις διαδικασίες ο σύμμαχος που με απειλεί. Και θα πρέπει να απαιτήσεις, η Ελλάδα να πάρθει πίσω η απόφαση της Νομικής Επιτροπής από τη δεκαετία του 70, η περίφημη απόφαση Λόντς, έτσι τη λέμε, ο Λόντς ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ολλανδός που την προκάλεσε. Δηλαδή η Νομική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Μιλάμε δηλαδή τώρα για σώματα τεράστιου κύρους. Δηλαδή δύο-τρεις εμπειρογνώμονες βγάλαν αυτό που ήθελε ο Λόντς και υποτίθεται ότι έκτοτε το τήρη το ΝΑΤΟ. Αυτό θα πρέπει να το πάρει πίσω. Και να πει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για αυτόν τον χώρο. Και ταυτόχρονα να εμπνευστούμε από αυτά που βλέπουμε γύρω μας και να εγκαταστήσουμε στα νησιά όχι μόνο πρώτης γραμμής, αλλά κυρίως δεύτερης γραμμής. Εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα μας επέτρεπαν να κάνουμε το Αιγαίο ορμούς, εάν οψέποτε η Τουρκία μας απειλούσε. Εάν δηλαδή η Τουρκία κατέβει, κολυμπήσει και βγει στο Καστελόριζο και κατησχίσει τις φρουράς των 300 με 700, πώς είναι οι άνθρωποι εκεί, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εξηγήσει ότι αυτομάτως κλείνει το Αιγαίο για οποιονδήποτε θέλει να περάσει. Και δεν κλείνει με συνεννοήσεις και τα λοιπά, γιατί τα πυραυλικά συστήματα έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα, όπως το τόξο. Από τη στιγμή που φύγει το βέλος, δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορείς να το ανακαλέσεις, το αεροπλάνο το ανακαλείς. Συνεπώς, εμ της πράγμας είναι να λέγαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα βρόγχο, ο οποίος θα πνίξει όχι μόνο την Τουρκία, πρωτίστως την Τουρκία, αλλά και όλους όσους ήθελαν να διέρχονται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη συμμαχία ανέχονται να εξοπλίζουν την Τουρκία εις βάρος μας, οι Γερμανοί. Για όποια κυβέρνηση ελληνική ήθελε να υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον, υπάρχουν πολύ αποτελεσματικοί τρόποι. Ενδεικτικά έχω πει 2-3, ας πούμε, από τηλεοράσεις. Αυτά τα πράγματα δεν έχει νόημα να λέμε, δεν έχει νόημα να γίνονται. Και νομίζω και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου που έχουν το μυαλό τους, που δεν είναι εντελώς αποχαυνομένοι από το στήλβωμα των υποδημάτων της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, ξέρουμε πολύ καλά πώς μπορούμε να πετύχουμε τον σεβασμό των απόψεών μας και να αναθεωρήσουν οι άλλοι, οι σύμμαχοί μας, απόψεις. Πρέπει, λέω τη γενική κατεύθυνση, να πλήξεις ζωτικά συμφέροντα, αμήλικτα, χωρίς να πεις τίποτε. Όταν οι άλλοι έρθουν και σου πούν γιατί το έκανες, τότε τους λες αυτή τη στιγμή είμαι λίγο απασχολημένος, ελάτε σε 10 λεπτά και τους εξηγείς ότι το έκανα, αλλά το έχεις κάνει. Έχεις εγείρει την διαφωνία σου, έχεις ασκήσει το δικαίωμα της αρνησικηρίας και έρχονται να σε παρακαλάνε να το αλλάξεις. Αν δεν το κάνεις και αρχίζεις να απειλείς, είναι σαν αυτούς τους τύπους στα γήπεδα που λέει βαστάτε με να μην τον δείρω. Αν θες να δείρεις κάποιον τον δέρνεις. Δεν λες βαστάτε με να μην τον δείρω κτλ. Γιατί αυτά θα τα κάνουν οι φλόροι. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση έχουμε περιέλθει, όπου είναι προφανές, πρώτον, δεν έχουμε αποτροπή, ούτε διπλωματική, ούτε επί του πεδίου. Δεύτερον, ότι οι Τούρκοι δεν παλάβωσαν. Ξέρουν ότι αυτά τα οποία θέτουν πάνω στο τραπέζι, δηλαδή αυτά που κωδικοποιούν με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, το ελληνικό κατεστημένο τα συζητάει. Τα έχει συζητήσει στο περιθώριο. Έτσι. Μέσω ΕΛΙΑΜΕΠ τα έχει συζητήσει. Τα έχει αποδεχθεί. Και ξέρουν ότι εντάξει, τώρα θα είναι η ευκαιρία τέτοια, ευνοϊκή για αυτούς. Η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής συνοχής. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν πρόκειται να στηριχθεί από τον λαό. Και είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι οι τύποι που κάνανε τεμενάδες, υποκλήσεις, επικύψεις, που μιλάνε και σήμερα ακόμη για να καταδικαστεί ο αναθεωρητισμός. Δηλαδή οι τύποι που πηγαίνουν με τον αγιασμό του διεθνούς δικαίου να ξορκίσουν το λύκο, ο λύκος θα προβληματιστεί για τον αγιασμό, θα τον μυρίσει και μετά θα τους φάει. Δεν συνιστούν αποτροπή. Πρέπει να αλλάξουμε τους ανθρώπους.
4: Ναι, δεν υπάρχει καμία διάθεση, όπως διαπιστώνουμε όλοι, και δεν το διαπιστώνουμε τώρα στα τελευταία γεγονότα. Εμείς το γράφουμε, εσείς το λέτε και άλλοι συνάδελφοι το αναφέρουν, δημοσιογράφοι. Από το 2020 η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία με όχι απλά την ανοχή την ελληνική. Μας παίρνουν νησιώτες πολλές φορές τηλέφωνο και λένε ότι είναι στα 500 μέτρα από την ακτή ο Τούρκος και ψαρεύει, παίρνουμε το λιμεναρχείο και δεν απαντάει κανένας. Την ίδια ώρα το 2021-2022, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψαμε να πουληθεί η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, η αλλιευτική, ο Καλυμάνης, σε Τούρκους. Δηλαδή, θέλω να πω, η χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα του Αιγαίου πέρασε στα χέρια των Τούρκων χωρίς να ανοίξει μύτη. Μην προσθέσουμε τις αγορές που κάνουν οι Τούρκοι σε νησιά κριτικά.
5: Σε ιδεολογικό επίπεδο, ο κύριος Ροζάκης μας καλεί κάθε τόσο να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και νομίζω ότι αν πάμε πίσω κάποιους αιώνες, έτσι, και τότε το Πατριαρχείο καλούσε τους Έλληνες να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα που ήταν η στρατιωτική ισχύ της υψηλής πύλης και να πάψουν τις εξηγέρσεις, τις ανοησίες, τα καρμπονάρικα αυτά τα αστεία, ας πούμε, φιλικής εταιρείας και τα ρέστα και εξεγέρσεων. Αυτά τα έχουμε δει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν προέκυψε από παρθενογένεση αυτό το ρεύμα σκέψης που το αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά με κάποια απέχθεια, έτσι. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί, αλλά δεν δουλεύουν για μας, δουλεύουν για άλλους. Έχουν ελληνικά ονόματα και θεωρούν ότι έτσι πρέπει, ότι αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Να εργαστούμε οι μέτερες απώλειες εις Γερμανός, που έγραφε και ο Παπαδόγκωνας στις διαταγές του. Η μέτερη απώλεια εις Γερμανός. Ωραία. Θέλουν, λένε ότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας. Ταυτόχρονα όμως αυτό το μέλλον είναι αυτό το μέλλον, είναι και το παρόν που βιώνουμε όλοι. Ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, σου τελειώνει ο μισθός 18 του μήνα και αν δεν θα πας διακοπές θα τις βγάλεις στο δροσερό σου μπαλκόνι. Όλα αυτά τα πράγματα, αν δηλαδή τον κόσμο του αρέσει αυτή η καθημερινότητα την οποία ευαγγελίζεται και θέλει να ενισχύσει ο κύριος Ροζάκης, το Ελιαμέπ και οι άνθρωποι αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, είναι δικαίωμα του λαού. Ξαναψηφίζει τους νυν κυβερνώντες και αισθάνονται, λένε, δικαιωμένοι και βγαίνουν ανοιχτά και λένε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε αποδεχόμαστε τους όρους της Τουρκία. Εγώ είμαι εδώ για το μιλάω δημόσια για το ανάποδο. Για να σταματήσω.
4: Είπατε να αλλάξουμε τα πρόσωπα και επειδή ζούμε σε μέρες που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον δύο κόμματα, ένα είναι της κυρίας Μαρίας Καρισιανού και το δεύτερο είναι του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς, όχι ο Ελλάς, η Ελλάς. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την κινητικότητα.
5: Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε αυτό. Εάν τα υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί εξέφραζαν, κάλυπταν τους Έλληνες, δεν θα υπήρχε χώρος για νέους. Όμως το 71% πιστεύει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση, θέλει να φύγει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα τα υφιστάμενα κόμματα δεν μπορούν να συντονιστούν με αυτή τη λαϊκή απέτηση. Ούδης πιστεύει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, έτσι, αυτοί που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική ή πιο αποτελεσματική από αυτή που εφαρμόζει τώρα ο Μητσοτάκης με τους τσάφους, τους μεν, τους δε και τα λοιπά. Είναι προφανές ότι δεν λένε τίποτε διαφορετικό, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στο ίδιο κόμμα και για λόγους τακτικής είναι σε διαφορετικά. Συνεπώς, ναι, υπάρχει χώρος για τρίτο κόμμα. Όπου υπάρχει όμως ανάγκη, εμφανίζονται και αυτοί οι οποίοι γνησίως πιστεύουν ότι δεν πάει άλλο και παρακινούμενοι, και όπως η κυρία Καρισιανού, από το προσωπικό της δράμα ότι έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη και πιστεύει ότι θα τη βρει μόνο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και με μεγάλες φιλοδοξίες κατέρχεται. Και άνθρωποι οι οποίοι κυρίως όλα αυτά τα χρόνια έχουν μετατοπιστεί στην αποχή σκέφτονται να ξανακατεύουν στην ενεργοπολιτική για να τη στηρίξουν. Από αυτή την έννοια εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Πολύ ωραία. Αυτό νομίζει, αυτό κάνει και οι άνθρωποι οι οποίοι την πιστεύουν λένε ότι θα αφήσω την αποχή, θα αφήσω τα βουνά και τα λαγκάδια και θα κατέβω πάλι στην πολιτική, θα πάω να ψηφίσω το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική. Άρα κατά πόσο θα μπορέσει να αναμετρηθεί με τα θηρία και κατά πόσο ο κόσμος θα είναι πίσω της όπως ήταν στις δύο μεγάλες διαδηλώσεις των αρχών του 2025, για να τη στηρίζει. Αυτό δεν φαίνεται. Διότι εδώ πέρα χρειάζονται ειδικότερες γνώσεις, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, που εγώ μπορώ να κρίνω το μεγάλο κενό που υπάρχει, αλλά στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της διοίκησης του κράτους, υπάρχει μεγάλο κενό. Συνεπώς χρειάζεται πολλή απελπισία για να πεις ότι ας ψηφίσουμε Καριστιανού και για περιμειχθείτε. Χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε. Πολύ χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μπορούμε να χάσουμε μεγάλα πράγματα, διότι γίνεται αυτό το πείραμα εν κενό. Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν κτλ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει το δυναμικό και την καλή βούληση δεν την αμφισβητώ στην κυρία Καριστιανού. Σας το λέω, έχω μιλήσει μαζί της πολλές φορές στο παρελθόν, όταν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη, και δεν αμφισβητώ, δεν διανοούμε να αμφισβητήσω ότι τις προθέσεις της. Αμφισβητώ όμως τις προθέσεις του κ. Τσίπρα. Επειδή επίσης τον γνωρίζω, πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας είδε το κενό και ψαρεύει σε θολά νερά πριν εμφανιζόταν ως ριζοσπάστης της αριστεράς, τώρα εμφανίζεται σαν μεθοριοπαθής σοσιαλδημοκράτης. Το πολιτικό του προσωπικό, αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, κάποιοι που έχουν ένα παρελθόν, δεν είναι ό,τι καλύτερο, ίσως είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείς να φιξάρεις αθλητικούς αγώνες και να εμφανίζεσαι ότι θα σώσεις την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τους ξέρει κανείς και δεν ξέρω τι εμπειρία έχουν. Διότι στην πολιτική δεν κρίνεσαι με τα PhD, εάν τα έχεις, ποιος έχεις. Και δεν θα αφισβητώ ότι τα έχουν. Αλλά χρειάζεται πολιτική παιδεία, χρειάζεται αγωνιστική πειθαρχία, χρειάζεται να έχεις κατέβει στους δρόμους και να έχεις διαδηλώσει όταν αυτό απαιτείται. Και ιδίως όταν ήσουν ένα νέος, ώστε να ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν βλέπω πολλούς ανθρώπους. Ο κ. Τσίπρας δείχεται τεράστιο σπρόξιμο από τα καθεστικά μέσα, από την καθεστική τάξη και από τα καθεστώτα μέσα, ας πούμε, μαζικής ενημέρωσης, δέχεται τεράστιο σπρόξιμο για να χάσει αξιοπρεπώς από τον κύριο Μητσοτάκη. Και στο τέλος να συγκυβερνήσουν και οι δύο. Θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει μόνος του. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να συνεχίσει να κυβερνά μόνος του. Επειδή όμως δεν θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να πετύχει το όνειρό του, θα συγκυβερνήσουν. Άλλωστε δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Είδατε στις διακηρύξεις του Τσίπρα να αναφέρει τη λέξη Τουρκία, στις δεσμεύσεις ή στην έκθεση που του έγραψε ο βιβλιοκριτικός των νέων Σιακαντάλης. Είδατε να υπάρχει τίποτα. Ο δε πατριωτισμός είναι του τύπου να τρώμε το φαΐ μας, να σκουπίζουμε το κελί μας, να ανοίγουμε το πρωί το παράθυρο, να είμαστε υπέρ των πολλαπλών φύλων, υπέρ της κλιματικής αλλαγής απαραίτητος και γενικά, ας πούμε, να είμαστε trendy. Ποιος πατριωτισμός, είπε για τον Ελλάς. Θέλει προσβολή. Προσβολή, τι σχέση έχει αυτός με τον Ελλάς και την προσπάθεια της αριστεράς να πολεμήσει για την ανεξαρτησία της χώρας. Όταν έπρεπε να πολεμήσει την εξαρτησία της χώρας, έπαθε νευρική κρίση και αποδέχθηκε όλα όσα του έλεγε ο Γιουνκέρ. Εκτός από να φορολογήσει τους εφοπλιστές, κατά τον Γιουνκέρ. Δεν ξέρω αν έπρεπε να τους φορολογήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση ότι ο Γιουνκέρ έχει κολλήσει εκεί. Όλα τα άλλα τα έκανε, αυτό δεν το έκανε. Άρα πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πάρει κάποιους ανθρώπους παρά μόνο κάποιους εντελώς απελπισμένους, έτοιμους να εξαπατηθούν και κάποιους άλλους που θέλουν να ζουν ως δεξί και να εμφανίζονται αριστεροί.
4: Υπάρχει ο παράγοντας που συζητείται πάρα πολύ, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την τύχη της κυβέρνησης Μητσοτάκης σε επόμενες εκλογές, και αυτός λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Επειδή έχετε εμπλακεί στην πρωτοβουλία του 1991 από την πρώτη στιγμή και επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο Πολλοί θεωρούν ότι η παρουσία τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και επαναλαμβάνω και στην τύχη της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επίδραση η παρουσία του?
5: Πιστεύω ότι θα είναι ο καταλύτης σε μια χημική αντίδραση, ο καταλύτης την επιταχύνει, την εντείνει ενδεχομένως, αλλά από μόνος του ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπορούσε να... Από μόνος του καταλύτης δεν αναπληρώνει τα στοιχεία που υπάρχουν και προκαλούν και αντιδρούν μεταξύ τους. Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα τεράστιο ηθικό κεφάλαιο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τις απόψεις του κατά αποδεισμένες συνθήκες, ότι έχει κάνει λάθη, προφανώς έχει κάνει λάθη, όλοι έχουμε κάνει λάθη, αλλά είναι ο άνθρωπος όπως και ο Κώστας Καραμανλής που δεν έβαλε σεντ στην τσέπη του, ούτε άφησε να βάζουν άλλοι, όπου μπορούσε προσπάθησε, δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να εφαρμόσει την όποια πολιτική πίστευε, δηλαδή εξυρτάτο, δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και πιστεύω, το έχουμε πει 90, ότι μια συνδυασμένη δράση των δύο πρωθυπουργών με πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο προτείνοντας μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να κυβερνήσουν, καταλαβαίνουν τους τι κάνουν, τι τρέχει στον διεθνή ορίζοντα και μπορούν να αναμετρηθούν, μπορούν να πλέψουν σε αυτές τις θάλασσες χωρίς να βυθιστούν. Και ταυτόχρονα είναι έντιμη. Και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή ότι ο Σαμαράς είναι έντιμος, ότι ο Καραμανλής είναι έντιμος και ότι μπορούν να στηρίξουν μια προοπτική έντιμης διακυβέρνησης, είναι αυτό που δεν μπορεί η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι το κόμμα των μη εντίμων. Και η λογική είναι ότι εγώ δεν έχω κλέψει, αλλά κλέβει ο διπλανός μου, δεν με αφορά. Αυτό είναι όλο. Κανένας νεοδημοκράτης δεν έχει κλέψει, κλέβει ο διπλανός του. Κλέβει η κυρία με την Πόρσε, κλέβει ο Φραπές, κλέβει ο Χασάπης, αυτοί όχι. Η λαϊκή σοφία λέει κολλή από το ίδιο βαρέλι. Όσοι όντως δεν έχουν κλέψει, και πραγματικά πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Δημοκρατία δεν έχουν κλέψει, ειδού η ώρα της εξόδου. Αλλά το κάλεσμα των 90 στον Αντώνη Σαμαρά, στον Καραμανλή, δεν να φτιάξουν μια ηθική Νέα Δημοκρατία, διότι είναι σαν να φτιάξεις ένα στρογγυλό τετράγωνο. Δεν γίνεται. Έτσι, όπως η Χριστιανοδημοκρατία η Ιταλική είχε με συντοχρόνο μετουσιώσει, είχε γίνει σάρξε της σαρκός με τη μαφία και πήγε κάτω μαζί της, έτσι όταν οι Ιταλοί δικαστές χτύπησαν τη μαφία, κατέβηκε και η πολιτική και η επιρροή της Χριστιανοδημοκρατίας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ένας άλλος φορέας ο οποίος θα απευθύνεται σε όλους όσους προτάσουν την πατρίδα. Και πρέπει να υπάρχει πατρίδα και πρέπει να υπάρχει εθνικό συμφέρον ώστε αυτή η χώρα να δούμε αν θα πάει αριστερά, αριστερότερα, πιο σοσιαλιστικά, λιγότερο σοσιαλιστικά, τι ρόλο θα παίζει η ελεύθερη επιχειρηματικότητα κτλ. Ένας στους δύο που δεν κατεβαίνουν στις εκλογές επί χρόνια τώρα δεν έχει ψηφίσει ποτέ του Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι λογική ότι θα φτιάξουμε μια Νέα Δημοκρατία δίχως το Μητσοτάκη αλλά με τους υπολογαγούς του όλους εκεί παρόντες. Δεν νομίζω ότι είναι στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει έχει τεράστια πολιτική εμπειρία και νομίζω ότι δεν θα βραδύνει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει και το τι προτίθεται να πράξει.
4: Πάντως υπάρχει και η αίσθηση ότι ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά στους πολιτικούς σχεδιασμούς του κ. Σαμαρά, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει αίσθηση ότι λειτουργούν περίπου ως δίδυμο. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε και την πρόσφατη ομιλία του κ. Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κ. Αρβανιτόπουλου και φίλοι, η οποία ήταν μια ομιλία καμπανάκι για τα εθνικά θέματα, ίσως το τελευταίο καμπανάκι.
5: Κύριε Καρβουνόπουλε, το παρατηρώ και εγώ. Εγώ είχα εμπειρία από όταν ήταν πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπήρξα από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού διπλωμάτες οι οποίοι τον στήριξαν στην απόφασή του να μη συνενέσει στην είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. και πήρε μπάλα τη Γεωργία. Έτσι.
4: Ναι.
5: Οφείλω να πω ότι ο βασικός υπεύθυνος, ο άνθρωπος ο οποίος συντόνισε όλη την προσπάθεια, ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και διπλωμάτης, κυνηγήθηκε απεινός μετά από την κυρία Μπακογιάννη. Κυνηγήθηκε απεινός, γιατί όλη η προσπάθεια αυτή έγινε ρήμην της. Δεν είχε ιδέα μέχρι που μπαίνανε μέσα στο χώρο, στο μέγαρο του λαού που φιλοξένησε αυτή τη διάσκεψη και τρώγανε χωριστά οι υπουργοί και τρώγανε χωριστά οι αρχηγοί κυβερνήσεων. Δεν είχε ιδέα το τι θα πράξει ο Καραμανής και αρχίσει να υποψιάζεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, πατριώτης και έντιμος. Προφανώς είναι ένας πολιτικός που προέρχεται από το συντηρητικό χώρο και το όνομά του είναι συνυφασμένο με το συγκεκριμένο κόμμα. Άρα τώρα αυτό που καλείται να αναλάβει και ο Σαμαράς και ο Καραμανής είναι ένας ρόλος ευρύτερος. Δεν είναι να συσπηρώσουν το κρατήριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει εθιστεί, ένα τμήμα του οποίου έχει εθιστεί στη διαφθορά και θα ακολουθήσει τον αρχιερέα της διαφθοράς όπου και να πάει, μόνο και μόνο για να μην γυρίσει πίσω στα κλεμμένα. Είναι να συνθέσουν ένα νέο πολιτικό φορέα, ένα νέο σχήμα μετάβασης σε μια άλλη εποχή που θα ξαναφέρει πίσω τους ανθρώπους από την αποχή, που θα ξαναφέρει πίσω τους Έλληνες που έχουν καταλήψει τη χώρα και δεν γυρίζουν πίσω, γιατί όπως είπε και ένας ομογενής, ο νέος ομογενής, ο Κανέλλος Πάτσιος, που είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η φτώχεια και τα λοιπά, είναι το ελληνικό κράτος εκεί στον κόσμο. Μόνο που τους φέρει πίσω. Ένα ελληνικό κράτος που θα αρχίσει να λειτουργεί ηθικά, έντιμα, και αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν το τεράστιο κύρος και τις τεράστιες δυνατότητες να απομονώσουν τη διαφθορά και το κομμάτι εκείνο της εκλογικής βάσης όλων των κομμάτων, κυρίως όμως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τέτοιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι λειτουργούν σε κυκλώματα τύπου ΠΚΕΠΕ. Έτσι.
4: Ναι,
5: μόνο αυτοί οι δύο μπορούν.
4: Ναι, ναι, δεν θα είναι εύκολο αν θυμηθούμε τι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα. Δηλαδή, η εικόνα της χώρας, ας πούμε, στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου που γινόταν το Final Four, νομίζω ότι όλους μας προβλημάτισε για το που πάει τελικά αυτή η χώρα, έτσι.
5: Ναι, αλλά εδώ οι δύο άνθρωποι για τους οποίους σας μιλάω και οι δύο σας και ο Κώστας Καραμάνης δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το επίπεδο.
4: Όχι, όχι, άλλο λέω ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα.
5: Ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατεστημένα συμφέροντα, ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ακριβώς ένα κύκλωμα, έτσι. Ο ΠΚΠ και η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας ως κομματικού οργανισμού, ως υπερχρεωμένου αφημί, ασήκωτα και αθεράπευτα υπερχρεωμένη, οφείλεται στο ότι μοιράζει χρήμα, ότι υπάρχουν, διαχέει το χρήμα. Υπάρχουν στην Κρήτη και γενικότερα στον αγροτικό χώρο και οι κτηνίατροι που κάναν τις αναλύσεις αίματος για τις ψηφιακές έγιες και τα ψηφιακά μοσχάρια και τα βγάζαν σωστά, γιατί πρέπει να επιδοτούνται μόνο τα υγιή ζώα. Υπήρχαν αυτοί που βγάζανε τις ταυτότητες, αυτά τα πλαστικά που τους κρεμάνε στο αυτί. Αυτοί. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν πήραν αποδοχές από τον ΟΠΚΠ, αλλά αμύφθηκαν για να καλύψουν την απάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κύκλωμα μέσα στην ελληνική κοινωνία που θα το βρει μπροστά του ο οποιοσδήποτε, και ο Ιησούς Χριστός να ερχότανε, θα έβλεπε, και ο Ιησούς Χριστός είχε τη δυνατότητα με το Φραγγέλιο να εκβάλει του Ναού του Σολομόντος, τους εμπόρους. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τα κότσια να σηκώσει Φραγγέλιο και ο Κώστας Καραμαλής επίσης, και εύχομαι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη χώρα. Εδώ δεν του λείπει του Σαμαρά να είναι αρχηγός κόμματος. Σιγά τα ΟΑ υπήρξε αρχηγός, πρωθυπουργός της χώρας, και ο Καραμαλής ομοίως. Δεν το κάνουν επειδή έχουν στερητικό σύνδρομο εξουσίας. Το κάνουν γιατί δεν υπάρχει άλλος να σώσει τη χώρα. Δεν υπάρχει κάποιος νέος, ωραίος, πεπειραμένος, με φωτογένεια, που να, δεν, αν, μας τον, αν μου τον λήξει κανείς, ας πούμε, να, με εμπειρία, έτσι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Άρα έχουν να παίξουν ένα ιστορικό ρόλο, αυτό εγώ λέω.
4: Κύριε Πέδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε
5: σύντομα.
4: Να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστώ.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στη διαστημική και μάλιστα με πρωταγωνιστή τη χώρα μας. Είμαστε στον απόϊχο της αποστολής Artemis 2, οπότε το ενδιαφέρον του κοινού για το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ίσως να έχετε ακούσει ότι τον τελευταίο καιρό εκτοξεύσαμε και εμείς ως Ελλάδα κάποιους δορυφόρους. Οπότε έχω την πολύ μεγάλη τιμή να έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει κάθε απορία που έχουμε σχετικά με τη διαστημική στην Ελλάδα. Είναι ο Δόκτωρας Βάιος Λάπας, πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητέ Βάιε, σε καλωσορίζω στο κανάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
9: Μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία.
8: Είμαστε, νομίζω, Βάιε, σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για το διάστημα και που ασχολούνται με τη διαστημική. Επειδή όμως είσαι από το τμήμα αεροδιαστημικής, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια κουβέντα για τους φίλους τώρα που μας παρακολουθούν και δεν έχουν ακούσει καν ότι υπάρχει στη χώρα μας τμήμα αεροδιαστημικής. Να πούμε μια κουβέντα για το πού βρίσκεται και ποιο είναι το βασικό του αντικείμενο του τμήματος.
9: Βεβαίως, όντως είναι ένα νέο τμήμα. Είναι ένα από τα πολύ νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν το 2019. Το Τμήμα Αεροδιαστημικής λοιπόν, Επιστήμης και Τεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ μαζί με τα τμήματα φυσικής, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, μαθηματικό κτλ. Η βάση του είναι στην Εύβοια, στο συγκρότημα Ευρύπου στα Ψαχνά Εύβοιας, όπου έχουμε φτιάξει πολύ καινούργια εργαστήρια. Το ΕΚΠΑ έχει βάλει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ να φτιάξει και να βελτιώσει την εγκατάσταση εκεί προς όφελος των φοιτητών. Και ακριβώς δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κενό το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα, στο να αναπτυχθούν οι γνώσεις, η έρευνα και οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες πάνω στην αεροδιαστημική, δορυφόρους, παρατήρηση της γης, τηλεπικοινωνίες, μετεωρολογία, drones, όλες αυτές οι εφαρμογές και τεχνολογίες μαζί.
8: Πολύ ωραία. Οπότε είναι Σχολή Θετικών Επιστημών μαζί με τη σχολή που τελείωσα και εγώ, έτσι, το φυσικό, άρα είναι στο ίδιο group, ας πούμε, στην ίδια οικογένεια.
9: Είμαστε αδερφάκι, προερχόμαστε από τη φυσική και την πληροφορική ακριβώς.
8: Ναι. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι μια σύμπραξη φυσικής και πληροφορικής. Δεν είναι τμήμα μηχανικών, γιατί σε πολλούς το μυαλό πάει στους μηχανικούς.
9: Στην ουσία είναι, αλλά οι σπουδές μας είναι τετραετής. Είναι όμως ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με τις επιστήμες μηχανικών, όπως και είναι ένα πολύ μεγάλο debate όσον αφορά τις επιστήμες των υπολογιστών, της πληροφορικής και της φυσικής. Στις οποίες, όπως γνωρίζεις και εσύ στο εξωτερικό, κάποιος με ένα μεταπτυχιακό μπορεί μετά τις τετραετείς σπουδές του να πάει και να κάνει ένα μεταπτυχιακό και να μπορέσει να γίνει μηχανικός.
8: Σωστά.
9: Είναι κάτι που το σχεδιάζουμε και εμείς άλλωστε. Θέλουμε να μεταξελιχθούμε σε αυτό που στην Ελλάδα λέγεται Integrated Master σε πενταετές. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε τετραετές πτυχίο, απόφοιτοι δηλαδή του τμήματός μας, είναι απόφοιτοι σχολής θετικών επιστημών και μάλιστα αναμένουμε πάρα πολύ σύντομα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες στο νέο προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών να δημιουργηθεί καινούργια ΠΕ αεροδιαστημικής.
8: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει?
9: Το σημαίνει ότι όταν προκηρυχθούν θέσεις στο δημόσιο ειδικότητας αεροδιαστημικής, θα υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Για παράδειγμα, μπορεί η ελληνική αεροπορική βιομηχανία να προκηρύξει κάποιες τέτοιες θέσεις το ελληνικό κέντρο διαστήματος, στις οποίες θα ζητούν ειδικούς αεροδιαστημικής και στις οποίες θα πρέπει να έχεις τα κατάλληλα, τις κατάλληλες προϋποθέσεις και πτυχία.
8: Τέλεια. Ωραία, οπότε σε αυτό το τμήμα τι έργο γίνεται, δηλαδή τι κατασκευάζετε εκεί πέρα εσείς, ας πούμε, κατασκευάζετε δορυφόρους, είναι το λογισμικό των δορυφόρων, είναι το hardware, είναι οι ηλεκτρονικές πλακέτες, τι ακριβώς κάνετε?
9: Είναι ένα μείγμα όλων αυτών που ανέφερες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν γύρισα πίσω στην Ελλάδα μαζί με μια ομάδα από άλλους ειδικούς είναι ότι δουλέψαμε πάνω στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατασκευάζει 24 δορυφόρους σε 24 μήνες. Από αυτούς οι τρεις έχουν κατασκευαστεί στο τμήμα μας σε νέες εγκαταστάσεις και το τμήμα έχει συμμετοχή στους 16 από τους 24 αυτούς δορυφόρους. Οι τρεις λοιπόν από αυτούς, το Σμήνος, Ερμής όπως λέμε, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν στο διάστημα στις 30.
8: Θα μιλήσουμε κιόλας γι' αυτό, έχω ερώτηση να σου κάνω γι' αυτό.
9: Βεβαίως. Είναι made in Greece με την έννοια ότι ήρθαν κομμάτια, η σχεδίαση έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο από ένα consortium το οποίο αποτελείται από μια εθνική Ελλάδος που δεν είναι μόνο το ΕΚΠΕ και το τμήμα αεροδιαστημικής, είναι συνάδελφοι και φοιτητές από το φυσικό, από το τμήμα φυσικής, το πάλι ο δικό σου τμήμα, την πληροφορική, το Πανεπιστήμιο Πατρών από τους μηχανολόγους, μηχανικούς και αεροναυπηγούς, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και από μια εταιρεία που λέγεται OQTEC. Φτιάξαμε ένα σχέδιο, τρεις νανοδορυφόρους, οι οποίοι κατασκευάστηκαν, σχεδιάστηκαν, ελέγχθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και ελέγχονται, δηλαδή τώρα που είναι σε τροχιά, έχουμε ένα σταθμό εδάφους, τους πιστοποιήσαμε στο Πανεπιστήμιο και τώρα δουλεύουν, επιχειρούν δηλαδή, με εντολές και παίρνοντας δεδομένα από το Πανεπιστήμιο, όλα αυτά μέσα στο Πανεπιστήμιο.
8: Τέλεια, ωραία. Να σου πω, επειδή είπες νανοδορυφόρους, είπες ή μικροδορυφόρους.
9: Είπαμε νανοδορυφόρους και είναι λίγο έτσι μπέρδεμα η κατάσταση.
8: Μπορείς να μας εξηγήσεις λιγάκι τη διαφορά, τι είναι ο μικροδορυφόρος, τι είναι ο νανοδορυφόρος, τι είναι ο CubeSat που ακούμε πάρα πολύ τελευταία?
9: Σωστά. Οι μικροδορυφόροι είναι κάτι σαν τους υπολογιστές στο PC του διαστήματος. Είναι οτιδήποτε έχει μάζα κάτω από 500 κιλά. Οπότε κάποια στιγμή, στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 1980, οι δορυφόροι ήταν πολύπλοκες κατασκευές, κοστίζαν πάρα πολύ ακριβά, τα ηλεκτρονικά τους ήταν custom made για να μπορέσουν να αντέχουν, ας πούμε, το περιβάλλον του διαστήματος, το κενό, τις ακραίες θερμοκρασίες. Αλλά κάποια στιγμή ξεκινήσαν οι διάφοροι να σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εμπορικά ηλεκτρονικά, off the shelf όπως λένε, commercial off the shelf. Και έτσι προσπαθήσαμε να τους μικρύνουμε, να τους κάνουμε όσο πιο compact γίνεται, ώστε να είναι και πιο γρήγορο να τους κατασκευάσουμε, αλλά και πιο οικονομικό. Γιατί εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το βάρος, όπως λέμε, του δορυφόρου, όπως οι αποσκευές στο αεροπλάνο, για παράδειγμα, όταν μας βάζουν υπέρβαρο όταν ταξιδεύουμε.
8: Ή το κόστος είναι πολλαπλάσιο όσο αυξάνεται η μάζα του φορτίου, φαντάζομαι, για μια εκτόξευση.
9: Σκέψου, το κόστος πριν την SpaceX για παράδειγμα ήταν περίπου 50 με 100.000 ευρώ ανά κιλό που εκτοξεύαμε στο διάστημα. Αυτό τώρα έχει πέσει κάτω από 1.000 δολάρια ή 1.000 ευρώ και με το Starship, το οποίο εκτοξεύτηκε για παράδειγμα χτες η 31η του έκδοση, να το πούμε κάπως έτσι, θα πάει περίπου στα 100 ευρώ ανά κιλό. Αλλά οι μικροδορυφόροι, για να απαντήσω το ερώτημα, οτιδήποτε είναι κάτω από 10 κιλά λέγεται νανοδορυφόρος. Οτιδήποτε είναι από 10 έως 50, είναι, από 10 έως 100 μάλλον, είναι μικροδορυφόρος και από 100 έως 500 είναι μίνι δορυφόρος. Υπάρχει αυτή η διαστρωμάτωση, η κατανομή.
8: Και ο CubeSat που ανήκει σε αυτές τις...
9: Ο CubeSat ανήκει γύρω στα 10 από το 1 έως τα 20-30 κιλά. Είναι ένας ογκομετρικός δείκτης και δείκτης μάζας. Είναι ένα κύβος 10 επί 10 επί 10 εκατοστά. Αυτό το λέμε έναν CubeSat, έναν κύβο δορυφόρο που έχει όγκο 1 U, 10 επί 10 επί 10 εκατοστά. Και έτσι, ας πούμε, όταν λέμε έναν CubeSat 6U, σημαίνει ότι έχει 6 από αυτά τα μπλοκ, όπως είπαμε, σαν τα Lego, να το πω κάπως έτσι.
8: Κατάλαβα. Άρα αυτοί συνήθως είναι νάνο δορυφόροι, βάσει αυτό που είπες.
9: Σωστά. Και οι δορυφόροι που κατασκευάζει η Ελλάδα έχει διάφορα μεγέθη. Υπάρχει ένα υποπρόγραμμα μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, το συντονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, αλλά όλοι οι δορυφόροι αποτελούν αποστολές της European Space Agency, που σημαίνει ότι περνάνε από τον ποιοτικό έλεγχο της European Space Agency, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
8: Άρα, ό,τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα, πρέπει να περνάει από έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
9: Βέβαια. Υπάρχουν ομάδες ελέγχου με τεχνικούς υπευθύνους και ειδικούς, οι οποίοι έρχονται και περνάνε όλες αυτές τις αποστολές από έλεγχο με τα διεθνή στάνταρντ των διαστημικών αποστολών. Υπάρχουν βέβαια κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή οι CubeSats έχουν ένα πιο χαλαρό πλαίσιο από τη μία διαστημική αποστολή που θα πάει στον Άρη ή θα πάει, ας πούμε, όπως το Artemis 2 στη Σελήνη, έτσι. Δηλαδή είναι διαφορετικά και τα μεγέθη και διαφορετική και πολυπλοκότητα. Αλλά εξακολουθούν να είναι αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Και υπάρχουν μικροδορυφόροι, υπάρχουν δορυφόροι ραντάρ για παράδειγμα, τους οποίους έχει κατασκευάσει η ISI Ελλάς. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι που έχει κατασκευάσει η εταιρεία Ορόρατε, που συμμετέχουμε και εμείς, οι οποίοι είναι νανοδορυφόροι. Και υπάρχουν μέσα στους 24, 11 από αυτούς είναι νανοδορυφόροι, είναι CubeSats, οι οποίοι έχουν μια έτσι διαφορετική προστιθέμενη ελληνική αξία, με την έννοια ότι προσπαθούμε να πάρουμε κομμάτια, να συναμολογήσουμε κομμάτια ελληνικά λογισμικά, αλλά και να φτιάξουμε και κάποια κομμάτια, κάποια, όπως λέμε, διαστημικά όργανα δικά μας.
8: Πολύ ωραία. Αυτά τώρα σε τι ύψους πετάνε, Βάια? Δηλαδή ένας CubeSat που θα εκτοξευθεί, συνήθως πού βρίσκεται στο διάστημα, αν φανταστούμε?
9: Οι περισσότεροι αυτοί οι δορυφόροι είναι χαμηλής γήινης τροχιάς, σε αυτό το ακρονίμιο που λέμε πολλές φορές, που είναι LEO, Low Earth Orbit, οι οποίοι είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα και σκοπίμως είναι εκεί για να μπορούμε να έχουμε και πιο εύκολα επαφή μαζί τους, να στέλνουμε εντολές, αλλά και για να μπορούμε να τους αποσύρουμε από την τροχιά τους όταν τελειώσουν τον ωφέλιμο χρόνο λειτουργίας, ώστε να μην δημιουργήσουμε νέα διαστημικά απόβλητα, αλλά και για να μπορούν τα όργανα τους, αν έχουν για παράδειγμα φωτογραφικούς φακούς, κάμερες όπως λέμε απλοϊκά, να μπορεί η ανάλυση τους να είναι πάρα πολύ καλή, π.χ. να έχει όπως το Ερμή 3 μια ανάλυση 5 μέτρων.
8: Μπορεί να παρακολουθεί το έδαφος με ακρίβεια 5 μέτρων.
9: Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Ο Ερμής 3 για παράδειγμα τώρα μπορεί να βγάζει, θα είναι, εφόσον και τώρα είναι σχεδόν επιχειρησιακός, δηλαδή τώρα τον δοκιμάζουμε, τον πιστοποιούμε, προσπαθούμε να βγάλουμε τις πρώτες εικόνες, θα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες με ανάλυση 5 μέτρων. Δηλαδή σκέψω την απόσταση, να το πω απλοϊκά, Αθήνας Θεσσαλονίκης, αν μπορούσαμε αυτό να το δούμε σαν μια ευθεία, θα έχεις, ας πούμε, ένα νανοδορυφόρο, ένα βαλιτσάκι των 10 κιλών, που έχει τον όγκο μιας βαλιτσούλας κάριον που παίρνει στο αεροπλάνο μαζί σου, 10 επί 20 επί 40 εκατοστά, βγάζει μια φωτογραφία, θα βγάλει το λευκό τον οίκο στη Θεσσαλονίκη και η ανάλυση της εικόνας, το ένα πίξελ θα είναι 5 μέτρα.
8: Κατάλαβα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό. Έχουμε και δορυφόρους οι οποίοι πάνε πιο ψηλά.
9: Υπάρχουν δορυφόροι, υπάρχει ο Ελασάτ 5 για παράδειγμα, που είναι τηλεπικοινωνιακός, που είναι στα 35.000 χιλιόμετρα. Είναι μια ιδιαίτερη τροχιά γιατί έχει την ίδια περίοδο με την περιστροφή της Γης. Οπότε οι περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, οι παλιοί κλασικοί δορυφόροι τηλεπικοινωνιακοί που χρησιμοποιούμε για τη δορυφορική τηλεόραση για παράδειγμα, είναι στις γεωστατικές τροχιές. Υπάρχουν CubeSats που έχουν χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικά να πάνε σε τέτοιες τροχιές, όπως και τους έχουμε στείλει να πάνε στη Σελήνη για την εξερεύνηση του διαστήματος. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι νανοδορυφόροι, υπάρχουν μικρές διαστημικές συσκευές των 10-15 κιλών που έχουν μπει σε τροχιά. Μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ μικρό probe το οποίο έχει προσεδαφιστεί σε αστεροειδή, το Φύλαε για παράδειγμα, που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια προσεδάφιση, που είχε έτσι περίπου ένα μέγεθος των 40-50 κιλών.
8: Το θυμάμαι, η αποστολή Ροζέτα, έτσι, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Πολύ σημαντική επιτυχία.
9: Πολύ σημαντική, και εγώ τη θυμάμαι γιατί όταν ήμουν ερευνητής, έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ πολλά χρόνια πριν στην Αγγλία, που έγινα και καθηγητής πριν έρθω Ελλάδα. Ο επιβλέπων μου που έκανε το διδακτορικό μου έφτιαξε το σύστημα πλοήγησης αυτού του διαστημοπλοίου που προσεδαφίστηκε. Οπότε το θυμάμαι ή 15 χρόνια πριν φτάσει στον αστεροειδή, όταν κατασκευάζεται.
8: Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Η Ελλάδα βέβαια ακόμα δεν έχει συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αποστολές επιστημονικού.
9: Συμμετέχει σε αποστολές της ESA. Ο ρόλος της στην ESA, και μόλις φέτος μάλιστα γιορτάσαμε τα 20 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Έτσι ο κόσμος δεν το γνωρίζει πάρα πολύ, αλλά η ΕΣΑ είναι η NASA της Ευρώπης. Και η Ελλάδα αποτελεί μέλος της και μάλιστα φέτος σχεδόν διπλασίασε το ποσό που επενδύει στην ΕΣΑ, το οποίο επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα σαν έργα. Για παράδειγμα, ο European Space Agency

0: αλγόριθμοι made in Greece. Οπότε έχουμε κάποιες συμμετοχές.
1: Άρα έχουμε ενεργή συμμετοχή. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τώρα, καθαρά δικούς μας δορυφόρους, πόσους είπες ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στο διάστημα οι ανήκουν στην Ελλάδα?
0: Η Ελλάδα πήγε φέτος από εκεί που είχε περίπου, να το πω έτσι, δύο ας πούμε δορυφόρους, τον Ελασάτ 3 και τον Ελασάτ 4, οι οποίοι είναι εμπορικοί δορυφόροι. Είναι ελληνική, γιατί το Ελασάτ, παρόλο που η ιδιοκτησία του είναι ξένη, άνοικε παλιά στον ΟΤΕ, πήγε στην Deutsche Telekom, τώρα ανήκει στην Arabsat. Είναι όμως μια ελληνική εταιρεία, γιατί μετέχουν Έλληνες επιστήμονες και μηχανικοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και απόφοιτοι του τμήματός μας δουλεύουν εκεί στον Ελασάτ. Είχαμε δύο, και τώρα με τους 24 που εκτοξεύονται, αυτή τη στιγμή οι 16 είναι σε τροχιά οι δορυφόροι από αυτούς, από το Σμήνος, από τον ελληνικό στόλο των δορυφόρων των 24. Και μάλιστα η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες που έχει εκτοξεύσει τους περισσότερους δορυφόρους μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο που εκτόξευσε Σμήνος τρεις νανοδορυφόρους, να το πω έτσι, με τη μία, με τον Falcon 9. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα στην επένδυσή μας στο διάστημα, ακριβώς γιατί το διάστημα και η αεροδιαστημική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
1: Ωραία, άρα έχουμε 16 αυτή τη στιγμή. Ναι. Και περιμένουμε, είπες, άλλους 8.
0: Εκκρεμεί ένας μήνος από δορυφόρους αυτή τη στιγμή, τους οποίους κατασκευάζει η Open Cosmos Aegean. Είναι μια εταιρεία που έχει βάση της στην Αθήνα, που θα κατασκευάσει οπτικούς δορυφόρους τηλεπαρατήρησης της γης δηλαδή, οι οποίοι κατασκευάζονται, πιστοποιούνται τώρα και θα εκτοξευτούν στους επόμενους μήνες.
1: Άρα και η κατασκευή γίνεται λοιπόν στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Βεβαίως, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν πανεπιστήμια που τους κατασκευάζουν. Εμείς για παράδειγμα, και ελπίζω κάποια στιγμή να σε δούμε και εσένα στο πανεπιστήμιο μας ή οποιονδήποτε από το κοινό το οποίο θέλει να επισκεφθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο τονίζω πανεπιστήμιο, μπορεί να έρθει να δει τις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε clean room για παράδειγμα, έχουμε εργαστήριο, μία από τις μοναδικές υποδομές στην Νότια Ευρώπη, όπου πανεπιστήμιο έχει δική του εγκατάσταση που συναρμολογούμε μικροδορυφόρους. Καμιά φορά όταν περνάει κανείς από το πανεπιστήμιο απ' έξω δεν μπορεί να αναλογιστεί τι υπάρχει μέσα. Αλλά για παράδειγμα έχουμε clean room, έχουμε αίθουσα επιχειρήσεων για παράδειγμα που μπορούμε και ελέγχουμε τους δορυφόρους και τους δικούς μας αλλά και άλλων εταιριών ή πανεπιστημίων. Κατεβάζουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους. Μπορούμε επίσης να φτιάχνουμε drone. Φτιάχνουμε το μεγαλύτερο εργαστήριο drone στην Νότια Ευρώπη. Γίνονται στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο μεγάλες επενδύσεις και γίνονται επίσης και μεγάλες αλλαγές.
1: Drone φτιάχνετε, συνεργάζεστε εσείς και με την πολεμική βιομηχανία για την άμυνα της χώρας δηλαδή?
0: Υπάρχουν διάφορες συνεργασίες. Για παράδειγμα το σύστημα Κένταυρος, το οποίο ίσως να γνωρίζεις. Για παράδειγμα, η Ελλάδα το πρώτο πράγμα που έκανε όταν η κρίση με το Ιράν και έτσι με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνανε πάρα πολύ έτσι σημαντικές και ευαίσθητες, στείλαμε μια φρεγάτα με το σύστημα Κένταυρος, το αντιντρόουν σύστημα, αυτό που κάνει τις παρεμβολές. Για παράδειγμα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, και αυτό είναι ένα σύστημα made in Greece, έχει κατασκευαστεί με τη βοήθεια φοιτητών μας, οι οποίοι πήγαν και κάνανε την πρακτική τους στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο project και στο συγκεκριμένο σύστημα που ήταν πάνω σε φρεγάτα, που τονίζω υπεράσπιζε τον ελληνισμό, δηλαδή ήταν το πρώτο battle proven σύστημα το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη και το οποίο στείλαμε να υπερασπιστεί την Ευρώπη και την Ελλάδα και τους Κυπρίους αδερφούς μας και αδερφές μας. Κατασκευάστηκε στην Ελλάδα αλλά συναρμολογήθηκε από 4 φοιτήτριες μαζί με το προσωπικό φυσικά της ΕΑΒ, όπως επίσης και αυτός ο οποίος το έφτιαξε, το σκέφτηκε και το σχεδίασε, έκανε διδακτορικό μαζί μας, ο κ. Ενωτιάδης.
1: Πολύ σημαντικό που τα λες αυτά, διότι η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι το τμήμα αεροδιαστημικής είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης ό,τι αφορά τα τεχνολογικά πράγματα στην Ελλάδα. Θέλω όμως να πάμε λιγάκι σε αυτό το πολύ ουσιαστικό που ανέφερες προηγουμένως, το Σμήνος Ερμής. Θυμάμαι και παλιότερα που είχαμε συναντηθεί, μου είχες μιλήσει με πολύ μεγάλη, πώς να το πω, προσμονή για αυτή την εκτόξευση, και είχα καταλάβει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την Ελλάδα. Τι είναι αυτή η δορυφόρη?
0: Είναι ένα από τα εμβληματικότερα ερευνητικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο των 5 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε και εκτοξεύσαμε αυτούς τους τρεις νανοδορυφόρους. Οι δύο από αυτούς είναι τηλεπικοινωνιακοί, ο Ερμής 1 και 2, με βασικό σχεδιαστή το μέλος του consortium που έχουμε, την Nokia Technology, η οποία έχει μια τεχνολογία σαν το Starlink της SpaceX.

0: Δηλαδή με τους νεανοδορυφόρους αυτούς μπορείς να στέλνεις ένα μήνυμα για παράδειγμα από το κινητό σου και το ανεξάρτητο δίκτυο δορυφόρων, τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων όπως ο Hermes 1 και 2 της OQ Technology μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει, να αναμεταδίδει αυτά τα μηνύματα, μικρά μηνυματάκια δηλαδή, όπως στέλνουμε στο X και στο Twitter, το παλιό Twitter ας πούμε για παράδειγμα. Αυτό το υποστήριξαμε όλοι στο κονσόρσιο με αυτό, όπως και τα μέλη του προγράμματος. Και ο Hermes 3 είναι ένας πολύ προηγμένος δορυφόρος. Εμείς, όπως και η ESA, θεωρεί ότι ίσως είναι ο πιο προηγμένος νεανοδορυφόρος που έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, γιατί έχει τρία πολύ σημαντικά payloads, διαστημικά όργανα. Έχει την κάμερα των 5 με 5 μέτρα ανάλυση, η οποία όμως έχει 30 φίλτρα. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά hyperspectral imager. Είναι υπερφασματικός. Είναι σαν να βγάζω 30 φωτογραφίες εσένα τώρα σε διαφορετικές συχνότητες και να μπορώ να μελετήσω, για παράδειγμα, διάφορα στοιχεία, τη θερμοκρασία, τη διαφορά χρωμάτων, στο οποίο, για παράδειγμα, για κάποιον αγρότη ο οποίος έχει κάποιο χωράφι π.χ. στην καρδίτσα, μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να βάλει περισσότερο λίπασμα. Τα άλλα διαστημικά όργανα είναι, έχουμε μια προηγμένη ζεύξη με λέιζερ, ένα laser optical link, που σε συνδυασμό με το Εθνικό Στερεοσκοπείο και με το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος θα μπορέσουμε να κάνουμε την πιο γρήγορη ζεύξη που έχει καταγραφεί ποτέ για νανοδορυφόρους. Θα φτάσει, ας πούμε, για παράδειγμα τα 2 gigabit per second. Αυτά περιμένουμε να γίνουν στις επόμενες εβδομάδες και τα δουλεύουμε τώρα όσο μιλάμε. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα από 47 φοιτήτριες, φοιτητές, καθηγήτριες, καθηγητές από όλους τους οργανισμούς που είπα, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε εμάς όπως και γενικότερα στο διάστημα είναι η ομαδική δουλειά, δηλαδή δουλέψαμε σαν ομάδα.
1: Μ' άρεσε που είπες πριν ότι είναι μια εθνική Ελλάδος που έχει δουλέψει για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι μόνο το τμήμα αεροδιαστημικής, είναι πάρα πολλά τμήματα.
0: Δεν είναι μόνο το τμήμα μας, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι πολλά στελέχη που έχουν έρθει από το τμήμα φυσικής, τα λογισμικά, από το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων, εξαιρετικά τμήματα ας πούμε, που έχουμε στην Ελλάδα. Όπως επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών, τους μηχανολόγους αεροναυπηγούς, που όλες οι μηχανολογικές κατασκευές γίνανε από στελέχη και από ερευνητές εκεί, όπως και από το Εθνικό Στερεοσκοπείο, που γίνεται τεράστια δουλειά, και από εταιρείες όπως η OQ Technology, που από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα, φτιάξανε δικές τους θυγατρικές. Και ξέρεις, μεταφέρουν πάρα πολλές τεχνογνωσίες σε ερευνητές και συνεργασίες και ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι που είπες πριν και μου έχει μείνει τώρα. Είπες 2 gigabits το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι για να παίρνουμε δεδομένα, δηλαδή θα παίρνει μια φωτογραφία και θα μας στέλνει κατευθείαν τα δεδομένα πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα.
0: Άρα... Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να μας βοηθήσει ας πούμε, να βρούμε ας πούμε, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, για παράδειγμα ένα δάσος, πυρκαγιά. Θα μπορεί να μας ειδοποιήσει το Hermes 3 για να μας πει εκεί πέρα βλέπω αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ήδη ένα τέτοιο σύστημα το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία Aurora Tech μαζί μας σε διάφορα έτσι, συνεργατικά έργα που έχουμε, που χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, αλλά ναι, θα μπορεί να παίρνουμε μια δορυφορική εικόνα. Η ζεύξη αυτή, επειδή είναι laser optical link επίσης, δεν μπορεί να παρεμβάλλει κανείς να την υποκλέψει. Είναι η πιο ασφαλής ζεύξη που μπορεί να κάνει κανείς. Και τεχνολογικά θεωρείται πιο προηγμένη, γιατί μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, ειδικά αν το τηλεσκόπιο που έχουμε στο έδαφος έχει πάρα πολύ μεγάλη διάμετρο, πάρα πολύ μεγάλο φακό. Οπότε έχεις έναν μικρό νανοδορυφόρο σε τροχιά, στα 500 χιλιόμετρα έχει μια μικρή δέσμη λέιζερ, κατεβάζεις την εικόνα, κάνεις αυτό το downlink όπως λέμε, το οποίο θα γίνεται αστραπιαία. Και επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε τέτοια τηλεσκόπια, είναι μέρος η αναβάθμιση των τηλεσκοπίων, για παράδειγμα του Χολομόντα, του Σκίνακα και του Αρίσταρχου, για παράδειγμα, χρηματοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας λόγω της θέσης μας, της γεωγραφικής μας θέσης. Οπότε συνδυάζουμε αυτές τις υποδομές και δημιουργούμε ένα πολύ μοναδικό capability για τη χώρα μας.
1: Αυτή η ικανότητα που έχει ένας δορυφόρος να φωτογραφίζει και να παίρνει σε διαφορετικές περιοχές του φάσματος φωτογραφίες, πες μας λίγα παραπάνω πράγματα για το τι μπορεί να μας προσφέρει, στον πολίτη τι μπορεί να προσφέρει. Είπαμε στην αγροτική ας πούμε, ανάπτυξη και στις καλλιέργειες μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Σε πυρκαγιές. Υποθέτω στην άμυνα, αν έχουμε ύποπτη κίνηση κάποιον μπορεί να το βρει.
0: Υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Υπάρχει το κτηματολόγιο, το οποίο είναι τεράστια υπόθεση. Σκέψου ότι το 80% από τις εικόνες που έχουμε στο Google Earth το οποίο όλοι μας έχουμε ασχοληθεί λίγο, ειδικά όταν ψάχνουμε να βρούμε ένα σημείο, ναι, ναι, ή το χρησιμοποιούμε για την πλοήγηση, για παράδειγμα, δηλαδή σε συνδυασμό με τη διατροπή να δούμε πού πάμε. Πολλές λοιπόν από αυτές τις εικόνες που έχουν μεγάλη ανάλυση, 5, 10 ή 100 μέτρα, προέρχονται από δορυφόρους. Χειροπιαστά λοιπόν, κτηματολόγιο, γεωργία ακριβίας, μπορούμε να μετρήσουμε οικόπεδα, μεγέθη οικοπέδων, μπορούμε να μετρήσουμε για παράδειγμα σε τι κατάσταση βρίσκεται ένα οικόπεδο, αν καλλιεργείται, μπορούμε να, για παράδειγμα τώρα, όλες οι ασφάλειες, όλες οι αποζημιώσεις των αγροτών, ο πιο γρήγορος τρόπος για να αποζημιώσεις έναν αγρότη είναι μέσω δορυφορικής φωτογραφίας, ώστε να επιβεβαιώσεις αυτό που έχει ζητήσει, για παράδειγμα το claim που έχει κάνει κάποιος αγρότης. Εθνική ασφάλεια, παρατήρηση συνόρων, μπορείς για παράδειγμα να διακρίνεις αν κάποιο σκάφος ή πλοίο δεν έχει ηλεκτρονική ταυτότητα και για παράδειγμα αποτελεί ένα πρόβλημα, έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι σωστή. Όπως επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλες εφαρμογές της επιστήμης, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, αλλά όσον αφορά την παρατήρηση γης, αυτές είναι οι κύριες εφαρμογές που είναι και πολύ σημαντικές.
1: Πάρα πολύ σημαντικές, πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία, αναφέραμε λοιπόν το Σμήνος Ερμής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Έχουμε άλλους δορυφόρους που θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικοί? Ας πούμε, διάβαζα για έναν δορυφόρο που εκτοξεύτηκε, που σχεδιάστηκε στο Άπι Θητά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και νομίζω ήταν στο ίδιο payload με το
0: Ήταν στο ίδιο launch, στην ίδια εκτόξευση. Υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα, υπάρχουν πολλές φοιτητικές ομάδες σε ερευνητικές προσπάθειες. Είναι πράγματα που δεν γνωρίζουμε ίσως πάρα πολύ που γίνονται στην Ελλάδα ή πολλές φορές δεν πιστεύουμε ότι γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν πανεπιστημιακές προσπάθειες που γίνονται στο Αριστοτέλειο. Υπάρχει μια ομάδα που κατασκεύασε και αυτή έναν ανωδορυφόρο με το ίδιο laser optical link που έχουμε επιλέξει και εμείς. Υπάρχει μια ομάδα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης που επίσης έχει κατασκευάσει έναν ανωδορυφόρο. Και επίσης υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται με άλλα αντικείμενα της διαστημικής, στην επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, με την, για παράδειγμα, ίσως και με την αστροφυσική στο ΙΤΕ στην Κρήτη, στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές ομάδες με ερευνητές, στους οποίους αυτά τα πιλωτικά έργα μπορούμε και τους ενώνουμε και μπορούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε πιλωτικά ερευνητικά προγράμματα.
1: Πολύ ωραία. Και επικοινωνείτε εσείς μεταξύ σας? Τώρα ίσως να είναι λίγο χαζό το ερώτημα.
0: Η αλήθεια είναι και είναι κάτι λίγο συγκινητικό, είναι ότι όλοι μας επικοινωνούμε, όλοι μας, για παράδειγμα, έχουμε βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, πέρα από την τεχνική δουλειά που γίνεται, να ανταλλάξουμε πληροφορία, να βοηθήσουμε κάποιο κενό που να έχει κάποιος, να βοηθήσουμε κάποιον ερευνητή, υπάρχει μια τεράστια αλληλεγγύη και αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, έχει να κάνει και λίγο και με το διάστημα. Ξέρεις, για να είμαστε και λίγο ρομαντικοί, όπως τώρα με το Artemis, για παράδειγμα τις αποστολές Artemis και γενικότερα στην εξερεύνηση του διαστήματος, το διάστημα δεν έχει σύνορα. Είναι ίσως το μοναδικό μέρος που ακόμα συνεργάζεται η Αμερική με τη Ρωσία και παλιά με τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος είναι π.χ. πράσινος, κόκκινος, αθλητικά ή οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει το εθνικό πρόσημο. Και είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπεις αυτό στην πράξη.
1: Όντως, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σχεδιάζεται τώρα κάποιος άλλος δορυφόρος ο οποίος να έχει επιστημονικό στόχο, γιατί όσα είπαμε αυτή τη στιγμή είναι για την παρακολούθηση της γης, για εθνική άμυνα, για καλλιέργειες, γεωργία κτλ. Υπάρχει κάποιος δορυφόρος ή κάτι στο οποίο συμμετέχουμε το οποίο να έχει αμιγώς επιστημονικό σκοπό?
0: Υπάρχουν αρκετές αποστολές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην εξερεύνηση, όπου η Ελλάδα έχει συμμετοχή μέσω της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων. Υπάρχουν πάρα πολλά πειράματα, συμμετοχή στη διαστημικά όργανα, για παράδειγμα η αποστολή Πλέιτο, όπου η Ελλάδα παίζει έτσι ένα αρκετά καλό σημαντικό ρόλο με τη συμμετοχή π.χ. στην κατασκευή του σκάφους, στις δοκιμές του, στα λογισμικά. Υπάρχει γενικότερα μια συνολική στρατηγική και μια προσπάθεια όπου η Ελλάδα με τη βιομηχανία της, με τον ακαδημαϊκό χώρο, με τους επιστημονικούς οργανισμούς να αρχίζει να συμμετέχει περισσότερο. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν επίσης πολλές φοιτητικές ομάδες μέσα στα πανεπιστήμια που θέλουν ακριβώς αυτή τη συμμετοχή στην εξερεύνηση. Για παράδειγμα, εμείς ετοιμάζουμε μια πρόταση να στείλουμε έναν CubeSat στη Σελήνη, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει π.χ. την ίδια κάμερα που έχουμε φτιάξει στον Ερμή 3, να μπορέσει να πάει να μελετήσει το μικροκλίμα της Σελήνης, να το πούμε κάπως έτσι.
1: Αυτός πώς θα πήγαινε εκεί, με τι είδους εκτόξευση θα έφτανε στη Σελήνη?
0: Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι τώρα με τις αποστολές Artemis αλλά και με πολλές άλλες που για παράδειγμα σχεδιάζουν οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε να χρησιμοποιήσεις ένα secondary ride, ένα secondary payload, δηλαδή να πας μαζί με ένα άλλο μεγάλο λεωφορείο ή διαστημόπλιο και να στιβάξεις έναν ανωδορυφόρο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτοξεύονται οι ανωδορυφόροι τώρα.
1: Σου λένε,
0: τώρα,
1: ας πούμε, έχουμε χώρο για 5 δορυφόρους, όποιος πληρώσει μπορεί να έρθει μαζί μας.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι όπως οι βαλίτσες που βάζουμε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, για παράδειγμα, όπου μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, δευτερεύοντα φορτία, ξέρω εγώ, μία κούριερ ή οτιδήποτε, ή τα κάργο που έχουμε σε ένα αεροσκάφος. Έτσι εμείς θα μπαίναμε σε έναν τέτοιο πύραυλο, ο οποίος θα έστελνε ένα μεγάλο διαστημόπλιο, π.χ. στη Σελήνη, και μόλις φτάναμε μαζί στη Σελήνη θα μας αποδέσμευε, και είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Το δουλεύουν και άλλα πανεπιστήμια και υπάρχουν επίσης και διάφοροι διαγωνισμοί που έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που χρηματοδοτεί τέτοιες ιδέες και τέτοιες αποστολές.
1: Ανέφερες πριν την αποστολή Πλέιτο. Πλάτωνας δηλαδή, έτσι. Ο Πλάτωνας δεν είναι. Είναι εξωπλανητική εξερεύνηση, να ζητά εξωπλανητές.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι το αντικείμενο.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί έχουμε λοιπόν συμμετοχή, εκεί, όπως είπες.
0: Υπάρχει συμμετοχή. Η Ελλάδα προσπαθεί αυτή τη στιγμή μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος να συντονίσει όλα αυτά τα capabilities που υπάρχουν σε πανεπιστήμια και σε εταιρείες και να φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο στο οποίο η Ελλάδα να αρχίσει να αυξάνει λίγο το ρόλο της. Και ο στόχος είναι πολλαπλός. Είναι πέρα από το να ανοίξουν πολλές μεγάλες θέσεις εργασίας, και λέμε μεγάλες με την έννοια ότι οι θέσεις εργασίας στη διαστημική έχουν πολύ ψηλές απολαβές. Οπότε σταματάμε το brain drain, όπως τα καταλαβαίνεις, και κρατάμε τους φοιτητές μας, τους ερευνητές μας και τους νέους στην Ελλάδα. Είναι θέσεις εργασίας που πληρώνουν καλά σε εταιρείες μικρές. Δηλαδή δεν έχουμε στην Ελλάδα τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Airbus. Δεν έχουμε π.χ. ίσως το MIT για παράδειγμα, αλλά έχουμε πάρα πολλές μικρές εταιρείες και πανεπιστήμια με πολύ δυναμική και ενθουσιώδη συμπεριφορά που κάνουν μικρά κομματάκια και μπορούν και τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Μπορούμε π.χ. να κάνουμε όπως κάναμε εμείς στην αποστολή Πρόμπα 3 τους αλγορίθμους συμπίεσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκέψω ότι κάθε εικόνα από τον ήλιο που τραβάει ο Πρόμπα 3 έχει συμπιεστεί με έναν ελληνικό αλγόριθμο made in Greece.
1: Ο Πρόμπα 3, επειδή δεν το είπαμε, μελετάει τον ήλιο, έτσι, το ηλιακό θέμα.
0: Ναι, σωστά. Είναι ακριβώς, μελετά το ηλιακό θέμα και είναι πολύ σημαντική υπόθεση για μας, γιατί ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τον καιρό και με το κλίμα, ακόμα και το δικό μας μικροκλίμα, όπως το λέμε εδώ στη Γη, έχει να κάνει με τον ήλιο. Οπότε οτιδήποτε συμβεί, ας πούμε, στον ήλιο, μέσα σε 2-3 μέρες αυτό το πράγμα θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο consequence εδώ πέρα στη Γη. Οπότε είναι σημαντικό, και γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος το μελετά και στέλνει κάθε 5-10 χρόνια κάποιο πολύ προηγμένο σκάφος. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε και τη βιομηχανική και την επιστημονική στρατηγική σε αυτό. Και επίσης το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε στο διάστημα για να γνωρίζουμε την επένδυση είναι ίσως ο τομέας μαζί με αυτόν τις ενέργειες που έχει την μεγαλύτερη επιστροφή επένδυσης. Δηλαδή ο τρόπος που πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση και που πείθουν πάρα πολύ τις κυβερνήσεις τους στην Ευρώπη και στον κόσμο να επενδύουν στο διάστημα είναι ότι αν επενδύσεις ένα ευρώ αυτό θα σου γυρίσει πίσω 4-6 φορές για παράδειγμα, και αν το επενδύσεις μάλιστα στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες όπως το Starlink θα σου έρθει πίσω επί 10, με ένα συντελεστή επί 10, που είναι πολύ ισχυρό αναπτυξιακό κίνητρο.
1: Πράγματι. Ένα ερώτημα, ξέρεις, που μου κάνουν πολύ συχνά όταν μιλάμε για δορυφόρους είναι τι γίνεται. Υπάρχει κάποιο όριο στο πώς πολλούς μπορούμε να στείλουμε? Υπάρχει το θέμα των διαστημικών σκουπιδιών, ότι έχουμε κυκλώσει τη Γη με πάρα πολλά τέτοια αντικείμενα. Τι απαντάς εσύ ως άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, κατασκευάζει στην ουσία η σχολή του?
0: Βρήκες νομίζω το ευαίσθητο σημείο μου, γιατί η πρώτη διαστημική αποστολή με την οποία απόδειξε η ανθρωπότητα το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε διαστημικά σκουπίδια ήταν μια αποστολή στην οποία ήμουν επικεφαλής όταν ήμουν στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Surrey.
1: Αλήθεια.
0: Η αποστολή Remove Debris, στην οποία εξαπολύσαμε το πρώτο διαστημικό δίχτυ και πιάσαμε ένα τέτοιο απόβλητο, όπως και το πρώτο διαστημικό καμάκι, χαρπούν δηλαδή, που πήγαμε και γατζώσαμε ένα τέτοιο σκουπίδι ώστε να δείξουμε ότι μπορούμε να το πιάσουμε. Αλλά για να βάλουμε το πρόβλημα σε σωστή του διάσταση.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα καν ότι έχουν διαμορφωθεί τεχνολογίες τέτοιες ώστε να τα πιάνουμε αυτά τα σκουπίδια.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και αυτό που έκανε τον κόσμο να επιταχύνει αυτές τις τεχνολογίες και την ανάπτυξή τους ήταν το Starlink. Ήταν το γεγονός ότι από εκεί που είχαμε συνολικά 2.000 δορυφόρους το χρόνο πριν από περίπου 15 χρόνια, 10 χρόνια, τώρα ανά πάσα στιγμή έχουμε 10 με 15.000 δορυφόρους, από τους οποίους το 95% ανήκει στη SpaceX. Αυτό επίσης θα αλλάξει δραματικά, γιατί και η Ευρώπη φτιάχνει το δικό της Starlink, το IRIS², το οποίο θα αποτελείται από 1.000 με 2.000 δορυφόρους. Η Κίνα φτιάχνει το δικό της αντίστοιχο σύστημα.
1: Το ευρωπαϊκό που απασκοπίστε να μας δώσει εμάς δωρεάν ίντερνετ ή είναι η ιδιωτική εταιρεία που το...
0: Είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες, ένα πολυστρωματικό σχέδιο, πολυστρωματικό δηλαδή σε πολλαπλές τροχιές, όπου η Ελλάδα και η Ευρώπη θα φτιάξει το δικό της Starlink. Δηλαδή, πρώτον, φτιάχνει ένα δικό της μήνος ώστε να μπορέσει να στείλει περίπου 1.000 με 2.000 δορυφόρους σε low Earth orbit, ώστε να μπορέσει να έχει ίντερνετ, και αυτό το ίντερνετ θα χρησιμοποιηθεί για δημόσιες εφαρμογές. Π.χ. εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη, όπως επίσης και για την έρευνα, αλλά και για το κτηματολόγιο, τη γεωργία ακριβίας. Είναι ένα ευρωπαϊκό εθνικό σύστημα, όπως είναι τον Γαλιλαίο. Όπως ο λόγος που δημιουργήθηκε τον Γαλιλαίο, που είναι το ευρωπαϊκό GPS, να το πούμε κάπως έτσι. Το ίδιο φτιάχνουν και οι Κινέζοι, για παράδειγμα αντίστοιχο σύστημα, και το ίδιο επίσης φτιάχνει και ο Τζεφ Μπέζος μέσω της δικής του εταιρείας, το αντίπαλο δέος, να το πω κάπως έτσι, του Starlink και του Elon Musk.
1: Γίνει χάος με τους δορυφόρους από αυτά που μου λες,
0: Να δούμε λιγάκι πώς γίνεται όλο αυτό. Το να αδειοδοτηθείς και να μπορέσεις να κατασκευάσεις δορυφόρους και να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία τάξη έχουν μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Δηλαδή υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής των δορυφόρων, πρέπει να πάρεις άδεια εθνική από το εθνικό φορέα που είναι σε εμάς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον ΟΗΕ, ώστε πριν στείλεις για παράδειγμα κάποιον δορυφόρο πρέπει να υποβάλεις έναν φάκελο. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να πιστοποιεί και επιστοποιείται από την εθνική χώρα, από τη χώρα που εκτοξεύεσαι και κατασκευάζεις επίσης το δορυφόρο, ότι αυτός ο δορυφόρος θα αποσυρθεί από την τροχιά του ύστερα από κάποιο χρόνο λειτουργίας. Αυτός ο χρόνος σε low Earth orbit είναι στα 5 χρόνια. Δηλαδή με το που τελειώσει ο Hermes 3 την αποστολή του, θα πρέπει μέσα σε 5 χρόνια με τα δικά του μέσα να αποσυρθεί από την τροχιά του, δηλαδή να καεί μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης. Οπότε υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης, μια πολύ οργανωμένη διαδικασία, όπου αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό real estate, να το πω κάπως έτσι, είναι το διάστημα, αλλά και το πώς ανακυκλώνουμε τους δορυφόρους, να το πω απλοϊκά. Δηλαδή αποσύρουμε κάποιους ώστε να μπορέσουμε να εκτοξεύσουμε κάποιους άλλους.
1: Αυτό είναι καινούριο, γιατί για να ανησυχούμε για τα πολλά σκουπίδια σημαίνει ότι δεν το έχουν όλοι οι δορυφόροι αυτό, υποθέτω, το σύστημα.
0: Είναι η νομοθεσία αρχίζει και αυστηροποιείται πάρα πολύ, όσο το διάστημα πλέον δεν είναι μια επιστήμη όπως ήταν πριν από 30-40 χρόνια πολυτελείας, ή που πολλοί θεωρούσαν ότι είναι μια επιστήμη πολυτελείας, αλλά που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε, Παύλο, αν σβήναν όλοι οι δορυφόροι με ένα μαγικό κλειδί ξαφνικά? Τι αποτέλεσμα θα δημιουργούσε αυτό στην καθημερινότητά σου και στην καθημερινότητά μου? Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ. Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το X, το Instagram, το TikTok, γιατί όλα χρησιμοποιούν δορυφορικές ζεύξεις. Δεν θα μπορούσες να πας στο μηχάνημα της τράπεζας και να βγάλεις λεφτά, γιατί ξέρεις ο χρόνος με τον οποίο συντονίζονται όλα αυτά τα μηχανήματα με κάποιον σερβερ για να σου δώσει χρήματα είναι μέσω του Γαλιλαίου και του GPS, μέσω δηλαδή του χρονισμού.
1: Δεν θα είχαμε GPS.
0: Δεν θα είχαμε GPS.
1: Και πλοήγηση και τα λοιπά.
0: Πλοήγηση, πόσοι καθόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα για παράδειγμα για την πλοήγηση ή τον καιρό.
1: Σωστή.
0: Εμείς για παράδειγμα ξέρουμε ότι στην μαγευτική Ρόδο που βρίσκομαι εγώ τώρα που μιλάω μαζί σου, ότι ξέραμε ότι στις 12 με 2 θα βρέξει. Μπορούμε και ξέρουμε όταν είμαστε, παρακολουθούμε μια κούρσα Φόρμουλα 1, το λεπτό που θα ξεκινήσει να βρέχει. Τόσο καλές είναι οι προβλέψεις μας
1: μέσω δορυφόρων.
0: Και μέσω δορυφόρων, αλλά και μέσω της τεχνολογίας πρόβλεψης που έχουμε ανακαλύψει, γιατί υπάρχει και το αλγοριθμικό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι. Είπες για το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν βασίζεται όμως και σε καλώδια επίγεια. Και μέσα στον ωκεανό νομίζω υπάρχουν τεράστιες γραμμές.
0: Ακριβώς. Αλλά σκέψου τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. εμείς σε 5 χρόνια θα γελάμε μεταξύ μας σε κάποια εύχομαι μελλοντική εκπομπή που θα βλέπαμε πώς σκάβαμε να βάζουμε καλώδια, να υπογειοποιούμε καλώδια για τις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή φέτος για πρώτη φορά τα smartphones θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας ως συσκευές με δορυφόρους. Δηλαδή σιγά σιγά η οπτική ίνα, παρόλο που είναι το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς για παράδειγμα του voice, της εικόνας, του ίντερνετ, των δεδομένων κτλ, αρχίζει και αντικαθίσταται πάρα πολύ από τις δορυφορικές τεχνολογίες. Δηλαδή σκέψου σε αεροσκάφη ή σε πλοία. Σκέψου σε όλα αυτά τα μέσα χρησιμοποιούμε δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Και πλέον ο κόσμος δυσαρεστείται λόγω του lifestyle. Δηλαδή εγώ επειδή ταξιδεύω κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο, τυχαίνει. Ξέρεις, αν το αεροπλάνο δεν έχει ίντερνετ για παράδειγμα όταν πετάμε, αυτό είναι πρόβλημα για πάρα πολύ κόσμο.
1: Κάποτε ήταν πολυτέλεια, πλέον το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να.
0: Εγώ ίσως και να δείχνει την ηλικία μου κάποια στιγμή, το κύριο κριτήριο για να κλείσω ξενοδοχείο ήταν να είχε dial-up, να είχε ίντερνετ για παράδειγμα όταν ήμουν ερευνητής και λίγο έτσι πιο νέος επιστήμονας. Τώρα αυτά τα θεωρούμε όλα δεδομένα.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα. Έχω δει, είδα και δηλώσεις πολιτικών προσώπων και από την κυβέρνηση ότι έχουν βάλει ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά το διάστημα. Η Ελλάδα τι στρατηγικό στόχο έχει, δηλαδή γιατί ξαφνικά η Ελλάδα ασχολείται με όλα αυτά?
0: Στην Ελλάδα πριν από περίπου 10 χρόνια μια σειρά από πολλούς ανθρώπους σε διάφορα μέρη, δηλαδή πανεπιστήμια, στη βιομηχανία, πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση, πολλοί που ήμασταν εξωτερικό που ήταν εδώ στην Ελλάδα, πείσαμε την κυβέρνηση ότι και αναπτυξιακά και ερευνητικά αλλά κυρίως τεχνολογικά και κοινωνικά τα ωφέλη θα ήταν και θα είναι τεράστια από το διάστημα. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε, μπορεί να λέμε ότι περνάμε την εποχή του AI και αυτό συμβαίνει, αλλά λίγο πριν το AI δημιουργήθηκε η εποχή του διαστήματος. Δηλαδή το γεγονός ότι ήρθε ο ιδιωτικός τομέας, ο Elon Musk, ο Jeff Bezos και άλλοι ιδιώτες και δημιουργήθηκε αυτός ο εκδημοκρατισμός του διαστήματος, η ευκολότερη και πιο προσιτή πρόσβαση στο διάστημα, μας επέτρεψε να κατασκευάζουμε και να εκτοξεύουμε δορυφόρους πολύ συχνότερα και πολύ πιο εύκολα και πιο οικονομικά. Αυτό αρχίζει και φέρνει πάρα πολλά ωφέλη και δημιουργεί επίσης και πολλές εξαρτήσεις στην καθημερινότητά μας και στο lifestyle μας, π.χ. τηλεπικοινωνίες. Θέλουμε να έχουμε την ικανότητα να κατεβάζουμε δεδομένα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Διαμαρτυρόμαστε όταν δεν έχουμε ίντερνετ ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι λοιπόν πίστηκε η ελληνική κυβέρνηση από πολλά χρώματα, να το πω έτσι, και πρόσωπα. Κατάλαβαν όλοι πόσο σημαντική είναι η διαστημική επίσης και για την εθνική άμυνα, και ότι μπορεί να σου δημιουργήσει τη μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, οφείλουμε εδώ να πούμε ότι ένας από τους λόγους που η Ουκρανία, ένας μικρός, είναι ένας στρατιωτικός γίγαντας τώρα, αλλά αρκετά μικρότερος από τη Ρωσία, ένας από τους λόγους που δεν έχει χάσει έναν πόλεμο που τα odds ήταν, ας πούμε, ξέρω, πολύ διαφορετικά, είναι λόγω του Starlink, λόγω των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Οι Ρώσοι μείνανε πάρα πολύ πίσω στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και δεν έχουν κάποιο αντίστοιχο σύστημα όπως το Starlink. Αυτό κινητοποίησε πάρα πολύ και την Ευρώπη, όπου και η Ευρώπη πλέον επενδύει πάρα πολύ σε αυτούς τους τομείς. Οπότε έχουν υπάρξει πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές και νομίζω έτσι πίστηκαν όλοι ότι αυτό είναι ένας τομέας που μπορεί η Ελλάδα, γιατί όχι, και να πρωταγωνιστήσει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που πες να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε και Έλληνες αστροναύτες στο διάστημα σε κάποια αποστολή της ΣΥΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο?
0: Πολύ σημαντικό ερώτημα και ντρικαδόρικο, να το πω κάπως έτσι. Εγώ είχα τη χαρά, ένας από τους ερευνητές μου και έναν από τους πρώην φοιτητές μου, να έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό του European Space Agency και να έχει γίνει αστροναύτης. Είναι ο Ανδρέας Μόγκενσεν, ο πρώτος Δανός αστροναύτης. Δούλευε στην ομάδα μου στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Οπότε το έχω δει με πρώτο χέρι πώς είναι η διαδικασία και δίνει πάρα πολλά ωφέλη σε μια χώρα το να μπορείς να έχεις έναν δικό σου αστροναύτη ή ένα τέτοιο επιστήμονα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αποφασίσει να επενδύσει πάνω σε αυτό. Μάλιστα ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο Ανδρέας Γολέμης, αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται. Δηλαδή ο κύριος Γολέμης, ο Ανδρέας, πέρασε την εκπαίδευση, επιλέχθηκε, έφτασε στους τελευταίους 20 στη shortlist, να το πω κάπως έτσι. Και αν η Ελλάδα είχε επενδύσει οικονομικά στο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, το να στείλεις έναν αστροναύτη στο διάστημα, έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή, ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και το να το κάνεις. Το κόστος αυτό το πληρώνει η χώρα στην οποία ανήκει ο αστροναύτης, υποθέτω.
0: Ναι, μπορούν να βρεθούν χρηματοδότες, ιδιώτες, σπόνσορες, ναι, αλλά ναι. Ας πούμε, η Πολωνία ή η Τουρκία που το κάνανε πέρσι, για παράδειγμα, βάλανε εθνικούς τους πόρους και το κάνανε για μια σειρά από επιστημονικούς και κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους. Αλλά η Ελλάδα αποφάσισε, τον κύριο Γολέμη, ο οποίος είναι ένας έτσι πολύ ευφυής και ένα εξαιρετικό παιδί.
1: Τον έχω γνωρίσει, είναι εξαιρετικός, πράγματι.
0: Ναι, ακριβώς, είναι γιατρός, είναι flight surgeon, όπως λέμε για τους αστροναύτες, δηλαδή δουλεύει ήδη μαζί με τους αστροναύτες και τους εκπαιδεύει. Και επιλέχθηκε σε αυτή τη short list 20. Υπήρχαν και άλλοι Έλληνες που φτάσανε, επίσης να σου πω, στη λίστα των 100. Για παράδειγμα, στο μεταπτυχιακό που έχουμε στις συστημικές τεχνολογίες, υπήρξαν δύο παιδιά άλλα που επίσης φτάσανε στη short list αυτή. Οπότε έχουμε πάρα πολύ, εννοείται, καλό ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα μας, το ξέρουμε αυτό.
1: Αλλά από τη στιγμή που φτάνεις στη short list, μέχρι το να επιλεχθείς και να πας πραγματικά σε μια αποστολή, ας πούμε, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Το πρόβλημα είναι πολιτικό, είναι οικονομικό,
0: είναι οικονομικό. Αν η Ελλάδα αποφάσιζε να βάλει 150 εκατομμύρια ευρώ και να χρηματοδοτήσει μια τέτοια αποστολή, ο Ανδρέας θα ήταν αυτή τη στιγμή ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Στην ουσία είναι γιατί εκπαιδεύεται, κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αποφάσισε να κάνει αυτό το μικρό βήμα και να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευσή του, ώστε όταν είναι έτοιμη οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά, να μπορέσει να το κάνει αυτό το βήμα, και πιστεύω ότι θα το κάνει.
1: Άρα σημαίνει ότι αποσκοπεί πράγματι να το κάνει.
0: Πιστεύω ότι οι συνθήκες αρχίζουν σιγά σιγά και διαμορφώνονται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να πείσει στην κοινή γνώμη τους Έλληνες πολίτες ότι κάθε επένδυση που γίνεται στη χώρα αποδίδει και ότι θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Βλέπουμε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα γύρω μας, βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω, από τις σπατάλες, από τη μία διαβάζεις κάποιο νέο το οποίο, για παράδειγμα, να είναι εντελώς αποθαρρυντικό, μέχρι κάποιο μεγάλο success story κάποιου Έλληνα φοιτητή, ο οποίος βγήκε πρώτος σε κάποιον διαγωνισμό, κάποιον ερευνητή, ναι, κάποιον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε τον συνάνθρωπό του, και να εντυπωσιαζόμαστε και να είναι πράγματα εξαιρετικό. Αλλά πιστεύω ότι εφόσον το εξηγήσουμε στην κοινωνία ποιο θα είναι το όφελος που θα έχουμε από αυτό, πόσα παιδιά από την νεολαία θα καταφέρουμε να εντάξουμε, για παράδειγμα, στο ερευνητικό, στο διδακτικό μας, εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο είναι το κυριότερο μέλημα, πιστεύω μετά θα γίνει πάρα πολύ εμφανές ότι αυτή η επένδυση μόνο να αποδώσει θα μπορεί.
1: Ακριβώς, να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά και να μην σκέφτονται ότι αμέσως θα φύγουν από τη χώρα και θα συνειδητευτούν προκειμένου να επιτύχουν στον τομέα τους.
0: Σωστά, και όχι μόνο, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αρκετό να εμπνεύσουμε τους νέους, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να εμπνεύσουμε και τους γονείς τους, γιατί ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν είναι ούτε η τεχνογνωσία, ούτε τα οικονομικά θέματα, ξέρω εγώ, αλλά είναι το δημογραφικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, δηλαδή το συζητάγαμε κάποια στιγμή στα πανεπιστήμια μας, ότι ενώ τώρα μπαίνουν 100.000, για παράδειγμα, φοιτητές περίπου το χρόνο, η πρώτη δημοτικού φέτος θα έχει 70.000 παιδιά μόνο.
1: Είναι, οπότε σκέψου, ναι,
0: οπότε σε 12 χρόνια από αυτά τα παιδιά, αν υποθέσουμε ότι από τους 70 ή 60 ή 65.000 θα προσπαθήσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, οι περισσότεροι να θέλουν να μπουν, είναι συγκλονιστική η μεγάλη μείωση που έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θέλει δυσανάλογα μεγάλη λύση. Δηλαδή η λύση του είναι αρκετά περισσότερο πολύπλοκη από το πρόβλημα.
1: Ναι. Έχεις δει. Το θεωρώ και εγώ μια από τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτά που είπες προηγουμένως περί όλος αυτός ο στόλος που έχουμε, είναι το περίφημο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Εκεί εντάσσονται όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι, είναι το εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο έχει το σεξ κομμάτι του, το οποίο είναι οι δορυφόροι, το οποίο προσελκύει πάρα πολύ προσοχή και κόσμο. Αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα μέσα. Υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που η Ελλάδα φτιάχνει το δικό της εθνικό ραντάρ, με το οποίο θα μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις των δορυφόρων και όλα τα διαστημικά απόβλητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρωταγωνιστεί στο να φτιαχτεί ένα σύστημα διαστημικής κυκλοφορίας, να το πω έτσι, πώς είναι το σύστημα εναέρας κυκλοφορίας, το ίδιο κατασκευάζεται τώρα για να μπορούμε να ελέγχουμε το τι συμβαίνει στο διάστημα, και η Ελλάδα επίσης συμμετέχει και το Εθνικό Αστεροσκοπείο είναι ο συντονιστής όλων αυτών των έργων. Υπάρχουν πολλά project που έχουν να κάνουν με εφαρμογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές κοινωνικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς μπορώ με δορυφόρους και χρησιμοποιώντας δορυφορικά μέσα να βρω π.χ. τη στάθμη των ποταμών ή απολύμνες, ή να μπορέσω να δημιουργήσω στρατηγικές και τεχνικές να αντιμετωπίζω οικολογικές καταστροφές ή πλημμύρες. Λόγω αυτών που βιώνει η χώρα, υπάρχουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, όχι μόνο η ανίχνευση πυρκαγιών, την ξέρουμε, και είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα. Ξέρεις, τώρα η πυροσβεστική χρησιμοποιεί ένα σύστημα πρόβλεψης με δορυφορικές εικόνες, με την ΟΡΟΡΑΤΕΚ και με το δικό μας πανεπιστήμιο, αλλά και με άλλα, που μπορεί και σου έρχεται μήνυμα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων για το πού έχει δημιουργηθεί κάποια πυρκαγιά. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς αυτά τα νέα μέσα μπορούν, ας πούμε, και μας βοηθούν σε όλα αυτά. Φτιάχνονται εθνικές υποδομές για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά για μένα δημιουργείται μια νέα κοινωνία, μια νέα αγορά στην Ελλάδα, στη διαστημική, οι οποίες είναι θέσεις εργασίας. Και για παράδειγμα, κάτι που ίσως το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν είναι ότι, ξέρεις, οι απόφοιτοί μας βρίσκουν αμέσως δουλειά. Όταν κάνω κάποιες ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού σαν ομιλητής, λέω ότι στο ΕΚΠΑ υπάρχουν τρία τμήματα που έχουν σχεδόν 100% απορρόφηση. Επαγγελματική κατάσταση, απορρόφηση. Το πρώτο είναι η ιατρική, το οποίο το νομίζω ότι είναι πασιφανές γιατί είναι. Το δεύτερο είναι η νοσηλευτική, πάλι για τους λόγους που γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, δεν είναι πολλοί κόσμος που πάει να ακολουθήσει τέτοια εύκολα επαγγέλματα. Το τρίτο είναι η αεροδιαστημική, δηλαδή εμάς έρχονται εταιρείες, έρχονται πολλά παιδιά επίσης που έχουν τελειώσει το φυσικό, την πληροφορική, μηχανική, και έρχονται και κάνουν μεταπτυχιακά να εξειδικευτούν πάνω στη διαστημική, γιατί έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Κατάλαβα. Το τμήμα είναι σχετικά καινούριο, έτσι, το τμήμα αεροδιαστημικής. Πριν πάω στο τμήμα, ανέφερες πριν πάλι τις πυρκαγιές, και επειδή έρχεται το καλοκαίρι και πάντα, ξέρεις, ανησυχούμε για όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και drones που βοηθούν στο να εντοπίσουν πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Εσείς στο τμήμα έχετε εργαστήριο drones, για drones?
0: Έχουμε εργαστήριο drones. Ξέρεις, η τεχνολογία της ρομποτικής είναι αρκετά δύσκολη να τη μάθει κανείς, οπότε χρειάζεται επίσης πάρα πολύ καλό εξοπλισμό να το κάνεις αυτό, οπότε έχουμε φτιάξει κάποια πολύ έτσι σημαντικά labs με robot dogs, με rovers, με drones, υπτάμενα drones. Και το πρώτο πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Εύβοια, στη Ρόδο, παντού, που είναι η ανίχνευση των πυρκαγιών. Δηλαδή, εμάς η δική μας τεχνική είναι να μην σηκώσουμε ένα drone μόνο για επιτήρηση, το οποίο θα μπορεί να το λειτουργήσει για 30-60 λεπτά, μετά να προσγειωθεί και ό,τι πιάσει δεδομένα. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι να σηκώσουμε 10-15 drones, ένα μήνος από drones, και να μπορούν να ανοιχνεύουν 24-7 μία περιοχή ευαίσθητη, όπως για παράδειγμα η Πάρνηθα, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η Δελφή ή ο Επίδαυρος, να μπορούν για παράδειγμα να επιτηρούν ένα τέτοιο ευαίσθητο σημείο, μια υποδομή ή ένα μέρος, και να μπορούν να μας δίνουν δεδομένα. Επίσης, προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρώτο πυροσβεστικό drone, δηλαδή θέλουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα συμβατικό ελικόπτερο, να του βάλουμε έναν αυτόματο πιλότο ή ένα εξειδικευμένο πυροσβεστικό drone που θα έχει χαμηλό κόστος, το οποίο θα μπορεί να σηκώνει έναν τόνο νερού. Και θέλουμε πολύ να το κάνουμε αυτό, γιατί ξέρεις, η αεροπυρόσβεση σταματά όταν σταματά η μέρα.
1: Σωστά.
0: Και όταν σταματά η μέρα δεν πετάει τίποτα, αλλά η περίοδος της νύχτας είναι η καλύτερη περίοδος, η καλύτερη στιγμή να πας να σβήσεις μια πυρκαγιά. Και σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με διάφορους ερευνητές και συναδέλφους που έχουμε εκεί, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε τα πρώτα drones που θα μπορούν να σηκώσουν π.χ. ένα τόνο νερό, και όταν δεν πετάει τίποτα, να μπορεί να σηκώνεται ένα drone και να μπορεί να σβήνει μια πυρκαγιά. Εκεί το κόστος είναι αρκετά σημαντικό, οπότε προσπαθούμε μέσα από ερευνητικά προγράμματα, προσπαθούμε με κάποιους χορηγούς να βρούμε κάποια χρηματοδότηση και να δείξουμε ότι αυτό το πράγμα είναι εφικτό.
1: Επιβεβαιώνεις πάντως αυτό που είπα, ότι είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης το τμήμα, αυτές τις τεχνολογίες καινούργιες, drones, δορυφόροι, ναι. Νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.
0: Είναι και άλλα τμήματα φυσικά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικό υλικό. Οι φοιτητές μας έρχονται με έναν πολύ μεγάλο επίπεδο ενθουσιασμού.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ποια είναι η ανταπόκριση των φοιτητών, ας πούμε? Δηλαδή, βλέπεις να έχουν, καταρχάς, υπάρχει ζήτηση, έρχονται φοιτητές να σπουδάσουν στο τμήμα, και δεύτερον, πώς τους βλέπεις να αντιμετωπίζουν τη φοιτησή τους σε αυτό το νέο τμήμα?
0: Κοίταξε, για ένα τμήμα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, Έχουμε 70 εισακταίους, 70 θέσεις, τις οποίες τις γεμίζουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν σκεφτείς ότι είμαστε λίγο μακριά έξω από την Αθήνα, αυτό είναι κάτι πολύ σε ένα σημαντικό στοιχείο. Βέβαια, είμαστε σε ένα ήσυχο κάμπους, το να μπορείς να πηγαίνεις έρχεσαι από την Αθήνα με λεωφορείο που έχει απευθείας στο ΕΚΠΑ, για παράδειγμα, με το ΚΤΕΛ, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και το κόστος διαβίωσης είναι πολύ χαμηλό επίσης. Αλλά τα παιδιά μας έρχονται, ένα σημαντικό στατιστικό από αυτά τα νούμερα που βλέπω όταν επεξεργάζουμε σαν διοίκηση, για παράδειγμα του τμήματος, είναι ότι είμαστε το τρίτο πάλι τμήμα στο ΕΚΠΑ ως πρώτη επιλογή. Δηλαδή τα παιδιά που έρχονται τα επιλέγουν σκοπίμως ως πρώτη και δεύτερη επιλογή. Δεν είναι δηλαδή απλά γιατί δεν μπήκαμε π.χ. στη σχολή που θέλαμε σαν πρώτη προτίμηση.
1: Θέλουν να ασχοληθούν με τη διαστημική.
0: Ναι, έχουμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αυτό για το οποίο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, Παύλο, είναι φυσικά οι φοιτητές μας, αλλά είναι το γεγονός ότι μας επιλέγουν οι φοιτητές οι οποίοι ακαδημαϊκά μπορεί να μην βρίσκονται στο top. Δηλαδή να μην είναι, ξέρω εγώ, του 19 ή του 20 που μπορεί να βλέπει κάποιος σε κάποιο άλλο τμήμα του Μετσοβίου ή του Αριστοτελείου.
1: Αλλά τελικά αποδίδουν κατά τη διάρκεια της φοιτητής.
0: Ακριβώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, ξέρεις, με μαθήματα δορυφορική επεξεργασία εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη, engineering, παρόλο που δεν είναι engineering το degree, να το πω κάπως έτσι ακόμα, βλέπουμε ότι αυτοί που μένουν, δουλεύουν, ξεδιπλώνουν δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες εκπλήσουν και τους ίδιους και φυσικά είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχουμε κι εμείς. Όχι γιατί δεν το ξέραμε, αλλά ξέρεις, το να βλέπεις έναν φοιτητή που μπήκε με 12-13 και να μπορεί να αποφυτά με 8 ή 9, να παίρνει ένα job offer πριν καν αποφυτίσει ή να διακρίνεται και να πηγαίνει σε κάποια από τα top πανεπιστήμια της Ευρώπης για μεταπτυχιακά, σε γεμίζει υπερηφάνεια. Γιατί, να σου πω, μπορεί ένας να περιμένει ότι ένας μαθητής του 18 να το θεωρήσει ίσως και δεδομένο ότι θα το κάνει. Αλλά το να στο κάνει αυτό ένας μαθητής που μπήκε μέσα ακαδημαϊκά με έναν λίγο χαμηλότερο βαθμό και να βελτιώνεται, είναι πολύ σημαντική υπόθεση.
1: Είναι και τώρα θέτεις και αυτό το θέμα το οποίο σχετίζεται και με το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Κάποια παιδιά για διάφορους λόγους, εκπαιδευτικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς, μπορεί στο λύκειο να μην μπόρεσαν να αποδώσουν τόσο πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι έξυπνα ή δεν έχουν ικανότητες. Χίλιοι δύο λόγοι μπορεί να έχουν οδηγήσει ένα παιδί σε ένα λίγο χαμηλότερο μεσόωρο. Εάν όμως βρουν το όνειρό τους, το οποίο μπορεί να είναι η ενασχόληση με τη διαστημική, εκεί βλέπεις πραγματικά να ανοίγουν τα φτερά τους, φαντάζομαι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και στο λέω γιατί είναι ο λόγος που πηγαίνω κάθε πρωί στη δουλειά για να σου δώσω να καταλάβεις αυτό και το βιώνω και σαν πατέρας που ο γιος μου τώρα είναι στην πρώτη ηλικίου. Βλέπω ότι τα παιδιά μπαίνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο καλούπι στο οποίο δεν ξεδιπλώνουν δεξιότητες. Είναι η ασκησιολαγνία, είναι η θεωρία, η αποστήθηση. Το γεγονός ότι δεν κάνουν καθόλου πειράματα για να μάθουν βασικά πράγματα που αγαπάμε και οι δυο μας, όπως είναι η φυσική ή η μηχανική. Αυτά τα λοιπόν τα παιδιά έρχονται μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης, ο οποίος δεν είναι ο πιο δίκαιος. Μπορεί να είναι αδιάβλητος, αλλά δεν είναι δίκαιος. Και όταν έρθουν στο τμήμα, ξεδιπλώνουν ικανότητες. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι έχω δει παιδιά που τα κλειδώνουμε σε ένα εργαστήριο, να το πω κάπως έτσι, και σου φτιάχνουν δορυφόρους. Αυτό κυριολεκτικά συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα έχετε από το πρώτο κιόλας έτος πειράματα, φαντάζομαι, και εργαστήρια, έτσι, κατευθείαν δηλαδή.
0: Να σου πω, ένα από τα πράγματα που έφερα έτσι λίγο σαν αγγλοσάξονα, σαν το αγγλοσαξονικό μοντέλο εκπαίδευσης που έφερα στο πανεπιστήμιο και είναι παιδαγωγική μέθοδος, είναι ότι από το πρώτο έτος έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα εργαστήρια. Επίσης, όποιος έρχεται και μας επισκέπτεται, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι είναι στο MIT, χωρίς υπερβολή, ή π.χ. στο Imperial. Δηλαδή, έχουμε δώσει μια εικόνα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θελκτικό περιβάλλον και για τους φοιτητές, τους ερευνητές, και για το προσωπικό που έρχεται στο Πανεπιστήμιο. Και έχουμε βάλει σαν παιδαγωγική μέθοδο την πρακτική εκπαίδευση. Δηλαδή, φυσική θα κάνει τη θεωρία και την εξέταση, αλλά τα εργαστήρια είναι ξεχωριστό μάθημα, στα οποία πηγαίνεις και μαθαίνεις από τους νόμους του Νεύτωνα μέχρι το πώς χρησιμοποιείται ένα λέιζερ, για παράδειγμα για μια ζεύξη, μέχρι και στο πώς κατασκευάζεται και πιστοποιείται ένας δορυφόρος στο τέταρτο έτος. Για παράδειγμα, στο τέταρτο έτος έχουμε team project. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πανεπιστήμιο και άλλο τμήμα στην Ελλάδα που να έχει πρόγραμμα, στο πρόγραμμα σπουδών του team project. Εμείς λοιπόν στο τέταρτο έτος τα παιδιά έρχονται, χωρίζονται σε ομάδες και τους βάζουμε να σχεδιάζουν διαστημική αποστολή.
1: Α, μάλιστα. Τι ωραίο.
0: Ένα άλλο πράγμα που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε επιβραβεύσει την πρακτική χρησιμοποίησαμε ένα παραθυράκι του νόμου και η πρακτική διαρκεί 4 μήνες. Που σημαίνει ότι το τμήμα αεροδιαστημικής είναι το πρώτο στην απορρόφηση των θέσεων πρακτικής που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, που ένα παιδί μπορεί να βρεθεί να πάει να δουλέψει στο αστεροσκοπείο και να δουλεύει, για παράδειγμα, στη ζεύξη με το ΣΑΙΚ, που δημιουργήθηκε με την NASA, να κάνει μια ζεύξη, για παράδειγμα, ένα διαστημόπλαιο 1.000.000 χιλιόμετρα μακριά, ή να δουλεύει στο πρώτο αντιντρόουν σύστημα, το Κένταυρο, με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, και πριν καν αποφοιτήσει, πριν κάνει, ξέρω εγώ, γιορτάσει τα 22 του γενέθλια, η Ελένη, π.χ. από τη Ρόδο, η οποία ήταν η φοιτήτρια, να έχει job offer.
1: Πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας που ξέρεις, οπότε επειδή κάνω εγώ τόσα χρόνια τα βίντεο για το διάστημα, ένα από τα ερωτήματα που μου στέλνουν οι γονείς και οι μαθητές του Λυκείου είναι: θα βρω δουλειά μετά από όταν σπουδάσω κάτι σχετικό με τη διαστημική? Ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λες και για αυτό που δεν το γνωρίζει η κοινωνία, ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες διαστημικής, μικρές εταιρείες διαστημικής στη χώρα μας, αλλά και ότι οι απόφοιτοι του τμήματός σου μπορούν και βρίσκουν τόσο εύκολα δουλειά αφού του αποφοιτούν.
0: Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 καθηγητές στο τμήμα μας, συνάδελφοι από άλλα τμήματα επίσης που συνεργάζονται, και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά τα οποία έρχονται και συνεργάζονται μαζί μας, αλλά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και καλό είναι και οι γονείς και τα παιδιά, όταν επιλέγουν στο μηχανογραφικό τους, να δουν ότι υπάρχουν πολλά νέα τμήματα σαν το δικό μας, με πολύ μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές, το οποίο είναι σημαντικό, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, να μην σκέφτονται π.χ. μόνο το δημόσιο, που ίσως να είναι η πιο εύκολη λύση, αλλά μπορεί μια θέση να έχει πολύ μεγαλύτερα rewards, για παράδειγμα. Μπορεί να βρει θέση, για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με τη διαστημική ακόμη και στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλές θέσεις και είναι ένας τομέας ο οποίος, έτσι το έχεις πει και εσύ μια από τις εκπομπές του, είναι πολύ cool, είναι πολύ fun. Δηλαδή, και μπορείς να βοηθήσεις με τον δικό σου τρόπο και την κοινωνία και τη χώρα μας.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας, πρέπει να σου πω ότι επειδή έχω πετύχει φοιτητές του τμήματος και πάντα τους ρωτάω, εγώ πάντα δεν μιλάω με φοιτητές, λέω πώς σου φαίνεται η σχολή σου, γιατί συναντώ και πολλούς από το φυσικό, από το μαθηματικό. Έχω συναντήσει λοιπόν και από το τμήμα αεροδιαστημικής, δεν έχω ακούσει ποτέ αρνητική κουβέντα. Που οι φοιτητές πολύ εύκολα θα πούνε μια αρνητική κουβέντα αν δεν τους αρέσει το τμήμα στο οποίο σπουδάζουν. Ακούω πάρα πολύ καλά λόγια και νομίζω τα εύσημα πρέπει να αποδοθούν και στον πρόεδρο, δηλαδή εσένα, διότι όλα από εκεί ξεκινάνε, είναι η αλήθεια. Αν ο πρόεδρος, θεωρώ, και η διοίκηση του τμήματος είναι μοντέρνα και είναι στη σημερινή εποχή, εδράστε στη σημερινή εποχή, νομίζω όλα τα άλλα ακολουθούν. Και εσύ έχεις φέρει από ό,τι φαίνεται ένα μοντέλο αρκετά σύγχρονο και μοντέρνο.
0: Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια και ξέρω ότι επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται πάρα πολύ σε επαφή με τους νέους και είσαι πάρα πολύ επιδραστικός, δηλαδή τα λόγια σου τα ακούνε πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σημαντικό να ακούμε αυτό το feedback, την ανάδραση, αλλά ξέρεις, δεν θα δεχτώ όλα αυτά που είπες με την έννοια ότι είναι μια ομαδική προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε σαν όνειρο, πηγαίνουμε από το πρωί και γυρίζουμε το βράδυ με μέλημα τους φοιτητές, τους ερευνητές, έχουμε μια πολύ ειλικρινή σχέση μαζί τους, θέλουμε να τους βοηθήσουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα και νομίζω ότι όλοι μαζί ειλικρινά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά σαν χώρα, αρκεί να έχουμε σχέδιο.
1: Έτσι, ακριβώς. Αγαπητή Βάια, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην εκπομπή. Νομίζω έμαθαν πάρα πολλά οι ακροατές και μας έδωσες και μια ελπίδα για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας σε αυτή τη χώρα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έγιναν πολλά και αξίζει να τα δούμε με ψυχραιμία και σειρά. Η Κύπρος ψήφισε και έδωσε εξωκομματική βουλή. Στο Αιγαίο καταγράφηκαν πολλές παραβιάσεις και η κυβέρνηση μίλησε για μονομερή ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κινείται για το σκάνδαλο ΠΚΠ. Στην Κύπρο νέες εξελίξεις γύρω από τα κοιτάσματα Αφροδίτη. Ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Τρία νέα πολιτικά σχήματα ανακοινώθηκαν. Καλά, ένα, εντάξει. Ένα επεισόδιο στο ΆΚΑ απασχόλησε εισαγγελέα. Η ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σύμφωνα με ρεπορτάζ κοντά σε μια νέα συμφωνία. Και ένας πύργος στο ελληνικό αλλάζει την εικόνα της Αθήνας. Σήμερα με τον δημοσιογράφο Παντελή Σαββίδη θα προσπαθήσουμε να δούμε τι πραγματικά σημαίνουν όλα αυτά. Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γανέλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι να πηγαίνετε καλά. Από ό,τι βλέπω, πηγαίνετε εξαιρετικά καλά. Είστε μια φωνή στην Αυστραλία και στον κόσμο, μια ελληνική φωνή. Και η δουλειά που κάνετε είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλογη. Μπράβο σας.
4: Σε ευχαριστώ. Ας πάμε στο θέμα το οποίο απασχόλησε τη δημόσια σφαίρα από την Κυριακή και μετά. Όλοι είδαμε το βίντεο, εισαγγελική ερεύνα σε εξέλιξη. Εσείς γράψατε γι' αυτό ένα θέμα. Τον έχασα τον έλεγχο ή αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο για το πώς ασκείται η δύναμη στην Ελλάδα εκτός θεσμικών πλαισίων?
5: Το δεύτερο. Λίγο πολύ, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Μάλλον για όσοι παρακολουθούν το προσκήνιο, δεν είναι ανησυχητικό, το ξέρουν το παρασκήνιο. Αλλά για την κοινωνία, την ευρεία κοινωνία, είδε την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κυβερνούν. Δηλαδή αυτή τη σχέση πολιτικής εξουσίας και οικονομικής εξουσίας. Το κακό είναι ότι για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα φταίει το πολιτισμικό επίπεδο αυτών των δύο μορφών εξουσιών. Σε όλες τις κοινωνίες τις αστικές υπάρχει μια οικονομική τάξη, υπάρχει και μια πολιτική τάξη, αλλά έχει μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια χαρακτηριστικά πολιτισμικά που διαμορφώνουν και τη συμπεριφορά τους. Στην Ελλάδα η τραγωδία είναι ότι αυτοί οι δύο πόλοι έχουν πολύ χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο και τις διαφορές τους ή τις διαφωνίες τους ή αν θέλετε και τις σχέσεις τους τις διαμορφώνουν με τον τρόπο που έδειξε η εικόνα και το παρασκήνιο αυτής της εικόνας, αν θέλετε, το παρελθόν αυτής της εικόνας. Ο ένας παρακολουθούσε τον άλλον, ο άλλος στεναχωρέθηκε που τον παρακολουθούσε και μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι πέραν του γεγονότος ότι είναι πόλη δύο εξουσιών, της οικονομικής και της πολιτικής εξουσίας, είχαν και μια στενή, όχι οικογενειακή, αλλά πολύ στενή σχέση. Ο ένας, μου φαίνεται, ο οικονομικός παράγων ήταν πολύ κοντά στην οικογένεια του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Φαντάζεστε τι γίνεται ευρύτερα. Έχουμε δηλαδή την αποκάλυψη ενός φαινομένου που κατά την άποψή μου διατρέχει το ελληνικό κράτος από την επομένη της δολοφονίας του Καποδίστρια. Αν ήθελε κάτι να κάνει ο Καποδίστριας ήταν να αλλάξει αυτή τη σχέση κοτσαμπάσιδων τότε και κλεφτών. Η σύμμιξη αυτή ήταν ουσιαστικά που κυριάρχησε και διέτρεξε την Ελλάδα από την επομένη της δημιουργίας κράτους. Οι κλέφτες και οι κοτσαμπάσιδες. Δυστυχώς ακόμα μετά από 200 τόσα χρόνια στην Ελλάδα αυτό το στίγμα επικρατεί. Δεν έχει προοπτική η χώρα εάν αυτό δεν αλλάξει. Αλλά αυτό κακά τα ψέματα δεν αλλάζει εύκολα. Διότι είχε δίκιο σε ένα σημείο ο Αλτουσέρ όταν έλεγε ότι πέραν των προσώπων το θέμα είναι και οι δομές. Οι δομές του κράτους είναι έτσι διαμορφωμένες και έτσι λειτουργούν και το, αν θέλετε, το πολιτισμικό πλαίσιο που τις υποστηρίζουν είναι τέτοιο που αναπαράγει τέτοια φαινόμενα. Βέβαια δεν είναι μόνο οι δομές, είναι και τα πρόσωπα που υπηρετούν αυτές τις δομές. Και αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ίσως την κάνουμε μια άλλη φορά. Το εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι ότι και οι δομές του κράτους και τα πρόσωπα μέχρι σήμερα που τις στελεχώνουν τις υψηλές από αυτές τις δομές έχουν ένα χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο, δεν έχουν κανένα όραμα για τη χώρα. Βεβαίως θα πλουτίσουν και θα έχουν μια καλή προοπτική πολιτική ή όποια άλλη μέσα στο πλαίσιο του κράτους, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται για το κράτος. Το κράτος, την πολιτεία και την κοινωνία. Να μην έχουμε καμιά ψευδέση. Το ότι μοιράζουν κατά καιρούς κάτι ψίχουλα των 50 ευρώ ή κάτι, αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι κοροϊδία. Αν θέλεις να κάνεις οικονομική πολιτική, θα κάνεις μια πολιτική που στην κοινωνία σου θα δώσει προοπτική εργασίας, θα της δώσει μια προοπτική επιβίωσης. Το πενιντάρικο, μια φορά που θα πας στη λαϊκή, το έχεις τελειώσει. Αυτό είναι πολιτική.
4: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ας περάσουμε όμως λίγο στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Η Λάουρα Κοβέση απείλησε με μπλόκο πληρωμών. 10 βουλευτές κλήθηκαν από την ΕΠΟ, δεκάδες χαμένα, εκατομμύρια χαμένα. Αυτό είναι η κλασική ελληνική ελεγχόμενη έκρηξη. Σκάνδαλο που καίγεται σε ελεγχόμενη απόσταση ή αυτή τη φορά το σύστημα έχασε τον έλεγχο?
5: Το σύστημα παρήγαγε το σκάνδαλο. Δεν τον έχασε. Απλώς η Κοβέση παρεμβαίνει και το σύστημα αντιδρώντας, διότι το σύστημα ποτέ δεν θέλει να καθαρίσει την κόπρο του αυγίου του, προσπαθεί να καλύψει τα στελέχη του σε βάρος των πολλών ανθρώπων που δικαιούνταν αυτά τα επιδόματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με αυτή την πολιτική που θα ακολουθήσει η Κοβέση και με την αιμονή της κυβέρνησης να μην δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή στις εσωτερικές δικαστικές αρχές να προσάγουν και να δικάσουν τους υπεύθυνους, τους πολιτικά υπεύθυνους γι' αυτό, ουσιαστικά τιμωρούνται οι άνθρωποι που δικαιούνται να πάρουν 5 ευρώ και τα οποία οι άνθρωποι που τα δικαιούνται τα έχουν πολύ ανάγκη. Ίσως πολλοί από αυτούς τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας ή των άλλων κομμάτων που ευνοήθηκαν να τα είχαν αυτά τα χρήματα σαν ένα επιπλέον εισόδημα, αλλά υπάρχουν αγρότες οι οποίοι προσπαθούσαν να ζήσουν από την παραγωγή τους, τη σκληρή παραγωγή τους που δεν τους δίνει τα περιθώρια να επιβιώσουν και κάποια επιδόματα που θα τους έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κοπούν αυτά τα επιδόματα, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση περιέρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό γίνεται διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν

Φυλακίζεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, συμπληρώνει 25 χρόνια φυλακής και αποφυλακίζεται. Θα μπορούσε το δικαστικό συμβούλιο, επειδή έχει αυτό το βεβαρημένο παρελθόν ο Γιατόπουλος, να μην κάνει δεχτή την αίτησή του. Από τη στιγμή όμως που την έκανε δεκτή, το να παρεμβαίνει από ό,τι φαίνεται παρασκηνιακά με την ενέργεια και τη οικογένεια που ενδιαφέρεται και κυβερνά η δικαιοσύνη για να αναιρέσει αυτήν την απόφαση, νομίζω δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς σε ένα χρόνο. Τώρα, επί της ουσίας, δεν συμφωνώ με τις ενέργειες που έκανε ο Γιωτόπουλος. Είμαι κατά της τρομοκρατίας και αυτό πρέπει να το επισημαίνουμε τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η καταδίκη της τρομοκρατίας δεν το συζητάμε. Εκείνο που συζητάμε τώρα είναι εάν ορθώς ή όχι λειτουργήσαν τα όργανα του κράτους. Από τη στιγμή που το δικαστικό συμβούλιο ή όποιο όργανο δικαστικό πήρε αυτή την απόφαση, δεν ξέρω και τον ορθολογισμό πάνω στην οποία τη στηρίζει. Αλλά τώρα για ένα χρόνο μιλάμε. Έκανε τα 24 χρόνια άνθρωπος. Ένα χρόνο, σε ένα χρόνο θα ήταν έτσι κι αλλιώς έξω. Να σας απαντήσω, επί του δικαστικού και της δικαιοσύνης, γενικά η εικόνα της δικαιοσύνης δεν είναι καλή στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως θύλακες στην δικαιοσύνη, οι οποίοι θύλακες λειτουργούν. Ας πούμε και το γεγονός ότι το Μονομελές ζήτησε να ξαναεξεταστεί η υπόθεση των υποκλοπών, είναι ένας τέτοιος θύλακας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε συλλήβδην την ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι που από ιδεολογία, από διάθεση, από αρχές, από αξίες, σε αυτόν τον χώρο θέλουν να λειτουργήσει. Να λειτουργούν οι ίδιοι και θέλουν να λειτουργήσει και ο θεσμός τον οποίο υπηρετούν. Αλλά γενικά, αν αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το ερώτημά σας, η εικόνα της δεν είναι καλή. Και φάνηκε και στην υπόθεση του εισαγγελέα του Αριουπάγου πώς λειτουργήσε, φαίνεται και σε άλλα ζητήματα. Έχει μια διαπλοκή η δικαιοσύνη με την πολιτική εξουσία, στην οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν θα έχει ένα μέρος ευθύνης και η δικαιοσύνη, γιατί είναι ευεπίφορη στην πίεση, αλλά τους θεσμούς τους κρατά και θέλει να λειτουργήσει και θέλει να λειτουργήσουν η πολιτική εξουσία. Αν η πολιτική εξουσία δεν το θέλει, έχει πολλούς μηχανισμούς και πολλές πιέσεις να τους καταργήσει. Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί ουσιαστικά κανένας θεσμός. Ούτε καν η Βουλή. Η Βουλή είναι ένας χώρος όπου απλώς με την επίκληση της δύναμης των κομμάτων περνάνε νομοσχέδια. Η δικαιοσύνη είναι η εικόνα που έχουμε. Υπάρχει μόνο η πολιτική εξουσία, η οποία με το καθεστώς Μητσοτάκη, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται τις υποθέσεις του κράτους. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς το οποίο θέλει να αναπαράγει. Έχει συγκεντρώσει λοιπόν στην Αθήνα τα πάντα και ουσιαστικά την Ελλάδα την αντιλαμβάνεται σαν μια αποικιοκρατία της. Η Ελλάδα είναι μια αποικιοκρατία των Αθηνών, θα έλεγα, και αν θέλετε να το εστιάσουμε και περισσότερο, του Μεγάρου Μαξίμου. Διότι και οι Αθηναίοι, όταν λέμε ότι η Ελλάδα είναι αποικιοκρατία των Αθηνών, διαμαρτύρονται και λένε: ελάτε να δείτε πώς ζούμε κι εμείς. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια ομάδα η οποία διαχειρίζεται και διαχειρίζεται με τον τρόπο που παράγει αυτά τα τραγικά αποτελέσματα σήμερα την πολιτική εξουσία στη χώρα. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει, διότι δεν πάει άλλο. Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα. Εάν πάμε έτσι, η διάλυση δεν είναι μακριά. Μερικοί πιστεύουν ότι ήδη είμαστε σε μια φάση διάλυσης, σε μια ρευστή κατάσταση, όπου προσπαθούν να βρουν μια άκρη στις καθημερινές τους υποθέσεις ή σε μια προοπτική που έχουν και δεν μπορούν να την αναζητούν και δεν τη βρίσκουν. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η νέα γενιά, η οποία σηκώνεται και φεύγει και με ρωτούν κατά καιρούς τι να κάνουμε, να φύγουμε, να μην φύγουμε. Η παρότρινσή μου είναι να φύγει. Διότι αυτή η χώρα, όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης, δυστυχώς, κάπου εκεί το 1834, μου φαίνεται, όταν το κάλεσαν σε ένα σχολείο να μιλήσει. Τους είπε λοιπόν ο Κολοκοτρώνης ότι αυτή η Ελλάδα, αυτό το μιλέτη, λέει, δεν σώζεται. Μετά σταμάτησε λίγο και μετά, ίσως γιατί σκέφτηκε ότι αυτό που είπε ήταν λίγο βαρύ, διότι έχει δίκιο και η δεύτερη του πλευρά, είπε και δεν χαλιέται. Δεν χαλιέται παραπάνω, δηλαδή. Λίγο πολύ γύρω από αυτές τις δύο. Από αυτόν τον μέσο όρο αυτής της δήλωσης του Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, ούτε χαλιόμαστε περισσότερο, ούτε διορθωνόμαστε, αλλά δεν τραβάει πια έτσι. Έτσι, ο κόσμος φεύγει.

0: Έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν βγάζει το μήνα, το 15ήμερο δεν βγάζει. Προσπαθείς να βρεις άκρη μέσα από τις διαδικασίες διαφόρων οργανισμών που λειτουργούν και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση κτλ. Δεν την βρίσκεις. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ, από ό,τι μου λένε πολλοί, επιβάλλει αυθαίρετα, χωρίς να του δίνει κάποια σημασία, διάφορα ποσά τα οποία, αν δεν πληρώσουν, υφίστανται συνέπειες. Γενικά είναι ένα, να πω με μια λαϊκή λέξη, ένα μπάχαλο στη χώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και εν ώψη των εκλογών καλούμεθα να δούμε υπάρχει κάποια δυνατότητα αυτό το πράγμα να αλλάξει. Μέσα στην γενικότερη προεκλογική περίοδο που άρχισε ήδη και είναι μακρά, αυτή η συζήτηση θα γίνεται.
1: Επειδή είπατε δεν υπάρχει ελπίδα, τώρα θα μιλήσουμε, θα κάνω λίγο ένα
0: δεν
1: λόγο.
0: Υπάρχει ελπίδα από την άποψη έτσι, της αλλαγής των θεσμών, των δομών, όπως έλεγε ο Αλτουσέρ. Αλλά κάποια ελπίδα αναζητούμε, μήπως τα πρόσωπα που θα τα στελεχώσουν θα υπερβούν τις αγκυλώσεις των θεσμών, των δομών και θα αλλάξουν και τις δομές ή θα δώσουν μια ελπίδα και μια προοπτική στην κοινωνία. Με αυτή την έννοια είπα δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή έτσι πως είναι, εάν αφήσουμε το σύστημα έτσι πως είναι σήμερα, δεν το βλέπω. Όχι μόνο εγώ δεν το βλέπω, δεν το βλέπει κανείς.
1: Κι όμως στις 21 Μαΐου στο ξενοδοχείο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, μια μητέρα που μετέτρεψε το πένθος σε δικαστικό αγώνα, τώρα μπαίνει στην πολιτική. Η πολιτική μπορεί να χωρέσει το πένθος χωρίς να το καταναλώσει ή κινδυνεύει, κυρία Καριστιανού, να γίνει έβλημα που χρησιμοποιείται αντί για πραγματική πολιτική δύναμη.
0: Δεν καταλαβαίνω από ποιον χρησιμοποιείται. Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι κατήλθε στην πολιτική αισθανόμενη μια απέτηση της κοινωνίας. Δηλαδή, επειδή έτυχε κανένα δύο φορές τότε να την συναντήσω και είναι γειτόνισά μου, όπως σας είπα και άλλη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβα ότι δεν ξέρω αν στην αρχή είχε στο μυαλό της την πολιτική εμπλοκή. Άρχισε να συνειδητοποιεί αυτή την αναγκαιότητα όταν ένιωθε ότι ο κόσμος που την ακολουθούσε σε αυτά που έλεγε, της έλεγε να βγει στο προσκήνιο. Βγήκε η ίδια ως προσωπικότητα και με αυτό που πρεσβεύει δίνει μια ελπίδα, αλλά η ελπίδα για να μετουσιωθεί σε πράξη χρειάζεται μια καλή στελέχωση του κινήματός της, μια καλή οργάνωση και μια δυνατότητα να μπορέσει να κινηθεί. Αντιθέτως βλέπουμε από την άλλη πλευρά ένα σαπρό σύστημα να έχει πέσει καθολοκληρία επάνω της για να μπορέσει να την αποδομήσει. Έχει το τι έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να φανταστεί κανείς με αυτά που έχει ακούσει τελευταία. Ξέρετε, είναι παρήγορο και αυτό δείχνει ηγετικά χαρακτηριστικά ότι παρόλα όσα άκουσε αντέχει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που θέλει να επιμείνει στο στόχο του, που είναι μια αλλαγή, κυρίως αλλαγή θεσμών και μέσα στην αλλαγή, μέσα από την αλλαγή θεσμών να υπέρθει και αλλαγή στην οικονομική βάση. Διότι αυτή τη στιγμή η χώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα μόνο οικονομικό, κοινωνικό, δημογραφικό. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα υπαρξιακό ζήτημα. Και όταν αντιμετωπίζεις υπαρξιακά ζητήματα, δεν έχει σημασία γιατί τις λένε κατά καιρούς πού ανήκεις, στο κέντρο, στην δεξιά και στην αριστερά. Όταν η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, δεν υπάρχουν οι κλασικοί πολιτικοί χώροι. Υπάρχει η κοινωνία, η οποία θέλει να σώσει την υπόστασή της, την κρατική της μορφή και την πολιτιακή της οργάνωση. Βεβαίως μέσα σε αυτή την κοινωνία υπάρχουν στρώματα τα οποία υποφέρουν άλλοτε άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο οικονομικά, αλλά η αιχμή πλέον, αυτό που λέγαμε η κύρια αντίθεση παλιά με όρους της δεκαετίας του 70, είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα και αυτό δεν είναι υπερβολή. Το τραγικό είναι ότι αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες της σήμερα προσπαθούν να υποβαθμίσουν αυτή την κρίσιμη κατάσταση της χώρας για να τη διαχειριστούν όπως την διαχειρίζονται, διότι αυτοί είναι που την έφεραν σε αυτό το χειρός του γκρέμου. Τώρα, αν η κοινωνία θέλει να παρατείνει την κατάσταση όπως έχει σήμερα και δεν θέλει να συνειδητοποιήσει αυτά ή θελήσει να δώσει μια έμφαση στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού και σε άλλα κινήματα που θα εμφανιστούν, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Καθένας, άμα δεν θέλει να αλλάξει, δεν μπορεί να τον πείσει κανείς. Δημοκρατία έχουμε, στις κάλπες πάμε. Αλλά το τραγικό επίσης είναι αυτό το φαινόμενο της μεθοδευμένης, καθοδηγημένης και καλοπληρωμένης για ορισμένους επίθεσης των μέσων ενημέρωσης σε μια προσωπικότητα και ο μηδενισμός της για να πετύχουν την εξαφάνισή της. Και για να καταλήξω, το ότι αντέχει δείχνει ότι έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Και έχει. Και έχει επίσης ένα λόγο, ο οποίος δεν είναι ο κλασικός πολιτικός παλαιοκομματικός λόγος. Είναι σαν να μιλάει ένας άνθρωπος από την καρδιά του με μια κοινωνία. Τώρα, επειδή είδα θετικά αυτή την κίνηση από την αρχή, μέσα σε αυτή την προσπάθεια, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, να εντοπίσω υπάρχει κάποια ελπίδα, όπως είπατε κι εσείς, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η επίθεση θα υποχωρήσει, θα έχει μια δυνατότητα η κυρία Καριστιανού επαφής με την κοινωνία, να της εξηγήσει τι θέλει να πετύχει. Και υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό μέρος της κοινωνίας, το οποίο φτάνει μέχρι το 50%, το οποίο έχει απορρίψει το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δεν πάμε να ψηφίσουμε, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, καθόμαστε στο σπίτι μας. Αυτό το σημαντικό ποσοστό, ένα μέρος ή ενδεχομένως και το σύνολο αυτού του ποσοστού να πάει να ψηφίσει μόνο στην περίπτωση που κατέβει η κυρία Καριστιανού ή κινήσεις σαν της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει δηλαδή κοινωνική βάση που θα εκφράσει η Καριστιανού. Βεβαίως από την άλλη προσπαθούν να την παρουσιάσουν ότι είναι ένα κόμμα γενικά διαμαρτυρίας κτλ. Κτλ. Και η ίδια λέει ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική κίνηση η οποία θα υποσχεθεί την αλλαγή αρχής γενομένης από την αλλαγή των θεσμών. Είναι ένα πείραμα το οποίο νομίζω αξίζει να παρακολουθήσουμε. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και το παρακολουθούμε.
1: Κύριε Σαββίδη, ο λαός είναι σοφός. Μην τον βλέπουμε που κάνει κάποια λάθη. Γενικά είναι σοφός. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την φιέστα που έγινε στις 26 του Μάη κάτω από το Θησίο με το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς λέγεται, όπου εμένα πραγματικά σκηνοθετικά μου άρεσε. Ήταν μινιμαλιστικό, ήταν ό,τι έπρεπε, είχε βάλει και ηθοποιούς κανονικούς, προσπάθησε να γίνει λίγο ένας Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά είπα είναι σοφός ο λαός, διότι έχει σημασία. Ο λαός λέει ότι έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη επειδή ο Τσίπρας τον έφερε. Ποιος πρέπει να διώξει τον Μητσοτάκη? Αυτός που τον έφερε. Άρα ο Τσίπρας είναι ο κατάλληλος. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κίνηση του Τσίπρα και το όνομα που χρησιμοποιεί?
0: Για να είμαι ειλικρινής για την κίνηση. Η επιλογή Τσίπρα έγινε από οργανωμένα συμφέροντα. Κάποια από αυτά τα συμφέροντα είναι εκτός παιχνιδιού και μοιρασιάς Μητσοτάκη και αναζητούν κάποιο άλλο στήριγμα για να μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι. Κάποια άλλα ευνοήθηκαν από τον Τσίπρα και δεν πήγαν φυλακή ενδεχομένως και θέλουν να ανταποδώσουν αυτή την κίνηση που έκανε υπέρ αυτών ο Τσίπρας. Δεν είναι μια κίνηση του Τσίπρα μόνο του. Ο Τσίπρας μόνος του, κύριε Κανέλο, τα κόμματα δεν είναι εύκολη υπόθεση να το φτιάξεις. Για να κάνεις ένα κόμμα θες κυρίως χρήματα. Θέλεις μέσα ενημέρωσης και θέλεις και μια οργάνωση. Ο Τσίπρας την οργάνωση την είχε. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του ανά την Ελλάδα υπήρξαν θύλακες που τον υποστήριξαν τότε ως κυβέρνηση και μείναν και πιστοί σε αυτόν. Άλλοι που πήγανε στα άλλα μορφώματα της αριστεράς τώρα πηγαίνουν με τον Τσίπρα διότι η αριστερά στην Ελλάδα είναι καιροσκοπική, δεν έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Έχουμε μια αυτοποκαλούμεθα αριστερή, κολλάμε σε όποιον μας δώσει την προοπτική εξουσίας για να είμαστε και εμείς στην νόμη. Αυτό είναι η αριστερά στην Ελλάδα. Κακά ψέματα. Δεν μιλάμε για την αριστερά της δεκαετίας μέχρι και το 50, το 60. Δεν μιλάμε για αυτή την αριστερά, έτσι, μέχρι τη δικτατορία. Αυτή είχε άλλα χαρακτηριστικά, αξιοσέβαστα. Μπορούσε να συμφωνήσει, να διαφωνήσει κανείς, αλλά ήταν αξιοσέβαστα. Είχε μια αιμονή ιδεολογική, πίστευε σε κάτι. Αυτή η σημερινή αριστερά δεν πίστευε σε τίποτα. Πίστευε στην εξουσία και την κατάχρησή της. Αυτό κάνει και τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλει να εκφράσει, δεν αυτοτοποθετείται σε ένα χώρο αριστερό, έστω και αν το σήμα του, ο τίτλος έχει και μέσα τη λέξη αριστερά. Τοποθετείται περίπου στο κέντρο, διότι αυτό θέλουν οι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν. Άρα έχουμε μια εμφάνιση ενός πρώην πολιτικού, το στίγμα των δυνατοτήτων και των επιλογών του οποίου το ζήσαμε 4 χρόνια. Δεν μπορούμε να το απαρνηθούμε. και τις επιλογές του, τις διεθνείς επιλογές του, κυρίως στο θέμα της Μακεδονίας, επίσης το βιώσαμε. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Δεν μπορούμε να δικαιώσουμε με το σχολιασμό μας. Έτσι, τώρα, άμα θέλει ο λαός να το δικαιώσει, να τον κάνει και πρωθυπουργό του 100%, ας τον κάνει, δικαίωμα του λαού είναι. Αλλά έχει ένα παρελθόν ο Τσίπρας, το οποίο δεν μπορεί να διαγραφεί και για το οποίο πρέπει να δώσει λόγο στην κοινωνία. Από την άλλη, εμφανίζεται εγκαταλείποντας ουσιαστικά τον πολιτικό χώρο που τον γέννησε και τον ανέδειξε στην εξουσία και κινούμενος σε ένα χώρο κέντρο, δηλαδή ένας καιροσκόπος πολιτικός. Δεν είναι ένας ιδεολόγος πολιτικός. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό αυτό, ό,τι θέλει κάνει ο πολιτικός. Αυτό είναι το πράγμα, είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Πηγαίνουν και λένε ή τοποθετούνται εκεί που θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν. Τώρα, ποιο είναι, αν υπάρχει ένα θετικό της εμφάνισής του, πριν πάω στο σήμα. Το θετικό της εμφάνισής του, αν υπάρχει, είναι ότι από τις πληροφορίες που μπορώ, όχι από τις πληροφορίες, κυρίως από τις ενδείξεις που έχω από το παρασκήνιο, ότι ο κύριος Τσίπρας και οι δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, οι οικονομικές δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, μάλλον οι οικονομικές δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, έχουν επιλέξει ενδεχομένως μια πολιτική επιλογή μετά το σημερινό εφιάλτη, με μια προσωπικότητα η οποία ίσως είναι και η μοναδική που μπορεί να ηγηθεί ενός σχήματος διακομματικού. Ο Τσίπρας αυτή την επιλογή δεν διαφωνεί. Είναι μέσα σε αυτή τη λογική. Για μένα, εάν υπάρξει πολιτικά μετά τις εκλογές, αυτή του η θέση για μένα είναι θετική. Τώρα, εάν επίσης συμβάλλει, που δεν βλέπω πώς μπορεί να συμβάλλει, στην απαλλαγή μας από το σημερινό καθεστώς, είναι και αυτό θετικό. Εκεί που αρχίζει πλέον έχει διακρίνονται τα καιροσκοπικά του χαρακτηριστικά είναι επίσης ότι προσπαθεί να εκφράσει, το είπε άλλωστε μου φαίνεται, τις δυνάμεις τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έχει εγκαταλείψει. Το ΠΑΣΟΚ έχει εγκαταλείψει τα στρώματα τα οποία το δημιούργησαν, το στήριξαν στην εξουσία και του έδωσαν την προοπτική και τη δυναμική. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα αστικό κόμμα. Βεβαίως υπάρχει ο αντιλούγος και λέει ναι, αυτά τα στρώματα που υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ αστικοποιήθηκαν στην πορεία, αυτά τα το είχαν στελεχώσει και άρα μετέβαλαν, μετασχημάτισαν και τον πολιτικό του χαρακτήρα και αυτό είναι σωστό. Αλλά ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί έτσι δεν είναι ανοιχτό στα νέα ρεύματα και στις νέες κοινωνικές τάσεις. Ένα κλειστό σύστημα είναι ένα σύστημα θνησιγενές. Και από ό,τι μου λένε όσοι άνθρωποι προσπάθησαν να έχουν κάποια σχέση με το ΠΑΣΟΚ και είναι σημαντικές προσωπικότητες στη χώρα, έφυγαν απογοητευμένοι. Άρα ο Τσίπρας επενδύει στα κοινωνικά στρώματα που δημιούργησαν το ΠΑΣΟΚ και τα οποία σήμερα είναι μετέωρα. Είναι τα στρώματα επίσης τα οποία επενδύει και η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πολύ το σχήμα. Τώρα έρχεται λοιπόν ο Τσίπρας ως καιροσκόπος, κλασικό είδος καιροσκόπου, και μαζί με τους επικοινωνιολόγους του βγάζουν αυτό το ΕΛΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει κανείς που παραπέμπει στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, τον ΕΛΑΣ δηλαδή της κατοχής, παραπέμπει στην ΕΛΑΣ, την ελληνική αστυνομία, παραπέμπει στην ΕΛΑΣ ως ο τίτλο του κράτους τον οποίο υπάρχουμε. Προφανώς σκέφτηκαν ότι μπορούν να παραπέμπουν σε όλα αυτά και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό μόρφωμα, ακόμα ακροδεξιό, αριστερό, ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εμένα η τακτική και ο τρόπος που κινείται ιδεολογικά και πολιτικά ο Τσίπρας με αποθεί. Θέλω δηλαδή πιο καθαρούς όρους από ένα κόμμα για να μπορέσω να το παρακολουθήσω. Να το παρακολουθήσω σαν υποστηρικτής του. Τώρα ως δημοσιογραφικά έτσι καλώς τους παρακολουθούμε και τους σχολιάζουμε. Το στο διατάφτα εκφράζει ένα μέρος της κοινωνίας. Εκφράζει ένα μεγάλο καιροσκοπικό μέρος της κοινωνίας το οποίο κινείται μεταξύ αριστεράς, κέντρου, ακόμη και κεντροδεξιάς, το εκφράζει. Πώς θα καταγραφεί, θα δούμε. Δημοσκοπήσεις το φέρνουν ψηλά, αλλά εγώ δεν δίνω καμιά βάση στις δημοσκοπήσεις, διότι οι περισσότερες από αυτές υπηρετούν κάποια σκοπιμότητα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δεν είναι εμφανείς, οι οποίες παραγγέλλονται από τα πολιτικά κόμματα ή από τις πρεσβείες για να δουν ποιες είναι οι τάσεις, αλλά από αυτές η τελευταία που είχα υπόψη μου έδινε πολύ χαμηλά το Μητσοτάκη, γύρω στο 20% και έδινε 16% στο κόμμα της Καριστιανού. Τώρα από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι γίνεται σε αυτού του είδους τις δημοσκοπήσεις. Αλλά γενικά το εκλογικό σώμα πλέον είναι ρευστό, και μπορεί αναλόγως των εξελίξεων τη μια να είναι από εδώ και την άλλη να είναι από εκεί. Αναζητά ένα αποκούμπι. Και μέχρι στιγμής αυτό το αποκούμπι άλλοτε το βρίσκει, άλλοτε το βρίσκει προσωρινά. Το αν θα το βρει ή όχι μέχρι τις εκλογές θα το δούμε.
1: Επειδή είπαμε για τα δύο κόμματα τα οποία έχουν ήδη εμφανιστεί, υπάρχει και ένα τρίτο το οποίο υπάρχει. Γίνεται μεγάλος λόγος στη δημόσια σφαίρα, απλώς δεν έχει βγει ακόμα. Και πολλοί λένε ότι κάτι θα γίνει στις 6 Ιουνίου, όπου εκεί πέρα ο Αντώνης ο Σαμαράς θα πει για το κόμμα του. Και λένε κάποιοι ότι αυτό είναι game changer, δηλαδή θα αλλάξει όλη την κατάσταση και στις δημοσκοπήσεις και γενικά. Εσείς πώς τη βλέπετε αυτή την πράξη του, πώς βλέπετε το νέο κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει που λένε ότι θα γίνει.
0: Καταρχάς και δικές μου πληροφορίες λένε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα. Άρα δεν τίθεται θέμα αν θα το κάνει ή όχι. Έχω γράψει εγώ για αυτά τα θέματα που με ρωτάτε. Είμαι από την αρχή υποστηρικτής της εμφάνισης του Σαμαρά. Και είμαι υποστηρικτής της εμφάνισης του Σαμαρά διότι όπως σας είπα πιστεύω ότι πολλά από τα οθυνηρά πράγματα που βιώνουμε σήμερα οφείλονται σε αυτό το καθεστώς που δημιουργήσε ο Μητσοτάκης και ένα καθεστώς δεν φεύγει κύριε Κάνταλο εύκολα. Δεν είναι εύκολη η απαλλαγή από ένα καθεστώς. Άρα πρέπει να συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις για να φύγει. Η εμφάνιση Σαμαρά λογικά παίρνει από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη ένα ποσοστό παραδοσιακών δεξιών που είχαν τις κλασικές δεξιές αξίες. Πατρίδα, οικογένεια, ξέρω εγώ, θρησκεία κτλ. Υπάρχουν αυτοί. Και επειδή έχω γνωστούς πολλούς από αυτούς, τους βλέπω ότι είναι αγανακτισμένοι και είναι έτοιμοι να φύγουν, αν δεν έχουν φύγει ήδη. Άρα ο Σαμαράς με την εμφάνισή του θα τους συσπυρώσει αυτούς, θα τους πάρει. Εάν τώρα το ζητούμενο είναι ποιο είναι αυτό το ποσοστό. Ο Σαμαράς ελπίζει και θέλει να ελπίζει ότι θα κοιμανθεί γύρω στο 7%. Αλλά και μεταξύ 5 και 7% να κοιμανθεί είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Ο δεύτερος λόγος για να ταρακουνηθεί το καθεστώς και να αμφισβητηθεί είναι να προσέλθουν πολλοί ψηφοφόροι που αυτή τη στιγμή επειδή έχουν απορρίψει όλα τα κόμματα δεν πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό το ποσοστό όπως σας είπα προηγουμένως είναι πολύ υψηλό. Αυτούς τους ανθρώπους η μόνη από ό,τι βλέπω η οποία μπορεί να τους φέρει στις κάλπες είναι η Καριστιανού. Άρα το γεγονός ότι η Καριστιανού ίδρυσε ένα κόμμα δίνει μια δυναμική στο πολιτικό σκηνικό οι άνθρωποι αυτοί να πάνε στις κάλπες. Και το τρίτο στοιχείο που επίσης θα συμβάλλει στην απαλλαγή από αυτό το καθεστώς είναι η παραδοσιακή αστή τους οποίους δημιούργησε, συντήρησε, εξετείναξε το ΠΑΣΟΚ και που στην πτώση του το εγκατέλειψαν και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, να σκεφτούν ότι η παραμονή τους στη Νέα Δημοκρατία δεν τους ωφελεί πια και να επανέλθουν στη βάση τους. Άρα αν η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη χάσει από αυτούς τους αστούς, χάσει από τους παραδοσιακούς δεξιούς του Σαμαρά και η προσέλευση νέων ψηφοφόρων μειώσει τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, αν ο κ. Μητσοτάκης πέσει κάτω από 25% που όλα δείχνουν ότι θα πέσει, θα τεθεί θέμα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο που θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Εκεί θα τεθεί το θέμα, ωραία, με ποιον. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πρόταση, δεν θα γίνω σαφέστερος, την οποία φαίνεται να υποστηρίζει, θα υποστηρίξει το τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα δεν είναι με τον Μητσοτάκη. Θα υποστηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και ο Τσίπρας, διότι οι υποστηρικτές του, οι οικονομικοί υποστηρικτές του το υποστηρίζουν. Και έχω την εντύπωση ότι δεν έχει λόγους το ΠΑΣΟΚ να μην το υποστηρίξει. Με προϋποθέσεις που θα βάλει. Τώρα, εάν η Καριστιανού το υποστηρίξει ή όχι, αυτό είναι άλλη ιστορία, δεν ξέρω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μελλοντικά. Δεν νομίζω ότι έχει πάρει θέσεις τέτοιες αυτό το κόμμα. Λίγο πολύ αυτό είναι το σκηνικό που βλέπω να διαμορφώνεται. Άρα, επειδή με ρωτήσατε για το κόμμα του Σαμαρά, το κόμμα του Σαμαρά είναι καλοδεχούμενο σε αυτή την προοπτική.
1: Βέβαια, είδαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όπου μοιράστηκε ένα βιβλιαράκι περί καραμαλισμού και κάποιοι θυμηθήκανε και το συνέδριο της Βόλβης όπου ο τότε νεολαίος Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία από κόμμα αρχηγικό πρέπει να γίνει ένα κόμμα αρχών. Θα δούμε πώς θα πάει. Θέλω να περάσουμε λίγο στην Κύπρο που κάποιοι την ξεχάσαμε και έγιναν όλα τόσο γρήγορα που ξεχάσαμε ότι έγιναν και εκλογές στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα. Έχετε κάποια εικόνα για το τι έγινε? Απλώς εγώ ξέρω ότι μπήκαν νέα κόμματα και ακόμα και το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας του Φιδεία.
0: Η Κύπρος, τώρα το να δούμε την ουσία, γιατί τώρα οι λεπτομέρειες δεν νομίζω ότι έχουν κάποια σημασία, κουραστικές θα είναι. Η Κύπρος είναι μια μικρογραφία των τάσεων που διαμορφώνονται στις κοινωνίες, της αναζήτησή τους να εκφραστούν, των αναστολών που έχουν, αλλά και των νέων που αναδεικνύουν. Δηλαδή, στην Κύπρο ανέμεναν οι δημοσκοπήσεις κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που προέκυψε, δηλαδή ανέμεναν μεγαλύτερη αμφισβήτηση των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων. Αυτό δεν συνέβη. Αυτό δηλαδή σημαίνει, δείχνει ότι και οι κοινωνίες, ακόμη και στις κρίσιμες στιγμές που είναι να κάνουν μια υπέρβαση, σκέφτονται την υπέρβαση αυτή. Είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμη. Δεν έχουν περάσει στη φάση που πλέον έχουν εγκαταλείψει τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά θέλουν να αναδείξουν και νέες μορφές, οι οποίες αμφισβητούν την παραδοσιακή πολιτική για τα παραδοσιακά κόμματα, και στην Κύπρο έγινε και αυτό. Και βεβαίως αναδεικνύονται και πολιτικά μορφώματα, όπως είναι και του κυρίου Φιδία, τα οποία προκύπτουν έξω από τους κλασικούς όρους. Είναι ένα κόμμα το οποίο προέκυψε από το διαδίκτυο, ουσιαστικά. Ακόμα και εσείς τώρα, αν κάνετε ένα κίνημα και έρθετε στην Ελλάδα για να υποβάλλετε υποψηφιότητα, μπορεί να έχετε μια μεγάλη προοπτική κι εσείς. Να εμφανίσετε δηλαδή σαν πολιτικό κίνημα κάποια στιγμή. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας χώρος στο διαδίκτυο πλέον, ο οποίος αριθμητικά μεγαλώνει κάθε μέρα, και μεταφέρεται το παιχνίδι πλέον από την παραδοσιακή, από τον παραδοσιακό χώρο της πραγματικής ζωής, που όπως λέγαμε παλιά, σε μια ψηφιακή ζωή και ψηφιακών σχέσεων, και εκεί θα παιχθεί. Διότι από ό,τι βλέπω υφίσταται μια συνεχής μείωση των τηλεθεάσεων, των αναγνώσεων, των παραδοσιακών μέσων και μια συνεχής ενίσχυση και ένα πέρασμα στο διαδίκτυο. Ήδη εδώ τρεις οικονομικοί παράγοντες συσπηρώνονται για να κάνουν ένα κανάλι διαδικτυακό, το οποίο θα είναι όπως είναι τα επίγεια κανάλια. Δηλαδή θα έχει μέσα και σειρές, θα έχει και παιχνίδια, θα έχει και ομιλίες κτλ. Αλλά εσείς κύριε Κανέλο και εγώ με τις ανιχνεύσεις θα επιβιώσουμε, διότι έχουμε ένα δικό μας κοινό. Δεν μας φύγει. Είτε μπουν αυτοί στο παιχνίδι, είτε δεν μπουν, εμείς θα είμαστε παρόντες. Λοιπόν, για να καταλήξω για την Κύπρο, η Κύπρος δεν δικαίωσε τις δημοσκοπήσεις, αλλά έδειξε τις στάσεις ότι οι κοινωνίες πλέον είναι έτοιμες στο μετέχμιο ενός περάσματος, από το παλιό στο καινούριο. Έδωσε μερικά στοιχεία του καινούριου. Εγώ πιστεύω ότι από εδώ και πέρα δύσκολα οι κοινωνίες θα επανέλθουν στο παλιό. Αλλά και το παλιό θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα. Θα περάσει και αυτό αναγκαστικά σε έναν χώρο ψηφιακό με τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Και αυτή η εποχή και αυτός ο χώρος είναι πολύ διαφορετικός από τον κλασικό χώρο. Είναι τα δεδομένα που παίζεις εδώ είναι πολύ διαφορετικά. Οι σταθερές, οι αξίες, οι επικλήσεις, οι κινήσεις είναι άλλου είδους επιστήμη. Αυτά για την Κύπρο.
1: Βάζω την Κύπρο διότι θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο τέλος της μεταπολίτευσης όπως την ξέραμε και ξαναρχίζουμε μια νέα αρχή και ίσως όπως άνοιξε η μεταπολίτευση με την Κύπρο, με τον Καραμαλή, ίσως πρέπει να κλείσει, ας το πούμε ποιητικά, με μια άλλη Κύπρο και με έναν άλλο Καραμαλή. Δεν ξέρω αν και εσείς το βλέπετε ή βλέπετε αυτή την αλλαγή σιγά σιγά να γίνεται.
0: Να σας πω, εγώ με τον Καραμαλή τον νεότερο τυχαίνει να έχω μια προσωπική σχέση και εκτιμώ ότι τα σχόλια που γίνονται ή οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν τον αδικούν. Είναι μια αξιόλογη πολιτική προσωπικότητα. Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχω καμιά σχέση με το χώρο της δεξιάς. Έτσι. Είμαι, κινούμαι σε άλλους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους και με την δεξιά κατά καιρούς ήμουν και σε έντονη αντίθεση. Αλλά ο Καραμαλής έχει χαρακτηριστικά τα οποία σήμερα αξίζουν προσοχής και ίσως δώσουν και κάποιες λύσεις στα διέξοδα, σε πολιτικά διέξοδα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Είναι θετική μου η προσέγγιση μου για τον Καραμαλή και σας το λέω από εμπειρία. Από άμεση επαφή μαζί του. Δεν μιλάει ο Καραμαλής για πολιτικά. Όταν σας το λέω αυτό δεν σημαίνει ότι ο Καραμαλής θέλει να αναμειχθεί ή όχι. Η εποδός του είναι ότι δεν αναμειγνύομαι. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, είμαι εκτός πολιτικής κτλ. Αλλά Έχω την εντύπωση ότι αν προκύψει αδιέξοδο πολιτικής ηγεσίας μετά τις εκλογές, ο Καραμαλής θα μπορούσε να είναι μια λύση. Έχει και
1: Θα δούμε.
0: πείρα, έχει και γνώση και έχει και τη δυνατότητα να γίνεται αποδεκτός από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών κομμάτων. Θα δούμε όμως,
1: Εγώ
0: θα δούμε. Αυτά είναι...
1: απλώς κρατάω αυτό που είπατε περί καθεστώτος και ότι δεν αλλάζει εύκολα και πραγματικά φοβάμαι πάρα πολύ αυτή την αλλαγή, διότι δεν ξέρω πόσο θόρυβο θα κάνει και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και τι θα πληρώσει αυτή η Ελλάδα για αυτή την αλλαγή του καθεστώτος.
0: Τι να πληρώσει, κύριε Κανέλο, περισσότερα από ό,τι πληρώνει σήμερα. Σήμερα δηλαδή πιστεύουμε ότι έχουμε σταθερότητα. Στην εξωτερική πολιτική δεχόμαστε συνέχεια πιέσεις και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Αμφισβητούνται δικαιώματά μας, αμφισβητούνται κυριαρχία, αμφισβητούνται την ύπαρξή μας ουσιαστικά και εμείς επιμένουμε σε κάτι ιστορίες περί ήρεμων νερών και διάφορα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έχουμε αποτύχει. Στην οικονομική πολιτική, σας είπα προηγουμένως ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το 15ο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να υποστεί για να πούμε ότι έχουμε μια κρίση οικονομική και κοινωνική κρίση. Διότι όταν καταραίουν οι θεσμοί, η κοινωνία δεν έχει που να βασιστεί. Έχουν καταρρεύσει οι θεσμοί. Υπάρχει θεσμός στην Ελλάδα, ο οποίος είναι έτσι αξιοπρόσεκτος ή μπορεί να βασιστεί κανείς σε αυτό, ναι. Άρα, όταν καταραίουν οι θεσμοί με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν μπορεί και η κοινωνία από κάπου να κρατηθεί. Δηλαδή, όταν νιώθει ο άλλος ότι αν πάει στη δικαιοσύνη, το σίγουρο, το περισσότερο σίγουρο είναι ότι δεν θα βρει το δίκιο του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί και μια κοινωνική κρίση. Δηλαδή, τι να φοβηθούμε από μια αλλαγή ενός διαλυμένου κράτους ουσιαστικά. Τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή. Άρα, αντί να φοβόμαστε την αλλαγή, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Τώρα ο κόσμος ασχολείται με την καθημερινότητα και τα προβλήματά του και δεν τα δίνει βάση αυτά. Σου λέει δεν βαριέσαι τώρα, δεν είναι δουλειά για μας. Πώς δεν είναι δουλειά δηλαδή, άμα διαλυθεί εντελώς το κράτος που εκεί πάει. Και αυτό έδειξε το γήπεδο για να καταλήξουμε αν θέλετε με το θέμα που ξεκινήσαμε. Το γήπεδο έδειξε ότι αυτή η διαπλοκή οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων την οποία δυστυχώς υποστηρίζει και η όποια, αν έχουμε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σήμερα πνευματική τάξη στη χώρα, αλλά αν υπάρχει, υποστηρίζει, επειδή σιτίζεται από αυτή τη διαπλοκή και η ελίτ, η πνευματική ελίτ της χώρας, αυτό το πράγμα δεν έχει προοπτική. Αυτό είναι αδιέξοδο. Είναι τραγωδία, κύριε Κάνη. Πάμε με ταχύτητα να συγκρουστούμε με έναν τοίχο και συγκρουόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πάει άλλο έτσι. Εκτός αν η κοινωνία θεωρεί ότι αυτά που λέω εγώ τώρα, αυτά που διαπιστώνω, είναι εντελώς ανεδαφικά και έχει μια άλλη άποψη. Μακάρι να έχει δίκιο η κοινωνία και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Πάντως, για εκείνο που θέλω να μεταδώσω είναι ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει οικονομική, κοινωνική ή πολιτική κρίση. Αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα. Και εδώ το δημογραφικό, το οποίο δεν το συζητήσαμε, είναι επίσης τραγικό. Ίσως είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα σήμερα της χώρας. Και προσπαθούν να το λύσουν οι επικεφαλείς της πολιτικής εξουσίας με τη εισαγωγή άλλων ανθρώπων, άλλων φυλών, άλλων από άλλες περιοχές κτλ. Τώρα αυτό μπορεί σε επίπεδο οικονομικό να λυθεί, αλλά σε επίπεδο ταυτότητας και ιστορικής συνέχειας, γιατί δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη για να μπορέσει να επιβιώσει, έχει ανάγκη μια αίσθηση ταυτότητας. Από πού προέρχεται, πώς πορεύτηκε και τι είναι. Δεν μπορείς να το στερήσεις. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο μελλοντικός άνθρωπος, ο μετα-άνθρωπος. Μπορεί να μην τα έχει αυτά. Αλλά ο άνθρωπος ακόμα έχει αυτή την ανάγκη. Δεν μπορείς λοιπόν να διαλύσεις τη συνείδηση της κοινωνίας για την προέλευση, την πορεία της και τη σημερινή της ταυτότητα. Δυστυχώς και αυτό επιχειρείται. Όποιος λέει, επιμένει σε αυτά, θεωρείται κάτι σαν ακροδεξιός, κάποιος θέλει να πιει το αίμα τον τάδε και τον τάδε κτλ. Αυτή είναι λοιπόν, αυτός είναι ο δημόσιος χώρος στη χώρα, αυτά συζητούνται, αλλά το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό και μακάρι να εμφανιζόταν μια πολιτική προσωπικότητα στυλ Ανδρέα Παπανδρέου στη μεταπολίτευση και όλο αυτό το ρεύμα να μπορούσε να το συσπυρώσει. Δεν υπάρχει τέτοια προσωπικότητα. Υπάρχουν όμως προσωπικότητες που επιμέρους μπορούν να βοηθήσουν. Και μία από αυτές τις προσωπικότητες είναι και η κυρία Καριστιανό. Νομίζω ότι η προσπάθειά της πρέπει να υποστηριχθεί. παρά τη λησαλαία επίθεση που δέχεται από το σύστημα και δυστυχώς τα μέσα ενημέρωση, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση, καμιά σχέση με την εικόνα της δημοσιογραφίας που είχαμε εμείς όταν μπήκαμε και ως ένα μεγάλο βαθμό, μεγάλο διάστημα υπηρετήσαμε.
1: Γιατί υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Φίλοι μου, πριν κλείσουμε, ένα λεπτό για σας. Αυτό το κανάλι δεν έχει διαφημιστές, δεν έχει χορηγούς, δεν εξαρτάται από κανέναν. Αυτό που βλέπετε εδώ στηρίζεται αποκλειστικά από εσάς, τους ανθρώπους που το παρακολουθούν. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην παραγωγή αυτής της δουλειάς μπορούν να το κάνουν με δύο τρόπους. Μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή του βίντεο, ή γίνοντας μέλος του καναλιού. Το κουμπί είναι δίπλα στην εγγραφή. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν ζητώ τίποτα παραπάνω από αυτό που ήδη δίνετε. Την προσοχή σας. Αν θέλετε να πάμε παρακάτω μαζί, ξέρετε που να με βρείτε. Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Και εγώ, κύριε Κανέλο, σας ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε σταθερός εκεί στην προσπάθεια που κάνετε για να αναδείξετε τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και τη λύση τους. Να είστε καλά.
1: Νομίζω πήραμε σήμερα κάτι που λείπει από την ενημέρωση, την κοινή γραμμή πίσω από όλα αυτά τα διαφορετικά γεγονότα. Φίλοι μου, εσείς τι πιστεύετε? Ποιο από αυτά τα θέματα σας απασχολεί περισσότερο? Γράψτε μου στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την ανάλυση, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αγαπητοί φιλογενείς, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας το σχόλιο για το τι γίνεται γύρω μας, ρίχνοντας μια ματιά στο ηλεκτρονικό περίπτερο που αναρτούνται οι εφημερίδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές εφημερίδες που ξέραμε, αυτές που δουλεύα εγώ δηλαδή, και οι οποίες είχαν μία σχέση με τον άνθρωπο που αγόραζε την εφημερίδα για να διαβάσει. Αυτές οι εφημερίδες, ή το 95% για να μην είμαι σκληρός με όλους, δεν εκδίδονται για να διαβαστούν. Εκδίδονται γιατί κάποιος τις πληρώνει για να καλύπτει το κόστος και το λογικό κέρδος του εκδότου για να περάσει μια γραμμή. Δηλαδή όλα τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε, και επαναλαμβάνω, άντε το 99% έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Έχουν χρηματοδότη ο οποίος ζητάει κάτι και γι' αυτό το λόγο καλύπτει τα έξοδα. Ξέρετε, για να μην είμαι άδικος με τις εφημερίδες που έχουν μικρή κυκλοφορία, δεν θα αναφέρω ονόματα, οι οποίες επειδή έχουν μικρή κυκλοφορία δεν έχουν τεράστιο κόστος χαρτιού. Άλλες όμως, οι οποίες έχουν αναγκαστικά εκτυπώνουν μεγάλο τιράζ, για παράδειγμα, να τα πούμε, τα Νέα, η Δημοκρατία, η Καθημερινή, δεν θέλω να... αυτές αρκούν που είπα, είναι εφημερίδες με μεγάλο κόστος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν κάτι. Το λέω αυτό για να το έχουμε ως μέτρο σύγκρισης, για να δούμε τι είναι αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν. Για παράδειγμα, η Δημοκρατία ασχολείται σήμερα με την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Καθαρά χέρια είχε και ο Λαδάς, έτσι καταρχήν. Το πήρε, δηλαδή κλέψανε το Λαδά. Θεός χωρέστον. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί αυτή έχει καθαρά χέρια. Αυτή έχει τα καθαρά χέρια. Και οι διάφοροι τυχοδιώκτες οι οποίοι ανέβηκαν στο βαγόνι της. Το πρόβλημα με τα ξέρετε εδώ απέκτησε όνομα το κόμμα Καριστιανού. Επί δεκαετίες μας έτρωγαν με τα κόμματα αρχών και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα. Είναι για να γελάει κανένας με το δράμα των επικοινωνιολόγων και των ρουφιάνων, των παρατρεχάμενων. Το κόμμα Καριστιανού απέκτησε όνομα, αλλά παρέμεινε κόμμα Καριστιανού και από πού προέρχεται και τι προέρχεται, ποια είναι, πώς να το πούμε, η πολιτική παρουσία. Εγώ για παράδειγμα έχω μια πολιτική παρουσία και μια διαδρομή από το 1973 που μπήκα μόνος μου στο Πολυτεχνείο. Αλλά λέμε 50-73, 27 και 26, 53 χρόνια. Η κυρία Καριστιανού τι πολιτική συμμετοχή έχει, τι διαδρομή έχει. Δεν λέω τον Ζωή, λέω εμένα, που είμαι ένας δημοσιογράφος που πέρασε πολλά και που έχω εκπεφρασμένες γνώμες. Για παράδειγμα, να πούμε κάτι. Εμείς λέμε, και πολλοί δεν το έχουν προσέξει αυτό, ότι εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί την εξουσία στο κίνημα 21, θα καταργήσουμε την παραγραφή των πολιτικών αδικημάτων. Για μας είναι απαράδεκτη, ξέρετε, πολλοί ασχολούνται με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, λένε αυτό για να κοροϊδεύουν το πόπολο, όπως κοροϊδεύουν το πόπολο με την μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας θυμίζω που το λέει τώρα, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης, ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών ήταν ένα από, από τους στόχους της συνταγματικής μεταρρύθμισης της βασιλομασονικής δικατορίας του 67. Δεν λέω για την επανάσταση που έγινε το Δεκέμβριο του 67 του στρατού. Αυτό δεν το σχολιάζω και μην προσπαθούν διάφοροι να με εμφανίσουν ως επικριτή της επανάστασης του στρατού. Η επανάσταση του στρατού έγινε το Δεκέμβριο του 67 κατά της επανάστασης, κατά της βασιλομασονικής δικατορίας. Η βασιλομασονική δικατορία ήθελε να κάνει μεταρρύθμιση συνταγματική και η βασική του συνταγματική μεταρρύθμιση ήταν οι 150 με 200 βουλευτές. Αυτά που λέει τώρα. Σας το λέω επί τη ευκαιρία για να καταλαβαίνετε πόσο συνδεδεμένα είναι αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι το κίνημα 21 λέει ότι δεν θα υπάρχει παραγραφή για τα πολιτικά αδικήματα. Δεν θα υπάρχει εις τον αιώνα τον άπαντα. Να είναι κατανοητό αυτό. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν λέτε για συντακτική πράξη για την κατάργηση της παραγραφής. Βεβαίως θα εκδοθεί συντακτική πράξη η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ όπως είχε και η συντακτική πράξη που εκδόθηκε για να δικαστεί ο Τσολάκογλου και ο Ράλης το 1945. Είναι συντακτική πράξη με αναδρομική ισχύ παρά το ότι αυτό αντίκειται εις τους γενικές αρχές του δικαίου. Εκδόθηκε με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή κάλυπτε πράγματα τα οποία έγιναν πρώτης έκδοσης της συντακτικής πράξεως. Ήταν αναδρομική. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Οπότε με βάση το δεδικασμένο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ. Και καμία από τις προηγούμενες πολιτικές πράξεις που ήταν εγκληματικές δεν θα παραγραφεί. Το λέω αυτό γιατί η κυρία Μαρία που έχει καθαρά χέρια δεν έχει πει ποτέ τι θα γίνει. Λέει για το άρθρο τάδε και για την παραγραφή. Όλοι οι λοποδίτες και οι απατεώνες λένε για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά κανείς τους δεν λέει ότι τα πολιτικά αδικήματα, και αν χαρακτηριστούν πλημελήματα από την Θεόστραβη, δεν παραγράφονται. Στα θέματα της ειδησιογραφίας είναι και η αποφυλάκηση του Αλέκου. Η αποφυλάκηση του Αλέκου είναι απόφαση του Μητσοτάκη. Είναι Μητσοτάκης και η Θεόστραβη. Και συνεφώνησαν για να βγει ο Αλέκος οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί ήθελαν να το κλείσουν φυλακή. Οι Αμερικανοί τον άφησαν ελεύθερο. Τα 17 φορές ισόβια ήταν 22 χρόνια. Αλλά άλλοι άτυχοι άνθρωποι που δεν έχουν την εύνοια είναι στη φυλακή για εγκλήματα που δεν έκαναν. Ενώ άλλοι είναι εκτός φυλακής για εγκλήματα που έκαναν. Αλλά σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με το Γιωτόπουλο και δεν θα ασχοληθούμε και με την Μαρία. Παρότι είχε χθες την, πώς να το πούμε, είχε την πρεμιέρα, της έκανε πρεμιέρα η Μαρία και εμφανίστηκαν και διάφορα άλλα διάφοροι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους θα χαρακτήριζα χωρίς να αισθάνομαι άσχημα, τυχοδιώκτες. Το πρόβλημα, ξέρετε, το πρόβλημα αυτών οι οποίοι κάνουν κουμάντο στον τόπο μας είναι ότι έχουν εξευτελιστεί τα λεγόμενα θεσμικά κόμματα και τα κομματίδια που συγκροτήθηκαν για να ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι. Έτσι δεν είναι? Τους εμφάνισαν τους Φαρισαίους ως το κόμμα της χριστιανικής ηθικής, το κόμμα αυτό κλπ. Κυρίως για να πάρουν ανθρώπους από εμάς και εμφανίστηκαν και ως αντιεμβολιαστές, μάλιστα αυτοί που είχαν κάνει 14 και 44 εμβόλια. Αλλά λέω, το ζήτημα δεν είναι αυτοί, βλέπετε που έχουν καταντήσει. Αλλά για να καλύψουν αυτό το κενό, διότι αυτά είναι ποσοστά, απευθύνθηκαν σε καλούς ανθρώπους, χριστιανούς, εύπιστους, και τους είπανε με το Σταυρό και την Παναγία και τα λοιπά και τους εξαπάτησαν. Κατά τον αυτόν τρόπο εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες στο χώρο των εθνικοφρόνων, τους εξαπάτησαν και τώρα βεβαίως είναι κολαούζοι, ουρές του Μητσοτάκη, ψηφίζουν μαζί κλπ. Αυτά δεν έχουν θέση στο πολιτικό σκηνικό, έχουν εξαφανιστεί. 3 και 3, 6, κάπου πρέπει να τα καλύψουμε αυτά τα 3 και 3, 6, συν άλλους που έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν στενοχωρηθεί. Πρέπει να συνεισφέρουμε κάτι καινούριο, διότι δεν τραβάνε τα παλιά μαγαζιά. Και τα καινούργια μαγαζιά είναι μέρος του προδοτικού, κλεπτοκρατικού, ομοφιλοφιλικού τόξου. Δεν είναι διαφορετική. Προδοτικό τόξο. Πάρτε παράδειγμα την ηθοποιό η οποία εμφανίστηκε τώρα ως στέλεχος της Μαρίας. Τώρα κάποιος με παίρνει ενώ είμαι στον αέρα. Δυστυχώς δεν το... Τι να κάνουμε. Δεν μας παρακολουθούν. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τυχοδιώκτες. Δεν έχουν μία διαδρομή ενασχόλησης με τα κοινά μας πράγματα. Έχουν επιδερμική και έξω... Παράδειγμα, η κυρία η ηθοποιός, για παράδειγμα, ήταν στην Τουρκία, θαυμάστρια του Κεμάλ και μετέφρασε στα ελληνικά αυτό που είχε πει ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ, όντας κληρονόμος του Οθωμανικού κράτους, είπε ότι όποιος αισθανόταν Οθωμανός ήταν Οθωμανός στην αυτοκρατορία. Το έκανε και Τούρκος διότι δεν θέλανε ως μασόνοι και αυτοί να έχει εθνικά χαρακτηριστικά η Τουρκία, αλλά να έχει τα χαρακτηριστικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όποιος αισθανόταν Τούρκος ήταν Τούρκος. Αυτό μετέφρασε ελληνικά η ηθοποιός που το είχε αποστηθήσει στην Τουρκία, όπου ζούσε και βιοποριζόταν. Όχι μόνο, τέλος πάντων, αλλά ήρθε τώρα εδώ για να μας πει ό,τι έλεγε ο Κεμάλ. Αυτή είναι στέλεχος, πατριώτησα της κυρίας Μαρίας, της Χαροκαμένης. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν χωρίς να έχουν ένσημα στον κομματικό χώρο, να μην έχουν γράψει χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, να μπουν από το παράθυρο με σάλτο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και αυτό τους το προσφέρουν τα νέα κόμματα με καθαρά χέρια. Με καθαρά χέρια και ο αγύρτης, ο αγράμματος, ο τυχάρπαστος Αλέξη Τσιπρέυσκη. Επαναλαμβάνω, το Αλέξη Τσιπρέυσκη, διότι αυτός αναγνώρισε τον μακεδονικό λαό, το μακεδονικό έθνος, τη μακεδονική γλώσσα, πράγμα που δεν έκανε κανένα, συνεχίζοντας την προδοσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην ολομέλεια που έγινε στους ψαράδες και που αναγνώρισαν το 1949 εν όψη της τελικής φάσης. Τέλος πάντων, οι προδότες είναι πάντα προδότες. Και ο Τσιπρέυσκη δεν είναι και ελληνικής καταγωγής, ως γνωστόν. Οι συγγενείς του ήταν από την Άρτα και γι' αυτό δεν υπάρχει και τάφος δικούς του στην Άρτα. Του έλεγα να μας δείξει τον τάφο του παππού του στην Άρτα και επειδή δεν μπορούσε, πήγε και βρήκε έναν άλλο Τσίπρα συνώνυμο στο Αθαμάνικο και λέει, πήγε εκεί, ο τάχα είναι ο παππούς του, επειδή εγώ του έλεγα που είναι ο τάφος του παππούς. Ο τάφος του παππού του στην Άρτα υπήρχε σε ένα νεκροταφείο που έπαψε να υπάρχει μετά το 1945, διότι όσοι γύρισαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Λατινική Αμερική και λοιπά, που είχαν προσκλήσει από συγγενείς τους. Διέλυσαν την κοινότητα, εδόρισαν το νεκροταφείο στο Δήμο της Άρτας και μετέφεραν τα οστά των δικών τους σε άλλους τάφους. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νεκροταφείο εβραϊκό στην Άρτα και δεν υπάρχει και τάφος του παππού του Αλέξη Τσιπρέυσκη, ο οποίος, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ένας άνθρωπος χωρίς μάνα, διότι η μητέρα του, όπως και εκείνου του υφυπουργού εξωτερικών που είχε ο Παπαεβραίου, ο Δρούτσας, ο οποίος είχε μόνο πατέρα, δεν είχε μάνα, διότι όλες αυτές οι μητέρες των είναι εβραϊκής καταγωγής και στο βιογραφικό θεωρείται κακό να λες ότι η μαμά σου είναι Εβραία. Γι' αυτό δεν το λέει ούτε ο κύριος Τσιπρέυσκη. Η μαμά του ήταν από τις 40 εκκλησίες Εβραία. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, όλοι ξέρουν στην Κρήτη ότι η μαμά του είναι Εβραία, αλλά στο βιογραφικό του δεν το λέει, για να μην του πούνε, ρε παιδί μου, ότι έχει, ότι κάνει κακές παρέες και τέτοιο, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν συζητάμε την καταγωγή του. Λέω ότι τυχαίνει, ας πούμε, να κρύβουν. Όχι, εγώ δεν θεωρώ κακό να είναι Εβραία μητέρα κάποιου, να είναι πατέρα, γιατί να το θεωρώ κακό. Το ότι το κρύβει κάποιος όμως σημαίνει ότι ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν πρέπει να το λέει. Έτσι δεν είναι? Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, έναν... Εγώ το θείο που είχα, που τον εκτελέσανε στην Αμερική, δεν τον έκρυβα, τον Γεώργιο Χατζάρα, τον εκτελέσανε στην Αμερική γιατί ήταν γκάγκστερ. Και μάλιστα θέλαμε με τον Μακαρίτη, τον αδερφό μου, να κάνουμε και ταινία. Ο θείος μου γκάγκστερ. Δεν αξιωθήκαμε. Πέθανε και ο αδερφός μου, τέλος πάντων. Αλλά λέω, εμείς δεν κρύψαμε τον γκάγκστερ θείο μας. Περήφανοι είμαστε που είχαμε ένα θείο γκάγκστερ και που τον εκτελέσανε στην ηλεκτρική καρέκλα οι Αμερικάνοι. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, η τελευταία που ζούσε, όταν τον βρήκα τον Γιώργο και την ρώτησα, ρε θεία, τι γίνεται αυτός, τι απέγινε ο Γιώργος στην Αμερική, αισθανόταν άσχημα και μου είπε, μη το λες το όνομα αυτό, παιδάκι μου. Γιατί, ρε θεία, της λέω? Λέει, ήτανε γκάγκστερ, ντρεπότανε η θεία μου. ο γκάγκστερ. Ήταν κακό πράγμα. Εγώ πανηγύριζα, δεν στεναχωρήθηκα ποτέ. Αλλά καταλαβαίνετε, όπως η θεία μου έλεγε, μην το λες αυτό το όνομα, κατά αυτόν τον τρόπο ο Τσιπριάτσκι και ο Ανδρουλάκης λένε, μην το λες αυτό το όνομα. Αισθάνονται άσχημα που οι μαμάδες τους είναι Εβραίες. Ενώ εμείς, ποσός. Εγώ τους λέω μπράβο που η γιαγιά τους είναι. Αλλά θα πρέπει να το λένε στο βιογραφικό τους, να μην το κρύβουν. Όπως θα πρέπει να λέει στο βιογραφικό της και η Μαρία την καταγωγή του συντρόφου της. Γιατί και ο σύντροφος σύντροφος είναι και να τον βάζει και στο ποθενέσχες. Ανεξάρτητα αν είναι παντρεμένοι ή όχι. Ο σύντροφος είναι σύντροφος. Δεν έχει να κάνει με... Μην εκμεταλλεύονται το ότι δεν έχουν παντρευτεί. Αυτή που είναι ρε παιδί μου με την συμβίωση και λοιπά, λέει ο σύντροφός μου. Ο σύντροφός τους, άρα και στα φορολογικά και λοιπά, όχι... Δεν ανοίγουμε καινούργια κεφάλαια, είναι παλιά κεφάλαια αυτά, αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το προσωπικό που εμφανίζεται ως ανανέωση, δεν είναι ανανέωση. Ο προδότης είναι προδότης, ήταν προδότης, θα είναι πάντα προδότης και θα είναι πράκτορας, πάντοτε πράκτορας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που το βρήκα χτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τον Αττική πόλεμο του 1897. Το γράφει μια εφημερίδα που την αγάπησα, με εκφράζει πάρα πολύ, θα μπορούσα να γράφω και εγώ εκεί. Η Σωτηρία. Θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι, αλλά που είναι 160 χρόνια πίσω, έτσι. Διαβάζω. Από τις ελεύσεως του νυν βασιλέως, ιδίως δε από τις επικρατήσεως του τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε του νοός και της ψυχής, υπερίσχυσε νικηλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Να το ξαναδιαβάσω. Από τις ελεύσεως του νυν τούτου βασιλέως, ιδέως δε από τις επικρατήσεως του τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε. Του νοός και της ψυχής υπερίσχυσεν η κοιλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Δεν θα εξηγήσω τι σας διάβασα. Νομίζω εσείς που μας ακούτε έχετε καταλάβει τι σας διάβασα.

θα πέσει στο βρόντο. Διότι ο Βλάξ είναι Βλάξ. Και οι κομματικοί σχηματισμοί, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Μαρίας που εμφανίζονται και οι εφημερίδες που κυκλοφορούν, απευθύνονται στους Βλάκες. Τονίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κούλης, ο Εφιαλτάκης, ο Μητσοτακένσκι, ως αρχηγός της εγκληματικής οργανώσεως των Νουδούλων, είπε στο συνέδριο ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Το είπε. Είπε ότι και εγώ θυμώνω με την ακρίβεια. Είπε, απευθυνόμενος σε ηλίθιους. Για να τον ακούσουν οι ηλίθιοι. Έτσι δεν είναι? Άρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλείται πολιτική είναι στοχευμένο προς τους ηλίθιους. Εμείς απευθυνόμεθα σε αυτούς που έχουν νουν ως σκόπον συνάπεως. Και τους λέμε ότι η μόνη εναλλακτική λύση, η μόνη ευκαιρία που έχει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να απαλλαγεί από τους δυνάστες του, είναι οι άνθρωποι που αισθάνονται και είναι φίλοι του γένους των Ελλήνων, οι φιλογενείς. Εμείς δηλαδή οι κληρονόμοι του πνεύματος της Επαναστάσεως που μας απελευθέρωσε. Της εθνικοαπελευθερωτικής επαναστάσεως που την έκαναν οι φιλογενείς. Οι απόγονοι αυτών των φιλογενών είμαστε όλοι στο κίνημα 21. Και απευθυνόμαστε σε όποιον, πως λέει η κυρία Μουτσάτσου, σε όποιον αισθάνεται Έλλην και είναι Έλλην, και λέμε η μόνη ευκαιρία που έχουμε, επειδή δεν έχουμε όπλα όλοι να κάνουμε επανάσταση ένοπλη, να πάρουμε την εξουσία δια της βίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτοί, εκείνοι τα έχουν. Εγώ όσο και να φωνάζω, θα έρθουν να μου βάλουν χειροπέδες και να με πάνε μέσα. Η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι που μας την προσφέρουν, που μας δίνουν. Έχουν το πρόσχημα της δημοκρατίας που ψηφίζουμε. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε όλοι με συντονισμένα κίνημα 21. Να κάνουμε αυτό που έκαναν και οι Βούλγαροι. Δώσανε 43% με την πρώτη στον πτέρυγχο Ράντεφ. Να δώσετε 43% στον πλοίαρχο Ζώη. Καταλάβατε. Μόνο έτσι γίνεται. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για να καταλάβουμε αυτά που δεν λέγονται. Η εγκληματική οργάνωση, την έκταση και το βάθος. Θα σας πω κάτι που έμαθα λίγαν προσφάτως. Όχι ότι δεν ξέραμε ότι υπάρχει υπόκοσμος στο χώρο της περιθάλψης των νοσοκομείων. Όχι, αυτό το ξέραμε όλοι. Εγώ έχω φάει χρόνια και χρόνια στα νοσοκομεία. Δυστυχώς με τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τη μάνα μου, άλλους φίλους, συγγενείς, έχω επενδύσει και εμένα τον ίδιο. Έχω πολύ χρόνο στα νοσοκομεία, αλλά τα ξέρω καλά τα νοσοκομεία και ξέρω και το... Θυμάμαι τώρα το 73 που είχα, το 74 που είχα τον πατέρα μου στον Ευαγγελισμό, τότε που είχαμε μπει με ζάχαρο, με 7 κάτι ζάχαρο και ερχόντουσαν και το κοιτάγανε μαζί κλπ. Εκεί είχα γίνει φίλος με αυτόν τον, μείναμε καιρό μέσα, που είχε το περίπτερο του Ευαγγελισμού. Εκατομμύρια, έτσι. Ο οποίος, εγώ ήμουν τότε νέος δημοσιογράφος και μου τα έλεγε πόσους πλήρωνε για να έχει το περίπτερο. Το λέω επί τη ευκαιρία. Άρα τα ξέραμε. Τι έμαθα όμως τώρα? Ότι όλο αυτό συντονίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το ήξερα. Διότι δεν είναι να το κάνει ένας διευθυντής σε ένα νοσοκομείο. Το κάνουν όλοι οι διευθυντές που διόρισε ο Μητσοτάκης σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία. Και συναλλάσσονται, δηλαδή το ποια ξένη αλλοδαπή νοσοκόμος θα είναι αποκλειστική, κανονίζεται από τη μαφία η οποία πληρώνει το διευθυντή στο διευθυντή και ο οποίος διευθυντής πληρώνει και σ' άλλους. Το ίδιο ισχύει, δεν είναι όχι για τα μπαρ που το ξέραμε όλοι, για τις αποκλειστικές.

0: για το ποιος θα μπει μέσα και θα δίνει τηλεοράσεις. Τις τηλεοράσεις έχουν οι Αλβανοί. Το λέω έτσι για να καταλάβετε σε ποιο αυτά η κριτική οργάνωση, δεν λέει κανείς από αυτούς τους κακοποιούς που τους πιάσανε τώρα από το περίφημο χωριό που είχαν σκοτωθεί, θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό που είχαν η Βεντέτα και λοιπά και το λέγαν όλοι. Σε αυτό το χωριό πιάσανε τη μαφία την οικογενειακή. Δεν λένε όμως ότι είναι άνθρωποι των Μητσοτάκηδων. Λοιπόν, νομίζω ότι για πρωινή εκπομπή καλά τα είπαμε, καλά τα πήγαμε. Σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κόμματα που εμφανίζουν δεν αποτελούν εναλλακτική λύση, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι μέρος και συνέχεια του προδοτικού, κλεπτοκρατικού και ομοφιλοφιλοφιλικού τόξου. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνημα και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.